0: τεράστιο θέμα με τα καύσιμα. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, η ακρίβεια είναι εδώ. Ξαναλέω, κυρίως σε καύσιμα και ενίκεια.
1: Έχουμε βέβαια και τα τρόφιμα, έχουμε την πρωτοβουλία μείωσης τιμών, για την οποία συνομιλήσαμε χθες εδώ στην εκπομπή με την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, που είναι στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή. Και της θέσαμε το θέμα για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα ταμπελάκια.
0: Ναι.
1: Που αλλού υπάρχουν, αλλού δεν υπάρχουν, και σε κάποιες περιπτώσεις που μπερδεύονται οι καταναλωτές με τα ταμπελάκια που βάζουν τα σούπερ μάρκετ. Και μας απάντησε η κυρία Τσαγκάρη.
2: Υπάρχουν παντού ταμπελάκια. Αλλά επειδή δεν μπορώ να ελέγξω 2.500 καταστήματα, με χαρά μεγάλη κάποιος να μου πει το τάδε, στην τάδε περιοχή, στην τάδε πόλη, δεν έχει ταμπελάκια. Και θα επέμβω αμέσως. Βεβαίως και υπάρχει υποστελέχωση, αλλά είναι ένα θέμα που ελπίζω ότι θα το λύσουμε στο επόμενο διάστημα. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να γράφεται η προηγούμενη τιμή και η επόμενη τιμή. Δεν έχει γίνει, είναι και συστημικό θέμα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, δεν ήταν φυτό αυτό.
1: Σε έναν ιδανικό κόσμο θα θέλαμε να γράφουν στα ταμπελάκια και τις προηγούμενες τιμές για να γίνεται σύγκριση, αλλά στον ιδανικό κόσμο. Στον δικό μας που δεν είναι ιδανικός, δεν αναγράφεται λοιπόν η προηγούμενη τιμή. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: κάποιο θέμα με τα καύσιμα. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, η ακρίβεια είναι εδώ. Ξαναλέω, κυρίως σε καύσιμα και ενίκεια.
1: Έχουμε βέβαια και τα τρόφιμα, έχουμε την πρωτοβουλία μείωσης τιμών, για την οποία συνομιλήσαμε χθες εδώ στην εκπομπή με την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, που είναι στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή. Και της θέσαμε το θέμα για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα ταμπελάκια.
0: Ναι.
1: Που αλλού υπάρχουν, αλλού δεν υπάρχουν, και σε κάποιες περιπτώσεις που μπερδεύονται οι καταναλωτές με τα ταμπελάκια που βάζουν τα σούπερ μάρκετ. Και μας απάντησε η κυρία Τσαγκάρη.
2: Υπάρχουν παντού ταμπελάκια. Αλλά επειδή δεν μπορώ να ελέγξω 2.500 καταστήματα, με χαρά μεγάλη κάποιος να μου πει το τάδε, στην τάδε περιοχή, στην τάδε πόλη δεν έχει ταμπελάκια. Και θα επέμβω αμέσως. Βεβαίως και υπάρχει υποστελέχωση, αλλά είναι ένα θέμα που ελπίζω ότι θα το λύσουμε στο επόμενο διάστημα. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να γράφεται η προηγούμενη τιμή και η επόμενη τιμή. Δεν έχει γίνει, είναι και συστημικό θέμα των αληθίδων σούπερ μάρκετ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, δεν ήταν εφικτό αυτό.
1: Σε έναν ιδανικό κόσμο θα θέλαμε να γράφουν στα ταμπελάκια και τις προηγούμενες τιμές για να γίνεται σύγκριση, αλλά στον ιδανικό κόσμο. Στον δικό μας που δεν είναι ιδανικός, δεν αναγράφεται λοιπόν η προηγούμενη τιμή. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: χιλιάδες καταστήματα. Με χαρά μεγάλη κάποιος να μου πει το τάδε, στην τάδε περιοχή, στην τάδε πόλη δεν έχει πανελάκια. Και θα επέμβω αμέσως. Βεβαίως και υπάρχει υποστελέχωση, αλλά είναι ένα θέμα που ελπίζω ότι θα το λύσουμε στο επόμενο διάστημα. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να γράφεται η προηγούμενη τιμή και η επόμενη τιμή. Δεν έχει γίνει, είναι και συστημικό θέμα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, δεν ήταν εφικτό αυτό.
1: Σε έναν ιδανικό κόσμο θα θέλαμε να γράφουν στα ταμπελάκια και τις προηγούμενες τιμές για να γίνεται σύγκριση, αλλά στον ιδανικό κόσμο. Στον δικό μας που δεν είναι ιδανικός, δεν αναγράφεται λοιπόν η προηγούμενη τιμή. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Ο καιρός έχει δροσίσει και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, θα διατηρηθεί δηλαδή αυτή η δροσιά. Ενώ από την Κυριακή αναμένονται και βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα τα πούμε και αύριο πιο αναλυτικά. Προς το παρόν, επειδή σχολιάζαμε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα και την αναφορά που έκανε στον κύριο Σιά Καντάρη, λέγοντας ότι δεν είναι μέλος της Ελλάς και ότι δεν συμμετέχει στα όργανα, να πούμε ότι υπάρχει σφοδρή αντίδραση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει λοιπόν ανακοίνωση, υπάρχει σχόλιο του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ που κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι έχει ροπή στο ψέμα. Σήμερα, λέει, το ΠΑΣΟΚ μας πληροφόρησε ότι ο συντάκτης της ιδεολογικής του διακήρυξης, Γιώργος Ιακαντάρης, δεν είναι στέλεχος του κόμματός του. Μόλις ο κύριος Ιακαντάρης άρχισε να μαρτυράει τη στρατηγική της Ελλάς για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν. Κατέβασαν, μάλιστα, λέει, και το όνομά του από την ιστοσελίδα της Ελλάς και τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου. Γιατί αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι στις 13 Ιουλίου, και αυτό είχε περάσει και στον τύπο, δόθηκε η επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος της Ελλάς. Στους 400 λοιπόν του Τσίπρα, όπως τηλεφωνούν, λέει, πολλοί δημοσιογράφοι την είδηση, ο κύριος Ιακαντάρης ήταν στη θέση 322. Και ξαφνικά, λέει, χθες έχει κατέβει το όνομα του κύριου Ιακαντάρη από την ιστοσελίδα της Ελλάς και τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου, λέγοντας λοιπόν ότι μετέχει και σε όργανα του κόμματος όπως είναι το Εθνικό Συμβούλιο.
1: Πάντως η ομιλία του κυρίου Τσίπρα, η συνέντευξη, συγγνώμη, του κυρίου Τσίπρα, προκάλεσε την αντίδραση σύσσωμη της αντιπολίτευσης και βέβαια και της κυβέρνησης. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με σε ανακοίνωσή του λέει ότι το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ο ίδιος και απαράλλαχτος στην ανακοίνωσή του, μεταξύ άλλων, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
0: Χθες είχαμε και δημοσκόπηση. Είχαμε δημοσκόπηση της GPO για το Star Channel.
1: Ακριβώς. Στην πρόθεση ψήφου, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου, ξαναλέω, 25,8% με άνοδο 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς με 13,5% και ενισχύεται κατά 0,3%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ποσοστό 10,8%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής, Ελπίδα για τη Δημοκρατία που έχει χάσει αρκετά. Νέα Μέρα 25, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,6% από 28,6% στην έρευνα του Ιουνίου. Η Ελλάς του κ. Τσίπρα στο 16% από 15,1%. Το ΠΑΣΟΚ στο 12,8% από 12,4%. Η Ελληνική Λύση στο 9%. Και ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα, Πλαίσια Ελευθερίας, Φωνή Λογικής, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μέρα 25, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη. Λοιπόν, όμως έχουμε μια πηγές από τη Χαλιατρικούπη που σχολιάζουν τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση της GPO και λέει: από το πρωί διαβάζουμε copy-paste τίτλους σε σειρά ιδεσιογραφικών ιστοσελίδων για το ΠΑΣΟΚ που δεν ξεκολλάει στις δημοσκοπήσεις μετά τη μέτρηση της εταιρείας GPO. Η προηγούμενη δημοσκόπηση από την GPO διαδικήθηκε τον Ιούλιο για λογαριασμό της ιστοσελίδας Η Εφημερίδα και χθες παρουσιάστηκε η τελευταία στον τηλεοπτικό σταθμό Star. Δύο επισημάνσεις: η σύγκριση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι στην εκτίμηση ψήφου σε 1,5 μήνα η Ελλάς υποχώρησε 0,6% και το ΠΑΣΟΚ ενισχύθηκε κατά 2%. Και στη δεύτερη διευκρίνηση, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης

0: αντιπολίτευση. Δεν έχει καν μιλήσει στη ΔΕΘ. Παρατάφτα αξιολογήθηκε στη δημοσκόπηση πόσο έπεισε σε σχέση με τις εξαγγελίες των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα. Μάλιστα, το ερώτημα δημιουργούσε την αίσθηση πως έχουν παρουσιάσει το σχέδιό τους και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί στην 90η ΔΕΘ, λέει, μεταξύ άλλων, λένε πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Έχουν δίκιο στο γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ανέβει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί μην ξεχνιόμαστε, αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει ανέβει λοιπόν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το Σάββατο και την Κυριακή θα βρεθεί λοιπόν και εκείνος στη Θεσσαλονίκη, οπότε θα περιμένουμε να κρίνουμε αμέσως μετά.
0: Και επίσης κάποιοι ακροατές στέλνουν όσον αφορά την φορολόγηση των καταθέσεων των πιο πλουσίων που εξήγηλε ο κ. Τσίπρας, λέει ότι δεν ξέρει ο κ. Τσίπρας ότι οι καταθέσεις φορολογούνται με 15%. Το στέλνουν οι ακροατές μας εδώ.
1: Αυτό το είπαμε και εμείς νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Και αυτά τα χρήματα προφανώς έχουν φορολογηθεί πριν μπουν σε μία τράπεζα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ο φόρος των καταθέσεων. Εμένα μου κάνει και κάτι άλλο εντύπωση σχετικά με αυτόν τον πατριωτικό φόρο, για τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω για το μέγεθος της περιουσίας, γιατί δεν το γνωρίζω ακόμα. Είπε όμως τι συμβαίνει σε άλλες χώρες.
2: Αναφέρατε το παράδειγμα της Ισπανίας, να σας πω ότι υπάρχει για χρόνια περιουσιολόγιο και φόρος πλούτου. Στην Ελβετία, στην Νορβηγία. Εντάξει, υπάρχουν προφανώς αντιδράσεις από κάποιους υπερπλούσιους που δεν θέλουν να φορολογούνται και θέλουν να φοροδιαφεύγουν, αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα και κινήσεις πατριωτών εκατομμυριούχων σε κάθε χώρα που λένε φορολογήστε μας.
1: Κύριε Τσίπρα, εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν υπερπλούσιο
0: ούτε
1: να
0: εγώ
1: λέει φορολογήστε με.
0: Ούτε εγώ.
1: Μου ακούγεται πάρα πολύ ρομαντικό. Μου ακούγεται έτσι πάρα πολύ ουτοπικό.
0: Μένει αυτό να διευκρινιστεί. Πώς, ποιοι είναι υπερπλούσιοι και πώς θα γίνει αυτό το περιουσιολόγιο.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά πέρα από αυτό.
0: Αλλά εγώ δεν έχω
1: ακούσει κανέναν υπερπλούσιο να λέει ελάτε φορολογήστε με.
0: Δεν έχει το όνομα του Μάσκα.
1: Ναι.
0: Λέω, γιατί είναι εντάξει τώρα. Λέει ελάτε να με φορολογήσετε. Λοιπόν, είναι ομιχλώδες όλο αυτό.
1: Για να μην πετάμε στα σύννεφα, το λέω εγώ έτσι. Μην βγουν ξαφνικά οι υπερπλούσιοι στους δρόμους της Αθήνας και λένε ελάτε παιδιά, εδώ είμαστε, πάρτε τα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, γιατί μαζί μας και σήμερα είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, που συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε τέλος οριστικά στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
0: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη ή κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
1: Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα διαβάσαμε σήμερα με την Αμαλία στην εφημερίδα Καθημερινή.
0: Ναι.
1: Τι λέει λοιπόν σήμερα η Καθημερινή? Ότι ένας στους δύο συνταξιούχους εργάζεται και μετά τη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Και πάμε, λέει, προς νέο ρεκόρ το 2026. Θα έχουμε ρεκόρ συνταξιδοτήσεων αυτή τη χρονιά. Οι νέες αιτήσεις έφτασαν τις 144.000 το οκτάμινο από 128.000 που ήταν πέρσι. Ωστόσο, ένας στους δύο συνταξιούχους συνεχίζει να εργάζεται, αφού η μέση κύρια σύνταξη είναι κάτω από 900 ευρώ μεικτά.
0: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βεβαίως, με το ευνοϊκό πλαίσιο για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, πάρα πολλοί πλέον επιλέγουν να εργάζονται, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι δεν περικοπτεί η σύνταξη. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, κάποιοι θα κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό, βγαίνουν στη σύνταξη, δικαίωμα συνταξιοδοτικό. Και από την άλλη πλευρά, είτε είναι σε μια ηλικία που μπορούν να εργάζονται και εργάζονται και δεν φτάνει η σύνταξη. Άρα που στρέφονται σε μια δουλειά για να μπορούν να ενισχύσουν το εισόδημά τους για να βγαίνει ο μήνας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα, Αμαλία μου, και εγώ θεωρώ πάρα πολύ θετικό αυτό το μέτρο, το οποίο δίνει το δικαίωμα στους συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να είναι δημιουργικοί.
0: Ναι.
1: Θέλουν να είναι ενεργοί.
0: Ακριβώς.
1: Και πολύ καλά κάνουν. Από την άλλη όμως υπάρχουν και εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να συνεχίσουν να εργάζονται, γιατί διαφορετικά δεν μπορούν να τα βγάλουν
0: να
1: πέρα
0: ακριβώς
1: με τη σύνταξη που παίρνουν.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε ένα στους δύο συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό, και από ό,τι γράφουν εδώ οι Καθημερινοί, πάμε για ένα νέο ρεκόρ το 2026. Καλημέρα και στον Νίκο στην Κεσαριανή, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Και στον Σωτήρη στην Αμοργό. Έχει δίκιο λέει ο κύριος Τσίπρας, εγώ είμαι υπερφτωχός. Πείτε του λέει να με κάνει υπερπλούσιο και να με φορολογήσει μετά με πολύ μεγάλη χαρά. Καλημέρα Σωτήρη. Καλημέρα και στο Γιώργο. Θα κάνουμε υπομονή λέει μέχρι τις εκλογές και θα σεβαστούμε όποιο αποτέλεσμα φέρει ο ελληνικός λαός. Μόνο λέει σας παρακαλώ, όποιος χάσει μετά να σταματήσει για 3-4 χρόνια την γκρίνια. Αρκετή τοξικότητα λέει, έχει πέσει στη χώρα.
0: Ξέρετε, και ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει συνέχεια. Θα δώσω αυτό, θα καταργήσω αυτό, θα κάνω. Δηλαδή, όσοι είναι στην αντιπολίτευση, πολύ εύκολα ξεστομίζεις πράγματα, τα οποία όταν έρχεσαι στην περίσσια διακυβέρνηση, το τιμόνι της χώρας στα χέρια σου, είναι δύσκολο να τα υλοποιήσεις. Βεβαίως, τα προγράμματα όλα, και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι κοστολογημένα. Το ταμείο του κράτους το έχει η κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση όσα εξαγγέλει, τα εφαρμόζει και μπορεί να τα εφαρμόσει και να τα ψηφίσει και να τα εφαρμόσει. Από την άλλη πλευρά, αυτό το πράγμα, θα ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο για την 13η σύνταξη, το ΕΚΑΣ. Κάθε κόμμα έχει τη δική του στρατηγική στο οικονομικό πεδίο, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά όλα αυτά που λέγονται στη δημόσια σφαίρα πρέπει να είναι κοστολογημένα, συγγνώμη, και βεβαίως να μπορεί να γίνουν. Γιατί καλό είναι να ακούμε, αλλά το θέμα είναι γίνονται, μπορεί να γίνουν. Εγώ αυτό αναρωτιέμαι, όλα αυτά. Εντάξει, αυτή η πολιτική αντιπαράθεση για τα προγράμματα οικονομικά των κομμάτων θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
1: Ναι.
0: Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές θα γίνεται και εντονότερη.
1: Καλημέρα στον Νίκο στη Μελβούρνη, καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Ο Αντώνης λέει ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει με τον Καμένο. Οπότε μπορεί να μπει, λέει, σε όποια κυβέρνηση, δεν έχει κανέναν ηθικό δισταγμό και αυτό θα το βρει μπροστά του. Επίσης, λέει, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις αυταπάτες του. Εμείς μεταφέρουμε τα μηνύματά σας, όλες τις απόψεις, είτε είναι θετικές είτε είναι αρνητικές, για όλους τους πολιτικούς. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς η ώρα πλησιάζει 10 παρατέταρτο και επιστρέφουμε για το σημερινό κλείσιμο της εκπομπής.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα και στον Νικόλα, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από το Chesterfield. Ο Νίκος μαζί με τη Μαριρένα, ο οποίος είναι και Ολυμπιακάρα.
1: Και Πασοκάρα.
0: Αλλά
1: Νίκος,
0: είναι
1: πάντα.
0: Και Πασοκάρα, όπως υπογράφει το μήνυμά του.
2: Ω! Πασοκάρα!
0: Αυτό ακριβώς, την αγάπη μας από την Αθήνα. Ο Κωνσταντίνος έχει στείλει ένα μήνυμα σχετικά με την είδηση που μεταδώσαμε νωρίτερα για τους συνταξιούχους, οι οποίοι ένα στους δύο συνεχίζουν να εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότηση, και λέει υπάρχει και άλλος λόγος, γιατί έχουν φύγει πάρα πολλοί από τη χώρα που είναι ειδικά σε τεχνικές εργασίες, σε εξειδικευμένες εργασίες, οπότε λείπουν αυτά τα επαγγέλματα με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να συνεχίσουν να εργάζονται. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα και στον Ευαγγέλη στη Θεσσαλονίκη. Παράδειγμα, λέει ο Warren Buffett, που έχει πει ότι η γραμματέας του πληρώνει φόρο μεγαλύτερο συντελεστή από τον ίδιο. Αυτή η ανισότητα, λέει, αναδεικνύει τις διαφορές στη φορολογική μεταχείριση μεταξύ του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και των κερδών από το κεφάλαιο. Φυσικά, κανένας Τσίπρας δεν πρόκειται να το αλλάξει αυτό, γράφει ο Ευαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Νικόλα, στα ορυχεία της Κοζάνης. Ναι, λέει, αλλά δεν συνεχίζουν να εργάζονται μόνο οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν χαμηλή σύνταξη, αλλά και αυτοί οι οποίοι παίρνουν περισσότερα χρήματα και άρα παίρνουν δύο μισθούς ένα μήνα. Νικόλα μου, δεν μπορείς να απαγορεύσεις έναν άνθρωπο,
1: βέβαια,
0: ο οποίος θέλει να αισθάνεται δημιουργικός, θέλει να είναι ενεργός, να σταματήσει να το κάνει. Στο κάτω-κάτω προσφέρει. Καλή συνέχεια εκεί στα ορυχεία, στην Κοζάνη.
1: Ξέρεις τώρα, μας στέλνουν κρατές, γιατί και το είχα ξεχάσει αυτό. Ο κύριος Τσίπρας ευχηθεί για καλή επιτυχία στον κύριο Σαμαρά.
0: Το συγκεκριμένο απόσπασμα το είδα και εγώ σε τίτλο.
1: Ναι.
0: Εγώ με τα αυτιά μου δεν τον άκουσα.
1: Ναι.
0: Τον άκουσα να λέει ότι έχουμε πολιτικές διαφορές. Πάντα η αντιπαράθεση ήταν πολιτική. Σκληρή μεν, αλλά πολιτική. Με τα αυτιά μου δεν το άκουσα. Αλλά σε τίτλο το είδα και εγώ.
1: Εγώ το είδα. Ναι. Πάντως είπε, λέει, ότι τους χωρίζει πολιτική άβυσος,
0: ναι.
1: Αλλά ήταν πολύ προσεκτικός στην απάντησή του για τον πρώην πρωθυπουργό, αφού πρώτα, λέει, του ευχήθηκε καλή επιτυχία. Έτσι. Ναι. Εντάξει, πάντως.
0: Δεν είναι λογικό να θέλει.
1: Λογικό, γιατί μας το έστειλε ο Νίκος ο Κροατής και λέω ναι.
0: Πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο. Να θυμίσουμε το μεγάλο μας διαγωνισμό. Κλήρωση η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, στην εκπομπή του Μάνου Νουφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τρίμερο στο Πήλιο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Επισκεφτείτε τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές, και μάλιστα με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Εμείς θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο για σήμερα, δεν θα γινόταν διαφορετικά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ανήκω σε μένα. Και τώρα ανήκει φυσικά σε όλους μας.

0: συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: I think I'm gonna dance.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Διότι Παρασκευούλα 11 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές γωνιές του ημερολογίου της ατζέντας μας, αλλά σήμερα έχουμε και αγιασμό. Έχουμε και αγιασμό, ανοίγουν τα σχολεία. Άντε, σας είπα τι έπαθα την Τετάρτη. Μου ήρθε η ιδέα, ήθελα να φάω κάτι συγκεκριμένο και πήγα στο μολ, ναι. Το τι παιδομάζωμα, δεν μπορείτε να φανταστείτε, καλά να είναι τα παιδιά μας. Αλλά βρε αδερφέ, για να πάρεις τρία πραγματάκια να χρειάζεται να περιμένεις 45 λεπτά. Όχι, είναι too much. Είναι too much ακόμα και για αυτή την πόλη η οποία έχει δυσκολέψει πάρα μα πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι εγώ με το που τελειώνω τη δουλειά, φεύγω, πηγαίνω πορτοράφτη μεριά, οτιδήποτε θέλω τις κάνω τις δουλειές μου εκεί, με ηρεμία, με πολύ λιγότερη κίνηση ασφαλώς και με πολύ λιγότερο κόσμο, βεβαίως. Μην γκρινιάξω πρωί-πρωί, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι, σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι. Λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου, Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, και όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτή εδώ την εκπομπούλα, η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου, και καλή μαθητική σεζόν να έχουν όλα τα παιδιά του κόσμου εκεί έξω.

Τραγουδάρα, επιλογή του Λάσκαρη, να ξέρετε. Ο ήλιος ανατείλει 2 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί και θα δύσει 41 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη την 254η ημέρα του έτους. Σήμερα γιορτάζουν η Ευανθία, ο Ευάνθιος και ο Εφρόσινος. Χρόνια πολλά, να χαιρέσετε την ονομαστική σας εορτή. Εντάξει, δεν είναι από τα Εφρόσινος. Σοφρόνησε ένα πράγμα ή είναι άλλο. Άλλο είναι. Εντάξει, γιατί θέλω να προκαλώ την τύχη μου, αφού δεν έχω σχέση με αυτά. Ο Εφρόσινος. Χρόνια πολλά, να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε.

έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι εγώ με το που, με το που τελειώνω τη δουλειά, φεύγω, πηγαίνω πορτοράφτη μεριά, οτιδήποτε θέλω τις κάνω τις δουλειές μου εκεί, με ηρεμία, με πολύ λιγότερη κίνηση ασφαλώς και με πολύ λιγότερο κόσμο, βεβαίως. Μην γκρινιάξω πρωί-πρωί, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι, σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι. Λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου, Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, και όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτή εδώ την εκπομπούλα, η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου, και καλή μαθητική σεζόν να έχουν όλα τα παιδιά του κόσμου εκεί έξω.

εβδομάδας είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου και καλή μαθητική σεζόν να έχουν όλα τα παιδιά του κόσμου εκεί έξω.

Τραγουδάρα, επιλογή του Λάσκαρη, να ξέρετε. Ο ήλιος ανατείλει 2 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί και θα δύσει 41 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη την 254η ημέρα του έτους. Σήμερα γιορτάζουν η Ευανθία, ο Ευάνθιος και ο Εφρόσινος. Χρόνια πολλά, να χαιρέσετε την ονομαστική σας εορτή. Εντάξει, δεν είναι από τα Εφρόσινος. Σοφρόνησε ένα πράγμα ή είναι άλλο. Άλλο είναι. Εντάξει, γιατί θέλω να προκαλώ την τύχη μου, αφού δεν έχω σχέση με αυτά. Ο Εφρόσινος. Χρόνια πολλά, να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε.

Τραγουδάρα, επιλογή του Λάσκαρη, να ξέρετε. Ο ήλιος θα ανατείλει 2 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί και θα δύσει 41 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη την 254η ημέρα του έτους. Σήμερα γιορτάζουν η Ευανθία, ο Ευάνθιος και ο Εφρόσινος. Χρόνια πολλά, να χαιρίσετε την ονομαστική σας εορτή. Εντάξει, δεν είναι από τα Εφρόσινος. Σοφρόνησε ένα πράγμα ή είναι άλλο? Άλλο είναι. Εντάξει, γιατί θέλω να προκαλώ την τύχη μου, αφού δεν έχω σχέση με αυτά. Ο Εφρόσινος. Χρόνια πολλά, να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε.

Τα δύσκολα και τα δυσάρεστα μαντάτα, να ξέρετε, μας έρχονται από, από το σωνό του Ορμούζ, όπου έχουν κυκλοφορήσει, έχουν εξεταστεί μάλλον, δορυφορικές φωτογραφίες από το γαλλικό πρακτορείο και εικονίζουν, λέει, πιθανές διαρροές υδρογονανθράκων κοντά στο στενό του Ορμούζ. Έγιναν αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, που η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι συνδέονταν με τους φρουρούς της Επανάστασης. Τώρα, στιγμιότυπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους δείχνει καφέ ίχνη στην επιφάνεια του νερού, περίπου 20 χιλιόμετρα από τις Ιρανικές αρχές. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το έργο όχι απλά έχει γίνει δυσάρεστο, έχει γίνει πολύ ακατάλληλο. Και επειδή στο στόχαστρο των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν βρέθηκε αμερικανικό μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος εκεί στα στενά, που όπως υποστηρίζουν χρησιμοποιείται για επιτήρηση και διαθέτει ραντάρ και κάμερες, είναι το δεύτερο αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος που μπαίνει στο στόχαστρο του Ιράν στην περιοχή μέσα σε πολύ λίγες ημέρες. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια. Η ημέρα που άλλαξε τον κόσμο. Η ημέρα που έδειξε ότι ακόμα και τα πιο σύγχρονα αμυντικά συστήματα μπορούν να παραβιαστούν. Η ημέρα που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε με αεροπλάνο επί το πλήστον. Η ημέρα που άλλαξε τελείως μα τελείως τον πλανήτη και τις συνήθειές μας.

τους δίδυμους πύργους. Όλοι αρχίσαμε να ψάχνουμε τι ακριβώς γίνεται. Όλοι αρχίσαμε να παίρνουμε τηλέφωνα. Ειδικά οι παλιότεροι συνάδελφοι προσπαθούσαν να μιλήσουν και με τους ανταποκριτές εκεί στη Νέα Υόρκη. Και όταν βλέπαμε και όσο βλέπαμε αυτή την εικόνα σε live, παρακαλώ πολύ, μετάδοση, είδαμε ένα δεύτερο εκεί γύρω σε 9:30, όταν οι τηλεοπτικοί σταθμοί μετέδιδαν σε απευθεία σύνδεση ένα ακόμη αεροσκάφος της εταιρείας American Airlines προσέκρουσε στον άλλον από τους δύο δίδυμους πύργους. 64 επιβαίνοντες σε αυτό το αεροσκάφος προσκούρωοι στον νότιο πύργο του World Trade Center, του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, και νωρίτερα, με το που ήρθαν οι πρώτες πληροφορίες, το πρώτο αεροσκάφος επίσης της American Airlines με 92 επιβαίνοντες είχε προσκρούσει στο βόρειο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Καταστροφική έκρηξη πάνω από τον 75ο όροφο, το πρώτο αεροπλάνο. Το κτίριο κτυλίγεται στις φλόγες. Ο πανικός προκαλείται η άνευ προηγουμένου. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώνονται. Αρκετοί είναι από αυτοί που πηδούν στο κενό για να σωθούν.

Ήταν λοιπόν 11 Σεπτεμβρίου του 2001, 9 παρατέταρτο το πρωί. Θυμάμαι, ήμουνα στην αίθουσα σύνταξης του Αντένα και μάλιστα είχαμε τελειώσει. Περιμέναμε να ξεκινήσουμε τη σύσκεψη. Μικρές λεπτομέρειες. Πάντως είναι η μέρα που θυμόμαστε όλοι που βρισκόμασταν. Τελείως μα τελείως ξαφνικά κατεβαίνει από το από το γραφείο που ήταν το διεθνές ρεπορτάζ. Κατεβαίνει συνάδελφος, έρχεται τρέχοντας, πηγαίνει στο desk. Πάνω από το desk, εκεί που ήταν η αρχισυντάκτρια του Δελτίου, η Ελένη Νικολάου, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε ένα μπουκέτο με μεγάλες τηλεοράσεις λάσκαρη από πάνω. Τότε δεν υπήρχαν αυτά εδώ τα φλάτ, τα ματζαφλάρια. Ήτανε τεράστιο, τεραστίων διαστάσεων. Έρχεται λοιπόν και βάζει CNN. Και εκείνη την ώρα βλέπουμε ότι βγαίνουν καπνοί και υπάρχει μια τρύπα στον έναν από

Η τραγωδία στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου δεν έχει τελειώσει. Με διαφορά λίγων λεπτών καταραίουν διαδοχικά οι δίδυμοι πύργοι και ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης καλύπτει τον ουρανό του Μανχάταν. Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκουν τραγικό θάνατο κάτω από τηγόνους τσιμέντου. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Θυμάμαι, Λάσκαρη, ότι μετά από αυτό το χτύπημα βρισκόμασταν συνεχόμενα, δεν φύγαμε καθόλου. Εγώ ήμουν ανάμεσα στον Αντένα και στο Μακεδονία TV, για το Μακεδονία TV ανήκε στον όμιλο Αντένα, όπου βγάζαμε συνεχόμενα 24 ώρες το 24ωρο πρόγραμμα ενημερωτικό, διότι περιμέναμε την επίθεση των Αμερικανών στο Αφγανιστάν, εκεί που είχαν εντοπίσει, λέει, ότι ήταν ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, ο οποίος ήταν αυτός πίσω από την επίθεση στους δίδυμους πύργους. Μην ξεχνάμε, λίγο αργότερα υπήρξε και πτώση αεροσκάφους σε μία από τις πτέρυγες του Πενταγώνου. Όχι λίγα πράγματα. Μετά μάθαμε πράγματα και θάματα. Μετά άρχισαν οι ιστορίες συνωμοσίας. Το σίγουρο είναι ότι ο κόσμος από εκείνη την αποφράδα ημέρα άλλαξε για πάντα.

Έχουμε και άλλες όμορφες έχουμε και όμορφες γωνιές στο ημερολόγιο. Σαν σήμερα το 1938, μετά από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα, παρακαλώ, του Σοφοκλή, από τον Θίασο του Εθνικού Θεάτρου, με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ασφαλώς ρόλο. Σαν σήμερα το 2004, κοίταξε να δεις, είναι γεγονότα στα οποία ήμουνα και εγώ εκεί, πρέπει να το κοιτάξω, Λάσκαρη, ε. Σαν σήμερα το 2004, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετάμε προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά στην ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών. Οφείλω να σας πω ότι ήταν ΔΕ τότε. Ήταν ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής στη Θεσσαλονίκη. Ημέρα Σάββατο αυτό, παρακαλώ. Ο κύριος Καραμαλής βρίσκεται μέσα στην αίθουσα του Μακεδονία Παλάς και έχει συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Γίνεται γνωστό το δυστύχημα. Ο κύριος Καραμαλής εσπευσμένα να φεύγει και ασφαλώς, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλάζει τελείως με τελείως το πρόγραμμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Εκείνη την ημέρα ασφαλώς ο κύριος Καραμαλής ανέβηκε στο βήμα του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης. Επίσης, την επόμενη μέρα σε συνέντευξη τύπου, ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου με μία μικρή εισαγωγή του Πρωθυπουργού, του τότε Πρωθυπουργού, για το συγκεκριμένο δυστύχημα. Και η πρώτη ερώτηση εκείνη την ημέρα, ξέρεις σε ποιον έλαγε, Λάσκαρη? Σε μένα έλαγε, Λάσκαρη. Και αναγκαστικά έπρεπε να ρωτήσουμε για το δυστύχημα, Λάσκαρη. Ωραίες εποχές, πολύ ωραίες εποχές.

Σας είπα λοιπόν λίγο νωρίτερα το πώς ακριβώς πάει η κατάσταση εκεί σε Σενάτο Ορμούς, που δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Ο 47ος μας τα έχει κάνει, ναι, τα έχει κάνει μούτι, ό,τι και να πούμε λίγο είναι. Αλλά το θέμα είναι το εξής, με όλα αυτά τα τερτύπια, με όλα αυτά τα καπρίτσια του, έρχονται νέες ανατιμήσεις, κινούνται σε νέα, σε τροχιά νέων ανατιμήσεων τα καύσιμα. Η κλιμάκωση της έντασης στον περσικό κόλπο συνεχίζει να τροφοδοτεί ανωδικές πιέσεις στις διεθνές τιμές του πετρελαίου. Έβαλες βενζίνη, Λάσκαρη? Έβαλες. Στα πόσα? Ούτε καν κοιτάς. Κλείνεις τα μάτια. Κλείνεις τα μάτια και του λες, βάλε τόσα. Γέμισε το, του λες. Έλα ρε μεγάλε. Τι έχεις? Με το σκουτεράκι. Γέμισε το. Πόσο φτάνει το σκουτεράκι, στα 5 ευρώ? 6 λίτρα παίρνει όλα και όλα. Ναι, τα 6 λίτρα πόσο τα πληρώνεις? Πάνω από 10 ευρώ. Πάνω από 10 ευρώ. Δύο σουβλάκια δηλαδή. Πάλι καλά που έχουν ανέβει και τα σουβλάκια. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά πλέον τα 2,11 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο, περίπου 8 λεπτά υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Και να ξέρετε ότι αυτές οι τιμές είναι τιμές με την επιδότηση. Καήλα μας.

Και ξέρεις, Λάσκαρη, τι είναι αυτό το οποίο με ανησυχεί ακόμα περισσότερο. Διότι, εντάξει, okay, έχουμε 11 Σεπτεμβρίου. Ακόμα ο καιρός είναι καλός. Αχ, έχει μια πολύ ωραία δροσούλα. Εχθές το βράδυ φτάνω στο σπίτι. Τέλος πάντων, έχω. Γιατί και χθες και για τη Μαρία ήταν μια δύσκολη ημέρα επαγγελματικά. Είχε πολύ τρέξιμο. Οπότε την παίρνω τηλέφωνο και της λέω: τι να φέρω για φαγητό, τώρα που να κάθεσαι να μαγειρεύεις, να κάνουμε, να ράνουμε. Ήμουνα και εγώ πτωμαίνη τελείως, με είδες, ένα ματσοχάλια. Πώς ήρθα σήμερα το πρωί. Τέλος πάντων, μου δίνει παραγγελιά. Την εκτελώ την παραγγελιά. Κάποια στιγμή ξαπλώνουμε, έτσι για να κοιμηθούμε. Ανοίγουμε το κλιματιστικό στην κρεβατοκάμαρα. Μου λέει η Μαρία: έχει πέσει, μου λέει, η θερμοκρασία. Την ανοίγω, μου λέει, την πόρτα για να μπει και καθαρός αέρας. Την ανοίγω την πόρτα, όχι τελείως, ξέρεις, το αναδιπλούμενο. Κλειστά τα μπατζούρια. Περίμενα να δω πότε θα αντιδράσει μετά από κάνα πεντάλεπτο. Δεν έμπαινε τίποτα μέσα. Είχαμε κλείσει και το κλιματιστικό. Εγώ ήμουν έτοιμος, ευτυχώς είχα μόλις κάνει μπάνιο, ήμουν λίγο δροσερός. Αλλά περίμενα σε λίγο ότι θα άρχισε να κυλάει ο υδρότας. Μου κάνει η Μαρία: να σου πω, μου λέει, αισθάνεσαι κάποια διαφορά? Της λέω: να σου μιλήσω με ειλικρίνεια. Μου λέει: ναι. Της λέω: ζεσταίνομαι. Μου λέει: και εγώ. Και ξανανοίξαμε το κλιματιστικό. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί μέσω Βλαδιβοστόκ σας πηγαίνω πάντα. Ο καιρός είναι ακόμα ζεστός, είναι ακόμα θερμός. Δεν ξέρω μέχρι πότε θα πάει με αυτή τη διαδικασία, αλλά σε κάθε περίπτωση κάποια στιγμή θα κληθούμε όλοι μας να αγοράσουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Με αυτές τις τιμές, παιδιά, τα πράγματα, οι εκτιμήσεις θέλουν την τιμή του να προσεγγίζει ακόμα και το 1,90. 1,90 το πετρέλαιο θέρμανσης, όταν στην περσινή αντίστοιχη περίοδο βρισκόταν κοντά στο 1,10. Μιλάμε για τεράστια διαφορά. Κάντε κάτι. Δεν θα πάει καλά αυτό, δεν θα πάει καθόλου καλά. Κάντε κάτι το συντομότερο δυνατό. Και μη μου λες εμένα I'll see what I can do. Όχι, δεν θα δεις, πρέπει να κάνεις. Δεν είναι δυνατόν. 2,19 η βενζίνη, η αμόλυβδη. Με έχει πονέσει, Λάσκαρη, με έχει πονέσει πάρα πολύ. Διαφορετικά τα είχα υπολογισμένα τα πράγματα. Τώρα κάθε φορά, κάθε μέρα φεύγει ένα εικοσάρικο. Ένα εικοσάρικο μόνο στις μετακινήσεις. Δηλαδή το πράγμα, εάν φτάσουμε δηλαδή στο σημείο για τις μετακινήσεις μας να δίνουμε 100 ευρώ την εβδομάδα, δεν βγαίνει, μάνα μου, δεν βγαίνει.

Μην φωνάζετε, την ανεβάζω, την κάνω τώρα την ανάρτηση. Η φωτογραφία, να ξέρετε, είναι εμπνεύσεως του Λάσκαρη. Α, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια, εντάξει, τι να κάνει και ο άνθρωπος. Τι να κάνει. Δε. Ένα συγχολήπτης είναι, διαλεούμενο συγχολήπτης, ο οποίος ξέρει και βγάζει πολύ καλές φωτογραφίες. Δεν είναι και πλαστικός χειρουργός. Να τα λέμε και αυτά. Γεια σας εκεί έξω, common people, τι κάνετε? Πολλές καλημέρες, ευχαριστώ για τα μηνυματάκια σας, θέλω κι άλλα. Ο Αβραάμ είναι αυτός ο οποίος έστειλε πρώτο σήμερα. Καλή σου μέρα, αγαπητέ μου. Μήπως, λέει, να γιάσουμε λίγο και τα ταραγμένα νερά στο Αιγαίο με άμεσες αγορές μεταχειρισμένων φρεγατών, σαν να ενισχυθούμε σπευσμένα, για να ενισχυθούμε σπευσμένα μερικά αμυντικά κενά. Να ενισχύσουμε σπευσμένα μερικά αμυντικά κενά, θες να πεις, ή μου φαίνεται? Ή ότι η Μπεργκαμίνη, πήραμε και Μπεργκαμίνη. Δεν μπορούν να επιχειρούν μαζί με την Μπελαρά, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά ασχαρή, δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Α, όλα και όλα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, Σπύρο. Αλίμονο αν έχουμε και θαλάσσια ρήπανση σε κλειστούς κόλπους, μου αναφέρει ο Αβραάμ. Πάντως η κυβέρνηση μπροστά, λέει, στον κίνδυνο σημαντικής επιβάρησης των οικοκυριών. Άντε καλέ. Άντε καλέ, ποιος τα λέει αυτά? Άντε μωρέ τώρα. Άκου, επιβαρύνονται τα νοικοκυριά. Πήγα, εχθές πέρασα από το σούπερ μάρκετ, εκτός από την παραγγελία, να πάρουμε και κανένα, έτσι, γενικότερα να υπάρχουν και πραγματάκια στο ψυγείο. Τα μπελάκια, έψαχνα τα μπελάκια, εγώ δεν έχω δει. Με συγχωρείτε πολύ. Τι να σας πω, ή έχω στραβωμάρα ή πηγαίνω στα λάθος μαγαζιά. Αλλά τα μπελάκια δεν έχω δει καθόλου. Ούτε ένα. Η κυβέρνηση λοιπόν εξετάζει παρεμβάσεις στήριξης, οι οποίες θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη, λέει, των πολεμικών μετώπων. Αμέ. Στο τραπέζι του Οικονομικού Επιτελείου βρίσκονται η παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης. Ανατριχιάσαμε. Η επέκταση της ενίσχυσης για το πετρέλαιο θέρμανσης, ξανά μανά, καθώς και τα κίνητρα, λέει, για τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος αντί πετρελαίου ή φυσικού αερίου για τη θέρμανση των κατοικιών. Ρε Σιλάσκαρη, με συγχωρείς πάρα πολύ τώρα. Δεν μας είχαν ζαλίσει τις πατούσες και μας λέγανε φυσικό αέριο και φυσικό αέριο? Δεν κάναμε ολόκληρα έργα? Δεν έχουμε φέρει του κόσμου τους αγωγούς από δεξιά, από αριστερά, από πάνω, από κάτω, από παντού υπάρχουν αγωγοί φυσικού αερίου? Για να έχουμε φυσικό αέριο, για να πληρώνουμε φθηνότερα. Αυτό το πράγμα δεν μας λέγανε? Δεν είχαν προβλέψει ότι σε περίπτωση που βρεθεί κανένας μουρλός και αρχίζει να επιτίθεται δεξιά και αριστερά, ότι μπορεί να έχουμε θεματάκια? Όχι. Όχι. Λοιπόν, να ξέρετε ότι έχει αλλάξει τελείως η πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί όταν θα ερωτηθούν αυτό θα σας πούν: α, εμείς θα έχουμε υπολογίσει διαφορετικά, αλλά αυτά μας έρχονται απ' έξω προς τα μέσα. Λοιπόν. Και δίνει κίνητρα, λέει. Λέει, δεν μας ξανακυρίσουν στο λιγνίτι? Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά όχι, πρόσφατα πήγε εκεί ο Μητσοτάκης και είπε άλλα. Τέλος πάντων. Ό,τι και να πούμε, λέει, λίγο. Πάντως, λέει, θα υπάρχουν κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος αντί πετρελαίου ή φυσικού αερίου για τη θέρμανση των κατοικιών. Άρα, τι μας λένε? Να χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό. Εσύ το κλιματιστικό γιατί το έχεις εκεί και δεν με χτυπάει καθόλου και έχω αρχίσει και υδρώνω? Όχι, πες μου δηλαδή τώρα, ειλικρινά. Αφού το λέει η κυβέρνηση. Θα πρέπει, μας δίνουν κίνητρα για να χρησιμοποιούμε, λέει, το ηλεκτρικό ρεύμα αντί πετρελαίου ή φυσικού αερίου για τη θέρμανση, εδώ στην προκειμένη περίπτωση για την ψύξη των κατοικιών. Στην προκειμένη περίπτωση ο ραδιοθάλαμος. Εσύ γιατί δεν ακούς δηλαδή? Εκεί πνεύμα αντιλογίας. Μπα σε καλώς. Φαντάζομαι ότι όταν φωνάζανε. Εσύ κάνεις αντιπολίτευση? Κάποιος πρέπει να κάνει αντιπολίτευση σε αυτή τη χώρα, είναι γεγονός.

Να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Τέλη, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββάτο. Κύριακο στέλνει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Μ' αρέσει αυτό. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββάτο. Πάμε πάλι. Τελείωσε όμως. Μισό λεπτό. Καφεδάκι. Δεν πειράζει, εδώ live όπως είμαστε. Που αλλάζει και το τραγούδι. Βάλσαμο. Ωραία εισαγωγή έχει αυτό. Μου αρέσει αυτός ο τύπος. Για βάλτον.

Εδώ δυσκολεύομαι να πω το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εσύ θέλεις να πω το τέτοιο. Ναι. Πώς, Κα? Traveling Wilburys. Το είπα και με προφορά. Έτσι, για να μάθεις. Μια ζωή γκρινιάζω, μια ζωή γκρινιάζω. Μου αρέσει λοιπόν αυτό το οποίο έχει στείλει ο Τέλης. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλε Σπύρο. Φίλε μου Τέλη, εκεί που είσαστε στα ξένα. Από 6 ως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ. Δεν πάμε. Όχι. Α, περίμενε, Τέλη. Θα έρθεις εδώ για καφέ. Δεν ερχόμαστε εμείς. Ο Λάσκαρης και εγώ το αποφασίσαμε. Ένα λεπτόκι που πάμε, εδώ είμαστε. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική ο καιρός, να ξέρετε. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 5. Πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Σε φάγαμε.

0: Για να δούμε τι ακριβώς γίνεται εκεί έξω. Έχει μεγαλώσει η παρέα μας και μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει που στις 4 η ώρα, 4 και 29 πρώτα λεπτά τώρα για την ακρίβεια, είναι τόσο μεγάλη η παρέα μας. Θέλω και άλλα μηνύματα ασφαλώς. Θα διαβάσω τώρα και, και κάποια από αυτά τα οποία έχουν ήδη έρθει. Και να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και όλους, όσες και όσοι εργάζεστε και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Κυρία Παναγιώτα μου, καλημέρα σας. Καλημέρα λέει κύριε Σπύρο μας. Μάλλον καλό ξημέρωμα και καλή νέα σχολική χρονιά. Καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά και στο δικό σας, αν έχετε παιδί που πάει ακόμα σχολείο. Δύο. Η Ανδριάννα. Αμέ. Η Ανδριάννα είναι καλά. Η μεγάλη τώρα ετοιμάζεται για να ξαναγίνει.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Φίλοι μου από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Λοιπόν, κυκλοφορούν πάντα, αυτή η πόλη δεν κοιμάται ποτέ. Πολύ μα πολύ προσοχή λοιπόν. Να μην πιάσω λέει τα μηχανάκια. Να, εσένα περιλαμβάνει. Έχει περιλάβει τώρα ο Γιάννης ο ταξιτζής μας. Ναι. Όχι, να μην πεις. Όχι όλα, σαφώς το διευκρινίζεις, ένας εξαιρεί. Τα delivery ειδικά. Ναι, εντάξει. Ανάβουν αλάρμ και πάνε ανάποδα στο μονόδρομο. Ναι, και άμα τους πεις τίποτα δεν γυρίζουν. Εδώ λίγο πιο κάτω, παραντίντο. Λίγο πιο κάτω. Όχι, παιδιά, με συγχωρείτε. Δεν είναι ούτε ρατσιστικό ούτε τίποτα. Είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Ευθές παραδείγματος χάρη, το μεσημεράκι με έπιασε μια λιγούρα. Παρήγγειλα κι εγώ ο άνθρωπος. Όλο λιγούρες με πιάνουν. Τι να κάνουμε, δουλεύουμε και πρέπει να τρώμε. Αυτό το δίμετρο κορμί πρέπει να το συντηρήσουμε, αδερφέ. πρέπει να το ταΐζουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Και τέλος πάντων, ωραία, ήρθε το... Καλά, δεν πήραμε, μην νομίζεις, δεν πήραμε σουσί. Κάτι καλαμάκια πήραμε. Εντάξει. Με σουβλάκια ζούμε, με σουβλάκια, με καφέδες. Με αυτά, μας το έχουν πάει και το σουβλάκι τώρα στο Θεό. Θα κόψουμε και το σουβλάκι. Θα τρώμε μόνο τις πατάτες. Και οι πατάτες στο Θεό είναι. Σε συμβαίνει καλύτερα να πάρεις, να πούμε, ένα κιλό πατάτες και να τις τηγανίσεις και να τις έχεις, ρε παιδί μου, να τις τρώς, να τις έχεις στο γραφείο, σαν τζιπς, ένα πράγμα. Παιδιά, είναι τα πάντα πανάκριβα. Είναι τα πάντα πανάκριβα. Κάντε κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Γεια σου ρε Νικόλα, ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου ρε Νικόλα, την αγάπη μου. Ο συνεπώνυμος να σου πω, έχει δίκιο. Ο Γιώργος ο Παπαδάκης έχει δίκιο. Και επειδή έχει και το επώνυμο, τα έχουμε πει. Οι Παπαδάκοι έχουμε καταντήσει χειρότερο τους Παπαδοπουλαίους. Λοιπόν, πολλή εισαγωγή κάνω, ναι, γιατί θα σε βάλω να ψάξεις τραγούδι. Λοιπόν, λέει, είσαι θεούλης, όταν ακούω τον Τζομπανάκο ψοφάω από τα γέλια. Εντάξει, με τον Τζομπανάκο. Όχι, δεν θέλει τον Τζομπανάκο, περίμενε. Θέλει, θέλει ένα Don't Talk to Strangers με Ronnie James Dio. Χθες λέει δεν έβαλες Wasp. Τώρα πρέπει να αποφασίσεις όμως. Τι θέλεις, θέλεις Ronnie James Dio ή θέλεις Wasp? Το I Wanna Be Somebody το έχουμε? Τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Καλά, θα το θυμηθώ για αύριο. Δύο έχουμε? Ούτε δύο. Αντίο και από δύο. Αντίο και από δύο. Τέλος πάντων, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, Γιώργαρε. Έχεις βάλει και τα μέσα τώρα εδώ πέρα. Κοίταξε, έχει βάλει μέσον. Λέγεται Παπαδάκης. Τίποτα. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη. Ο Νίκος Αγγελίδης από το φούρνο, εκεί από τη Νέα Σμύρνη, από το Μπέλβι. Στείλε τίποτα, ρε Νίκο. Λοιπόν, θα συνδυάσουμε πράγματα. Επειδή όλοι οι ταξιτζίδες ακούνε Real FM, όποιος ταξιτζής περάσει από το Μπέλβι, να πάει εκεί στον Νίκο, να πάρει τα δικά του τα καλούδια και να φέρει και από δόθε τίποτα. Τι θέλεις, θέλεις κάτι σε γλυκό ή σε αλμυρό? Εσύ θα πας να κοιμηθείς. Στις 6 θα πας να κοιμηθείς. Στις 6, ωραία. Και εγώ στις 6 θα πάω να κοιμηθώ. Καθίσω λίγο στο μπαγάνι και στη βραχά και μετά θα πάω να κοιμηθώ. Και μετά θα ξυπνήσω. Στο μεταξύ ξέρεις τι παθαίνω, έτσι. Φεύγω από εδώ, πάω, κοιμάμαι 2-3 ωρίτσες. Ξυπνάω για να πάω στο κανάλι. Όταν ανοίγω τα μάτια, όταν συνειδητοποιώ ότι χτυπάει το ξυπνητήρι το ένα τ' άλλο, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι το εξής. Ανοίγω τα μάτια μου και λέω, οχ, στην εκπομπή πήγα. Ή άλλαξε η μέρα. Ή χάσαμε την εκπομπή. Τι έγινε? Μετά σκέφτομαι το εξής. Εκπομπή που είχα στο ραδιόφωνο, αφού το έχω συνειδητοποιήσει ότι ήρθα κανονικά, εκπομπή που είχα στο ραδιόφωνο ήταν Παρασκευή. Τώρα ξημέρωσε Σάββατο. Έχω τέτοια. Είναι. Άνοια το λένε. Εντάξει. Εγώ έλεγα ότι έχω τα υπαρξιακά μου, αλλά μου λύσει την απορία.

Λοιπόν, σήμερα το πρωί οδηγούνται στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί με την κατηγορία της ανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέσα από καταθέσεις μαρτύρων φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Η γιατρός έπεσε σε πάρα πολλές αντιφάσεις. Εντάξει, όλοι καταλάβαμε χθες με το που ακούσαμε ότι ξαναβρίσκονται στην ασφάλεια οι δύο γιατροί. Καταλάβαμε πάνω κάτω την εξέλιξη του πράγματος. Έχουν γίνει πολλά λάθη στο συγκεκριμένο. Η γιατρός στην κατάθεση της υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Ξέρετε, για μένα, ακόμα και έτσι να ήταν να είναι η ιστορία, που δεν είναι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, το γεγονός ότι υπήρχαν μέσα στο αυτό το χώρο μηχανήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, νομίζω ότι δείχνει κιόλας και το πως κινούνται οι αρχές. Πόσο δε μάλλον όταν έπεσαν σε τόσες μα τόσες πολλές, έτσι, και διαφορετικές αντιφάσεις οι γιατροί

Ωραία, πνίγηκα με το νερό και ξυπνήκηκα με τον καφέ. Καλό είναι αυτό. Μόνο εγώ μπορώ να τα κάνω αυτά. Χθες πάντως ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του στο ιατρείο, γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν όχι ένα αλλά δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία εκ των πραγμάτων απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια της πλασμαφαίρεσης, καθώς αποτελεί μια σύνθετη ιατρική διαδικασία. Τώρα ασφαλώς φως στα αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροδομή. Θα διενεργηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Ήταν να διενεργηθεί εχθές, ήταν να γίνει όλη αυτή η ιστορία εχθές, αλλά η οικογένεια το σταμάτησε διότι ήθελε να έχει και το δικό της τεχνικό σύμβουλο.

Έρχεται ο Τέλης και θα φέρει λέει και κάτι γλυκό από το Σίδνεϊ. Το λένε Λάμιγκτον. Ναι. Σαν τι μοιάζει τώρα αυτό. Εξωτερικά μοιάζει σαν τα δικά μας τα τροφάκια. Τα στρογγυλά τα τροφάκια. Ναι. Απλά αντί δεν έχει μόνο. Έχει και σοκολάτα, έχει και λευκή σοκολάτα. Μας άνοιξε την όρεξη τώρα.

Τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του χαρακτηρίζει συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Έτσι χαρακτηρίζει τα μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ. Δεν θέλω γέλλοντες. Θα βάλουμε μια τάξη εδώ ανάμεσά μας. Λοιπόν, σε ανάρτησή του αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις. Είσαι επιχείρηση? Όχι. Για ελεύθερους επαγγελματίες? Ούτε ελεύθερος επαγγελματίας είσαι. Για αγρότες? Ούτε αγρότης. Για ενίσχυση συνταξιούχων? Ούτε. Δημοσίων υπαλλήλων? Ούτε. Στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ το 2028? Ούτε. Α, γελάει. Γελάει. Το είχαμε πει ότι θα περάσει το ψυχολογικό όριο των 1000 ευρώ. Μεικτά βεβαίως πάντα. Αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Σε καμία από τις κατηγορίες δεν είσαι. Μα γι' αυτό. Δηλαδή, τι μέτρο πρέπει να ανακοινώσει για να μπεις μέσα στο τέτοιο? Να μειώσει την ακρίβεια. Ούτε εκεί θα είσαι ικανοποιημένος. Να αυξήσει όλους τους μισθούς. Δεν έχει τόσα λεφτά το κράτος εσύ. Δεν έχει. Πρέπει, δηλαδή, μην είμαστε και πλέον έκτος τώρα. Είναι φοβερό πάντως. Όσα μέτρα και αν ανακοίνωσε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, άλλη τόση γκρίνια υπάρχει. Περιμένουμε και γενικότερα τις δημοσκοπήσεις. Η πρώτη δημοσκόπηση ήρθε της GPO. Έδειξε, ρε παιδί μου, έδειξε ένα. Αλλά δεν έχουν μπει όλα μέσα. Ο Ανδρουλάκης αυτό το Σαββατοκύριακο. Αύριο η ομιλία του και μεθαύριο η συνέντευξη τύπου. Να του δώσουμε την ευκαιρία. Είπαμε γενικότερα ότι οι πολιτικοί οι οποίοι ακολουθούν είναι συγκεκριμένοι. Ο Μητσοτάκης τι ζητάει? Έχει θέσει το δίλημα από το Μέγαρο Μαξίμου. Μητσοτάκης ή χάος? Αυτό είναι το δίλημα. Ή θα ψηφίσετε Μητσοτάκη ή τι είπε ο Φλωρίδης, θα μας την πέσουν οι Τούρκοι. Είναι φοβερό. Εντάξει. Και νομίζω ότι υπήρχαν πάρα πολλά στελέχη τα οποία κράτησαν αποστάσεις από αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Φλωρίδη. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί γενικότερα, θα έλεγα, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, στις δηλώσεις μας. Αλλά okay. Τι άλλο, αυτά τα είπαμε. Υπάρχει φοβερός προβληματισμός για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Το συζήτησαν αυτό, όπως συζήτησαν επίσης θέματα της καθημερινότητας, τα ελληνοτουρκικά. Συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, με την επικεφαλής των σοσιαλιστών και δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ιράτσε Γκαρθία Πέρεθ. Γιατί δεν είναι προσωπικότητα? Μάλιστα, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο, είτε στα ανατολικά είτε στα νοτιοανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά στην Τουρκία και τις προκλήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο. Έχω την εντύπωση ότι από την ώρα που έκανε αυτή τη δήλωση η Ούρσουλα δεν κοιμάται, δεν μπορεί να την πάρει ο ύπνος. Υπάρχει θέμα και δεν θέλω να μου στεναχωράτε, το κορίτσι. Bonjour Ursula, comment ça va, ça va bien? Έχει δίκιο ο Ανδρουλάκης. Τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά. Έχει δίκιο. Ούτε που μιλάνε. Γίνεται πανικός από την πλευρά της Τουρκίας και δεν μιλάει άνθρωπος. Καθημερινά έχουμε παραβάσεις και παραβιάσεις και δεν μιλάει άνθρωπος. Τίποτα. Με το που βγήκε η Γερμανία, με το που βγήκε ο Φρίντρι. Τον βλέπω εγώ το Φρίντρι. Θα ζητάει κατά που πέφτει το Καστελόριζο για να το έχει φόντο. Την ώρα που θα ανακοινώνει ότι μπαίνει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι μπαίνει σε μνημόνια. Καθίστε να δείτε. Εκεί που είστε ήμασταν. Όχι, εδώ που είσαι. Έλα, θα το πω, περίμενε. Εδώ που είμαι ήσουνα και εδώ. Όχι. Και εκεί που είσαι θα έρθω. Ή πάει ανάποδα. Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Φρίντριχ. Όπως και να το πούμε, οδεύεις για μνημόνια μια χαρά. Η πιο δυνατή οικονομία της Ευρώπης στα πρόθυρα να χτυπήσει την πόρτα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και να πει, ρε παιδιά, δώστε μου κάτι, δεν έχω να πληρώσω. Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες, μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες σε παγκόσμιο επίπεδο, η Volkswagen, κλείνει
εργοστάσια από λίγο κόσμο, διότι δεν μπορούν πλέον να ανταγωνιστούν τις αυτοκινητοβιομηχανίες της Ανατολής, τα κινέζικα. Δεν μπορούν, γιατί δεν μπορούν, φτηνά εργατικά χέρια εκεί, και έχουν αρχίσει και τα φτιάχνουν το ένα πίσω από το άλλο. Έχουν κάνει και αυτό το λεγόμενο reverse engineering. Τι κάνουν? Πάνε, αγοράζουν ένα αυτοκίνητο και αρχίζουν να το παρατηρούν από έξω προς τα μέσα. Το διαλύουν σιγά σιγά από έξω προς τα μέσα για να δουν ακριβώς πώς το έχουν φτιάξει οι Γερμανοί, και φτιάχνουν το ίδιο. Είμαστε δύο, είμαστε τρεις, είναι αυτό? Είναι άλλο. Για δώσ' το.

θυμίζει ο Λάσκαρης πολύ σωστά. Ο Πάγκαλος πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε πει γίγαντας με πύληνα, με γυάλινα πόδια. Είχε πει ο Πάγκαλος. Βεβαίως ο Πάγκαλος είχε πει και το μαζί τα φάγαμε. Ούτε στο ένα ούτε στο άλλο είχε άδικο, ε. Για να λέμε τώρα του στραβού το δίκιο. Δεν τα φάγαμε μαζί. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, εμάς η δική μας η γενιά. Εγώ ήμουνα στο χωριό. Δεν ξέρω εσύ τι λες. Ναι, αλλά όπως και να το κάνουμε, τώρα πρέπει να παραδεχτούμε το εξής. Εμείς δουλεύουμε για να ξεχρεώσουμε τους πατεράδες μας και για να εξασφαλίσουμε, περίμενε, και για να εξασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Με συγχωρείς πολύ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δουλεύουμε για αυτό το λόγο. Δεν δουλεύουμε για κάτι άλλο. Αλλά οκ. Okay. Ο καθένας. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά ζούσαμε, ρε παιδί μου, είχαμε. Αυτό ήταν και το επιχείρημα του Σιμίτη. Έτσι μπήκαμε στην νομισματική ένωση. Εσείς, λέει, εκεί στη Γερμανία είσαστε 40 εκατομμύρια. Εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια. Αλλά κάνουμε την εξαπλάσια κατανάλωση ο καθένας από εμάς σε σχέση με την κατανάλωση που κάνετε εσείς. Αυτό, ναι, μ' αρέσει. Είσαι θειασότης του Γιάννη με τον Ανή. Όχι. Έτσι έλεγε ο Σιμίτης. Ο Γιάννης με τον Ανή τι έλεγε? Α, όχι, έλεγε δημιουργική ασάφεια ο Γιάννης με τον Ανή. Τι έχει ακούσει αυτή η πατρίδα? Τι έχουν ακούσει τα φτάκια μας? Ας πάμε σε άλλα πράγματα, ρε παιδιά. Ας πάμε σε... Ναι, θέλετε να μιλήσουμε για τη στενότερη συνεργασία, για τη συμφωνία ανάμεσα στους Ευρωπαίους σοσιαλιστές? Για ισχυρότερη, λέει, σύνδεση της ευρωπαϊκής πολιτικής με τις πόλεις και τις περιφέρειες, που υπεγράφει χθες στην Αθήνα παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων, του Χαριδούκα. Όχι, ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Εντάξει, ρε παιδιά, ούτε αυτό, ούτε αυτό. Θέλεις να μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που προχώρησε στην δεύτερη διαδοχική αύξηση επιτοκίων κατά 0,25%, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο 2,5%? Να σου εξηγήσω κιόλας. Η υψηλή, λέει, αβεβαιότητα. Για την αβεβαιότητα, την υψηλή, ευθυνόμαστε εγώ και εσύ, να ξέρεις. Η Κούρτη. Αμέ. Λοιπόν, πρόσεξε. Η υψηλή αβεβαιότητα και η ανωδική κίνδυνη στο μέτωπο του πληθωρισμού. Και για τον πληθωρισμό, εγώ και εσύ ενδυθυνόμαστε, ρε Σιλάσκαρη. Εντείνονται λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στην Ουκρανία. Τελικά δεν ευθυνόμαστε εγώ και εσύ. Είναι εξωτερικό πάλι το θέμα. Μας έρχεται απ' έξω. Ούτε ο Σπύρος ο συνονόματος, ο ταξιτζής, ευθύνεται. Θα μπορούσε να ευθύνεται και αυτός. Εκεί που πηγαίνουν γύρω-γύρω. Πηγαίνεις, αγαπητέ μου Σπύρο, ή ο Γιάννης ο άλλος, ο έτερος, ο συνάδελφός, ο ταξιτζής, έτερος. Για Βύρονα, έτερος, το θυμάσαι. Τι ωραία που ήταν. Έμπαινες μέσα στο ταξί, άκουγες τα πάντα. Άκουγες τα πάντα. Έχουμε κλείσει από κέντρο της Αθήνας για Κεσαριανή. Ο 377, έτερος. Γιατί δεν σου κάνει κυρά μου ο 377 και θέλεις έτερο? Επειδή ήταν λίγο πιο μακριά ο 377. Τώρα διαμαρτύρονται με αυτά τα application. Διαμαρτύρονται και πολύ σωστά κάνουν οι ταξιτζίδες. Είμαστε, λέει, στην πιάτσα και περιμένουμε. Μου είχε στείλει και φωτογραφία συνάδελφος ταξιτζής. Ρίστε μου, λέει, δεν υπάρχει σωτηρία. Τα βλέπεις, μου λέει, Παπαδάκη. Εμείς καθόμαστε εδώ στην πιάτσα και περιμένουμε σαν μπιπ. Και το άλλο, λέει, το βλαμμένο κάλεσε το ταξί μέσω application. Εντάξει. Πού τώρα να σηκώσουν το χέρι? Νομίζουν εκεί που καθόσαστε στην πιάτσα, ειδικά η νεότερη γενιά, ότι απλά έχετε σταματήσει, ήταν στην πλατεία Συντάγματος, ότι έχετε σταματήσει για να φάτε παγωτό. Με κανένα τσίσμπερκερ. Ρε ματσούκι. Λοιπόν, σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλαγιάς Σοκελικής, στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα. 3 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σε Λαύριο και Τρίκαλα. Ή μπάρμπεκιου ή θερμές εργασίες. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Διότι τα έχουμε πει. Όταν έρθει ο κουμπάρος, η κουμπάρα και τα παιδιά στο σπίτι, δεν γίνεται να μην τους φιλέψουμε, να μην πάρουμε ένα μπάρμπεκιου, να πετάξουμε 5 μπριζόλες, να πούμε πάνω στα κάρβουνα. Γιατί να ξέρεις, σαν το κάρβουνο δεν ψήνει. Με καρβουνάκι, θέλει καρβουνάκι, να βάζεις και το λεμονάκι από πάνω. Σ' αρέσει το ψήσιμο? Και εμένα πάρα πολύ, ειδικά όταν το κάνει άλλος. Oh,
Ο Κυριάκος λέει: οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι αγρότες θα φάγανε. Άδικο έχει. Δεν έχει άδικο. Εντάξει, παιδιά, να κάνουμε και την πλακίτσα. Γεια σου, ρε Βάιε! Καλημέρα, λέει Λάκωνα. Μ' αρέσει. Με υγεία και ειρήνη. Καλή σχολική χρονιά. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε. Αυτά για σήμερα. Αυτά λέει και καλή τύχη να έχουμε. Ε? Τι? Τα Λαύριο. Τα Λαύριο στο Ρογκάκο και στην Πιζόγρη και στον Παπαγιάννη. Εγώ δεν. Σαββατοκύριακο να κοιμηθούμε λίγο παραπάνω. Εντάξει, το Σάββατο έχουμε λίγη δουλίτσα στο κανάλι. Αλλά από το Σάββατο το απόγευμα και μετά Λάσκαρη, μέχρι και τη Δευτέρα το πρωί που θα έρθω πάλι εδώ, πρώτα ο Θεός, έχω κανονίσει ένα πρόγραμμα που δεν μπορείς να φανταστείς. Τρελά κέφια. Τρελά κέφια. Θα κοιμάμαι και θα τρώω, ρε αδερφέ. Εντάξει, τι άλλο να κάνεις. Μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Θα πέσουμε κάτω, έτσι όπως πάει η ιστορία. Τώρα θα πάμε, όχι μάλλον, με το που θα αλλάξουμε τραγούδι. Γιατί είχαμε μία είδηση από την Κέρκυρα, η οποία μας συγκλώνησε. Δεν μπορείς να βρεις εξήγηση όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα και όταν μέσα σε, πες πάντων, σε χωριό της κεντρικής Κέρκυρας, άκου τώρα, ένα 8χρονο κοριτσάκι ζούσε τη φρίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Παππούς 51 ετών φέρεται να τη βίαζε συστηματικά εδώ και καιρό. Λοιπόν, και πώς το κατάλαβαν. Η 8χρονη μαζί με τη μητέρα της επισκέφθηκε τον γιατρό για άλλους λόγους, ο οποίος γιατρός διέκρινε σημάδια κακοποίησης πάνω στο παιδάκι, πάνω στο κοριτσάκι. Ενημέρωσε τη μάνα, η οποία μάνα πήγε απευθείας στην αστυνομία, προχώρησε σε καταγγελία. Η έρευνα φαίνεται να αποκαλύπτει αυτό το οποίο σας είπα. Φερόμενος ως δράστης, ο 51 ετών παππούς του κοριτσιού. Ό,τι και να πούμε, όχι απλά λίγο, όχι απλά φρικαλέο, όχι απλά μαγαμό το κέρατο μέσα. 8 χρονών κοριτσάκι, δηλαδή τι αρρώστια μπορεί να υπάρχει εκεί έξω? Τι αρρώστια? Και ξέρεις αυτά, ρε παιδάκι μου, σε έναν άνθρωπο δεν είναι σημάδια τα οποία δεν τα βλέπεις. Δεν είναι, δεν ξέρω. Έχω άδικο, ρε Λάσκαρη? Τον άλλον δεν το βλέπεις από μάνα το μάτι του αυτό? Δεν γίνεται. Όταν κάνεις αφύσικες πράξεις, αυτό φαίνεται. Δεν ξέρω, τι να πω. Ναι, δεν βρήκα και τον καλύτερο τρόπο για να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Οπότε θα κάνουμε το εξής. Γιατί είχαμε και ένα δυστύχημα στην Ελβετία, λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, τουριστικό λεωφορείο. Οι αρχές μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει πιο ακριβή απολογισμό. Το τουριστικό λεωφορείο ανήκει σε Ολλανδική εταιρεία, μετέφερε 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Είχαμε λοιπόν αυτό το δυστύχημα στην Ανατολική, με συγχωρείτε, Ελβετία. Τέλος πάντων, θα σας δώσουμε λεπτομέρειες και αμέσως μετά, τη δεύτερη ώρα. Για να δούμε με τι τελειώνουμε, για να ακούσουμε μάλλον.

0: Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη λέει: μουσικάρες λάσκαροι, σήμερα είδες, ξεκινάνε τα σχολεία 4:30 το ξυπνητήρι. Δεν έχεις παράπονο? Ασφαλώς και έχω παράπονο. Για ποιο λόγο το ξυπνητήρι να μπει στις 4 δηλαδή? 4 η ώρα να ξεκινήσεις. Θα σας λέγαμε κιόλας, θα άκουγες και την καλή σχολική χρονιά. Για τα βλαστάρια σου, για το βλαστάρι σου, κυρία Ελένη μου. Δεν έχεις λέει παράπονο. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε. Υγεία σε όλους μας. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, ρε Νικόλα. Ο Νικόλας, ο ταξιτζής μας. Η τεχνολογία λέει προχωράει. Ο πελάτης όταν πάει στην πιάτσα και του λένε δεν έχω POS, το γυρνάει στην εφαρμογή. Να και μία εκδοχή. Μόνοι μας τους στέλνουμε σε εφαρμογές. Έχω POS πολύ πριν μας το κάνει υποχρεωτικό. Μπράβο σου, Νίκο. Μπράβο, γιατί πρέπει να εξυπηρετείται ο πολίτης. Εμείς έχουμε και το λέμε. Είσαστε μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εκεί έξω που προσπαθείτε και κάτω από αντίξωες συνθήκες. Και μάλιστα έχουν παρισφρήσει στο επάγγελμά σας μπόλικοι οι οποίοι δεν θα έπρεπε να βρίσκονται ανάμεσά σας. Και ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ, ειδικά εκεί στον Κηφισό, στα ΚΤΕΛ. Κάποια στιγμή, όταν είχε γίνει εκείνο το περιστατικό, υπήρχε και φύλαξη, υπήρχαν τα πάντα. Τώρα τα πράγματα έχουν πάλι χαλαρώσει. Γιατί αυτή είναι η Ελλάδα. Όταν συμβαίνει το γεγονός, τρέχουμε από πίσω από το γεγονός για να το καλύψουμε. Και μετά από λίγο ξεχνάμε το γεγονός και τα αφήνουμε τα πράγματα πιο χαλαρά. Και επειδή, ναι, συνήθως αυτές οι ιστορίες γίνονται και από συγκεκριμένη ομάδα, πρέπει να σας πω ότι έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα με την μαφία του Χαλκό, του Χαλκού. Ξυλώνουν τα πάντα, λάσκαροι. Δεν αφήνουν τίποτα. Τώρα το πράγμα έχει παραγίνει όμως. Έχει παραγίνει. Και επειδή θα μου πείτε, ξυλώνουν τρένα, ράγες, πηγαίνουν στα σχολεία, ό,τι υπάρχει σε Χαλκό, το ξυλώνουν. Δρόμοι, όπου υπάρχουν έργα, γίνεται πανικός. Θα μου πείτε να κάνει η άμερη πολιτεία? Να έχει από παντού? Να έχει παντού και από ένα φύλακα? Όχι.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια ενδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Στο μοναστηράκι οι οδηγοί ταξί επιλέγουν το που θα πάνε. Φυσικά και θα καλέσω μέσω app προκειμένου να αποφύγω διαφωνία και να ξέρω θα πληρώσω ό,τι αναφέρει το ταξίμετρο. Καλό σου κου. Έχω πολλές ενστάσεις πρέπει να σου πω πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, όταν βλέπεις την πιάτσα ταξί και είναι γεμάτο με ταξί, τώρα το να καλείς από το application είναι ο λίγο ρε παιδί μου, δεν βιάζεσαι να πας. Γι' αυτό το λόγο δεν παίρνεις ένα ταξί. Δεν βιάζεσαι να πας στον προορισμό σου. Άρα όταν το έχεις μπροστά σου, τι κάνεις? Κάνεις κάτι διαφορετικό? Τέλος πάντων, πολλά τα μηνυματάκια σας, χρειαζόμαστε κι άλλα. Βεβαίως, διότι οι ακροατές και οι ακροάτριες 4 με 5 σας έχουν βάλει τα γυαλιά στους ακροατές και στις ακροάτριες του 5 με 6. Το είπα σωστά, Λάσκαρη? Εδώ είμαστε λοιπόν, ελάτε να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Στα 5 λεπτάκια μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Α, κοιτάξτε πώς συνεχίζουμε.

Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων, εδώ απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Στο 211-200-8200 βρίσκεται πλέον την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στείλαμε την κυρία Κούρτη για να ξεκουραστεί, παρακαλώ. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Σήμερα Παρασκευούλα, 11 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 2 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 41 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε τη 254η ημέρα του έτους.

Σήμερα γιορτάζουν η Ευανθία, ο Ευάνθιος και ο Εφρόσινος. Να σας ξαναπούμε χρόνια πολλά. Και ασφαλώς στη σημερινή ημέρα, στο σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή ατζέντα, δεσπόζουν δύο πολύ μα πάρα πολύ μεγάλα γεγονότα. Το 2001 είναι η ημέρα, ναι, που άλλαξε τον κόσμο, που άλλαξε τον τρόπο λειτουργίας του πλανήτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε μια ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Πολλά λέγονται. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 3.000. Ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Θυμάστε που βρισκόσασταν εκείνη τη στιγμή? Είναι τόσο μεγάλο γεγονός, έκανε τόσο πολύ μεγάλο κρότο, και βεβαίως εκεί στις 9 παρατέταρτο το πρωί που αντιληφθήκαμε και ήρθαν οι πρώτες ζωντανές εικόνες από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και βλέπαμε τον ένα πύργο να φλέγεται. Σε ζωντανή μετάδοση μετά από μισή ώρα περίπου, εκεί γύρω σε 9 και μισή, 9 και 4, κάπου εκεί,

Σήμερα γιορτάζουν η Ευανθία, ο Ευάνθιος και ο Εφρόσινος. Να σας ξαναπούμε χρόνια πολλά. Και ασφαλώς στη σημερινή ημέρα, στο σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή ατζέντα, δεσπόζουν δύο πολύ μα πάρα πολύ μεγάλα γεγονότα. Το 2001 είναι η μέρα, ναι, που άλλαξε τον κόσμο, που άλλαξε τον τρόπο λειτουργίας του πλανήτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε μια ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Πολλά λέγονται. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 3.000. Ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Θυμάστε που βρισκόσασταν εκείνη τη στιγμή? Είναι τόσο μεγάλο γεγονός, έκανε τόσο πολύ μεγάλο κρότο, και βεβαίως εκεί στις 9 παρατέταρτο το πρωί που αντιληφθήκαμε και ήρθαν οι πρώτες ζωντανές εικόνες από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και βλέπαμε τον ένα πύργο να φλέγεται σε ζωντανή μετάδοση μετά από μισή ώρα.

πολύ μεγάλα γεγονότα. Το 2001 είναι η μέρα, ναι, που άλλαξε τον κόσμο, που άλλαξε τον τρόπο λειτουργίας του πλανήτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε μια ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Πολλά λέγονται. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 3.000. Ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Θυμάστε που βρισκόσασταν εκείνη τη στιγμή? Είναι τόσο μεγάλο γεγονός, έκανε τόσο πολύ μεγάλο κρότο, και βεβαίως εκεί στις 9 παρατέταρτο το πρωί που αντιληφθήκαμε και ήρθαν οι πρώτες ζωντανές εικόνες από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και βλέπαμε τον ένα πύργο να φλέγεται. Σε ζωντανή μετάδοση, μετά από μισή ώρα περίπου, εκεί γύρω σε 9.30, 9.15, κάπου εκεί, σε ζωντανή μετάδοση είδαμε και το δεύτερο αεροσκάφος της American Airlines να πέφτει πάνω στον άλλο πύργο. Και το θρίλερ, η τραγωδία δεν σταμάτησε εκεί, διότι είδαμε επίσης σε ζωντανή μετάδοση να καταραίουν οι δύο δίδυμοι πύργοι. Επαναλαμβάνω, επειδή ναι, την είπα την ιστορία λίγο νωρίτερα, εγώ ήμουν στην αίθουσα σύνταξης του Αντένα, στο κτίριο εκεί στην Παγόδα, στην Λεωφόρο Κηφισίας. Εσείς που βρισκόσασταν εκείνη τη στιγμή, τι κάνατε, πού σας βρήκαν αυτά τα μαντάτα? Το 2004 επίσης, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Συνθονίας, ενώ πετάμε προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά στην ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών, και οφείλω να σας πω το εξής, ότι ήταν σε εξέλιξη η παρουσία του τότε Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή, Μάνο Νιφλή, καλημέρα. Σε εξέλιξη η παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ασφαλώς την επόμενη μέρα που ήταν η συνέντευξη τύπου, η μέρα Σάββατο έγινε, έγινε και η ανάλογη ερώτηση. Μάνο, ξέρεις ποιος την έκανε την ερώτηση? Καλημέρα στον κύριο Νιφλή και στον κύριο Κολοκυθά. Πηγαίνουν στη δουλίτσα τους, στην εκπομπάρα τους. Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Να ανοίξετε, βάλτε τα κλειδιά καλά και σήμερα. Ανοίξτε το πρόγραμμα του Open. Σας παρακολουθούμε, να ξέρετε. Την καλημέρα μου και μακριά από τους περίεργους, αδέρφια.

Άδωρα δώρα κουκ ονίσημα. Μετάφραση. Των εχθρών τα δώρα είναι άδωρα και ανώφελα. Δεν φέρνουν κανένα καλό. Τροφή για σκέψη αυτό. Μπόλικη. Σας έχω και μπόνους. Σας έχω δύο μπόνους. Πόνου μεταλλαχθέντος πόνι γλυκής. Όταν περνάει ο κόπος και αλλάζει η κατάσταση, οι δυσκολίες φαντάζουν γλυκές. Αυτό το κρατάω. Να σου πω, θα το βάλω τέτοιο. Θα το... Έλα πες το. Κάδρο, κάδρο, ναι, κάδρο. Δεν μου έρχονταν η λέξη κάδρο. Πολύ μ' αρέσει, πάρα πολύ μ' αρέσει αυτό. Θάρση. Λέγον τα λιθές, ους φαλεί ποτέ. Έχε θάρρος, είναι η μετάφραση. Όταν λες την αλήθεια, δεν κάνεις ποτέ λάθος. Πολύ μ' αρέσει ο Σοφοκλής. Τον αγοράζω. Διότι οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Πάμε για άλλα, κύριε αγοραστέ.

Το άσμα το ξέρετε, ήρθε η ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό. Και επειδή το 1938 ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, μετά από 2000 χρόνια, με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή, πρωταγωνίστρια ήταν η Κατίνα Παξινού. Σήμερα λοιπόν, Σοφοκλής. Έχει αφήσει πάρα πολλά και σπουδαία αρχαία γνωμικά ο Σοφοκλής. Έρος ανήκατε μάχαν. Μετάφραση. Ω, έρωτα ανήκητε στη μάχη. Κοντά είναι. Τίποτα. Καμία αντίδραση, είναι λάσχαρη. Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, εδώ ολόκληρο τέτοιο. Έρος ανήκατε μάχαν, κάτι οτιδήποτε. Λίγος ερωτισμός, δεν υπάρχει λίγο ρωσματισμός, κάτι. Όχι μεταξύ μας, ρε παιδάκι, είναι λάσχαρη. Δεν είπα μεταξύ μας. Ορίστε, είναι η κυρία Βουγιουκλιώτη γενικότερα. Καλημέρα, κυρία Βουγιουκλιώτη, τι κάνετε, πώς είστε? Χαιρετάει Βουγιουκλιώτη. Λοιπόν, μια χαρά. Πόσες μέρες μένουν μέχρι τα Χριστούγεννα? 108? 106 δεν ήταν προχθές, καλέ. Προς τα πάνω πάμε εμείς. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Εχθρόν.

Έχω δίκιο, λέει η Βουγιουκλιώτη. 105 είναι. 105 μέχρι τα Χριστούγεννα. 105 ημέρες που θα αρχίσουμε και θα πλησιάζουμε στην αλλαγή του χρόνου. Μήπως και καταφέρουμε να απαλλαγούμε από τον 47ο. Ακούστε λοιπόν, έχουμε τα εξής. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω, βάλατε βενζίνη εσείς εκεί έξω? Ναι, δεν μπορεί, θα βάλατε. Πλέον η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ξεπερνά τα 2,11 ευρώ. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Έχουμε καταγράψει αύξηση σχεδόν 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα. 13 λεπτών. Και προσέξτε, αυτές οι αυξήσεις είναι μαζί με την επιδότηση. Φανταστείτε να μην υπήρχε επιδότηση. Φανταστείτε όμως και το άλλο, να ήταν μεγαλύτερη η επιδότηση. Τι ώρα που θα ήταν? 2,11 ο μέσος όρος. Σας είπα, εγώ προθέσεις έβαλα με 2,119. Ο Λάσκαρης ο αγοραστός, να ξέρετε, είναι ότι είναι ίσως από τους λίγους που γεμίζει το ρεζερβουάρ. Πηγαίνει στο βενζινάδικο και λέει, φαντάζομαι το λες και με στόμφο, γεμίζε το ρε μεγάλε. Λεφτά υπάρχουν. Έχει σκουτεράκι ο Λάσκαρης γι' αυτό. Ο αναπτήρας λέει παίρνει περισσότερο. Ο Ζήπο παίρνει περισσότερο. Σωστό είναι αυτό. Αλλά εντάξει. Πόσο το ακριβό πληρώνεις? Πόσο πληρώνω κι εγώ? Όταν βλέπουν το σκουτεράκι δεν δίνουν κάτι, μία έκπτωση, κάτι οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, οκ. Κράνος φοράς πάντα, εννοείται. Έτσι, μπράβο, έτσι. Γιατί εδώ τουλάχιστον μπορεί εκεί έξω να μας γράφετε στα παλιά των υποδημάτων σας, αλλά τουλάχιστον οι χολήφτες μας ακούν που μαλλιάζει η γλώσσα μας και λέμε, πάντα εσύ, Όλοι, ναι, το ξέρω, το έχω δει και μπράβο. Και αυτό είναι το σωστό. Και για τη δική σας ασφάλεια, αλλά και γενικότερα, γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ναι, όντως κυκλοφορούν πολύ περίεργοι εκεί έξω. Λοιπόν, στα 2,11 το λίτρο, ο μέσος όρος, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 ευρώ το λίτρο. Το μεγάλο πρόβλημα και είναι περίπου 8 λεπτά υψηλότερο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Και υπάρχει ανησυχία διότι κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να αισθανόμαστε την ανάγκη να αγοράσουμε και πετρέλαιο θέρμανσης. Το οποίο αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στο 1,90. 1,90. Πέρυσι ήταν 1,10. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε και όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, θα μας πονέσει πάρα πολύ. Θα σας πω από την πλευρά της κυβέρνησης τι λένε. Λένε πρώτα απ' όλα ότι επειδή επιβαρύνονται τα νοικοκυριά. Μίλησα χθες με υπουργό. Μου λέει φοβόμαστε την επιβάρυνση των νοικοκυριών. Είπα να πω καμιά βαριά κουβέντα εκείνη την ώρα. Αλλά λέω κάνε ρε παπαδάκι το ρεπορταζάκι να πούμε και μη μιλάς. Θα τα πεις την επόμενη μέρα στον αέρα. Λοιπόν, ωραίο είναι αυτό. Κολλάει. Δώστο. Μου έλεγε ένας παλιός πολιτικός ότι τον πολιτικό τον χρειάζεσαι για να βλέπει πιο μακριά από σένα. One step beyond, από εκεί το πήρα. Γιατί αν ο πολιτικός δεν βλέπει τουλάχιστον ένα βήμα παραπάνω από σένα, δεν τον έχεις ανάγκη. Άρα λοιπόν, ήθελα να ξέρω, σε αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο κανένας μα κανένας δεν ήτανε, εγώ δεν λέω one, half step beyond. Ότι το πράγμα θα γίνει πάρα πολύ δύσκολο και ακατάλληλο. Γιατί ακατάλληλο είναι. Όταν δεν έχει αντιμετωπιστεί η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετς, όταν δεν έχει αντιμετωπιστεί η ακρίβεια σε καμία από τις εκφάνσεις της οικονομικής ζωής του τόπου. Και με τον πόλεμο να μένετε στη Μέση Ανατολή, με έναν 47ο με τον Σέριφμαν να κάνει τα δικά του και να τα κάνει με τέτοιο τρόπο, χωρίς να υπολογίζει κανέναν, που αυτό δημιουργεί, να, οικονομική δυσφορία σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μου είπανε λοιπόν ότι ναι, στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκονται η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, η επέκταση της ενίσχυσης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μένει να δούμε λοιπόν πού θα κλειδώσουν οι τιμές, όπως επίσης και κίνητρα
για την χρήση ηλεκτρικού ρεύματος αντί πετρελαίου ή φυσικού αερίου για τη θέρμανση των κατοικιών. Να το επαναλάβω, ότι μέχρι πριν από... λέγανε φυσικό αέριο και φυσικό αέριο και φυσικό αέριο. Τώρα πάει και αυτό. Πάει και αυτό. Προφανώς πάει και αυτό. Αλλά κάτι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, διότι τα πράγματα, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και όταν βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, το εξής, ότι υπάρχουν κατέρωθεν, πρώτα απ' όλα, το ένα λεπτάκι για να σας το πω, υπήρξαν δορυφορικές εικόνες, λέει, δορυφορικές φωτογραφίες που εξετάστηκαν από το γαλλικό πρακτορείο και εικονίζουν πιθανές διαρροές υδρογονανθράκων εκεί στα στενά του Ορμούζ, έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι συνδέονται με τους φρουρούς της Επανάστασης. Τώρα τι να σας πω, υπάρχει και στιγμιότυπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους που δείχνει καφέ ίχνη στην επιφάνεια του νερού, περίπου 20 χιλιόμετρα από τις Ιρανικές αρχές. Από την άλλη, στο στόχαστρο των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν βρέθηκε αμερικανικό μη επανδρομένο θαλάσσιο σκάφος εκεί στα στενά, που όπως υποστηρίζουν χρησιμοποιείται για επιτήρηση και διαθέτει ραντάρ και κάμερες. Είναι το δεύτερο αμερικανικό μη επανδρομένο σκάφος που μπαίνει στο στόχαστρο του Ιράν στην περιοχή μέσα σε λίγες ημέρες. Μέσα σε λίγες ημέρες. Και μάλιστα, πρώτα απ' όλα σήμερα, επειδή συμπληρώνονται 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, και γίνεται ιδιαίτερη προετοιμασία για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, δεν είναι για να παίζουν εκεί τώρα στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός πάντως πρόεδρος δεν θα παραβρεθεί στην τελετή στο σημείο 0. Θα μεταβεί στο Πεντάγωνο στη Βιρτζίνια για την τελετή μνήμης που θα πραγματοποιηθεί εκεί. Δήλωσε ότι δεν μετανιώνει ο Τραμπ για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, λέει, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα στο Fox News από αυτά. Τι θες να πεις εσύ, Λάσκαρ, γιατί αντιδράσεις έτσι? Γιατί? Και τι σημαίνει αυτό? Δεν κατάλαβα. Και εσύ, άμα έχεις κάτι δικό σου, το δικό σου. Θα πας στα ξένα χέρια. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αφού έτσι είναι η ιστορία. Δηλαδή, εφόσον το έχεις, χρησιμοποιείς κάτι άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μην δείτε έναν άνθρωπο να προκόπησε σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτή τη ζωή. Να έχει ένα, δύο, τρία, ας πούμε, καναλάκια από εδώ, από εκεί και να πηγαίνει να λέει τα δικά του. Ειλικρινά. Τι έχει ο άνθρωπος, να πούμε, μεροκαματιάρης. Κάτι πύργους εκεί στο Μανχάταν, φτιάχνει κι άλλο, λέει. Ναι, τώρα με τις... πήγε καλά το πράγμα, προφανώς. Τώρα σε αυτή τη θητεία. Στο μέσο της θητείας είναι. Αλλά αμέσως ακούτε Fox News και λέτε εντάξει, γεια, στο δικό του πήγε. Ναι, αφού είναι δικό του, να μην πάει στο δικό του. Τέλος πάντων, τώρα στο σοβαρό του πράγματος, στο στόχαστρο των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν βρέθηκε αμερικανικό μη επανδρομένο θαλάσσιο σκάφος. Το είπαμε αυτό, το είπαμε. Αλλά το επαναλαμβάνουμε, διότι δείχνει ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Έχουμε μπλέξει. Έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άγρια και δεν βλέπω να ξεμπλέγουμε εύκολα από όλη αυτή την ιστορία. Σήμερα το πρωί να σας πω ότι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, οι δύο γιατροί με την κατηγορία της ανατηφόρας έκθεσης για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Πολύ προσεκτικοί, διότι ειδικά μέσω των social media, στο μεταξύ του το δω το Μαραφέτη. Μετά, μ' αρέσει που κάποιοι κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τις ταυτότητες καινούργιες. Μας παρακολουθούν, λέει, έχει τσιπάκι μέσα. Σιγά μην έχει και πατάτες τηγανιτές. Και τσιπάκι να έχει. Από αυτό περιμένουν για να... Εχθές λοιπόν πρέπει να σου πω, μάλλον όχι εχθές, επειδή τις τελευταίες, από την ημέρα, από τη στιγμή που ακούσαμε αυτή την τραγική είδηση για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη,
Αρχίσαμε ρε παιδί μου δημοσιογραφικά να συζητάμε για αυτά τα κέντρα. Μιλήσαμε και με διάφορους ανθρώπους ειδικούς για να μας πούν τι ακριβώς γίνεται. Έχει ρε Λάσκαρη κατακλειστεί από εκείνο το σημείο και μετά. Δεν μπήκα, δεν γκούγκλαρα κάτι. Δεν έβαλα δηλαδή στο κινητό για να μου κατεβάσουν. Ποια είναι η άλλη σειρά μεγάλη να πούμε πρωινιάτικα? Δηλαδή, ναι το ξέρω, κάνει να το πούμε αυτό όταν είναι στα αγγλικά. Ας το πει ο ίδιος. Άμα τη βρείτε την αλικούλα πείτε μας και μας. Λοιπόν, δεν γκούγκλαρα κάτι, δεν έψαξα κάτι, απλά το συζητούσαμε με συναδέλφους. Και έχει κατακλειστεί, έχουν κατακλειστεί τα social media με τέτοιου είδους διαφημίσεις. Με τέτοιου είδους διαφημίσεις. Μου έρχονται στο timeline. Δεν μας παρακολουθούν καθόλου, Λάσκαρη, τίποτα. Μην το πεις πουθενά. Μην το πεις πουθενά, γιατί εδώ το έχω να σε πω ψεκασμένο. Εδώ. Αλλά δεν σε λέω. Λοιπόν, τώρα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και μέσα από καταθέσεις μαρτύρων, φαίνεται ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Μάλιστα, όπως μου εξηγούσε γιατρός, ο οποίος γνωρίζει από τέτοιου είδους καταστάσεις, αυτά τα μηχανήματα έχουν μνήμη. Έχουν λογισμικό το οποίο κρατάει γενικότερα τις λειτουργίες. Από την έρευνα λοιπόν που έκαναν οι αρχές, διαπίστωσαν λένε οι πληροφορίες ότι το μηχάνημα ήταν ανοιχτό. Ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία. Άρα η γιατρός είπε ψέματα. Επαναλαμβάνω, αυτές είναι οι πληροφορίες. Διότι στην πρώτη κατάθεση είπε ότι ο τραγουδιστής κατέρευσε πριν ξεκινήσει η θεραπεία. Άρα εδώ έχουμε το ψεματάκι. Επί της ουσίας και στο διατάφτα, δεν έπρεπε να υπάρχουν τέτοια μηχανήματα στο συγκεκριμένο χώρο, στο συγκεκριμένο ιατρείο. Διότι και μάλιστα το κλιμάκιο που εστάλει από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στην αυτοψία που έκανε γνωστοποίησε ότι εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Φαντάζομαι πόσο πολύ το ψάχνανε με το που μπήκαν μέσα και είπαν «Α, έχει δύο». Λέει, η ερώτηση είναι η εξής. Για ποιο λόγο οι έλεγχοι αυτοί δεν γίνονται νωρίτερα? Πρέπει πρώτα να γίνει καταγγελία? Πρέπει πρώτα να γίνει η μπιπιά? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα μου πείτε δεν έχουμε τόσους πολλούς ελεγκτές. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας, όμως δεν είναι δικό μας. Φως στα αίτια του θανάτου, αναμένεται να ρίξει και η νεκροψία νεκροτομή. Θα διενεργηθεί σήμερα παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Ήταν να γίνει χθες, αλλά η οικογένεια δήλωσε ότι θέλει και δικό της τεχνικό σύμβουλο, οπότε θα γίνει σήμερα. Αυτό να το αφιερώσω στο Μάνο τον Ιφλή. Δεν ξέρω, λογικά πρέπει να ακούει ακόμα. Δώσε στίγμα, Μάνο. Διότι θυμάμαι ένα ζεμπέκικο που είχε χορέψει και το είχε ανεβάσει και στα social media. Αφιερωμένο, αδερφέ.

Αδερφέ Μάνο, μη χορεύεις και μη τραγουδάς. Κάνε μόνο εκπομπάρες. Ε, εκπομπάρες είσαι. Όλο το υπόλοιπο ρε παιδί μου άστο. Άστο στο παλμαρέ κάποιου άλλου.

Διότι έκασε στο είδος του και ο, για να μην κάνουμε και τη διαφήμιση, στους καφέδες. Όπως εγώ, ας πούμε. Έχω ταλέντο στο να φτιάχνω καφέ. Δεν χορεύω, διότι άμα χορέψω, άσα να πάνε. Άμα δεν τραγουδήσω, η χειρότερη της Μαρίας είναι όταν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, που εντάξει, okay, όταν πας μια βόλτα, είναι η μοναδική στιγμή που βγάζω το Real FM από το ραδιοφωνάκι και βάζουμε, ρε παιδί μου, κανένα τραγουδάκι. Έτσι, βάζω εγώ καμιά ροκιά από εδώ, από εκεί. Η Μαρία είναι λίγο πιο, στο πιο ελαφρύ. Της αρέσουν τα ποπάδικα. Δώσεις, λέει, την Γκάγκα και πάρτε στην καρδιά ένα πράγμα. Τι να κάνουμε, δεν είναι, δεν. Λοιπόν, όταν παίζει εκεί ενδιάμεσα και καμιά ροκιά, αρχίζω να την τραγουδάω και γυρίζει και μου λέει, θες να κατέβω? Λέω, γιατί να κατέβεις, πού να πας, μάνα μου? Τόσο αυτό δεν είναι. Μην τραγουδάς. Γι' αυτό και εσύ, το λέει και ο Φιλ, ο Κόλινς.

0: Εχθές είχαμε την παρουσία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα, στη Θεσσαλονίκη. Σφοδρή κριτική από την πλευρά του στην κυβέρνηση αλλά και στο ΠΑΣΟΚ και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Βλέπετε ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δημοσκοπικά και μόνο που έχει μια πάρα πολύ δυναμική, δυνατή παρουσία. Περιμένουμε και τις υπόλοιπες δημοσκοπήσεις. Η GPO έδειξε πάνω κάτω το στίγμα αυτών των ημερών. Εγώ να σας πω την αμαρτία μου, επειδή νωρίτερα είχαμε και τις δύο δημοσκοπήσεις της interview του Δημήτρη του Βασιλιάδη, περιμένω τις δημοσκοπήσεις που θα έχουν καταγράψει και την παρουσία του Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι από την άποψη ότι ναι μεν ο Ανδρουλάκης είπε πολλά πράγματα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης από το Ηράκλειο Κρήτης, στο Ηράκλειο Κρήτης όσον αφορά στο οικονομικό πρόγραμμα, ενδιάμεσα και πριν είχε πει αρκετά επίσης πραγματάκια για τα θέματα της οικονομίας και της οικονομικής πολιτικής. Εκεί ήταν που έδωσε το έναυσμα και έδωσε τη βάση, παραδείγματος χάρη, σε κάποιους στο ΠΑΣΟΚ να πούνε ότι το 80% του προγράμματός μας το έχει κλέψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε
1: ότι... Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
0: Είχαμε και μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος μίλησε για τη Συμφωνία Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030. Έτσι τα χαρακτηρίζει τα μέτρα που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του αυτή αναφέρεται στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Είπαμε, δεν είσαι σε καμία από αυτές τις κατηγορίες. Μην με κοιτάς. Δεν είσαι ούτε στην ενίσχυση των συνταξιούχων. Τι βγαίνεις, πόσο έχεις? Τώρα θα βγεις σε καμία κουσαριά χρόνια? Όχι τόσο πολύ. Σε δύο χρόνια. Είσαι τόσο μεγάλος, αδερφέ. Τι λες, ρε παιδάκι μου? Ούτως τώρα. Είμαι τρολάρης. Λασκαράκο μου, φτουφτουφτού σου, φαίνεσαι πολύ μικρότερος. Α, κορίτσια, να τα λέμε και αυτά. Καμία σχέση με συνταξιούχο, με wannabe συνταξιούχος ο Λάσκαρης. Τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Παίρνετε μικρότερος από μένα. Και εγώ έχω 30 χρόνια μέχρι να συνταξιοδοτηθώ. Πώς με είδες? Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν αναφέρθηκε στις φορολογικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, στην ενίσχυση των συνταξιούχων, των δημοσίων υπαλλήλων, στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ το 2028, ζήσε μάιμουνα φαστριφίλη, αλλά και στα μέτρα για τη στέγαση και την οικογένεια. Προς το παρόν, υπάρχουν τα εξής μικρά προβληματάκια σε αυτή την κοινωνία. Πρώτον, αν είσαι εκπαιδευτικός, μένεις στην Αθήνα και σου έρθει η ειδοποίηση ότι έχεις περάσει στα Χανιά, βοήθειά σου. Και μάλιστα σου λένε κιόλας, έρχεται το μηνυματάκι και σου λέει συγχαρητήρια. Είσαστε πλέον αναπληρωτής, εκπαιδευτικός, αναπληρωτής καθηγητής, μπορεί να είσαι και μειωμένου ωραρίου, στα Χανιά. Σε δύο μέρες πρέπει να παρουσιαστείτε. Ρε μεγάλε, σε δύο μέρες, πώς. Και ο Νάσης να λέγεσαι, θα έχεις δουλειές, δεν προλαβαίνεις. Πόσο δε μάλλον όταν μπορεί να λέγεσαι, παραδείγματος χάρη, Παπαδάκης, και θα πρέπει μέσα σε δύο μέρες να αλλάξεις τελείως τη ζωή σου και να μπορέσεις να βρεις και χρήματα. Γιατί καλός είναι ο κουμπαράς για τους γονείς. Έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για τον κουμπαρά. Εγώ θεωρώ, προσωπική μου, ταπεινή μου άποψη, θεωρώ ότι είναι πολύ, πώς να το πω, η κριτική αυτή που γίνεται για τον κουμπαρά είναι άδικη. Πολύ άδικη. Γιατί ένας πατέρας, μία μάνα, έστω και 50 ευρώ που λέει ο λόγος, θα προσπαθήσει να τα βρει για να τα βάλει στην άκρη, ούτως ώστε αυτό το 50-άρικο να το κάνει το κράτος 100 ευρώ για να υπάρχουν κάποια χρήματα στην άκρη για το παιδί όταν θα γίνει 18 ετών. Είναι το αμερικάνικο σύστημα. Ελπίζω να λειτουργήσει και εδώ όπως λειτουργεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν υπολογισμένα τα χρήματα αυτά της αποταμίευσης να είναι χρήματα για τις σπουδές των παιδιών. Μακάρι να λειτουργήσει και εδώ με αυτόν τον τρόπο. Αλλά επειδή από αλλού το ξεκινήσαμε και δεν θυμάμαι από πού το ξεκινήσαμε, ρε Λάσκα. Από πού το ξεκινήσαμε, θυμάσαι εσύ? Μπορεί να θυμάσαι τώρα και εσύ, έτσι όπως τα έχουμε κάνει αχταρμά. Αυτό λοιπόν το οποίο έχω την εντύπωση ότι έλεγα όσον αφορά στη στέγαση, λες λοιπόν στον εκπαιδευτικό να πάει στα Χανιά. Και πάει στα Χανιά και προσπαθεί να βρει σπίτι. Και δεν μπορεί να βρει σπίτι. Δεν μπορεί να βρει σπίτι. Δεν μπορεί να νοικιάσει σπίτι. Διότι ακούει του κόσμου, μα του κόσμου δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πρώτα απ' όλα ο καθένας ζητάει όσα του λείπουν το μήνα. Και επειδή είναι τουριστικές περιοχές, λένε κιόλας, α, εγώ το σπίτι μπορώ να σου νοικιάσω από Οκτώβρη μέχρι Μάιο, μέχρι Μάρτι, Απρίλη, Μάιο, εκεί. Και σου λέω, άλλος θα κάνω εγώ τις επόμενες. Έλα ρε παιδάκι μου, να πούμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο παραπέρα, για να το νοικιάσω Airbnb. Η πολιτεία δεν οφείλει να το δει αυτό το θέμα και να το απαγορεύσει? Δεν ξέρω ρε παιδιά. Θα μου πείτε ελεύθερη αγορά, ελεύθερη, μας έχετε με το ελεύθερη αγορά, άλλο το ελεύθερη αγορά όμως και άλλο το ασίδωτη. Εδώ μιλάμε για ασιδοσία από κάποιους ιδιοκτήτες. Για να μην αναφερθούμε στα παράνομα Airbnb που δεν είναι δηλωμένα και γίνονται όλα μέσω των social media. Γενικότερα από τη στιγμή που ένας δημοσιογράφος μπορεί αυτά να τα ανακαλύψει, νομίζω ότι μπορούν και οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί να τα ανακαλύψουν. Εκτός και αν, τι να πω, εκτός και αν δεν θέλει. Άρα λοιπόν υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη στέγαση. Γονείς που τα παιδιά τους έχουν περάσει στην Αθήνα ή στα υπόλοιπα σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, ψάχνουν να βρουν σπίτι και δεν μπορούν. Ή όταν βρίσκουν σπίτι, αυτά τα οποία ζητάνε οι ιδιοκτήτες είναι υπερβολικά πολλά. Εμένα μου έχει μείνει στην έρευνα την οποία έκανε το Real Estate. 335 τετραγωνικά στα Πετράλωνα, από 600 έως 1000 ευρώ. 35 τετραγωνικά στα Πετράλωνα μέχρι 1000 ευρώ από 600. Ρε, είσαστε μουρλοί. Είσαστε μουρλοί. Και η πολιτεία, είσαστε ανίκανοι για να μπορέσετε να ελέγξετε αυτές τις τιμές? Αυτά, πολύ γκρίνιαξα. Βάλε, ο Aces δεν είναι? Όχι. Πω, Green Day. Τους μπερδεύω αυτούς. Γιατί αγιούσε. Α, έβαλες το τραγούδι για τη Ρίτσα. Reach out and touch fate.

Διαβάζω στο ενικός.gr μια πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση για το Περίμ. Το ξέρεις το Περίμ? Είναι ένα μικρό νησί της Ιεμένης που γίνεται στρατηγικό τρόπαιο στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η μάχη λέει για το μικρό αδελφάκι του Ορμούς και την Ερυθρά Θάλασσα. Να μπείτε να το διαβάσετε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σας ξεκλειδώσει το μυαλό για πολλά πραγματάκια, για να δείτε ότι τελικά δεν είναι, είναι πολύ complicated η φάση εκεί κάτω. Το μικρό αυτό άγωνο νησί της Ιεμένης είναι στο στενότερο σημείο του Μπαμπ Αλ Μαντέμπ. Είναι το άλλο στενό, από την άλλη πλευρά. Από εκεί που λένε που θα κάνουν παράκαμψη το 2030. Μην τώρα, δεν θα γίνει πρόσφατα η παράκαμψη. Πρώτα θα πεινάσουμε, πρώτα θα πηγαίνουμε αυτό, πρώτα αυτό. Μαζί αυτό, γενικότερα. Τα μέτρα τα... Ακόμα περιμένουμε να εφαρμοστούν τα μέτρα του 2003 που είχε ανακοινώσει ο Σιμίτης, 8 δισεκατομμύρια κι εσύ. Δεν είναι. Τώρα πάμε πιο γρήγορα. Οι υποστηριζόμενοι τώρα, λέει, από το Ιράν αντάρτες Χούθη έχουν εξαπολύσει νέα επίθεση στη δυτική Ιεμένη και ενδεχόμενη κατάληψη του νησιού θα τους έδινε τη δυνατότητα να απειλήσουν ακόμη περισσότερο την αυσιπλοεία μέσα από ένα από τα σημαντικότερα περάσματα του πλανήτη. Τι πάνε να κάνουν? Πάνε να κλείσουν και τη μία πλευρά και την άλλη. Και τι πάνε να κάνουν? Ό,τι είναι να έρχεται ή να φεύγει, να πηγαίνει, να έρχεται τον Ατάλο, να κάνει τον περίπλου της Αφρικής. Και μετά σου λέει, και εσείς έχετε πρόβλημα που είναι κλειστή η διόρυγα του Ισθμού, της Κορίνθου, και πρέπει τα πλοία να κάνουν τον περίπλου της Πελοποννήσου. Σιγά, ένα τσούπινι Πελοπόννησος. Τι να πούνε οι άλλοι που θα κάνουν γύρω γύρω την Αφρική? Το αστείο του πράγματος, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι θα δημιουργήσει τεράστιους οικονομικούς παγκόσμιους κραδασμούς.

Βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αυτή τη δασική έκταση στην περιοχή πλαγιάς του Κιλκής. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ασφαλώς τώρα περιμένουν πώς και πώς το πρώτο φως της ημέρας για να αρχίσουν να επιχειρούν και τα πτυτικά μέσα. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα μας. Και 3 άτομα έχουν συλληφθεί για πρόκληση πυρκαγιάς από Αμέλεια, σε Λάβριο και Τρίκαλα. Να το ξαναπώ το ποιηματάκι. Όχι μπαρμπεκιού, όχι θερμές εργασίες, όχι σε θάλασσες και ακτές, αλλά σε αυλές και σε οικόπεδα με ξερόχορτα. Λίγο κοντά στο νου και γνώση. Δεν πειράζει, αν σου έχει σπάσει το καγκελάκι να πούμε στην εσωτερική τη σκάλα, μην το κάνεις τώρα. Βέβαια θα μου πεις είναι εσωτερική. Αν είναι εσωτερική η σκάλα, εκτός και αν έχεις πάρει το κομμάτι που θέλεις να κολλήσεις, το έχεις βγάλει έξω και αρχίζεις να το φτιάχνεις. Εντάξει, εκεί το πράγμα πάει αλλού. Σε κάθε περίπτωση να έχουμε λίγο προσοχή. Είναι σε κατάσταση επικινδυνότητας νούμερο 3 η Αττική και πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ξέρω ότι κόπτεστε, βρίσκεται στο Νέο Δελχή. Τώρα σας κόβει. Με το που είπα ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά το ότι βρίσκεται στο Νέο Δελχή και ξέρεις τι γίνεται στο Νέο Δελχή, Λάσκαρη. Έχουμε σύνοδο κορυφής των BRICS. Είχαμε καιρό να ακούσουμε για τους BRICS. Στην ατζέντα, τι λες ότι έχουν βάλει. Η πόλεμη στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, πρωτότυπο. Αλλά θα συζητήσουν και άλλα πραγματάκια. Διότι είχαν καιρό να συναντηθούν και έχω την εντύπωση ότι μπαίνουμε σε μια διαφορετική συνθήκη. Εγώ τον αστερίσκο μου τον έβαλα μόλις. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 67 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ στην κεντροανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών. Βάλ το αυτό, διότι πάμε Καστελόριζο.

Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Μητσοτάκης να σας πω ότι θα παρευρεθεί, διότι ανοίγουν τα σχολεία, τα είπαμε, βάλαμε και τραγουδάκι, έβαλε ο Λάσκαρης τραγουδάρα. Να σου πω να κλείσουμε με ένα τραγούδι έτσι για τα παιδιά που ανοίγουν τα σχολεία που θα πάνε σήμερα στον αγιασμό. Βρες ένα τραγούδι, έτσι, το αφήνω σε σένα. Βάλε το Schools Out for Summer. Ανάποδοι είμαστε. Ούτως ή άλλως, το λέει η μάνα μου. Εσύ παιδάκι μου αναποδογεννημένος γεννήθηκες. Όλα τα κάνεις ανάποδα. Λοιπόν, να το κάνουμε Alice Cooper Schools Out for Summer. Να τους ευχηθούμε για το τέλος της σχολικής χρονιάς. Σε άλλο θα βάλεις, άλλο θα βάλεις. Τα αφήνω στα σίγουρα χέρια του Λάσκαρη. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν θα παρευρεθεί στον αγιασμό για την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άνω Λιωσίων. Θα έχει και συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Και το απόγευμα θα μεταβεί στο Κασελόριζο. Ο κύριος Μητσοτάκης θα παραμείνει στο Κασελόριζο όλο το Σαββατοκύριακο. Μάλλον επειδή κάποιοι ενοχλείστε. Ο Πρωθυπουργός της χώρας θα παραμείνει όλο το Σαββατοκύριακο στο Κασελόριζο. Το πρωί του Σαββάτου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης, με τον κύριο Ασβέστη. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Και την Κυριακή θα παραστήσει σε εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Κασελόριζου ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της χώρας. Και θέλει να περάσει ένα ηχηρό μήνυμα, θέλει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στον Ερντογάν, ο οποίος συνεχίζει να έχει το χαβά του. Όπου οι πληροφορίες λένε ότι πλησιάζει η ώρα, η στιγμή, η χρονική στιγμή που θα φέρει τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Λοιπόν, ωραίο είναι αυτό. Ποιο? It's the end of the world as we know it.

0: Γιατί με έχεις σχεδόν δύο ώρες εδώ να κουράζομαι, να λέω αυτό. Ας έβαζες το τραγούδι από την αρχή που τα είπε όλα, στο κουπλέ, να τελειώνουμε. I feel fine κατά τα λοιπά. Το σίγουρο είναι ότι στα πόδια του κόσμου, στα πόδια του μάλλον βρίσκεται όλος ο κόσμος, στα πόδια του Τεντόγλου, ο οποίος ψηφίστηκε κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής στίβου. Και μπράβο στο παιδί μας, μπράβο στο Μίλτο, μπράβο ρε Μιλτάρα. Το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και οι συνολικές του επιδόσεις τον περασμένο μήνα του χάρισαν τον τίτλο για τρίτη φορά. Στις γυναίκες, κορυφαία για τον Αύγουστο αναδείχθηκε η Βρετανίδα Amy Hunt. Κατέκτησε, λέει, 4 χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δεν την ξέρω. Εντάξει, δεν είμαι και πάρα πολύ του στίβου. Τώρα ελπίζω να είναι στίβος. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι επικράτησε με σκορ 3-1 της Κηφισιάς στο ΟΑΚΑ σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Πανετολικό. Άτσα, η Πανετολικάρα! Πού σε βραχά! Σε βλέπω να έρχεσαι με μπλούζα Πανετολικάρα! Ωραία! Ισόπαλοι με σκορ 1-1 αναδείχθηκαν Αστέρας Τρίπολης και Άρης σε αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου. Και πάμε στα μηνύματά σας, γιατί γίνεται ένας πανικός και ξεχάστηκα και θα μου τραβήξετε το αυτάκι και θα έχετε δίκιο. Ο Πάνος μου λέει, είδες το Brent? Τώρα ρε Πάνο, 108 δολάρια. Άσε το Brent, λέει. Είδες Ολυμπιακό? Άλλαξε προπονητή. Τώρα εξηγείται το πετρέλαιο. Δεν μπορώ ρε φίλε να καταλάβω το συνειρμό. Δεν μπορώ ρε Πάνο, μα την Παναγία δηλαδή, δεν φτάνει. Ίσως η έλλειψη ευφυΐας, κάτι το οτιδήποτε, βέβαια το εξηγείς από κάτω, αλλά δεν μπορώ να το πω εγώ στον αέρα αυτό, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί άμα το πω στον αέρα, δεν, ναι. Η Ελένη από τα Καμίνια στον Πειραιά, κάτω στον Πειραιά, στα Καμίνια. Και πιο κάτω τι λέει, Πειραιά μου, ποιο. Α, είναι το άλλο. Α, είναι αυτό που στην οικοδομή. Αυτό είναι. Κάτω στον πει. Παπαμιχαήλ, ρε παιδί μου, στην οικοδομή. Ναι, ρε παιδί, διότι δεν... ο κόσμος νομίζει ότι σήμερα, ας πούμε, όταν φτιάχνουμε μια οικοδομή, έτσι, τους βλέπεις όλους και είναι εκεί με τα φανελάκια τον Ατάλο. Περνάει από κάτω αυτός με το μπουζούκι, κάνει μια νότα και αρχίζουν να χορεύουν. Και βγάζουν όλοι τα μπουζούκια. Γιατί ό,τι αν στην οικοδομή δεν πας με το μπουζούκι σου, δεν μπορεί ρε παιδί μου να σηκωθεί η πολυκατοικία με τίποτα. Αυτό είναι, μάλιστα. Λοιπόν, ραδιοταξίδι 1000 φορές, λέει η Ελένη από τα Καμίνια. Όταν από Πειραϊκή για να πάω Καμίνια μου πήρε 70 ευρώ. Πού πήγες παιδάκι μου? Στην Αφπακτό. 70 ευρώ, λέει, επειδή τα απέτησε κατεβάζω. Πλάκα μου κάνεις τώρα? Όπα, κάτσε Ελένη. Εάν υπάρχει, αυτό είναι καταγγελία και είναι πολύ χοντρή καταγγελία και πρέπει όντως να τη μάθουν, να ενημερωθούν στην ΣΑΤΑ, να ενημερώσουμε τον κύριο Λιμπερόπουλο. Της πήρε 70 ευρώ, λέει, με τον τζαμπουκά. Έκλεισε τις ασφάλειες. Και καταγγελία στην περιφέρεια, έχει δίκιο ο Λάσκαρης. Του πήρε στον αριθμό. Το πήρε στον αριθμό. Γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να βάζουμε στο ίδιο καζάνι τους επαγγελματίες που κάθε μέρα βρίσκονται εκεί έξω και παλεύουν στην κυριολεξία με τα θηρία και με τους περίεργους για να μας εξυπηρετήσουν όλους εμάς, επειδή κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, είναι απατεώνες. Λοιπόν, καταγγελία απευθείας. Και αν, Ελένη μου, να βοηθήσουμε σε αυτό το κομμάτι. Ο Χρήστος, καλημέρα σας και καλή εκπομπή. Τώρα φτάνουμε στο τέλος. Βέβαια, εσύ το έχεις στείλει από τις 5 και 4. Ξύλο θα φάω. Ξύλο θα φάω από τους ακροατές. Λοιπόν, φρίκι η τιμή του πετρελαίου. Το air condition είναι το 1 τρίτο της κατανάλωσης. Δεν μπορείς να έχεις επιβάτη χωρίς κλιματισμό. Και ειδικά για εμάς να νιώθουμε άνθρωποι σωμεροκάματο τουλάχιστον. Θέλουμε ορό σε κάθε γέμισμα. Ο Χρήστος από τον Πειραιά, οδηγός ταξί. Είδατε, γιατί υπάρχουν. Υπάρχουν αυτοί, όπως ο φίλος μου ο Πέτρος, ο οποίος μου λέει, ρε αδερφέ, τα 2/3, λέει, του μεροκάμα του τα ρίχνω στον δρόμο. Τα ρίχνω στον δρόμο, τα αφήνω στον δρόμο. Διότι όταν χρειάζεται ανά μια μισή μέρα να βάζει, να φουλάρει με 140 ευρώ, και 140 ευρώ μου είχε πει με την προηγούμενη τιμή. Τώρα θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, Χριστό, σε όλους εκεί τους ταξιτζίδες. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Γεια σου ρε Παύλε, ο Παύλος από το Ντίζελντορφ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο επίσης.
1: Δεν έχουν παράπονα. Κάνε από γκρινιά, δύο ώρες γκρινιά.
0: Δύο ώρες γκρινιά. Δεν κάνω την κρύπα.
1: Βγαίνει δηλαδή σε ρίτη γκρινιά.
0: Δεν
1: είναι. Γεια σα,
2: κυρία
0: Καλημέρα. Τι έγινε με
2: αυτό. Με έπιασε όταν έλεγε για τον Πανετολικό.
1: Το μόνο ευχάριστο που είπε είναι ότι ο Λάσκαρη βγαίνει σε δύο χρόνια σύνταξη.
0: Και δεν το πιστεύω κιόλα. Είναι μικρότερο από μου. Φαίνεται μικρότερο από μου.
1: Εγώ το ξέρω.
0: Μην κοιτά εμεί που έχουμε 20 χρόνια μέχρι να φτάσουμε σε
1: σύνταξη. Έχεις παραπονηθεί γιατί πήγε ο Πούτιν στο Νέο Δελφί.
0: Όχι, δεν πάω.
1: Όχι, να σε ρωτήσει πρώτα. Κάτσε, ρώτησα το Σπύρο Παπαδάκη. Να πάω.
2: Πάτε, ρε Πούτιν, άμα δεν πάρει έγκριση.
0: Μισό λεπτάκι. Πόσο καιρό έχεις ακούσει εσύ για τους BRICS. Τώρα δεν τους έπιασε πάλι.
1: Από τότε που ερωτοτροπούσε ο Ερντογάν.
0: Ναι, σωστό.
1: Από τότε.
0: Από τότε. Αν θέλει το μικρόφωνο.
1: Ναι, χωρίς μικρόφωνο δεν γίνεται το ραδιόφωνο. Πώς τα έχουν μάθει εσένα.
0: Με το γκάρισμα που έχω δεν χρειαζόμουν ένα μικρόφωνο.
1: Ποια κάμερα κοιτάει, Λάσκαρη, ποια είναι δική του?
0: Κάμερα 3, κάμερα σε μένα. Κάμερα 3, σου το είπα. Τι του ρωτάς στο Λάσκαρη? Κάμερα 3, το πράγμα του.
1: Τώρα είναι ο Γερανός. Τώρα μας έχει ο Γερανός.
0: Ο Γερανός, ο Γερανός, γυρίζει ο Γερανός.
1: Ήθελες την Κασιανή, τι την ήθελες?
2: Όχι.
0: Πανετολικάρα, πρώτος ο Πανετολικός. Το διαβάζω εδώ, ψέματα λέει.
2: Μια εβδομάδα έχω που το λέω, ρε Σπύρο.
1: Γιατί είσαι προβοκάτορας?
0: Μια εβδομάδα.
1: Χθες κέρδισε ο Παναθηναϊκός 3-1 την Κηφισιά.
0: Το είπα.
1: Και παίζει την Κυριακή με τον Πανετολικό. Ποιος θα είναι πρώτος? Μόνος μετά.
0: Που είναι Παναθηναϊκός Πανετολικός ή Πανετολικός?
2: Όχι, Παναθηναϊκός, εδώ στο ΑΚΑ.
1: Γιατί έχει σημασία.
2: Με στα γρήνια δεν κερδάμε.
0: Τα γρήνια είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο τα γρήνια. Ξέρω εγώ.
2: Θα έχει μόνο. Άμα έχει πολύ ζέστη, είμαστε καλύτερα εμείς.
0: Α, ναι. Τι έπαθε, Λάσκαρη, εσύ?
3: Είναι έδρα,
0: εδράρα το αγρίνιο, ναι. Να σου πω. Εν πάση περιπτώσει, για ποιο λόγο δεν αλλάζετε έδρα? Αντί να παίζετε εκεί πέρα στο Πανετολικό, να παίζετε στο γήπεδο του Αιτωλικού.
1: Κοίτα, μην απαντήσεις, Κασιανή, γιατί αυτά.
2: Δεν απαντάω.
1: Τι ερωτήματα είναι αυτά,
2: δεν ξέρεις. Απαντάω.
1: Πάνε να σε κάνει αντιπαθή σε ένα κομμάτι από την ιδιαίτερη πατρίδα σου, κατάλαβε. Ξέρεις τη γάτο σου.
0: Όχι, την αγαπάνε, την αγαπάνε πάρα πολύ.
1: Λάσκαρη, κράτα την εκπομπή του κύριου Παπαδάκη. Να εισηγηθούμε στον κύριο Βασιλόπουλο. Όποτε ρε παιδί μου πηγαίνουμε σε γιορτές, να παίζουμε το 2 ώρα γκρίνια του Παπαδάκη σήμερα. Πάει σε όλα, δηλαδή κολλάει μέχρι τις εκλογές, κολλάει, μπορείς να την παίζεις μέχρι πότε, Μάιο θα γίνουν εκλογές.
0: Δεν μιλάς καλά τώρα,
1: Ιούνιο, Λάσκαρη. Μπορεί να βάλεις ένα 2 ώρο Παπαδάκη. Αυτό το 2 ώρο σήμερα.
0: Κοίτα, και τα Χριστούγεννα, αν θέλεις, πρωτοχρονιά.
1: Ναι.
0: Να με φωνάξετε, όχι, να με φωνάξετε σε κανένα παιδικό πάρτι για να ανακοινώσω στα παιδιά ότι δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης.
1: Είσαι τέτοιος παλιοχαρακτήρας, είσαι ικανός.
2: Παιδάκι στα μάξι τώρα.
1: Εγώ το πιστεύω.
0: Όχι, παιδάκι που είσαι στα μάξι. 6 παρά 5, τι κάνει το παιδάκι στα μάξι?
1: Το πιστεύω.
2: Παιδιά, άμα έχει ξυπνήσει κανένα πολύ πολύ πρωί, είναι κάποιοι τρελοί που έχουν 7 η ώρα αγιασμό σήμερα.
0: 7 η ώρα αγιασμό?
2: Ναι.
0: 7 η ώρα δεν είναι αγιασμό. Ο αγιασμό με τι θα γίνει? Με τσιπουράκι.
1: Να το. Η γκρίνια συνεχίζεται. Έλα. Έχεις ακόμα.
0: Έχω ακόμα να διαβάσω μερικά μηνυματάκια. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει αμέσως μετά, ε? Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά, Γιώργος Παγάνης. Που είχαμε μείνει στον Παύλο από τον Ντίζελντορφ. Γεια σου ρε Τόρπη, καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ Σπύρο μας. Μη χειρότερα, καλό που σου κού. Εντάξει, εμείς το λέμε. Η Παρασκευή δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Σαββατοκύριακο, να ξέρετε, εκτός από Παπαγιάννη, έχει και Ρίτσα Μπιζόγλη με Νίκο Ρογκάκο. Νίκο Ρογκάκο, Ρίτσα Μπιζόγλη. Επειδή με ρωτάτε αν θα είμαι και αυτό το Σαββατοκύριακο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είπαμε λίγο να. Το τελευταίο τραγουδάκι αυτό. Φυσαρμονικά. Για δώσε. Ο Χρήστος, 2035 το πετρέλαιο, λέει, σε συγκεκριμένη απέναντι από τον ουρανοξύτη της παραλίας. Ο Χρήστος ο ταξιτζής. 2035. Είναι φτηνό, καλό είναι. Εγώ έβαλα 2.119. Αλλά το θέμα είναι το εξής, μέχρι να φτάσω εκεί κάτω και να ξαναγυρίσω, ό,τι έχω βάλει θα το έχω φάει. Τραγουδάρα. Καλημέρα τέλη μου. Down Under. Θα βάλε, λέει, και ένα τραγούδι για εμάς από Down Under. Αύριο το πρωί είσαι εσύ πάλι, Λάσκαρη? Όχι. Εσύ είσαι, ωραία. Θα το θυμηθείς να το βάλουμε στον Αριστοτέλη. Στο Down Under θέλει. Θα έχω ζωντανό αύριο τέτοιο. Α, όχι, Σάββατο. Ναι, τη Δευτέρα τέλει. Έλα, μπερδεύτηκα εσύ, δάσκαρη. Για δώσε. Α, όχι ακόμα, νομίζω ότι ήταν το μπάσι μου. The Wall, Pink Floyd. Τι έγινε, ρε παιδιά, μουσική, την κάναμε την εκπομπή, η κυρία Ελένη. The Wall, Pink Floyd. Α, που ψάχναμε τραγούδι για το σχολείο. Έχει δίκιο. Γιατί δεν μας έκοψε. Γιατί βάλαμε αυτό, σωστό. Ο καφές του Σπύρου, γράφει ο Έμπονιρ, έχει τέτοιο τσιπάκι που αν το πιεις θα παίζεις και αντιγραμμένα CD του PlayStation χωρίς την κονσόλα. Με αυτό κλείνουμε για σήμερα. Εμείς η Δευτέρα θα τα πούμε το πρωί στις 4 η ώρα, δεν θέλω να λείπει κανένας. Και ασφαλώς δεν αλλάζουμε, μένουμε εδώ. Κολλημένο το ραδιοφωνάκι 97,8, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ακολουθούν ο Γιώργος Παγάνης και η Κασιανή Βραχά. Η Κασιανή Βραχά και ο Γιώργος Παγάνης. Να τους ακούσετε προσεκτικά, γιατί έχουν πολλά και ενδιαφέροντα να σας πούν. Όχι σαν αυτές τις χαζομάρες που λέμε τώρα εμείς μεταξύ μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο από τις 4 η ώρα το πρωί. Λέω το όνομά μου σε περίπτωση που στο μέλλον θέλετε να με αποφύγετε. Να περνάτε όμορφα. Πάντα, ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε με χαμόγελο και προσοχή. Γεια χαρά. Με αυτό θα κλείσουμε. Για όλα τα παιδιά που σήμερα ξεκινάνε επισήμως την σχολική τους χρονιά. Καλή σχολική χρονιά να έχετε. Εντάξει, γιατί είσαστε το μέλλον μας και πρέπει να σας προσέχουμε. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Είναι λεπτομέρειες.
15: Όχι, υπάρχει και το άλλο, το χειρότερο που λέγαμε την Κασιανή χθες και προχθές και παραπροχθές. Να παρακαλάς να είσαι σε ένα νησί Κασιανή, στο Σαρονικό ή και πιο μακριά. Και να λες, παιδιά, σας παρακαλώ, στο Υπουργείο Παιδείας εννοώ απευθυνόμενος. Έχουμε εδώ πέρα 10 δασκάλους που μας λείπουν. Και έχουμε και 8 καθηγητές που μας λείπουν. Φέτ και να σου φέρνουν. Καλά, αυτοί εντάξει, σου φέρνουν, σου λέει πηγαίνετε, πάρτε το 800 ευρώ που είναι ο μισθός του πρωτοδιόριου του εκπαιδευτικού
16: και, όπως και πηγαίνετε.
15: Και να έρχονται στο νησί και να πηγαίνουν οι άνθρωποι και να ζητάνε να βρουν κάπου να κοιμηθούν το δικαίωμα στον ύπνο. Και να του λένε 800 ευρώ, γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε θέα στη θάλασσα. Νησί είναι ρε μεγάλε. Εντάξει, θέα στη θάλασσα που θα έχεις δηλαδή. Λοιπόν, αλλά επειδή έχεις ωραία μάτια, Κασιανή, που είσαι καλή δασκάλα, 600 για σένα. Η Κασιανή παίρνει 800.
14: Ναι. Γιατί, συγγνώμη, δεν μπορείς να περνάς με 200 ευρώ το μήνα. Και πρόσεξε κιόλα, και συνήθως σου λένε το εξής.
15: Ναι.
14: Επειδή είναι.
15: Άμα είσαι αντάξει στο βουνό, μπορείς.
14: Επειδή,
15: και
14: επειδή, ναι. Είναι, επειδή η θέα είναι με θάλασσα. Στη θάλασσα, ναι. Ξέρεις, δεν μπορούμε να στο αφήσουμε το καλοκαίρι. Δηλαδή θα στο νοικιάσουμε από Οκτώβρη μέχρι Απρίλιο.
15: Μην μας πούνε και τίποτα φιλόξενους. Μας διαφήμιση που είναι.
14: Ασφαλώς. Το επόμενο χρονικό διάστημα, Airbnb.
15: Ναι.
14: Airbnb.
15: Δεν είμαστε αφιλοξενητοί κι εμείς.
16: Δύο μήνες τώρα τράβα, μείνεις στο ξενοδοχείο. Δεν έγινε και τίποτα. Εξάλλου
14: κλειστό είναι το σχολείο, δεν έχεις να κάνεις και τίποτα.
15: Και μην κοιμάσαι στην τελευταία ανάλυση. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει κιόλας να κοιμηθείς.
14: Σωστό.
15: Γιατί εγώ πρέπει να το δώσω. Θα έρθει η Κασιανή με τον καλό τη, πρέπει να τη ανοικιάσω.
14: Εννοείται.
15: Και θα τη πω τη Κασιανή εκεί που έμενε η δάσκαλα και το έδινα ξέρω εγώ 500 ευρώ, θα θέλει η Κασιανή να έρθει να τη πω, α, ξέρετε, είναι εξαιρετική η βίλα, 650. 780.
14: Ελεύθερη αγορά λέγεται, ναι. Κύριε Παγάνη. Καλά, ελεύθερη λέγεται. Αγορά λέγεται.
15: Μην μας λέτε μετά όμως ότι εμείς έχουμε κενά εδώ στο νησί και δεν. Διαμορφώστε συνθήκες. Γιατί είναι και οι άλλοι του Υπουργείου Παιδείας που με προηγούμενες ηγεσίες χρόνια τώρα επεξεργάζονται. Να ξέρετε, παιδιά, συναδέλφοι, επεξεργάζονται.
16: Τι επεξεργάζονται.
15: 7-8 χρόνια επεξεργάζονται τη λύση στο πρόβλημα αυτό.
14: Επεξεργάζονται την επεξεργασία που την είχαν επεξεργαστεί οι προηγούμενοι και την επεξεργάζονται και οι επόμενοι
15: και
14: για να λύσουν το πρόβλημα. Σκύρω, γι' αυτό.
15: Παπαδάκη, η επεξεργασία σε αυτόν εδώ τον Άγιο, το ευλογημένο τόπο, ξεκινάει από την κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, να ξέρεις. Εκεί γίνανε οι επεξεργασίες όλες.
14: Όλες οι επεξεργασίες. Και γίνανε μάλιστα με εξυγχρονιστικό τρόπο. Ακριβώς. Οι επεξεργασίες.
15: Απλά δεν επεξεργαστήκαμε επαρκώς που θα κοιμούνται οι εκπαιδευτικοί μας όταν πηγαίνουν στα νησιά.
14: True story, αληθινή ιστορία. Έρχεται λοιπόν διότι τη διαδικασία τελικά το πώς λειτουργεί τη μαθαίνεις όταν ένας δικός σου άνθρωπος κλείνεται να γίνει, πώς το λένε, να παρουσιαστεί ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός.
15: Πολύ ωραία.
14: Έρχεται λοιπόν το μήνυμα ημέρα Παρασκευή. Συγχαρητήρια.
15: Συγχαρητήρια.
14: Ναι, ναι, έχετε περάσει. Ναι, ναι, έχετε περάσει στα Χανιά. Αθήνα, μόνιμη κατοικία. Στα Χανιά, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τάδε σχολείο.
15: Και μπράβο.
14: Ναι, και μπράβο.
15: Γιατί είναι και πανέμορφα τα Χανιά.
14: Δεν το συζητάμε, εννοείται. Έχει και τη φορτέτσα.
15: Είχε.
14: Όχι, η φορτέτσα είναι στο Ρέθυμνο.
15: Κάτσε, μας.
14: Έχει την παλιά πόλη.
15: Θα αρχίσω να μας
14: βρίσκουν όλοι, όλοι μάλλον.
15: Όλοι θα ενώσουν.
14: Φαντάσου.
15: Ρεθινιώτες, Χανιώτες, Κυρακλώτες, θα τους ενώσουν.
14: Φαντάσου η μεγάλη μου η κόρη κατά το ίμιση να μην ήταν Χανιώτησα. Λοιπόν. Ελάτε, λέει, θα πρέπει μέχρι την Τρίτη να παρουσιαστείτε στο σχολείο.
15: Ναι.
14: Παρασκευή το μήνυμα, μέχρι την Τρίτη πρέπει να παρουσιαστείτε.
15: Φιλοπορίας δώσανε.
14: Λοιπόν, και σου λένε κιόλας. Ναι. Χρειαζόμαστε και αυτά τα χαρτιά από γιατρό, από παθολόγο, από το ένα από το άλλο. Πας να κλείσεις ραντεβού. Και λες, είμαι εκπαιδευτικός, την Τρίτη πρέπει να παρουσιαστώ, χρειάζομαι αυτό. Α, δεν δεχόμαστε. Τι δεν δεχόσαστε, ρε. Τι σημαίνει δεν δεχόσαστε. Μετά μου λες, έχει άδικο τώρα ο Άδωνης που λέει ότι. Παιδιά, αν δεν λειτουργεί το σύστημα.
16: Επεξεργάζονται.
15: 7-8 χρόνια επεξεργάζονται τη λύση στο πρόβλημα αυτό.
14: Επεξεργάζονται την επεξεργασία που την είχαν επεξεργαστεί οι προηγούμενοι και την επεξεργάζονται και οι επόμενοι.
15: Και πιο
14: για να λύσουν το πρόβλημα. Σκύρω, γι' αυτό.
15: Παπαδάκη, η επεξεργασία σε αυτόν εδώ τον Άγιο, το ευλογημένο τόπο, ξεκινάει από την κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη, να ξέρεις. Εκεί γίνανε οι επεξεργασίες όλες.
14: Όλες οι επεξεργασίες. Και γίνανε μάλιστα με εξυγχρονιστικό τρόπο οι επεξεργασίες.
15: Απλά δεν επεξεργαστήκαμε επαρκώς που θα κοιμούνται οι εκπαιδευτικοί μας όταν πηγαίνουν στα νησιά.
14: True story, αληθινή ιστορία. Έρχεται λοιπόν διότι τη διαδικασία τελικά το πώς λειτουργεί τη μαθαίνεις όταν ένας δικός σου άνθρωπος κλείνεται να γίνει, πώς το λένε, να παρουσιαστεί ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός.
15: Πολύ ωραία.
14: Έρχεται λοιπόν το μήνυμα ημέρα Παρασκευή. Συγχαρητήρια.
15: Συγχαρητήρια.
14: Ναι, ναι, έχετε περάσει. Ναι, ναι, έχετε περάσει στα Χανιά. Αθήνα, μόνιμη κατοικία. Στα Χανιά, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τάδε σχολείο.
15: Και μπράβο.
14: Ναι, και μπράβο.
15: Γιατί είναι και πανέμορφα τα Χανιά.
14: Δεν το συζητάμε, εννοείται. Έχει και τη φορτέτσα.
15: Είχε.
14: Όχι, η φορτέτσα είναι στο Ρέθυμνο.
15: Κάτσε, μας.
14: Έχει την παλιά πόλη.
15: Θα αρχίσω να μας βρίσκουν
14: όλοι. Το ηλεκτρικό λιμάνι.
15: Όλοι θα ενώσουν.
14: Φαντάσου.
15: Ρεθυμιώτες, Χανιώτες, Κυρακλώτες, θα τους ενώσουμε.
14: Φαντάσου η μεγάλη μου η κόρη κατά το ίμιση να μην ήταν Χανιώτησα. Λοιπόν, ελάτε λέει, θα πρέπει μέχρι την Τρίτη να παρουσιαστείτε στο σχολείο.
15: Ναι.
14: Παρασκευή το μήνυμα, μέχρι την Τρίτη πρέπει να παρουσιαστείτε.
15: Φιλοπορίας δώσανε.
14: Λοιπόν, και σου λένε κιόλας. Χρειαζόμαστε και αυτά τα χαρτιά από γιατρό, από παθολόγο, από το ένα από το άλλο. Πας να κλείσεις ραντεβού. Και λες είμαι εκπαιδευτικός, την Τρίτη πρέπει να παρουσιαστώ, χρειάζομαι αυτό. Α, δεν δεχόμαστε. Τι δεν δεχόσαστε, ρε. Τι σημαίνει δεν δεχόσαστε. Μετά μου λες, έχει άδικο τώρα ο Άδωνης.

0: όταν ένας δικός σου άνθρωπος κλείνεται να γίνει, πώς το λένε, να παρουσιαστεί ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός.
1: Πολύ ωραία.
0: Έρχεται λοιπόν το μήνυμα ημέρα Παρασκευή. Συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια.
0: Ναι, ναι. Έχετε περάσει. Ναι, ναι, έχετε περάσει στα Χανιά, Αθήνα μόνιμη κατοικία. Στα Χανιά, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τάδε σχολείο.
1: Και μπράβο.
0: Ναι, και μπράβο.
1: Γιατί είναι και πανέμορφα τα Χανιά.
0: Δεν το συζητάμε, εννοείται. Έχει και τη φορτέτσα.
1: Είχε.
0: Όχι, η φορτέτσα είναι στο Ρέθυμνο.
1: Κάτσε, μας...
0: Έχει την παλιά πόλη.
1: Θα αρχίσω να μας βρίσκουν
0: όλοι, ελληνικό λιμάνι.
1: Όλοι θα ενώσουν.
0: Φαντάσου.
1: Ρεθυμνιώτες, Χανιώτες, Κυρακλώτες, θα τους ενώσουν.
0: Φαντάσου η μεγάλη μου η κόρη κατά το ίμιση να μην ήταν Χανιώτησα. Λοιπόν, ελάτε λέει, θα πρέπει μέχρι την Τρίτη να παρουσιαστείτε. Στο σχολείο.
1: Ναι.
0: Παρασκευή το μήνυμα, μέχρι την Τρίτη πρέπει να παρουσιαστείτε.
1: Φιλοπορίας δώσανε.
0: Λοιπόν, και σου λένε κιόλας. Χρειαζόμαστε και αυτά τα χαρτιά από γιατρό, από παθολόγο, από το ένα από το άλλο. Πας να κλείσεις ραντεβού. Και λες είμαι εκπαιδευτικός, την Τρίτη πρέπει να παρουσιαστώ, χρειάζομαι αυτό. Α, δεν δεχόμαστε. Τι δεν δεχόσαστε, ρε. Τι σημαίνει δεν δεχόσαστε. Μετά μου λες, έχει άδικο τώρα ο Άδωνης που λέει ότι παιδιά, αν δεν λειτουργεί το σύστημα αναγκαστικά. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέω. Κάποιοι πάνε να κάνουν ρουσφέτη. Διότι δεν λειτουργεί το σύστημα, Γιώργο Κασιανή. Δεν λειτουργεί το σύστημα. Σου λέει ο άλλος, έχω την επιβάρυνση την καθημερινή, δεν μπορώ να έχω και τους εκπαιδευτικούς. Δεν μπορώ και τους λέει.
1: Εννοείς ότι την κυρία που χρησιμοποιείς ως παράδειγμα δεν την δέχτηκαν, δεν της βρήκαν ραντεβού για να κάνει τις εξετάσεις που ακούσε το Υπουργείο Παιδείας.
0: Ακριβώς. Σε δημόσιο. Ναι, άμα πας σε ιδιώτη γιατρό, μπορεί να σου πούν κιόλας ότι είναι από ιδιώτη, δεν το δεχόμαστε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το στεγαστικό. Και η κυβέρνηση κάτι πρέπει να κάνει επ' αυτού. Διότι όταν παίρνεις τηλέφωνο για να κλείσεις σπίτι, εκτός του ότι σου ζητάνε όσα τους λείπουν, σου βάζουν και την προϋπόθεση των καλοκαιρινών μηνών.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δει το Υπουργείο Παιδείας επιτέλους. Και ένα άλλο το οποίο πρέπει να δει. Εγώ ρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν βάζουν μπροστά την εντοπιότητα, τη μόνιμη κατοικία.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο δηλαδή πρέπει να φύγει κάποιος από τη μόνιμη κατοικία του και να πάει 800 χιλιόμετρα μακριά για να μάθει τα παιδιά μας γράμματα.
1: Γιατί είμαστε Ελλάδα, ρε, να σχολιάσω πολύ. Εδώ στην Ελλάδα αυτά έτσι λύνονται. Σου λέει εδώ θα κάνουμε μια αξιολόγηση και θα δούμε πού θα στείλουμε και πού έχουμε ανάγκες και πού. Έτσε ρε, περίμενε όπως λες και εσύ, δες λίγο. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι, για παράδειγμα, να είναι γέννημα θέμα, ξέρω στην Κομωτινή, στη Θράκη. Ναι. Δες εκεί τα κενά. Δες τα κενά. Μην το στείλεις τον άνθρωπο αυτό στην στερεά Ελλάδα, ξέρω στην Πελοπόννησο.
2: Αυτό το μήνυμα λοιπόν μας το στείλε ένας ακροατής προχθές, ο κύριος Ιωάννης. Είναι κάτοικος λέει Πάτρας, και αυτός και ο γιος του και η νύφη του. Ο γιος του λοιπόν εργάζεται σε ιδιωτική εταιρεία στην Πάτρα. Η γυναίκα διορίστηκε από το δημόσιο σε αναπληρώτηρα δασκάλα στη Σπάρτη από την Πάτρα. Ο γιος του κυρίου Ιωάννη δεν μπορεί να αφήσει τη δουλειά του. Επομένως το παιδί είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, γιατί θα του λείπει ο πατέρας του. Θα πάει δηλαδή το παιδάκι με τη μαμά του. Και αναγκάστηκε να φύγει μακριά και από τους παππούδες της και από τους φίλους και από όλους το μικρό το πιτσιρικάκι που πρέπει να πάει με τη μαμά του, γιατί τη διόρισαν αναπληρώτρια στη Σπάρτη. Ολόκληρη Πάτρα δεν υπήρχε κάπου να διοριστεί αναπληρώτρια, έπρεπε να πάει στη Σπάρτη.
1: Δεν είχε. Στην Αχαΐα δεν είχε.
0: Είναι θέμα αλλαγής, είναι θέμα αλλαγής του τρόπου που γίνεται η μοριοδότηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι κουραφέξαλα. Αλλά προφανώς αυτή την αλλαγή δεν τη θέλει κανένας. Να σου πω άλλο παράδειγμα. Οικογένεια στην Κοζάνη. Αναπληρωτής καθηγητής. Τον στείλανε στη Ζάκυνθο.
1: Μια χαρά.
0: Από την Κοζάνη στη Ζάκυνθο. Και επειδή εργάζεται και η μαμά με δύο παιδιά, το ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη φοιτήτρια, το άλλο παιδί πηγαίνει ακόμα δημοτικό, η μάνα δουλεύει στην Κοζάνη, χωρίστηκε η οικογένεια.
1: Ρε φίλε,
0: χωρίστηκε η οικογένεια.
1: Να
0: γιατί?
1: Ακουστώ σκληρός εγώ και να σου πω το δέχομαι αυτό που λες, που είναι σκληρό.
0: Ναι.
1: Και ειδικά αν τα παιδάκια είναι μικρά και έχουν ανάγκη και τη μαμά και τον παπά, δεν το συζητάμε. Εγώ σου λέω το δέχομαι αυτό. Εκείνο που δεν δέχομαι είναι ότι στέλνεις τους ανθρώπους τόσα χρόνια σε περιοχές που έχουν ανάγκη γιατί έχουν κενά και δεν έχεις φροντίσει, δεν έχεις κάνει μισό τηλεφώνημα στο Δήμο, στην περιφέρεια, σε κάποιον εκεί από αυτούς. Ρε παιδιά, πού θα κοιμηθούν οι άνθρωποι?

0: Έχετε κάποια, έχετε φροντίδα? Ή να το πω διαφορετικά, ένα κονδύλι από το Υπουργείο Παιδείας, από την κεντρική κυβέρνηση. Να πηγαίνει στο Δήμο, ώστε ο Δήμος να λέει: ελάτε εδώ, κυρία Κασιανή Βραχά, είστε καθηγήτρια μαθηματικών. Στο ενίκιο σας, εδώ, στο νησί, θα επιδοτήσουμε εμείς το 50%, το 60%.
1: Και εδώ έρχονται και δικαιολογούνται και τα αποτελέσματα της PISA.
0: Ναι, βέβαια.
1: Διότι όταν ο εκπαιδευτικός έχει στο μυαλό του ένα πράγμα, πώς θα επιβιώσει? Πώς θα επιβιώσει?
2: Δεν νομίζω ότι είναι δάσκαλος αυτό.
1: Πώς, όχι, θέλω να σου πω, μα με συγχωρείς. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα βγάλει την ενέργεια που χρειάζεται μέσα στην τάξη ή θα κάνει την υπέρβαση παραπάνω όπως έκαναν οι δικοί μας οι καθηγητές. Οι δικοί μας οι καθηγητές που ήταν. Επειδή εγώ έχω βγάλει μέχρι τη Δευτέρα Λυκείου, ήμουν στους Μολάους. Μόνιμοι καθηγητές που έμεναν στους Μολάους. Τους έβλεπες κιόλας, ερχόντουσαν την Κυριακή, πηγαίνανε στην εκκλησία. Όλοι γνωστοί μεταξύ μας. Έρχονταν μέσα στην τάξη. Κάναμε 15-20 λεπτά μάθημα με βάση το βιβλίο του σχολείου. Και από εκείνο το σημείο και μετά μας πήγαιναν στο άλλο επίπεδο. Με βιβλία πιο επιστημονικά.
0: Κοίτα, Κασιανή, δηλαδή, είναι άνθρωποι οι καθηγητές και οι δάσκαλοι και πρέπει να τους έχεις λύσει κάποια ζητήματα τα οποία είναι αυτονόητα. Όπως της επιβίωσης, του βιοπορισμού.
2: Δεν είναι μόνο το Υπουργείο σε αυτό όμως. Είναι και η τοπική δήμη.
1: Ναι,
2: δηλαδή, δεν γίνεται να είσαι ένας δήμος απομακρυσμένος, ένας νησιωτικός και να μην έχεις τον προϋπολογισμό σου ότι θα δώσεις αυτά τα χρήματα για να βοηθήσεις τους εκπαιδευτικούς ή τους γιατρούς που θα έρθουν στην περιοχή σου που είναι απομακρυσμένη και θες να δώσεις κίνητρα. Μου χτυπάει πάρα πολύ άσχημα. Ο Δήμος τι κάνει, γιατί με τι ασχολούνται οι Δήμοι πια?
0: Μια χαρά είναι.
2: Δρόμους δεν φτιάχνουν. Υποδομές δεν φτιάχνουν.
0: Κοίτα, για να μην τους αδικώ, στην Ίδρα για παράδειγμα, άκουσα, διάβασα ότι ο Δήμος Ίδρας έχει ένα κονδύλι, νομίζω 200 ευρώ για κάθε εκπαιδευτικό, καθηγητή δάσκαλο δηλαδή, για το ενίκιο. Και είναι ένα βοήθημα. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά όμως, εάν ζητάει από τον καθηγητή ο κύριος ή κυρία που έχει το ακίνητο 800, πάλι δεν του λύνεις το πρόβλημα.
2: Εσύ, αν πας σε έναν ιδιοκτήτη ακινήτου και του πεις: έλα εδώ αδερφέ, είμαι ο δήμαρχος της Κολοπετινίτσας και σου δίνω, θα σου νοικιάζω από τώρα και για 20 χρόνια το ακίνητο.
0: Αυτή
2: εγώ.
0: Αυτή είναι η λύση. Ναι. Αυτό που είπες είναι μια καθαρή λύση. Νοικιάζει ο Δήμος το ακίνητο του Σπύρου και το διαθέτει για τους καθηγητές, τους δασκάλους, για τους πυροσβέστες. Σου πω εγώ, αν χρειαστεί να έρθουν, όποιον χρειάζεται να έρθει για να ενισχύσει
1: τους υγειονομικούς,
0: τη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας.
1: Έτσι, για να μην ξεχνάμε ότι στην ίδια κατηγορία είναι και οι γιατροί και οι νοσηλευτές που τραβάνε τα ίδια πράγματα.
0: Αλλά εδώ εμείς κάνουμε την κουβέντα του αυτονόητου.
1: Ναι,
0: δηλαδή, εμείς συζητάμε για το αυτονόητο και είναι ήττα μεγάλη να συζητάμε για το αυτονόητο, ενώ το δημόσιο δεν μπορεί να βρει αυτονόητες λύσεις ή λύσεις που θα οδηγούσε κοινή λογική.
1: Σε αυτή τη χώρα δυστυχώς έχουμε απολέσει την τέχνη του αυτονόητου, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Και θα συμφωνήσω επίσης αυτό το οποίο είπε η Κασιανή, ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο στην πανέμορφη Κολοπετινίτσα.
2: Ωραία.
1: Ναι. Διότι σε πραγματικό χρόνο, χώρο, τόπο, δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά.
0: Λοιπόν,
1: και γι' αυτό το λόγο έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία.
0: Και αυτά τα συζητάμε και οι τρεις μας εδώ, χωρίς να έχουμε καμία διάθεση να δραματοποιήσουμε οτιδήποτε, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Και αν δεν το πιστεύετε, μπείτε να δείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ, σε μια βόλτα που έκανα προχτές σε αυτό που λέγεται TikTok, έπεσα πάνω σε 3-4 βιντεάκια από καθηγητές και δασκάλους. Αυτής της κατηγορίας εννοώ. Που εξηγούσαν οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν και δεν βρίσκουν για να νοικιάσουν.
1: Εδώ η άλλη γυναίκα, να πούμε, έχει στήσει αντίσκηνο και ζητούσε μία αυλή, ρε παιδιά. Μία αυλή, λέει, για να βάλω, γιατί έχω και το παιδάκι. Έχω το παιδί μου. Να βάλω για λόγους ασφαλείας σε μία αυλή, να βάλω τη σκηνή. Έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία, μωρέ, τον 21ο αιώνα στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, ας τα δούνε κάποια στιγμή επιτέλους. Ας τα δούνε, γιατί τώρα είμαστε και σε προεκλογικό χρόνο και είναι μια χρυσή ευκαιρία αυτά. Με κάποιο τρόπο να συμφωνηθούν. Βέβαια, θα μου πείτε, τους έχει πάρει τόσα χρόνια, τώρα θα την τη λύση. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή κάποιος που ακούει θα πήρε, παιδιά, ας τα βάλουμε κάτω να τα λύσουμε. Ναι. Ας δούμε με πόσους πρέπει να μιλήσουμε, με πόσους πρέπει να ανταλλάξουμε mail, να συναντηθούμε, να αιτηθούμε κονδύλι από το Υπουργείο Οικονομικών, αν είμαστε κεντρική κυβέρνηση, αν είμαστε δήμος, να πάμε να μιλήσουμε με τους ιδιοκτήτες, να σου πούμε: δάτε τώρα, μάγκες, δώστε μας, όπως είπε Κασιανή, αυτό το σπίτι, ξέρω εγώ, για 10 χρόνια, να κάνουμε ένα συμβόλαιο.
2: Και άμα σου είναι πολύ ακριβό να το κάνεις σαν δήμος, πες ότι κάνει 600 ευρώ, ξέρω εγώ, θα επιδοτώ εγώ τα 400, θα δίνει στο Δήμο ως επενοικίαση ο γιατρός ή ο εκπαιδευτικός 200 ευρώ. Αλλά ξέρετε τι άλλαξε φέτος?
0: Τι άλλαξε, κυρία
2: Μπαχά? Μπορεί καθηγητές να μην έχουμε, παιδιά, αλλά τέλος τα αλλαντικά από τα σχολικά κυλικεία.
1: Α, ναι.
0: Να σου πω κάτι, καλά κάνουμε.
1: Ναι, ναι, αμέ.
0: Καλά κάνουμε.
1: Και τα λύσαμε.
0: Για κάτι τύπου σαν και εμένα και για το, και το Σπύρο, καλά κάνουμε.
1: Γιατί εμείς πάθαμε τίποτα που μεγαλώσαμε, δηλαδή με τη ρόπιτα σφολιάτα. Και κάναμε καταλήψεις ότι αν είναι με έτοιμα, αν θέλουμε στρογγυλή ή τρίγωνη τυρόπιτα. Κοίτα, τα θυμάστε, ωραία.
2: Ζαμπονοτυρόπιτα το μεταξύ, τέλος, έτσι.
0: Πώς θα φέρω τώρα την Κασιανή, κοίτα. Όταν ήμουν στο Λύκειο, στο ίδιο Λύκειο ήταν και ο Καλαμαράκης, απέναντι ακριβώς από την Καγγελόπορτα ήταν ο Ντόβας. Μου πείτε τι ξέρεις, την Κεσαριανή σας λέω τώρα. Αυτός τι έκανε? Αυτός έκανε την επωνομαζόμενη παντόφλα. Δηλαδή έπαιρνε το ψωμάκι του σάντουιτς, το οποίο ήταν λίγο πιο μεγάλο από το. Και βάζε μέσα, του λες βάλε απ' όλα, και αυτός καταλάβαινε ότι σου βάζε τι.
1: Την Άρδα και τα Γιάννενα.
0: Με λουκάνικα, μπέικον κτλ. Το γέμιζε αυτό. Αν ήθελε να σου βάλει μουστάρδες και τέτοια, εγώ δεν ήθελα.
2: Δεν ήθελα.
0: Το ήθελα το απ' όλα, αλλά χωρίς όμως σάλτσες. Και πλήρωνες, κύριε Παπαδάκη, 20 δραχμές.
1: Φοβερό.
0: Την παντόφλα. Αλλά η παντόφλα Κασιανή ήταν.
2: Παντόφλα.
0: Λοιπόν.
2: Δασκευολίστε τα παντόφλα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, παιδιά. Χωρίς αλλαντικά. Ναι. Τα παιδιά μπορούν να μεγαλώσουν και χωρίς αλλαντικά.
2: Ξέρετε τι.
1: Το θέμα, ξέρετε όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, ρε Κασιανή, ξέρεις όμως ποιο είναι το θέμα, ρε Γιώργο? Ότι έχουν βάλει όλους αυτούς τους περιορισμούς. Πρώτα απ' όλα, ζορίζονται πλέον τα κηλικία που είναι μέσα στα σχολεία να βγάλουν τα έξοδα. Ναι. Γιατί αυτά τα κηλικία τα παίρνουν κατόπιν διαγωνισμού. Πλειοδοτούν.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Ωραία. Λοιπόν, άρα δυσκολεύονται να βγάλουν τα έξοδα, διότι τα παιδιά, ειδικά από το γυμνάσιο και μετά, ξέρετε τι κάνουν?
0: Τι κάνουν?
1: Έχουν το κινητούλι, έχουν το application, παραγγέλνουν, έρχεται ο Deliveras στα κάγκελα.
0: Το σχολείο το κάνουν στρατό.
1: Αμέ, έρχεται ο Deliveras στα κάγκελα και παίρνουν το κολατσό τους κανονικότατα. Και βεβαίως όλα αυτά σε μία άλλη χώρα θα ήταν ένα πολύ ωραίο ζήτημα για να το λύσει η χώρα, να το λύσει το Υπουργείο. Εδώ είναι απλά παρασκευή.
2: Ναι, τώρα που το πες, ναι. Σταματάει και ο καφές στα γυμνάσια και στα λύκεια.
1: Θα παραγγέλνουν απ' έξω. Σιγά, ποια είναι η διαφορά δηλαδή? Και εκεί αναρωτιέσαι, ναι. Δεν υπάρχει καθόλου. Εγώ θυμάμαι, ρε Σιγιώργο, ναι. Κασιανή είναι μικρή, δεν τα έχει προλάβει αυτά. Ναι. Όταν βγαίναμε στο διάλειμμα, υπήρχαν τουλάχιστον δύο καθηγητές εκεί στο προάβλιο μαζί μας και δεν μας άφηναν να πούμε να κουνηθούμε.
0: Ισχύει.
1: Δεν μπορούσαμε ούτε να φλερτάρουμε το κοριτσάκι δίπλα μας, τη συμμαθήτρια.
0: Βέβαια.
1: Γιατί κοιτούσε ο άλλος με το μάτι σου κάτω, τα ξερά σου.
0: Όχι δύο. Σε λύκεια μεγάλα, πάνω από 6-7.
1: Λοιπόν, εδώ δεν γίνεται φέτος. Αυτή την εποχή δεν το έχουμε.
0: Γιατί?
1: Δεν βγαίνουν οι καθηγητές έξω στο προάβλιο.
0: Άπρεπε. Είναι μέσα στις υποχρεώσεις.
1: Και παραγγέλνουνε. Ή μήπως τα παιδιά λένε, κυρία, θα παραγγείλουμε από το τάδε, θα πάρουμε πίτσες, θέλετε?
0: Δεν θα πάει τώρα, ρε Σπύρο, ο καθηγητής να πει στον πιτσιρικά που θα παραγγείλει από το delivery, τι πήρες εκεί. Μπορεί να του πει ο πιτσιρικάς, να σου δώσω και σένα. Εντάξει, εγώ παραγγείλω και για σένα, σουλάκι.
2: Εδώ οι καθηγητές φοβούνται να πούνε ότι μην κάνεις φασαρίες, εντάξει, πάρε απουσία για να μην έρθει ο γονιός την επόμενη μέρα και ακούσουν τα εξαμάξεις. Θα τους πούνε μην παραγγέλνεις κιόλας και να τους απαγορεύσουν τον προσωπικό τους χώρο. Κάτσε λίγο, Σπύρο μου, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Θα πάει ο γονιός και θα πει, αφήσατε το παιδί μου νηστικό.
2: Εννοείται.
1: Με
2: ποιο δικαίωμα εσύ θα πει στο παιδί μου τι θα φάει και τι θα βγει και αν θα παραγγείλει? Εγώ του έχω δώσει λεφτά να κάνω τι θέλει, σου λέει ο άλλος.
1: Ναι.
2: Δεν ανακατεύεται και εκπαιδευτικός μετά.
0: Σωστό.
1: Ακούστε ένα μήνυμα που έχει στείλει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Σας θέλει την καλημέρα της. Εμένα μου την έχει στείλει πρώτη.
0: Καλημέρα, Ελένη.
1: Μοιράζεται μια ιστορία. Όταν είχε πρωτοδιοριστεί, είχε υπηρετήσει στο Αμίντεο. Είχε έρθει, λέει, τότε στο σχολείο ένας μαθηματικός πρωτοδιοριζόμενος και εκείνος από την Κρήτη.
0: Μια χαρά.
1: Και έλεγε, από την Κρήτη στο Αμίντεο.
0: Μια χαρά τον είχαν φτιάξει τον
1: Αμίντεο. Πολύ, πολύ καλά.
2: Ανταλλαγή πληθυσμού.
1: Ναι, σωστό. Και αναγνωρίζουμε και του νόμου as better. Είχε μόλις γεννήσει η γυναίκα του και επειδή έπρεπε να παρουσιαστεί και να αναλάβει υπηρεσία, δεν είχε προλάβει ακόμα να γνωρίσει το παιδί του.
2: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Μας έλεγε μάλιστα πως θα το έβλεπε τα Χριστούγεννα με την πρώτη ευκαιρία που θα μπορούσε να επιστρέψει.
2: Δεν είναι και εύκολα το αμίντεο Κρήτη.
1: Ναι, αυτό είναι τελείως αντικοινωνικό. Τελείως αντικοινωνικό. Λες και είχε πάει στο μέτωπο, να πούμε στο αλβανικό μέτωπο, και πολεμούσε ο άνθρωπος και γύρισε για να δει το παιδί του.
0: Για πάμε τώρα λίγο και στα πολιτικά.
2: Αν δεν παρουσιαστεί αναπληρωτή, μετά έχει και πέναλτι 2 ετών. Δηλαδή, αν δεν πας στην υπηρεσία που θα σου στείλουν, μετά για 2 χρόνια δεν μπορείς να ξανακάνεις αίτηση για να πληρώσεις το 3.
1: Έτσι, ναι. Και γι' αυτό το λόγο ξέρεις τι κάνουν κάποιοι. Και εδώ είναι που δημιουργούνται και τα κενά. Γιατί πρέπει να έχουμε λίγο το μυαλό μας, να σκεφτόμαστε λίγο περισσότερο, και υπάρχει και η προσωπική ευθύνη. Πηγαίνουν, καπαρώνουν τη θέση, ακριβώς για να μην πάρουν αυτή την ποινή των 2 ετών. Και μετά
2: επικαλούνται προβλήματα
1: υγείας. Προβλήματα υγείας, παίρνουν αναρωτικές.
0: Και δημιουργούνται κενά.
1: Και δημιουργούνται τα κενά.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, θέλετε να ακούσετε τώρα. Η πολιτική σήμερα είναι παραδοσιακό. Εύχονται καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια που πάνε στο σχολείο πρώτη μέρα κτλ.
1: Ο Μητσοτάκης θα πάει στα Ανολιώσια.
2: Στα Ανολιώσια, μάλιστα.
0: Έχουμε αγιασμό σήμερα.
1: Ναι.
2: Και μετά θα πάει το απόγευμα να ταξιδέψει για Καστελόριζο.
1: Πριν το Καστελόριζο θα δει το Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχει συναντησούλα. Όσοι ενδιαφέρεστε, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο των Άνων Λιωσίων θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Μάλιστα.
0: Είσαι προβοκάτορας μεγάλος.
2: Είναι πολύ.
0: Είσαι μεγάλος προβοκάτορας.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού εγώ έχω μπροστά μου.
0: Ναι, ναι.
2: Η κυρία Λατινοπούλη, λοιπόν, ευχήθηκε λίγο διαφορετικά στα παιδιά για την νέα σχολική χρονιά. Θέλεις να ακούσουμε τι είπε, θέλετε?
3: Καλή αρχή σε όλους τους μαθητές και συμμαθήτριες, και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πετυχαίνετε όλους τους στόχους σας. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω στην Ελλάδα να υπάρχει σχολική στολή, όπως υπάρχει σε πάρα πολλά σχολεία στην Ευρώπη, αλλά και σε πολύ ακριβά κολέγια, και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες στολές. Αλλά αφόσον κάτι τέτοιο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον κορίτσια μου, ας μην ξεχνάμε ότι τα σχολεία δεν είναι πασαρέλα, ούτε μπουζούκια. Καλό και τον ήχη του τυρανόσαυρου, καλή και η βλεφαρίδα τέντα, καλό και το βραδινό μακιγιάζ. Αλλά κρατήστε το αν θέλετε να σας δουν έτσι τα αγόρια μετά τις σχολικές ώρες, το απόγευμα, το βράδυ που θα βγείτε με την παρέα σας.
2: Τον ήχη του τυρανός.
0: Μιλάει σαν εκπαιδευτικός, να το πω τώρα, της προηγούμενης 20ετίας.
1: Γιατί ρε Γιώργο?
2: Θέλω ποδιά πίσω.
1: Κάτσε, όχι, όχι, με συγχωρείς πάρα. Δεν μίλησε πρώτα απ' όλα για ποδιά.
0: Πώς δεν μίλησε, για στολή μίλησε.
1: Για στολή μίλησε.
0: Τι θα φορέσουμε,
1: του Batman.
0: Να τα δείσουμε όλα, Batman.
1: Του Spider-Man. Όχι, όχι, δώσουμε... όχι, μπορώ να σου πω. Hulk.
0: Hulk. Μερικά
1: Captain
0: που...
1: America.
0: Συμφώνω, αυτά που είναι Παναθηναϊκοί να δείσουν Hulk.
1: Ναι.
2: Ανατολική, τι θα δείτε, ναι.
0: Κίτρινο μπλε, δεν
2: είναι. Μας λένε καναρινάκια να δείτε tweet.
1: Ναι, δείτε tweet.
0: Κοίτα, να συζητήσουμε. Η στόχευση της κυρίας Λατινόπουλου είναι σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό, το οποίο είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συντηρητικό κοινό. Δεν είναι αυτό που λέμε κεντροδεξιό φιλελεύθερο. Είναι λίγο πιο παραδοσιακό. Προς πολύ πιο παραδοσιακό. Στοχεύει εκεί. Εκεί είναι, ρε παιδί μου, το κοινό της. Εκεί πάει.
1: Ναι.
0: Τι. Εκεί πάει και ο Σαμαράς, θα μου πεις. Εκεί πάει και ο Βελόπουλος, θα μου πεις. Πάνε πολύ εκεί σε αυτό το κοινό. Πόσο να είναι, ρε παπαδάκι αυτό.
1: Νομίζω, επειδή εχθές άκουσα. Τώρα, επειδή έχω χάσει τις μέρες. Εχθές είχε ο Νίκος Χατζηδάκης.
2: Ναι, χθες.
1: Τη Λατινοπούλου. Και όταν τη ρώτησε ο κ. Χατζηνικολάου για το ΑΕΦΔΕ. Εντάξει, οκ, ενθουσιασμένη την άκουσα. Το σχολίασε και ο κύριος Χατζηνικολάου ότι αυτό. Και τη Μαρίν Λε Πεν εξακολουθεί να την βάζει στο μεσαίο χώρο.
0: Ναι. Το Make America Great Again σε ευρωπαϊκή έκδοση είναι.
1: Ένα τέτοιο πράγμα, ναι. Αλλά οι δημοσκοπήσεις. Τώρα κοίταξε να δεις.
2: Καλά πάει, είχε πέσει ένα μια περίοδο, κύριε Ρωτινοπούλου. Πάει
1: γιατί
2: καλύτερα.
1: Τώρα είναι ανεβασμένη.
2: Πάει καλύτερα, ήταν.
0: Αυτό λέμε. Εκεί έχει πάρα πολλούς μνηστήρες ο χώρος. Πάρα πολλούς μνηστήρες. Δηλαδή δεν είναι μόνο η κυρία Ρωτινοπούλου, επαναλαμβάνω, είναι. Βελόπουλος, Σαμαράς. Λένε ότι έρχεται ο Κασιδιάρης 15 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όλοι αυτοί φλερτάρουν ένα συγκεκριμένο χώρο στα δεξιά. Τι είναι αυτός, ο πόσος έχει, 30% έχει?
1: Όχι,
0: 40% έχει.
1: Άμα καθίσουμε να το δούμε σε απόλυτους αριθμούς.
0: Α, κυρία Καριστιανού επίσης. Και αυτή εκεί φλερτάρει.
1: Ναι.
2: Κυρία Καριστιανού είναι παντός ο χώρου.
0: Παντός. Καλά, οι προτασούλες που κάνει όμως. Αναφορά εκεί έχουν.
1: Ναι. Τώρα βέβαια δημοσκοπικά εκεί που πηγαίνει η κυρία Καριστιανού είναι κανενός χώρου.
0: Τι άντες κάνω εγώ τώρα?
1: Το είπαμε, όταν η κυρία Καριστιανού αποφασίσει να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής θα αντιμετωπιστεί ανάλογα. Όταν κάποια στιγμή μας φέρνει στη βιτρίνα και μας παρουσιάζει συγκεκριμένους ανθρώπους και τους συστήνει στην πολιτική ζωή του τόπου και αυτοί λακάνε, για να το πω όπως το λέμε στους μολάους, τους πρώτους 2 μήνες, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά
1: τι να κάνουμε τώρα.
0: Τσίμπησε και το δολωματάκι που έριξε η κυβέρνηση και το τσίμπησε πάρα πολύ εύκολα. Όταν γίνανε διαρροές ότι παιδιά 25, 24, 26, 27 Σεπτεμβρίου πάμε για εκλογές.
1: Το
0: χρειάστηκε να βγει να ανακοινώσει. Αυτοί που ήταν πάνω στην εξεδρούλα μαζί της, οι μισοί έχουν χαιρετήσει.
1: Το πάνω είναι να έχεις καλούς συμβούλους που να το κατέχουν το άθλημα. Αυτομάτως γύρισαν και της είπαν: Μαρία, πρέπει να ανακοινώσεις το κόμμα, διότι θα κάνει εκλογές τον Ιούνιο.
0: Φύγανε αυτοί, δεν ξέρεις ότι φύγανε αυτοί.
1: Φύγανε.
0: Τους μισούς κατήγγειλε η κυρία Καριστιανού, οι άλλοι μισοί καταγγείλαν την κυρία Καριστιανού. Ναι.
1: Είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Εντάξει, όταν έχεις και συμβούλους που σου λένε. Παίρνεις ένα τηλέφωνο, ας πούμε, τον πρόεδρο ή τον υπουργό, την υπουργό τώρα να μην είναι αυτό, και λες: Θέλω να σας βγάλω στην εκπομπή.
4: Ναι.
1: Σου λένε: Σου στέλνω το τηλέφωνο του συνεργάτη μου.
4: Ναι.
1: Για να δούμε την ημερομηνία.
0: Σου γίνεται και σένα αυτό, ε.
1: Πρόσεχε. Ναι, ναι. Λέω: Εντάξει, κανένα πρόβλημα μέχρι εκεί. Παίρνεις τηλέφωνο το συνεργάτη και λέει: Α, επειδή είμαι έξω. Λέω: Ναι.
0: Να με πάρεις να δούμε μέσα.
1: Όχι. Και δεν μπορώ να. Μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα ποιος είστε και τι θέλετε.
4: Μάστε.
1: Εκεί τελειώνει η κουβέντα, ρε αδερφέ.
4: Μάστε.
1: Τελειώνει η κουβέντα. Δεν λες κάτι άλλο. Απλά ενημερώνεις τον ενδιαφερόμενο ή την ενδιαφερόμενη και δίνεις συγχαρητήρια για την επιλογή του συνεργάτη. Άποψή μου.
0: Λοιπόν, μάλιστα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδάκη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπύρο.
1: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μετά που θα γυρίσουμε, ας πούμε και ποιοι είμαστε, γιατί δεν έχουμε συστηθεί ακόμα, δεν έχουμε πει τίποτα.
1: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά, εγώ φεύγω.
5: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 6, για να σηκωνόμαστε σιγά σιγά, για να σερβίρετε εκεί το καφέ. Θα είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, σίγουρα συγκοινωνιακά.
1: Επειδή σήμερα το πρόβλημα ποιο είναι, ότι κάθε σχολείο έχει τη δικιά του ώρα αγιασμού.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν θα είναι αυτό το συντονισμένο 8 η ώρα πανικός για να πάμε τα παιδιά στο σχολείο. Θα έχεις διάφορες ώρες αυξημένη κυκλοφορία. Σήμερα, όλος παραδόξος, η λεωφόρος Αθηνών, η έξοδος, είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή υπάρχει ανάσχεση στο κομμάτι από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, αλλά όχι το μποτιλιάρισμα που βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες. Η άνοδος του Κηφισού έχει πιάσει ήδη από το ύψος της Λιωσίων μέχρι την Νέα Φιλαδέλφια, εκεί το ύψος της Πίνδου.
2: Όλα είναι ίδια, αν δεν τα αγαπάς, όλα...
0: Θα είναι ζεστή και η σημερινή ημέρα. Μην κοιτάτε τώρα που ξεκινάει με 19-20 βαθμούς. Από ό,τι βλέπω στην Αττική, μα πάει μέχρι 32 το μεσημεράκι. Και 32 όπως σκιά εννοώ, έτσι. Μια χαρά ζεστή μέρα θα είναι και αυτή
1: πολύ
0: σήμερα. Επομένως, ετοιμαστείτε αναλόγως. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι η Κασιανή Βραχά εδώ δίπλα μου.
1: Και ο κύριος Γιώργος Παγάνης απέναντί μου.
0: Έχουμε, βεβαίως, γιατί δεν τα πάμε αυτά, τον Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε την Εύη Βουγιουκλώτη στο 211-200-8200 και στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τα μηνύματά σας. Αν επιθυμείτε να καλείτε την Εύη Βουγιουκλώτη στο 211-200-8200 με ηρεμία, με ψυχραιμία, με ευγένεια, παρακαλούμε πάρα πολύ, η Εύη θα περάσει κάθε ερώτημα, κάθε αίτημα στο ραδιοθάλαμο για να το δούμε και να σας απαντήσουμε.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών, λοιπόν, χθες έκανε μια ανακοίνωση. Υπήρχαν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών για το σχετικά με το πρόγραμμα Τσίπρα. Κοστίζει, λέει το Υπουργείο Οικονομικών, το πρόγραμμα Τσίπρα πάνω από 40 δισεκατομμύρια την τετραετία. Και όχι 7,5 όπως παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί, λέει, κάνουν κάτι το πρωτοποριακό. Λένε ότι το μέτρο τάδε, αυτό που ακούσαμε και από τον κύριο Παπά, το μέτρο τάδε κοστίζει 400 εκατομμύρια. Επομένως, στα 4 χρόνια θα κοστίσει από 100 τον κάθε χρόνο. Ενώ κοστίζει 100 το έτος.
0: Δηλαδή, τους χρεώνει μια πράξη η κυβέρνηση και λέει ότι αντί για πολλαπλασιασμό κάνουν διαίρεση.
1: Ναι.
0: Και ότι αυτό είναι παράδοξο. Εγώ λέω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι περιττή. Ξέρεις γιατί είναι περιττή?
1: Γιατί?
0: Και ενώ περισσεύουν τα προβλήματα στην Ελλάδα και ενώ έχουμε τα γνωστά ζητήματα με την Τουρκία, είναι περιττή διότι έχει νομοθετηθεί πλέον εδώ και λίγα χρόνια, ελάχιστα νομίζω, 2 χρόνια, 2,5, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και από ό,τι έχω ακούσει, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι από τα κόμματα που έχει δεσμευτεί ότι θα πάει το πρόγραμμα για κοστολόγηση εκεί. Και μπράβο της, θα πω εγώ.
1: Υποτίθεται ότι το πήγαινε τη Δευτέρα, βέβαια.
0: Και μπράβο της. Και περιμένω να το κάνουν και οι υπόλοιποι. Από εκεί θα βγει ένα χαρτάκι ή ένα mail, για να είμαστε και στην εποχή μας, που θα λέει αυτά τα οποία προαναγγέλει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κοστίζουν τόσο. Αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός κοστίζουν τόσο. Αυτά που λέει ο Νίκος Ανδουλάκης κοστίζουν τόσο. Αν δεν πάνε όμως τα κόμματα εκεί, αυτό είναι εκ του πονηρού. Γιατί δεν μπορεί να λες σαν ερωτευμένος άντρας στην καλή σου, θα σου δώσω τον ουρανό μετάστρα, θα σε κάνω ευτυχισμένη, θα περπατάμε μαζί στα σοκάκια του κόσμου, και όταν έρχεται η ώρα να εξειδικεύσεις να την κάνεις αλλά γαλλικά. Όταν λες θα πας εκεί, θα πας κιόλας. Και θα πας και θα έχεις τις προτασούλες σου. Δεν θα έχεις μια-δυο προτασούλες. Θα πας με 10 άξονες. Ο κύριος Τσίπρας μίλαγε 4 ώρες δημοσιογράφος. Φαντάζομαι 10 άξονες είναι λίγοι. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλαγε το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή απαντούσε στους δημοσιογράφους επίσης 3-4 ώρες. Ο κύριος Ανδουλάκης, υποθέτω, αναλόγως. Άρα, προτασούλες υπάρχουν. Θα πάτε όμως. Μας κοροϊδεύετε ξανά. Κάποιοι, δεν λέω όλοι, κάποιοι. Και μην μας βγάζετε τα χαρτάκια που είναι επιγραμματικά. Να, εδώ αυτά είναι, μωρέ. Εδώ έχω βγάλει 4 point. Και το κόστος είναι τόσο. Πάρτε τα χαρτάκια και τα μοιράζατε κάποιοι. Λέω τώρα, πριν από 3 χρόνια, 4, στις εθνικές εκλογές τα μοιράζατε για τα παράθυρα και βγαίνατε και με μια αυτοπεποίθηση. Λέω, είναι κοστολογημένα τα μέτρα εδώ και πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Όχι. Μην πάτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Να πάτε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εκεί να πάτε. Και να μας πείτε μετά, ορίστε. Εδώ εμείς έχουμε την ανάλυση από τους αρμόδιους. Και το πρόγραμμά μας κοστολογείται τόσο. Και αφήστε τις εξυπνάδες του τύπου δεν μπορούμε να γυρνάμε με ένα λογιστή, να γυρίσετε και με δύο και με τρεις και με 14 λογιστές. Να ξέρει ο πολίτης αυτό που θα ψηφίσει, τι θα του βγάλει. Να το ξέρει ο πολίτης.
1: Η ελληνική αριστερή παράταξη απάντησε, θέλω να σου πω, στο Υπουργείο Οικονομικών, ότι μέχρι στιγμής είναι η τρίτη κατά σειρά κοστολόγηση της Νέας Δημοκρατίας, από τα 18 δισεκατομμύρια, λέει, που είπε ο κύριος Κοντογιώργης, τα 13 δισεκατομμύρια που είπε ο κύριος Μαρινάκης, και σήμερα, λέει, για χθες, φτάσαμε τα 40 δισεκατομμύρια του κυρίου Πιερακάκη, που ως γνωστόν από τις αναθέσεις έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις, αναφέρει η ελληνική αριστερή παράταξη σε ανακοίνωσή της. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια του Serial.
0: Μάλιστα. Το Serial λύγει πάρα πολύ εύκολα. Πας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και περιμένεις τα αποτελέσματα. Και έληξε το Serial.
1: Γιατί δεν το έχουν κάνει, πάνω θα το κάνουν τη Δευτέρα.
0: Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει.
1: Είναι Παρασκευή σήμερα.
0: Εγώ περιμένω να μας πούν, να βγει μια ανακοίνωση που να λέει εμείς πήγαμε και να τα αποτελέσματα. Είναι τόσο απλά. Στον φίλο μας το Λευτέρι, στο Γεράκι Χανίων, από τον φούρνο Κοντέκα, ελπίζω να μην το τονίζω λάθος. Κάθε πρωί, λέει, την ώρα που ζυμώνουμε, το ραδιόφωνο παίζει Real FM.
1: Να είστε καλά, ρε παιδιά.
0: Και μας λέει ο φίλος, ο Λευτέρης, το μεγαλύτερο πρόβλημα για την αναπληρώτρια δασκάλα που έρχεται στα Χανιά θα είναι το σπίτι. Καλή συνέχεια. Το ξέρουμε, κύριε Λευτέρη, το ξέρουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας.
1: Ρε, εσύ ξέχασα να πω καλή σχολική χρονιά στον μέλλοντα αρμονιαστικό μου.
0: Οπα.
1: Δεν ξέρω αν ξέρει, δεν θα το ξέρει. Ο αγαπητός είχε έναν εγγονό, το Χρήστο Αγαπητό.
0: Ναι.
1: Έχουμε αραβωνιαστεί.
0: Έχετε άντερεση.
1: Θα μπω στην κατάψυξη από του χρόνου για να μεγαλώσει αγαπητέ. Το παιδί.
0: Τι νύφη είναι αυτή η αίρεση που έχει. Τι νύφη είναι αυτή.
1: Καλή σχολική χρονιά στο Χρήστο μας.
0: Καλημέρα, αγαπητέ μου. Καλή σχολική χρονιά στο εγγονό σου. Κωνσταντίνο, έχει μπερδέψει λίγο το σε μπερδέψαμε μάλλον. Παπαδάκη φεύγει χωρίς ανέκδοτο να ξέρει. Αυτός γκρίνιαζε δύο ώρες. Είστε μετά, είπαμε κάτσε να γκρινιάξουμε κι εμείς λίγο μαζί.
1: Μην πεις ανέκδοτο τώρα.
0: Δεν λέω τώρα, ας είναι νωρίς.
1: Και ο κύριος Ανδρουλάκης θα είναι το Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία ομολογουμένως αυτό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Να δούμε κατά πόσο είναι κατά 80% το ίδιο με τις ελληνικές αριστερές συμπαράτακες. Έτσι δεν είχαν πει ότι τους έκλειψε 80% το πρόγραμμα.
0: Αλλά έχουν περάσει μέρες, υποθέτω θα έχει προσαρμοστεί το ΠΑΣΟΚ σε αυτό. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε κάνει και το άλλο εκεί. Τι να κάνουμε, πρέπει να τα επισημαίνουμε αυτά. Βγάλει μια ανακοίνωση που λέγει ότι είναι 80% κλεμμένο το πρόγραμμα, στοχεύοντας προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και παρακάτω έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν μέσα σε αυταπάτες. Δεν γίνεται να σου κλέβει το πρόγραμμα 80% και να είναι και μέσα σε αυταπάτες. Διάλεξε, ή το ένα θα ισχύει ή το άλλο. Και τα δύο μαζί δεν γίνεται να ισχύουν.
1: Δηλαδή, μπορεί να του κλείψει το πρόγραμμα, αλλά να το υπερφόρτωσε κιόλα. Δηλαδή, τα 500 ευρώ π.χ. το μήνα στους φοιτητές. Να αυτός να το είχε βάλει σε 200. Και να ήταν λιγότερη η κοστολόγηση.
0: Εγώ ξέρεις, κολλάω. Τώρα με μαθαίνεις κι εσύ σιγά-σιγά. Είμαι από τους τύπους που κολλάνε. Εκεί έχω κολλήσει άγρια, άσχημα. Γιατί την ξέρω πώς να το κάνουμε τώρα. Από τον πολλαπλασιασμό, σας καλώ να τον κάνετε κι εσείς. Δεν μπορεί να λες 5.000 ευρώ το χρόνο για τους φοιτητές, για 80.000 φοιτητές, να τα πολλαπλασιάζεις και να σου βγαίνουν 100 εκατομμύρια. Αν όσες φορές και να πολλαπλασιάσεις το 80.000 με το 5.000 είναι 400 εκατομμύρια. Διορθώστε το να πάρει ευχή. Μην τα αφήνετε έτσι. Και να μας λέτε ότι είμαστε όλοι οι υπόλοιποι είμαστε προβοκάτορες, επειδή ξέρουμε πολλαπλασιασμό. Φτιάξτε το αυτό. Βγήκε ο κ. Τσίπρας δεύτερη φορά, διευκρινίστε το ή βγάλετε μια ανακοίνωση. Που να λέει, ρε παιδιά, άλλο θέλαμε να πούμε, άλλο βγήκε και δεν το τονίσαμε σωστά, ξέρω.
1: Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι αυτό που περιγράφεις τώρα το κάνει η ελληνική αριστερή παράταξη σε όλα τα μέτρα. Σε όλα τα μέτρα που έχει ανακοινώσει, δηλαδή κάνει το ίδιο.
0: Η Ήρα, καλημέρα Ήρα, λέει, το να κάνει προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών δεν σας περνάει από το μυαλό, έτσι. Φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από την καλύτερη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά που λέει και ο φίλος υπουργός ο πολιτής Νανογιλέκων. Βεβαίως Ήρα, να γίνουν οι προσλήψεις των μονίμων εκπαιδευτικών. Να μας πείτε όμως και από πού θα βρούμε τα χρήματα, γιατί προσέξτε Ήρα. Γιατί είστε κι εσείς, βλέπω, σε πολύ καλή φόρμα και μπράβο σας. Εάν είναι με το δημοσιονομικό χώρο που επικαλείται ή η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ή το ΠΑΣΟΚ ή όποιος είναι αντιπολίτευση ή η κυβέρνηση, αν είναι αύριο μεθαύριο που θα ξαναγίνει η κυβέρνηση ή ξέρω εγώ η αντιπολίτευση, να μας πει τελικά, ξέρετε, το υπολογίσαμε και ο δημοσιονομικός χώρος δεν είναι αυτός που λέγαμε και τα μέτρα που θα πάρουμε θα τα πάρουμε, αλλά δεν θα αποδώσουν τώρα, θα αποδώσουν σε 4 χρόνια. Ας φορολογήσουμε όχι το 1% αλλά το 20% ή το 30% ή το 40%, να πληρώσετε εσείς, κυρία μου, τότε. Για να το πω ξεκάθαρα. Γιατί εγώ θυμάμαι κάτι αντίστοιχα πραγματάκια στο παρελθόν που λέγανε έχουμε ένα πακέτο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καταπληκτικό. Και δεν πάνε να λένε οι θεσμοί και οι τροϊκανοί και έρχονται, πιάνουν τα μπλοκάκια και τα ξεσκίζουν. Είχαμε 100.000 μπλοκάκια που κλείνανε όσοι προλαβαίνανε. Γιατί οι περισσότεροι τρώγανε στο κεφάλι αναδρομικά. 20, 30, 40.000 ευρώ. Επομένως αφήστε τα αυτά. Τα λεφτά υπάρχουν, τα είδαμε. Και πώς επέδρασαν στην ελληνική κοινωνία και πώς πήγαμε να διαλυθούμε. Όχι. Πας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σου λέει έχεις αυτό το κόστος και μετά λες θα εντοπίσω τα χρήματα και θα τα βρω από εκεί, εκεί και εκεί. Το έχω πολύ καλή ιδέα και είμαι πάρα πολύ καλός τύπος και στην παρέα θα με δεις, εγώ είμαι αξεπέραστος και θα τα βρούμε, μωρέ, στεναχωριέσαι, μωρέ, θα τα βρούμε τα χρήματα. Αυτά τελειώσαν. Έχεις αντίληψη αυτό που λέω?
1: Όχι, όχι, συμφωνώ.
0: Δεν έχει καεί γούνα μας.
1: Καεί, λέει. Στάχτη και μπουρπερι έχει γίνει. Να περάσουμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Το ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ δεν κάνει διακρίσεις στα υποστρώματα και πολλές φορές κάνει και οικονομία στο αστάρι. Είναι το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών, παρακαλώ πολύ. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς καν να βάλετε αστάρι.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. 2 ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος με λατινικά φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
3: Real FM. Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 3 το μεσημέρι στον Real FM 97,8.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Για πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 10 λεπτά πριν από τις 6 η Εύη Βουλκιώτη μας σημειώνει εδώ πέρα το μήνυμα του φίλου του Γιάννη από το Χαλάνδρι, ο οποίος ρωτάει ποιος διόρισε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ανήκει σε ανεξάρτητες αρχές, φίλε Γιάννη. Αν θες να μπούμε στη διαδικασία να λέμε ότι υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές που είναι αντικειμενικές και ανεξάρτητες αρχές που δεν είναι, αυτό είναι ένα ωραίο παιχνιδάκι. Απλά να σε ενημερώσω ότι ο νόμος για τη λειτουργία του πότε ψηφίστηκε, ξέρεις, φίλε Γιάννη? Το 2014. Πότε ξεκίνησε αυτό να λειτουργεί? Τώρα, πριν από μερικά χρόνια. Αν θες να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να ξεχωρίζουμε ανεξάρτητες αρχές, ωραία το λες. Αν θες να αμφισβητούμε τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση, πάρα πολύ ωραία το λες. Αν ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση δεν είναι αντικειμενικά μεγέθη, τότε πάρα πολύ ωραία το λες. Εγώ έμαθα πάντως ότι 2x2 μπορεί να κάνει μόνο 4. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το 2x2 να κάνει 16 ή 37. Βέβαια στην Ελλάδα, ανάλογα με τα γυαλιά που φοράει ο καθένας, μπορεί να το δεις το 2x2 να γίνεται ό,τι γουστάρεις.
1: Χθες η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε και εκείνη το πρόγραμμά της. Αναφέρθηκε στους άξονες και τις προτεραιότητες που έχει. Πρώτο και κύριο το κράτος δικαίου, η κατάργηση του άρθρου 86. Κεντρικός άξονας του προγράμματος αποτελεί, όπως είπε, η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και η ενίσχυση του κράτους δικαίου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία της.
2: Βασικός πυλώνας του προγράμματος είναι βέβαια το κράτος δικαίου. Όλοι οι πολίτες πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν υπάρχει κράτος δικαίου και κανόνες που τηρούνται, τότε όλα λειτουργούν εύρυθμα. Τότε υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα, προστασία των δικαιωμάτων μας και αξιοπρέπεια στη ζωή μας. Όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις, με αποκορύφημα την καταστροφική διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έφεραν τη χώρα και τους πολίτες σε δυσμενέστατη θέση και μας εξέθεσαν διεθνώς.
1: Σε ό,τι αφορά τώρα τα εθνικά, Γιώργο, η άποψη της κ. Καριστιανού για τη δικαιοσύνη ήταν γνωστή. Σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, τάσσεται υπέρ ενός δόγματος ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης, αντί μιας πολιτικής που περιορίζεται στην παθητική άμυνα. Η κυρία Καριστιανού, το δημογραφικό ανέδειξε ως κορυφαία εθνική προτεραιότητα. Ναι.
0: Ενεργητικής αποτροπής και ανταπόδοσης, είπε.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Για τη μεταναστευτική πολιτική και τον έλεγχο των συνόρων, στις προγραμματικές θέσεις περιλαμβάνεται, όπως σας είπα, και η μεταναστευτική πολιτική. Σύμφωνα με την κυρία Καριστιανού, η Ελλάδα χρειάζεται μια αυστηρή αλλά και δίκαιη πολιτική με απόλυτο έλεγχο των συνόρων και σαφή διάκριση μεταξύ νόμιμης και παράνομης εισόδου στη χώρα.
0: Τι είναι σε αυτό?
1: Διάκριση.
0: Όλοι παράνομες είναι οι είσοδοι. Αν ήταν νόμιμες οι είσοδοι, οι συγκεκριμένες, θα ήταν με διαβατήριο, μέσω των αεροδρομίων, μέσω των χερσαίων συνόρων. Τι παράνομες και νόμιμες?
1: Το πρόγραμμα, λέει, προβλέπει την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για τα πρόσωπα που δεν δικαιούνται να παραμείνουν στην Ελλάδα.
0: Μάστε.
1: Έκανε και μια πρόταση για την ανασυγκρότηση του πρωτογενού τομέα, Εθνικό Συμβούλιο, τη δημιουργία ενός Εθνικού Συμβουλίου Πρωτογενού Τομέα για την αντιμετώπιση των καρτέλ, την ενίσχυση των συνεργατικών σχημάτων και τη βελτίωση της σύνδεσης μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Πολύ ωραία ιδέα αυτή. Και προτείνει και ένα μεικτό μοντέλο, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ένα μεικτό μοντέλο αγοράς, το οποίο θα περιορίζει την έκθεση της χώρας μας στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά.
0: Λοιπόν, ωραία, έχεις κάτι άλλο να πεις?
1: Αυτό.
0: Εγώ περιμένω την εξειδίκευση των μέτρων, θα το πω, με πολύ καλή διάθεση και απέναντι στην κυρία Καριστιανού και σε κάθε κόμμα βεβαίως, είτε είναι αρχηγικό, είτε είναι παραταξιακό, εξειδίκευση. Γενική παρατήρηση, μη μας λέτε τίτλους. Τίτλους βάζουμε εμείς δημοσιογράφοι, στις εφημερίδες, στο διαδίκτυο, στις εκπομπές, μη μας λέτε τίτλους. Θέλουμε αναλυτικά να μας εξηγήσετε. Και μην αφήνετε περιοχές με πάρα πολλά ερωτήματα. Να είστε σε θέση να δώσετε τα ερωτήματα, να δώσετε μάλλον απαντήσεις στα ερωτήματα. Αν θέλετε να πάτε εκεί το διάλογο, εκτιμώ ότι ο ελληνικός λαός έχει οριμάσει τόσο πολύ που δεν σας το επιτρέψει. Η πλάκα του τύπου, όπως έλεγα εδώ μαζί σου ή πιο παλιά εδώ στο Real FM, θέλω ευτυχία για το, ειρήνη και ευτυχία για ολόκληρο τον κόσμο και συμμετέχω σε διαγωνισμό ομορφιάς, έχει τελειώσει κάπου εδώ.
1: Εντάξει.
0: Έχει τελειώσει. Θα μας λέτε συγκεκριμένα πράγματα. Όλοι σας. Όλοι σας όμως. Όλα τα κόμματα.
1: Ρε εσύ, Γιώργο, εδώ ο Τραμπ, ο αρχηγός μας, ο πλανητάρχης μας, ένταξε 5.000 σε κάθε ενήλικο Αμερικανό. Άμα πάρουν και τη Γερουσία και το Κοινοβούλιο
0: αυτός
1: τώρα.
0: Πρέπει μάλλον.
1: Τι να πούμε εμείς εδώ και τι πρέπει να
0: πρέπει να μελετάει πολύ η Ελλάδα ο Τραμπ. Πρέπει να παίρνει ιδέες από εδώ αυτός.
1: 1-3 λέει κοστίζει αυτό το μέτρο του Ντόναλντ του Τραμπ.
0: Εντάξει, αυτός λέει ωραία πράγματα. Είναι καλό να είσαι Τραμπ και να είσαι και πρόεδρος. Και να είναι από κάτω διάφορο να σε υποστηρίζουν φανατικά. Είναι πολύ καλό.
1: Θέλω και εγώ 5.000 να πάω να γίνω Αμερικανίδα πολιτική.
0: Γιατί να μην είναι 10.
1: Γιατί μετά θα πάει στα πόσα τρεις θα πάει.
0: Δεν το είπανε του Πρόεδρου, Πρόεδρου, γιατί να είναι 5 και να μην είναι 10. Να είναι 15.
1: Εντάξει, εσύ πας στην υπερβολή τώρα, σε παρακαλώ. Με το Lastoflex ST το νερό στέκεται μπυλάκι πάνω στην επιφάνεια. Κρατάει δηλαδή τις αποστάσεις του όπως πρέπει. Lastoflex ST από την Elastotet. Μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με εξαιρετική υδροφοβία χάρη στην τεχνολογία σιλανικών ρητινών.
0: Στο ίδιο περιβάλλον και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photo booth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch, η ταινία που άνοιξε το φετινό κύκλο προβολών της σειράς Πάκιο Cinema Kids στη live action εκδοχή της, προβάλλεται στην πρωτότυπη βερσιόν της και ολοκληρώνει το φετινό πρόγραμμα. Η Λίλιο, ένα μικρό κορίτσι από τη Χαβάη, υιοθετεί τον Stitch, ένα εξωγήινο πλάσμα που προσποιείται τον σκύλο. Μέσα από τη μοναδική του σχέση ανακαλύπτουν την αξία της οικογένειας και της Οχάνα.
3: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν.
13: Η ώρα είναι 7. είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
15: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
14: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
16: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
20: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
19: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
20: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
20: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
19: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
20: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
21: Γιώργο, πεινάς?
22: Έχω μία πείνα.
21: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
22: Να πάμε, να πάμε.
21: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
23: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
23: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Κάποτε θα το κάνω.
24: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 3-1 ο Παναθηναϊκός νίκησε την Κηφισιά σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Ο Παναθηναϊκός ισοβαθμεί με τον Πανετολικό στην πρώτη θέση της κατάταξης με 9 βαθμούς. Για τη link face του κυπέλου Ελλάδος, ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Το Ιντερνετ Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, Real FM 97,8. Πολύ καλημέρα σας.
1: Δεύτερη ώρα εκπομπής, 9 λεπτά μετά τις 7. Να έχετε δύναμη, να έχετε κουράγιο, να περάσετε μια ημέρα, ελπίζω χωρίς προβλήματα. Τουλάχιστον φαίνεται Κασιανή, έχουμε τα κυκλοφοριακά στην ώρα που έχουμε συνήθως αυτές τις ώρες.
0: Στην άνοδο του Κηφισού, ναι, από Λιοσίων μέχρι Νέο Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά είναι φορτωμένο και το λιμάνι του Πειραιά.
1: Πολύ φορτωμένο το λιμάνι του Πειραιά, από ό,τι βλέπω. Στην Κατεχάκη σε ύφεση, όχι όπως συνήθως. Και όπως είπες, μαζεύει το ποτάμι στην παρούσα φάση. Και η Κηφισίας με μια μικρή εξαίρεση εκεί στο ύψος του Ψυχικού και στα δύο ρεύματα για λίγες δεκάδες μέτρα ανάμεσα σε Φιλοθέα και...

0: Επιστρέψαμε, Real FM 97,8. Πολύ καλημέρα σας.
1: Δεύτερη ώρα εκπομπής, 9 λεπτά μετά τις 7. Να έχετε δύναμη, να έχετε κουράγιο, να περάσετε μια ημέρα, ελπίζω χωρίς προβλήματα. Τουλάχιστον φαίνεται Κασιανή. Έχουμε τα κυκλοφοριακά στην ώρα που έχουμε συνήθως αυτές τις ώρες.
0: Στην άνοδο του Κηφισού, ναι, από Λιωσίων μέχρι Νέο Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμάγκα είναι φορτωμένο και το λιμάνι του Πειραιά.
1: Πολύ φορτωμένο το λιμάνι του Πειραιά, από ό,τι βλέπω. Στην Κατεχάκη σε ύφεση, όχι όπως συνήθως. Και όπως είπες, μαζεύει το ποτάμι στην παρούσα φάση. Και η Κηφισίας με μια μικρή εξαίρεση εκεί στο ύψος του ψυχικού και στα δύο ρεύματα.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Πολύ καλημέρα σας.
1: Δεύτερη ώρα εκπομπής, 9 λεπτά μετά τις 7. Να έχετε δύναμη, να έχετε κουράγιο, να περάσετε μια ημέρα, ελπίζω χωρίς προβλήματα. Τουλάχιστον φαίνεται Κασιανοί, έχουμε τα κυκλοφοριακά στην ώρα που έχουμε συνήθως αυτές τις ώρες.
0: Στην άνοδο του Κηφισού, ναι, από Λιοσίων μέχρι Νέο Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμάγκα είναι φορτωμένο και το λιμάνι του Πειραιά.
1: Πολύ φορτωμένο το λιμάνι του Πειραιά, από ό,τι βλέπω. Στην Κατεχάκη σε ύφεση, όχι όπως συνήθως. Και όπως είπες, μαζεύει το ποτάμι στην παρούσα φάση. Και η Κηφισίας με μια μικρή εξαίρεση εκεί στο ύψος του Ψυχικού και στα δύο ρεύματα για λίγες δεκάδες μέτρα ανάμεσα σε Φιλοθέη και Ψυχικό. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλύτερα σήμερα το κυκλοφοριακό, το οποίο είναι πολύ μεγάλο θέμα. Θέλω να γυρίσω στα Ακούμε Γιώργο Μαζονάκη, είχαμε και τις εξελίξεις χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ, στην υπόθεση αυτή. Εξελίξεις οι οποίες έχουν να κάνουν βεβαίως με την έρευνα που γίνεται, τι συνέβη, είχαμε αυτή την τραγωδία, ποιοι έχουν την ευθύνη. Βεβαίως έγινε αυτοψία, έγινε έλεγχος στο συγκεκριμένο ιατρείο, το οποίο θυμίζω ότι από τις πρώτες ώρες είχε δηλώσει ο Υπουργός Υγείας ότι είχε άδεια για παθολογικό ιατρείο μόνο.
0: Λοιπόν, ό,τι άδεια και να είχε, δεν μπορεί σε μη νοσοκομιακό περιβάλλον να γίνεται αυτή η διαδικασία.
1: Ναι. Τώρα, βεβαίως εδώ μιλάμε για ένα ιατρείο το οποίο, από ό,τι φαίνεται, ο ιδιοκτήτης του ιατρός το διαφήμιζε, και μπορείτε να σχετικά να δείτε στο real.gr το βίντεο και τα κείμενα από τις διαφημίσεις. Έλεγε για παράδειγμα στις διαφημίσεις: μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί στη θεραπεία μου με βλαστοκύτταρα περισσότεροι από 200 ασθενείς, οι οποίοι αναφέρουν βελτίωση στα ιατρικά προβλήματα που αντιμετώπισαν. Είχε μια φήμη δηλαδή, είχε φτιάξει και κατασκευάσει μια φήμη ότι μπορεί να κάνει πράγματα σημαντικά, ειδικότερα νομίζω για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στον χώρο του θεάματος και του πολιτισμού και έχουν ανάγκη να νιώθουν ότι φρεσκάρουν την εμφάνισή τους. Αυτή την αναγκαιότητα εξυπηρετούσε εμπορικά το συγκεκριμένο ιδιωτικό ιατρείο. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, μεγάλη συζήτηση έχει ξεκινήσει για τα μηχανήματα, αν τα είχε νόμιμα, αν τα είχε παράνομα, τι λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Πατούλο, πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών, μίλησε χθες εδώ στον Real FM στους Νίκο Στραβελέκη και Λουκία Γκάτσου.
2: Η άδεια του ιατρείου το 2004 ξεκίνησε από άδεια της νομαρχίας με τη σύνθεση πάλι παθολογικό ιατρείο. Το 2013, αλλάζοντας μία διεύθυνση από Υψηλάντου και πηγαίνοντας στην Καρνεάδου, εκεί ακριβώς υπήρξε η αδειοδότηση το 2013 από τον Ιατρικό Σύλλογο. Ελέγχθηκε δειγματοληπτικά και θα έλεγε κανείς απρόοπτα. Το 2024, στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων και μάλιστα αδειοδοτημένων ιατρίων, στο οποίο δεν υπήρξε και δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει μηχάνημα.
0: Το 24 λοιπόν, λέει ο κύριος Πατούλης, δεν υπήρχε το μηχάνημα. Από την άλλη, ο κύριος Αγαπηνός, ο Νίκος Αγαπηνός, είναι δικηγόρος του ιδιοκτήτη του ιατρείου, λέει ότι τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί κανονικότατα στον Ιατρικό Σύλλογο.
3: Τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών, και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος, είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ωραία λόγια. Πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις και να καταλήξουμε σε μια σταχωρίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και από μέλη να αποδειχθεί.
1: Ένα κομμάτι είναι αυτό που λες. Ένα άλλο κομμάτι όμως είναι μέσα στην αστυνομική έρευνα οι αντιφάσεις στις οποίες φέρεται να έχει πέσει η σύζυγος του γιατρού, η οποία από ό,τι έχω καταλάβει γιατρός είναι τώρα, δεν ξέρω αν έχει πτυχίο ή αν
0: σύμφωνα
1: έχει...
0: Σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι γυναικολόγος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, διότι φέρεται η κυρία αυτή να έχει καταθέσει ότι ο Μαζονάκης προσύ...

0: ήλθε στο ιατρείο στις 4 το απόγευμα. Και ότι ξεκίνησε η κουβέντα και η προεργασία για τη θεραπεία στις 4 το απόγευμα. Έλα όμως που οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει παρακολουθώντας, μελετώντας μάλλον, αναλύοντας υλικό από κάμερες, ότι ο Μαζωνάκης έφτασε εκεί στην Καρνεάδου στο ιατρείο στο Κολωνάκι στη 1.30 το μεσημέρι. Και σου λέει, εδώ έχουμε μια αντίβαση. Γιατί μας λες στις 4, ενώ ο Μαζωνάκης φτάνει στην πολυκατοικία στη 1.30 το μεσημέρι. Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους και τα υπόλοιπα που έχει καταθέσει η κυρία, η σύζυγος του γιατρού δηλαδή, και προσπαθούν λεπτό προς λεπτό να εντοπίσουν κάθε κομμάτι, να συμπληρώσουν δηλαδή το κομμάτι του παζλ, για να διαπιστώσουν αν ο Μαζωνάκης κατέληξε κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης, αν ο Μαζωνάκης κατέληξε εξαιτίας ιατρικής πράξης, αν ο Μαζωνάκης κατέληξε μετά την ιατρική πράξη, αν έγινε ιατρική πράξη. Βεβαίως ο νομικός εκπρόσωπος των δύο λέει ότι θα έχουμε εικόνα μετά την ιατροδικαστική εξέταση και τις τοξικολογικές, αλλά εδώ γίνεται μια προεργασία από τις αρχές για να έχουν πλήρη εικόνα του τι συνέβη.
1: Ο Θεοδόσης Πάνο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε να μας πει και εκείνος τις πληροφορίες σου.
0: Θεοδόση, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Και θα ξεκινήσω το ρεπορτάζ από μια φράση που είπες. Εξαιτίας της ιατρικής πράξης ο θάνατος. Και επίσης, πότε επήλθε το επεισόδιο, τι ώρα και τι ώρα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΜ, διότι εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα στην ώρα. Τι ώρα ήρθε στο ιατρείο ο κύριος Μαζωνάκης, ρωτούν οι αστυνομικοί, 4:30, 4:21 όμως, ειδοποιούν το ΕΚΑΜ. Το είχαν ειδοποιήσει νωρίτερα να έρθει, γνωρίζοντας τι. Εδώ φαίνεται η αναντιστοιχία και ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα λένε, διότι στις κάμερες άλλα φαίνονται. Και στις κάμερες όχι μόνο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, αλλά και σε διπλανές πολυκατοικίες στην οδό Καρνεάδου 11, όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο ιατρείο. Δούλευε το μηχάνημα την ώρα που πήγατε να βάλετε τις πεταλούδες στο χέρι του κυρίου Μαζωνάκη? Όχι, το μηχάνημα δεν δούλευε. Το μηχάνημα όμως φαίνεται ότι δούλευε.
0: Μάλιστα.
2: Και δούλευε μάλιστα για 45 λεπτά τις επίμαχες ώρες. Δηλαδή από τη μία και μισή είναι περίπου η ώρα που φαίνεται να μπαίνει στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης, μέχρι τις 4:21 που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ ότι υπάρχει πρόβλημα με ασθενή. Το μηχάνημα δούλεψε για 45 λεπτά. Αυτό επιβεβαιώνεται αρχικά με την κατάθεση του πρώτου διασώστη που φτάνει στο σημείο, 16 και 27 φτάνει στο σημείο, 16 και 21 γίνεται το πρώτο τηλεφώνημα. Και στην κατάθεση του λέει ότι εγώ όταν μπήκα στο ιατρείο και ξεκίνησα τη διασωλήνωση του ασθενού, το μηχάνημα ήταν στη λειτουργία. Πέραν όμως της κατάθεσης αυτής, η οποία κρίνεται ιδιαίτερο σημαντική, είναι διασώσεις άλλωστε, η άποψή του έχει βαρύνουσα σημασία, μάλλον η κατάθεσή του, γιατί δεν είναι άποψη, είναι δεδομένα, είναι γεγονότα, είναι τι είδε. Πιστοποιείται και από την τριμελή επιτροπή που έχει ορίσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ώστε να διερευνηθεί το νόμιμο της λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρείου. Τη διαπίστωσαν από τη μνήμη του μηχανήματος το οποίο έλεγξε η τριμελή επιτροπή των ειδικών. Το μηχάνημα δούλευε σε επίμαχες ώρες για ένα διάστημα περίπου 45 λεπτών. Όλα αυτά δεν περιέχονται στην κατάθεση της γιατρού. Το μηχάνημα δεν δούλευε. Ο κύριος Μαζωνάκης ήρθε 4:00 και μάλιστα καθυστερημένος, γιατί είχαμε ραντεβού. Και τις δύο ημέρες, δηλαδή την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη, την Τρίτη είχε πάει για έναν έλεγχο. Λέει δεν ήταν καλά. Τράβλιζε. Είχε πρόβλημα στην ομιλία του. Αφήνει διάφορα υπονοούμενα στην κατάθεσή του. Ναι. Και την επόμενη μέρα, λέει, ήταν στην ίδια κατάσταση, ίσως και σε χειρότερη.
1: Και σε αυτή την κατάσταση πήγαν να του κάνουν την θεραπεία.
2: Ακριβώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, και όταν διαπιστώνεται ότι ένας άνθρωπος έχει κάποιο πρόβλημα, συνήθως του δίνουν τις πρώτες βοήθειες στο ιατρείο και αμέσως ενημερώνουν το ΕΚΑΒ για να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Και όχι να κάτσουν να του καθαρίσουν, υποτίθεται, το αίμα, γιατί, έτσι να το πω απλά στην καθομιλουμένη, κάτι τέτοιο είναι η πλασμαφαίρεση. Καθαρίζει το αίμα από τοξικές ουσίες και βαρέα μέταλλα. Και αμέσως τον έβαλε στο κρεβάτι να ξεκινήσει τον καθαρισμό του αίματος για αναζωογόνηση του οργανισμού του, γιατί είχε μπροστά του και μια συναυλία ο δημοφιλής τραγουδιστής στις 20 του μήνα. Όλα αυτά έχουν μπει βέβαια στο μικροσκόπιο των ερευνητών, ουδόλως στοιχεία προφανώς. Η κατηγορία μετά την σύλληψη και κατηγορία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Είναι δυνατόν να φτάσει ακόμα και το κακούργημα ανάλογα με τα στοιχεία που θα φτάσουν στα χέρια του εισαγγελέα. Γεγονός ωστόσο είναι ότι το ζευγάρι των ιατρών τελεί πια υποκράτηση και τη σήμερα θα μεταβούν και στον εισαγγελέα. Το λογικό είναι ότι θα πάρουν προθεσμία και θα αναμένουμε και την ιατροδικαστική εξέταση. Η ιατροδικαστική εξέταση, νεκροψία, νεκροτομή, ήταν να γίνει χθες. Η οικογένεια όμως του γνωστού τραγουδιστή, του αγαπητού τραγουδιστή από το ελληνικό κοινό, ζήτησε να ορίσει και η ίδια πραγματογνώμονα. Κατά πάσα πιθανότητα, η ιατροδικαστική εξέταση, νεκροψία, νεκροτομή, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, εφόσον όμως, με την προϋπόθεση ότι ήδη η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη έχει βρει πραγματογνώμονα και τον έχει ορίσει σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νομικός μας πολιτισμός και η δικονομία. Ίσως να γίνει σήμερα. Εκεί θα φανούν πολλά. Τα περισσότερα βεβαίως και την ανατροπή της υπόθεσης θα φανούν στις τοξικολογικές. Διότι το ζητούμενο τώρα πια στην έρευνα είναι το εξής. Φαίνεται ότι όντως ο Γιώργος Μαζονάκης, όπως πιστοποιούν και οι γιατροί του Ελπής, έφυγε από ανακοπή καρδιάς. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό που δεν γνωρίζουμε και θα σηματοδοτήσει τις μεγαλύτερες εξελίξεις και αναλόγως και αναβάθμιση κατηγοριών, τι είναι ο μηχανισμός που οδηγεί στην ανακοπή. Ποιος είναι ο μηχανισμός? Ο μηχανισμός αυτός δεν έχει να κάνει με το ιατρείο. Ήταν επιβαρημένη η υγεία του Γιώργου Μαζονάκη για το χύψη γεγονός πηγαίνοντας προς το ιατρείο. Ή η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη επιβαρύνθηκε και οδήγησε στο θάνατο άμα την λειτουργία του μηχανήματος.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά θα διερευνήσουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι ήδη συνεργάζονται με καθηγητές ιατρικής από το Καποδιστριακό, ένας μάλιστα αιματολόγος, έχει την ειδικότητα του αιματολόγου, γιατί αυτή είναι η ειδικότητα που πρέπει να χειρίζονται αυτά τα μηχανήματα και όχι η ολιστική ή κβαντική ιατρική ή σαμανική ιατρική, όπως γράφει στο βιογραφικό της η συγκεκριμένη ιατρική.
0: Σαμανική γράφει, σαμανική Θεοδόση.
2: Βεβαίως γράφει σαμανική.
0: Για από τους σαμάνους, και τους σαμάνους από, που ξέρουμε.
2: Τους σαμάνους, τους γιατρούς στις φυλές της Λατινικής Αμερικής αλλά και της Αφρικής. Η συγκεκριμένη κυρία λέει ότι έχει κάνει και σεμινάρια σε μεγάλα πανεπιστήμια σαμανικής ιατρικής. Θέλω να σας πω ότι εγώ δεν γνωρίζω κάποιο πανεπιστήμιο έστω και στο εξωτερικό ή ακόμα και της Αφρικής που να διδάσκει τη σαμανική ιατρική, διότι τη σαμανική ιατρική δεν την δέχεται η ιατρική. Εδώ καλά καλά υπάρχει κόντρα ακόμα και με την ομοιοπαθητική, και θα δεχτεί την σαμανική ιατρική του Αφρικανού μάγου ή του μάγου της φυλής στα βάθη του Αμαζονίου. Είναι λίγο τρελά τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Είναι λίγο τρελά. Γεγονός όμως είναι ωστόσο ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι ήταν πάρα πολύ διάσημο στο Κολωνάκι αλλά και γενικότερα στα σαλόνια της Αθήνας για τις αναζωογονητικές θεραπείες, τις πρότυπες μάλιστα όπως τις διαφήμιζαν, και τις θεραπείες αντιγύρανσης. Μία πληροφορία λέει ότι στο πελατολόγιο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί βλέπουν βαριά ονόματα.
0: Και ο Γιώργος Μαζονάκης βαρύ όνομα είναι, έτσι?
2: Προφανώς, ναι. Προφανώς άνθρωποι πηγαίναν άνθρωποι εκεί με ένα βαρύ πορτοφόλι. Διότι κάποιες πληροφορίες, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε, αποδείξεις δεν έχουν κοπεί, λένε ότι 2 ώρες από αυτή τη θεραπεία 2.000 ευρώ, 1.000 η ώρα.
1: Α, πάρα πολύ ωραία.
2: Χωρίς απόδειξη βέβαια. Ζεστό, άφορο λόγιο το χρήμα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, πέραν της υποθέσεως του Γιώργου Μαζονάκη, εδώ έχουμε και την λειτουργία ενός ιατρείου,
0: ναι,
2: που έχει άδεια παθολογικού ιατρίου, συστεγαζόμενου με ιατρείο άνευ ειδικότητος, στο οποίο γίνονται θεραπείες αναζωογόνησης με πλασμαφαίρεση, μια διαδικασία η οποία θα έπρεπε να γίνεται απαραίτητα σε νοσοκομεία, παρουσία αιματολόγου και εντατικολόγου.
0: Μάλιστα.
1: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Θεοδόση, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μια και έκλεισε με αυτό ο Θεοδόσης, ναι, νομίζω έχει αξία να ακούσουμε την κυρία Ελισάβετ Γρούζη. Είναι διευθύντρια νοσοκομιακής υπηρεσίας αιμοδοσίας στο Άγιο Σάββας και αιματολόγος η ίδια. Μίλησε στην κρατική τηλεόραση και περιγράφει για τη διαδικασία που πρέπει να γίνεται όταν κάνεις αυτή τη θεραπεία.
0: Για πάμε να την ακούσουμε.
3: Είναι απαραίτητος να υπάρχει γιατρός ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στη διαδικασία αυτή, όπως για παράδειγμα αιματολόγος ή νεφρολόγος. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι άμυρη επιπλοκών. Μπορεί να συμβεί μία αλλεργική αντίδραση.
0: Επομένως, εσείς που μας ακούτε τώρα, θα το πω και εγώ θα το πω και όπως κάνω πάντα και λέω αυτό που θέλω να πω. Να δουλεύει και λίγο το μυαλό. Δηλαδή, όταν υπάρχουν ιατρία κέντρα που υπόσχονται περίεργες, εναλλακτικές ή μη επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπείες, έχεις αυτό που είπε ο Θεοδόσης πριν, ότι με κάποια καχυποψία κόσμος, κάποιος επιστημονικός κόσμος αποδέχεται την ολιστική ή δεν την αποδέχεται την ολιστική θεραπεία.
1: Την ομοιοπαθητική, ας πούμε, μάλιστα, υπάρχει μια διαφωνία.
0: Όταν πηγαίνεις για εναλλακτική θεραπεία αντιγύρανσης και μακροζωίας, που και σου υπόσχονται και σου λένε, κοίτα, θα σε κάνουμε και θα δείχνεις 20 χρόνια μικρότερος, 20 χρόνια μικρότερη, ή ξέρω εγώ, σου λένε ότι αυτό σε 2 ώρες έχεις καθαρίσει, ούτε παρενέργειες, ίαση σοβαρών παθήσεων, στα υπόσχονται όλα αυτά και πηγαίνεις και βλέπεις, λέω τώρα, έναν χώρο ενός ιατρίου με μια πανοπλία σαμουράι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει εκεί πέρα μέσα. Δηλαδή, όταν σου διατυπώνουν υπερβολικές υποσχέσεις και δεν έχεις μιλήσει με τον γιατρό σου. Αν δεν έχεις γιατρό ο οποίος σε κουράρει ή σε παρακολουθεί, να βρεις έναν κανονικό γιατρό, εννοώ, γιατρό κανονικό. Και αν πεις, θέλω να κάνω αυτό, πλασμαφαίρεση, να την κάνω σε πόσα νοσοκομεία. Εγώ ακούω ότι σε 3 νοσοκομεία, λέει, στην Ελλάδα μπορεί να γίνει η συγκεκριμένη ιατρική πράξη.
1: Για κάποιο πρόβλημα, έτσι, όχι για αναζωογόνηση.
0: Θέλω να πω, αν μια μέθοδος υπόσχεται να θεραπεύσει τα πάντα, από το στρες μέχρι αυτοάνωσα νοσήματα, ας είμαστε και λίγο επιφυλακτικοί.
1: Πρέπει να ανοίξει μια κουβέντα, Γιώργο, εδώ, για τους ελέγχους στα ιατρία γενικά. Δεν γίνεται ο καθένας, ο σαμάνος, ο σαμανογιατρός, να μπορεί να έχει ένα ιατρείο, να παίρνει και τα χιλιάρικα για να κάνει απατεωνιές και που ίσως μπορεί να προκαλέσουν και το θάνατο ενός ανθρώπου.
0: Λοιπόν, και μιλάμε τώρα για τραγωδία και μιλάμε για έναν ευνίδιο θάνατο που μας έκανε όλους να στεναχωρηθούμε, γιατί ο Μαζωνάκης είναι αυτός που ήταν, αυτός που ήταν. Γιατί δεν θέλω να το κάνω κωμικό, αλλά ανατρέξτε να δείτε βιντεάκια με σαμάνους στο YouTube και στις άλλες πλατφόρμες να καταλάβετε.
1: Εντάξει.
0: Μην μπαίνω τώρα εγώ σε λεπτομέρειες. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
10: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους.
13: Είναι ένας που έχει κάτι μελωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
14: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
15: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
14: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
16: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Το R-Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
16: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής R-Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
17: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
19: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
20: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
21: Πολύ αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Κτέλεως Ριζούπολης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά.

0: κι νύχτα απλό.
1: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε, ευχόμαστε να σηκωθείτε με καλή διάθεση, με χαμόγελο και να βγει η μέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να έχετε δύναμη.
2: Ξέρεις ποιος δεν χρειάζεται δύναμη? Όποιος είναι στους δρόμους, γιατί είναι καλή κατάσταση αυτή την ώρα.
1: Πολύ χαίρομαι.
2: Έχει κάποιες καθυστερήσεις σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά δεν είναι κίνηση που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Παναγιώτη.
3: Καλημέρα.
2: Παναγιώτης Βολάνης.
3: Ισχύει αυτό που λέει η Κασιανή. Ναι. Σήμερα είναι πιο περιορισμένη κατάσταση. Και εμένα με εξέπληξε, ειδικά στον Κηφισό, στην άνοδο. Εκεί μόνο έχουν δυσκολίες οι οδηγοί από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο λίγο στο ύψος του Περιστερίου. Το μεγαλύτερο θέμα είναι στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργον, οι σημαντικότερες καθυστερήσεις. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και λίγο στη Βασιλής της Σοφίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Από προσωπική εμπειρία λέω ότι είναι πολύ χαμηλές ταχύτητες. Πυκνή ροή στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στον Καρέα. Με τεμποδίο δεξιά και την κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις ακτές. Και έχουμε στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και προς τα δύο ρεύματα.
1: Μάλιστα. Είπες παραλιακή, Παναγιώτη μου?
3: Παραλιακή όχι, αλλά βλέπω κάτι λίγο εκεί από Μαρίνα Φλίσμα.
1: Μπράβο.
3: Μέχρι
1: ναι.
3: Παραλία Καλαμακίου περίπου.
1: Μπράβο. Εσείς που κατευθύνεστε προς Γλυφάδα αυτήν την ώρα, με μικρά προβλήματα, με μικρές όμως ανασχέσεις. Επομένως, αν έχετε να κινηθείτε προς τη Γλυφάδα, ξεκινήστε λίγο νωρίτερα. Κύριε Παναγιώτη, τίποτα άλλο έχετε?
2: Ταμπόρδα, θέλω να πεις για τον Ταμπόρδα.
3: Ταμπόρδα Κάγκουα καθάρισαν χθες. Πολύ καλή και οι δύο. Ταμπόρδα τον έφτσε και λίγο η μπάλα, να το πούμε πιο απλά. Είχε τα δοκάρια του.
1: Τον
3: έφτσε λίγο η μπάλα και τα δοκάρια του.
1: Ναι.
3: Αλλά καλός ποιοτικός, δηλαδή παρά τη μεγάλη μεταγραφική ενίσχυση που έκανε το ρόσερ του Παναθηναϊκού, εγώ θα τον κράταγα στην 11άδα.
1: Το κρατάει και ο Νίστρουπ στην 11άδα.
3: Συμφωνούμε δηλαδή.
1: Συμφωνείτε. Συμφωνείτε. Γιατί μέχρι και πριν από μερικούς μήνες ήταν άχρηστος στα μπόρδα. Άμπαλος. Ναι. Και το λέγανε προπονηταράδες αυτό, το λέγανε, καταλαβές.
3: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε Βολάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Ο φίλος ο Βασίλης από τον Ντούισμπουργκ, γεια σου ρε Βασίλη, λέει: καλημέρα εκεί κάτω από τη Χίο, ανάμεσα σε, με Ικαρία, όλα καλά. Στην Αθήνα κανένα νέο? Να σου πω νέο εγώ, φίλε Βασίλη. Ξεκίνησε η Μέδουσα 26, δεν ξέρω αν την ξέρεις, είναι η άσκηση στη θαλάσσια περιοχή από το ανατολικό τμήμα της Κρήτης μέχρι το δυτικό της Ρόδου. Και εκεί συμμετέχουν ναυτική δύναμη. Σχηματίζεται μια μεγάλη ναυτική δύναμη από Ελλάδα, Αίγυπτο, Κύπρο, Γαλλία και Ιταλία. Λένε ότι θα είναι τόσο πολλές φρεγάτες εκεί πέρα που δεν θα μπορείς να περάσεις άμα είσαι με βαρκούλα ανάμεσα. Είναι χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, θυμίζω. Είναι μια άσκηση η οποία θα ολοκληρωθεί στις 19 Σεπτεμβρίου στην Ανατολική Μεσόγειο, στο κομμάτι που έχουν υπογράψει, που εγώ έχουν υπογράψει, στο κομμάτι που έχουν ανακοινώσει οι Τούρκοι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Με τη μισή Λιβύη, βέβαια, έτσι. Με την, σε εκείνο το κομμάτι είναι. Τμήμα αυτού του κομματιού είναι. Απλά σε ενημερώνω να το ξέρεις. Γιατί ωραίες είναι οι απειλές. Και το θα έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά και θα ξυπνήσετε το πρωί και θα μας δείτε να είμαστε στην Αθήνα, δεν ξέρω πού. Ωραία είναι όλα αυτά που λένε και ωραία ατμόσφαιρα δημιουργούν μεταξύ τους. Αλλά πάνω στο πεδίο, να δούμε ρε παιδί μου τι θα γίνει, πώς θα πάει το πράγμα.
2: Όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το απόγευμα θα βρίσκεται στο Καστελόριζο και θα μείνει εκεί για όλο το Σαββατοκύριακο για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Θέλοντας να δώσει προφανώς και ένα μήνυμα προς την Τουρκία.
1: Για μαρτυρηθούν οι Τούρκοι, γιατί πρέπει να τους ρωτάμε. Για σε ποια νησιά θα πηγαίνουν οι πολιτικοί μας, εμείς θα πρέπει να τους ρωτάμε. Και η πλάκα είναι ότι υπάρχουν και κάποιοι εδώ μέσα στην Ελλάδα, εννοώ, οι οποίοι λένε εντάξει, δεν είναι. Δεν τους ρωτήσαμε. Είναι μονομερής ενέργεια η πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Μονομερής ενέργεια. Είναι και πολιτική αυτή. Οι άλλοι που λένε να κουβεντιάσουμε. Τι να κουβεντιάσουμε ακριβώς? Να κουβεντιάσουμε τι ακριβώς? Για το αν θα πάμε στο Καστελόριζο. Να μπούμε σε ποια διαδικασία να συζητήσουμε? Γιατί διάφοροι εδώ τοποθετούνται αναλόγως. Λέει, φέρνει οπλικά συστήματα κυβέρνηση, είναι πολεμοχαρής. Δεν ασκεί το δικαίωμά της να πάει στα 12 ναυτικά μίλια, είναι η τοπαθής. Λες και οι προηγούμενες κυβερνήσεις πήγανε όλες και λέγανε εγώ ανακοινώνω 12 ναυτικά μίλια εκεί στα ανατολικά. Να, είμαι έτοιμος. Σε επόμενες μέρες. Γιατί τα παίρνουμε όλα και τα βάζουμε στο μήλο της αντιπαράθεσης. Γι' αυτό. Ελαβάρα, ολέ. Έλα.
2: Υπάρχουν και τουρκικά δημοσιεύματα για τις επαφές Μητσοτάκη, συγκεκριμένα εφημερίδα Χουριέτ.
1: Ναι.
2: Ανησυχία λοιπόν λέει από την αυξανόμενη επιρροή της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή, έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, και για τη συμφωνία της Μέκας.
1: Mm-hmm.
2: Και έτσι η Ελλάδα έχει ξεκινήσει μια διπλωματική εκστρατεία. Ο πρωθυπουργός, λέει η Χουριέτ, ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης, ο οποίος ταξιδεύει μεταξύ Αιγύπτου και Γαλλίας και θα επισκεφθεί επίσης και τη Σαουδική Αραβία τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
2: Τι έχουμε φοβηθεί τόσο πολύ,
1: ναι,
2: με,
1: ναι,
2: τη συμφωνία της Μέκας. Και με την επιρροή της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή, που έχει ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός στις επαφές σε όλο τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Να θυμίσω απλώς ότι για την επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία υπάρχουν διάφορα θέματα. Ένα από αυτά είναι η στοιχεία Patriot, και θυμάσαι που σου έλεγα για κάποιες καταστατικές υποχρεώσεις της Σαουδικής Αραβίας, τις οποίες περιμένει η Ελλάδα να τις δει να εφαρμόζονται.
2: Πρέπει να τηρηθούν.
1: Μια αναβάθμιση του συστήματος που είχαν υπογράψει για 350 εκατομμύρια, οι Σαουδάραβες εννοώ. Γύρω στα 6 εκατομμύρια που είναι οι μισθοί, τα μισθά που λένε εδώ, τα μισθά για το προσωπικό εκεί και για τη συντήρηση. Α, και η αναπλήρωση επίσης των πυρομαχικών. Και γι' αυτό είχαν υπογράψει. Οπότε περιμένει η ελληνική πλευρά να δει αν αυτά θα, κάποια στιγμή θα εκπληρωθούν.
2: Περιμένουμε κι
1: εμείς. Ναι.
2: Ναι. Θες να αλλάξουμε τώρα λίγο θέμα.
1: Να αλλάξουμε, βέβαια.
2: Να πάμε στην οικονομία.
1: Να πάμε.
2: Κοίταγα χθες τα στοιχεία. Η βενζίνη στις 9/9 πριν από δύο μέρες ήταν στο 1,11 η μέση τιμή της βενζίνης.
1: Ναι.
2: Πριν ένα μήνα, δεν σου λέω πριν το Μάρτιο, πριν ένα μήνα ήταν 1,98. Έχει πάνω από 10 λεπτά αύξηση μέσα σε ένα μήνα.
1: Μάλιστα.
2: Το πετρέλαιο αντίστοιχα ήταν 1,99 τον Αύγουστο, 2,07 σήμερα. Υπάρχουν λοιπόν πολύ μεγάλες αυξήσεις. Το βαρέλι, το πετρέλαιο, το βαρέλι, το Brent έχει ξεπεράσει πλέον τα 100 δολάρια. Αντίστοιχα και το φυσικό αέριο είναι πάνω από τα
1: 106, δεν είναι 100.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Από εκεί.
2: Έχει,
1: ναι,
2: ανέβει αρκετά. Το φυσικό αέριο είναι στα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
1: Ναι.
2: Είναι η υψηλότερη τιμή από το Δεκέμβριο του 2022 για το φυσικό αέριο. Και μαθαίνουμε,
1: ναι,
2: έχουμε πληροφορίες, εσείς στα Σταυροπυράκου συγκεκριμένα που θα την ακούσουμε σε λίγο από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, ότι η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα για ό,τι αφορά τα καύσιμα.
1: Για πάνε να ακούσουμε τις εσείς.
0: Το βαρέλι, το Brent είναι πάνω από τα 102 δολάρια και του φυσικού αερίου πάνω από τα 80 ευρώ, θέτησε εγρήγορση το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο είναι έτοιμο να παρέμβει για τη στήριξη των νοικοκυριών από την κούρσα των ανατιμήσεων. Με τα σημερινά δεδομένα να πούμε ότι είναι σχεδόν σίγουρη η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, δεν αποκλείεται όμως, αν η κατάσταση επιδεινωθεί, να υπάρξει επιδότηση και για την αμόλυβδη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία σενάρια στο τραπέζι. Το ένα είναι απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, ζητούν παράγοντες της αγοράς. Το δεύτερο σενάριο είναι να έχουμε αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης και τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά και τους συντελεστές που λαμβάνουν υπόψη τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχή. Ενώ υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο με τη συμμετοχή των δηληστηρίων στην όλη προσπάθεια.
2: Μέτρα λοιπόν εξετάζει η κυβέρνηση και για το φυσικό αέριο που συνεπάγεται το ρεύμα, υπάρχουν κάποια μέτρα στη φαρέτρα του οικονομικού επιτελείου. Περιμένουμε να δούμε πώς αυτά θα εφαρμοστούν, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι αν ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης και είναι στο 1,80, κανείς δεν θα μπορεί να βάλει πετρέλαιο.
1: Όταν πέρσι ήταν στο 1,10, έτσι, τέτοια περίοδο. Και επίσης με δηλώσεις του τύπου, αναφέρομαι στον Ντόναλντ Τραμπ, στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι ο πόλεμος με την Τεχεράνη θα πάει σίγουρα μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο, και με τη διαρροή ότι οι σύμβουλοι του και οι στενοί του συνεργάτες του έχουν παρουσιάσει εκεί ένα ενδεχόμενο, ένα σενάριο, ο πόλεμος με την Τεχεράνη να πάει μέχρι το 2030.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και θυμίζω ότι παρά τα όσα ακούγονται για την πρόθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του ηγέτη της, αλλά και του Κιέβου, να κάνουν μια συζήτηση για εκεχηρία και για την ολοκλήρωση των εχθροπραξιών, ακόμα δεν έχουμε ενδείξεις γι' αυτό. Ίσα ίσα που στο πεδίο βλέπεις ότι κορυφώνεται η αντιπαράθεση, πολλά drones χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί, αντιστοίχως και οι Ρώσοι. Όλο αυτό το περιβάλλον, ξέρεις, μόνο ευχάριστο δεν είναι. Μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, εμείς πάμε σε εκλογές. Η Ελλάδα πάει σε εκλογές μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Και μέσα σε μια διαδικασία η οποία λες εδώ έχει κάνει παρεμβάσεις η κυβέρνηση. Φτάνουν αυτές οι παρεμβάσεις? Φτάνουν. Και θα κάνει λέει και άλλες παρεμβάσεις. Να τις κάνει. Φτάνουν. Εάν είναι να κινούμαστε με 2,20, 2,30, 2,40, εάν να πληρώνουμε πετρέλαιο θέρμανσης στο Θεό,
2: ναι,
1: δεν ξέρω αν θεωρεί κανείς ότι φτάνει. Και άντε να μας βοηθήσει ο χειμώνας στην Αττική και να σου πω εγώ και στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει πυρωτική Ελλάδα όπου οι άνθρωποι ήδη έχουν ξεκινήσει να κρυώνουν, να προετοιμάζονται για χειμώνα. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Ήταν μια δυσχέρεια, ξέρεις, όταν συζητάγαμε για τα σενάρια που εξέταζε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη περίοδο, την Άνοιξη, για το αν θα πήγαινε σε τετραετία, χωρίς ποτέ να το αλλάξει αυτό. Επισήμως ο Μητσοτάκης πάντα έλεγε στην ολοκλήρωση τετραετίας εκλογές και μάλιστα αναφέρθηκε και αναλυτικά την Κυριακή στη ΔΕΘ. Κάποιοι έλεγαν ότι δεχόταν εισηγήσεις για να πάει τις εκλογές το Σεπτέμβριο, διότι θα γλίτωνε έτσι την κρίση του χειμώνα. Η οποία κρίση του χειμώνα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχει μια εκεχηρία που δεν εφαρμόστηκε ποτέ ανάμεσα στους Αμερικανούς και στους Ιρανούς. Έχει την επιβάρυνση από την Ουκρανία, από το μέτωπο της Ουκρανίας εννοώ. Και βεβαίως την ακρίβεια. Με αυτές τις συνθήκες λέει θα πάει σε εκλογές, θα πάει σε εκλογές με αυτές τις συνθήκες. Έχει αποφασίσει ότι θα ολοκληρωθεί η τετραετία και θα πάει σε εκλογές Μάιο ή Ιούνιο.
2: Θα πρέπει να πάει ούτως ή άλλως γιατί τελειώνει η τετραετία.
1: Σωστά.
2: Αλλά δεν πρέπει, να κάνει κάτι για να αποφύγουμε τουλάχιστον εσχροκέρδεια. Οι ανατιμήσεις είναι δεδομένες με το διεθνές περιβάλλον. Δεν πρέπει να γίνει κάτι να αποφύγουμε την εσχροκέρδεια.
1: Ίσως πρέπει να δουλέψουν περισσότερο πάνω στους μηχανισμούς ελέγχου. Είναι προφανές ότι χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά. Προχθές είχαμε το ηχητικό, χθες μάλλον είχαμε το ηχητικό από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχων. Ναι, πρέπει να βρεθεί μια λύση. 2.500 καταστήματα μπορεί να είναι πολλά, αλλά πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ελέγχονται. Τι κάνουμε τώρα.
2: Την ίδια ώρα, χθες, Γιώργο, είχαμε και την ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Νέα αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης στα επιτόκια. Είναι η δεύτερη επί σειρά αύξηση. Θα έχει
1: μέσα στο 2026.
2: Θα έχει μικρότερη βέβαια επίδραση στις καταθέσεις. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα τι σημαίνει κατά 25 μονάδες βάσης η αύξηση των επιτοκίων. Για ένα στεγαστικό δάνειο που έχει διάρκεια αποπληρωμής 25 ετών και ένα επιτόκιο πριν την αύξηση στο 3,75%. Μάλιστα. Η μηνιαία δόση θα αυξηθεί κατά 20 ευρώ. Ναι. Αν πλήρωνες 7,70 θα πληρώνεις 7,90.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο σημαίνει ότι μέσα σε ένα χρόνο είναι 240 ευρώ επιπλέον από αυτό που πλήρωνες πριν. Και δεν ξέρουμε αν θα γίνει και άλλη αύξηση επιτοκίων. Έτσι λέμε αυτή τη στιγμή, από εδώ και στο εξής, με αυτή την αύξηση επιτοκίων που ανακοινώθηκε χθες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχει λοιπόν, οι πολίτες βάλλονται από όλες τις πλευρές σε αυτό το περιβάλλον και πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσει η κυβέρνηση αυτή, η επόμενη, αυτή που έχουμε τώρα, να θωρακίσει τους πολίτες. Γιατί δεν γίνεται να αυξάνεται το δάνειό σου, να αυξάνεται το σούπερ μάρκετ, να αυξάνεται η βενζίνη. Πώς θα τα βγάλει πέρα ο άλλος?
1: Πρόσεξε τώρα. Πάνω σε αυτά που λες τα ενδιαφέροντα, η Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία θυμίζω ότι είναι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μιλώντας χθες για το θέμα, ανέφερε σενάρια διάφορα. Ένα βασικό σενάριο λοιπόν που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι ότι ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 3% το 2026, σε 2,5% το 2027, 2,1% το 2028, από 3% το 2026, 2,3% το 2027, και αυτές είναι προβλέψεις του Ιουνίου, δηλαδή ο βασικός πληθωρισμός εξαιρουμένων των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων θα φτάσει στο 2,5% το 2026, αλλά εξαιρουμένων των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων. Γιατί λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με πόλεμο στην Ουκρανία, με πόλεμο στον Περσικό, είμαστε σε δυσμενή θέση. Φαντάσου τώρα εμείς εδώ, που έχουμε ήδη τα ζητήματά μας. Και μας βρίσκει εμάς εδώ, έχοντας κάποιες υποχρεώσεις, θυμίζω. Εμείς έχουμε υπογράψει, ως Ελλάδα εννοώ, έχουμε υπογράψει με το τρίτο μνημόνιο κάποιες υποχρεώσεις, οι οποίες τρέχουν. Και μην αρχίζουμε τα εντάξει μωρέ τώρα, δεν μας βλέπουν, έχουμε βγει από τα μνημόνια. Αν μας βλέπαν και έχουμε βγει από τα μνημόνια, θα πηγαίναμε σε άλλη λογική. Αλλά έχουμε κάποιες υπογραφές, κάποιες δεσμεύσεις για τα επόμενα πολλά χρόνια. Γιατί το θυμίζω αυτό? Γιατί θα δεις στη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου διάφορους και διάφορες να ξαναγυρνάνε στο λεφτά υπάρχουν, στο φτώ, έχουμε τελειώσει με τη... Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα με την με την επίβλεψη και με τις υποχρεώσεις. Μετά από 30-40 χρόνια θα τελειώσουμε. Έλα, γιατί ξεχνιόμαστε εδώ πέρα. Νομίζουμε δεν περάσαμε 10 χρόνια κρίσης. Τι με κοιτάς?
2: Όχι, εσύ κοιτά. Να περάσουμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξετε είναι το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, λίγο καλοκαίρι ακόμα με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το φυσικό αέριο, η ελληνική εταιρεία ενέργεια συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο πάρκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge, κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικό αέριο ελάντος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
12: BWIN, BWIN, BWIN, BWIN. Απόψε θα το ζήσουμε φάση Big Win.
11: Καταλάβατε?
13: Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
15: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
14: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
15: Εννοείται, αγάπη μου.
14: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
15: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
14: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
15: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
16: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
21: Έλα, έχετε ξεκινήσει εδώ πέρα με το Βολάνιο. Μου λέει ο Βολάνιος, δεν ήταν πέναλτι αυτό χθες. Όπως έχει πει και ο Ζουγανέλης στη γνωστή του ταινία, ήταν πέναλτι, κυρία μου. Ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Με πειράζει εδώ και ο Γιώργος Αναρθόγραφος και άλλοι φίλοι. Σοπάτε ρε παιδιά. Σοπάτε λίγο, εντάξει. 16 χρόνια έχει φάει, αν έχει φάει πιστολιός ο Παναθηναϊκός, πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά. Άντε τώρα. Τι. Εντάξει, σταματάω, δεν λέω άλλο.
0: Τι με κοιτάς?
2: Δεν έχουμε κανένα έλεος, το Σάββατο θα γίνει πανικός.
0: Χαίρομαι που... Αυτό είναι το...
2: Κανένα έλεος. Σας έχουμε και άχτη για τον κοντούρι.
0: Ναι.
2: Θα μπούμε στο άκα με τα μπούνια.
0: Έτσι σε θέλω, ρε παιδάκι μου. Έτσι σε θέλω. Την Δευτέρα τα λέμε από κοντά. Σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάμε τώρα. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά, είχε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν πάνω στο νερό και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο πάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park με ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή, όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
2: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του τμήματος τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε και σήμερα. Δεν προλάβαμε να διαβάσουμε αρκετά. Είχαμε πολύ πράγμα να... πολύ θέμα. Πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε και να κουβεντιάσουμε.
2: Καλή σχολική χρονιά.
0: Αυτό να ευχηθούμε στα παιδιά, να έχουμε καλή σχολική χρονιά. Να έχετε υγεία, ρε παιδιά. Χαμόγελο και είπαμε. Εσείς τρώνετε την περπατησιά σας για το μέλλον σας.
2: Ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκη, Αμαλία Κάτζου. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 6.
0: Τη Δευτέρα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγορά στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Μπορείς άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: You're coming along.
1: Καλημερούδια, καλημερούδια, καλημερούδια. Καλή σχολική χρονιά. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Εδώ είναι το Ράδιο 1 και 98,1. Ο Μάνος Παπαμακάριος είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα ανοίγουν τα σχολεία. Σήμερα γίνεται ο αγιασμός. Αναπολούμε στιγμές των δικών μας ημερών στα σχολεία. Εδώ είναι το Ράδιο 1 και 98,1. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε το μεγαλύτερο παρεάκι του ραδιοφώνου, όπου μαζί θα προσπαθήσουμε και θα βρούμε άκρη. Θα βρούμε άκρη για τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ, παρεάκι. Και θα δούμε τι γίνεται. Γίνονται πολλά και διάφορα, τρομερά και παράξενα. You are the last, you are the first, you are my everything. Barry, Barry White. Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα Μέλιο, ο μήνας πήγε 11. Κοντεύει να μεσουρανίσει ο Σεπτέμβρης, για να μπούμε κατά τον Οκτώβρη. Άντε να δούμε πότε θα δροσίσει. Γιατί τα μετεώ σήμερα τι δίνουνε, για να δούμε λίγο. 33, αύριο 35, μάλιστα, και μετά 28. Άρα το Σάββατο θα είναι λίγο ζεστή η μέρα και μετά θα μπούμε στις δροσερές ημέρες. Άρα να δούμε και φθινοποράκι λίγο, να ρίξει με βροχούλα, να φτιάξουμε λίγο το περιβάλλον. Τι μου στέλνεις ρε αδερφούλη πρωί πρωί, γίδα φρικασέ από λεμονό? Είναι δυνατόν τέτοιοι μεζέδες ώρα και να μου τα στέλνεις πρωί πρωί εδώ πέρα, που πίνουμε τον πρωινό καφέ από τα μπέκερι Μητάφης και έχουμε πάρει την αράβικη πίτα ολικής άλεσης, γιατί έτσι λέει ο γιατρός να τρώμε το πρωί για να μην μας ανεβαίνει το ζάχαρο, και εσύ μου σκάς τώρα γίδα φρικασέ με αυγολέμονο? Πω πω πω πω. Θα τα πω στο σεφ της καρδιάς μας μετά.

0: να φτιάξει καμιά γίδα φρικασέ αυγολέμονο. Αμά βράσει η γίδα και έχει πετυχεσά, μιλάμε, δεν υπάρχει πιο ωραίος μεζές. Ε, την τρώσει η γίδα, τη βρασή την τρώσει το χειμώνα, έτσι δεν είναι, σταθεί το κουκαλάκι. Τη βλέπω εδώ τώρα αυγολέμονο και φρικασέ με μαρουλάκι, άνηθο και λεμονάτι σαλάτα. Πω, πω τι μου κάνετε πρωί πρωί. Και ενώ εμείς έχουμε αυτά τα ωραία και τα όμορφα πράγματα, αυτοί πλακώνονται για το ποιος θα πάρει την παρτίδα.
1: Νεολαία. Από τις εγκαταστάσεις του νέου πάρκου βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα αλλαγής παραγωγικού μοντέλου της χώρας με επενδύσεις άνω του 1 δις στην εγχώρια φαρμακοβιομηχανία.
2: Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε. Αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στην βιομηχανία.
1: Βέλη στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος σήμερα συνάντησε τη διοίκηση της ΔΕΘ και επισκέφθηκε τα περίπτερα.
3: Είναι ένα αόρατο μνημόνιο που πηγαίνει στην εσχροκέρδεια, στις τσέπες των καρτέλ.
4: Δεν θέλω να υποτιμήσω αυτές τις παροχές. Κάθε ευρώ που πηγαίνει στους πολίτες σε μια περίοδο κρίσης είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω όμως ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης δεν είχε τίποτα να μας πει για το όραμά του για το σχέδιο αυτής της χώρας.
1: Βολές που άνοιξαν το νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης.
5: Το πρόγραμμα Τσίπρα μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια.
6: Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε χθες, λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα και προέρχεται από πολιτική παρθενογέννηση, σαν να μην έχει κρυθεί πολλάκις με την ίδια ετοιμιγορία αυτή του αποτυχημένου πρωθυπουργού.
1: Στο επίκεντρο βρέθηκε και πάλι κοστολόγηση των οικονομικών προγραμμάτων.
7: Τα επιμέρους μέτρα της κυβέρνησης πρέπει επίσης να συγκριθούν με αυτά που έκλεψαν από τα λαϊκά στρώματα οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Η πολιτική του, του Τσίπρα και του Μητσοτάκη και του Ανδρουλάκη είναι να υπηρετούν τα καρτέλ, ναι, να υπηρετούν το χρηματιστήριο ενέργειας, να υπηρετούν τις τραπεζίτες.
9: Ο επανακάμψας δήθεν σωτήρας Αλέξης Τσίπρας.
10: Εμείς μιλάμε για νομοθετήματα και θα κοστολογηθούν όχι από εμάς, αλλά από το γενικό λογιστήριο του κράτους, ώστε να σταματήσουν και οι μαθητευόμενοι μάγοι που μόνοι τους κοστολογούν.
1: Η φτώχεια, κύριε Τσίπρα, προκαλείται από τις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και από όσους θέλουν να τις ανακυκλώσουν παραλλάσσοντάς τις κατά τη. Η αριστερά συγκρούεται. Στη ΔΕΒ σήμερα βρέθηκαν και άλλα πολιτικά κόμματα.
11: Η κυβέρνηση της δεξιάς εφαρμόζει το σχέδιο Πισαρίδη, που είναι απέναντι στη μικρή και στη μεσαία επιχειρηματικότητα.
12: Ο πιο μεγάλος πόνος μετατρέπηκε σε ελπίδα.
1: Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το βράδυ.
0: Μάλιστα, θα ακούσουμε τι θα πει και Ανδρουλάκη. Αγαπητέ Μακρατή και αγαπητή Μακροάτρια, ακούσαμε τύπο Τσίπρας, ακούσαμε τύπο Μητσοτάκης, ακούσαμε τύπο Βαρουφάκης, ακούσαμε τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Όλοι πουλάνε την πραμάτια τους. Και εμείς είμαστε οι μελλοντικοί αγοραστές. Για το τι θα ψωνίσουμε και τι θα μας βγει. Γιατί στην ούγια κρύβεται η διαφορά. Να το ξέρετε αυτό. Εν τω μεταξύ, με την δήλωση που έκανε ο εμπνευστής του τσιτάτου του Τσίπρα, ότι μπορεί να πάει ο Τσίπρας και με το Μητσοτάκη να κάνουν συγκυβέρνηση και τέτοια κλπ, όπου μετά πήγαν να σκευάσουν να κάνουν, έχει ανοίξει τώρα από τώρα η κουβέντα για τις συνεργασίες, διότι βλέπουν όλοι στις δημοσκοπήσεις ότι δεν παίζει αυτοδυναμία, αν και η κυβερνόσα παράταξη παίζει δυνατά το θέμα της αυτοδυναμίας με πληρωμένες δημοσκοπήσεις. Αγαπητέ Μακροατή και αγαπητή Μακροάτρια, βγήκε λέει και μια τελευταία τώρα που ανεβάζει κατά 2 μονάδες, πάει στο 30% και λοιπά, παραπάνω από 24-25, βία 25, μην περιμένετε, για να μην είναι και λιγότερο, γιατί έχει πετύχει και μικρότερα ποσοστά η Νέα Δημοκρατία από το 25%, έτσι μην τα ξεχνάτε. Μην τα ξεχνάτε, λέω. Συμβαίνουν και αυτά στις καλύτερες οικογένειες.
10: Τους βασικούς άξονες της εκλογικής και μετεκλογικής στρατηγικής του ανέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν ξορκίζει τις δεύτερες κάλπες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της συγκυβέρνησης και επιλέγει τη μετοπική με τη Νέα Δημοκρατία και το άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ, πυροδοτώντας νέα αντιπαράθεση περί συνεργασιών.
4: Οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καμία καταστροφή.
13: Με το ΠΑΣΟΚ
4: δεν είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά. Αντίπαλός μας είναι ο κ. Μητσοτάκης.
14: Το που έκανε είναι να προσπαθήσει να αμβλύνει τις πολύ αρνητικές εντυπώσεις που δημιούργησαν οι ομιλίες και οι παρεμβάσεις τελεχών του, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος.
10: Το θέμα των συνεργασιών απασχόλησε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας έστρεψε επίσης το βλέμμα του προς το ΠΑΣΟΚ, με αστερίσκους όμως για τις επιλογές της σημερινής ηγεσίας του.
15: Η μόνη πολιτική ήταν που θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, με βάση το παρελθόν του κόμματος αυτού, θα ήταν το ΠΑΣΟΚ.
16: Αν λοιπόν ο κ. Μαρινάκης ψάχνει συνεταίρους για τη συνέχιση της παραχμής, να κοιτάξει αλλού.
10: Κόντρα έχει ξεσπάσει και για το κατά πόσο απηχεί τις απόψεις του κόμματος η ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη, που κατά πολλούς ερμηνεύτηκε ως άνοιγμα της Ελλάς προς τη Νέα Δημοκρατία.
17: Το έχει απαντήσει ο ίδιος ο κ. Σιακαντάρης, έκανε ανάρτηση δημόσια χθες. Δεν αποτελεί μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής.
10: Στις 19 Ιουλίου, το γραφείο τύπου της Ελλάς έστειλε τη σύνδεση του Εθνικού Συμβουλίου στους δημοσιογράφους. Στη θέση 322 αναγραφόταν το όνομα του κ. Σιακαντάρη. Κύριε Χατζηγιαννάκη, το όνομα του συντάκτη της ιδρυτικής σας διακήρυξης το κατεβάσατε εκ των υστέρων από το site σας. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της GPO, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 14,6 μονάδων από τη δεύτερη ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται τρίτο.
0: Και θα δούμε και άλλες δημοσκοπήσεις όσο πλησιάζουμε προς εκλογές. Όσο πλησιάζουμε, για να μπορέσουν να παραπλανήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο από τους αντιλαμβανόμενους, αυτοί που θέλουν να είναι συνέχεια δίπλα στην εξουσία. Για να πετύχουν καραρουσφέτη, αγαπητέ Μαγκουρατή και αγαπητή Μαγκουρατή. Τι είπε ο Τσίπρας, λέει, εμώ είμαι με το δεξιά, με το Μητσοτάκη, δεν πάμε κλπ. Αλέξη μου, εσύ έκανες αγκαλιές, φιλιά, πάνω στην εξέδρα, με τον ακροδεξιό τον Καμένο, και προσπέρασε Νέα Δημοκρατία και πήγε στον Καμένο. Τα ξέχασες αυτά. Εσείς τα ξεχάσατε αυτά. Με ποιον έκανε η κυβέρνηση ο αριστερός, ο σοσιαλιστής ο Τσίπρας, με τον ακροδεξιό το Καμένο, που κυκλοφορούσε δεξιά και αριστερά με τις στρατιωτικές στολές, ο μιλιταριστής. Τα ξεχάσατε. Ξεχάσατε με ποιους συγκυβερνούσε. Και με τη Νέα Δημοκρατία θα πάει και με το διάολο θα πάει, άμα χρειάζεται να είναι στην εξουσία ή να πάρει μια δομή της εξουσίας, ένα κομμάτι από την εξουσία, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Βέβαια, νομίζετε, έτσι είναι. Έτσι είναι, νομίζετε. Έτσι είναι, έτσι παίζετε το παιχνίδι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, με αφορμή το θάνατο των απροσδόκητων του Γιώργου του Μαζονάκη, έχει αποκαλυφθεί, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο σκάνδαλο, επικίνδυνο σκάνδαλο, σχετικά με την πιστότητα και την νομιμότητα κάποιων ιατρείων που κυκλοφορούν στην περιοχή του Κολωνακίου και στην περιοχή της Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης. Είναι και εκεί, μου είπανε γιατροί, υπάρχουν κάτι κόλπα μαγαζιά τέτοια, τα οποία υπόσχονται και τους βγάζουν έξω με τα κασόνια. Άνοιξε μεγάλη κουβέντα για το τι γίνεται, τι παίζει και πώς παίζει, και την πέσανε τώρα εισαγγελής ασφάλεια, υπουργός υγείας.
18: Το αίμα του ασθενούς περνά από μια ειδική συσκευή. Η συσκευή αυτή διαχωρίζει τα έμορφα στοιχεία, δηλαδή τα ερυθρά, τα λευκά, τα αιμοπετάλια. τα οποία επιστρέφουν στον οργανισμό και το αφαιρούμενο πλάσμα αντικαθίσταται από ένα υγρό αντικατάσταση.
13: Στόχος της θεραπείας είναι η απομάκρυνση παθογόνων οργανισμών και ανεπιθύμητων ουσιών από το πλάσμα του αίματος.
18: Εφαρμόζεται σε διάφορες νόσους. Μπορεί να είναι αυτοάνοσα νοσήματα, αιματολογικές ασθένειες κτλ.
13: Μια θεραπεία που εδώ και δεκαετίες εφαρμοζόταν αποκλειστικά σε καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή ενός ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται από πολλούς για να διατηρήσουν τη νεότητα και την ευεξία τους και μάλιστα σε χώρους μη ενδεδειγμένους.
19: Δεν μπορεί να γίνεται στον χώρο ενός απλού ιατρίου, χρειάζεται ημερήσια νοσηλεία. Κατά συνέπεια γίνεται μόνο σε νοσοκομείο στην Ελλάδα.
20: Όποτε έχουμε αίμα σε εξωσωματική κυκλοφορία, πρέπει να είμαστε σε χώρο που υπάρχουν διαθέσιμα τρόποι ανάνυψης.
21: Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων μας έχουν καταγγελθεί πάρα πολλές τέτοιες θεραπείες. Γίνονται σε πλοία, σε βάρκες, σε σαλόνια, σε μπαλκόνια.
22: Offering a therapy that's showing promise for Alzheimer's, chronic illness and healthy aging.
13: Η θεραπεία διαφημίζεται διεθνώς για την αποτοξίνωση του οργανισμού και την επιβράδυνση της γύρανσης. Σταρ του Hollywood πληρώνουν για αυτή χιλιάδες δολάρια. Η ηθοποιός Gwyneth Paltrow αποκάλυψε ότι είχε κάνει 5 συνεδρίες πλασμαφαίρεσης σε κλινική του Σικάγο, αλλά και Orlando Bloom, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία αξίας 10.000 λιρών.
21: Υπάρχουν κίνδυνοι σε πολλά είδη θεραπείων, τα οποία υπόσχονται θαυματουργά αποτελέσματα.
13: Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η μέθοδος αυτή έχει σώσει ζωές σε όλο τον κόσμο και τονίζουν ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να συνδέουν ούτε την πλασμαφαίρεση αλλά ούτε και καμία άλλη αντίστοιχη μέθοδο με την αναζωογόνηση.
18: Ανθίζουν είτε κλινικές είτε διάφορα ιατρία, χρησιμοποιούν τους όρους βλαστικά κύτταρα, αναγεννητική ιατρική, αντιγύραση.
13: Η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια καθιερωμένη ιατρική μέθοδο. Όταν όμως εντάσσεται σε υποσχέσεις για αντιγύρανση ή μακροζωία, οι ειδικοί θέτουν ένα σαφές ερώτημα. Τι πραγματικά τεκμηριώνεται επιστημονικά και τι έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.
23: Πανελλήνια θλίψη.
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι δούλεμα πέφτει. Άστο την Πανελλήνια θλίψη, το ξέρουμε. Όλα τα δελτία ειδήσεων χθες είχαν την υπόθεση, την περίπτωση Μαζονάκη, αγαπητή Μακρατή. Όλοι στενοχωρηθήκαμε για την αγαπημένο καλλιτέχνη κλπ. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη και τα όσα αποκαλύπτονται και παρακολουθούμε. Ειδικά εκνευρίζομαι τα μάλα με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους και τους παράγοντες του δημοσίου και τους παράγοντες ελέγχου. Όλοι κάνουνε τις μωρές παρθένες ότι ξαφνικά ανακαλύψαν την Αμερική σαν τον Χριστόφορο Κολόμβο. Λες και δεν ξέρανε τι συμβαίνει γύρω από την πλατεία Κολονακίου κατά κύριο λόγο, με αυτά τα περίεργα ιατρία, μικροκλινικές, οι οποίες υπόσχονται το ένα και το άλλο σε διάφορα επίπεδα παρεμβάσεων, από κοσμετική ιατρική μέχρι και σαν και αυτό το οποίο πήγε ο Μαζονάκης. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και κάνουν όλοι τις μωρές παρθένες. Ο Άδωνης δεν ξέρει ότι υπάρχουν τέτοια ιατρία. Οι σύμβουλοι του Άδωνη δεν ξέρουν ότι υπάρχουν τέτοια ιατρία. Οι έλεγχοι που γίνονται τα βγάζουν όλα λάδι. Και ξαφνικά όταν συμβαίνει κάτι χτύπα ξύλο, σαν και αυτό που συνέβη στο Μαζονάκη, ανακαλύψαν ότι δεν είχε άδειες, δεν είχε τα κατάλληλα μηχανήματα, δεν είχε την κατάλληλη στελέχωση, την υποδομή κλπ. Ήτανε δηλαδή ένα ιατρείο ο Θεός να βάλει. Φίλες και φίλοι, και διαφημίζονται, αυτοδιαφημίζονται, και βέβαια οι ματαιόδοξοι τσιμπάνε και πάνε. Οι ματαιόδοξοι τσιμπάνε και πάνε. Αντιγύρανση λέει. Τι αντιγύρανση? Πώς γίνεται αντιγύρανση? Εδώ δεν το έχουν ανακαλύψει ερευνητές και ερευνητές. Άσε τι γίνεται στο ίντερνετ και στο φατσοβιβλίο που πουλάνε κάτι ματζούνια νεράκι σαν το νερό του Καματερού. Το θυμάστε το νερό του Καματερού που πηγαίνανε ουρές να πάρουν νερό του Καματερού και κονόμαγε ο Καματερός και άλλοι πίνανε νεράκι της Βρύσης, τα ξεχάσατε? Πως είχαν τσιμπήσει εδώ τα... Έτσι γίνεται λοιπόν. Και τώρα υποκρισία. Αφήστε δε που δεν έχουν προλάβει να τον εθάψουν τον άνθρωπο και έπεσε η οικογένεια για την αμύθιτη περιουσία. Οι αδερφές σου που τον κλείσαν στο τρελάδικο τώρα έχουν βάλει μαύρα και κλαίνε με μαύρο δάκρυ, γιατί από πίσω είναι μια αμύθιτη περιουσία, μια μεγάλη περιουσία που έχει κάνει ο Γιώργος ο Μαζονάκης και για την οποία δεν υπάρχει και διαθήκη. Λέει ο δικηγόρος του, άκουσα ότι κάπου γράφτηκε ότι είπε, λέει ότι ο δεν υπάρχει διαθήκη, αλλά ήθελε να κάνει, λέει, μια διαθήκη. Εσείς που έχετε μπερντέπολη και τέτοιο, κάντε τη διαθήκη από τώρα, δεν υπάρχει, και την αλλάζετε όποτε θέλετε. Αλλά κάντε τη χτύπα ξύλο για την κούφια ώρα, γιατί αυτοί που με απομένουν από πίσω μπορεί να πάρουν τους γκράδες και τις καραμπίνες και να πιάσουν τις γωνίες και να πυροβολάει ένα τον άλλον για τη διαθήκη. Αρχίσανε λοιπόν τώρα. Τώρα τα δελτία ειδήσεων θα έχουν από τη μία τι γίνεται με τα ιατρία αυτά και πώς θα για να παραμυθιάσουν τον κόσμο, και από την άλλη θα έχουν στο σενάριο χθες τα δελτία ειδήσεων. Το 90% της θεματολογίας ήταν η υπόθεση Μαζονάκη. Αγαπητέ Μακροατή και αγαπητή Μακροάτη. Αλλά εδώ είμαστε και θα τα δούμε, να είμαστε καλά, να είμαστε όρθιοι και υγιείς και όλα καλά, όλα καλά. Επιστρέφω σε λίγο, φίλες και φίλοι. Σήμερα Παρασκευούλα θα δούμε κάποια θέματα τα οποία έχουν μείνει λίγο πίσω και είναι πολύ σοβαρά.

0: Μείνετε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
16: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
17: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
16: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
17: Είμαστε καλά για τώρα.
16: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
17: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
16: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
17: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Valin στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
20: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Αποστολή.
2: Έλα.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά.
1: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
2: Άντε, για πες.
1: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει η δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια?
2: Ναι.
1: Δεν μπορείς να φανταστεί.
2: Όχι, μπορώ.
1: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτά που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
3: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
3: Δεν μου λες τι εννοούσε η βούλτα του Μπαγλαμά.
4: Τον άλλον πώς τον είπε, τον Μπαγλαμά. Το
5: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκα.
4: Κάτι, Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
3: Μπαγλαμά όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε. Το ίδιο στυλ.
2: Τέτοια φάση.
6: Ο Ακενοτούμπο.
5: Άλλο
6: ο Ακενοτούμπο. Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνα. Ναι, Ακενοτούμπο.
5: Ανετοκούμπο.
6: Όπως Ανετοκούμπο.
5: Ακετιλίν το έκανε.
3: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμεί μπουρδεψή, α πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
2: Μπορεί.
3: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
4: Κοντεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια.
5: Ελάτε.
4: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
5: Ωραία.
3: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που νούσε εκεί κάτω από τα Τέμπη.
7: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
8: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε.
7: Τι να κάνω εγώ τώρα.
2: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
3: Εντάξει, για να το καταλάβουν.
2: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
3: Δεν έχουν όριο, ρε μαλάκα, σε μαλακία. Μαλακία του δεν έχει όριο, δεν δηλαδή. Πού φτιάχνει να σταματήσουμε, ρε παιδί.
2: Εκεί δεν περιμένει να σταματήσει, εκεί περιμένει κορύφωση μόνο.
3: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει. Η κορύφωση παραπάνω δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
1: Έλα, Αποστολέ.
2: Έλα.
1: Ο Μίσα είμαι.
2: Έλα, Μίσα.
1: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η Κοβέτση.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα η Κανέλη ότι δεν θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
9: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην Κοβέτση.
1: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Κοβέτση. Η Λάουρα Κοβέτση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες.
2: Ναι.
1: Σωστό ή λάθος?
2: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το είχε πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό? Είναι λάθος.
2: Σωστό.
1: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί, αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι, και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
2: Όχι.
1: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
2: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
1: Απλά και να δεις τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν για τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
4: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Θα πάτε σχολείο. Σχολείο σήμερα, ανοίγουν τα σχολεία, αγαπητοί μου ακροατή και αγαπητοί μου τα ακροάτρια. Και όλα τα παιδάκια, μικρά και μεγαλύτερα, θα πάνε το καθένα στο δημοτικό του, στο γυμνασιό του, στο λύκειό του, για να προσπαθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να πετύχουν τους στόχους που βάζουν. Αγαπητοί γονείς, μην ξεχνάτε, μην ξεχνάτε ότι το καλύτερο φάρμακο για τα παιδιά σας είναι να μην τα πιέζετε και να μην τα ζορίζετε. Συμβουλευτείτε κάποιους. Μην τα πιέζετε και μην τα ζορίζετε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί γονείς, και να είσαστε δίπλα στα παιδιά, δίπλα στα παιδιά, όχι από πάνω από τα παιδιά, δίπλα στα παιδιά, μαζί με τα παιδιά, και να δείτε θα πετύχετε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα.
1: Να πάμε σε γρήγορες ενέργειες για τη μελέτη και την κατασκευή ενός κατερκάδα. Τα πατάρια δυστυχώς δεν μπορούν να φτιαχτούν στο Δερβαίνι γιατί έχουμε πολύ κατακόρυφο πράγμα.
2: Πώς το είπες αυτό?
1: Στο Δερβαίνι μάλλον είναι μονόδρομος το τσιμέντο τούνελ.
2: Ωραία!
1: Στο πρώιμο στάδιο είμαστε για το κάδερ του στο Δερβαίνι.
0: Πού τα βρίσκεις ρε αυτά? Πού τα βρίσκεις ρε αυτά? 19 συνέντευξη στο Ράδιο 1 για το Δερβαίνι και το τσιμεντοτούνελ, που είναι η μοναδική τέτοια στο Δερβαίνι, στο τσιμεντοτούνελ. Ξέρετε, πριν το Προκόπη, να γίνει το Ρώσο. Εκεί που πέφτουν τα κοτρόνια κάθε λίγο και λιγάκι, ειδικά το χειμώνα, την περίοδο μόλις πέφτουν νερά και λοιπά, χιόνια, πέφτουν και τα κοτρόνια στον δρόμο και ο Θεός να σε φυλάει να μην περνάς με το αυτοκίνητο εκείνη την ώρα. Αυτά μου έλεγε σε συνέντευξή του ο κύριος Σπανός εν έτη 2019 ως υποψήφιος περιφερειάρχης εδώ στην εκπομπή μου, τότε που είχε πιάσει τα σίδη και δεν με τράβαγε στα δικαστήρια τότε. Λοιπόν, είχε πιάσει τα σίδη εδώ στην εκπομπή και κάθε λίγο και λιγάκι μας έλεγε τον πόνο του. Για ξαναβάλτε να δούμε πώς είναι.
1: Να πάμε σε γρήγορες ενέργειες για τη μελέτη και την κατασκευή ενός κατερκάδα. Τα πατάρια δυστυχώς δεν μπορούν να φτιαχτούν στο Δερβαίνι γιατί έχουμε πολύ κατακόρυφο πράγμα.
2: Πώς το είπες αυτό?
1: Στο Δερβαίνι μάλλον είναι μονόδρομος το τσιμέντο τούνελ.
2: Ωραία!
1: Στο πρώιμο στάδιο είμαστε για το κάδερ του στο Δερβαίνι.
0: Μονόδρομος το τσιμέντο τούνελ μας έλεγε το 19. 19 ήταν, 16 ήταν, 19 ήταν αυτό, πριν τις εκλογές. Ο καλός μας περιφερειάρχης, ότι είναι μονόδρομος ο Δερβαίνι το τσιμεντοτούνελ. Γιατί θα μου πεις σας τα λέω αυτά εγώ τώρα? Γιατί θα μου πεις σας τα λέω αυτά εγώ τώρα? Διότι έχει βγει μια ανακοίνωση πριν λίγες μέρες του περιφερειάρχη, το οποίο λέει ο Περιφερειάρχης Ελλάδας Στερεάς Φάνης Πανός εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ από το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Υποδομών τότε του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και υπέγραψε την ένταξη του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και αντιμετώπιση καταπτώσεων και κατολιστήσεων στην περιοχή Δερβαίνη» επί της Εθνικής Οδού 77. Η νέα χρηματοδότηση, λέει το δελτίο τύπου, έρχεται να προσθεθεί στις ήδη εκτελούμενες παρεμβάσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην περιοχή Δερβαίνη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη έργο προϋπολογισμού 4.200 και 3.7. Και πριν τα 4.200 άλλα 4 στο Δερβαίνι. Να κάνουν τι στο Δερβαίνι? Να βάζουν κοτετσόσυρμα για να πιάσουν υποτίθεται τα βράχια. Κάνουν αυτές τις αγκυρώσεις εκεί πέρα με το σαν σειρματόπλεγμα που είναι το κοτετσόσυρμα που λέω εγώ. Λοιπόν, και έχουν χαλάσει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε να δείτε, πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ένα τσιμεντοτούνελ θα στήχιζε 8. Αφορμής δοθήσεις από το έργο το οποίο έγινε σε πολύ πιο δύσκολο περιβάλλον και περιοχή, στα Ήλια, το οποίο στήχισε 12 μείον την έκπτωση κάνα δεκάρικο. Και έχουν δώσει πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ στο κοτετσόσυρμα για να τρώνε οι μέτεροι εργολάβοι, δουλίτσα στη δουλίτσα, δουλίτσα στη δουλίτσα, ενώ ο κύριος Σπανός τι μας έλεγε?
1: Να πάμε σε γρήγορες ενέργειες για τη μελέτη και την κατασκευή ενός κατερκάδα. Τα πατάρια δυστυχώς δεν μπορούν να φτιαχτούν στο Δερβαίνι γιατί έχουμε πολύ κατακόρυφο πράγμα.
2: Πώς το είπες αυτό?
1: Στο Δερβαίνι μάλλον είναι μονόδρομος το τσιμεντοτούνελ.
2: Ωραία!
1: Στο πρώιμο στάδιο είμαστε για το κάβερ του στο Δερβαίνι.
0: Και συνεχίζει στο δελτίο τύπου να λέει ότι στο Δερβαίνι δεν σταματήσαμε στην υλοποίηση του μεγάλου έργου βραχοπροστασίας που βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής του, με στόχο να αντιμετωπίσουμε οριστικά το πρόβλημα. Συνεχίσαμε να διεκδικούμε πόρους να λύσουμε οριστικά το πρόβλημα, το οποίο ο ίδιος άνθρωπος, μηχανικός στο επάγγελμα, τι φλανάχοι να έχουν οι μηχανικοί, μηχανικός στο επάγγελμα, μας έλεγε εδώ στην εκπομπή ότι είναι μονόδρομος για το Δερβαίνι η κατασκευή τσιμεντοτούνελ, γιατί και τότε είχαν βάλει και επί αντιπεριφέρειας Μπουραντά είχαν κάνει κάτι εργολαβίες και βάζαν το κοτετσόσυρμα και κάθε χρόνο ξανά μανα άλλο, γιατί το χειμώνα φεύγανε τα βράχια και το κάνανε σουρωτήρι το κοτετσόσυρμα και πέφτανε στο δρόμο. Στο δρόμο δηλαδή που χάραξε ο Μπουραντάς και ο κύριος Σπανός για να τρώνε τα λεφτά του ελληνικού λαού, για να τρώνε το χρήμα, φίλες και φίλοι. Ακούστε τώρα, πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με κανένα εφταράκι θα είχαν φτιάξει τσιμεντοτούνελ εκεί πέρα και θα είχαν λύσει μιας και διαπαντός το πρόβλημα. Μιας και διαπαντός το πρόβλημα. Όπως στο, τώρα στο Δερβαίνι, στα Ήλια, που παραδώσαν οι μητελές έργο στην κυκλοφορία και ευτυχώς κάνουν το σταυρό μας που δεν έγινε κανένα χοντρό ατύχημα, μέσα στα μαύρα σκοτάδια περνάγαν τα αυτοκίνητα το βράδυ ή τρέχανε να φύγουν πιο νωρίς με το φως της ημέρας, να μην τους πιάσει το σκοτάδι να περάσουν από εκεί. Το δώσανε στην κυκλοφορία και πληροφορούμε, άλλωστε νομίζω σας το είχα πει και από τότε, πληροφορούμε ότι θα την ξανακλείσουν, θα τον ξανακλείσουν το δρόμο τώρα. Τώρα μέσα στο Σεπτέμβρη θα βγει καινούριο φυρμάνι που θα λέει κλείνει ο δρόμος για τόσο διάστημα για να ολοκληρωθεί το έργο. Και από ημιτελή έργα στην Εύβοια, ειδικά σε θέματα οδικά, πάμε μια χαρά. Ήλια, Δερβαίνι, Πλατάνα και εκεί τσιμεντοτούνελ ήταν να γίνει. Φάγανε τα λεφτά και το τσιμεντοτούνελ άφαντο. Περνάνε όλοι και βλέπουν εκεί πέρα ό,τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Το βουνό από πάνω σαθρό περιμένει πότε θα κάνει τις κατεβασιές του. Και αυτοί βαφκαλίζονται ότι παράγουν έργο, ότι λύνουν τα προβλήματα, ότι Το γιατί και το διότι φάγανε τον Παναγιώτη, που λέει και το τραγούδι. Ε, βέβαια. Έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Έτσι είναι. Ξαναβάλε μου ρε το Δερβένη, σε παρακαλώ πολύ. Φτιάξε με λίγο.
1: Να πάμε σε γρήγορες ενέργειες για τη μελέτη και την κατασκευή ενός κατερκάδα. Τα πατάρια δυστυχώς δεν μπορούν να φτιαχτούν στο Δερβένη, γιατί έχουμε πολύ κατακόρυφο πράγμα.
2: Πώς το είπες αυτό?
1: Στο Δερβένη μάλλον είναι μονόδρομος το τσιμέντο τούνελ.
2: Ωραία!
1: Πιο πρώιμο στάδιο είμαστε για το κάδερ του στο Δερβένη.
0: Είμαστε, γι' αυτό είμαστε. Είμαστε για τις Μιχαλούς είμαστε. Είμαστε για τις Μιχαλούς, ή μάλλον είσαστε για τις Μιχαλούς. Δυστυχώς, αγαπητέ Μακροατή και αγαπητή Μακροατέα, θα συνεχίσεις να περνάς από το Δερβένη και θα κοιτάς κατά πάνω με το αυτοκίνητο. Άσε που ο δρόμος είναι τα μαύρα του τα χάλια, με στη λακκούβα τη μαύρη του. Ένα χάλι μαύρο και μισό. Επιστρέφω σε λίγο, φίλες και φίλοι, εδώ στο Ράδιο 1 και το 98,1. Παρασκευούλα σήμερα. Ανοίγουν τα σχολεία. Τα μαθητάκια πάνε με τις τσάντες, τα backup, backpack, πώς τα λένε, στους ώμους. Σήμερα είναι αγιασμός, βέβαια, δεν είναι τίποτα αγιασμός. Από Δευτέρα αρχίζει το μάθημα. Εν τω μεταξύ να σου πω, για να μην το ξεχάσω, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, για τους ακροατές της εκπομπής και τους ακροατές του Ράδιο 1, ο Τζον Σαλάπας έχει βγάλει ένα πακετάκι πάρα πολύ ελκυστικό και ενδιαφέρον. 40 ρολά υγείας 90 γραμμαρίων, ρολό κουζίνας διπλό 80 μέτρα. Να, αυτό θα πάμε, μετρήσουμε το Δερβένη. Αν μολύσουμε ένα ρολό κουζίνας από αυτά που δίνει ο Σαλάπας, θα μετρήσουμε πόσο είναι το Δερβένη. Χαρτοπετσέτες 600 τεμάχια, από ρυπαντικό πιάτο 150 ml και χλωρίνη ούτρα 1250 ml, μόνο 15 ευρώπουλα. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργιοκάστρου, Τζον Σαλάπας. Μόνο 15 ευρώπουλα, 3 τάλιρα. Τι ψωνίζεις, δεν παίζεις τίποτα, τι παίζεις με 3 τάλιρα. Μόνο τα πακέτα τα χρήσιμα του Σαλάπα παίρνεις. Μπορείς όμως, αν δεν μπορείς να πας, να πάρεις τηλέφωνο και να σου έρθει το delivery στο σπίτι. Το πακετάκι delivery στο σπίτι. 22 21 40 41 66. 22 21 40 41 66.

0: είπες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22-21-40-41-66.
6: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Γιώργο Πινάς.
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22-21-0-85-940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22-21-0-41-160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Πού είναι και σήμερα η φθηνότερη βενζίνη που κυκλοφορεί στην αγορά? Στα πρατήρια Βαλίν. Με βάση το δελτίο τιμών. Στα πρατήρια Βαλίν. Σήμερα η αμόλυβδη 2,074 και όχι 2,100 που θα δείτε σε πολλά πρατήρια. 100 βάλε. Δίζελ κίνησης 2,019. Και αέριο 0,993. Στα πρατήρια Βαλίν βρίσκεται την καλύτερη και την πιο φθηνή βενζίνη, δίζελ και αέριο, καύσιμα δηλαδή, για να βάλετε στο αυτοκίνητό σας, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, και να μην την πληρώνετε ακριβά. Γιατί τα πρατήρια Βαλίν είναι ανεξάρτητα πρατήρια και δεν είναι... Είδα ένα δελτίο τύπου που έστειλε ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, λέει ο κύριος Τοουλιάς, πήγε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Και εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας συναντήθηκε, είχε μαζί του, λέει, και τη Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας, την κυρία Καϊτατζή, και πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Με τη διοίκηση και στελέχη, λέει, του νοσοκομείου. Με ποιον συναντήθηκε, προσέξτε τώρα. Με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Γερονιμάκη. Με τον διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, τον κύριο Γκίκα. Με τη διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας, την κυρία Καπαράκη. Με τη Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, την κυρία Κυριακή Σχοινά, και τον γιατρό του ΕΣΥ και Περιφερειακό Συμβούλιο, τον κύριο Ευάγγελο Φαλίδα. Προσέξτε να δείτε τώρα. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου πουθενά. Σε όλο το δελτίο τύπου. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου που έχουν κάνει ένα σωρό καταγγελίες για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο, πουθενά. Κύριε Τοουλιά, αυτοί δουλεύουν το νοσοκομείο που πήγατε και είδατε? Ή οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή κάθε μέρα και αυτοί θα μπορούσαν να σας ενημερώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα προβλήματα τα οποία έχει το νοσοκομείο? Αλλά εντεταλμένος στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, ότι φάγαμε τα λεφτά του Ταμείου Ανάπτυξης να φτιάχνουμε ντουβάρια, και από έμψυχο υλικό τίποτα, και από παροχή υπηρεσίας στον ΑΔΥΡ. Κύριε Τοουλιά μου, και είστε και γιατρός, δεν είναι γιατρός, δεν είναι Τοουλιάς, ναι, γιατρός. Λοιπόν, οι εργαζόμενοι δεν είναι πουθενά στο νοσοκομείο? Δεν συναντήσατε την πρόεδρο του συλλόγου, την κυρία Ιωάννου, ή κάποιον από το διοικητικό συμβούλιο των εργαζομένων, κάποιους εργαζόμενους, να του ρωτήσει, ρε παιδιά, τι συμβαίνει εδώ? Τι έχετε εδώ? Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Έμφαση δόθηκε, λέει, στην παθολογική κλινική, η οποία αναπτύσσει 48 κλίνες με μερίσια κίνηση περίπου 80 ασθενών, ράτζα δηλαδή. Καθώς, λέει, και η περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με έμφαση στο νοσηλευτικό προσωπικό κλπ. Και μάλιστα να τους ανακοίνωσε, λέει, τους είπε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ότι η περιφέρεια έχει εγκρίνει ήδη τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος στέγασης ύψους 400 ευρώ σε νεοπροσλαμβανόμενους μόνιμους και επικουρικούς ιατρούς στο Γενικό Νοσοκομείο της Περιφέρειας. Ακούστε να δείτε. Με στόχο την κάλυψη, λέω, 40 θέσεων, δηλαδή 4-4, 16 χιλιάρικα. Αν είναι δυνατόν. 4 εκατοστάρικα κάνει μία γκαρσονιέρα για τον γιατρό. Δεν τρέπεστε που τα λέτε αυτά? Αυτά δεν τρέπεστε που τα λέτε? Θέλετε να κάνετε

0: Κάνετε και να δείξετε ότι δεν σας ενδιαφέρει στην περιφέρεια
1: η υγεία,
0: η περίθαλψη, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, και πας σε ένα νοσοκομείο και τους πρώτους που πρέπει να συναντήσεις είναι οι εργαζόμενοι, το σωματείο, για να μάθεις την αλήθεια και μετά να πας να συναντήσεις τους προύχοντες και διευθυντάδες και διοικητές, για να τους πεις ελάτε εδώ παιδιά, τι γίνεται εδώ, τι είναι αυτά που λένε οι εργαζόμενοι, γιατί δεν κάνετε κάτι, πείτε μας τι θέλετε να κάνουμε εμείς. Αλλά θα μου πεις, δεν τα ξέρουν τι συμβαίνει στο νοσοκομείο? Δεν μας ξέρει. Όταν κάποια στιγμή είχα πει εδώ πέρα ότι καλά δεν έχετε περιφερειακό σύμβουλο ο οποίος είναι χειρούργος στο νοσοκομείο, το Φαλίδα, ο Βαγγέλη, δεν σας έχει πει? Και με βρήκε μια μέρα ο Φαλίδα στον δρόμο και μου λέει, λέει στο ραδιόφωνο, δεν τους τα έχω πει, μου λέει, δεν τα ξέρουνε. Τους τα έχω πει, μου λέει, πώς δεν τους τα έχω πει. Αλλά και εκεί σταμάτησε, για να μην πάει παρακάτω. Τα ξέρουνε τι συμβαίνει, ακούνε τι συμβαίνει, ακούνε την πρόεδρο του σωματείου όταν βγαίνει και τα λέει εδώ στο ραδιόφωνο τα προβλήματα. Αλλά δυστυχώς, αγαπητοί μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, φωνή βοώντος εν διερήμο. Φωνή βοώντος εν διερήμο. Μου έστειλε ένας φίλος ακροατής από την Ερέτρια ένα μήνυμα το οποίο μου είχε παραπέσει και το βρήκα τώρα να σας πω τι μου λέει. Ένα πρωτοφανές και ιδιαίτερα δυσάρεστο θέμα αντίκρισαν κάτοικοι του Μαλακόντα της Εύβοιας το Σάββατο 22 Αυγούστου. Η θάλασσα έβγαλε συναχτή υπολείμματα από πουλερικά και συγκεκριμένα πόδια από κοτόπουλα και γαλοπούλες, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στην περιοχή. Το ασυνήθιστο, λέει, περιστατικό έγινε αντιληπτό από πολίτες οι οποίοι προχώρησαν σχετικές καταγγελίες. Η μεγάλη ποσότητα των υπολειμμάτων που εμφανίστηκε κατά μήκος της παραλίας προκάλεσε εύλογη ευτυχία, καθώς μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τόσο από πού προέρχονται όσο και με ποιον τρόπο βρέθηκαν στη θάλασσα. Τα υπολείμματα που κάλυψαν την ακτογραμμή, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν οι κάτοικοι της περιοχής στην ακτή Μαλακόντας, ξεβράστηκαν χιλιάδες πόδια από κότες και γαλοπούλες. Τα υπολείμματα εμφανίστηκαν σε μεγάλη έκταση της ακτογραμμής, δημιουργώντας μια εικόνα που εφηδίασε κλπ. Εγώ τι σας έχω πει? Όχι μόνο εγώ, και ο γιατρός που τα ξέρει αυτά. Ότι οι μισές κτηνοτροφικές επιχειρήσεις πτηνοκτηνοτροφικές πετούν τα απόβλητά τους στο ρέμα του Κολοβρέχτη, και οι άλλες μισές που είναι από εκεί μεριά στο ρέμα, στο παραγάλι που φεύγει, πάει στο Λιλάντιο πεδίο και πάει στη θάλασσα. Γιατί αναρωτιόνται οι κάτοικοι από πού βγαίνουν αυτά? Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν? Πού είναι η παραγωγή? Κοτόπουλα, γαλοπούλες κλπ. Πού είναι τα σφαγεία, πού είναι? Πού έχει σφαγεία, ρε παιδί μου, που κόβουν τα κοτοπόδαρα, τα συσκευάζουν, τα καθαρίζουν, τα κάνουν? Εταιρεία Μημίκος και υπόλοιπες εταιρείες, την Οσαγία, Σύγκο πρώην και οι λοιποί συγγενείς εκεί πέρα. Ποιοι ψάχνετε να βρείτε ποιοι τα πετάνε και πού τα πετάνε? Ποιοι τα πετάνε και πού τα πετάνε? Είναι γνωστό αυτό. Είναι γνωστό αυτό. Εν τω μεταξύ, με αφορμή τη φωτιά που υπήρξε στην Κάριστο πριν λίγες μέρες ή λίγο καιρό, απέδειξε τη γύμνια που υπάρχει όσον αφορά το κλιμάκιο, στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Καρίστου, με πυροσβέστες εξαντλημένους, και μετά από συνεχείς βάρδιες, ελιπές το μόνιμο προσωπικό, τα οχήματα της δεκαετίας 80, και υπάρχει, λέει, και πυροσβεστικό οχήμα με το οποίο επιχειρούν και είναι το 79. Και το πυροσβεστικό κλιμάκιο Καρίστου, λέει εδώ ένα δελτίο που έχει βγάλει το κουκουέ Καρίστου, ίσως είναι το μόνο παλαιλαδικά, λέει, που επανδρώνει άλλο ένα κλιμάκιο, το εποχικό κλιμάκιο Στήρων. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Είναι η ανάπτυξη του Μητσοτάκη, που είναι αντεπόρτας, έρχεται, έχει έρθει. Έχουν φάει ένα ταμείο ανάκαμψης οι 4-5 οικογένειες μαζί με τα υπόλοιπα φίλες και φίλοι, και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο φίλος μου ο Νίκος που στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει, έρχεται ο υπουργός για τον αγιασμό στο 26ο Δημοτικό Σχολείο και η αστυνομία, λέει, τον περιμένει στο πάρκινγκ πριν την ψηλή γέφυρα. Ακούτε να δείτε. Ακούτε να δείτε. Όπου πάνε, πάνε να εγκαινιάσουν ένα σχολείο, να κάνουν αγιασμό, και θέλουν και αστυνομία μαζί. Οι λαοφιλείς, λαοπρόβλητοι ηγέτες. Οι λαοπρόβλητοι ηγέτες. Και μια σκετόφερη κουβέντα, θα το έλεγα αργότερα, να το πω τώρα που μου το λέει ο φίλος μου ο Νικόλας. Έχουν παραλυφθεί τα έργα που γίνεται σήμερα αγιασμός, το 26ο Δημοτικό και το Μουσικό Σχολείο. Έχουν παραλυφθεί. Ρωτάω, ρε παιδί μου, είδε ήρεμα ρωτάω εγώ τώρα. Πώς πάτε να βάλετε τα παιδιά μέσα? Πώς πάτε να βάλετε τα παιδιά μέσα στα σχολεία, σε ημιτελή σχολεία, σε ημιτελή σχολεία, φίλες και φίλοι? Πώς πάτε να βάλετε τα παιδιά? Τα έχετε παραλάβει τα σχολεία? Είναι έτοιμα? Πώς βάζετε τα παιδιά μέσα? Επιδεικνύετε για μια ακόμη φορά την ανικανότητά σας να κάνετε κάτι σωστό σε αυτή την πόλη. Εσείς είσαστε ικανοί και στην προεκλογική περίοδο να παραδώσετε ημιτελή τη δημοτική αγορά. Αφήστε που η Βενιζέλου είναι ακόμα ημιτελής. Δεν άκουσα τον κύριο Σπύρου, την κυρία Παπά, να επιζητεί εξηγήσεις από τη Δημοτική Αρχή γιατί ακόμα η Ελευθερίου Βενιζέλου στην ανάπλασή της είναι ημιτελής. Ημιτελής από τη ΣΥΚΑΠ και τον κύριο Κίλιαρη. Γιατί είναι ημιτελής? Μήπως ο κύριος ΣΥΚΑΠ είναι απασχολημένος με μια πολυκατοικία που σηκώνει στο τένις? Μήπως είναι πολύ απασχολημένος σε μια πολυκατοικία που σηκώνει στο τένις και δεν προλαβαίνει να πάει να τελειώσει το δρόμο και να παραδοθεί ο δρόμος? Ποια πολυκατοικία? Έλα τώρα. Να μάθετε τα μαντάτα σε λίγο, μην βιάζεστε. Μην είσαστε. Ψάχτε να βρείτε ποια είναι η πολυκατοικία που σηκώνει ο κύριος ΣΥΚΑΠ στο τένις, δίπλα από το καφέ, το κόρτο, και έχει βάλει μια φαρδιά μεγάλη ταμπέλα πάνω, ΣΥΚΑΠ, να φαίνεται η ταμπέλα. Ποια είναι η πολυκατοικία που σηκώνει εκεί πέρα ο κύριος ΣΥΚΑΠ? Για να δείτε πως γίνεται το παιχνίδι. Για να δείτε πως γίνεται το παιχνίδι. Ο φίλος μας Διαμάτης λέει, στο περιφερειακό Χαλκίδας λέει, βγήκε ο κύριος Ψαλίδας και ζήτησε μηχανήματα αναισθησιολογίας. Τι έγινε τελικά? Να ρωτήσουμε τους ανέστητους, κύριε Διαμάντη. Να ρωτήσουμε τους ανέστητους να μας πούνε τι έγινε με τα μηχανήματα αναισθησιολογίας. Αυτά που έλεγε και η φίλη μου, η Κασελίμη, για το... για το... ναι, ναι, τι... έτσι είναι. Τι να πω παρακάτω, γιατί παίρνω εγώ χαμπάρι, νομίζεις, από αυτά? Και τι με νοιάζει αν το έχεις το όνομα άλλης? Ε? Τι με νοιάζει? Αλλά περιμένω να μάθω επί της ουσίας και ακριβώς τι και πως. Τα ξέρω, τα ξέρω, τα ξέρω, τα ξέρω, λέμε. Είπα και εγώ, λέει, την πρώτη μέρα των αγιασμών δεν θα βάλει την Ντόνα Σάμερ. Θέλω να μου πεις που υπάρχει κατάστημα ορθοπαιδικών να έχουν και περματογράφο, γιατί έχω πρόβλημα. Αγαπημένη μου Γιώτα, δεν το κατέχω το άθλημα, αλλά μπορώ να ρωτήσω και να μάθω και να σε ενημερώσω και να σου πω τι ακριβώς και πώς θα λύσεις το... Λοιπόν, θα πω και... Έλα ρε Βασιλάκη, έλα ρε Βασιλάκη, όλα τα ξέρεις, είσαι χωμένος μέσα. Όλα τα ξέρεις, πιανούν η πολυκατοικία, λέει. Πιανούν η πολυκατοικία, πιανούν η πολυκατοικία. Που φτιάχνει ο ΣΥΚΑΠ, που έφτιαξε τη Βενιζέλου και ένα σωρό άλλα έργα. Στο Δήμο. Εξωτερικός συνεργάτης, θα λέω. Ωραία, εντάξει. Εξωτερικός συνεργάτης. Λοιπόν, όλοι βλέπω το ξέρετε εδώ πέρα. Μου στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα. Όλοι, όλοι ξέρουν ποια είναι η πολυκατοικία. Ρε, μόνο εγώ δεν το ξέρα. Και το έμαθα τώρα προσφάτως. Πολυκατοικία που φτιάχνει ο εργολάβος της Βενιζέλου. Ποια είναι? Δεν ξέρω. Εσείς το ξέρετε, γιατί δεν το λέτε? Γιατί δεν το λέτε? Περιμένω να το πω εγώ, ε. Εγώ θα το πω αλλιώς όμως, δεν θα το πω. Και ο Νικόλας το ξέρει, ρε παιδιά, δεν το πιστεύω. Ρε Νικόλα, ρε Νικόλα, τι έγινε? Μόνο εγώ, ρε, δεν το ξέρα. Α. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κούρνη, την πρόεδρο της συλλόγου, του Συλλόγου των Διαβητικών Διαβητο... Διαβητοπασχόντων και λοιπά. Πες, λέει, για το διαβητολογικό, ακόμα δεν έχει διαβητολόγο στο νοσοκομείο. Αφού πήγε ο κύριος Σταουλιάς τώρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, και τα βρήκε όλα, μια χαρά. Το πρόβλημα που βρήκε, λέει, είναι στο παθολογικό, λέει, ότι είναι πιο πολύ από τις κλίνες που έχει. Και ότι φτιάχνουν, λέει, τώρα ετοιμάζουν, λέει, τώρα το αιμοδυναμικό, για να μην πηγαίνεις στην Αθήνα να κάνεις την εξέταση αυτή που χρειάζεται και να την κάνεις εδώ. Αλλά διαβητολογικό, μούγκα σε στρούγκα. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Ναι, έχουν βγάλει 500.000 έξτρα, αλλά πούντα, δεν γίνονται για να τελειώσει το έργο της Βενιζέλου. Το έχουμε πει, το έχουμε πει. Όχι, το είπε, α, έχεις λάθος, έχεις λάθος. Λοιπόν, έχεις λάθος. Μνημόνευσε τον Παγώνη για το 26ο, για την υπηαγωγή Ξηρόβρησης και για το σχολείο. Το μνημόνευσε και μάλιστα τον κάλεσε κιόλας να πάει στους αγιασμούς. Δεν ξέρω αν θα πάει, αλλά τον κάλεσε να πάει. Αυτό το έμαθα από πρώτο χέρι. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Τι έγινε? Έχει στη Λιλαντίον κατάστημα, λέει, με πελματογράφο. Στα Φανάρια, στη Διασταύρωση Νικόλα, είναι ένα μαγαζί με ορθοπαιδικά που έχει ανοίξει και έχει πελματογράφο. Να, κυρία Γιώτα, είδατε αμέσως ακαρία. Τι είναι αυτή η εκπομπή, ρε παιδί μου? Και είναι πληροφοριών τέτοιο. Έχει εκεί πέρα, λέει, και πελματογράφο. Λοιπόν, σου στέλνω, κυρία Γιώτα, τον κωδικό, να μπεις και να πατήσεις το σύνδεσμο και να μπεις να δεις που έχει το τέτοιο. Λοιπόν, κυρία Γιώτα μου, μισό λεπτό να σας το επικολλήσω. Τι έγινε? Ρε, κάνε επικόλληση, ρε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν προλάβα να κάνω την γραφή. Τώρα θα κάνω όμως. Ναι, να με πάρεις. Σε λίγο κάνω διακοπή, βάζω διαφημίσεις. Μισό λεπτό, τι είπετε? Μου την πέσατε όλοι τώρα. Μου την πέσατε όλοι τώρα. Καθίστε, περιμένετε. Βάλε, ρε, διαφημίσεις, ένα τραγούδι για να τα τακτοποιήσουμε και να τα συνεχίσουμε να τα λέμε. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Σήμερα βλέπω μεγάλη ενεργητική δραστηριότητα από τους ακροατές.

Όχι, ο άλλος μου λέει πάρε με να σου πω για πολυκατοικίες μόλις τελειώσεις. Άμα. Άμα.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Γιώργο Πινάς.
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε, να πάμε.
5: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
13: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
14: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
13: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
15: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
16: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
15: Ωραία! Και για συσκευασία?
16: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
15: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
16: Άνεση και ποιότητα.
15: Ήδη μνημόσυνο?
16: Με σεβασμό και φροντίδα.
15: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
16: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
15: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 404166.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών
17: μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
18: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
19: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
18: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Μία από τις μεγαλύτερες και καταπληκτικές μπάντες της soul μουσικής, Earth, Wind and Fire, Let's Groove.
1: Παπάκο,
0: σταμάτα ρε Χριστιανέ. Είναι αυτό ρε, δεν μας αφήνει.
1: Η κοιλιά μου γουργουρίζει.
0: Δεν μας αφήνει.
1: Και η πείνα με θερίζει.
0: Δεν μπορεί να σε θερίσει να ησυχάσουμε. Δεν μπορεί να σε θερίσει να ησυχάσουμε. Είπαμε. Δεν είπαμε. Είπαμε. Τα έχει όλα και συμφέρει ο φίλος μου Ηλιάδης, ο καλύτερος σεφ. Άμα χορταίνει και το κολλητήρι, τι ψάχνεις να βρεις τώρα? Όλα τα γευστικά, σπιτικά φαγητά που μπορείς να διαλέξεις. Άκου σήμερα ποικιλία το μενιού. Άκου ποικιλία το μενιού. Μουσακά. Μουσακάς ωραίος, μπεσαμέλα, μα έχει πετύχει η μπεσαμέλ είναι. Και εδώ δεν μιλάμε για πετύχεσά τώρα, μιλάμε για μπεσαμέλ. Κοτόπουλο φούρνου με πατάτες. Μοσχαράκι κοκκινιστό με χυλοπίτες. Αρνάκι λεμονάτο λαμαρίνας. Γεμιστά, ντομάτα και πιπεριά. Γιατί δεν βάζετε και μια μελιτζάνα? Δεν τις τρώνε τις μελιτζάνες, δεν τους αρέσει? Ωραίο γεμιστό μελιτζάνα. Τέλος πάντων, έφτιαξε χωρημένη μάνα μου. Τουρλού λαχανικών και γάριδο μακαρονάδα νηστίσιμη. Α, ξέχασα, είναι Παρασκευή σήμερα, νηστεύουμε σήμερα. Λοιπόν, Ηλιάδη, εγώ θα σου μαζεύω προτάσεις για να φτιάνεις φαγητό. Λοιπόν, γίδα φρικασέ. Είδα μια συνταγή εδώ πέρα, λεμονάτι. Είδα γίδα φρικασέ. Πώς κάνουν το αρνάκι το φρικασέ? Βάζεις γίδα φρικασέ. Δεν το κάνουμε το φρικασέ τη Δευτέρα με γίδα? Να το δοκιμάσουμε να δούμε πως είναι. Γιαννάκη, να κάνουμε το φρικασέ με γίδα, μαρουλά, κερμιδά και άνηθο και μια καλή γίδα. Να πει στο φίλο μου τον Παλπάνη εκεί πέρα, καλημέρα κύριε Παλπάνη, να του πεις να σου βρει μια γίδα ωραία, καλή, βραστερή, και αντί να βάλουμε αρνάκι να βάλουμε γίδα. Γίδα φρικασέ. Ε, ωραία δεν είναι η πρόταση? Αντί να το κάνουμε με αρνάκι τη Δευτέρα, να το κάνουμε γίδα. Πολύ καλή ιδέα, μου απαντάει ο σεφ της καρδιάς μας. Πολύ καλή ιδέα. Χαίρομαι που υπάρχει ταύτιση απόψεων στις προτάσεις που καταθέτει η εκπομπή μας στη φωλιά του Ηλιάδη. 85-940, το τηλέφωνο αυτό να το έχετε πάντα μαζί σας. Θα σας χρειαστεί, είναι σίγουρο. 85-940, τηλέφωνο για να μάθεις το μενού, άμα δεν προλαβαίνεις να τα ακούσεις από την εκπομπή. Τηλέφωνο για να κάνεις παραγγελιά. Και τηλέφωνο για να σου έρθει το delivery στο σπίτι. Ναι ρε παιδί μου, άμα βρεις, μπορεί να μην βρεις τώρα, θα βρεις την άλλη εβδομάδα, ναι. Όποτε βρεις, όποτε βρεις, φτιάξε μια γίδα φρικασέ, να τη δοκιμάσουμε, να δούμε τι λέει. Γιατί μου το προτείνανε και εμένα, μην νομίζω ότι μου ήρθε έτσι ξαφνικά αλλού, ταλού, κουτουρλού.

Φύγανε και οι δύο. Και Ozzy Osbourne και η Bonnie Tyler σε ένα φοβερό ντουέτο. Ozzy και η Bonnie. Fire in the Midnight Sky. Πάνε και οι δύο, φύγανε και αυτοί. Πάει και ο Μαζονάκης. Άστα βράστα.

Ozzy και Bonnie Tyler. Fire in the Midnight Sky. Και τα κιθαρόνια του Tony Lomi, τον Black Sabbath.

Γαβράκια, πώς την είδατε τη Βαζέλα στο βράδυ, ρε, την ομάδαρα. 3-3 και κορυφή. Γιαννάκη, πώς την είδες τη Βαζέλα στο βράδυ, ρε. Εσύ ντέρμπι με το Βόλο. Φάγατε και το Μεντιλίμπαρ. Τον εφάγατε τον άνθρωπο, τον εσύλα τα διάβασα. Αυτός ο πουθενάς που πήρατε ποιος είναι? Τι τραβάμε με το γαύρο. Φτάνουμε στο τέλος, πλησιάζουμε στο τέλος. Καλή σχολική χρονιά να έχετε.

Κύριε Φάνη, τον Μπεργιάλια θα τον περιλάβω από Δευτέρα. Άρχισε το θάψιμο της Κορείας. Εγώ δεν σας τα είχα πει, ρε κοροϊδάκια. Εγώ δεν σας τα είχα πει για το ρόλο του Μπεργιάλια. Και μου λέγατε όχι, πάει και κάνει. Θα τον περιλάβω από Δευτέρα τον Μπεργιάλια.

I Want to Break Free. Σε ένα μασαπάκι με το Michael Jackson, Queen και το Black and White. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: οι Πέδρε που στέλνουν μηνύματα για να διευρυνθεί το ακροατήριο, τα ξέρει το ακροατήριο τα μηνύματα? Ξέρει, τα στέλνουμε στο Viber της εκπομπής 693-666-2892. Επαναλαμβάνω, 693-666-2892. Στέλνετε μηνύματα σε αυτόν τον αριθμό στο Viber. Κρατήστε τον, γιατί θα σας χρειαστεί κάποια στιγμή. Καλημέρα, καλή σχολική χρονιά, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε με υγεία τη Δευτέρα. Νικόλα, τι έγινε ρε με τον Βάζελο, πώς τον είδες στο Βάζελο, καλός ήτανε, ε? Καλός ήτανε, γάβρε.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ποσειδώνα, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή αυτοκινήτου στο ύψος της πλατείας Νερού. Καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό, όπως Επόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Άνοιξαν τις πόρτες του σήμερα τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια της επικράτειας για να υποδεχθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τον καθιερωμένο αγιασμό. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο, καθώς το ιατρείο τους υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών γνωστοποίησε ότι κατά την αυτοψία που έκανε κλιμάκιό του εντοπίστηκαν δύο παράνομα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο. Η οικογένεια του τραγουδιστή έχει ζητήσει σύμφωνα με πληροφορίες στον ορισμό τεχνικού συμβούλου προκειμένου να παρακολουθήσει τη διαδικασία της νεκροψίας νεκροτομής. Περισσότερα στο enikos.gr. Δεν μετανιώνει για την απόφαση να προχωρήσει σε πόλεμο με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν έπρεπε να το κάνω ξανά, θα έκανα ακριβώς ό,τι έκανα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συμπληρώνονται σήμερα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Όλοι μαζί να δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας, ανέφερε ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, η Μανώλα Αλγκουαθή, μιλώντας στους παίκτες της ομάδας. Μετά τη σημερινή δεύτερη προπόνηση θα ανακοινώσει την αποστολή για τον αυριανό εντός έδρας αγώνα με τον Όφης για τη Super League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Όπως κάθε Παρασκευή, 10-12, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου, Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα Γιώργο. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr για τα email.

0: Ξεκινάει ένα τριήμερο στον απόϊχο της τραγωδίας με τον Γιώργο Μαζονάκη και τα απόνερα θα μπλέξει πολλοίς κόσμος, αν με θυμηθείτε σε αυτή την εκτίμηση που κάνω, και όχι μόνο σχετικά με τους ιδιοκτήτες του ιατρίου, της περίεργης αυτής ιστορίας που ήδη την ονόμαζαν κλινική, αλλά και άλλοι που θα έπρεπε να είχαν κάνει ελέγχους και δεν έκαναν ποτέ. Γενικά υπήρχε ένα σύστημα Κόζα Νόστρα, από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, που καλό θα είναι τώρα με την ευκαιρία αυτή και με αφορμή τον τραγικό, την τραγική ιστορία του Γιώργου Μαζονάκη, να ξεσκεπαστεί όλο αυτό το πράγμα που αναδύει μπόχα και δυσοδεία. Από την ύπαρξη τέτοιων εντός αγωγικών ιατρίων μέχρι τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις αρχές που δεν τα είχαν ελέγξει ποτέ. Θα τα πούμε όμως αυτά στη συνέχεια. Τριήμερο με ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στο Καστελόριζο σήμερα το απόγευμα και θα μείνει εκεί μέχρι την Κυριακή το απόγευμα. Εθνικής σημασίας η επίσκεψή του και λόγω της ιστορικότητας την Κυριακή είναι η επέτειος από την απελευθέρωση του νησιού. Θα τα πούμε όλα αυτά γιατί υπάρχει έντονη κινητικότητα στα ελληνοτουρκικά. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις είδαν το φως δημοσιότητας και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και από Δευτέρα θα δουν και άλλες. 2-3 τουλάχιστον, λέει το δικό μου ρεπορτάζ, από αυτά που έμαθα από δημοσκόπους. Και βέβαια η άνοδος του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την καθιερωμένη ομιλία στο Βελίδιο και την συνέντευξη τύπου την Κυριακή το μεσημέρι. Άρα θα είναι ένα ακόμα τριήμερο, ένα ακόμα Σαββατοκύριακο με ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα είναι ευχάριστη μέρα για μας, με την έννοια ειδικά για τους γονείς. Αν και εμένα μεγάλωσαν τα παιδιά, τελείωσαν και τα πανεπιστήμια, μπήκα σε άλλη φάση της ζωής μου, αλλά σίγουρα για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά, χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Να ευχηθούμε καλή αρχή, καλότυχα τα παιδάκια στην πορεία τους. Ξέρετε, η έννοια του αγιασμού, το ψάξα, δεν υπάρχει σε πολλές χώρες του πλανήτη. Είναι λίγες οι χώρες που όλα καθιερωμένα τα δημόσια σχολεία στη δημόσια εκπαίδευση έχουν καθιερώσει τον αγιασμό στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σήμερα είναι όμως και μια μέρα μνήμης για τον πλανήτη και πολύ περισσότερο για την Μητρόπολη του κόσμου, τη Νέα Υόρκη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρασαν 25 χρόνια, φίλες και φίλοι, από τη μέρα που όλοι ομολογούν ότι άλλαξε πραγματικά τον κόσμο. Άφησε μια άλλη πραγματικότητα πίσω, ξημερώσαμε με μια άλλη πραγματικότητα 25 χρόνια μετά, 11η Σεπτεμβρίου. Όλα αυτά συνθέτουν την επικαιρότητα την οποία θα σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα, με συνεντεύξεις, με παρασκήνια, με μηνύματα ακροατριών και ακροατών, όπως κάνουμε τόσα χρόνια εδώ στον Real FM. Αλλά πριν απ' όλα, νομίζω ότι το λόγο πρέπει να δώσουμε στο φίλο μας τον Παναγιώτη Βολάνη, ο οποίος είναι εδώ, έτοιμος να μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Μην τρελαίνεστε, μπορεί να μην είχε κίνηση σήμερα στους δρόμους, γιατί τα σχολεία ουσιαστικά, ο αγιασμός δεν έγινε στις 8 ώρα το πρωί, αλλού έγινε 8.30, αλλού 9, αλλού 9.30, αναλόγως το σχολείο και την περιοχή. Πάντως προβλήματα εμφανίστηκαν, φαντάζομαι από Δευτέρα θα χειροτερεύσουν τα πράγματα. Για να τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Και εγώ αυτό περιμένω, από Δευτέρα να έχουμε από νωρίς γεμάτους δρόμους. Τώρα σήμερα ήταν πιο μοιρασμένη κατάσταση και περιορισμένη, θα πω, κάθε ώρα. Δεν ήταν τόσο.
0: Είχα σε άλλη φάση της ζωής μου, αλλά σίγουρα για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά, χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Να ευχηθούμε καλή αρχή. Καλότυχα τα παιδάκια στην πορεία τους. Ξέρετε, η έννοια του αγιασμού, το ψάξα, δεν υπάρχει σε πολλές χώρες του πλανήτη. Είναι λίγες οι χώρες που όλα καθιερωμένα τα δημόσια σχολεία στη δημόσια εκπαίδευση έχουν καθιερώσει τον αγιασμό στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σήμερα είναι όμως και μια μέρα μνήμης για τον πλανήτη και πολύ περισσότερο για την Μητρόπολη του κόσμου, τη Νέα Υόρκη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρασαν 25 χρόνια, φίλες και φίλοι, από τη μέρα που όλοι ομολογούν ότι άλλαξε πραγματικά τον κόσμο. Άφησε μια άλλη πραγματικότητα πίσω, ξημερώσαμε με μια άλλη πραγματικότητα 25 χρόνια μετά, 11η Σεπτεμβρίου. Όλα αυτά συνθέτουν την επικαιρότητα την οποία θα σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα, με συνεντεύξεις, με παρασκήνια, με μηνύματα ακροατριών και ακροατών όπως κάνουμε τόσα χρόνια εδώ στον Real FM. Αλλά πριν απ' όλα, νομίζω ότι το λόγο πρέπει να δώσουμε στο φίλο μας τον Παναγιώτη Βολάνη, ο οποίος είναι εδώ, έτοιμος να μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Μην τρελαίνεστε, μπορεί να μην είχε κίνηση σήμερα στους δρόμους, γιατί τα σχολεία ουσιαστικά, ο αγιασμός δεν έγινε στις 8 το πρωί, αλλού έγινε 8.30, αλλού 9, αλλού 9.30, αναλόγως το σχολείο και την περιοχή. Πάντως προβλήματα εμφανίστηκαν, φαντάζομαι από Δευτέρα θα χειροτερεύσουν τα πράγματα. Για να τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Και εγώ αυτό περιμένω, από Δευτέρα να έχουμε από νωρίς γεμάτους δρόμους. Τώρα σήμερα ήταν πιο μοιρασμένη.

0: Πέρασαν 25 χρόνια, φίλες και φίλοι, από τη μέρα που όλοι ομολογούν ότι άλλαξε πραγματικά τον κόσμο. Άφησε μια άλλη πραγματικότητα πίσω. Ξημερώσαμε με μια άλλη πραγματικότητα 25 χρόνια μετά, 11η Σεπτεμβρίου. Όλα αυτά συνθέτουν την επικαιρότητα την οποία θα σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα, με συνεντεύξεις, με παρασκήνια, με μηνύματα ακροατριών και ακροατών, όπως κάνουμε τόσα χρόνια εδώ στον Real FM. Αλλά πριν απ' όλα, νομίζω ότι το λόγο πρέπει να δώσουμε στο φίλο μας τον Παναγιώτη Βολάνη, ο οποίος είναι εδώ, έτοιμος να μας πει για την κίνηση στους δρόμους. Μην τρελαίνεστε, μπορεί να μην είχε κίνηση σήμερα στους δρόμους, γιατί τα σχολεία ουσιαστικά, ο αγιασμός δεν έγινε στις 8 το πρωί, αλλού έγινε 8.30, αλλού 9, αλλού 9.30, αναλόγως το σχολείο και την περιοχή. Πάντως προβλήματα εμφανίστηκαν, φαντάζομαι από Δευτέρα θα χειροτερεύσουν τα πράγματα. Για να τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Και εγώ αυτό περιμένω, από Δευτέρα να έχουμε από νωρίς γεμάτους δρόμους. Τώρα σήμερα ήταν πιο μοιρασμένη κατάσταση και περιορισμένη, θα πω, κάθε ώρα. Δεν ήταν τόσο τραγικά τα πράγματα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην άνοδο των Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, καθώς απομακρύνθηκε από το οδόστρωμα το ακινητοποιημένο γιοταχή που βρισκόταν στο ύψος της πλατείας νερού. Το λέμε σαν ενημέρωση αυτό, γιατί είχε διαμορφωθεί μποτιλιάρισμα τις προηγούμενες δύο ώρες αρκετό. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι είσαι προετοιμασμένος να δίνεις πληροφορίες από τη Δευτέρα. Ίσως είναι προτιμότερο να λες ποιοι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί και χωρίς προβλήματα.
1: Άλλοι, ναι.
0: Και όλοι οι άλλοι θα είναι γεμάτοι.
1: Θα ξεμπερδεύουμε σε μερικά δευτερόλεπτα αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν σε συμφέρει μάλλον αυτό. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Την καλημέρα μας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλε.

0: του Συλλόγου της Αθήνας και του κυρίου Πατούλη. Ο οποίος βγαίνει από κανάλι σε κανάλι και προσπαθεί εν πάση περιπτώσει να υπερασπιστεί το ρόλο του, και καλά κάνει, αυτός είναι ο ρόλος του. Αλλά να δούμε κατά πόσο υπάρχει από πίσω μια διαδικασία που παραπέμπει, όπως είπα πριν, σε Κόζα Νόστρα. Αν δηλαδή ελέγχονται πραγματικά με αυτοψίες τα ιατρία που ανοίγουν, τι μηχανήματα υπάρχουν εκεί, και αν επανέρχεται ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας με νέες αυτοψίες χωρίς να προειδοποιήσουν τους γιατρούς. Κρατήστε το αυτό το οποίο επισημαίνουμε. Τέλος πάντων, από αυτή την ιστορία φαίνεται ότι θα αναδειχθούν πολλά και σημαντικά πράγματα, πτυχές που ίσως μέχρι να βγει η ιστορία αυτή στη δημοσιότητα με το τραγικό τέλος του Γιώργου Μαζονάκη, του αγαπημένου τραγουδιστή, δεν φανταζόταν κανείς. Ας πάμε όμως σε κάτι λίγο πιο ευχάριστο από αυτό. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσιο Αρνιακό, το μετεωρολόγο μας, να μας πει τι καιρό θα έχει το τριήμερο και αν κάποια στιγμή σιγά σιγά θα μπούμε στο φθινόπωρο ή όχι. Καλημέρα, κύριε μετεωρολόγε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές του Real FM. Πράγματι, λοιπόν, η καλοκαιρία θα συνεχιστεί, αλλά όχι για πολύ, κανά δύο μέρες ακόμα, σήμερα και αύριο θα έλεγα, αφού από αύριο και μετά το φθινόπωρο θα μας χτυπήσει για τα καλά την πόρτα, αφού έρχονται βροχές, καταιγίδες, εποχικά σύμφωνες, με πιθανές χαλαζοπτώσεις και ραυνοπτώσεις, ό,τι δηλαδή χαρακτηρίζει το κανονικό φθινόπωρο. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, με περιορισμένη αστάθεια στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ασθενείς ανέμους μέχρι 3-4 το πολύ, 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει σήμερα τους 34 με 36 παρακαλώ βαθμούς Κελσίου, mm-hmm. και στα νησιά τους 31 με 33. Στην Αττική δεν περιμένουμε τίποτα σημαντικό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Βοριάδες 3 με 4. Στον Εβοϊκό έως 5 με 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τις θερμοκρασίες μέχρι 31. Τώρα το Σάββατο περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως προς το βράδυ στη Μακεδονία, την Ήπειρο, το Βόρειο Ιόνιο και τη Θεσσαλία και πιθανά στην Αιτωλοακαρνανία και την Ευρυτανία θα έχουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, προελούδιο του φθινοπόρου που ουσιαστικά μπαίνει από την Κυριακή. Οι άνεμοι αύριο θα είναι βοριάδες 3 με 5, η θερμοκρασία στην Βόρεια Ελλάδα θα σημειώσει πτώση 1 με 2 βαθμούς, θα φτάσουμε τους 32 με 34 στα βόρεια, στις υπόλοιπες περιοχές τους 35 με 37 αύριο και στα νησιά τους 30 με 33. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριαδάκι μέχρι 5 μποφόρ, στα ανοιχτά 6, θερμοκρασία 21-34.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: Κυριακή, τώρα οι συνθήκες θα είναι κατάλληλες για εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων, τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, με τα ισχυρότερα φαινόμενα και με τη μεγαλύτερη διάρκεια να εντοπίζονται στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο βορειοδυτικό Αιγαίο, δηλαδή στις περιοχές γύρω από το Θερμαϊκό. Οι άνεμοι βοριάδες, μέχρι 6 μποφόρη, θερμοκρασία σε πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια, θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές τους 28 με 31 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε πιθανές βροχές το απόγευμα με τη θερμοκρασία
0: το απόγευμα της Δευτέρας,
1: της Κυριακής,
0: μάλιστα.
1: Και στη Θεσσαλονίκη βροχές και καταιγίδες από το πρωί. Η θερμοκρασία 22 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, επειδή είναι και η έκθεση, πρέπει να το ξέρουν όσοι θα είναι εκεί, ο καιρός στη Θεσσαλονίκη από το βράδυ του Σαββάτου θα χαλάσει.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Αρνιακή. Άρα θα πέσει η θερμοκρασία από Κυριακή Δευτέρα.
1: Θα πέσει η θερμοκρασία, βέβαια. Και βλέπω στα κανονικά επίπεδα με το ζόρι 30-31 το πολύ.
0: Ωραία, να δροσίσει λίγο. Ευχαριστώ.
1: Θα έχουμε Παρασκευή και Σάββατο.
0: Ευχαριστώ αυτό. Να είστε καλά, κύριε Αρνιακή. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Βλέπω αρκετά θετικά σχόλια για αυτό το οποίο είπα για τους οικονομικούς εισαγγελείς. Το έχετε υποδεχθεί, μα είναι αυτονόητο ότι πρέπει οι οικονομικοί εισαγγελείς να μπουν μέσα και να κάνουν φίλο και φτερό την ιστορία αυτή. Και εφόσον είναι απόλυτα νόμιμοι, αν είναι, γιατί από μαρτυρίες δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, να επιβάλλουν αυτό το οποίο πρέπει να επιβάλλει ο νόμος και το Σύνταγμα της χώρας, έτσι δεν είναι? Και ποτέ δεν έτσι δεν λέει για όσους φοροδιαφεύγουν, ότι πρέπει να επιβληθούν ποινές? Για να δούμε τι θα δούμε, να δούμε καταρχάς τι θα βρουν. Γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα βρουν. Υπάρχουν ήδη αρκετές μαρτυρίες, φίλες και φίλοι, σε σχέση με τις επισκέψεις και την ταρίφα που είχαν κόψει συγκεκριμένοι γιατροί. Να δούμε όλα αυτά, θα έχει ενδιαφέρον από εδώ και πέρα, γιατί σας είπα, εκτός από το ποινικό κομμάτι υπάρχει και το οικονομικό. Και εκεί ίσως βγουν τα πιο ενδιαφέροντα λαβράκια για την ιστορία αυτή. Μια απλή επίσκεψη κόστιζε 300 ευρώ. Μία επίσκεψη τύπου Μαζονάκη κόστιζε 6.000 ευρώ. Υπάρχει περίπτωση από μαρτυρίες που έχουν κατατεθεί στην ασφάλεια. Το συγκεκριμένο ιατρείο να έκανε 3 και 4 εξετάσεις, εντός εισαγωγικών η λέξη, σαν και αυτή την εξέταση που έκανε στο Γιώργο Μαζονάκη, την ημέρα. Μάλιστα, εδώ μου λέει ο κ. Παυλίδης, καλημέρα κύριε Παυλίδη. Θα έπρεπε από την αρχή να είχαν μπει οικονομικοί εισαγγελείς, κύριε Παπαγιάννη. Εντάξει, δεν γίνονται όλα μαζί, ξέρετε. Είναι το ποινικό σκέλος που προηγείται του οικονομικού, αλλά ενδεχομένως να κινητοποιηθούν γρηγορότερα οι αρχές. Καλημέρα στη φίλη τη Μαρία από την Αργυρούπολη. Εισέπραξε πικρία, κύριε Παπαγιάννη. Καλό ταξίδι να ζούμε όλοι όσοι τον αγαπήσαμε, τον Γιώργο Μαζονάκη. Και κάποια στιγμή θα πρέπει η οικονομική εισαγγελία, γράφει η φίλη Μαρία, να δει και άλλα παρόμοια ιατρία που δεν κόβουν ποτέ αποδείξεις, έχουν μαύρα έσοδα και κάποια στιγμή το κράτος θα πρέπει να παρέμβει αποφασιστικά. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου, αγαπημένη ακροάτρια από την αρχή της εκπομπής του Real FM. Καλημέρα αγαπητή Βασιλική, να σε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο, να σε καλά άρχοντα. Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Θόδωρο Πάπα Γεωργίου. Καλημέρα. Θυμήθηκαν Γιάννη το Καστελόριζο, Κάλια αργά παρά ποτέ. Το Καστελόριζο και τα μάτια μας. Καλές οι επισκέψεις και τα λόγια. Πρέπει όμως το κράτος να στηρίξει όλα τα ακριτικά νησιά με πράξεις. Πράξεις για να έχουν τα νησιά Έλληνες και να μην ερημώνουν. Ας φτιάξουν για παράδειγμα σχολή εμποροπλοιάρχων στο Καστελόριζο. Καλημέρα και πάλι, να σε καλά, Θόδωρο, την καλημέρα μας. Καλημέρα στην αγαπητή φίλη τη Μαρία, να σε καλά, Μαρία. Απαντώ παρακάτω στις δικαιολογίες που έδωσαν ορισμένοι κυβερνητικοί υπουργοί στο σταθμό μέσα στην εβδομάδα για την άδικη και ανήθικη, κατά τη γνώμη μου, μη καταβολή του επιδόματος στους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών. Δεν αρκούσαν τα διαθέσιμα, τότε μειώνεις το ποσό και το καταβάλεις σε όλους. Επιπλέον, αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα βάσει εισοδηματικά κριτήρια, γιατί τώρα κάποιοι άνω των 65, με ενίκια, μερίσματα, κίνητη περιουσία κτλ., το παίρνουν και κάποιοι κάτω των 65 που ζουν μέσα στη φτώχεια με πενιχρή σύνταξη και αποκλείονται του επιδόματος. Άλλο επιχείρημα είναι πιο νέοι και μπορούν να εργαστούν. Μιλάμε ότι κάτω των 65 είναι οι περισσότεροι με βαρέα και ανθυγινά 62 ετών και 40 χρόνια δουλειάς, ένστολοι μητέρες, και επιπλέον όλοι κάτω των 65 βγήκαν με νόμο κατρούγκαλου και οι συντάξεις του είναι σαφώς μικρότερες χωρίς προσωπικές διαφορές. Δημιούργησαν συνταξιούχους δύο ταχυτήτων.

0: 18.
1: Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και στη συνέχεια για την ιστορία με το ιατρείο Θεοδωρόπουλου και Γάκα, σε σχέση με αυτά τα οποία συνέβησαν, φίλες και φίλοι, με τον Γιώργο Μαζονάκη, τον άτυχο Γιώργο Μαζονάκη. Θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια, θα ακούσουμε και γιατρούς. Υπάρχει θέμα, να ξέρετε, και εκτός από το ποινικό κομμάτι της ιστορίας αυτής, ξέρετε ότι έχουν συλληφθεί, έχει συλληφθεί το ζευγάρι. Μαθαίνω ότι ενδεχόμενη να υπάρξει παρέμβαση και από την αρχή προστασίας για το ξέπλυμα. Ξέρετε, με επικεφαλή στον κύριο Χαράλαμπο Βουρλιώτη, γιατί από ό,τι προκύπτει, το ιατρείο αυτό δεν είχε απλά κόσμο, δεν έβρισκε ραντεβού μαζί τους. Και θα έχει ενδιαφέρον ο κύριος Βουρλιώτης να ψάξει και να βρει πώς αποκτήθηκε η περιουσία. Απόλυτα φορολογημένη και νόμιμα. Το σπίτι στο Παλαιό Ψυχικό, για παράδειγμα, οι αγορές των ακινήτων στα ιατρία. Υπάρχει και μια τέτοια διάσταση στο ρεπορτάζ που την έψαξα και μου την επιβεβαίωσαν δικαστικοί και οικονομικοί κύκλοι. Οπότε νομίζω ότι από Δευτέρα θα πάρει και άλλη τροπή η ιστορία αυτή. 6.000 πήγαινε η ταρίφα για τέτοιου είδους επεμβάσεις, εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη. Φαντάζομαι είναι περιττό να ρωτήσω αν έκοβαν αποδείξεις οι γιατροί, έτσι, και αν τα λεφτά πήγαιναν με νόμιμη διαδικασία σε κατάθεση λογαριασμών. Μάλλον όχι. Μάλλον φρέσκο χρήμα, μαύρο διακινήτο εκεί και σε άλλα ιατρία αυτού του επίπεδου. Ο εισαγγελέας μαθαίνω πως ψάχνει επίσης αν υπάρχουν ευθύνες του ιατρικού.

0: Κυριακή.
1: Καλημέρα στο φίλο το Κώστα, να σε καλά Κώστα. Καλημέρα και στο Θανάση το Ρουμελιώτη, να σε καλά Θανάση. Καιρό έχεις να στείλεις μήνυμα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Δημήτρη που λέει ότι μακάρι με την ίδια ευαισθησία που κινήθηκε η εισαγγελία, που θα κινηθεί η εισαγγελία, να το κάνει και με άλλα συμβάντα και όχι κάτι επιλογή. Μα νομίζω ότι ο κύριος Βουρλιώτης έχει δείξει, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, ότι τουλάχιστον αυτό το κομμάτι της οικονομικής εισαγγελίας, η αρχή για το ξέπλυμα δηλαδή, έχει κινηθεί και έχει συλλάβει, εν πάση περιπτώσει αν όχι συλλάβει, έχει εντοπίσει αρκετές περιπτώσεις άγριας και μεγάλης φοροδιαφυγής. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλετζάκη, καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Λευτέρη. Πάμε όμως να πούμε τώρα την καλημέρα μας στον γνωστό γεωπολιτικό και γεωστρατογικό αναλυτή, τον κύριο Σάβα Καλετερίδη. Καλημέρα κύριε Καλετερίδη.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα.
1: Να σας ακούσουμε με πολύ προσοχή για δύο γεγονότα. Πρώτον, τη συνάντηση που είχε ο Μητσοτάκης με τον Μακρόν στο Παρίσι, αναφέρομαι αυτή η οποία έγινε στο Ελιζέ, όχι αυτή η οποία έγινε στο Γκραν Παλέ για τον Έλληνα αστροναύτη, και τι συζήτησαν για το καλώδιο, τι χρονοδιάγραμμα μπαίνει για την πόντιση του καλωδίου, και δεύτερον, ταξιδεύει, απογειώνεται το αεροσκάφο σήμερα του Πρωθυπουργού για το Καστελόριζο, για τη Ρόδο και μετά το Καστελόριζο. Θα πάει δηλαδή με πλοιάριο στο Καστελόριζο. Τι μπορεί να σημαίνει για τις σχέσεις με την Τουρκία όλο αυτό και τι περιμένουμε να γίνει κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου?
2: Λοιπόν, όσον αφορά το καλώδιο, να θυμίσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες ότι τον Ιούλιο του 2024 η Ελλάδα αποπειράθηκε να κάνει έρευνες ανατολικά της Κάσου. Και η Τουρκία έστειλε εκεί 5 πολεμικά πλοία. Νομίζω 3 φρεγάτες και 2 πυραυλάκατους. Με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία ήθελε να δείξει ότι αυτή η περιοχή είναι δικής μου και δικαιοδοσίας. Μιλάμε για το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και ότι εάν θέλετε να κάνετε εδώ εργασίες, θα πρέπει να ζητήσετε άδεια από την Τουρκία. Μεσολάβησαν αυτά τα 2 χρόνια. Είχαμε διάφορες αντεγκλήσεις και με την Κύπρο, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δηλώσεις ότι η Κύπρος αμφιβάλλει για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος, αλλά και για τη δυνατότητα της Ελλάδας να ξεπεράσει τον γεωπολιτικό κίνδυνο που είναι οι ενστάσεις της Τουρκίας. Μετά από αυτές τις πανεδρομήσεις των 2 ετών είχαμε 3 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, την υπογραφή, την τελετή υπογραφής
1: της συμφωνίας
2: πώλησης του 66% του έργου του GSI, που μέχρι τώρα ανήκει 100% στον ΑΔΜΙΕ,
1: στη Γαλλική Μερίδια μου.
2: Εκεί λοιπόν άρχισε μια διαδικασία εμπλοκής της ίδιας της Γαλλίας, του γαλλικού κράτους δηλαδή, σε αυτήν την υπόθεση. Εδώ να πούμε το εξής, ότι η εταιρεία η οποία είχε αναλάβει την εκτέλεση του έργου ήταν και αυτή γαλλική. Mm-hmm. Πριν πωληθεί το έργο ολόκληρο, το 66% στους Γάλλους, ήταν η γαλλική Νεσάνς. Και το έργο δεν είναι φτηνό. Δηλαδή η γαλλική εταιρεία θα εισέπρατε πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ενισχύεται η παρουσία της Γαλλίας, το έργο γίνεται κατά 66% γαλλικό και από ό,τι πληροφορούμε θα επιλεγεί γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία, γαλλικό πλοίο με γαλλική σημαία. Άρα θα έχουμε γαλλικό πλοίο με γαλλική σημαία
1: που θα ποντίσει το καλώδιο,
2: γαλλική εταιρεία στην οποία ανήκει το έργο κατά 66% και γαλλική εταιρεία η οποία θα το καταχρεώσει.
1: Ωραία, περιμένετε, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα σας ξαναπάρουμε, γιατί έχουν ενδιαφέρον αυτά τα οποία μας λέτε. Θέτω από τώρα το ερώτημα. Θα συνοδεύονται αυτά τα γαλλικά πλοία από ελληνικά αντιτορπιλικά ή φρεγάτες? Πρώτο ερώτημα. Και δεύτερον, έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο Άμυνας το σενάριο της εμπλοκής? Για παράδειγμα, αν δημιουργήσει το πολεμικό, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό πρόβλημα, υπάρχει σενάριο B, plan B? Θα μας τα πείτε όλα αυτά σε 3 με 4 λεπτά, εντάξει κύριε Καλετερίδη? Οκ, σας ξαναπαίρνουμε τηλέφωνο.
3: Real FM.
0: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τι απόσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλογενογράφο. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Τρεις ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
12: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη
13: δουλειά. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
14: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
15: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
16: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
15: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
17: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
18: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
18: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
19: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
18: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
21: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
20: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
21: Είμαστε καλά για τώρα.
20: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
21: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
20: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
21: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτη. Ηρακλείου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
2: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
2: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
22: Κόμμα 8.
1: Καλημέρα και καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα Αληθινό Ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Πολλά θετικά σχόλια για αυτό το οποίο είπαμε σχετικά με την πληροφορία που έρχεται προς εμάς από την Οικονομική Εισαγγελία για έλεγχο όλων των οικονομικών της λεγόμενης κλινικής. Μόνο κλινική δεν ήταν αυτή. Καλημέρα στην αγαπητή Μίνα, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, να σε καλά στην Ολγίνα που στέλνει την καλημέρα της από την όμορφη Κεφαλονιά, να σε καλά Ολγίνα. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, τα είπες όλα για τα ιατρία Γιάννη που δεν δίνουν αποδείξεις, ισχύουν όμως αυτά και για άλλους επαγγελματίες, βεβαίως και ισχύουν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Βουγιατζή από την όμορφη Καλαμαριά. Θα διαβάσω σε λίγο αναλυτικά τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον κύριο Μινά Καπάτο. Να είστε καλά κύριε Μινά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Τσιαλίκη. Έχουμε τον κύριο Καλεντερίδη στη γραμμή. Εκκρεμούν δύο ερωτήματα προς τον κύριο Καλεντερίδη και ένα τρίτο το οποίο θα θέσω μετά από παρότρινση ακροατών. Το ερώτημα είναι κύριε Καλεντερίδη, αν σε αυτή την πόντιση του καλωδίου. Καταρχάς, αν την πόντιση του καλωδίου θα τη μάθει ο κόσμος ή θα είναι μια μυστική διαδικασία πρώτον. Και δεύτερον, αν θα συνοδεύονται τα γαλλικά πλοία από ελληνικά αντιτορπιλικά, φρεγάτες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
23: Λοιπόν, καταρχάς θα βγει Ναύτεξ.
1: Ναύτεξ.
23: Ναύτεξ είναι αυτό που ακούγαμε, παιδιά, κύριε. Καλά, εσείς μικρότερος από μένα είστε.
1: Αλλά, όχι πολύ.
23: Που ακούγαμε αγγελίες προς ναυτιλωμένους.
1: Ναι.
23: Αυτό είναι λοιπόν. Είναι δέσμευση μιας περιοχής που κάνει η χώρα που είναι αρμόδια για να εκδώσει Ναύτεξ και εκεί περιγράφονται και το είδος των εργασιών και η περίοδος.
1: Ναι.
23: Άρα θα εκδοθεί Ναύτεξ και εκεί θα ενημερωθούν με την Ναύτεξ και όλες οι τοπικές
1: χώρες. Η Ναύτεξ
23: θα
1: εκδοθεί από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού?
23: Από τον σταθμό, ναι, από το σταθμό του Ηρακλείου. Υπάρχουν
1: μάλιστα
23: δύο σταθμοί, του Ηρακλείου και της Λίμνου. Τώρα, το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι θα ενημερώσουν οι Γάλλοι όλες τις χώρες της περιοχής και αυτή η ενημέρωση πιθανόν να είναι ικανή για να μην αντιδράσει η Τουρκία. Πάντως,
1: ναι,
23: εξ όσων γνωρίζω, για όλα τα σενάρια, ακόμα και για την περίπτωση που θα αντιδράσει η Τουρκία στέλνοντας πλοία, το ελληνικό γενικό επιτελείο έχει έτοιμα σχέδια για να αντιμετωπίσει, για να αντιμετωπιστεί η τουρκική αντίδραση και το ερώτημα είναι, αυτό κανείς δεν το γνωρίζει, εάν θα συνδράμει και το γαλλικό πολεμικό ναυτικό σε αυτή την προσπάθεια.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση. Γιατί οι Γάλλοι, αν θέλουν να προστατεύσουν την επένδυσή τους, γιατί περί επενδύσεως πρόκειται, μπορεί να στείλουν και το Charles de Gaulle, το αεροπλανοφόρο για παράδειγμα. Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία η οποία διακινείται, να ξέρετε, από το διπλωματικό ρεπορτάζ.
23: Γι' αυτό σας είπα ότι κανείς δεν το γνωρίζει αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
23: Πάντως είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό τεστ για αυτά που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Μάλιστα. Τι περιμένετε να ακούσετε από τον Πρωθυπουργό την Κυριακή στην ομιλία του κατά την επέτειο της απελευθέρωσης του στο Καστελόριζο? Τι περιμένετε να ακούσετε για τα ελληνοτουρκικά?
23: Να σας πω. Για τα ελληνοτουρκικά θα υπάρχει το τελευταίο διάστημα μια αλλαγή στον τόνο των δηλώσεων και του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργού Εξωτερικών και του Πρωθυπουργού. Υπάρχει ένας τόνος αποφασιστικότητας. Άρα αυτό θα συνεχιστεί. Απλά άκουσα την άποψη ενός ακροατής σας πριν από λίγο που είπε να γίνει μια σχολή του εμπορικού ναυτικού.
1: Ναι.
23: Κύριε Παπαγιάννη.
1: Το έστειλε με τον μαντεπώνυμό του ακροατής.
23: Βεβαίως. Έχει 600 άτομα αυτή τη στιγμή περίπου το Καστελόριζο. Στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν παρέλαβαν από τους Οθωμανούς οι Ιταλοί το Καστελόριζο, είχε 15.000 κατοίκους. Ακολούθησαν οι Ιταλοί μια πολιτική αφελληνισμού για να μπορούν να το διαχειριστούν καλύτερα και έκτοτε δεν ανεστράφει αυτή η τακτική αφελινισμού του νησιού. Το νησί σήμερα έχει 600 άτομα. Ο κύριος Πρωθυπουργός σωστά κάνει και, και πηγαίνει εκεί. Θέλει να δώσει και ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, να και ο ίδιος αλλά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συγκροτήσουν ένα σχέδιο για να φτάσει ξανά το νησί να έχει μερικές χιλιάδες κατοίκους. Διότι άλλο στόχο στρατιωτικό, άλλο στόχο στρατιωτικό είναι ένα νησί με 600 κατοίκους και άλλο με 5.000 κατοίκους.
1: Είναι προφανές αυτό.
23: Αν θέλουμε να ενισχύσουμε την άμυνα του νησιού, δεν φτάνουν μόνο οι στρατιωτικές δυνάμεις. Πρέπει να αποκτήσει οικονομική ζωή, να έχει πληθυσμό. Ελπίζω ο κύριος Πρωθυπουργός που θα πάει και θα δει το νησί από κοντά να πάρει τέτοιες αποφάσεις.
1: Τώρα, ζητούν δύο-τρεις φίλοι ακροατές, ακροάτριες και ακροατές, είναι μία ακροάτρια μεταξύ αυτών, να σχολιάσετε, αν θέλετε να το κάνετε, την δήλωση Φλωρίδη, αν η χώρα μείνει ακυβέρνητη θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι από το ρεπορτάζ προκύπτει πως τη δήλωση αυτή αποδοκιμάζει το Μέγαρο Μαξίμου και δια του εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη πήραν αποστάσεις. Θέλω όμως το δικό σας σχόλιο.
23: Ακούστε, αν ήμουν πολιτικός θα έλεγα είναι ατυχής η δήλωση.
1: Ναι, επειδή δεν είστε όμως, πώς θα το σχολιάσετε.
23: Κύριε Παπαγιάννη, ακούστε τώρα, δεν είναι δυνατόν. Υπάρχει ένα κράτος, υπάρχουν ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες υπό οποιονδήποτε ηγέτη, οι ένοπλες δυνάμεις θα κάνουν το καθήκον τους. Ακόμα και μια υπηρεσιακή κυβέρνηση. Τώρα, εάν η Τουρκία επωφεληθεί από μια πολιτική, ένα πολιτικό κενό, είναι άλλη τάξη ζήτημα και άλλο θα εισβάλλει.
1: Δεν το έθεσε σωστά ο κύριος Φλωρίδης, συμφωνώ μαζί σας.
23: Σωστά, αν ήθελε να δώσει.
1: Θα μπορούσε να το πει διαφορετικά όλο αυτό.
23: Να αποφύγει ο Έλληνες πολίτες να σκεφτούν ότι πιθανόν μια πολιτική, περίοδος πολιτικές στάδιες.
1: Αυτό ακριβώς.
23: Να ενισχύσει.
1: Ή μια υπηρεσιακή κυβέρνηση να μην είναι σε θέση να καταστρώσει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Δεν το είπε έτσι όμως.
23: Ναι, ναι. Και αυτό πιστεύω ότι ήταν ένα ολίσθημα, για να μην πω κάτι χειρότερο. Πρέπει οι Έλληνες πολιτικοί να αποφεύγουν τέτοιου επίπεδου, χαμηλού επίπεδου δηλώσεις.
1: Να είστε καλά κύριε Καλλιτερίδη, σας ευχαριστούμε.
23: Ευγενικός ήμουν πάντα.
1: Εξαιρετικά ευγενικός και ευπρεπής όπως πάντα. Γι' αυτό σας προτιμάμε στην ανάλυση. Να είστε καλά. Γεια σας κύριε Καλλιτερίδη.
0: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. In the night time.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
25: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
4: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όλη η ομάδα δυνατή του Real FM, πολύ περισσότερο η παλιά από το 2007 και μετά, είναι όλοι εδώ. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έρθει. Καλή αρχή στα παιδιά, στα σχολεία. Πολλά τα μηνύματα για τους φίλους μας γιατρούς και όλα όσα συμβαίνουν. Ο φίλος ο Στέλιος Ελαγκάδης μου στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα Γιάννη. Στο δωμό του κέρδους, οι γιατροί αυτοί οι οποίοι κάνουν τέτοια πράγματα θέλουν τιμωρία. Κοίταξε να δεις, έχει σχηματιστεί δικογραφία για την ιστορία αυτή. Οι γιατροί Θεοδωρόπουλος και Γάκα κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση. Πρόκειται για κακούργημα, δεν είναι απλή ιστορία. Καλημέρα και στον κύριο Σπύρο Ζάκα που αναρωτιέται γιατί γίνεται τόσος δώρος για το οικονομικό έγκλημα. Είναι γνωστό ότι κάθε ιατρείο στην Ελλάδα φοροδιαφεύγει μέχρι εκεί που δεν φαντάζεται ο ανθρώπινος νους. Μην κάνουμε ότι πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν μίλησε κανείς για ιατρεία που φοροδιαφεύγουν. Καταρχάς, δεν φοροδιαφεύγουν όλα τα ιατρεία όπως λέτε. Κάποια ιατρεία μπορεί να φοροδιαφεύγουν. Εδώ δεν μιλάμε για ένα οικονομικό έγκλημα. Υπάρχει ένας συνδυασμός ποινικού εγκλήματος που αφορά αυτό το οποίο σας είπα πριν από λίγο. Την έκθεση δηλαδή, τη θανατηφόρα έκθεση για την οποία κατηγορούνται οι δύο γιατροί. Έχουμε τον θάνατο ενός ανθρώπου μέσα στο ιατρείο και έχουμε και μια μεγάλη συζήτηση, δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει κατά πόσο η κυρία αυτή έχει τελικά την εξειδίκευση στην οποία εμφανιζόταν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικά δίκτυα και κατά πόσο υπάρχει άδεια για τα μηχανήματα αυτά ή όχι. Αυτή είναι η συζήτηση. Δεν είναι μια απλή υπόθεση φοροδιαφυγής. Γι' αυτό και δεν παρεμβαίνει απλά η ΑΔΕ. Αλλά είναι θέμα του οικονομικού εισαγγελέα. Νομίζω γίνεται κατανοητή η διαφορά του ενός από το άλλο. Καλημέρα στην αγαπητή μου φίλη τη Μαρίνα. Να είσαι καλά, Μαρίνα. Καλημέρα στο φίλο τον Παντελή από τη Σκόπελο. Να είσαι καλά, Παντελή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, τον οδηγό ταξί. Τον κύριο Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της. Την καλημέρα του. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, τον Τζιαλίκη, που μου γράφει ότι για να ικανοποιηθεί Γιάννη ο Αντώνης Σαμαράς, πρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προτείνει την αγορά της Χερσονήσου του Σινά από την Αίγυπτο. Σαν τον Τραμπ και τη Γρυλανδία. Το πήρε πίσω βέβαια ο Τραμπ τελικά για τη Γρυλανδία. Το μάζεψε. Ο φίλος ο Γιώργος Βογιατζής μου στέλνει την καλημέρα του. Καλό παράδεισο στο Γιώργο μας, αγαπητέ Γιάννη. Ερωτευτήκαμε, αγαπήσαμε, χωρίσαμε με τα τραγούδια του. Έχω δύο παιδιά, Δευτέρα και Έκτη Δημοτικού και μια απορία. 40 χρόνια δεν βρέθηκε ένας ή μια υπουργός που να κάνει μια σοβαρή δουλειά και να ξέρουν οι δάσκαλοι, όχι από τον Οκτώβριο, από Ιούνιο, σε ποια σχολεία θα πάνε. Δασκάλα με τρία παιδιά, παρακαλώ, πέρσι δίδαξε στην Έδεσα, πήγαινε από Θεσσαλονίκη και ακόμα δεν τις έχουν πει αν φέτος θα είναι στην Έδεσα ή κάπου αλλού ώστε να προγραμματίσει τι θα κάνει με τα ενίκια. Να αφήσουν τις ανοησίες με τα κακογραμμένα βιβλία και τις οικογένειες και να ασχοληθούν με τα σοβαρά θέματα της παιδείας. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Την καλημέρα μου. Καλημέρα και στο φίλο τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Καλημέρα, Ηρακλή. Καλημέρα και στη φίλη τη Μίνα. Τραγικό αυτό που έγινε με τον αγαπημένο τραγουδιστή, τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο άνθρωπος θα νόμιζε ότι είναι ασφαλής γιατί πήγε σε γιατρό. Η ερώτηση είναι πώς η γυναικολόγος έκανε τέτοιες θεραπείες και μάλιστα σε ιατρείο το οποίο αμφισβητείται. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις στη δικαιοσύνη. Το θέμα είναι όμως ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε άδικα και δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιάννη από τη Λαμία. Να σε καλά, Γιάννη.
9: Δεν τελειώσαμε ακόμα.
1: Ο Real Blogger μας έρχεται καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα το πω Γιάννη για χιλιοστή φορά. Είναι καιρός να βγει στο Αιγαίο πάλι ένας Γιάννης Αλιάρης για μια ψιλοακούμβηση. Μόνο έτσι θα μαζευτούν στο καβούκι τους οι νεοοθωμανοί θαλασσόλικοι του γλυκού νερού. Φτάνει πια η ανοχή και η υποχωρητικότητα. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον ανορθόγραφο που μου λέει: μήπως βιαστήκαμε να κρίνουμε τη δήλωση ότι αν μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα θα κάνουν το οι Τούρκοι. Ο άνθρωπος δεν είπε ότι αν μείνουν ακυβέρνητη η Ελλάδα δεν θα κάνει τίποτα ο στρατός. Είπε ότι οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν ότι δεν υπάρχει σταθερή ηγεσία και θα κάνουν το. Ναι, πάντως τον τρόπο που σχολίασε το περιστατικό, το γεγονός αυτό, μάλλον το σενάριο αυτό ο κ. Φλωρίδης, δεν τον αποδοκίμασε ο κ. Καλεντερίδης μόνο. Τον αποδοκίμασε ο κ. Παύλος Μαρινάκης, η κυβέρνηση δηλαδή. Τον άδειασε. Τον άδειασε και με διαρροή το Μέγαρο Μαξίμου. Η κυρία Ιουλία Κονέ στέλνει ένα μήνυμα εδώ, το οποίο νομίζω ότι είναι δύσκολο να διαβαστεί. Έχει την εντύπωση ότι το μήνυμα το οποίο στέλνει είναι κάτι τρομερό. Πώς είναι δυνατόν ο Υπουργός Υγείας να κάνει δηλώσεις για το απαράδεκτο παράνομο ιατρείο, όπου γίνονταν παράνομες ιατρικές πράξεις, όταν ο ίδιος μας πουλούσε ένα νογιλέκα για την υγεία μας. Σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις. Εγώ να σου πω, αγαπητή Ιουλία. Καλά, το μήνυμα δεν είναι τίποτα τρομερό. Δηλαδή, μήπως νομίζεις ότι έστειλες την ερώτηση του εκατομμυρίου? Δεν παίζει αυτό. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Πού είσαι, φίλε Αβραάμ, άρχοντα? Τι να πει Γιάννη κανείς για την 11η Σεπτεμβρίου? Μια τόσο μαύρη ημερομηνία που έκοψε σχεδόν στα δύο τον κόσμο όπως τον γνωρίζαμε τότε. 25 χρόνια μετά οι εικόνες παραμένουν ίδιες στη μνήμη και οι συνέπειες ακόμη γύρω μας. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Να σε καλά, Αβραάμ, την καλημέρα μας. Λοιπόν, την καλημέρα στον Αντώνη, την καλημέρα και στον Κώστα. Να πούμε όμως την καλημέρα μας και στην αγαπητή συνάδελφο τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου που περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα, Μαριτίνα.
9: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
1: Λοιπόν, να σε ρωτήσουμε, αν έχεις να μας πεις κάτι νεότερο. Βγαίνει από τη Χαριλάου Τρικούπη και το επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη μια δυσαρέσκεια για τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Τις αμφισβητούν, θέτουν κάτι άλλο ως προβληματισμό? Τι ακριβώς συμβαίνει?
9: Όχι, στην πραγματικότητα δεν είναι δυσαρέσκεια ως προς τα ευρήματα. Είναι δυσαρέσκεια ως προς την.
1: Ως προς τον τρόπο παρουσίασης.
9: Θα σου εξηγήσω ακριβώς τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη. Λένε λοιπόν ότι έγινε ένα ερώτημα στην τελευταία δημοσκόπηση της ΤΠΟ, σύμφωνα με το οποίο οι ερωτώμενοι θα έπρεπε να απαντήσουν επί του οικονομικού προγράμματος που είχε παρουσιάσει ο κάθε αρχηγός. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν δεν έχει παρουσιάσει ακόμη το δικό του. Θα το κάνει αύριο από το βήμα της ΔΕΘ και θα το εξειδικεύσει περαιτέρω την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου. Οπότε αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να έχουν ερωτηθεί γι' αυτό. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο ήταν η σύγκριση που άρχισε να γίνεται και έφνης δεν γινόταν με την τελευταία δημοσκόπηση της ΤΠΟ τον Ιούλιο του 2026, αλλά με την προπροηγούμενη τον Ιούνιο του 2026, για να δείξουν ότι, για να δείξουν ίσως, έτσι το ερμήνευσαν στην Χαριλάου Τρικούπη, ότι δεν τα πηγαίνει τόσο καλά, ενώ από τον Ιούλιο σημειώνει δύο μονάδες άνοδος. Τώρα η αμέσως επόμενη ερώτηση είναι ευχαριστημένη με τις δύο μονάδες άνοδο από τον Ιούλιο? Όχι είναι η απάντηση, δεν είναι ευχαριστημένη. Αυτό που θα προσπαθήσουν να κάνουν και αυτό το διήμερο, συνεχίζοντας στην πραγματικότητα ένα δεκαπενθήμερο πολύ πυκνών εκδηλώσεων από την προετοιμασία για την 3η Σεπτέμβρη μέχρι και τώρα, είναι να πείσουν ότι το οικονομικό πρόγραμμα και τελικά το συνολικό, το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι κάτι που αγγίζει οποιονδήποτε Έλληνα. Βρίσκει δηλαδή ο καθένας τον εαυτό του μέσα εκεί, σε κάποια από τα μέτρα που θα εξαγγείλει αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να πετύχουν την διεκδίκηση αυτού που έχουν θέσει εκείνοι ως εκλογικό στόχο της πρωτιάς. Επειδή λοιπόν καταλαβαίνουν ότι ακόμη είμαστε σε ένα ντέρμπι, αν θέλετε, που ίσως να μην είναι καν ντέρμπι, αλλά σε ένα ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, και εκείνοι έχουν βάλει πολύ ψηλότερα το στόχο στην πρώτη θέση. Έχουν πολλή δουλειά να κάνουν, γι' αυτό και δεν θέλουν άλλου τύπου, ας πούμε, τρικλοποδιές. Είναι ήδη αρκετά αυτά που έχουν να κάνουν στην πορεία.
1: Πάντως,
9: εκλογές.
1: Αν μου επιτρέπεις, Μαριτίνα, ποια πρώτη θέση? Εδώ το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου GPO για το ΣΤΑΡ είναι στο 12,8, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,6. Τρίπλη σκορ δηλαδή, πλησιάζει το τρίπλη σκορ, όχι το double, το ξεπέρασε το double σκορ. Και τον περνάει το κόμμα Τσίπρα, που είναι μόλις τρεις μήνες κόμμα. Είναι στο 16%, δηλαδή Δεν είναι απλή διαφορά. Το Πασόκ είναι στο 12,8, ο Τσίπρας στο 16 και η Νέα Δημοκρατία στο 30,6. Δηλαδή, πραγματικά είναι ανέκδοτο αυτό το οποίο λέει το Πασόκ περί τροχιάς.
9: Γιάννη, προσωπικά συμφωνώ μαζί σου, αλλά η ρητορική του κόμματος είναι αυτή. Ο πύχης έχει μπει εκεί και αν θέλετε, ίσως να είναι και μια τρικλοποδιά την οποία έβαλαν μόνοι τους. Γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν περάσεις κάτω από το πύχη, μετά αρχίζουν άλλα πράγματα μέσα στο εσωτερικό των κομμάτων. Ναι. Όμως δεν είμαστε εκεί.
1: Ναι, δεν είμαστε εκεί, αλλά υπάρχει το εξής που πρέπει να καταλάβουν στο Πασόκ. Δεν είναι αυτά τα ποσοστά μόνο ως ποσοστά. Είναι ότι υπάρχει νομοτελειακή φθορά των 7 ετών διακυβέρνησης Μητσοτάκη και υπάρχει και η άλλη νομοτελειακή φθορά ότι ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός και κυβέρνησε τη χώρα για άλλα 5 χρόνια. Δηλαδή δεν έχει κάποιον καινούριο απέναντί του Ανδρουλάκης. Έχει δύο πρωθυπουργούς που έχουν δοκιμαστεί και συνολικά έχουν κυβερνήσει τη χώρα 12 έτη. Σε αυτό δεν απαντάνε κάτι συγκεκριμένο.
9: Εντάξει, όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, απαντούν ότι στην πραγματικότητα δοκιμάστηκε και αποδοκιμάστηκε 3 φορές. Όσον αφορά στον κύριο Μητσοτάκη, αυτός είναι ο στόχος τους. Αυτόν θέλουν να νικήσουν.
1: Μάλιστα.
9: Αν είναι εφικτό ή όχι, προφανώς θα το δείξουν οι κάλπες.
1: Θα το δείξουν οι κάλπες, βεβαίως. Αλλά διαμορφώνεται ένα κλίμα όμως, το οποίο φαντάζομαι δεν είναι και ιδιαίτερα χαρούμενο.
9: Θέλω να ξέρουμε όλοι ότι εκείνοι το ξέρουν πριν από εμάς. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το ακούνε από εμάς και το ακούνε ως κριτική. Το ξέρουν και προσπαθούν, άσχετα αν θα τα καταφέρουν ή όχι, να το αλλάξουν. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης αύριο θα μιλήσει. Με κριτικό τρόπο για την διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με συγχωρείτε, όπως αντιλαμβάνεστε. Αμέσως μετά θα πει ότι η δική του κυβέρνηση, για τη δική του κυβέρνηση μάλλον, είναι έτοιμα πολύ βασικά νομοσχέδια ήδη, στα οποία θα αναφερθεί. Θα μιλήσει για πράγματα τα οποία αγγίζουν πάρα πολύ τον κόσμο, από την υγεία και την παιδεία που έφυξες εσύ λίγο νωρίτερα, μέχρι την ακρίβεια που είναι πολύ, πολύ σημαντική νομίζω για όλους μας, τους θεσμούς και ούτω καθεξής. Θα αναπτύξει εκεί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αλλά ξαναλέω, στόχος ήταν και είναι ακόμη όλα αυτά τα κλιμάκια που από την αρχή του Σεπτέμβρη έχουν βγει είτε στην περιφέρεια Κρήτης είτε στις 3 περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, να πείσουν πια door to door και όχι σε μια από έδρα ομιλία για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
1: Θα έχει ενδιαφέρον νομίζω περισσότερο η συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη την Κυριακή το μεσημέρι στις 12 θα γίνει.
9: Πολύ σωστά. Δεν αναμένεται να κρατήσει λιγότερο από 3 ώρες. Ας είμαστε προετοιμασμένοι. Και εκεί είναι ο ίδιος πια προετοιμασμένος να απαντήσει και επί της κοστολόγησης και επί του χρόνου, του ορίζοντα δηλαδή, για κάθε μέτρο που θα εξαγγείλει αύριο. Γιατί γίνεται ήδη μια συζήτηση και σωστά κατά τη γνώμη μου επί του πόσο εφικτά είναι όλα αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό στη ΔΕΦ και θα ακούσουμε και αύριο.
1: Να σου δώσω μια πληροφορία. Μαθαίνω ότι δέχεται εισηγήσεις ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να προσφύγει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επισήμως με το νομικό τμήμα του ΠΑΣΟΚ της Χαριλάου Τρικούπη, γιατί στην καταγγελία που θα κάνουν, στην αιτίαση την οποία θα καταθέσουν, θα επικαλούνται ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς δηλαδή, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και θα έπρεπε να καλείται λιγότερο στα πάνελ σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Κράτησε την πληροφορία. Είναι μια πληροφορία την οποία επεξεργάζεται το επιτελείο του Νικού Ανδρουλάκη και εκφράζονται και αρκετά παράπονα προς τα έξω γι' αυτό.
9: Την κρατώ, υπάρχει όμως ένας αντίλογος σε αυτό. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τα κόμματα, ότι οι τηλεοράσεις για παράδειγμα ή τα ραδιόφωνα είναι υποχρεωμένα να κρατούν την κοινοβουλευτική τάξη όσον αφορά στο χρόνο που αφιερώνουν σε κάθε κόμμα. Δεν γίνεται αυτό πάντα και εκεί έχει δίκιο το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν γίνεται πάντα. Από την άλλη, ένα μη κοινοβουλευτικό κόμμα δεν υπάρχει κάποιος νόμος για ένα μη κοινοβουλευτικό κόμμα και είμαστε σε ελεύθερη αγορά, δεν μιλάμε για κρατικά κανάλια, οπότε φαντάζομαι ότι ο αντίλογος είναι πως κάθε κανάλι μπορεί να καλέσει οποιονδήποτε αγαπάει και να τον κρατήσει για όση ώρα θέλει, εφόσον δεν εμπίπτει σε αυτό το νομικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν είμαι τόσο καλή στα νομικά. Οπότε ας το βρουν καλύτερα. Είναι
1: σωστά.
9: Η νομική του Νίκο Ανδρουλάκη είναι πολύ καλή.
1: Μαριτίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Τα καλύτερα. Να πω την καλημέρα μου στο Σπύρο τον Παπαδάκη, τον αδερφό εδώ, κάθε μέρα στις 4 η ώρα πάει προς το κανάλι και μας ακούει. Καλημέρα Σπύρο.

Ο φίλος ο Παύλος μου στέλνει εδώ την ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Γιώργου Αυτιά, ο οποίος είχε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερώτηση με αφορμή τις μονομερείς ανακοινώσεις της Τουρκίας για την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων που εκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο και στο Καστελόριζο, οι οποίες συνιστούν πρόκληση για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό ζήτησε με ερώτησή του προς την Κομισιόν να ανασταλεί δηλαδή η χρηματοδότηση προς την Τουρκία ο Γιώργος Αυτιάς. Καλημέρα, Γιώργο.

0: Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματα που έχουν έρθει για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη. Καλημέρα στην Ιφηγένεια. Που στέλνει το ερώτημα αν τελικά ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, οφείλεται σε επιπλοκή της ιατρικής πράξης της πλασματαφαίρεσης ή αν υπήρχε κάποιο παθολογικό νόσημα. Από ό,τι φαίνεται, γιατί πλέον δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δημοσιογραφικές πληροφορίες παρά μόνο για πορίσματα των ειδικών, μεταξύ αυτών και του Ιατρικού Συλλόγου, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, και αυτό έχει κατατεθεί στον εισαγγελέα ως πόρισμα, προήλθε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πλασματαφαίρεσης. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν όλοι οι ειδικοί είπαν ότι τέτοιου είδους διαδικασίες πρέπει να γίνονται αυστηρά εντός νοσοκομείου. Γιατί ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει αιμοδυναμική αστάθεια, αλλεργικό σοκ, έμφραγμα ή οτιδήποτε άλλο. Θα μας τα πούν οι ειδικοί στη συνέχεια. Έχω να διαβάσω αρκετά μηνύματα. Δώστε μου λίγο χρόνο να πάμε σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 και επιστρέφουμε. Έχουμε συνεντεύξεις. Θα δώσω περισσότερο χρόνο στα μηνύματα των ακροατριών και των ακροατών. Να ξέρετε ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό, 70 με 80% τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει προς εμάς είναι μηνύματα που αφορούν την κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση, με την οποία κατηγορούνται οι δύο γιατροί, η κυρία Γάκα και ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Και θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις αντιφάσεις και γιατί έπεσαν σε αντιφάσεις. Τι πρόσεξαν δηλαδή οι άνδρες της ασφάλειας και του ελληνικού FBI, γιατί έδωσαν λανθασμένους χρόνους σε σχέση με την κατάθεσή τους. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια, παρακαλώ πολύ.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέδια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Με τον διεθνή επιθετικό Τάσο Δουβίκα να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα, η Κόμο κέρδισε με 4-1 τη Λειψία στην πρεμιέρα της Link Face του Champions League. Ακόμη, Manchester United της Αμπάμπακου 4-0 και Bayern Μονάχου Bodo Glimt 5-0. Περισσότερα στο philatlos.gr.
20: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Γενικά αιθρίως με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 35 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα τι άλλο. Αληθινό ραδιόφωνο, Real FM. Τι άλλο μπορείτε να ακούτε? Μόνο Real FM. Πάντα Real FM. Μόνο και πάντα Real FM. Τηλέφωνο επικοινωνίας για να ακούσετε τη φωνούλα της Εύης Βουλιουκλιώτη, 211-200-8200. Email studio@realfm.gr. Πάλι η Εύη τα βλέπει, να ξέρετε. Καλημέρα στην κυρία Ειρήνη Προμπονά, καλημέρα Γιαννάκη μας. Να κάνουν φίλο και φτερό την κλινική, αγαπητέ Γιάννη. Τα θερμά μου συλληπιτήρια για τον άδικο χαμό του νέου ανθρώπου, του Μαζονάκη Γιώργου. Χάσαμε και τους δύο πιλότους με παιδάκια και οι δύο. Καλή συνέχεια. Δυστυχώς η ειδησογραφία είναι μαύρη και άραχνη. Καλημέρα μετά την κυρία Ειρήνη Προμπονά στον Κώστα, που επισημαίνει ότι για μια ακόμα φορά συνδέεται το ελληνοτουρκικό θέμα με τις εκλογές τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία. Ήμουν νιός και γέρας, αγαπητέ Γιάννη. Την καλημέρα μου στο Στέφανο που διαμαρτύρεται. Δεν είναι ιατροί αυτά, ούτε είναι γιατροί αυτοί. Δεν έχουν άδειες, Γιάννη, και δεν ξέρω τι ακριβώς έχουν κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Μου γράφει διάφορα. Μου γράφει και για τη γυναίκα του. Η οποία αντιμετώπισε σοβαρή περίπτωση καρκίνου. Θα το διαβάσω στη συνέχεια το μήνυμα, αγαπητέ φίλε. Είναι μια τραγική ιστορία.
5: Σου δίνει ένα λόγο για να ζεις.
4: Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Ο Ντένις, ο φίλος, μου έχει στείλει μήνυμα. Ο Ντένις ο Μουστακάκης, καλημέρα Γιάννη. Η Τουρκία και η Αίγυπτος υπέγραψαν αμυντική συμφωνία για την συμπαραγωγή drones. Είναι ακόμα σύμμαχός μας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Στέλιο από τη Λαμία. Να πω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Κωνσταντίνο που στέλνει την καλημέρα του από το Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Η εκτίμησή μου, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις που σχολιάζεται πριν, ότι ο Αντώνης Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, στην κάλπη δεν θα πάρει ούτε 2%. Καλημέρα και στην αγαπητή κυρία Ελενίδου. Να είστε καλά, κυρία Ελενίδου. Λοιπόν, στην τηλεφωνική. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο το Φίλιππο. Καλημέρα, Φίλιππε. Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο τον Γκαλιαμπάκο. Καλημέρα, Γιώργο, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, σχολιάζαμε τα θέματα που αφορούν τον Γιώργο Μαζονάκη. Κρατήστε την πληροφορία ότι δεν είναι απλή ιστορία η εμπλοκή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Αναζητούνται και από την ασφάλεια και από την αρμόδια εισαγγελία αν υπάρχουν ευθύνες για το γεγονός ότι στις αυτοψίες τις οποίες έγιναν δεν είχαν δει, δεν είχαν καταλάβει το παραμικρό. Το ζευγάρι των γιατρών, ο κύριος Θεοδωρόπουλος και η κυρία Γάκα, κατηγορούνται και επισήμως, σχηματίστηκε και δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση, και λογικά σήμερα θα περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Γιώργος Καλιακμάνης. Καλημέρα, Γιώργο.
6: Μάλλον του ανακριτή.
4: Του ανακριτή, επειδή είναι κακούργημα.
6: Του ανακριτού, γιατί είναι,
4: ναι,
6: κακούργημα.
4: Σωστό.
6: Και προβλέπεται φυλάκιση κάθριξη πάνω από 6 μήνες στη θανατηφόρα έκθεση.
4: Ναι.
6: Και ειδικά όταν ο άλλος είναι υποχρεωμένος, έχει νομική υποχρέωση λόγω του επαγγέλματος να αποτρέψει από το άσχημο αποτέλεσμα, εκεί τα πράγματα, ναι, είναι χειρότερο, γιατί η αμέλεια γίνεται πρόθεση. Αυτά προβλέπει ο νόμος, Γιάννη.
4: Κοίταξε, εδώ υπάρχει ένα τριπλό, μια τριπλή διερεύνηση που θα πρέπει να γίνει. Το ποινικό κομμάτι, που είναι το σημαντικότερο όλων. Το οικονομικό, το οποίο θα αναλάβει ο κ. Βουρλιώτης, και η οικονομική εισαγγελία. Πώς ακριβώς αναπτύχθηκε, πώς απέκτησαν τέτοια περιουσία. Με σπίτια στο παλαιοψυχικό, αυτοκίνητα 3-4, άλλα ακίνητα που μαθαίνω ότι έχουν. Έκοβαν αποδείξεις. Δεν έκοβαν αποδείξεις. Και υπάρχει και ένα τρίτο, πρόσεξε. Καλημέρα και στην αγαπητή κυρία Ελενίδου. Να είστε καλά, κυρία Ελενίδου. Λοιπόν, στην τηλεφωνική. Α, να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο το Φίλιππο. Καλημέρα, Φίλιππε. Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο τον Γκαλιαμπάκο. Καλημέρα, Γιώργο, να είστε καλά, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, σχολιάζαμε τα θέματα που αφορούν τον Γιώργο Μαζονάκη. Κρατήστε την πληροφορία ότι δεν είναι απλή ιστορία η εμπλοκή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Αναζητούνται και από την ασφάλεια και από την αρμόδια εισαγγελία αν υπάρχουν ευθύνες για το γεγονός ότι στις αυτοψίες τις οποίες έγιναν δεν είχαν δει, δεν είχαν καταλάβει το παραμικρό. Το ζευγάρι των γιατρών, ο κύριος Θεοδωρόπουλος και η κυρία Γάκα, κατηγορούνται και επισήμως, σχηματίστηκε και δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση. Και λογικά σήμερα θα περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Γιώργος Καλιακμάνης. Καλημέρα, Γιώργο.
6: Μάλλον του ανακριτή.
4: Του ανακριτή, επειδή είναι κακούργημα.
6: Του ανακριτή, γιατί είναι,
4: ναι,
6: κακούργημα.
4: Σωστό.
6: Και προβλέπεται φυλάκιση κάθριξη πάνω από 6 μήνες στη θανατηφόρα έκθεση.
4: Ναι.
6: Και ειδικά όταν ο άλλος είναι υποχρεωμένος, έχει νομική υποχρέωση λόγω του επαγγέλματος να αποτρέψει από το άσχημο αποτέλεσμα, εκεί τα πράγματα, ναι, είναι χειρότερα, γιατί η αμέλεια γίνεται πρόθεση. Αυτά προβλέπει ο νόμος, Γιάννη.
4: Κοίταξε, εδώ υπάρχει ένα τριπλό, μια τριπλή διερεύνηση που θα πρέπει να γίνει. Το ποινικό κομμάτι, που είναι το σημαντικότερο όλων. Το οικονομικό, το οποίο θα αναλάβει ο κ. Βουρλιώτης, και η οικονομική εισαγγελία. Πώς ακριβώς αναπτύχθηκε, πώς απέκτησαν τέτοια περιουσία. Με σπίτια στο παλαιοψυχικό, αυτοκίνητα 3-4, άλλα ακίνητα που μαθαίνω ότι έχουν.

0: ζητούνται και από την ασφάλεια και από την αρμόδια εισαγγελία αν υπάρχουν ευθύνες για το γεγονός ότι στις αυτοψίες τις οποίες έγιναν δεν είχαν δει, δεν είχαν καταλάβει το παραμικρό. Το ζευγάρι των γιατρών, ο κύριος Θεοδωρόπουλος και η κυρία Γάκα, κατηγορούνται και επισήμως σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και λογικά σήμερα θα περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Γιώργος Καλιακμάνης. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Μάλλον του ανακριτή.
0: Του ανακριτή, επειδή είναι κακούργημα.
1: Του ανακριτού, γιατί είναι
0: ναι,
1: κακούργημα.
0: Σωστό.
1: Και προβλέπεται φυλάκιση κάθριξη πάνω από 6 μήνες στη θανατηφόρα έκθεση.
0: Ναι.
1: Και ειδικά όταν ο άλλος είναι υποχρεωμένος, έχει νομική υποχρέωση λόγω του επαγγέλματος να αποτρέψει από το άσχημο αποτέλεσμα, εκεί τα πράγματα ναι, είναι χειρότερα, γιατί η αμέλεια γίνεται πρόθεση. Αυτά προβλέπει ο νόμος, Γιάννη.
0: Κοίταξε, εδώ τώρα υπάρχει ένα τριπλό, μια τριπλή διερεύνηση που θα πρέπει να γίνει. Το ποινικό κομμάτι, που είναι το σημαντικότερο όλων. Το οικονομικό, το οποίο θα αναλάβει ο κ. Βουρλιώτης, και η οικονομική εισαγγελία. Πώς ακριβώς αναπτύχθηκε, πώς απέκτησαν τέτοια περιουσία. Με σπίτια, σοπαλαιό, ψυχικό, αυτοκίνητα, 3-4. Άλλα ακίνητα που μαθαίνω ότι έχουν. Έκοβαν αποδείξεις. Δεν έκοβαν αποδείξεις. Και υπάρχει και ένα τρίτο, πρόσεξε. Το ιατρικό κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι το επιστημονικό. Οι δύο γιατροί. Ντροπιαστικό αυτό το οποίο λέω, αλλά συνέβη. Δεν συνόδευσαν τον ασθενή ούτε μέχρι το ασθενοφόρο. Τον παράτησαν σε μια καρέκλα, τον κατέβασαν κάτω οι εργαζόμενοι στην κλινική, πώς να την πούμε, στο ιατρείο αυτό, και από τότε μην τον είδατε τον Παναή. Φοβερό, ρε φίλε.
1: Ναι, πάντως, Γιάννη, δεν νομίζω ότι θα ανακαλύψουμε την Αμερική ότι υπάρχουν κέντρα αισθητικής ή παρεμβάσεων ιατρικών που δεν δικαιούνται να τις κάνουν, που δεν έχουν άδεια και
0: είναι και άλλα.
1: Εκατομμύρια.
0: Βέβαια.
1: Εκατομμύρια.
0: Τρελό μαύρο χρήμα. Τρελό μαύρο χρήμα. Φορολόγητο και μαύρο χρήμα.
1: Και πάνε πολύ διάστημοι. Και όπως ακούω εδώ στην προκειμένη περίπτωση, ίσως πήγαινε και μια γυναίκα ενός πρώην υπουργού υγείας στο συγκεκριμένο κέντρο.
0: Έχω ακούσει πρώην, και εγώ διάφορα ονόματα.
1: Πρώην υπουργού υγείας. Οπότε ναι, αντιλαμβάνεται, αυτό είναι και.
0: Κοίταξε, η μπίζνα είναι τεράστια. Είναι πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, διότι αυτοί οι πελάτες έχουν υψηλό βαλάντιο, έχουν μεγάλο πορτοφόλι. Και κανένας από αυτούς δεν πληρώνει με νόμιμες διαδικασίες, όπως καταλαβαίνεις. Μην περιμένεις να δεις, δηλαδή, με τιμολόγια και αποδείξεις.
1: Στην προκειμένη περίπτωση, να δούμε και αν η κυρία αυτή που χειριζόταν αυτά τα μηχανήματα έχει σχετική άδεια, που δεν έχει, αλλά κι αν έχει. Έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είναι γιατρός.
0: Ναι.
1: Γιατί γιατρός και να δηλώνει σαμανολόγος.
0: Καλά, ο ιατρικός σύλλογος της Αθήνας δεν είδε ότι δεν είχε ειδικότητα, αφού δεν είχε ειδικότητα και ήταν κατοχυρωμένο αυτό στα αρχεία του ιατρικού σύλλογου της Αθήνας. Παρουσιαζόταν ως ειδική.
1: Ο ιατρικός σύλλογος, όταν πήγε και έκανε αυτοψία στο συγκεκριμένο ιατρείο, βρήκε τον γιατρό, γιατί ο άλλος ήταν παθολόγος, γιατρός. Και είδε το ιατρείο, έλεγξε το ιατρείο και είδε ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για να είναι νόμιμο παθολογικό ιατρείο. Όμως όχι κλινική γιατρία.
0: Συγγνώμη, με προγραμματισμένο ραντεβού γίνονται αυτές οι επισκέψεις. Για να κάνεις σοβαρή αυτοψία θα πρέπει να πας τελείως απροειδοποίητα και να δεις τι υπάρχει μέσα. Μας δουλεύει ο κ. Πατούλης, δηλαδή τον βλέπω, βγαίνει σε όλα τα κανάλια και λέει άλλα αντί άλλων.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Δεν ξέρω αν ήταν ο Πατούλης, ο Γιώργος.
0: Αυτό είναι επικεφαλής.
1: Τότε που έγιναν οι αυτοψίες, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει αυτό και να γίνεται χωρίς ενημέρωση.
0: Μάλιστα.
1: Να χτυπάνε τις πόρτες και να βλέπουν. Είναι νόμιμα ιατρία. Οι γιατροί έχουν νόμιμες άδειες εξασκήσεις του λειτουργήματος του ιατρού. Αλλά και εδώ, Γιάννη, που τα λέμε, όσοι γιατροί από το εξωτερικό έχουν πάρει χαρτιά, πληρωμένα χαρτιά, και είναι γιατροί πλέον και είναι σε δημόσια νοσοκομεία, είναι πληρωμένα χαρτιά. Πληρωμένα, αυτό που λέω είναι πραγματικότητα και το ξέρουν όλοι. Στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία και σε άλλες χώρες, και εξασκούν το ιατρικό επάγγελμα χωρίς να ξέρουν να βάλουν ένα θερμόμετρο. Τέλος πάντων, αυτό είναι μείζον ζήτημα, είναι πιστεύω για άλλη συζήτηση. Πάντως εδώ στην προκειμένη περίπτωση οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είπαν ψέματα. Είπαν δηλαδή ότι ο Μαζονάκης πήγε εκεί 4 ώρα.
0: Γιατί να πούν τέτοιο ψέμα. Τους διέψευσε η κάμερα, προφανώς, έτσι.
1: Γιατί προφανώς, Γιάννη, τον είχαν βάλει ήδη στο μηχάνημα και κάναν τη διαδικασία αυτή της πλασμαφαίρεσης. Και ίσως ο άνθρωπος αυτός βρήκε

0: το θάνατο εκεί. Ενώ είχαν τραβήξει το αίμα για να το ξαναπέσουν.
1: Το πόρισμα που έχει ο εισαγγελέας το έχει καταγράψει αυτό. Δηλαδή καταγράφει ότι τον θάνατο, ο θάνατος βρήκε τον Γιώργο Μαζονάκη εκεί, στο κρεβάτι του πόνου. Εκεί, την ώρα που γινόταν η διαδικασία δηλαδή. Όταν του είχαν βάλει φλεβοκαθετήρα.
0: Υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι όταν τον βγάζαν έξω οι τραυματιοφορείς ήταν κάτασπρος, είχε οξυγόνο και δεν ανέπνεε.
1: Πάντως τέτοια συμπεριφορά εδώ. Δηλαδή ήρθε ο άλλος, σου άφησε τα λεφτά, έκανε ό,τι έκανε, συνέβη ό,τι συνέβη, και να μην τον συνοδεύεις ούτε μέχρι το ασθενοφόρο.
0: Σκεφτείτε γιατροί.
1: Ναι, απαρά, δηλαδή απορώ πως ακόμα αυτοί είναι, παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Μητρό και το αρχείο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας.
0: Εντάξει, δεν είμαστε εμείς δικαστήριο.
1: Όχι, δεν χρειάζεται δικαστήριο εδώ, είναι αυταπόδεικτο.
0: Λέμε αυτά που βλέπουμε και αυτά που έχουν βγει στη δημοσιότητα. Υπάρχει το τεκμήριο της αδότητας, αλλά υπάρχουν και τα έγγραφα που λένε ότι δεν έχει αυτός δικαίωμα να είχε στο ιατρείο τέτοιο μηχάνημα, ούτε να το χειρίζεται συγκεκριμένη κυρία. Θα έπρεπε και να υπάρχει ακόμα και υποδομή σε περίπτωση που κάποιος από τους που είχαν επισκεφτεί για να κάνουν τη συγκεκριμένη επέμβαση, αν υπήρχε επιπλοκή, να μπορούσε να του κάνουν ανάγκη.
1: Άρα λοιπόν, ένας από τους λόγους που ο εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψή τους είναι ότι οι κάμερες στο ιατρείο κατέγραψαν την άφιξη του Μαζονάκη στη 1 το μεσημέρι και όχι μετά τις 4, όπως υποστήριξαν οι δύο γιατροί στην κατάθεσή τους. Σωστά?
0: Μιλάμε 3 ώρες πριν.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, τι έκανε 3 ώρες πριν, τι κάναν 3 ώρες πριν εκεί? Δεν νομίζω να συζητούσαν, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει την προηγούμενη μέρα για να κανονίσει το ραντεβού.
1: Ναι.
0: Για τη συγκεκριμένη επέμβαση.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και τώρα θα φανεί από την ιατροδικαστική έκθεση τι ακριβώς έγινε, καθώς επίσης εγώ θεωρώ ότι θα πάρουν και στοιχεία DNA από το μηχάνημα, γιατί αυτό το μηχάνημα, καταλαβαίνετε, παίρνει αίμα και το ξαναδιοχετεύει στον οργανισμό από άλλη πλευρά, οπότε αφήνει DNA, εκτός και αν το καθαρίσανε. Τι εννοώ αν το καθαρίσανε? Αυτό το μηχάνημα προφανώς αλλάζει εξαρτήματα, δηλαδή από τον έναν ασθενή στον άλλον.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί καταλαβαίνετε ότι
1: αποστηρώνονται, υποτίθεται ότι αποστηρώνονται τα μηχανήματα αυτά.
0: Προφανώς αλλάζει εξαρτήματα, όχι αποστηρώνεται απλά, αλλά πρέπει να αλλάζει και εξαρτήματα όπου περνάει το αίμα. Να δούμε αν προσπάθησαν κάποιοι να κρύψουν τα ίχνη αίματος του Γιώργου. Μάλιστα. Θα το δούμε. Θα φανούν όλα αυτά.
1: Άρα, τώρα ως δεδομένο έχουμε ότι κατηγορούνται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης, αλλά από εκεί και πέρα ο εισαγγελέας μετά από έρευνα θα βρει αν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες, αν ο εξοπλισμός του ιατρείου πληρούσε, Γιώργο Καλιακμάνη, τις νόμιμες προϋποθέσεις, και βέβαια θα κοιτάξει να δει ο εισαγγελέας, θα διερευνήσει αν προκύπτουν παραβάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άλλες ποινικές διώξεις. Δηλαδή δεν κλείνει μόνο εδώ.
0: Και αν υπήρχαν συγκεκριμένες ειδικότητες που προβλέπονται για αυτή την παρέμβαση, για την επέμβαση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν νομίζω ότι αυτά, από ό,τι φαίνεται, αυτές οι προϋποθέσεις ίσχυαν. Ναι.
1: Εδώ κοίταξε, υπάρχει ένα θέμα. Το ιατρείο αυτό διαφημιζόταν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ή αν δεν θες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα κοινωνικά δίκτυα. Γενικότερα στο διαδίκτυο. Πώς είναι δυνατόν ο ιατρικός σύλλογος να μην γνώριζε ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο γινόταν η συγκεκριμένη θεραπεία? Και όφιλε να το γνωρίζει. Από τη στιγμή που διαφημιζόταν η κυρία γιατρός. Δεν διαφημιζόταν. Διαφημιζόταν. Και πλήρωνε μάλιστα για διαφήμιση.
0: Και να σου πω, Γιάννη, ήταν γιατρός αυτή που διαφήμιζε ότι χρησιμοποιούσε μια σαμάνικη ιατρική μέθοδο? Είναι σαν να λέμε, εγώ είμαι αστυνομικός και χρησιμοποιώ και μια μέθοδο
1: υπνοτισμού
0: για να προσλαμβάνω.
1: Όχι, διαφήμιζε όμως ότι τοποθετεί φλεβοκαθετήρες στους ασθενείς και ότι, έχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το διαφήμιζε αυτό.
0: Και αυτό, αλλά διαφήμιζε ότι χρησιμοποιούσε και σαμάνικη ιατρική. Δηλαδή φοβερό, έτσι.
1: Θα δούμε αν είναι γιατρός.
0: Πάντως φαίνεται ότι εκεί έγιναν όλα λάθος. Και γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Αν τον έδιωξαν.
1: Πότε θα βγει το πόρισμα της ιατροδικαστικής?
0: Νομίζω ότι πολύ, πολύ γρήγορα η νεκροψία και η νεκροτομή. Όχι νομίζω, πολύ γρήγορα η νεκροψία και η νεκροτομή.
1: Μάλιστα.
0: Όμως οι ιστολογικές και οι τοξικολογικές θέλουν κάποιες μέρες.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε.
0: Θα περιμένουμε και τα στοιχεία από την διερεύνηση που έχει κάνει τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.
1: Ναι. Τώρα φαντάζεσαι πόσοι άλλοι που πήγαν εκεί τη γλίτωσαν από τύχη.
0: Τη γλίτωσαν.
1: Ναι. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είχαν κάποια άλλα υποκείμενα νοσήματα ή κάποιο άλλο παθολογικό πρόβλημα που θα τους οδηγούσε στο θάνατο.
0: Διάσημοι.
1: Ναι.
0: Πολύ διάσημοι.
1: Δυστυχώς για όλα υπάρχουν πρώτη φορά. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Να είσαι καλά, Γιώργο Καλιακμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ.

Καλημέρα στον κύριο Νίκο Γεωργόπουλο. Δεν ξέρω αν είστε γιατρός, αλλά προφανώς είστε γιατρός, γιατί μου λέτε σαν γιατρός. Σας πληροφορώ ότι η Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου επισκέπτεται το ιατρείο με ραντεβού. Κακώς. Αποδεικνύεται εδώ, αγαπητέ γιατρέ, που είστε ακροατή του Real FM, ότι δεν πρέπει να γίνεται έτσι η αυτοψία. Έχει κανένα νόημα να γίνεται έτσι η αυτοψία με ραντεβού, όταν ο άλλος κρύβει τα μηχανήματα και δεν ξέρει ο Ιατρικός Σύλλογος τελικά τι υπηρετεί αυτό το ιατρείο ή όχι. Μάλιστα μου γράφει ο κύριος Γεωργόπουλος ο Νίκος, που είναι γιατρός, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος βάσει προδιαγραφών μετά βλέπει αν οι χώροι του ιατρείου είναι βάσει προδιαγραφών και δίνει άδεια ιατρείου. Χορηγεί δε πινακίδα όπου αναγράφεται ότι ο ιατρείο είναι νόμιμο στο όνομα του ιατρού και αναρτάται έξω από την πόρτα. Οκ, πρέπει να αλλάξει αυτή η διαδικασία. Αποδείχθηκε άστοχη.

Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα μπλέξει κόσμος με την ιστορία αυτή. Δεν είναι μια απλή ιστορία. Κατέληξε ένας, δεν έχει σημασία αν ήταν γνωστός ή λιγότερο γνωστός τραγουδιστής, ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε στο ιατρείο για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας το οποίο είχε. Θα βγουν πολλά πράγματα από πίσω, θα με θυμηθείτε, και θα μπλέξει κι άλλος κόσμος στην ιστορία αυτή.

0: Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Οι γιατροί κρύβονται στις δύσκολες καταστάσεις. Στη δική μου περίπτωση, ο πατέρας μου καρκινοπαθής διακομίζονταν με ασθενοφόρο στον Άγιο Σάββα που τον παρακολουθούσαν. Μέσα από το ασθενοφόρο καλούσε στο κινητό να παραστεί στο ΤΕΜ γιατί ψυχοραγούσε. Δυστυχώς δεν απάντησε, μολονότι τον παρακολουθούσε 3 χρόνια, αλλά με υποδέχθηκε μια ειδικευόμενη η οποία έκανε τα πάντα να τον κρατήσει, αλλά τελικά κατέληξε.
1: Άλλαξαν όλα ξαφνικά, δεν θέλω λόγια.
0: Τι να πω, λίγη ανθρωπιά δεν υπάρχει. Είναι τρομερό αυτό το οποίο συνέβη. Να μην συνοδεύσουν τον ασθενή ούτε μέχρι το ασθενοφόρο, δηλαδή ούτε μέχρι την έξοδο του σπιτιού, του ιατρίου. Τον παράτσαν στην τύχη του Θεού. Είναι τρομερό αυτό το οποίο συνέβη πάντως και δεν ξέρω αν ο ιατρικός σύλλογος, αν περιποιεί τιμή για τον ιατρικό σύλλογο να έχει τέτοιους επιστήμονες εντός ή εκτός εισαγωγικών στα μητρώα του, στα αρχεία του. Άλλωστε υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, πειθαρχική διαδικασία, όπως υπάρχει και στο δικό μας σωματείο, την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, για όσους δεν τηρούν τη δεοντολογία και εν πάση περιπτώσει για όσους δεν τιμούν το επάγγελμα. Όπως υπάρχει και στο δικηγορικό σύλλογο, αλλά είναι συγκεκριμένες οι διαδικασίες που πρέπει ο ιατρικός σύλλογος να συνεδριάσει για να αποφασίσει. Και θέλω να πω, δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα που θα αναδειχθεί από την ιατροδικαστική έκθεση, αλλά με τη συμπεριφορά, την απάνθρωπη, την ντροπιαστική συμπεριφορά των γιατρών απέναντι στον ασθενή.

0: Από σήμερα στην καθημερινότητά μας, φίλες και φίλοι, θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Να σας πω επίσης, μένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες, πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από τα κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Protéria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε στο 18311. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων και εν συνεχεία σε συνεντεύξεις για την επικαιρότητα της ημέρας, υπάρχει ένα πρόβλημα, κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κηφισίας. Παναγιώτης Βολάνιος μαζί μας. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα και πάλι. Σωστά, έχουμε μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων που έχει διαμορφωθεί στην άνοδο της Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι το ύψος της Οδού Πεντέλης, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή, το οποίο βρίσκεται μετά το ύψος της γέφυρας των Βρυλισσίων. Τώρα σπέβδει στο σημείο και γερανός για να το απομακρύνει από το οδόστρωμα, οπότε όπως καταλαβαίνουμε είναι αρκετές οι δυσκολίες σε αυτό το σημείο. Δυσκολίες επίσης έχουμε και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνια και στον Κηφισό χαμηλά από Ρέντι μέχρι Εγάλεο στην άνοδο.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα πληροφορία, άρα να βρείτε κάποια άλλη εναλλακτική διαδρομή, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι εύκολη για την επόμενη ώρα η κίνηση εκεί. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ο φίλος ο Ορέστης μου λέει: κύριε Παπαγιάννη, από αυτή την ιστορία βγάλατε και εσείς και εμείς τα συμπεράσματά μας, και έτσι έπρεπε να γίνει, και θα βγάλουμε πολύ περισσότερα και πιο καθοριστικά συμπεράσματα μόλις η υπόθεση ξεκαθαρίσει εντελώς. Γι' αυτό είναι απαραίτητη και η παρέμβαση του οικονομικού εισαγγελέα, λέει ο αγαπητός φίλος ακροατής. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Κώστα τον Παπαδόπουλο. Να σε καλά, Κώστα. Την αγάπη μας και καλή επιτυχία στο παιδί σου. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε. ΣΑΝΚΕ. Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία,
8: είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
9: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
10: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
11: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
10: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
12: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
13: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
15: Με την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
16: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
17: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας σε Μαρούσι και Μελίσια. Στο κέντρο σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην Αττική Οδό από Φιλής προς Μεταμόρφωση, καθώς και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές του Real FM. Καλή αρχή στα παιδιά που ξεκίνησαν σήμερα. Χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Και βέβαια να περάσετε όμορφα, γιατί είναι ένα ακόμα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Ο κύριος Αρνιακός άφησε υπονοούμενα ότι μπορεί το επόμενο Σαββατοκύριακο να είναι πιο φθινοπορεινό και όχι τόσο καλοκαιρινό. Άρα για όποιον έχει τη δυνατότητα και Σάββατο και Κυριακή να κάνει κάτι διαφορετικό, πιο καλοκαιρινό, καμιά βουτιά ακόμα δηλαδή, θα είναι καλή ευκαιρία νομίζω. Και δεν θα έχει και κόσμο, γιατί ξεκίνησαν τα σχολεία και αρκετοί γονείς έχουν υποχρεώσεις. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Να είστε καλά, κύριε Καντιάνη. Πολλά τα μηνύματα για την ιστορία του Μαζονάκη. Πάρα πολλά, και θα τα διαβάσω συνέχεια, θα βρούμε χρόνο. Σκεφτείτε, κύριε Παπαγιάννη, ότι όλο αυτό το θέμα έχει πάρει διαστάσεις και δεν θα αποσιωπηθεί έτσι εύκολα, επειδή έλαχε ο άτυχος να είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Ένα αγαπητό δημόσιο πρόσωπο. Για φανταστείτε να ήταν όμως ένας άγνωστος άνθρωπος. Θα έπαιζε δύο μέρες στα κανάλια και μετά πάμε παρακάτω. Δηλαδή, ο Μαζονάκης θυσιάστηκε για να σωθούν οι τυχόν επόμενοι άτυχοι και να μάθει το κοινό ότι ο κόσμος είναι γεμάτος απατεώνες, στιγνούς, αδίστακτους. Γιατί είναι και ηλίθιοι ορισμένοι να παίζουν με τη φωτιά. Αυτοί οι γιατροί, μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις και η κακή του μέρα. Να θυμάστε και την παροιμία, κόψε φάτσα και βγάλε συμπέρασμα. Και αναφέρομαι στους συγκεκριμένους γιατρούς. Η κυρία Στέλλα. Παρότι δεν είμαι φυσιογνωμιστής, κυρία Στέλλα, συμφωνώ από την αρχή ως το τέλος του μηνύματος 100%. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Αν δηλαδή δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και ήταν κάποιο άλλο πρόσωπο, θα έπαιρνε τη διάσταση αυτή που πήρε το θέμα αυτό? Θα αποκαλύπτονταν πράγματα για αυτά τα εντός αγωγικών ιατρία ή όχι? Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο πρώην πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο κ. Γιώργος Καρατζαφέρης. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, πώς είστε?
0: Εσείς πώς είστε? Βλέπετε τι συμβαίνει στην κοινωνία. Θέλω να κάνω, θα ήθελα το σχόλιο σας για το θέμα Μαζονάκη και κυρίως για το background της ιστορίας αυτής. Δηλαδή, αν ο ιατρικός σύλλογος έπαιξε σωστά το ρόλο του, αν οι ελεγκτικές αρχές είναι σε αυτή την ιστορία εμπλεκόμενες ή όχι, έχουν ευθύνη δηλαδή. Παρακαλώ, σας ακούω με πολύ προσοχή.
1: Ναι, καταρχήν δεν έχει αξία ένας νόμος ή μια διάταξη. Αξία έχει αν εφαρμόζεται. Και ο νόμος και οι διατάξεις είναι συγκεκριμένοι για την περίπτωση αυτή, αλλά δεν υπάρχει ο τρόπος να υπάρχει ένας έλεγχος και η αυθαιρεσία βασιλεύει. Αυτό που είπε πριν από λίγο σε ένα μήνυμα κάποιος, ότι βλέπε φάτσα και βγάλε συμπέρασμα. Λέω, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να εμπιστευτεί ένα γιατρό ο οποίος κυκλοφορεί με κοκκινορόζ παντελόνια? Είναι λίγο αστείο σαν θέμα. Θα πεις να απαγορεύεται, δεν απαγορεύεται, αλλά βγάλε συμπεράσματα. Εγώ πιστεύω ότι ο Μαζονάκης, ένα καλό παιδί, αγνό παιδί, το οποίο ψαχνότανε να βρει τη θέση του λόγω των οικογενειακών καταστάσεων, υπήρξε θύμα της ματαιοδοξίας. Αυτή η ματαιοδοξία που δεν είναι μόνο πολύ, μόνο ένας άνθρωπος, ο Μαζονάκης, αλλά πάρα πολλοί κόσμο. Θυμίζω την Πουλιουκλάκη, θυμίζω τον Βλάση Μπονάτσα, που κάτι σχετικά κατέρευσαν και αυτοί. Αυτό να μείνω διαρκώς νέος, δυνατός, ωραίος κτλ., τις οδηγεί στο να ψάχνουν τέτοιες λύσεις. Υπάρχουν οι επιτίδοι
0: που τους εκμεταλλεύονται.
1: Αυτό λοιπόν το παιδί αυτοκτόνησε και πράγματι καταθέτω τη λύπη μου, γιατί ήταν ένα συμπαθές πρόσωπο. Πέρα από ότι δεν είχε δώσει δικαιώματα, το τελευταίο καιρό του είχαν συμβεί τόσα και παιδεία και διάφορα
0: που είχε γίνει συμπαθή στην κοινή γνώμη.
1: Όχι μόνο, δηλαδή τον είχε βάλει.
0: Τον είχαν κλείσει στο ψυχιατρίο τον άνθρωπο. Η αδερφή του.
1: Αλλά, Γιάννη, υπήρχε και μια επιβαρημένη κατάσταση. Την προηγούμενη μέρα μου είπαν ότι σε ταβέρνα κατέρευσε τη δώρα του φαγητού. Ήδη αυτή η γιατρός είπε ότι όταν πήγε εκεί δεν μίλαγε και πάρα πολύ καλά.
0: Δεν θα έπρεπε, κύριε Πρόεδρε, η ίδια η γιατρός, αφού τον είδε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ντροπιαστικό για το επάγγελμα. Να του πει, άνθρωπε μου, δεν είσαι στην κατάσταση για να κάνεις κάτι τέτοιο. Και όχι να τσεπώσει τα 6 χιλιάρικα.
1: Ναι, αλλά τα 6 χιλιάρικα είναι γλυκά. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε την δικαιοσύνη. Εγώ θα την περιμένω με πάρα πολύ έτσι αγωνία για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Γιατί πάντα υπάρχουν οι μεγαλοδικηγόροι οι οποίοι.
0: Που τους καθαρίζουν.
1: Το είπες εσύ καλύτερα από μένα.
0: Το λέω με την απλή έτσι λαϊκή γλώσσα που χρησιμοποιούν στο ποινικό δίκαιο.
1: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα παραϊατρία δεχθούν. Αν θέλεις κάτι θα πας ή σε μεγάλο νοσοκομείο ή σε μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο. Γιατί αυτό το πράγμα δεν το έχουν όλοι και όλοι. Είναι ζήτημα αν υπάρχουν, ξέρω εγώ, είναι 4 τα δημόσια νοσοκομεία και είναι και 2 τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Δεν το κάνουν όλοι.
0: Ναι.
1: Και αυτός πήγε, το έκανε μέσα στα 70 τετραγωνικά, ξέρω εγώ, στην Καρνιάδο.
0: Μάλιστα. Τώρα, για πείτε μου, πότε βλέπετε εκλογές, βλέπετε να εξαντλεί ο Πρωθυπουργός την τετραετία? Πρώτον, να το επιλέγει ως στρατηγική και να αντέχει, ή βλέπετε κάποιο άλλο σενάριο μπροστά σας?
1: Βλέπω ότι θα πάμε την τελευταία δυνατή ημέρα. Βλέπω Μάιο, δηλαδή βλέπω κοντομάνικα.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω εκλογές με μακριμανίκη, κοντομάνικα.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολύ χρόνος. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, επαναπροσδιορίσει κάποια πράγματα. Ακόμα γίνονται λάθη, ακόμα. Δηλαδή δεν μπορεί να κινδυνεύει να την ακτίσει στον αέρα η όλη προσπάθεια για Θεσσαλονίκη, επειδή ξέρω εγώ υπήρξε κάποιος απρόσεκτος στο Υπουργείο Παιδείας και έβαλε αυτή τη γόκα τζέντα, πώς λέγονται κτλ. Αυτά είναι τραυματικά. Είναι εξαιρετικά τραυματικά. Η Νέα Δημοκρατία ως βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι ένας συντηρητικός κόσμος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες προσμίξεις, οι οποίες βεβαίως είναι και πρόσεξες, και όποιος λέει το αντίθετο είναι βλάξ.
0: Μάλιστα.
1: Το κακό της υποθέσεως, μην δίνουμε αφορμές. Και δίνουν αφορμές.
0: Βλέπετε λοιπόν εκλογές στο Μάιο. Εκεί φαίνεται ότι πάει το πράγμα και εκεί είναι το πιθανότερο σενάριο προς επιβεβαίωσή σας. Τώρα, επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία, έχετε στηρίξει ως αρχηγός κόμματος κυβερνήσεις οι οποίες δεν είχαν εξασφαλίσει αυτοδυναμία και στηρίξατε κυβερνητικό σχήμα. Μπορείτε να μου πείτε πώς φαντάζεστε την επόμενη μέρα μετά την πρώτη εκλογική, εθνική εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου? Πού βλέπετε δηλαδή να κινούνται τα κόμματα αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή? Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα? Ποιος θα συνεργαστεί με ποιον ή αν θα πάμε σε δεύτερες κάλπες? Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
1: Εγώ βλέπω ότι είναι μονόδρομος οι δεύτερες κάλπες. Δεν υπάρχουν, ξέρω εγώ, ομόκεντρα κόμματα. Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεργαστεί. Ο Μεν Αδουλάκης, θύμα,
0: ναι,
1: του Βούκα, πέρασε στο συνέδριο, δεν πρόκειται να συνεργαστεί ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Μεγαλύτερη κουτουράδα δεν μπορούσε να υπάρξει.
0: Και στη δική σας εποχή το Πασόκ έλεγε ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και συνεργάστηκε τελικά.
1: Άλλο έλεγε και άλλο να έχει δέσμευση συνεδρίου.
0: Ναι. Έτσι. Σωστό.
1: Εγώ θυμάμαι το Σαμαρά να λέει στο αυτό, ο Μπίξο δείξε το Πασόκ που, ναι, δεν πρόκειται ποτέ, και ύστερα από 10 μέρες έκανε κυβέρνηση μαζί. Αυτά γίνονται στην πολιτική.
0: Mm-hmm.
1: Θυμάμαι τη ρίση του Καραμαλή που τη θυμάσαι και εσύ, Γιάννη. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται, και υπάρχουν πράγματα που λέγονται
0: και δεν γίνονται.
1: Και δεν γίνονται.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Αδουλάκης είναι όμιλος, πάει αυτός. Τώρα, του Τσίπρα ένα, αυτό το νέο σενάριο κτλ. Το ακούμε, προσοχή. Έχω να σημειώσω ότι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος όπως και το κάνουμε, μιλάει και λέει πράγματα χήμα. Δεν έχει καταφερθεί ποτέ να δει του Μητσοτάκη. Δεν έχω ακούσει.
0: Είναι πιο προσεκτικός, είναι πιο θεσμικός. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Πολύ πιο προσεκτικός από άλλους, Γιώργο, όπως είναι ο Βελόπουλος κτλ.
0: Ναι, γιατί αυτοί απευθύνονται σε άλλο ακροατήριο. Ενώ ο Τσίπρας θέλει να απευθυνθεί και στο ακροατήριο του μετριοπαθούς κέντρου, να έρθει πιο κοντά δηλαδή προς τον μεσαίο χώρο. Και είναι σωστή η στρατηγική αυτή.
1: Ο Τσίπρας δεν είναι βλάξ. Έτσι, αν ξεκινήσουμε, μπορεί να έχει χίλια άλλα ερωτήματα, βλάξ δεν είναι. Και σου λέει, εγώ να ξαναγίνω αποκλείεται. Και την πρώτη φορά τότε που ήμουν στο πικ, χρειάστηκε να πάρω τον καμένο μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα δεν πρόκειται να κάνω εγώ αυτοδυναμία.
0: Όχι, αλλά μπορεί να συμβεί το εξής. Προσέξτε, κύριε Πρόεδρε, ένα σενάριο. Να πάμε σε πρώτες εθνικές εκλογές, να είναι ο Τσίπρας και το κόμμα του δεύτερο, και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να εισπράξει ένα αντιμητσοτακικό ρεύμα, το οποίο δεν θα μπορεί να το εισπράξει ο τρίτος ή ο τέταρτος ή ο πέμπτος, αλλά
1: όχι,
0: φυσιολογικά και νομοτελειακά ο δεύτερος. Και από το 2015 να βρεθεί στο 2025.
1: Εγώ να θυμίσω ότι όταν ο Σαμαράς ξεφτύλει στη Νέα Δημοκρατία και πήγε στο 18%, στις εκλογές που γίνανε σε 40 ημέρες έφτασε το 30%.
0: Πράγματι.
1: Το πρώτο κόμμα οφείλεται.
0: Λέτε ότι το πρώτο κόμμα. Και οι υπόλοιποι ψηφοφόροι πού θα πάνε? Δεν θα συσπηρωθούν σε ένα πρόσωπο?
1: Το πρώτο κόμμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ψηφοφόροι οι οποίοι δεν είναι δογματικοί. Δεν μου έκανε αυτό, δεν θα σε ψηφίσω. Δεν πήρα τόσα, δεν θα σε ψηφίσω. Στο δεύτερο, συσπηρώνονται όλοι γύρω από τον ναι. ισχυρό. Αυτό είναι ένα.
0: Άρα εσείς βλέπετε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ως το πιο πιθανό σενάριο στις εθνικές εκλογές.
1: Να θυμίσω δύο-τρία πράγματα ιστορικά, Γιάννη μου. Παπάγος, 1951, 36%. 1952, 50%. Παπανδρέου Γεώργιος, Νοέμβριος του 63, 39%. Φεβρουάριος, 52%. Δηλαδή, ο κόσμος συσπηρώνεται στον πρώτο.
0: Ναι, εδώ όμως υπάρχει, προσέξτε, ήδη μια επταετία στην πλάτη της Νέας Δημοκρατίας και του σημερινού Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι αυτό λειτουργεί επιβαρυντικά. Νομοτελειακά έρχεται, όπως καταλαβαίνετε, η πολιτική φθορά. Θα μπορέσει να συσπηρώσει ένα τέτοιο κομμάτι ψηφοφόρων, γιατί πλέον έχει πολλές αναλλακτικές ο ψηφοφόρος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν έχει, όχι, τίποτα. Όλα τα άλλα είναι, ξέρω εγώ.
0: Πώς δεν έχει. Θα έχει κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Είναι ο Βελόπουλος. Είναι η Λατινοπούλου. Ο Κασιδιάρης ετοιμάζεται να μπει και αυτό στη μάχη της πολιτικής. Υπάρχει μεγάλη γκάμα επιλογών για κάποιον που κινείται δεξιότερα της Νουδού.
1: Και αυτό γιατί είναι κακό για το Μητσοτάκη. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί όλοι αυτοί είναι μια διέξοδο σε μια τσαντίλα για κάποιο πράγμα από τη Νέα Δημοκρατία. Στο δεύτερο γύρο αυτοί που θα πάνε, θα κάνει άλμα άλλος και θα πάει στην Κωνσταντοπούλου, οπότε δεν είναι εύκολα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα είναι πρώτος με ένα ποσοστό κοντά στο 35, εκεί το βλέπω, και στο δεύτερο γύρο
0: 35, τόσο πολύ, δεν το δείχνει καμιά δημοσκόπηση αυτό.
1: Και ποια δημοσκόπηση είναι σωστή?
0: Να δείξω, δείχνει όμως μια τάση, δείχνει ένα πλαφόν ποσοστού.
1: Ωραία. Για να επειδή είσαι έμπειρος δημοσιογράφος και διηγητικός, δέσω παρακαλώ τι δίνανε το 23 στο Μητσοτάκη. Δεν δίνανε κανείς πάνω από 32-33. Και εγώ φώναζα τότε 40+, 40+. Και το είχαμε ζητήσει και μας ζητήθηκε 40+. Δεν είναι δημοσκοπήσεις, δεν είναι. Είναι ό,τι κουστούμι παραγγείλεις, έτσι το ράβει ο ράβει.
0: Άρα δεν δίνεται μεγάλη πιθανότητα για υψηλό ποσοστό στον Αντώνη Σαμαρά, βάσει αυτών των οποίων λέτε ως εκτίμηση.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς θα κινηθεί πέριξ του 5.
0: Δεν είναι μικρό ποσοστό το 5. Ναι, θα είναι καθοριστικός παράγοντας.
1: Μπράβο, για φαντάσου όμως ένας Βελόπουλος, ο οποίος δεν έχει τίποτα ιστορικό προηγούμενο, να έχει πάρει 8 και να έχει πάρει ο Σαμαράς 5 και να έχει πάρει άλλο 5 η Λατινοπούλου. Είναι για πλάκα, δεν είναι. Εγώ θα ντρεπόμουν. Όμως η αλήθεια είναι ότι από κάποιους λόγους, δεν θα ήθελα να τους αναλύσω τώρα, ο Σαμαράς έχει φτιάξει μια καλή μαρκίζα θεάτρου. Θυμάσαι το θέατρο, λέμε τι ονόματα έχει η μαρκίζα. Mm-hmm. Γιατί και ο Τζοβάρας είναι σοβαρός και ο Παναγιωτόπουλος είναι γνωστός και ο Ντινόπουλος έχει μια πορεία και η Πατουλίδου, από ό,τι ακούμε τα μεγάλες εκπλήξεις, mm-hmm. πηγαίνει.
0: Κυκλοφορεί και το όνομα της Βούλας Πατουλίδου, πράγματι, για την Α Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, υπάρχει, δημιουργείται μια μαρκίζα. Αυτό λοιπόν δεν το έκανε η Καρισιανού, δεν μπορούσε να το κάνει η Καρισιανού, δεν το έχει κάνει ο Τσίπρας, μόνο το Πασόκ έχει μαρκίζα. Τώρα λοιπόν μπορεί να πάει ένα 5-6.
0: Τώρα κάτι τελευταίο, ας μείνει η ερώτηση και η απάντηση καταγεγραμμένες, και η ερώτηση και η απάντηση. Επειδή είστε παλιά καραβάνα στην πολιτική, πιθανότητα πολιτικής διαπραγμάτευσης την τελευταία στιγμή από το Σαμαρά, ώστε να μην δημιουργήσει και να μην ανακοινώσει κόμμα, υπάρχει κατά τη γνώμη σας ή όχι?
1: Η πολιτική του Σαμαρά κατατείνει προς αυτή την κατεύθυνση. Πιέζω, ή αν θέλεις εκβιάζω, και την τελευταία στιγμή λέω αντιπαροχή, δώστε μου τώρα έτσι. Το βλέπω αυτό, είναι εξαιρετικά πιθανό και γι' αυτό δεν ανακοινώνει επισήμως
0: ακόμα το κόμμα.
1: Μπορεί. Άκουσα πριν μια εβδομάδα, Γιάννη, ότι υπάρχουν εισηγήσεις να του προταθεί να πάει πρέσβη στην Ουάσιγκτον και ο γιος του βουλευτή στη Μεσσηνία. Ακούω, δεν ξέρω αν αυτά ισχύουν και δεν ξέρω βεβαίως ποτέ αν πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Το θέμα είναι ότι ο Σαμαράς και μία ψήφο να κόψει δεν προσφέρει υπηρεσία στη Νέα Δημοκρατία.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Γιώργο Καρατζαφέρη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα
0: σας. Real FM.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε ping-pong. τους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Τρίλερ με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η σύλληψη των δύο γιατρών που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις τους. Τι έδειξαν οι κάμερες για την ώρα άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, πώς αποκαλύφθηκε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε ήδη όταν μπήκαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία όλης της χώρας, οι αλλαγές που θα ισχύσουν από φέτος και τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών κατά τον αγιασμό. Με πόσα και να αρχίζει η σχολική χρονιά, απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών με το καλημέρα. Έκρηξη συνταξιοδοτήσεων καταγράφεται τους τελευταίους μήνες. Στο πρώτο οκτάμηνο οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 140.000, ενώ μόνο τον Αύγουστο καταγράφηκαν περίπου 14.000. Ποιοι λόγοι οδηγούν σε μαζική έξοδο?
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Τι απόσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία το αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Έτοιμος για το σχολείο?
13: Ναι.
12: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
13: Εντάξει.
12: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
13: Εντάξει.
12: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
13: Εντάξει.
12: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
13: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
14: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
13: Και είσαι εντάξει.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στην τελική ευθεία του δίωρου. Κάθε Παρασκευή 10-12 Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Θα είμαστε κανονικά αύριο και το πρωί του Σαββάτου και της Κυριακής στο μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου όπως πάντα τόσα χρόνια εδώ στον Real FM. Όπως καταλαβαίνετε, μονοπολεί την επικαιρότητα το θέμα με τον Γιώργο Μαζονάκη, με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
16: Έλα, μωρά.
0: Όχι απλά μονοπολί, γίνεται χαμός. Με καινούργιες πληροφορίες να έρχονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Λευτέρης Παπαλευθέρης. Προσέξτε, έχει μια ειδικότητα που λίγοι την γνωρίζουν, αλλά είναι εξαιρετικά εξειδικευμένος γιατρός. Εκτός από πνευμονολόγος και ιατρός εργασίας, είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών με χρήση εξωτερικού απεινιδωτή. Καλημέρα, κύριε Παπαλευθέρη, αγαπητέ γιατρέ.
17: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, αγαπητέ παιδικέ φίλε Γιάννη. Χαίρομαι, άκουσα και τον πρόεδρο Καρατζαφέρη πριν 26 χρόνια. Μιλούσαμε πάλι ένα θλιβερό γεγονός με τον αείμνηστο Βλάση Πονάσο.
0: Ναι, και εκείνη ήταν μια περίεργη ιστορία που δεν ξέρω τελικά αν βγήκαν όλα στο φως δημοσιότητα. Σας μείνουμε όμως στο σημερινό. Θέλω να μου σχολιάσετε ως γιατρός τη συμπεριφορά των δύο γιατρών, των δύο συναδέλφων σας, να μην συνοδεύσουν τον ασθενή, τον Γιώργο Μαζονάκη, μέχρι την πόρτα του ΕΚΑΒ.
17: Γιάννη, θα με επιτρέψεις πρώτα απ' όλα να πω ότι κάθε δύο λεπτά στην Ευρώπη συμβαίνει μία καρδιακή ανακοπή. Είναι ένα τεράστιο νούμερο και ένας τραγικός απολογισμός, διότι εάν δεν εφαρμοστεί άμεση καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, το ποσοστό επιβίωσης είναι εξαιρετικά χαμηλό, ούτε 10%. Εάν όμως συμβούν αυτά, μπορεί να εκτοξευτεί στο 60 με 70%. Καταλαβαίνουμε όλοι λοιπόν πόσο χρήσιμο είναι σε οποιοδήποτε χώρο, ακόμα και σε δημόσιο και όχι μόνο ιδιωτικό ιατρείο, να υπάρχει άνθρωπος που να γνωρίζει, είτε και να είναι και πιστοποιημένος βέβαια, να γνωρίζει πρώτες βοήθειες και με κάποια παραπάνω χρήση, όπως είναι ο αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής. Και νομίζω στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη θα ενταθούν οι προσπάθειες και από την πολιτεία και από την ιατρική κοινότητα ώστε να εφαρμοστεί αυτό. Ως ιατρός εργασίας έχω να σου πω ότι σε μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούμε έχουμε τουλάχιστον έναν απεινιδωτή και έχουμε και πολύ και αρκετά μεγάλο αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού και εγώ ως εκπαιδευτής αλλά και από άλλες εταιρείες που εκπαιδεύουν. Και έτσι λοιπόν προστατεύουμε όσο μπορούμε την δημόσια υγεία. Άρα λοιπόν οπωσδήποτε θα έπρεπε να γίνει χρήση άμεση, δεν γνωρίζω αν έχει γίνει, στον αείμνηστο Γιώργο Μαζονάκη.
0: Δεν υπήρχε απεινιδωτής.
17: Και βέβαια τραγικό να μην υπάρχει όταν γίνεται κιόλας κάποια επεμβατική θεραπεία που κακώς...
0: Δηλαδή, δεν ξέρω εσείς ως γιατρός πώς το σχολιάζετε. Ένα ιατρείο που κάνει πλάσμα αφαίρεση δεν είχε απεινιδωτή. Δεν υπάρχει ιατρικός σύλλογος να το ελέγχει όλο αυτό.
17: Πρέπει, υπάρχει. Θα ήθελα να παρακαλέσω πάρα πολύ και εσάς τους δημοσιογράφους που επιτελείτε ένα λειτουργήμα σοβαρό, αλλά και τον κόσμο, την κοινωνία, να μην στραφεί εναντίον της ιατρικής κοινότητας, διότι έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς.
0: Όχι, προφανώς. Κανένας δεν τζουβαλιάζει όλη την ιατρική επιστημονική κοινότητα. Προς Θεού.
17: Εξαίρεση, δυστυχώς, και πραγματικά έπρεπε να υπάρχει απεινιδωτής. Και να πω την αλήθεια, υπάρχει και δίπλα. Υπάρχει και δίπλα, υπάρχουν εργοτάξια κοντά. Δεν θέλω τώρα να.
0: Ναι, καταλάβαμε.
17: Καταλαβαίνετε, ναι, γιατί είμαι και γιατρός στο μέτρο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι που μπορεί να ζητήσει απεινιδωτική κοντά του. Αλλά πέραν τούτου, ναι, πραγματικά οποιοδήποτε ιατρείο κάνει χρήση επεμβατικών πράξεων, καλό θα ήταν να έχει απεινιδωτή και το πόσο δεν είναι απαγορευτικό να γνωρίζετε, μπορεί να γίνει αυτή η αγορά.
0: Τώρα, η διαδικασία ήταν η εγκεκριμένη, η πιστοποιημένη. Δηλαδή, έπαθε ό,τι έπαθε ο άτυχος Γιώργος Μαζονάκης. Ειδοποίησαν στην αρχή έναν ειδικό γιατρό του ΕΚΑΒ, ο οποίος ήρθε με μηχανή για λόγους ταχύτητας. Ακολούθησε το ΕΚΑΒ. Δεν θα έπρεπε οι γιατροί να συνοδεύουν μαζί τον Γιώργο Μαζονάκη, ή ένας εκ των δύο τουλάχιστον, ή κάποιοι από το επιτελείο εκεί του ιατρείου. Για πείτε μας.
17: Να τα βάλουμε σωστή σειρά. Κανονικά, σε κάθε τέτοια περίπτωση όπου ένας άνθρωπος μας είναι ανέστητος, πρέπει γρήγορα να γίνει αναγνώριση αν έχει αναπνοή και αν έχει καρδιακό σφιγμό. Κατευθείαν ειδοποιούμε το ΕΚΑΒ. Παίρνουμε το 166 και ο πιστοποιημένος και εκπαιδευμένος διασώστης θα μας δώσει τηλεφωνικά πληροφορίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσα πράγματα ίσως δεν έγιναν. Και προφανώς ένας γιατρός που ακόμα και αν δεν έχει κάποια εξειδίκευση πρέπει να συνοδεύει ένα τέτοιο περιστατικό εφόσον δεν υπάρχει άλλος στο ασθενοφόρο μαζί ή διασώστης. Γιατί όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό, αγοράζουμε χρόνο ώστε να κερδίσουμε μια αναστρέψιμη βλάβη που θα επέλθει, γιατί ο εγκέφαλος δεν αντέχει πολλά λεπτά χωρίς αιματική ροή. 5 Μάλιστα. λεπτά, έξω το πολύ. Μετά τα 10 λεπτά είναι βέβαια κεφαλικό θάνατο.
0: Είστε σαφείς, αγαπητέ γιατρέ, αγαπητέ Λευθέρη. Ήταν ο κύριος Λευθέρης Παπαλευθέρης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά, γιατρέ. Τα ακούσατε, φίλες και φίλοι, και βγάζετε τα συμπεράσματά σας. Παραχωρούμε σκυτάλι στην Πελαγία Κατσούλη για τις ειδήσεις στις 12. Και αμέσως μετά έρχεται το δίδυμο Μπάμπης Παπαδημητρίου, Μάνος Νιφλής. Μάνος Νιφλής, Μπάμπης Παπαδημητρίου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Οι ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
0: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Στο ύψος της Πανόρμου, πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
14: Παναγιώτη, έχουμε τροποποιήσει στο μετρό Θεσσαλονίκης.
13: Σωστά, λόγω της διεθνούς έκθεσης σε 24ωρη λειτουργία τίθεται το μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα και αύριο.
0: το θέμα της ημέρας.
15: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια εξειδικευμένης επέμβασης σε ιδιωτικό ιατρείο, το οποίο δεν διέθετε τη σχετική άδεια. Η υπόθεση γεννά ερωτήματα και ανοίγει τον ασκό του αιώλου για τους ελέγχους και την νομιμότητα των ιατρικών επεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε ιδιωτικές κλινικές. Οι ιδιοκτήτες του ιατρείου, που φέρεται να κατέληξε ο τραγουδιστής, συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος πριν από λίγο τους άσκησε δίωξη για κακούργημα. Όσο συνεχίζεται η έρευνα, τόσο έρχονται στο φως άκρως επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος τους, καθώς φαίνεται πως οι διασώστες που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν σε πλήρη λειτουργία μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, χωρίς να υπάρχει απαιτούμενη άδεια και εξειδικευμένο προσωπικό. Η νεκροψία-νεκροτομή που έγινε πριν από λίγο δεν φαίνεται να ρίχνει φως, καθώς Θεοδόση Πάνου, οι ειδικοί σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κατέληξαν σε σαφές συμπεράσμα για τα αίτια θανάτου και περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.
16: Απροσδιόριστη αιτία θανάτου βλέπουν οι δύο ιατροδικαστές, αλλά και ο ιδιαίτερα έμπειρος πραγματογνώμονας που έχει ορίσει η οικογένεια του γνωστού τραγουδιστή, που φαίνεται να χάθηκε τόσο άδικα. Και μάλιστα έχουν διορίσει τον κύριο Μπουζιάννη, τον κύριο Σωτήρη Μπουζιάννη, έναν ιδιαίτερα έμπειρο ιατροδικαστή, ο οποίος για χρόνια ήταν και στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Αυτή απροσδιόριστη όμως αιτία θανάτου, τι δείχνει, και μάλιστα είναι ένα σημείο στο πόρισμα που λέει πολλά. Και ποιο είναι αυτό? Ότι δεν βλέπουν και οι τρεις ιατροδικαστές, δεν βλέπουν προγενέστερες καρδιακές επιπλοκές. Και ότι η καρδιά του γνωστού τραγουδιστή, εν προκειμένου του Γιώργου Μαζονάκη, δεν φαίνεται να ήταν επιβαρημένη. Αυτό σε ένα μεγάλο ποσοστό ανατρέπει αυτό που λέει η γιατρός που είχε αναλάβει τον Γιώργο Μαζονάκη, και έλεγε ότι και την Τρίτη και την Τετάρτη που είχε έρθει στο γραφείο δεν ήταν σε καλή κατάσταση, η υγεία του φαινόταν να ήταν επιβαρημένη, ενώ ο ίδιος δεν μπορούσε ακριβώς να μιλήσει, αφήνοντας μάλιστα διάφορα υπονοούμενα, τα οποία όμως είναι ιδιαίτερος προσωπικού χαρακτήρα για τον τραγουδιστή και δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Τώρα, αυτό οι ιατροδικαστές όσον αφορά την καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη δεν το βλέπουν.
15: Άρα φαίνεται ότι ήταν υγιής άνθρωπος προτού μεταβεί στο ιατρείο, ότι δεν είχε κάποιο παθολογικό πρόβλημα, Θεοδόση.
16: Αυτό φαίνεται από το πόρισμα, ότι δεν είχε κάποιον επιβαρυντικό μηχανισμό στην υγεία του που να τον οδηγήσει στην ανακοπή. Τα βλέπουν καλά οι ιατροδικαστές. Αυτά. Τώρα, τοξικολογικές, πολύ σημαντικές. Ιστολογικές, πολύ σημαντικές. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, γιατί ιδιαίτερα οι τοξικολογικές θέλουν ένα χρονικό διάστημα. Περίπου 30 με 35 ημέρες για να δώσουν αποτελέσματα. Πιο σύντομα οι ιστολογικές, και ίδιο θεωρούνται σημαντικές με περισσότερο τις τοξικολογικές. Εκεί ίσως να υπάρχει άποψη. Το ότι έχουμε καρδιακή ανακοπή, αυτό το θεωρούν δεδομένο. Το ζητούμενο είναι ποιος είναι ο μηχανισμός που την προκαλεί.
15: Τι οδήγησε
16: σε αυτό? Μηχανισμός ακριβώς επιβαρύνει κατευθείαν μια καρδιά η οποία μέχρι εκείνη την ώρα λειτουργεί κανονικά και δεν φαίνεται να δίδει και κάποιο παθολογικό ελαττήριο, να χρησιμοποιήσω κατά βερσή αυτή την έκφραση. Εδώ λοιπόν έχουμε άλλη μια ανατροπή όσον αφορά στις καταθέσεις της γιατρού, γιατί έχουμε αρκετές ανατροπές από χθες. Η γιατρός λέει ο κύριος καταθέσή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κύριος Μαζονάκης ήρθε σχετικά καθυστερημένα στο ραντεβού που είχαμε λίγο μετά τις 4. Οι αστυνομικοί, ψάχνοντας βιντεοληπτικό υλικό, βλέπουν στην κάμερα της πολυκατοικίας του Σκοδού Καρνεάδου 11 που συστεγάζονται τα δύο ιατρία. Δεν υπάρχει ούτε μία ταμπέλα έξω που να μιλά, να κάνει λόγο για ιατρία, να φαίνεται ότι εκεί σε αυτή την πολυκατοικία υπάρχει κάποιο ιατρείο. Στην κάμερα βλέπουν τον Γιώργο Μαζονάκη να περνάει γύρω στη μία, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, την είσοδο της πολυκατοικίας. Και όχι μόνο αυτό, οι αστυνομικοί έψαξαν και βρήκαν και τον οδηγό ταξί που μετέφερε στο σημείο τον Γιώργο Μαζονάκη. Τι ώρα περίπου αν θυμάσαι.
15: Μας έλεγες χθες, Θεοδόση, ότι άλλο μία το μεσημερί και άλλο 4 και 21 πρώτα λεπτά το απόγευμα που ειδοποιήθηκε ο πρώτος διασώστης.
16: Θα φτάσουμε εκεί. Ο ταξιτής λοιπόν, ο οδηγός ταξί, καταθέτει ότι λίγο μετά τη μία αφήνω εγώ τον Γιώργο Μαζονάκη έξω από την εν λόγω πολυκατοικία. 16 και 21 ενημερώνεται το ΕΚΑΒ.
15: Άρα έχουν μεσολαβήσει 3,5 ώρες. Έχουν μεσολαβήσει 3,5 ώρες από την είσοδό του στο ιατρείο, στο ιδιωτικό ιατρείο.
16: Βέβαια. Αυτό όμως που δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν οι ερευνητές είναι σαφώς και με αποδείξεις τι ώρα παθαίνει το επεισόδιο ο Γιώργος Μαζονάκη. Όλες αυτές τις ώρες κάθονταν εκεί και τα έλεγαν με τη γιατρό ή γίνονταν κάποια άλλη ιατρική ενέργεια. Αυτό δεν το ξέρουμε. Καταθέτει η γιατρός. Το μηχάνημα εγώ το είχα κλειστό. Δεν είχα προλάβει να το ανοίξω. Τοποθέτησα την πεταλούδα τέλος πάντων στο ένα μπράτσο και ήμουν έτοιμη να τοποθετήσω και στο άλλο μπράτσο την πεταλούδα και δυστυχώς εκεί άρχισε να παθαίνει την ανακοπή. Το μηχάνημα όμως δεν λειτουργούσε. Ο διασώστης που φτάνει εκεί τις 16 και 27, 28 λέει όταν μπήκα μέσα.
15: Το μηχάνημα λειτουργούσε, καταρρύπτει τον ισχυρισμό.
16: Ακριβώς.
15: Αυτό.
16: Και ο ασθενής ήταν άχρωμος, άοπνος, χωρίς θεστή του και σχεδόν χωρίς σφιγμό. Ο γιατρός λέει από εδώ ο κύριος Μαζονάκης έφυγε ζωντανός. Και το τελευταίο, το πιο σημαντικό όλων, το κράτησα για τώρα, σύμφωνα με τις άριστα διασταυρωμένες πληροφορίες του Γιώργου Μαζονάκη. Τι ώρα περίπου αν θυμάσαι.
15: Μας έλεγες χθες, Θεοδόση, ότι άλλο μία το μεσημερί και άλλο 4 και 21 πρώτα λεπτά το απόγευμα που ειδοποιήθηκε ο πρώτος διασώστης.
16: Θα φτάσουμε εκεί. Ο ταξιτής λοιπόν, ο οδηγός ταξί, καταθέτει ότι λίγο μετά τη μία αφήνω εγώ τον Γιώργο Μαζονάκη έξω από την εν λόγω πολυκατοικία. 16 και 21 ενημερώνεται το ΕΚΑΒ.
15: Άρα έχουν μεσολαβήσει 3,5 ώρες. Έχουν μεσολαβήσει 3,5 ώρες από την είσοδό του στο ιατρείο, στο ιδιωτικό ιατρείο.
16: Βέβαια. Αυτό όμως που δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν οι ερευνητές είναι σαφώς και με αποδείξεις τι ώρα παθαίνει το επεισόδιο ο Γιώργος Μαζονάκη. Όλες αυτές τις ώρες κάθονταν εκεί και τα έλεγαν με τη γιατρό ή γίνονταν κάποια άλλη ιατρική ενέργεια. Αυτό δεν το ξέρουμε. Καταθέτει η γιατρός. Το μηχάνημα εγώ το είχα κλειστό. Δεν είχα προλάβει να το ανοίξω. Τοποθέτησα την πεταλούδα τέλος πάντων στο ένα μπράτσο και ήμουν έτοιμη να τοποθετήσω και στο άλλο μπράτσο την πεταλούδα και δυστυχώς εκεί άρχισε να παθαίνει την ανακοπή. Το μηχάνημα όμως δεν λειτουργούσε. Ο διασώστης που φτάνει εκεί τις 16 και 27, 28 λέει όταν μπήκα μέσα.
15: Το μηχάνημα λειτουργούσε, καταρρύπτει τον ισχυρισμό.
16: Ακριβώς.
15: Αυτό.
16: Και ο ασθενής ήταν άχρωμος, άοπνος, χωρίς θεστή του και σχεδόν χωρίς σφιγμό. Ο γιατρός λέει από εδώ ο κύριος Μαζονάκης έφυγε ζωντανός. Και το τελευταίο, το πιο σημαντικό όλων, το κράτησα για τώρα, σύμφωνα

0: Αυτό όμως που δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν οι ερευνητές είναι σαφώς και με αποδείξεις τι ώρα παθαίνει το επεισόδιο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όλες αυτές τις ώρες κάθονταν εκεί και τα έλεγαν με τη γιατρό, γίνονταν κάποια άλλη ιατρική ενέργεια. Αυτό δεν το ξέρουμε. Καταθέτει η γιατρός το μηχάνημα, εγώ το είχα κλειστό. Δεν είχα προλάβει να το ανοίξω. Τοποθέτησα την πεταλούδα, τέλος πάντων, στο ένα μπράτσο και ήμουν έτοιμη να τοποθετήσω και στο άλλο μπράτσο την πεταλούδα και δυστυχώς εκεί άρχισε να παθαίνει την ανακοπή. Το μηχάνημα όμως δεν λειτουργούσε. Ο διασώστης που φτάνει εκεί τις 16 και 27, 28 λέει όταν μπήκα μέσα.
1: Το μηχάνημα λειτουργούσε, καταρρύπτει τον ισχυρισμό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Και ο ασθενής ήταν άχρωμος, άοπνος, χωρίς θεστή του και σχεδόν χωρίς σφιγμό. Ο γιατρός λέει από εδώ ο κύριος Μαζωνάκης έφυγε ζωντανός. Και το τελευταίο, το πιο σημαντικό όλων, το κράτησα για τώρα, σύμφωνα με τις άριστα διασταυρωμένες πληροφορίες του ραδιοφώνου του Real, ναι μεν έχουμε την επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που καταθέτει το μηχάνημα, λειτουργήσε για 42-45 λεπτά το επίμαχο απόγευμα της Τετάρτης. Για να το πιστοποιήσουν όμως και επακριβώς οι αστυνομικοί τι έκαναν, πήραν τα φίλτρα του μηχανήματος, τα φίλτρα που φιλτράρουν το αίμα για να πει εκ νέου στον οργανισμό ως καθαρό αίμα, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει γενετικό υλικό στο εσωτερικό του φίλτρου, που ανήκει βεβαίως στον δημοφιλή τραγουδιστή, στον Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτή είναι μια διαδικασία που θεωρείται πάρα πολύ σημαντική, γιατί εκεί με στοιχεία πια και όχι απλά μόνο με μαρτυρικές καταθέσεις θα ανατραπεί και το τελευταίο χειρό, υπερασπιστικό χειρό που προσπάθησε να στήσει η γιατρός που κουράζε τον Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημοκλείδου, για το θέμα που μίλησε στο Μέγκα.
2: Εχθές δεν είναι τυχαίο ότι κλήθηκε και συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο σημείο, όπου και επιτόπου οι συνάδελφοι διαπίστωσαν κάποια πράγματα. Είναι πολύ σημαντική πληροφορία που μας έδωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Και ως προς το χρόνο διαπίστωσαν οι συνάδελφοι ότι υπάρχει μεγάλη απόκληση. Ήταν διαφορετικός ο χρόνος κατά τον οποίο έφτασε ο άνθρωπος αυτός στο ιατρείο και άλλος ο χρόνος που μας δόθηκε, όπως ήταν διαφορετική και οι χρόνοι που μας δόθηκαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Επίσης οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν ότι όταν έφτασαν ήταν σε λειτουργία το μηχάνημα. Κάτι το οποίο εμάς δεν μας είχε αναφερθεί. Από τους δύο συλληφθέντες πλέον, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μπορούν να διαπιστώσουν αν έχει γίνει προσπάθεια να καταστραφούν αρχεία.
1: Το 2025 είχαν γίνει καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Άξιον 24.
3: Οι άδειες οι οποίες είχαν εγκριθεί είναι για συστέγαση ιατρείων δύο φυσικών προσώπων, ενός παθολόγου και μιας γιατρού ανεφιδικότητος, οι οποίες μάλιστα οι άδειες αυτές είχαν δοθεί και από την Ομαρχία από το 2004 ως παθολογικό ιατρείο και με έλεγχο τον οποίο προέκυψε επ' αφορμής κάποιων προφορικών καταγγελιών το 2025 δύο φορές, τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο, ότι υπάρχουν εναλλακτικοί μέθοδοι οι οποίοι θα έπρεπε να ελεγχθούν. Πήγανε, κατέγραψαν ότι υπήρχε ένας αναδευτήρας το καλοκαίρι του 2025, υπόθηκε ότι θα πρέπει αυτό να αποσυρθεί όπως και ένα βοηθητικό χώρο, και προφανώς το Νοέμβριο το οποίο πήγαν, αυτά τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν υπήρχαν, όπως επίσης δεν υπήρχε κανένα τέτοιο μηχάνημα το οποίο περιγράφεται και το οποίο ήδη η Επιτροπή
4: είναι σοβαρό.
1: Να ακούσουμε τη δήλωση η Ελισάβετ Γρούζη, που είναι Διευθύντρια Νοσοκομιακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας στο Άγιο Σάββας.
5: Πρέπει απαραίτητος να υπάρχει γιατρός ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στη διαδικασία αυτή, όπως για παράδειγμα αιματολόγος ή νεφρολόγος. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι άμυρη επιπλοκών. Μπορεί να συμβεί μία αλλεργική αντίδραση.
1: Τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, δήλωσε από την πλευρά του ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού ιατρείου, Νίκος Αγαπινός.
6: Τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή των συγκεκριμένων γιατρών, και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος.

0: Είναι απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ωραία λόγια. Πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να καταλήξουμε σε μια στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και από το μέλλον να αποδειχθεί.
1: Θα συγκροτήσουμε επιτροπή που θα καθορίζει πώς θα λειτουργούν τέτοιου είδους κέντρα, προανήγγειλε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Όταν δω το ζήτημα που έχει ανοίξει με τα κέντρα σαν τις διαφημίσεις τους κτλ, που είναι ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, έχω ήδη ζητήσει από τους συνεργάτες μου ότι θα συστήσουμε άμεσα μία νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και από νομικούς, ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα στην Ελλάδα. Γιατί πράγματι για τη γύρανση, η μακροβιότητα, το longevity είναι μια μεγάλη πλευρά της επιστήμης ιατρικής, πολύ μεγάλη ανάπτυξη παγκοσμίως. Θέλουμε να έχει και στην Ελλάδα, αλλά πράγματι το πλαίσιο είναι πολύ στρεπτό, είναι αρκετά γκρίζο.
3: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πρώτο κουδούνι χτύπησε σήμερα στα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια όλης της χώρας που υποδέχθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες. Τα προαύλια γέμισαν με γέλια αλλά και αγωνία για την επόμενη μέρα, ενώ η νέα σχολική χρονιά φέρνει μια σειρά από αλλαγές τόσο όσον αφορά τα μαθήματα, όσο και την πιλωτική εφαρμογή του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. 30.000 αναπληρωτές έχουν προσληφθεί στην πρώτη φάση, ενώ με το καλημέρα οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν κινητοποιήσεις. Η Πελαγία Κατσούλη θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, σήμερα ήταν πρώτο κουδούνι για 1.270.000 μαθητές σε 13.842 σχολικές μονάδες χώρας. Είχαμε την έναρξη με τον καθιερωμένο αγιασμό και την παραλαβή βιβλίων, ενώ από τη Δευτέρα 14 του μήνα θα αρχίσει το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων. Η έναρξη της σχολικής χρονιάς βρίσκει τις μονάδες με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, όπως είπες, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση των προσλήψεων αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Συνολικά σήμερα έχουμε 146.521 μόνιμους εκπαιδευτικούς και περίπου 30.000 αναπληρωτές. Περίπου 69.895 παιδιά είναι κυριολεκτικά, Ελισάβετ, τα πρωτάκια της νέας χρονιάς.
3: Είναι αυτά που μπαίνουν σε μια νέα φάση στη ζωή τους.
4: Ακριβώς, για πρώτη φορά θα περάσουν το κατόφλι, την πόρτα ενός σχολείου και θα πάνε στην πρώτη δημοτικού. Αξίζει, όπως είπες, να επισημάνουμε ότι φέτος έχουμε καινοτομίες αλλά και πιλωτικές εφαρμογές προγραμμάτων. Για πρώτη φορά, λοιπόν, θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της Επικράτειας. Θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα τμήματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού ως την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην τρίτη γυμνασίου στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Πρεμιέρα σήμερα έκαναν και 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Στα απαράδοξα τώρα της πρώτης ημέρας έχουμε ένα δημοτικό σχολείο στη Ζάκυνθο που έκλεισε πριν καλά-καλά ανοίξει, καθώς ψήλοι δάγκωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς.
3: Απίστευτο περιστατικό.
4: Έτσι, ενώ στοιχείο 209 μαθητές αναγκάστηκαν να πάνε στα σχολεία τους με ίδια μέσα, καθώς τουλάχιστον για ένα μήνα δεν θα υπάρχουν σχολικά δρομολόγια.
3: Ας ελπίσουμε ότι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Τώρα, κοντά στους μαθητές για τον καθιερωμένο αγιασμό βρέθηκαν και πολιτικοί αρχηγοί με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
4: Όσοι ήθιστε, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε τον αγιασμό στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ανολιωσίων, το οποίο είναι ένα ανακοινισμένο πλήρως σχολείο, καθώς είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Μίλησε με τα παιδιά τους, ευχήθηκε καλή χρονιά και δεσμεύτηκε ότι ακόμη περισσότερα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ανακαίνησης. Σας ακούσουμε τι είπε.
5: Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Ανολιώσια. Είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στα πλαίσια του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρυσι, πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου, τέτοια εποχή, να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι αξίζεται το καλύτερο. Αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης, να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας, να ακούτε τους γονείς σας και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την Επικράτεια.
4: Σχολικές μονάδες χώρας επισκέφτηκαν και πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης. Το 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης παρακολούθησε τον αγιασμό Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ σε δύο δημοτικά στη Μαλαισίνα βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας. Και οι δύο ζήτησαν την περαιτέρω ενίσχυση της δημόσιας παιδείας. Σας τους ακούσουμε.
6: Αν θέλουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια. Πρέπει να εργαστούμε πέρα από κόμματα, πέρα από χρώματα, να στηρίξουμε τη λύση στο δημογραφικό, τη βελτίωση του δημογραφικού και τη δημόσια παιδεία και το κοινωνικό κράτος κάθε πρωί σε κάθε αίθουσα.
7: Να θυμάστε τα λόγια του μεγάλου δασκάλου, του Δημήτρη Γλινού, που έλεγε «Μελέτα και είχε άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή». Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ευχηθώ επίσης καλή δύναμη σε αυτούς τους ηρωικούς ανθρώπους που είναι οι εκπαιδευτικοί.
1: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν για προληπτική νοσηλεία τα παιδιά και το προσωπικό του 6ου βρεφονηπιακού σταθμού από τον Δήμο Δάφνη Σιμητού, όταν υπάλληλος έβαλε κατά λάθος στο φαγητό μικρή ποσότητα απορρυπαντικού αντί για ξύδι. Η Δημοτική Αρχή σφράγισε την κουζίνα και έθεσε τον εμπλεκόμενο υπάλληλο σε αναστολή, ενώ διενεργείται και ένορκη διοικητική εξέταση. Η Εμιλία Σταθάκου είναι κοντά μας, προκειμένου να μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας των παιδιών.
8: Πράγματι, μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στον 6ο βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Δάφνη Σιμητού, όταν διαπιστώθηκε ότι σε φαγητό που σερβιρίστηκε σε μικρά παιδιά είχε μπει κατά λάθος το απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, όταν έγινε αντιληπτή αλλίωση στη γεύση του φαγητού. Κάποια όμως παιδιά, αλλά και μέλη του προσωπικού, είχαν ήδη καταναλώσει μικρή ποσότητα από το φαγητό. Αμέσως υπήρξε επικοινωνία με το κέντρο δηλητηριάσεων, ενημερώθηκαν και οι γονείς και παιδιά και εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν για ιατρική αξιολόγηση στο νοσοκομείο και μάλιστα κάποιοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν προληπτικά. Σύμφωνα με τον Δήμο, η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά και σχεδόν όλοι έχουν πάρει εξιτήριο. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το πώς συνέβη το περιστατικό. Με τον ίδιο του Δημάρχου ανεστάλησαν τα καθήκοντα του υπαλλήλου που εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού. Σφραγίστηκε η κουζίνα του βρεφονηπιακού σταθμού και πρόκειται να γίνει και διατάχθηκε να γίνει ένορκη διοικητική εξέταση.
3: Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε τώρα. Προς νέα παράταση οδεύει η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπέζης, που είναι προγραμματισμένη να αρχίσει την 1η Οκτωβρίου. Και αυτό λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, στο οποίο θα δηλώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω των οποίων εισπράττονται τα μισθώματα. Φαίνεται εσείς, η Σταυροπιεράκο, ότι χωρίς το ΜΙΔΑ δεν μπορεί να γίνει διασταύρωση καταβολών.
9: Ναι, αυτό ήταν αναμενόμενο, αλλά σύμφωνα με τον προγραμματισμό που είχε γίνει από τις αρμόδιες αρχές, αναμένεται το Μητρό να λειτουργήσει τουλάχιστον μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, οπότε παγώνει από ό,τι φαίνεται η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω του τραπεζικού συστήματος. Και όπως ανέφερες και εσύ, είναι δεδομένο ότι η ισχύ του μέτρου προϋπόθεται ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα είχαν δηλωθεί στο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων οι αριθμοί των τραπεζικών λογαριασμών κατάθεσης ενοικίου για κάθε μίσθωση. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, το Μητρό θα ήταν το κεντρικό ψηφιακό εργαλείο για τη διασταύρωση στοιχείων και τον εντοπισμό αδήλωτων ή υποδηλωμένων εισοδημάτων από ακίνητα. Θα δημιουργηθεί, αυτός είναι τουλάχιστον ο σχεδιασμός, ένας ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο, ενώ η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή των ενοικίων θα διευκολύνει τον εντοπισμό αποκλήσεων μεταξύ του δουλοθέντος και του πραγματικού ποσού. Αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, ενώ παράλληλα σε κρεμότητα παραμένει και η υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές των ενοικίων μέσω τραπεζών. Έτοιμα για παράταση έχει διατυπώσει και υπομηδά οι ιδιοκτήτες.
3: Εξάμηνη μάλιστα παράταση.
9: Ναι, ζητάει εξάμηνη παράταση, καθώς θεωρεί ότι για να ενεργοποιηθεί το Μητρό πλήρως χρειάζεται ένα διάστημα ακόμα 6 μηνών. Όπως αναφέρει, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή και να δηλωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ιδιοκτητών και στη συνέχεια να τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς, ώστε να είναι εφικτός και ο έλεγχος της μηνιαίας καταβολής ενοικίων.
3: Τώρα, όπως το περιμέναμε, έτσι και έγινε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων της μέσα στο 2026 κατά 25 μονάδες βάσης. Και όλα αυτά, βέβαια, με φόντο το νέο ράλι τιμών του πετρελαίου που ενισχύει ακόμη περισσότερο τις πληθωριστικές πιέσεις στις χώρες της Ευρωζώνης. Το ερώτημα τώρα, Σύση, είναι τι σημαίνει αυτό για δανειολήπτες, για επιχειρήσεις και για τράπεζες.
9: Αυτό σημαίνει, Ελισάβετ, πρόσθετα βάρη για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις, καθώς αυξάνεται το κόστος του χρήματος και δεν είναι ότι μπαίνει μια τελεία. Σύμφωνα με τις αναλύσεις, θα αναμένεται συνέχεια μέσα στη χρονιά. Εκτιμάται ότι θα έχουμε τουλάχιστον άλλη μια αύξηση επιτοκίων με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, γεγονός που θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τόσο τους δανειολήπτες όσο και τις επιχειρήσεις οι οποίες θα δανείζονται χρήματα με μεγαλύτερο επιτόκιο. Να πούμε ότι το μεγαλύτερο άμεσο βάρος αφορά όσους έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο, καθώς η μεταβολή των βασικών επιτοκίων μπορεί να οδηγήσει σε αναπροσαρμογή της δόσης τους. Αντίθετα, όσοι έχουν δάνειο με σταθερό επιτόκιο δεν βλέπουν άμεση μεταβολή στη μηνιαία δόση τους για όσο διάστημα ισχύει το συμφωνημένο σταθερό επιτόκιο. Να δώσουμε ενδεικτικά δύο παραδείγματα. Για ένα στεγαστικό δάνειο ύψους 100.000 ευρώ με διάρκεια 20 ετών, η μηνιαία δόση αυξάνεται κατά περίπου 13 ευρώ για κάθε άνοδο των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Σε βάθος 20 ετίας, η σωρευτική αύξηση πλησιάζει τις 3.200 ευρώ. Για ένα άλλο στεγαστικό δάνειο ύψους 150.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής 25 έτη, με τα σημερινά δεδομένα η μηνιαία δόση ανέρχεται περίπου στα 711 ευρώ, με την αύξηση επιτοκίου κατά 25 ποσοστιαίες μονάδες το επιτόκιο θα φτάσει στο 4% και η μηνιαία δόση θα φτάσει τα 791 ευρώ.
3: Είναι σημαντική η επιβάρυνση σε κάθε περίπτωση. Εσείς, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο που έχει υψηλούς συμβολισμούς και στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα προς τη γείτονα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στο ακριτικό νησί σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Τουρκία επαναφέρει στο προσκήνιο όλες τις μονομερείς και παράνομες αξιώσεις της Αιγαίου και Ανατολική Μεσόγειο, εμένοντας στο δόγμα των απειλών. Η επίσκεψη Δημήτρη Γκάτση θα διαρκέσει έως την Κυριακή, όπου προγραμματίζονται εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού.
10: Ακριβώς, είναι μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού αυτή με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης, η οποία, αν και είχε αποφασιστεί σύμφωνα με πληροφορίες εδώ και λίγες εβδομάδες, δεν μπορεί να μην διαβαστεί και υπό το πρίσμα του χρόνου που αυτή πραγματοποιείται. Και αυτό γιατί δεν έχουν περάσει παρά ελάχιστες ημέρες, να υπενθυμίσουμε, από τη δήλωση πρόκληση του Προέδρου της Γείτονος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο το Καστελόριζο μέσω μιας αναφοράς για το ΚΑΣ που απέχει ελάχιστα ναυτικά μίλια από τη Μεγίστη. Αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την ιδιωτική μας χώρα, από τον ΚΑΣ στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν. Έτσι δεν είναι, είχε δηλώσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ακόμα μια ψηφίδα στο μοσαϊκό των τουρκικών απειλών. Από την ακριτική, από το ακριτικό νησί, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται ότι θα εκπέμψει τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία της Τουρκίας, μηνύματα γεωπολιτικά. Έχουμε την Αθήνα, η οποία επισημαίνει και τονίζει εμφατικά τις κόκκινες γραμμές της, κρατάει πάντα ανοιχτή την πόρτα στο διάλογο. Είναι κάτι που ακούσαμε να το επισημαίνουν αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Γιώργος Κυριάκος, ανοίχτη πόρτα στο διάλογο. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνική πρωτεύουσα κάνει πίσω από τις κόκκινες γραμμές που έχει θαράξει. Δεν πρόκειται να συζητήσει ζητήματα που ακουμπούν αυτές τις κόκκινες γραμμές. Αναγνωρίζει μία και μόνη διαφορά. Η Αθήνα είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ και η Παλοκρηπίδα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αναμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τα νέα εθνικά μηνύματα που θα εκπέμψει ο Πρωθυπουργός από το Καστελόριζο, τόσο το Σάββατο, καθώς η παρουσία του θα είναι διήμερη, όσο και την Κυριακή στις εορταστικές εκδηλώσεις.
1: Το νησί πρέπει να ενισχυθεί όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά πληθυσμιακά και οικονομικά, δήλωσε ο στρατιωτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης, που μίλησε στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη.
11: Έχει 600 άτομα αυτή τη στιγμή περίπου το Καστελόριζο. Ο κύριος Πρωθυπουργός σωστά κάνει και πηγαίνει εκεί. Θέλει να δώσει και ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, και ο ίδιος αλλά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συγκροτήσουν ένα σχέδιο για να φτάσει ξανά το νησί να έχει μερικές χιλιάδες κατοίκους. Διότι άλλος στόχος στρατιωτικός είναι ένα νησί με 600 κατοίκους και άλλο με 5.000 κατοίκους.
1: Προφανές αυτό.
11: Αν θέλουμε να ενισχύσουμε την άμυνα του νησιού, δεν φτάνουν μόνο οι στρατιωτικές δυνάμεις.
1: Μάλιστα.
11: Πρέπει να αποκτήσει οικονομική ζωή, να έχει πληθυσμό. Ελπίζω ο κύριος Πρωθυπουργός που θα πάει και θα δει το νησί από κοντά να πάρει τέτοιες αποφάσεις.
1: Να σημειώσουμε ότι πέραν της επίσκεψης του Πρωθυπουργού που εξοργίζει τη γείτονα, έχουμε σε εξέλιξη και τη μεγάλη διακλαδική άσκηση Μέδουσα στο νοτιοανατολικό κριτικό πέλαγος της Ελλάδος, της Αιγύπτου και της Κύπρου, στην οποία συμμετέχουν η Γαλλία και η Ιταλία, η οποία κατ' ουσίαν απαντά στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
3: Πάντως, η Τουρκία συνεχίζει την προκλητική της ρητορική. Αυτή τη φορά, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μερτσελίκ, εξάπλησε νέα επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή τη συνεργασία της χώρας μας με το Ισραήλ. Μάλιστα, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, σημειώνοντας ότι η συμμαχία αυτή μπορεί να μας προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Σύνδεση με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη.
10: Ναι, Ελισάβετ, η αλήθεια είναι πως ανεβαίνουν τις τελευταίες ώρες όσον αφορά τις ελληνικές και από τα λεγόμενα Τούρκων αξιωματούχων. Χθες ο Μερτσελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ρωτήθηκε για την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, αλλά και γενικότερα για τη διπλωματική κινητικότητα που δείχνει η Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αυτό που δήλωσε ο Μερτσελίκ καταρχάς είναι ότι η δημιουργία έντασης και περισσότερων κρίσεων δεν αποτελεί πολιτική ικανότητα, ενώ σημείωσε ότι η αντίληψη της Ελλάδας ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω κάποιων δυσλειτουργικών συμμαχιών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ή παραχωρώντας ορισμένες διαδικασίες στο Ισραήλ, αποτελεί μια εντελώς καινή και αβάσιμη προσέγγιση. Μια τέτοια στάση θα προκαλούσε μεγάλη ζημιά και στην ίδια την Ελλάδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μερτσελίκ, ενώ χαρακτήρισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου Ναζί και άφησε εκμές κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού, που προσπαθεί σύμφωνα με τον Μερτσελίκ να στέκεται δίπλα στο πλευρό του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αυτή η στάση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του κυβερνούντος κόμματος, δείχνει σοβαρή αδυναμία στην κατανόηση της κατεύθυνσης προς την οποία κινείται ο κόσμος, και κατέληξε λέγοντας ότι η ισχύ της Τουρκίας τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όσο και στο πεδίο, είναι σε θέση να αποτρέψει όλες τις συνωμοσίες αλλά και μηχανογραφίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στην Τουρκία.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Έκρηξη συνταξιοδοτήσεων καταγράφεται τους τελευταίους μήνες. Στο πρώτο οκτάμηνο οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 140.000.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
15: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
16: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
17: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
18: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
21: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.

0: στους 97,8.
1: 39 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο καταρρύπτουν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης. Ξεπέρασαν τις 144.000 το πρώτο οκτάμηνο του έτους. Μόνο τον Αύγουστο υποβλήθηκαν περίπου 14.000. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ένας στους δύο συνταξιούχους δήλωσε πως συνεχίζει να εργάζεται. Υπάρχει τάση μαζικής φυγής, Αργυρό Μαυρούλη, παρά το γεγονός ότι η μέση κύρια σύνταξη δεν ξεπερνά τα 868 ευρώ μεικτά, γι' αυτό και πολλοί παραμένουν και μετά τη συνταξιοδότηση στην εργασία τους.
2: Ναι, κύμα φυγής και φέτος δοσύλληγος σύνταξη, καθώς οι αιτήσεις, όπως είπες, οδεύουν σε νέο ρεκόρ, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει και το περσινό, ήταν και αυτό πολύ μεγάλος αριθμός τώρα των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Λοιπόν, τους πρώτους 8 μήνες του έτους έχουν υποβληθεί 144.000 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, όταν το αντίστοιχο διάστημα πέρσι ήταν 128.756. Μέσα σε ένα χρόνο καταγράφεται αύξηση άνω των 15.000 αιτήσεων και μόνο τον Αύγουστο υποβλήθηκαν περίπου 14.000 έναντι 11.000 τον ίδιο μήνα πέρσι. Αν συνεχίσει λοιπόν αυτό, θα καταγράψουμε νέο ρεκόρ το 2026 στις 216.000 αιτήσεις, και ενώ δεν αποκλείεται να φτάσουν ακόμη και τις 225.000. Ένας βασικός παράγοντας είναι η ανησυχία για ενδεχόμενη αλλαγή των ορίων ηλικίας ταξιοδότησης. Παρόλο που η κυβέρνηση, να πούμε, Βασίλη, έχει δεσμευτεί ότι το 27 θα αλλάξει κάτι, ο κόσμος φοβάται και εφόσον έχει κατηχηρώσει και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, έτσι καταθέτει αίτηση συνταξιοδότησης. Η μέση κυρία σύνταξη, όπως είπε και εσύ, είναι αρκετά χαμηλά, είναι στα 867,71 ευρώ μεικτά, ενώ σχεδόν 6 στις 10 κύριες συντάξεις δεν ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Η μέση κύρια σύνταξη στον ιδιωτικό τομέα φτάνει τα 776 ευρώ. Όμως όλος αυτός ο κόσμος βγαίνει στη σύνταξη, γιατί πλέον μπορεί, χωρίς να κόβεται το ποσό που παίρνει, να συνταξιοδοτείται και να εργάζεται. Και αυτή τη στιγμή στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΚΑ.
1: Γι' αυτό βλέπουμε έχουμε και αυτό το ποσοστό, Αργυρό.
2: Έτσι. Έχουμε 298.500 συνταξιούχους που ταυτόχρονα απασχολούνται και δουλεύουν. Και είναι συνταξιές ή έχουν συνταξιοδοτηθεί. Συγγνώμη.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ είχαμε την επεισοδιακή καταδίωξη και τον καυγά ανάμεσα στους αναβάτες μιας μηχανής και τους επιβάτες ενός αυτοκινήτου. Το περιστατικό άρχισε νωρίς το βράδυ από τη συμβολή της Πέτρου Ράλι με την Κηφισού και συνεχίστηκε μέχρι τον Κορυδαλού, με απολογισμό Θεοδόση Πάνου, έναν τραυματή αλλά και αρκετές προσαγωγές, κάποιες εκ των οποίων έγιναν συλλήψεις.
4: Τρεις έγιναν οι συλλήψεις, 5 ήταν συνολικά οι προσαγωγές και ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς έφερε χτυπήματα στο κεφάλι. Όλα ξεκίνησαν στον Κορυδαλό, σε έναν κεντρικό δρόμο, όταν στην κεντρική πλατεία της περιοχής διαπληκτήθηκαν δύο οδηγοί. Ο ένας επέβαινε σε αυτοκίνητο μαζί με άλλα 3 άτομα και ο έτερος οδηγός οδηγούσε μοτοσυκλέτα και είχε και συνεπιβάτη. Η αιτία, τίποτα. Ποιος έχει την προτεραιότητα?
3: Αμελητέα, προφανώς, όπως στις περισσότερες περιπτώσεις.
4: Εννοείται, στους ελληνικούς δρόμους συνήθως η αιτία είναι αμελητέα, για να ξεκινήσουν οι Έλληνες οδηγοί να τσακώνονται και να έρχονται στα χέρια. Ο οδηγός του αυτοκίνητου έφυγε, η μοτοσυκλέτα όμως τον καταδίωξε. Κατάφερε ο οδηγός να κλείσει το δρόμο, να κατέβουν κάτι και βεβαίως το σύνηθες να έρθουν στα χέρια. Έφτασαν και άλλοι. Από ό,τι φαίνεται,
3: ναι, φαίνεται λες και είναι μια γενικευμένη σύραξη. Ακριβώς. Φαίνεται στα βίντεο που κυκλοφορούν.
4: Ακριβώς έτσι, διότι έφτασαν άλλα 2-3 μηχανάκια με 2 επιβαίνοντες στον καθένα, οδηγό, συνοδηγό, και εκεί η συμπλοκή γενικεύτηκε με αποτέλεσμα ο συνοδηγός του αυτοκινήτου να καταλήξει στο νοσοκομείο, όπως σας προείπα, με τραύμα στο κεφάλι, καθώς είχε δεχτεί αρκετά χτυπήματα. Περίοικοι βεβαίως προσπάθησαν να σταματήσουν αυτόν τον καυγά. Δεν ήταν κάτι τέτοιο δυνατόν, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η αστυνομία και βεβαίως να έχουμε τις 5 προσαγωγές, από τις οποίες 3 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, και τον τραυματία που σας προανέφερα να τον προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία να αποχωρεί για την οικία.
3: Απίστευτα πράγματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Τώρα είχαμε, Θεοδόση, και την έφοδο της αστυνομίας σε ένα σπίτι στη Φυλή. Άλλη μια εγκληματική οργάνωση διέπρατε τις γνωστές τηλεφωνικές απάτες σε διάφορες περιοχές με πολύ μεγάλη λία. Εδώ φαίνεται βέβαια ότι εμπλέκεται όλη η οικογένεια, έτσι, από την γιαγιά μέχρι και τα ανήλικα παιδιά.
4: Ακριβώς, και φαίνεται ότι η αιχμή του δώρατος ήταν ένας 18χρονος και ένας 16χρονος. Και τα υπόλοιπα μέλη που έστειναν τις απάτες, τις γνωστές απάτες, έχετε διαρροή ρεύματος στο σπίτι, και επειδή έχουν υδράργυρο τα χρήματά σας αλλά και τα χρυσαφιά σας, θα τα δώσετε σε εμάς για να σας προστατεύσουμε. Εδώ απορώ ακόμα πώς είναι δυνατόν να πιάνει αυτή η απάτη με την έκταση που
3: έχει. Ναι, το λέμε καθημερινά, πραγματικά.
4: Ακριβώς, ναι, δεν μπορώ να το κατανοήσω, διότι ανάμεσα στα θύματα της συγκεκριμένης οικογένειας απατέωνων είναι και δύο ανήλικα αδέρφια 15 και 17 ετών, με τα οποία πίστηκαν, για να προστατεύσουν τα χρήματα των γονιών τους που ήξεραν που βρίσκονται, να παραδώσουν στους απατέωνες 3.000 ευρώ. Από μέσα σε 6-7 μήνες η συγκεκριμένη οικογένεια των απατεώνων αποκόμισε μια αλία στάξεως των 250.000 ευρώ. Και εκεί εγώ μάλλον θα παραμείνω με την απορία πώς είναι δυνατόν ακόμα να πέφτουν θύματα άνθρωποι από μια τέτοια κακοστημένη απάτη.
1: Να αλλάξουμε πάλι θέμα και κλίμα. Μαύρη επέτειος σήμερα, καθώς συμπληρώνονται 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης που άλλαξαν το ρου της ιστορίας παγκοσμίως. Εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται στο σημείο 0 υπό δρακόντια μέτρα ασφάλειας. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας Θανάση Τσίτσα για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Θανάση, θα ακουστούν ένα προς ένα τα ονόματα των 2.983 θυμάτων.
5: Όπως γίνεται κάθε χρόνο εδώ και 25 χρόνια, η κεντρική τελετή στο Εθνικό Μνημείο αρχίζει σε περίπου μία ώρα με την ανάγνωση από συγγενείς των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 αλλά και της βομβιστικής επίθεσης στο World Trade Center το 1993. Πολιτικές ομιλίες δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, διατηρώντας το χαρακτήρα της τελετής επικεντρωμένος στις οικογένειες. Στο Ground Zero αναμένονται ο δήμαρχος Ζόρα Μαμντάνη και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να παραστεί σε τελετή στο Πεντάγωνο, που θα έχει τη δυνατότητα να απευθύνει ομιλία. Πάνω από την επέτειο όμως, φέτος πέφτει η σκιά μιας νέας αντιπαράθεσης. Φέτος προστίθεται για πρώτη φορά μια 7η περίοδο σιγή στη μνήμη όσων πέθαναν αργότερα από ασθένειες που συνδέονται με την 11η Σεπτεμβρίου. Περισσότερες από 170.000 σελίδες αρχείων για την ποιότητα του αέρα μετά την κατάρρευση των πύργων δόθηκαν στη δημοσιότητα, προκαλώντας την αντίδραση των συνδικάτων της πυροσβεστικής, που ζητούν απαντήσεις για το τι γνώριζαν τότε οι αρχές σχετικά με την τοξικότητα στο Ground Zero. 25 χρόνια λοιπόν μετά, η Νέα Υόρκη δεν θυμάται πλέον μόνο εκείνους που χάθηκαν σε λίγες ώρες το πρωινό της 11 Σεπτεμβρίου, θυμάται και εκείνους που εξακολουθούν να χάνονται από τις συνέπειες της. Βασίλη.
3: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο μαζί μας, και να αρχίσουμε, Δημήτρη, από το μήνυμα του νέου προπονητή του Ολυμπιακού προς τους παίκτες της ομάδας.
6: Όλοι μαζί θα δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους στόχους μας, ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αγκουαλθίρ, μιλώντας στους παίκτες της ομάδας στη θέση του Ρέντι. Αύριο η πρώτη παρουσία του στον πάγκο του Ολυμπιακού στον εντός έδρας αγώνα με τον Όφη στις 7 το απόγευμα. Χθες το απόγευμα ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού παρουσιάστηκε στους ποδοσφαιριστές της ομάδας από τον πρόεδρο της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαμε να φέρουμε στην ομάδα, ανέφερε, προσθέτοντας ταιριάζει στην τροπία μας, στο πνεύμα του νικητή, ενώ έχει και την εμπειρία. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ευχαρίστησε τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον πρώην αθλητικό διευθυντή Ντάρκο Κοβάσεβιτς για όσα προσφέραν στο σύλλογο. Για όλους αυτούς νιώθουμε ότι είναι μέλη της οικογένειάς μας. Η φιλία και η εκτίμηση που υπήρξε μένει για πάντα, υπογράμμισε. Για τους στόχους ανέφερε, πρώτα απ' όλα ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο το δρόμο στο Europa League. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, που χθες, ανεβάζοντας στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, νίκησε με 3-1 την Κηφισιά σε εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Κάνκουα τα μπόλδα με πέναλτι, Ραστόντερ τα γκολ του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, για την Κηφισιά είχε σοφαρίσει το 74 ο Θεοδωρίδης. Οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με 10 παίκτες από το 64ο λεπτό λόγω αποβολής του Ζολίμπουα. Ο Παναθηναϊκός ισοβαθμεί πλέον στην πρώτη θέση με τον Πανετολικό, έχει 9 βαθμούς. Την Κυριακή στις 9.30 ντέρμπι Παναθηναϊκός Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο τεχνικός των Πλασίνων Τζέικομπ Νίστρουμ για την νίκη της ομάδας του.
7: Η Κηφισιά ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Ήταν μια ομάδα η οποία έπαιξε με ένταση, έπαιξε με πίεση. Από την πλευρά μας όμως είμαι πολύ ικανοποιημένος, διότι από τα πρώτα 10 λεπτά ήδη δείξαμε την δυνατότητά μας, όλα όσα μπορούσαμε να κάνουμε, και δείξαμε τη διαφορά ουσιαστικά. Συνεχίσαμε, σκοράραμε και είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Βεβαίως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν, αλλά είμαι ικανοποιημένος. That we can improve, of course.
3: Στον Στίβο και στο Επικοντότορα, Δημήτρη, θα έχουμε νέα μεγάλη μάχη η Καραλή του Μπλάντης.
6: Απόψε στις 9 στη Βουδαπέστη, σε meeting Στίβου που διοργανώνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Κλασικού Αθλητισμού, αγωνίζονται ο Εμμανουήλ Καραλής με το μότο του Μπλάντης στο Επικοντό. Άλλη μία μονομαχία. Του θυμίζουμε ότι την προηγούμενη φορά στον τελικό του Gold του Diamond League, ο Καραλής πήρε την πρώτη θέση γιατί ο Ντουμπλάντης δεν μπόρεσε να αγωνιστεί, δεν είχε θέμα τραυματισμού και δεν συμμετείχε. Έτσι, σήμερα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σημερινή αναμέτρηση στην Βουδαπέστη. Αύριο αγωνίζεται στο ίδιο meeting στη Βουδαπέστη ο Μίλτος Τεντόγλου. Στο μπάσκετ φιλικά τουρνουά έχουμε στην Κύπρο Άρης Μακάμπι Τελαβίβ στις 6 και 9 ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Στην Ρόδο στις 8 το βράδυ ο Παναθηναϊκός παίζει με την ΑΕΚ. Πρεμιέρα σήμερα για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στη Μόντενα της Ιταλίας. Αντιμετωπίζει την Τσεχία στις 5 το απόγευμα. Ο διεθνής επιθετικός της ΚΟΜΟ Τάσος Δουδίκας πέτυχε το πρώτο τέρμα στο Champions League χθες στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Η ΚΟΜΟ κέρδισε 4-1 την Λειψία με τον Έλληνα διεθνή επιθετικό να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα. Στον Όφι, ο Τάσος Χατζιωβάνης, νέο μέλος της ομάδας της Κρήτης, ανακοινώθηκε επίσημα από την Ομόνια, υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2027. Τέλος, η Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα, νούμερο 1 στον κόσμο με την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν, νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη, θα διεκδικήσουν αύριο τον τίτλο στο Αμερικανικό Open. Στα ημιτελικά, η Σαμπαλένκα απέκλεισε 2-0 σετ την Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα και η Ριμπάκινα κέρδισε 2-1 σετ την επίσης Αμερικανίδα Κοκό Γκοφ.
1: Ο καιρός. Σε φθινοπορεινούς ρυθμούς θα κινηθεί το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο και η κυρία Σαλαμάρα διερωτάται, κύριε Αρνιακέ, εάν θα μπορέσει τελικά να κάνει μπάνιο στη θάλασσα.
8: Νομίζω ότι στην Αττική τα πράγματα θα είναι καλά, δεν φαίνεται να έχουμε κάτι σημαντικό. Αλλά στη...
3: Άρα προλαβαίνουμε μια τελευταία βουτιά, Τάσο, έτσι.
8: Όχι τελευταία, γιατί τελευταία.
3: Είναι ακόμα πιο αισιόδοξα τα πράγματα.
8: Δεν θα μπούμε από τώρα και μέσα στο σπίτι. Ακόμα έχουμε Σεπτέμβρη.
3: Χαίρομαι.
8: Και πολλές φορές υπάρχει και το λεγόμενο γαϊδουρό καλό καιρό.
1: Άρα να μην κατεβάσει την ομπρέλα και το καρεκλάκι από το αμάξι.
8: Όχι, θα έλεγα. Στην Αττική δεν προβλέπονται βροχές αύριο και σχεδόν ούτε και την Κυριακή. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη, αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα με λίγες νεφώσεις που γρήγορα όμως τα δυτικά, τα βόρεια θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και ενδεχομένως την Αιτωλοακαρνανία, την Ευρυτανία και την βορειοδυτική Πελοπόννησο. Η ορατότητα το πρωί θα είναι περιορισμένη κυρίως στα δυτικά. Θα έχουμε τοπικές ομίγλες, οι άνεμοι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά, εκεί που θα έχουμε και τα φαινόμενα το απόγευμα, στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες όμως περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και δεν αποκλείεται στη Λάρισα και τη Φθιότητα να δούμε και 36 με 37 βαθμούς Κελσίου αύριο. Στην Αττική τώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κυρίως τα γύρω ορεινά, ασθενείς ανέμους 3 με 4 από φως στον Σαρονικό, μέχρι 5 στον Εβοϊκό, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη, που έχει τη τιμητική της λόγω της έκθεσης, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι ασθενείς μεταβλητής στο Θερμαϊκό, μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή περιμένουμε οι βροχές να προχωρήσουν νοτιότερα και ανατολικότερα. Θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Όμως δεν φαίνεται να είναι κάτι σημαντικό. Ενώ από τη Δευτέρα και μετά οι χαμηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν. Αχ, καθώς φαίνεται ότι 36 και 37 δεν πρόκειται να ξαναδούμε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ, και να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές ότι εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένη του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Έχουν κινητοποιηθεί 34 πυροσβέστες, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
3: Άλλη μια ματιά στη γέννηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
9: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, πυκνή ροή και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Σαλήμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Γιώργος Μαζωνάκης, ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση. Οι τοξικολογικές θα ρίξουν φως στην αιτία θανάτου.
3: Και στο ενικός.gr, κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση στους δύο γιατρούς, τα καθαρισμένα σωληνάκια του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στο επίκεντρο της έρευνας.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
10: Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος καταγράφει ιστορικό υψηλό στην εξωστρέφειά του, ενισχύοντας τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην παραγωγή περλίτη και μπετονίτη, καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες της διεθνούς βιομηχανίας και των σύγχρονων οικολογικών κατασκευών. Το πρώτο μισό του έτους, οι ελληνικές εξαγωγές των συγκεκριμένων βιομηχανικών ορυκτών σημείωσαν διψήφια αύξηση με κύριους προορισμούς στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης και των ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τις νέες επενδύσεις για την εγχώρια παραγωγή χαλκού και γαλλίου τοποθετεί την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Το 32% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σχεδιάζει να αυξήσει το προσωπικό του το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με την έρευνα προοπτικών απασχόλησης της Manpower Group, η αγορά εργασίας διατηρεί θετικό πρόσημο. Το 55% των εργοδοτών σκοπεύει να κρατήσει σταθερά το δυναμικό του, ενώ οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ζήτηση καθοδηγούνται σταθερά από την υψηλή εξειδίκευση. Στην κορυφή των προσλήψεων βρίσκονται τα χρηματοοικονομικά και οι ασφάλεις, που αναδεικνύονται ως ο πιο ανταγωνιστικός τομέας, ακολουθούν με έντονη δυναμική οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες, καταγράφοντας υψηλό διετίας, καθώς και οι κλάδοι της τεχνολογίας, των μέσων και των τηλεπικοινωνιών. Αντίθετα, οι πιο συγκρατημένες τάσεις εντοπίζονται στο δημόσιο τομέα και την υγεία. Άνοδος στις τιμές των οικοδομικών υλικών κατά 4,8% καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών παρουσίασε σταθερά ανωδική τροχιά, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις σημαντικές ανατιμήσεις βασικών πρώτων υλών με άμεσο αντίκτυπο στο συνολικό κόστος ανέγερσης. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται σε κατηγορίες όπως τούβλα με ποσοστό της τάξης του 11%, έτοιμος κυρόδημα 8%, αγωγούς χάλκινους και υαλοπίνακες. Αντίθετα, μικρή μείωση σημειώθηκε μόνο στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σε 12μηνη βάση, ο μέσος δείκτης ενισχύθηκε κατά 5,2%.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
11: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
12: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
13: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Βικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέομαι τον κόσμο σου.
14: Τι απόσουν? Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
15: Μάλιστα.
14: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
15: Ωραία.
14: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
15: Θες να μου πεις κάτι?
14: Θα σου πω σε 6 μήνες.
16: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
18: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
19: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
20: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
19: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
21: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
19: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
22: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
23: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
22: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
24: Στον Πειραιός, με το eCool, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
25: Πολιτικές εξελίξεις.
26: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
25: Οικονομία.
28: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Θα το ξαναπώ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι εδώ. Και θα είναι εδώ. Γιατί με αυτά τα τραγούδια δεν φεύγεις, μένεις.

0: Επίτηδες να μιλούσα τόση ώρα. Δεν το ήξερα το τραγούδι αυτό. Το έμαθα ψάχνοντας ένα τραγούδι να ξεκινήσουμε σήμερα τις ώρες μικρές. Δεν είμαι φαν του Γιώργου Μαζωνάκη, όμως είχα και έχω την ίδια άποψη ότι είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι μας, που μπορεί να έχει πάθη, μπορεί να έχει αδυναμίες, μπορεί να έχει ευαισθησίες που καμιά φορά τις πληρώνεις, αλλά απ' την άλλη, ακούγοντας αυτό το υπέροχο τραγούδι που ξέρετε πόσα views έχει στο YouTube, 37 εκατομμύρια. Απίθανο, ε! Ο κάθε Έλληνας το έχει δει τρεις φορές, δεν είναι έτσι? Κάποιοι το έχουν δει πολύ περισσότερες. Έναν άνθρωπο που έχει γίνει ίνδαλμα, που είναι στην καρδιά τόσων εκατομμυρίων Ελλήνων, πρέπει να τον σεβόμαστε και μετά το θάνατό του και ειδικά όταν είναι ακόμα άταφος. Και έχω λόγους που το λέω αυτό. Γιατί σας έλεγα χθες κάποια πράγματα και είδα ότι κάποιοι ακόμα δεν έχουν πάρει το μήνυμα και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Είδα αναφορές σε προσωπικά στοιχεία της διαδρομής του, ξεχνώντας ότι, το είπα και το πρωί, θα το πω και τώρα, την υπεύθυνη και κατηγορούμενη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δεν είναι ούτε αδυναμίες ούτε τα πάθη του. Είναι δύο γιατροί. Στους οποίους ήδη ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση και ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη ζητεί αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Από όσα έμαθα στην νομική, δεν είμαστε μακριά από αυτό, η δικαιοσύνη θα κρίνει, αλλά αν σας πω και θα σας πω σήμερα αναλυτικά τι συνέβη και τι έκαναν οι δύο γιατροί και ποιο είναι το ιστορικό τους, τότε θα βγάλετε κι εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Και μου έχει μείνει το κεντρί. Γιατί η τροπή που παίρνει αυτή η τραγωδία είναι συγκλονιστική, συγκλονίζει το Πανελλήνιο, αυτή η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του μοναδικού Γιώργου Μαζωνάκη, και θα σας πω τα γεγονότα ένα προς ένα. Περιμένοντας και τη Λουκία Γκάτσου που έχει μπλέξει την κίνηση, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 7 λεπτά μετά τις 3 είμαστε εδώ. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, σε λίγο και η Λουκία μαζί μου. Και αποφάσισα σήμερα, από έναντί μου ο υπέροχος Γιάννης Καραγευρέκης και η Δήμητρα Πανανού, πάντα εξαιρετική στο συντονισμό της εκπομπής, και η Αναστασία Γκεργελεζίου στην υποδοχή των μηνυμάτων σας. 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr και περιμένω τα μηνύματά σας. Ξεκίνησα να λέω πριν λοιπόν. Αναφερθούμε στην πορεία των γεγονότων που θα απασχολήσουν, γιατί παίρνει τέτοιες διαστάσεις κοινωνικές, πολιτικές, που είπα να αφιερώσω όλη μας την εκπομπή στο θέμα, με τους πρωταγωνιστές να μας μιλάνε ζωντανά και θα τους ακούσετε σε λίγο. Θέλω να πω ξανά, καλώ στη Λουκία, θέλω λοιπόν να πω ξανά λίγος σεβασμός στον άνθρωπο αυτό που είναι στη διαδρομή του, στην προσφορά του, στην αγάπη εκατομμυρίων ανθρώπων σε αυτά τα υπέροχα τραγούδια, στη μουσική του διαδρομή.
1: Καλησπέρα
0: Λουκία. Λίγο σεβασμός, και σας παρακαλώ, όσοι δεν θέλετε να δείξετε σεβασμό, απλώς έως ό,τι ταφή τουλάχιστον, βγάλετε, συγγνώμη θα το πω Λουκία, δεν μιλάω έτσι συνήθως, βγάλετε το σκασμό.
1: Εγώ επειδή σε άκουγα στο δρόμο και είπες ότι εντάξει δεν ήταν από τους αγαπημένους τραγουδιστές, ας πούμε, εμένα ήταν πραγματικά από τους αγαπημένους τραγουδιστές, η φωνή του, τα τραγούδια του και όλο αυτό με έχει, όπως όλους βλέπεις ξαφνικά ένα λαϊκό κύμα, μια μεγάλη αγάπη.
0: 40 χρόνια εγώ δεν ήμουν ποτέ σε εκπομπές μου αυτοαναφορικός. Το τι κάνω εγώ δεν ενδιαφέρει κανέναν.
1: Ναι,
0: εγώ στο μυαλό μου
1: εννοείται,
0: έχω τον άνθρωπο απέναντί μας και μας ακούει. Μόνο εκείνος με ενδιαφέρει.
1: Βέβαια,
0: ούτε εκείνος ενδιαφέρεται, ούτε για μένα ούτε για σένα.
1: Ποιος είμαστε, ναι, και τι μας αρέσει.
0: Γιατί τα ακούω κι αυτά.
1: Αλλά
0: δεν
1: από
0: με ενδιαφέρει.
1: Την άλλη, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, θέλω να δούμε τα γεγονότα ένα προς ένα, γιατί η υπόθεση έχει πάρει συγκλονιστική τροπή.
1: Πραγματικά.
0: Μιλούσαμε και άκου Λουκία και θα σχολιάσει, σταματάω κομμάτι-κομμάτι, να το σχολιάζει. Μιλούσαμε λοιπόν χθες τα γεγονότα και λέγαμε ότι έχει καταθέσει η γιατρός, προσέξτε, μιλούμε για ένα ιατρείο που είναι στο Κολωνάκι. Καθίστε να κλείσουμε λίγο το μικρόφωνο, τακτοποιήστε τα πράγματά της η Λουκία και να με ακούγονται τα χαρτιά, περιμένετε. Έβλεξε την κίνηση Λουκία και ήρθε τώρα. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε ένα άλλο Γιάννη μοναδικό τραγούδι. Θέλω να πάμε στο Ανήκω σε μένα, το οποίο είναι πραγματικά υπέροχο. Και αυτό επίσης το αγάπησα, ούτε αυτό το ήξερα Λουκία, πρέπει να ομολογήσω, και το αγάπησα τώρα ακούγοντας
1: το. Με λένε Γιώργο, το έχεις ακούσει
0: αργότερα.
1: Λοιπόν, δηλαδή είναι πραγματικά,
0: θα το ακούσουμε και αυτό
1: μοναδικό.
0: Λοιπόν, μιλούμε για δύο γιατρούς, μιλάμε για ένα παράνομο ιατρείο το οποίο είναι στο Κολωνάκι, το οποίο ανήκει σε ένα δίκτυο, το έμαθα αυτό σήμερα, ένα δίκτυο παγκόσμιου ιατρικού τουρισμού. Άρα στέλνουν από όλο τον κόσμο, για να ακούσουμε λίγο.

0: Λοιπόν, ανήκει σε ένα παγκόσμιο δίκτυο, άρα στέλνει από όλο τον κόσμο ανθρώπους οι οποίοι για λόγους υγείας, ευεξίας, μακροζωίας θέλουν να υποβληθούν σε τέτοιες θεραπείες.
1: Λοιπόν, όπως ήρθαν και σήμερα.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Είναι το
0: είμαστε
1: φοβερό.
0: Εκεί στη, ναι. Και ξαφνικά στο ρεπόρτερ μας έρχεται μια κυρία, λέει: με συγχωρείτε, το ιατρείο του κυρίου Τάδε, λέει, ξέρετε, είναι κλειστό γιατί κατηγορούνται για
1: και
0: το θάνατο.
1: Ήρθαν από το εξωτερικό.
0: Λέει: δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Εδώ έχω αυτή τη διεύθυνση και μου είπαν να έρθω σήμερα. Θα ξανάρθει. Και ήρθε, λέει: ξέρετε, υπάρχει ένας νεκρός. Νεκρός, λέει: ναι, εγώ ήρθα από το εξωτερικό.
1: Δεν ξέρει η γυναίκα.
0: Ναι, απίθανο έτσι. Ναι, ήρθε σήμερα, λέει: πού είναι το ιατρείο, πάω να κάνω πλασμαφαίρεση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πρόσεξε πού βρισκόμαστε. Εδώ λοιπόν ξέρουμε μέχρι χθες ότι η γιατρός, η οποία δήλωνε γυναικολόγος, αλλά δεν έχει ειδικότητα, ψέματα αυτό. Δεν έχει καμία ειδικότητα, ούτε καν παθολόγο, είναι γενική ιατρός. Συστεγάζονται δύο γιατροί, τον κάνει σε δύο επιχειρήσεις. Ο κατηγορούμενος και η κατηγορούμενη δεν είναι. Είναι δύο παράλληλες επιχειρήσεις και κράτα το αυτό που σου λέω, γιατί έχει σημασία. Θα το πούμε τον κύριο Πατούλη, θα το εξηγήσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Έχει πει ότι ήρθε, θυμάσαι που λέγαμε, τι ώρα
1: τι
0: έπαθε
1: ώρα,
0: την ανακοπή
1: ακριβώς.
0: Και τι ώρα. Λοιπόν,
1: έχουν πει εδώ, ψέματα από ό,τι φαίνεται στην κατάθεσή τους.
0: Οι κάμερες διαψεύδουν την κατάθεσή της γιατρού. Ο Μαζονάκης πήγε εκεί σε άσχημη κατάσταση με ένα τσιρότο λέγοντας ναι. Έπεσα τις κάλες και χτύπησα και ζαλίζομαι.
1: Γύρω στη μία το μεσημέρι.
0: Και όχι τέσσερις. Τι σημαίνει αυτό, το ΕΚΑΒ κλήθηκε μετά τις τέσσερις.
1: Άρα ο άνθρωπος από ό,τι φαίνεται
0: περίμενε.
1: Ήταν νεκρός.
0: Όχι, περίμενε. Πάει ο Μαζονάκης στη μία. Λέει ότι δεν είναι καλά. Όλοι οι γιατροί λένε ότι δεν πρέπει να κάνεις. Είναι που είναι παράνομο το μηχάνημα. Είναι που δεν υπάρχει η ομάδα εκεί να τον σώσει αν πάθει κάτι. Ένα ιατρείο. Ούτε απεινιδωτή δεν είχανε. Και κοινάει να του κάνει αυτή την πλασμαφαίρεση. Το κρύβει από την κατάθεσή της. Αποδεικνύεται από τη λειτουργία του μηχανήματος.
1: Όταν 45 λεπτά σε λειτουργία περίπου.
0: Άρα δεν έπαθε την ανακοπή όταν του έβαζε το φλεβοκαθετήρα.
1: Που είπε ότι του βάζε, πήγε να του βάλει
0: ναι,
1: το δεύτερο.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Είχε ξεκινήσει την πλασμαφαίρεση. 45 λεπτά την πλασμαφαίρεση. Ουσιαστικά βγάζεις το αίμα από μια αντλία, προσθέτεις, βγάζεις το πλάσμα, βάζεις άλλο πλάσμα, ώστε το αίμα να ανανεωθεί και να φύγουν οι ταξουκές ουσίες ή οποιασδήποτε άλλες. Αυτό όμως γίνεται σε ένα οργανωμένο νοσοκομείο. Η γυναίκα λοιπόν και το κάνει εκεί, και δεν έχει απεινιδωτή, και δεν έχει ομάδα να τον βοηθήσει.
1: Και πήγε σε κακή κατάσταση από ό,τι φαίνεται.
0: Και όπως λένε οι γιατροί, θα έπρεπε, μας το είπε χθες κυρία Παγώνη, με το που τον βλέπει έτσι να κλαίσει το 166.

0: ό,τι φαίνεται περίμενε. Ήταν νεκρός.
1: Όχι, περίμενε. Πάει ο Μαζονάκης στη μία, λέει ότι δεν είναι καλά. Όλοι οι γιατροί λένε ότι δεν πρέπει να κάνεις. Είναι που είναι παράνομο το μηχάνημα. Είναι που δεν υπάρχει η ομάδα εκεί να τον σώσει αν πάθει κάτι. Ένα γιατρείο. Ούτε απεινιδωτή δεν είχανε. Και κοινάει να του κάνει αυτή την πλασμαφαίρεση. Το κρύβει από την κατάθεσή της. Αποδεικνύεται από τη λειτουργία του μηχανήματος.
0: Όταν 45 λεπτά σε λειτουργία περίπου.
1: Άρα δεν έπαθε την ανακοπή όταν του έβαζε το φλεβοκαθετήρα.
0: Που είπε
1: άρα...
0: ότι του βάζε, πήγε να του βάλει
1: ναι,
0: το δεύτερο.
1: Καλά, καλά. Ναι. Είχε ξεκινήσει την πλασμαφαίρεση. 45 λεπτά την πλασμαφαίρεση ουσιαστικά βγάζεις το αίμα από μία αντλία, προσθέτεις, βγάζεις το πλάσμα, βάζεις άλλο πλάσμα, ώστε το αίμα να ανανεωθεί και να φύγουν οι ταξουκές ουσίες ή οποιασδήποτε άλλες. Αυτό όμως γίνεται σε ένα οργανωμένο νοσοκομείο. Η γυναίκα λοιπόν και το κάνει εκεί. Και δεν έχει απεινιδωτή και δεν έχει ομάδα να τον βοηθήσει.
0: Και πήγε σε κακή ψέματα, κατάσταση από ό,τι φαίνεται.
1: Και όπως λένε οι γιατροί, θα έπρεπε, μας το είπε χθες κυρία Παγώνη, με το που τον βλέπει έτσι να κλαίσει το 166 και να τον πάει μαζί, συνοδευόμενο στο νοσοκομείο, η θεράπουσα γιατρός. Πάει αυτό. Γίνεται αυτό. Αφού είναι εκεί, εμείς δεν ξέρουμε, το ψάχνει η αστυνομία, προφανώς παλεύει να τον σώσει για να μην εκτεθεί. Γιατί είναι παράνομο το ιατρείο. Όταν βλέπει ότι ο Μαζονάκης είναι πια νεκρός,
0: τότε καλύτερα.
1: Πάει
0: μόνο του
1: σε 5 λεπτά και βλέπουν ότι δεν έχει σφιγμό. Είναι άσφιγμος, άρα έχει πεθάνει.
0: Και ήταν ασθενής. Και όπως πάνε ο κάτοχρος, ναι.
1: Μα ήταν νεκρός. Ναι, πόσο ναι, ήταν ναι, και όταν ναι. πάει στο ελπίς, διαπιστώνει το θάνατό του 6 παρά 20.
0: Άρα δεν μπορούσε να γίνει τίποτα από το ΕΚΑΒ να τον σώσει. Καταλαβαίνουμε.
1: Βέβαια, μα ήταν νεκρός. Πώς να σώσει
0: ναι,
1: κάποιον που έχει πεθάνει.
0: Αυτό θέλω να πω. Αυτό, γιατί ήταν άλλα λέγανε στην κατάσταση. Στην
1: να
0: αρχή.
1: Φώναζε το ΕΚΑΒ με το που έγινε.
0: Με το που έγινε. Ακριβώς μήπως μπορούσε να σωθεί ο άνθρωπος.
1: Το ψάχνει η αστυνομία αυτό και καταλήγει σε πρώτο σου λέω την πληροφορία ότι τον είχαν ώρα εκεί, γι' αυτό και δήλωσε λάθος ώρα. Γιατί αν έχει πάει μία και βάζει πλασμαφαίρεση στις 2, μετά από 45 λεπτά είναι 2 και 45. Όταν το πει 4
0: και.
1: Και
0: 4 και 20.
1: 4 και 20, μπράβο. Κάθε βράδυ του Σαββάτου. Για βάλε λίγο, Γιάννη μου. It's

0: Άρα πάει λοιπόν εκεί ο Μαζονάκης σε άσχημη κατάσταση, του κάνει πλασμαφαίρεση χωρίς να έχει τις προδιαγραφές, χάνει τη ζωή του, γίνονται έφοδοι της αστυνομίας και στο ιατρείο και στα σπίτια των δύο γιατρών και στο Μαζονάκη, και τι βρίσκουν στο ιατρείο? Δύο μηχανήματα. Τα κατάσχουν παράνομα, Τα κατάσχουν. Εδώ πάμε λοιπόν τώρα στις ευθύνες.
1: Στις ευθύνες. Και
0: λοιπόν,
1: ποιος έχει την ευθύνη?
0: Περίμενε. Θα σου λέω να μου λες. Είχαμε χθες τον κύριο Πατούλη, θα τον ξανέχουμε και σήμερα. Είναι ο πρωταγωνιστής της υπόθεσης αυτής. Μακράν. Λέει, από τότε που ήταν νομαρχία, κάνουμε τους πρώτους ελέγχους. Μετά εμείς ιατρικός σύλλογος και οι τελευταίοι είναι 23. Είχαμε καταγγελίες, 24 και θείο το 25, ο τελευταίος το Νοέμβριο. Είχαμε και καταγγελίες.
1: Τι καταγγελίες, ότι?
0: Ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το ιατρικό.
1: Με το συγκεκριμένο ιατρικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή είχαν και καταγγελίες στον ιατρικό σύλλογο.
0: Κάνουν λοιπόν κατασχέσεις, σου λέω, η τελευταία έρευνα το 25 το Νοέμβριο, κάποιον άσχετον, κάτι θα μας τα πει ο κ. Πατούλης, αλλά όχι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.
1: Τα οποία αυτά δεν τα είχαν βρει.
0: Δεν τα βρήκαν.
1: Άρα ήταν κρυμμένα κατά κάποιο τρόπο μάλλον.
0: Εγώ που τα είδα, δεν είναι τόσο βαριά. Μπορείς να μεταφέρεις μια αποθήκη, θα γίνει να τα ξαναπάς πίσω. Δεν είναι τόσο μεγάλα που να πεις όπως είναι η κονσόλα που μπροστά μας. Δεν μεταφέρεται. Τι μπορεί να την πας, την κρύψεις την κονσόλα, δεν γίνεται, είναι 20 μέτρα. Πάμε παρακάτω. Εδώ λοιπόν προκύπτει το μείζον θέμα. Λέει ο κ. Πατούλης, εμείς είμαστε ιατρικό σύλλογο, έχουμε 15.000 ιατρία, δεν μπορούμε να τα ελέγχουμε όλα. Και τον ρωτώ, συγγνώμη, υπάρχει ένα βίντεο στο site του ιατρείου αυτού?
1: Αυτό το δεν μπορούμε να τα ελέγχουμε όλα όμως.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχει λοιπόν ένα βίντεο στο site του ιατρείου. Έχει σημασία αυτό που σου λέω. Δηλαδή, εσύ να μπεις τώρα, αν πατήσεις την ονομασία, θα το βρεις.
1: Ναι.
0: Και είναι ο γιατρός.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Τι λέει? Ότι κάνουμε αυτή τη θεραπεία.
1: Και είδες και ένα βίντεο ασθενούς που έχει κυκλοφορήσει, που του κάνει γιατρός τη θεραπεία. Και αυτό, βίντεο ασθενούς που κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία. Που δεν φαίνεται το πρόσωπό του, αλλά φαίνεται ότι συγκεκριμένη γιατρός.
0: Ωραία.
1: Με μια κουβέρτα κιόλας. Εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί ο ασθενής ήταν καλυμμένος μια κουβέρτα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι σαν...
1: τι να σου πω, κομπογιανίτες που λέμε.
0: Όχι άλλο λέω, είναι σαν
1: αιμοκάθαρση. Εικόνα εμένα πως μου φάνηκε. Με μια κουβέρτα ο άνθρωπος εκεί καλυμμένος.
0: Ωραία. Λέω λοιπόν ότι στο site του ιατρείου εμφανίζεται κανονικότατα ένας κύριος, ο γιατρός, να διαφημίζει το μηχάνημα.
1: Μάλιστα.
0: Και να λέει ότι έχουμε από όλο τον κόσμο πελάτες, είμαστε οι καλύτεροι.
1: Ναι.
0: Τα πάντα κρύβει δηλαδή.
1: Δεν το κρύβει.
0: Δεν νιώθει ανάγκη να κρυφτεί. Το διαφημίζει. Και εγώ ρωτώ, πάει τόσες φορές ο ιατρικός σύλλογος να κάνει έρευνα σε ιατρικό

0: Τρίο που έχει καταγγελίες.
1: Και που λέει ότι κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Δεν
1: το διαφημίζει.
0: Ένα κλικ στο site. Όχι, λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, είναι η απάντηση. Ούτε έχουμε αυτόν τον κόσμο, ούτε είναι η δουλειά μας.
1: Ποια είναι η δουλειά, ούτε. Λοιπόν, αρχίσαμε τον μπαλάκι των ευθυνών.
0: Εμείς όχι, εμείς πήγαμε κανενός. Εμείς πήγαμε και δεν βρήκαμε.
1: Κανενός.
0: Περίμενε τώρα.
1: Μήπως όλα καταλήγουν στο Υπουργείο Υγείας. Εγώ ερωτώ.
0: Όχι.
1: Ερωτώ.
0: Περίμενε. Τελειώνει αυτή η ιστορία και αποκαλύπτεται σήμερα ότι η γιατρός, αυτή που κατηγορείται για το θάνατο, που ήταν στα χέρια της πέθανε ο Μαζονάκης, πλασμαφαίρεση, το 2023 έχει συμμετάσχει σε ένα συνέδριο στο οποίο απλώς απευθύνει μήνυμα μαγνητοσκοπημένο ο κ. Πατούλης, δεν ακούει, και υπάρχουν και άλλοι πολλοί υπό την αιγίδα και υπουργείων από όλο τον κόσμο, επιστήμονες, και τι λέει στο βίντεο που το είδα και το προβάλαμε στο Open, αυτή η γιατρίνα, 2023. Θέλω να σας ενημερώσω ότι μόλις παρέλαβα ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Θα πάρω κι άλλο. Τα οποία είναι εξαιρετικά, καθαρίζουν, υπόσχονται αυτό, κάνουν εκείνο υπερσύγχρονα. Και εγώ ρωτώ.
1: Άρα το έλεγε ανοιχτά.
0: Δημόσια. Εγώ λοιπόν ρωτώ. Θα δεχθώ, και θα έχουμε τον κύριο Πατούλη, και έχω ήδη μιλήσει πολλές φορές και τηλεοπτικά μαζί του. Θα δεχθώ ότι ήταν ένα βίντεο, το έστειλε, δεν ήξερε. Άμα στείλει ένα χαιρετισμό στο συνέδριο, μπορεί να ξέρει τι λένε οι υπόλοιποι, πού να ξέρει. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να ψάξει το φάκελο του κάθε.
1: Επαναλαμβάνω.
0: Όχι, περίμενε, μην χάσουμε την ουσία.
1: Ναι, στην ουσία προσπαθούσα να πάω.
0: Αυτή η γυναίκα λοιπόν δημόσια λέει καμαρώνει για το μηχάνημα.
1: Ωραία.
0: Αυτή η γυναίκα που καμαρώνει για το μηχάνημα δεν θα έχει άκρες αφού είναι παράνομο. Πώς έχει πει δημόσια, διαφημίζει δημόσια το μηχάνημα και ο ιδιωτικός σύλλογος δεν ξέρει τι θα γίνει μετά.
1: Άρα μήπως δεν υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο να καταλήξουμε εκεί.
0: Θα σου απαντήσω.
1: Μήπως δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο και αυτό πρέπει να ρυθμιστεί.
0: Θα σου απαντήσω. Όταν τα έλεγα αυτά στην τηλεόραση, παρενέβη ο κύριος Άθωνης Γιουράς, ο Υπουργός Υγείας, συμφώνησε μαζί μου σε αυτό.
1: Άρα δεν είναι. Άρα καταλήγει στην Υπουργική Υγείας η κατάσταση.
0: Και είπε ότι αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο.
1: Δεν χρειάζεται θεσμικό πλαίσιο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω με το μυαλό μου. Δηλαδή, απλά πράγματα.
0: Το είπε, αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο.
1: Ναι, έπρεπε να πεθάνει. Έπρεπε να πεθάνει ο Γιώργος Μαζονάκης για να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Δεν έπρεπε να υπήρχε το θεσμικό πλαίσιο. Δεν έπρεπε να είχαν γίνει έλεγχοι.
0: Λοιπόν, ακριβώς γι' αυτό θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Θεμιστοκλέος μαζί μας, τον Υφυπουργό Υγείας, ο οποίος είναι και γιατρός και τα ξέρει. Θα έχουμε μαζί μας τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Θάνο Δημόπουλο, που είναι και καθηγητής. Βέβαια.
1: Ναι.
0: Και ο οποίος από την Αμερική που βρίσκεται θα μας εξηγήσει τις παγίδες, τους κινδύνους, τι είναι αυτή η πλασμαφαίρεση, πρέπει να την κάνουμε, να μην την κάνουμε. Προφανώς πρέπει να ακολουθούμε ιατρικές οδηγίες και να γίνεται σε δημόσιο ή κρατικό νοσοκομείο, αλλά σίγουρα όχι σε ιατρείο.
1: Και είναι διαφορετικό να γίνεται για λόγους αισθητικής και μακροζωίας. Διαφορετικό να γίνεται επειδή έχεις κάποια πάθηση και συγκεκριμένη ασθένεια.
0: Ρώτησα, μου είπαν ότι είναι θαυματουργή μέθοδος όταν λειτουργεί σωστά για αυτοάνοσα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να αλλάξεις πλάσμα και να θεραπευτείς.
1: Ακριβώς.
0: Ή να βελτιωθεί, θα μας πει ο κ. Δημόπουλος.
1: Ή να έχεις κάποια πάθηση στο αίμα, ας πούμε.
0: Και ποιον θα έχουμε 4,5?
1: Τον Γιώργο Πατούλη.
0: Έτσι, που έχει την καλοσύνη να είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πιο πολύ κρύβονται. Εγώ εκτιμώ ότι ο κ. Πατούλης δεν κρύβεται.
1: Δεν κρύβεται, όχι.
0: Είναι
1: όχι,
0: εδώ και
1: έχει βγει μπροστά.
0: Ήταν πάντα εδώ στο
1: Ριάννη. Και απαντάει παντού.
0: Και λέει ότι εγώ δεν έχω τίποτα να φοβηθώ και θα ρωτήστε με ό,τι θέλετε και να σας πω. Τώρα, επειδή δεν είμαστε δικαστές, εάν υπάρχουν ευθύνες, θα καταλογιστούν. Θα καταλογιστούν.
1: Και πρέπει να καταλογιστούν.
0: Αλλά ένα είναι αυτό, και άλλο είναι αυτό που λες. Έπρεπε να φτάσουμε να πεθάνει άνθρωπος για να καταλάβουμε
1: αυτό. Ότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο και ότι έπρεπε
0: τρύπα,
1: να έχει ρυθμιστεί.
0: Όχι τρύπα, κρατήρας.
1: Κρατήρας μεγάλος.
0: Και τι σου λέει ο κ. Πατούλης.
1: Έπρεπε να πεθάνει ο Γιώργος Μαζονάκης. Και αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και ήταν κάποιος άλλος, θα γινόταν τέτοιος χαμός, θα σου πω εγώ.
0: Όχι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όχι, μπορεί να
1: ήταν ένας όχι.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: ναι.
1: να ήταν ένας ασθενής ένας από εμάς, τέλος πάντων.
0: Μου έλεγε ένας γνωστός, μια κυρία, ότι με είχαν φάει να πάω στο γιατρό αυτό. Ότι
1: φαντάζω.
0: Κάνει θαύματα. Και ότι είναι πασίγνωστο στην Αθήνα. Και έπαιρνε 200 ευρώ την επίσκεψη, χιλιάρικο για μία απλή θεραπεία, και η ολοκληρωμένη φτάνει 10.000 ευρώ.
1: Μιλάμε για χρυσορυχείο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Σε διαμέρισμα.
1: Χρυσορυχείο.
0: Μήπως είδες τι είχε γύρω-γύρω από τα μηχανήματα.
1: Είδα, ναι.
0: Πες μου σε παρακαλώ.
1: Εικόνες.
0: Πόσες εικόνες.
1: 200, ξέρω εγώ, δεν τις μέτρησα.
0: Εντάξει, φαντάζεσαι να γεμίσουμε. Εγώ πιστεύω
1: εδώ,
0: στο Θεό.
1: Να γεμίσουμε
0: 800
1: όλα,
0: εικόνες.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε ένα ποδήλατο.
1: Ναι, μια στολή σαμουράι, κάτι σπαθιά είδα νομίζω.
0: Ωραία, ναι.
1: Αυτά θυμάμαι.
0: Κανονικό. Είναι ό,τι έχει ένα ιατρείο.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, όταν φτιάχνεις ένα ιατρείο, ξεκινάς από στολή σαμουράι.
1: Από στολή σαμουράι, 150 εικόνες.
0: Τα υπόλοιπα είναι συμπληρωματικά.
1: Ναι, ναι, δεν χρειάζεται κάτι διπλώματα. Εγώ γιατί συνήθως όταν μπαίνω στο ιατρείο, βλέπω δύο διπλώματα στον τοίχο, ας πούμε.
0: Το ότι είχε στολή σαμουράι δεν είχε απεινιδωτή, πώς το κρίνεις.
1: Τέλειο.
0: Το λέω, έτσι.
1: Ναι, με μεγάλη επιτυχία.
0: Να πούμε στον κύριο Θεμιστοκλέους να βάλει στον κανονισμό των ιατρείων.
1: Ότι
0: δεν έχουν και μια στολή σαμουράι.
1: Και μια στολή σαμουράι, απαραίτητος.
0: Πού έχει άνομα του Θεού.
1: Τι να πω.

0: τρελούς.
1: Ξέρεις, βλέποντας και από, επειδή κάθε μέρα βλέπουμε στη τηλεόραση την τηλεθέαση, νομίζω ότι ή βλέποντας την επισκεψιμότητα στο διαδίκτυο, τέτοιο ενδιαφέρον έχω να δω πολλά χρόνια. Έχει συγκλονιστεί ο κόσμος, αγαπούσε το Μαζονάκη και έχει εξοργιστεί με τις συνθήκες θανάτου του,
2: ναι,
1: και με
2: αυτούς
1: που λένε για τον Μαζονάκη. Συγγνώμη, παιδιά μου. Φταίει ο Μαζονάκης σαν μία γιατρός, ενώ ήταν σε άθλια κατάσταση, για όποιο λόγο. Είναι ασθενής ο Μαζονάκης εκείνη την ώρα. Πήγαινε τον στο νοσοκομείο, του κάνεις πλασμαφαίρεση με παράνομο μηχάνημα που το κρύβεις, αλλά ταυτόχρονα το κρύβεις από τους ελέγχους, γιατί δεν έχεις νομιμοποίηση, γιατί πρέπει να είναι δημόσιο ή κρατικό νοσοκομείο και όχι διαμέρισμα, γιατί δεν υπάρχει ούτε δίπλα ούτε εντατική, ούτε μονάδα, εάν υπάρξει κάποια επιπλοκή στη διάρκεια της θεραπείας. Και ταυτόχρονα, για να έχεις το θράσος να το διαφημίζεις δημόσια σε συνέδριο και στο site σου, κάπου άκρες έχεις, Λουκία μου. Συγγνώμη που είμαι κακύποπτος, θα πω και στο γύρο Θεμιστοκλέους, κάποιες άκρες πρέπει να έχεις. Αν έχω εγώ.
2: Και
1: συγγνώμη.
2: Όλοι σκεφτόμαστε. Ξέρεις
1: κανένα λυσί να διαφημίζεις στο διαδίκτυο πώς δεν θέλει μια τράπεζα.
2: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Εγώ σκέφτομαι και σκέφτομαι ότι είναι και αυτός ένας λόγος που πολλοί κόσμος ευαισθητοποιήθηκε πέρα από την αγάπη στο Γιώργο Μαζονάκη. Πέρα από την αγάπη στο Γιώργο Μαζονάκη. Ότι μπορεί να είχε συμβεί στον καθένα μας. Πες ότι μας είχε συστήσει κάποιος αυτή τη γιατρό, γιατί ξέρεις, πολλοί στην γιατροί, δυστυχώς θέλω να πω εγώ κάποιες φορές,
1: ξέρεις, ναι.
2: Ρωτάμε το διπλανό μας, έχεις κανένα καλό γιατρό να μου συστήσεις.
1: Ναι, πολλές φορές.
2: Δηλαδή
1: και εμένα.
2: Ναι. Και μπορεί να σου λέει, να μου έλεγε, πήγαινε εκεί, είναι ο καλύτερος για τη μακροζωία, ξέρω
1: έτυχε
2: εγώ.
1: Να μην έχεις τέτοιο πρόβλημα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, να μην έχω ασχοληθεί με το θέμα της μακροζωίας, σου λέω εγώ.
1: Ότι ήταν το talk of the town, ναι. Δηλαδή λέγανε πήγαινε στον τάδε και στην τάδε να σωθείς.
2: Και άκουσα μία δημοσιογράφο, νομίζω, που είπε ότι είχε ένα αυτοάνοσο και την είχαν συστήσει να πάει εκεί.
1: Ειδικά για το αυτοάνωσο, βέβαια. Είναι μακροζωία, είναι ευεξία, να φρεσκαριστώ, να δείχνω πιο νέος,
2: πιο ακμαίος. Ναι, να ανανέωση κυττάρων, δεν ξέρω τι γίνεται με όλα αυτά.
1: Εντάξει, δεν
2: είναι. Και ξέρεις τι, και αυτό είναι ένα τρυπάκι που πολλοί κόσμος μπαίνει.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να προφυλαχτεί αυτός ο κόσμος. Γιατί πέρα από το καθαρό κομμάτι, το παθολογικό, υπάρχει και το αισθητικό. Και πάρα πολλοί κόσμος, δεν το κατηγορώ. Ο καθένας όπως νιώθει και ό,τι θέλει.
1: Φυσικά.
2: Δεν το κατηγορώ. Υπάρχει και το αισθητικό κομμάτι και ειδικά και στις γυναίκες, να το πω, ψάχνονται πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι της μακροζωίας, το να φαινόμαστε πιο νέες.
1: Επειδή έχει όλες αυτές τις διαστάσεις, αυτή η τραγική ιστορία, γιατί υπάρχει απώλεια ανθρώπινη ζωή του Γιώργου Μαζονάκη, θα είμαι με τη Λουκία να αφιερώσουμε την εκπομπή στο θέμα. Θα έχουμε αμέσως μετά τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, και γιατρό. Θα έχουμε τον κύριο Αθανάσιο Δημόπουλο, πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητή αιματολογίας, και τον πρωταγωνιστή, τον κύριο Γιώργο Πατούρη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Και μην ξεχάσουμε πάντως να σου πω, Λουκία μου, ότι το πετρέλαιο, ξέρεις πόσο έχει τώρα, γιατί μην ξεχνιόμαστε, ωραία,
2: ναι.
1: Αυτά, αλλά 105. Το βράδυ είχε φτάσει 109,5. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? 109,5 πετρέλαιο και αέριο εκεί που είναι και. Να πω πάντως ότι ο κύριος Παπασταύρου.
2: Εγώ κρατάω ότι ο κύριος Παπασταύρου είπε ότι αν είναι, θα δοθούν μέτρα. Κρατάω επίσης χθες που μου είπε ο κύριος Τσάπαλος στο Κόντρα ότι υπάρχει μαξιλαράκι το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
1: Ναι,
2: έτσι μου είπε.
1: Ναι, αλλά ξέρεις πόσο είναι. Τα 200 εκατομμύρια είναι 30. Δεν φτάνει. Είναι πολύ μαξιλά, πολύ μικρό.
2: Α, είναι μικρό το μαξιλαράκι.
1: Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Θεμιστοκλέους.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
8: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
9: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, Σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
0: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
13: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Pronto Benio. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Pronto Benio. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίνωνος 69 Πειραιάς.
14: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
15: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
16: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
15: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
17: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
18: Παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Στο κόκκινο αυτή την ώρα και φυσός από Καλυθέα έως Λιωσίων. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, σε σταδίου Πανεπιστημίου Αμαλίας και στον καθοδικό άξονα των Βασιλή Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδίτου. Δίωξη για κακούργημα σε βάρος των γιατρών που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Την αναβάθμιση κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει ο δικηγόρος της οικογένειας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν αυτή την ώρα ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης στο Παρθένι Ευβίας και στον Παλαιό Κήπο Λέσβου. Επιχειρούν και εναέρια μέσα. Σε ετοιμότητα έχουν κληθεί από το 112 οι κάτοικοι και στις δύο περιοχές. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, Όλυμπος και ελληνική γλώσσα στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO στο Καστελόριζο μεταβαίνει απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτο κουδούνι σήμερα για 1.270.000 μαθητές σε 13.842 σχολικές μονάδες. Έκλεισε Δημοτικό Σχολείο στη Ζάκυνθο λόγω ψήλων. Δάγκωσαν μαθητές και δασκάλους. Περισσότερα στο real.gr.
21: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
20: 35 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 28 στην Ερμούπολη της Ήρου και 30 στην Καλαμάτα.
22: Ζωβό!
1: Σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
2: Μάγκες,
1: το σύστημα φωτιά!
22: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε και πρέπει να σου πω, Λουκία, ότι έχω μπροστά μου τα ντοκουμέντα. Ένα από τα έχει δύο site, το κάθε γιατρός και ο γιατρός από ένα. Mm-hmm. Στη γιατρό, που θεωρείται ότι στα χέρια της πέθανε ο Μαζωνάκης, με βάση την κατάθεσή της, εκείνη έκανε την πλασμαφαίρεση και απεδείχθη ότι έλεγε ψέματα και ότι είχε ήδη ξεκινήσει για 45 λεπτά όταν ο άνθρωπος έπαθε την ανακοπή. Ο τίτλος της εταιρείας, η ονομασία της εταιρείας είναι ίνους φαίρεσης, όχι πλάσμα φαίρεσης, αλλά αν διαβάσει μέσα στα αγγλικά, περιγράφει πώς σου αφαιρεί το πλάσμα με ειδικά μηχανήματα, τα οποία βγάζουν, λέει, τις τοξίνες, το αντικαθιστούν με άλλο πλάσμα και υπόσχονται 1, 2, 3, 4, 5. Λειτουργεί ως εταιρεία ιατρικού τουρισμού, γι' αυτό είναι στα αγγλικά, η Ακρόπολη είναι από πάνω και ο Παρθενώνας, και από κάτω έχει τη φωτογραφία της, το όνομά της, τηλέφωνο και διεύθυνση κανονικά. Και είναι από το 2023 το site αυτό και φαίνεται. Αν μπει κανείς στο ίνους φαίρεσης, θα το δει. Άρα εγώ ρωτώ, όσοι έκαναν τον έναν έλεγχο μετά τον άλλον, μια ματιά στο site δεν είχαν δείξει. Δηλαδή είναι δύο εταιρείες, λέει, και 22 να είναι. Δεν το ψάχνεις λίγο. Πας, βλέπεις, α, δεν έχετε. Ωραία, ευχαριστώ, υπογράφω. Έτσι
2: είναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Άξι. Πρέπει, εντάξει, αλλά από την άλλη σου λέω, εγώ επιμένω ότι πρέπει, δηλαδή, όταν κάποιο κέντρο τέτοιο δεν πρέπει να λειτουργεί, πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο αυστηρό, έτσι, να μην, έτσι ώστε να μην μπορεί να λειτουργήσει.
1: Να το πω διαφορετικά, να το πω και στον κύριο Πατούλη και στον κύριο Υπουργό.
2: Δεν γίνεται οι πολίτες, οι πελάτες, οι ασθενείς.
1: Να το πω διαφορετικά.
2: Όλοι.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος να ψάχνουν τους γιατρούς γιατροί. Δηλαδή, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι ένα συνδικαλιστικό σωματείο.
2: Ακριβώς.
1: Θα πρέπει ένα όργανο της πολιτείας ανεξάρτητο, με δικαστικούς, με ανθρώπους.
2: Να μπορεί να κάνει ελέγχους.
1: Να μην έχει σχέση. Να είναι
2: η αδειοδότηση ενός τέτοιου ιατρίου.
1: Από ανεξάρτητα όργανα.
2: Ναι, από ανεξάρτητα.
1: Όχι από συνδικαλιστικά σωματεία.
2: Ναι, φυσικά.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Υφυπουργός Υγείας, και είναι, είχε την καλοσύνη σε τόσο δύσκολη μέρα να είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, τα ερωτήματα είναι αμήλικτα. Η κοινή γνώμη είναι συγκλονισμένη από τις αποκαλύψεις και θα σας θέτω ένα-ένα τα ερωτήματα και η Λουκία το ίδιο για να απαντάτε. Εδώ μιλούμε για δύο γιατρούς, οι οποίοι είχαν ένα παράνομο ιατρείο. Είχαν ελεγχθεί, μας έλεγε ο κ. Πατούρης, θα το ξανέχουμε σε λίγο, αλλεπάλληλες φορές. Υπήρχαν καταγγελίες 23, 24, δύο φορές το 25, τελευταία φορά Νοέμβριο του 25. Δεν είχαν βρεθεί, λέει ο κ. Πατούλης, τα μηχανήματα, τα παράνομα της πλασμαφαίρεσης στα ιατρία αυτά, στο ιατρείο. Ήταν δύο συστεγαζόμενα στο Κολωνάκι που διαφήμιζαν σε όλο τον κόσμο την δραστηριότητά τους. Και εγώ ρωτώ, είναι δυνατόν? Μπροστά μου έχω το site της γιατρού που κατηγορείται ήδη για θανατηφόρα έκθεση. Έχει το όνομά της, το τηλέφωνο της, τη φωτογραφία της, τη διεύθυνσή της και περιγράφει πώς κάνει πλασμαφαίρεση και σώζει ανθρώπους από διάφορα προβλήματα και αυτοάνοσα και τοξίνες και τα υπόλοιπα. Ο τίτλος είναι ίνους φαίρεσης, όχι πλασμαφαίρεσης, αλλά μέσα στα αγγλικά περιγράφει διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Είναι από το 23 αυτό. Τρία χρόνια δηλαδή υπάρχει ένα παράνομο δύο παράνομα μηχανήματα σε ένα παράνομο ιατρείο στην καρδιά της Αθήνας, διαφημίζεται σε όλο τον κόσμο, κάνει ιατρικό τουρισμό και η απάντηση είναι ότι το ελέγξαμε δεν είχαμε τα μηχανήματα. Είναι, και χάθηκε ένας άνθρωπος. Είναι επαρκής απάντηση αυτό? Ποιος θέει?
3: Ο νόμος και το ποιος πρέπει να κάνει τους ελέγχους είναι σαφές, παρόλο που θα έχετε και τον κύριο Παντούλη, θα σας πει ότι πήγε. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω περισσότερες.
1: Αλλά πάλι λες φορές. Το 25 δύο φορές. Δεν βρήκαν τίποτα, λέει.
3: Έγιναν οι έλεγχοι και δεν βρήκαν. Θα πρέπει να ελεγχθούν αν όντως έγινε ο έλεγχος. Δεν αφήνω κάτι υπονοούμενο.
1: Ξέρετε καν εγκληματία να έχει στην προθήκη τα πιστόλια όταν κάνουν έφοδο στο σπίτι του οι αστυνομικοί? Μάλλον τα κρύβει. Είναι δύο μηχανήματα που μπορεί να τα κρύψει και μετά να τα επαναφέρει.
3: Να αποδώσουμε ευθύνη, πήγε η Επιτροπή.
1: Καλά, ένα κλικ στο διαδίκτυο να κάνανε, θα βλέπανε ότι έχουν μηχανήματα και τα διαμίζουν.
2: Πήγε, αλλά φάνηκε, κύριε Θεμιστοκλέους, ότι τελικά όσες φορές και αν πήγε, οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρω, μάλλον είχαν κρύψει τα μηχανήματα, όπως λέει και ο Νίκος. Αλλά το θέμα είναι ότι πήγε και καταλήξαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Άρα, από το πήγε, έκανε έλεγχο και το αποτέλεσμα είναι αυτό.
3: Ναι, ένα λεπτό, θα πάρουμε λίγο σε μια σειρά.
1: Αφήνουμε τον Υπουργό να μιλήσει και μετά θα ρωτάμε. Πάμε.
3: Θα βάλουμε σε μια σειρά. Έλεγχος έγινε. Αν διαπιστώσουμε ότι ο έλεγχος έγινε όπως έπρεπε να γίνει, ελέγχθηκαν και βγήκε, πρέπει να δούμε και εμείς, αν χρειάζεται κάτι να αλλάξουμε, πώς μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό. Γιατί, ωραία, έχει ένας γιατρός, ας φύγουμε λίγο από αυτή την περίπτωση. Βλέπουμε ότι και υπάρχει μια καταγγελία, πας και τον ελέγχεις και δεν το βρίσκεις. Mm-hmm. Είτε το ελέγχει ο ιατρικός σύλλογος, είτε κάποιος άλλος, είτε η περιφέρεια.
2: Ποιος θα έπρεπε να το ελέγχει, κατά τη γνώμη σας? Δηλαδή,
3: το πλαίσιο που υπάρχει, ναι, στα γιατρία, έχει την ευθύνη ιατρικός σύλλογος. Υπάρχει όμως, και ειδικά αν υπάρξει καταγγελία, υπάρχουν και άλλα όργανα. Υπήρξε το Σώμα Ελεγχτών Επιθεωρητών Υγείας, που αυτή τη στιγμή είναι στην αρχή διαφάνεια, που μπορεί να κάνει ελέγχους. Δεν είναι μόνο
2: η αρμοδιότητα όμως.
3: Ποιο είναι ο Ιατρικός Σύλλογος.
1: Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, επειδή νωρίτερα μιλούσα και στον αεροτόπεν με τον κύριο Γεωργιάδη και μου είπε τον Υπουργό και μου είπε ότι είναι προφανές ότι έχει ξεπεραστεί παγκοσμίως το νομοθετικό πλαίσιο για τέτοιου είδους θεραπείες και θα συγκροτήσει μια επιτροπή η οποία θα ξαναδεί εξ αρχής το πλαίσιο αυτό ώστε να γίνονται έλεγχοι από εξειδικευμένους γιατρούς, νομικούς, ανεξάρτητους κτλ. Η ερώτηση είναι, έπρεπε να περάσουν 7 χρόνια που κυβερνάτε και να χαθεί ένας άνθρωπος για να ανακαλύψετε ότι το πλαίσιο είναι λάθος. Είναι προφανές ότι είναι λάθος. Ο κ. Πατούλης έχει 15.000 ιατρία με 5 ελεγκτές.
3: Ένα λεπτό, να συνεχίσω καταρχήν από εκεί που θα φτάσετε ο Υπουργός, το οποίο θα αλλάξει το πλαίσιο έτσι ώστε να προσαρμοστεί και να διορθωθούν οπουδήποτε υπάρχουν όποιες παραλήψεις, κάποια πράγματα μπορούν να βελτιωθούν.
1: Βέβαια.
3: Όσον αφορά το πλαίσιο, εγώ να σας πω ότι με δικές μου υπουργικές αποφάσεις ξεκαθάρισα οι δύο συχνότερες θεραπείες αισθητικής, που είναι το Botox και το υαλουρονικό, που καθορίστηκε ποιος και πώς μπορεί να το κάνει. Γιατί και εκεί
2: πολύ σημαντικό και αυτό, κύριε Θεμιστοκλέους, γιατί αλήθεια σας λέω, έχω ακούσει ότι κάποιοι το κάνανε ακόμα και στα σπίτια τους. Δηλαδή πήγαινε ο γιατρός σε σπίτι.
3: Μπορεί να μην το θυμόσαστε, όταν βγήκαν αυτές οι δύο υπουργικές αποφάσεις, δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλη πίεση και από συνδικαλιστικά των γιατρών και εταιριών, στις οποίες αποκλείστηκα.
1: Όχι, εγώ το θυμάμαι, έχετε δίκιο, έχει σηκωθεί πολύ σκόνη γι' αυτό.
3: Ναι, σηκώθηκε πάρα πολύ σκόνη και μάλιστα εκείνο τον καιρό, επειδή δεν είχε συμβεί κάτι, ήταν λες και κάναμε κάτι περίεργο.
1: Το
2: οποίο έπρεπε να γίνει. Γιατί και αυτό δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιδράσει ο άλλος. Εσείς γιατρός είστε. Μπορεί ο άλλος όταν του κάνεις ένα συμπότοξ να πάθει κάτι.
1: Συνεχίστε. Αυτό είναι ένα βήμα λοιπόν. Πάμε στο δεύτερο.
3: Ένα βήμα. Και εδώ θα δούμε αν χρειάζεται να αλλάξει κάτι. Που σας λέω ότι το κυριότερο που ίσως χρειάζεται είναι πρώτα να δούμε αυτές τις καινούργιες θεραπείες και είναι που να σας μιλήσω και ως γιατρός. Πάρα πολλά πράγματα γνωρίζουμε. Αυτό που περιγράφετε εσείς είναι κλιματικό. Mm. Είναι σαν να λέμε σε κάποιον να πάει να κλέψει μια τράπεζα. Το να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ένα ιατρείο είναι τόσο κλιματικό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και δεν είναι μόνο θέμα νομοθεσίας, είναι πολύ αυστηρών ποινών οι οποίοι πρέπει να επιβληθούν έτσι ώστε να μην γίνεται. Εμείς θα δούμε το πλαίσιο και το πώς γίνεται αυτή η άσκηση. Πολλά πράγματα έχουν καθοριστεί, οι καινούργιες θεραπείες πρέπει να καθοριστούν για να έχουμε πιο εξειδικευμένη άποψη, γιατί αλλάζουν οι διαδικασίες που γίνονται, αλλά ξέρουμε τι σου θέλει. Και να σου πω κάτι, ο γιατρός έχει και την ευθύνη. Έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη, απέναντι του έχει μια ανθρώπινη ζωή. Τόσο και να γίνει ο νόμος, πρέπει να αντιληφθούν οι γιατροί και οι συνάδελφοι, όποιος εκτελεί εκτός του πλαισίου, και εγώ να σου πω κάτι, ας αφήσουμε λίγο το νομικό. Εκτός από αυτό που έχουμε εκπαιδευτεί να κάνουμε ως γιατροί. Γιατί ένας γιατρός ξέρει την επιπλοκή που
1: Υπουργέ,
3: μπορεί να
1: κάνει. Υπουργέ, σε όλα τα επαγγέλματα και στο δικό μας και στο δικό σας υπάρχουν άνθρωποι. Αυτό είναι το αυτονόητο που λέτε. Μακάρι όλοι,
2: να ήταν έτσι, κύριε Υπουργέ.
1: Η πολιτεία είναι ακριβώς για να αντιμετωπίζει ανεύθυνους. Και επειδή αν είναι κάποιος ανεύθυνος που δεν θα χαθεί ανθρώπινη ζωή, πείτε ότι είναι μικρότερης τάξης θέμα. Αν έχεις στα χέρια του όπως εδώ μια ανθρώπινη ζωή, όταν κάνεις πλασμαφαίρεση, μου έλεγαν, πες το Λουκία, τι μας έλεγε η κυρία Παγώνη χθες και ο κ. Πατούλης.
2: Ότι πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο, οργανωμένο.
1: Με ομάδα,
2: και φυσικά, με απεινιδωτές.
1: Στην ίδια αίθουσα, δε όχι δίπλα.
2: Τη χαρακτηρίζεται βαριά ιατρική πράξη, κύριε Θεμιστοκλέους.
3: Ναι, εξειδικευμένη ιατρική πράξη γίνεται σε χώρους νοσοκομείων και μάλιστα χώρους ΜΕΘ και τμήματα τα οποία είναι εξειδικευμένα για να την κάνουν αυτή. Δεν το συζητάμε.
1: Εδώ πάμε λοιπόν στην ευθύνη. Εγώ δεν, θα μου πείτε εσείς ποιος θέλει. Εγώ δεν είμαι δικαστής. Εγώ διαπιστώνω τα γεγονότα. 2023 η συγκεκριμένη γιατρός συμμετέχει σε συνέδριο. Εγώ δεν θα κατηγορήσω κανένα συμμετέχοντα, διότι λέω ότι όλοι έστειλαν βιντάκια. Και τι κάνει, βγαίνει σε βίντεο και τι λέει, είναι παγκόσμιο ιατρικού τουρισμού με την, υπό την γίδα πασίγνωστο κορυφαίου καθηγητή ιατρικής, που δεν ξέρω, δεν το έχω μιλήσει, αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα για εκείνον. Και τι λέει, ελάτε λέει, γιατί μόλις πήρα ένα μηχάνημα καταπληκτικό που κάνει πλασμαφαίρεση στα αγγλικά, άρα περιγράφει την παρανομία της σε παγκόσμια μετάδοση. Ταυτόχρονα ελέγχεται 23, 24, 25, αφού έχει περιγράψει σε παγκόσμια μετάδοση την παρανομία της. Και ο κύριος Πατούλης στο συνέδριο απευθύνει χαιρετισμό. Πάμε παρακάτω. Και η πολιτεία είναι εκεί και απευθύνει χαιρετισμούς. Και κορυφαίοι καθηγητές είναι εκεί. Άρα όλοι γνωρίζουν ότι αυτή η κυρία στο Κολωνάκι έχει ένα νέο μηχάνημα που κάνει πλασμαφαίρεση. Γίνονται έλεγχοι. Ελάτε στη θέση μου τώρα που το ακούω εγώ ως πολίτης. 23, 24, 25. Πάει, λέει, το συνεργείο, δεν βρήκε τίποτα. Και εγώ ρωτώ, έχει το site, το έχω μπροστά μου, ίνου σφαίρεσης, με τη φωτογραφία της, με τα μηχανήματα, με όλα. Και λέει το κλιμάκιο του Εντεκού Συλλόγου, δεν βρήκα τίποτα. Το θεωρείτε κανονικό αυτό? Είναι δυνατόν? Πώς γίνεται ο άλλος? Γεια σας, τι κάνετε? Δεν έχετε? Ευχαριστώ, αντίο. Δεν πρέπει να πει, με συγχωρείτε. Εσείς δεν είστε στο συνέδριο ότι έχει το μηχάνημα? Πού είναι το μηχάνημα, το πουλήσατε? Εσείς δεν είστε στο site που έχω μπροστά μου, ίνου σφαίρες, που λέτε έχετε δύο μηχανήματα? Πού είναι? Τα κρύβετε? Έλατε εδώ. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Έβαλαν υπογραφή και έφυγαν.
3: Να γνωρίζω, θα υποθέσω ότι όλα αυτά ρωτήθηκε. Από τη στιγμή που υπήρχε καταγγελία, ρωτήθηκα.
1: Και η απάντηση.
3: Ναι, αν ξέρετε τι απαντήσεις πήρε και
1: μα
3: τα λοιπά.
1: Ίδια, αλλά λέει, το κάνω σήμερα.
3: Μηχανήματα, ναι. Δεν μπορεί να κλείσει το γιατρό. Δεν μπορεί να κάνω εγώ το ρόλο αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, η Λουκία ρωτάει κάτι άλλο. Για το πλαίσιο.
2: Αν υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, κύριε Θεμιστοκλέους, αν υπήρχε μέχρι σήμερα και πρέπει να το δείτε από εδώ και πέρα να το φτιάξετε, έτσι ώστε αυτά τα ιατρία να μην λειτουργούν. Δηλαδή να μην μπορούν να τους παίρνετε την άδεια, να το πω έτσι.
3: Μπορεί να την πάρει την άδεια ο ιατρικός σύλλογος. Και σας λέω ότι δεν μας αρέσει ο ιατρικός σύλλογος και το πάμε και το κάνει τον έλεγχο κάποιος άλλος. Και μπήμε στο ιατρείο και δεν βρήκε τα μηχανήματα.
1: Άρα τι πρέπει να γίνει?
2: Άρα τι γίνεται? Δηλαδή, όπως έγινε τώρα.
1: Και η τέλεια επιτροπή να γίνει, αν τα μηχανήματα αυτά είναι φορητά, πας, γίνεται το έλεγχος, τα εξαφανίζεις, τα ξαναβάζεις, ξανακάνεις. Έτσι δηλαδή, άλλος τρόπος υπάρχει να σωθούν ανθρώπινες ζωές ή όποιον πάρει ο χάρος?
3: Ένα λεπτό, κύριε Σταυρελάκη.
1: Γιατί αυτό που λέτε ότι μπορεί να μεταφερθούν, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να μεταφερθούν.
3: Αν ένας κόσμος που να είναι αγγελικά πλασμένος και να είναι όλοι εντάξει, θα σας λέω η επιτροπή να την αλλάξουμε. Εγώ θα το συζητήσουμε και είναι αυτό που είπαμε και με τον Υπουργό, να δούμε πώς μπορούμε να το διορθώσουμε. Αλλά και φαντάζομαι να και τον κύριο Πατούλη και σας λέω, πέστε ότι δεν είναι η επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου. Και μπήκε. Έκανε αυτό. Δεν βρήκε τα μηχανήματα. Δεν μπορεί να κλείσει το γιατρείο του άλλου. Αν εμείς θα είναι να ελέγξουμε και εμείς αν η επιτροπή έκανε σωστά.
1: Μπορείς να του αφαιρέσεις την άδεια και να συνεχίσεις την έρευνα.
2: Αυτό
1: να πεις, σου παγώνω για ένα μήνα την άδεια και συνεχίζω την έρευνα και παρακολουθώ την δραστηριότητά σου για να βεβαιωθώ ότι δεν έχεις. Γιατί εσύ αυτή τη στιγμή που είμαι μέσα στο ιατρείο σου, έχεις ενεργό site που το διαφημίζει. Άρα έχεις κάνει ένα συνέδριο.
3: Εκεί θα πρέπει να ερωτηθεί ο ιατρικός σύλλογος τι έγινε σχετικά με την διαφήμιση.
1: Δεν
3: και
1: είναι λάθος, Υπουργέ μου, που 7 χρόνια αφήσατε στα χέρια ενός συνδικαλιστικού οργάνου τον έλεγχο τόσο ευαίσθητων δεδομένων?
3: Ναι, οι επιτροπές του ιατρικού σχεδίου δεν είναι μόνο 7 χρόνια, είναι δεκαετίες που τον έλεγχο και την αδειοδότηση των ιατρικών.
1: Είναι το διάστημα που εσείς έχετε τη διακυβέρνηση της χώρας.
3: Ναι, και σας ξαναλέω, ο ιατρικός σύλλογος έχει επί δεκαετίες τον έλεγχο των ιατρίων στη χώρα μας. Εγώ είχα ανοίξει ιατρείο πριν από περίπου σχεδόν 20 χρόνια και αδειοδοτήθηκα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Και θα πρέπει να το δούμε στο γενικότερο πλαίσιο και όχι κάτω από το πρίσμα και το πανικό την οποία εξετάζεται.
1: Όση ώρα μιλάμε, μου έστειλαν ανακοίνωση της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Ακούστε. Δυστυχώς, στην ιατρική παραφιλολογία που έχει διακοθεί στις μέρες μας, η πλασμαφαίρεση διαφημίζεται γενικά ως μηχανισμός αποτοξίνωσης, ευεξίας, έτσι λέει το site, και μακροζωίας. Καμία από τις αξιώσεις αυτές. Περιμένετε, δείτε παρακάτω, λέει. Καμία από τις αξιώσεις αυτές δεν είναι τεκμηριωμένη με κλινικές μελέτες. Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία επεσήμανε έγκαιρα και σήμανε τον κόδωνα του κινδύνου για την ανεξέλεγκτη προσφορά υπηρεσιών στους πολίτες με επίγουσες επιστολές στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το Υπουργείο Υγείας, πότε λέτε, το 2019. Σε αυτές τις επιστολές επισημαίνεται ο κίνδυνος της προσφοράς και διαφήμισης μη αποδεδειγμένων ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένων κυταρικών θεραπείων κτλ. Επαναλαμβάνουμε ότι η πολιτεία μέσω του ΕΟΦ θα πρέπει να δίνει σαφή στοιχεία για την επιστημονική βαρύτητα και τεκμηρίωση των θεραπείων αυτών. Οι ιατρικοί σύλλογοι που δίνουν άδειες λειτουργίας πρέπει να ξεσκονίζουν την επιστημονική συνάφεια και επάρκεια των ετούντων και να παρακολουθούν τις δραστηριότητες των μελών τους. Οι επιστημονικές ενώσεις οφείλουν να ενημερώνουν στο δημόσιο ιστότοπο την επιστημονική κοινότητα και να γνωρίζει ο καθένας την έγκυρη θέση για όσα δήθεν θαυματουργά διαφημίζονται. Εγώ θα σταθώ ότι υπάρχει επιστολή της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας σε όλες τις φορές και στο Υπουργείο Υγείας το 19 που λέει προσέξτε, υπάρχουν κομπογιανίτες. Άρα το Υπουργείο Υγείας από το 19 ήξερε, κύριε Θεμιστοκλέους. Συμπτωματικά η επιστολή αυτή είναι στα χέρια μου. Τώρα μου την έστειλαν την ανακοίνωση πριν από ένα λεπτό.
3: Ναι. Θα συμφωνήσουμε με την Αιματολογική Εταιρεία. 1000%, το έχω αναφέρει και εγώ προηγουμένως σε άλλο κανάλι και ραδιόφωνο που είμαστε. Η ένδειξη για να ποιος κάνει πλασμαφαίρεση είναι σε πολύ συγκεκριμένες σοβαρές αιματολογικές παθήσεις και δεν περιλαμβάνεται σε αυτές, δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες.
2: Άρα λοιπόν, κύριε Θεμιστοκλέους, από ό,τι καταλαβαίνω και με την ανακοίνωση του, αυτή που σας διάβασε τώρα ο Νίκος και με τα όλα όσα μέχρι στιγμή στοιχεία έχουμε συλλέξει, νιώθω σαν να υπάρχει μία τρύπα αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό
2: και η τρύπα αυτή είναι μεγάλη.
1: Αυτό και είπε ο κ.
2: Γεωργιάς, και τι θα κάνετε γι' αυτό?
1: Είπαμε ότι θα γίνει νέο πλαίσιο.
3: Αλλά
1: το θέμα είναι,
2: είναι βέβαια να μην γίνονται κατόπιν εορτής. Αυτό θέλω να πω. Αφού έχει χαθεί ένας άνθρωπος, να μην κοιτάμε, ας πούμε, την ασφάλεια των τρένων, αφού έχουν χαθεί 57 ψυχές.
1: Να απαντήσει ο Υπουργός.
3: Ένα λεπτό. Αλλαγές θα γίνουν όπου χρειάζονται. Εντάξει, και σας είπα και εγώ δύο τομείς οι οποίοι ρυθμίστηκαν πριν καν να γίνει καμία φασαρία, το Botox και το Ελληνικό, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία αυτές τις θεραπείες κάνει.
2: Όντως, έχεις αυτό, έχετε δίκιο.
3: Ναι, για να μην λέμε ότι κάτι γίνεται εκ των υστέρων. Δεύτερον, η χώρα μας, εντάξει, και το γνωρίζουμε, έχει λίγες πιθανότητες ιατρικού λάθους και δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση, το λέω, εγώ ασχολούμαι και ως γιατρός και διοικητικά πάρα πολλά χρόνια, που θα μπορείς να αποκλείσεις όλους τους κομπολιανίτες και όλους τους παραβάτες. Εντάξει, και αυτό θα πρέπει να είμαστε, δεν είναι τόσο θέμα επιτροπών.
2: Γι' αυτό πρέπει να προστατεύσετε, εγώ έτσι φυσικά, το βλέπω, όλους εμάς, να το πω έτσι. Φυσικά, γιατί τώρα ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και πήρε τόση διάσταση αυτό το θέμα. Αν δεν ήταν, εγώ λέω, ο Γιώργος Μαζωνάκης.
3: Θα σας το ξαναλέω. Η χώρα μας έχει ένα πλαίσιο. Δεν είναι πάντως κύλια λέστε. Όχι, δεν είμαι σίγουρος.
1: Ανεπαρκές.
2: Για αυτά τα κέντρα, μήπως είναι.
1: Εγώ δεν κάνω το μεταχρηστό προφήτη, αλλά σας λέω, εκ του αποτελέσματος εκρίθη δραματικά ανεπαρκές. Και εγώ θα επιμείνω ότι δεν είναι δουλειά, και συμφωνεί και ο Υπουργός που αλλάζει το πλαίσιο, συνδικαλιστικών σωματείων να ελέγχουν συναδέλφους τους. Συγγνώμη. Είναι δουλειά του ιατρικού συλλόγου να ελέγχει.
3: Να διορθώσουμε αν χρειάζεται οποιοδήποτε νομοθετικό. Εντάξει, οποιοδήποτε νομοθετικό. Θα δούμε και τι υπάρχει σε άλλες χώρες. Και στις άλλες χώρες συνάδελφοι ελέγχουν συναδέλφους. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο να γίνει κατανοητό αυτή τη στιγμή, αλλά αν στείλουμε κάποιο υπάλληλο να ελέγξει ένα ιατρείο, δεν έχει τις ικανότητες ούτε τις γνώσεις να το ελέγξει. Θα δούμε και στις άλλες χώρες τι γίνεται. Μην φεύγουμε από το ένα άκρο στο άλλο. Σας το λέω, δεν λέω ότι έγιναν όλα σωστά εδώ.
1: Το έχετε...
3: Δεν μπορώ να απαντήσω
1: έτσι,
3: για
1: το ίδιο. Μα η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ήδη το παραδέχθηκε και προς την τιμά αυτό. Τελευταίο ερώτημα. Στο μεσοδιάστημα, γιατί ξέρετε, κάνει μια επιτροπή, αν δεν θες να λύσει ένα πρόβλημα, έλεγαν παλαιότεροι πολιτικοί, κύριε Υπουργέ. Θα γίνει μια επιτροπή, δεν ξέρω πότε θα το λύσει. Και αν θα αργά ως τότε. Μήπως από σήμερα, έως ότου θυμηθεί το νέο πλαίσιο, πάρετε κάποια, πώς λέμε στην νομική γλώσσα, ασφαλιστικά μέτρα, πάρετε κάποια έκτακτα μέτρα, δηλαδή έως τότε, αλλάξει κάτι ώστε να σώσουμε καμιά ζωή ακόμα. Το λέω ως ιδέα αυτό.
2: Γιατί σήμερα, παραδείγματος χάρη, θα έρθουν άνθρωποι από το εξωτερικό για να πάνε στο συγκεκριμένο κέντρο να κάνουν θεραπεία. Τη θεραπεία που έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Τι λέτε, Υπουργέ?
3: Θα το δούμε αν χρειάζεται αυτό. Δεν κινδυνεύουν οι Έλληνες ασθενείς. Για να τα βάζουμε λίγο σε μια σειρά τα πράγματα. Δεν κινδυνεύουν οι Έλληνες.
1: Πού το ξέρετε?
2: Αν δεν είχε γίνει αυτό με τον κύριο Μαζωνάκη, κύριε Θεμιστοκλέους, σήμερα έξω από το ιατρείο.
3: Το λέω ξανά. Μην τρομάζουμε, έγινε ένα πολύ τραγικό, θλιβερό, από κάποιον γιατρό που λειτουργήσε εκτός οποιοδήποτε κανόνας ιατρικής.
2: Σήμερα μπορεί να είχε 10 πελάτες προγραμματισμένους. Εγώ σκέφτομαι αυτό. Να είχε 10 πελάτες να τους κάνει.
3: Ναι, ένα λεπτό. Εμείς θα το δούμε και θα κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται.
1: Μάλιστα.
3: Δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των ασθενών.
1: Ωραία. Εγώ κρατώ πάντως ότι θα σκεφτείτε, μήπως έως ότου γίνει το νέο πλαίσιο που θα είναι ασφαλέστερο, όλοι ελπίζουμε, να υπάρξουν κάποια προσωρινά μέτρα ελέγχου. Αυτό λέω.
3: Για να μην λέμε ότι γίνονται όλα εκτός, θα το λέω και μπορώ να σας τη στείλω, υπουργικές αποφάσεις που καθόρισαν ποιος κάνει μπότο, ποιος κάνει αλουρονικό, πότε χορηγούμε μονοξίδιο του αζότου στα ιατρία.
2: Ελέγχονται αυτοί, κύριε Θεμιστοκλέους, έχετε τον κατάλληλο? Ποιος πρέπει να τους ελέγξει? Υπουργικές αποφάσεις βγάλατε. Σταμάτησαν να πηγαίνουν, ας πούμε, στα σπίτια να κάνουν μπότοξ?
3: Ένα λεπτό. Η χώρα έχει περίπου 20.000 ιδιώτες γιατρούς, 20.000 ιατρία. Και άλλους τόσους και περισσότερους σε άλλες δουλειές, είτε σε ιδιωτικά νοσοκομεία είτε σε δημόσια νοσοκομεία. Δεν μπορεί να έχουμε ένα γιατρό σε κάθε γιατρό.
1: Εγώ θα κρατήσω.
3: Για να αντιληφθούμε λίγο το μέγεθος.
2: Καταλαβαίνω τι λέτε, καταλαβαίνω. Αν ελέγχονται.
1: Θα κρατήσω από όσα είπαμε, όσε φορέ και να το ρίξω το ίδιο θα πει Λουκιά. Εγώ θα κρατήσω ότι αλλάζει το πλαίσιο και θα ζητήσω από την πολιτεία να αλλάξει άμεσα και όσο του αλλάξει να ληφθούν μέτρα για να μην κινδυνεύσει άλλη ανθρώπινη ζωή. Γιατί όπω σα είπε και η Λουκιά, σήμερα το πρωί εγώ είχα μπροστά στην κάμερα του Open ασθενή από το εξωτερικό που ήρθε και λέει: Μπορείτε να πείτε ποιο κουδούνι λέει τον τάδε διεύθυνση. Και λέει ο ρεπόρτερ μα: Συγγνώμη, έχει κλείσει γιατί πέθανε άνθρωπο. Και λέει: Εγώ ήρθα με το εξωτερικό, δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω να κάνω πλασμαφαίρεση. Όχι, όχι, λέει: Έχει κλείσει. Ναι, αλλά εγώ έχω κλείσει ραντεβού. Καταλαβαίνετε,
2: σα λέω.
1: Δηλαδή πήγε άνθρωπο σήμερα το πρωί σε αυτά τα μηχανήματα να κάνει πλασμαφαίρεση. Πάνω από όλο τον κόσμο. Άρα λέω: Έχει το χαρακτήρα του επίγοντο και αυτό που σα προτείνω με την διαδρομή των 40 ετών είναι να κοιτάξετε πως πρέπει να ληφθούν κάποια ενδιάμεσα μέτρα έως ότου γίνει το νέο πλαίσιο και να μην χαθεί ανθρώπινη ζωή. Δείτε το Υπουργέ, είστε γιατρός, ξέρετε καλύτερα από μένα. Εγώ δεν είμαι γιατρός, εγώ απλώς καταγράφω δεδομένα και μηνύματα ακροατών που βλέπουν μπροστά μου.
2: Εσείς
1: θα
2: μας
1: πείτε και θα επικοινωνήσουμε ξανά για να δούμε τις αντιδράσεις των αρμοδίων οργάνων. Ευχαριστώ τον κύριο Θεμιστοκλέους. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, όχι σε ειδήσεις πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον πρώην πρίτανη τον κύριο Δημόπουλο που είναι και καθηγητής αιματολογίας. Θα μας πει τους κινδύνους και αμέσως μετά ελπίζουμε να έχουμε τον κύριο. Λέω ελπίζουμε γιατί όλη η Ελλάδα θέλει τον κύριο Πατούλη. Να έχουμε τον κύριο Πατούλη για να τον ρωτήσουμε.
0: Real FM.
4: Θάνος Μικρούτσικος, αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη στον Real FM 97,8.
5: Με μια πυρό.
4: Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται στο στούντιο του Real FM τον Μανώλη Μητσιά, την Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Κώστα Θωμαίδη σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη.
6: Το καρατί θα μας πατά.
4: Μείνετε συντονισμένοι.
6: Σάπια βρεχάμενα, τσιμέντο και σκουριά.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι.
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει.
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει.
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει.
13: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
14: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει.
16: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
17: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
18: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
19: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
20: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
21: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
23: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin.
24: Η ώρα είναι 4.
25: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
26: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
27: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
26: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
28: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
26: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
29: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
30: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
29: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
31: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
32: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
0: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
25: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Εκτός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό για τη Super League συμπεριελήφθη το νέο απόκτημα της ομάδας, Τάσος Χατζηγιοβάνης. Υπολογίζονται κανονικά και οι Νούς και Αποστολάκης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
25: Real Weather.
5: Έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησου. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: είπα να το ξαναβάλουμε, αν και ξεκινήσαμε έτσι τις ώρες μικρές, ένα υπέροχο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη σε μουσική του επίσης εξαιρετικού Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιάννα Τσούλια. Είναι Dream Team αυτό. Ένα υπέροχο τραγούδι από τα τελευταία του Μαζωνάκη που νομίζω ότι τον εκφράζει. Και ένα, έλεγα ότι χθες το έψαχνα για να το μεταδώσω τηλεοπτικά. Έχει ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ σε άλλη εκτέλεση. Έχει 37 εκατομμύρια views. Ξέρεις τι είναι αυτό?
1: Τεράστιο.
0: 37 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει ως νούμερο. Είναι απίθανο. Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 4, ζήτησα FM 97,8. Είμαστε εδώ, τελευταία μέρα της εβδομάδας, 11 Σεπτεμβρίου. Εσύ φτάσαμε 11 Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: Ναι, και 11 Σεπτεμβρίου, να μην το ξεχνάμε.
0: Να σου πω τι συνέβαινε όταν ήμασταν με τον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από 25 χρόνια στο Μέγκα, τέτοια μέρα. Ο Νίκος ήταν στο γραφείο του διευθυντής τότε. Είχα τελειώσει εγώ, ήμουνα επίσης, ετοιμάζαμε το βραδινό δελτίο και κάποια στιγμή πέφτει το πρώτο αεροπλάνο. Λέμε, όπα, ατυχήμα δεν φαίνεται. Μία, δύο, τρεις. Λέει ο Νίκος, όπα, ταρπάζει το σακάκι του, βγαίνει στον αέρα. Ο ίδιος εκείνη την ώρα.
1: Πρόσεχε
0: εκείνη την ώρα, Και βγήκε, έμεινε μέχρι, γιατί αυτό ήταν η μέρα που άλλαξε τον κόσμο.
1: Γιατί υπήρχε
0: 3.000 νεκροί. Συγκλονιστικό. Μπιν Λάντεν. Λοιπόν, επιστρέψαμε με τον κύριο Γιάννη Καραγευρέκη, εξπέρ εδώ, μαέστρο της κονσόλας, την κυρία Δήμητρα Πανανού στην μαεστρική διεύθυνση της εκπομπής και την κυρία Αναστασία Γεργελεσίου να υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα στο 211-200-8200 και
1: τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr. Τα περιμένουμε εδώ μέχρι τις 5. Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, όπως κάθε μέρα.
0: Με εξαιρετικά μηνύματα βλέπω τον Νίκο. Τώρα θα σου αρέσει αυτό.
1: Για πες.
0: Λέει, αν είχε πέσει σήμα ότι θα γίνει έλεγχος, όπως και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λογικό είναι να μην βρίσκουν μηχανήματα, απλά πράγματα. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Το βλέπω κανονικό.
0: Συμβαίνουν τέτοια πράγματα, κάτσε.
1: Όχι, καλέ. Όχι, καλέ. Σιγά που συμβαίνουν τέτοια πράγματα στη χώρα μας. Τι λες τώρα? Τι λες τώρα?
0: Ναι. Λοιπόν, Φόρτσα Παοκάρα.
1: Είναι όπως τα πρόβατα που πολλαπλασιάστηκαν, που δεν είχαμε πού να τα βάλουμε.
0: Είχαμε 6 φορές τα στρέμματα της Ελλάδας.
1: Όπως φακές που καλλιεργούσαμε εδώ στους ζωγράφους.
0: Δεν ξέρεις.
1: Ναι, βέβαια. Φυτρώνει πολύ φακή στον ζωγράφο.
0: Ζωγράφου για φακές είναι ονομαστό παγκοσμίω.
1: Εννοείται.
0: Ναι, λοιπόν, Φόρτσα Παοκάρα. Μπορεί άνετα με αφορμή τη διαφήμιση για την κατοχή των μηχανημάτων να του είχαν επιβάλει ποινή για παραπλάνηση καταναλωτή. Έχει απόλυτο δίκιο. Και εφόσον στον μιλημένο έλεγχο δεν βρέθηκε υποτίθεται κανένα μηχάνημα, αλλά εδώ μιλάμε για κύκλωμα που έχει πολλά γρανάζια. Αλλά είπαμε.
1: Να διαβάσουμε κι άλλο ένα μήνυμα.
0: Λέει ο Φόρτσα Παοκάρα, το λέω εγώ, έτσι παρακολουθεί.
1: Να διαβάσουμε κι άλλο ένα μήνυμα. Εδώ κάποτε λέει σε νοσοκομείο υπήρχε κάποιος που έκανε εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς χωρίς να έχει πτυχίο, τα ξεχάσατε.
0: Λοιπόν. Ένας κορυφαίος επιστήμονας, ο κύριος Αθανάσιος Δημόπουλος, πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής αιματολογίας, διευθυντής θεραπευτικής κλινικής του ΕΚΠΑ.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Δημόπουλε.
0: Καλησπέρα, κύριε Πρίτανη.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς
0: και χαιρόμαστε που ανταποκριθήκατε τέτοια μέρα, γιατί μιλούν όλοι για την πλασμαφαίρεση, αλλά μάλλον μόνο οι ειδικοί πρέπει να μιλούν όπως εσείς στην αιματολογία. Και επειδή έχει γίνει τόση συζήτηση, πριν μας πείτε τι είναι η πλασμαφαίρεση, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, πώς πρέπει να γίνεται, θέλω να σχολιάσω για τα πραγματικά δεδομένα, θα τα επαναλάβουμε τίτλους. Έχει χαθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αποδεικνύεται ότι γιατρός, υπάρχει ένα παράνομο ιατρείο στο Κολωνάκι. Πασίγνωστο όπως αποδεικνύεται, μέλος αλυσίδας ιατρικού τουρισμού παγκόσμιας, με από ό,τι φαίνεται πολλές άκρες και γνωριμίες. Εδώ λοιπόν και το λέω τυχαία αυτό. Αυτό το ιατρείο λειτουργεί, διαφημίζεται, ενώ είναι παράνομο να γίνεται σε προφανώς ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας πλασμαφαίρεση χωρίς καν να ποινιδωτεί. Μαθαίνουμε ότι ο Μαζωνάκης και πάει εκεί από τη μία σε άσχημη κατάσταση. Ο γιατρός αντί να τον συνοδεύσει στο νοσοκομείο του έκανε πλασμαφαίρεση. Στα 45 λεπτά έπαθε ανακοπή, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ ώρα αργότερα, όπως αποδεικνύεται από τα πράγματα. Είναι κατηγορούμενοι οι δύο γιατροί. Και μετά από όλα αυτά, εμείς μαθαίνουμε ότι ο ιατρικός σύλλογος μας έλεγε χθες ο κ. Πατούρης, τον είχαμε μαζί μας, έκανε αλλεπάλληλους ελέγχους μετά από καταγγελίες και μέχρι το τέλος του 25 δεν έβρισκε τα μηχανήματα. Παρ' όλα αυτά, η γιατρός που έκανε την μοιραία ιατρική ενέργεια από το 23 σε ιατρικό συνέδριο παρουσία, μάλλον με βιντεάκια που είχαν στείλει όλοι οι άνθρωποι της υγείας και ο κ. Πατούλης, θα τον ρωτήσουμε σε λίγο, θα τον έχουμε ξανά μαζί μας, διαφήμιζε ότι μόλις παρέλαβε το μηχάνημα αυτό, δεν το κρύβε, ενώ είναι παράνομο, το διαφήμιζε. Και στο site, αν μπείτε τώρα, η νουσφαίρεσης, επίσης το διαφημίζει. Θέλω να πω, είναι κανονικό μία γιατρός που παρανομεί, η οποία έχει επικίνδυνα δύο τέτοια μηχανήματα στο ιατρείο της, που δεν φαίνονται στους ελέγχους, να το διαφημίζει σε συνέδρια, σε site, παντού και να συνεχίζει ανεξέλεγκτα να παρέχει αυτή την επικίνδυνη ιατρική υπηρεσία σε διαμέρισμα.
2: Ναι, προφανώς έχετε δώσει μόνο σας την απάντηση. Αυτό που να πούμε λίγο για τους ακροατές μας είναι τι είναι η πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση είναι μία θεραπευτική παρέμβαση στην οποία χρησιμοποιούμε ένα μηχάνημα μέσα από το οποίο περνάει το αίμα του ασθενούς. Για να περάσει το αίμα του ασθενούς και να επιστρέψει, στον ασθενή βάζουμε δύο καθετήρες σε δύο καλές λέβες. Από τη μία μεριά το αίμα περνάει από το μηχάνημα αυτό, το οποίο τι κάνει στην πλασμαφαίρεση, διαχωρίζει τα κύτταρα που έχουμε στο αίμα, που είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια, από το υγρό μέσα στο οποίο αυτά κολυμπούν, να το πούμε έτσι, που είναι το πλάσμα. Mm-hmm. Και αντικαθιστούμε το πλάσμα του ασθενούς είτε με πλάσμα απ' έξω, αυτό που λέμε το fresh frozen πλάσμα, είτε με αλβουμίνη. Γιατί κάνουμε την πλασμαφαίρεση? Την πλασμαφαίρεση τι κάνουμε? Σε συγκεκριμένες ενδείξεις και παθήσεις, όπου γνωρίζουμε ότι συστατικά του πλάσματος μπορεί να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα.
0: Αυτοάνωσα, ας πούμε.
2: Αυτοάνωσες παθήσεις ή όπως είναι το σύνδρομο Γκιλέμπαρε, όπως είναι μια ασθένεια, νευρολογικές παθήσεις όπως είναι μια πάθηση του αίματος που λέγεται θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, όπως είναι καταστάσεις που μπορούμε να έχουμε στο πολλαπλούν μυέλωμα ή στην μακροσφαιρινή μια Γουάλντερσον, όπου έχουμε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις μονοκλονικής πρωτεΐνης και δημιουργούν υπεργλειότητα.
1: Γίνεται και για αισθητικούς λόγους, κύριε Πρίτανη?
2: Όχι.
0: Είναι επικίνδυνη ιατρική υπηρεσία σε διαμέρισμα?
2: Ναι, προφανώς έχετε δώσει μόνο σας την απάντηση. Αυτό που να πούμε λίγο για τους ακροατές μας είναι τι είναι η πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση είναι μία θεραπευτική παρέμβαση στην οποία χρησιμοποιούμε ένα μηχάνημα μέσα από το οποίο περνάει το αίμα του ασθενούς. Για να περάσει το αίμα του ασθενούς και να επιστρέψει, στον ασθενή βάζουμε δύο καθετήρες σε δύο καλές λέβες. Από τη μία μεριά το αίμα περνάει από το μηχάνημα αυτό, το οποίο τι κάνει στην πλασμαφαίρεση, διαχωρίζει τα κύτταρα που έχουμε στο αίμα, που είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια, από το υγρό μέσα στο οποίο αυτά κολυμπούν, να το πούμε έτσι, που είναι το πλάσμα. Mm-hmm. Και αντικαθιστούμε το πλάσμα του ασθενούς είτε με πλάσμα απ' έξω, αυτό που λέμε το fresh frozen πλάσμα, είτε με αλβουμίνη. Γιατί κάνουμε την πλασμαφαίρεση? Την πλασμαφαίρεση τι κάνουμε? Σε συγκεκριμένες ενδείξεις και παθήσεις, όπου γνωρίζουμε ότι συστατικά του πλάσματος μπορεί να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα.
0: Αυτοάνωσα, ας πούμε.
2: Αυτοάνωσες παθήσεις ή όπως είναι το σύνδρομο Γκιλέμπαρε, όπως είναι μια ασθένεια, νευρολογικές παθήσεις όπως είναι μια πάθηση του αίματος που λέγεται θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, όπως είναι καταστάσεις που μπορούμε να έχουμε στο πολλαπλούν μυέλωμα ή στην μακροσφαιρινή μια Γουάλντερσον, όπου έχουμε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις μονοκλονικής πρωτεΐνης και δημιουργούν υπεργλειότητα.
1: Γίνεται...

0: αυτό, το οποίο τι κάνει στην πλασμαφαίρεση, διαχωρίζει τα κύτταρα που έχουμε στο αίμα, που είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια, από το υγρό μέσα στο οποίο αυτά κολυμπούν, να το πούμε έτσι, που είναι το πλάσμα. Και αντικαθιστούμε το πλάσμα του ασθενούς είτε με πλάσμα απ' έξω, αυτό που λέμε το fresh frozen πλάσμα, είτε με αλβουμίνη. Γιατί κάνουμε την πλασμαφαίρεση? Την πλασμαφαίρεση τη κάνουμε σε συγκεκριμένες ενδείξεις και παθήσεις, όπου γνωρίζουμε ότι συστατικά του πλάσματος μπορεί να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα.
1: Αυτοάνωσα, ας πούμε.
0: Αυτοάνωσες παθήσεις, ή όπως είναι το σύνδρομο Γκυλέμπαρε, όπως είναι μια ασθένεια, νευρολογικές παθήσεις, όπως είναι μια πάθηση του αίματος που λέγεται θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, όπως είναι καταστάσεις που μπορούμε να έχουμε στο πολλαπλούν μυέλωμα ή στην μακροσφαιρινή μια Γουάλντερσον, όπου έχουμε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις μονοκλονικής πρωτεΐνης και δημιουργούν υπεργλειότητα.
2: Γίνεται και για αισθητικούς λόγους, κύριε Πρίτανη?
0: Όχι, όχι. Οι ενδείξεις είναι συγκεκριμένες. Θεραπευτική αφαίρεση παραγόντων που περιλαμβάνονται στο πλάσμα του ασθενούς. Παράδειγμα, πάρα πολύ αυξημένα λιπίδια. Υπάρχει αυτό που λέμε λιποαφαίρεση, που μπορεί κανείς να αφαιρέσει τα λιπίδια με τη διαδικασία.
2: Αν έχει υψηλή χοληστερίνη, παραδείγματος χάρη, για να καταλάβουμε.
0: Είναι σε, είναι σε πολύ ακραίες καταστάσεις, συγγενείς μορφές, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Με φάρμακα
1: ή σας ρώτησε, κύριε καθηγητά, κύριε Πρίτανη, η Λουκία, διότι διαφημίζεται αυτό το κέντρο ως κέντρο ευεξίας. Πολλοί πηγαίνουν γιατί υποτίθεται ότι προσφέρει αντιγυραντικές ιδιότητες, μεγαλώνει τη διάρκεια της ζωής.
0: Δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα.
1: Ευεξία. Και όταν ρωτήθηκαν γιατί πήγε ο Μαζωνάκης εκεί, τι σχέση έχει με όλα αυτά, η απάντηση είναι για να φρεσκαριστεί, γιατί δεν ήρθε πολύ καλά. Θέλω να πω, αυτό που διαφημίζεται είναι ότι προσφέρει ευεξία και μακροζωία. Ναι. Αν ξέρετε, και αυτή η διαφήμιση υπάρχει εκεί από το 23 στο site, ναι. Δηλαδή, και δεν τρέχει
2: τίποτα. Και από ό,τι μάθαμε, γίνεται και που είναι πολύ δεδομένη στο εξωτερικό, όπως παραδείγματος χάρη σε κέντρα της Ελβετίας ακούμε ότι αυτό έχει να κάνει και με τη μακροζωή, αυτό το longevity που λένε.
1: Ωραία, για
0: μάλιστα, δεν υπάρχουν ιατρικά δεδομένα, ούτε κλινικές μελέτες, οι οποίες να υποστηρίζουν τέτοιες παρεμβάσεις για το σκοπό τον οποίο λέτε. Προφανώς η μακροζωία, το longevity, η ευεξία είναι κάτι που όλοι επιθυμούμε. Προφανώς άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια πολύ μεγάλη οικονομική άνεση θα θέλαν να επενδύσουν
2: να
0: σε αυτό το χώρο. Ναι. Από εκεί πέρα δεν υπάρχουν τέτοια δεδομένα γενικότερα, και ειδικά όσον αφορά την πλασμαφαίρεση. Δηλαδή ότι αλλάζουμε το πλάσμα για να απομακρύνουμε δήθεν τοξίνες, δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία.
1: Από μικρός, όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο ακόμα στην νομική, άκουγα την θεωρία ως, ξέρετε, ένα θρύλο, ότι αυτός πώς διατηρείται νέος, γιατί πάει στο εξωτερικό, αλλάζει το αίμα του κάθε τόσο, ναι, και έτσι μένει για πάντα νέος. Δεν το έχετε ακούσει κι εσείς προφανώς?
0: Ναι. Ναι, δεν υπάρχουν αυτά. Τέτοια δεδομένα δεν υπάρχουν.
1: Γι' αυτό λέω, ο στερήλος κυκλοφορούσε.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτό είναι λοιπόν ο πραγματικός σκοπός της πλασμαφαίρεσης. Υπό ποιες προϋποθέσεις γίνεται? Προφανώς όχι σε διαμέρισμα.
0: Ναι. Ναι. Η πλασμαφαίρεση πρέπει να πραγματοποιείται σε νοσοκομιακό περιβάλλον για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα διότι χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό. Τεχνολόγοι οι οποίοι ξέρουν να κάνουν την πλασμαφαίρεση, νοσηλευτικό προσωπικό, ιατροί οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί, δεν είναι απλό. Δηλαδή δεν συνδέουμε δύο φλέβες σε ένα μηχάνημα και όλα γίνονται αυτομάτως.
1: Ναι, ναι, δεν είναι λάδι αυτοκίνητου, προφανώς, ναι, ναι.
2: Χάσαμε τον κύριο Δημόπουλο.
1: Είναι στο εξωτερικό της Αμερικής ο κύριος Δημόπουλος και σε δύσκολη ώρα
2: να συνδεθούμε ξανά μαζί του.
1: Ναι, Αναστασία, αν μπορείς να τον καλέσουμε και πάλι. Άρα, το πρώτο συμπέρασμα από τον καθηγητή αιματολογίας και πρώην Πρίτανη είναι ότι αυτό είναι μια θεραπεία. Δεν είναι ούτε για ευεξία, ναι, ούτε για μακροζωία, να ούτε να ζήσουμε για πάντα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι. Επίσης μίλησε για
2: πρέπει
1: πολύ...
2: να χρησιμοποιείται έτσι, από ό,τι κατάλαβα.
1: Θέλω να τον ρωτήσουμε και για το κόστος, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
2: Βέβαια.
1: Πόσο κοστίζει, εγώ άκουσα ότι είστε πάλι μαζί μας, κύριε Πρίτανη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λέγατε λοιπόν ότι δεν είναι κάτι απλό, ή αλλάζω το αίμα, περνάει από δύο αντλίες και βγαίνει.
0: Χρειάζεται παρέμβαση του τεχνολόγου ή του ιατρού.

0: του εξειδικευμένου, προκειμένου να ρυθμίζει τη ροή που κυκλοφορεί το αίμα. Προσθέτουμε κυτρικά άλατα για να μην πήξει το αίμα όταν περνάει από τις σωλήνες. Τσεκάρουμε να δούμε αν ο διαχωρισμός γίνεται σωστός, δηλαδή αν όντως έχουμε μια στιβάδα που είναι το πλάσμα και τα κύτταρα παραμένουν. Δηλαδή είναι μια δυναμική εξέταση που χρειάζεται μια παρέμβαση, η οποία εξέταση επίσης κρατάει αρκετές ώρες ανάλογα με το πόσο θέλουμε να... Συνήθως αφαιρούμε περίπου 2 με 3 λίτρα, που είναι περίπου όσο είναι το πλάσμα.
1: Θα κρατήσει 2, 3, 4 ώρες, πόσο θα κρατήσει αυτό?
0: Συνήθως 1,5 με 2 ώρες, συνήθως.
1: Και το άλλο ερώτημα
2: υπάρχουν
1: είναι...
2: Υπάρχουν κίνδυνοι.
1: Ναι, και ποια ομάδα πρέπει να είναι δίπλα στο γιατρό για πάνω ενδεχόμενο? Τι προϋποθέσεις χρειάζονται ασφαλώς?
0: Ο ασθενής κάνουμε έλεγχο των ζωτικών του σημείων κατά διαστήματα της φύξης, πίεση, κορισμό οξυγόνου. Είναι μια ασφαλής διαδικασία, αλλά οπωσδήποτε μπορεί να έχουμε ανεπιθύμητες ενέργειες. Κάτι που συμβαίνει σχετικά συχνά είναι, επειδή τα κυτρικά άλατα δεσμεύουν το ασβέστιο, να πέσει το ασβέστιο του ασθενούς, που συνήθως αυτό εκδηλώνεται με αιμοδίως, μυρμηγκιάσματα, αλλά καμιά φορά μπορεί να δημιουργήσει και αριθμίες, επομένως θέλει μία προσοχή.
2: Αριθμίες στην καρδιά, και τότε γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι σε... Δηλαδή μπορεί να προκαλέσει έμφραγμα, να το πω έτσι.
1: Ανακοπή.
0: Να σας πω, μισό. Λοιπόν, το άλλο είναι να υπάρξει μία αλλεργική αντίδραση στο πλάσμα το οποίο θα πάρει ο ασθενής απ' έξω για να αντικαταστήσει το δικό του. Δηλαδή όλα αυτά, με όλα αυτά τι εννοώ? Ότι γίνονται σε νοσοκομιακό περιβάλλον, αφενός μεν διότι απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό, και αφετέρου για την μικρή πιθανότητα κάποια σοβαρής ανεπιθύμητης ενέργειας να μπορεί να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να ανακάμψει ο ασθενής, αλλά να υπάρχει και δυνατότητα μονάδα εντατικής θεραπείας σε περίπτωση που συμβεί κάτι πολύ σοβαρό.
1: Άρα πρέπει να γίνει στο νοσοκομείο και να είναι δίπλα και ΜΕΘ και ομάδα έτοιμων,
0: ναι,
1: να επέμβουν.
0: Συνήθως γίνεται σε χώρους αιμοδοσίας, όπου αφαιρούνται αιμοπετάλια, όπου γίνονται και άλλες διαδικασίες, διότι με την ίδια διαδικασία της πλασμαφαίρεσης γίνεται και η αφαίρεση, αν θέλετε, των αρχαίων αιμοποιητικών κυττάρων, όταν κάνουμε αυτόλογο μεταμόσχευση. Δηλαδή είναι στην ουσία το ίδιο μηχάνημα με διαφορετικό τρόπους λειτουργίας. Η αφαίρεση, δηλαδή έχουμε αφαίρεση πλάσματος, αφαίρεση κυττάρων, αφαίρεση αιμοπεταλίων. Είναι θεραπευτικές παρεμβάσεις πολύ χρήσιμες, τώρα, πολύ διαδεδομένες, που γίνονται πάντα σε περιβάλλον
1: αυτά τα πολύτιμα που μας είπατε, και άκρος κατατοπιστικά και με απλό τρόπο για να τα καταλαβαίνουμε και εμείς που δεν είμαστε γιατροί. Να τα φέρουμε στην υπόθεση Μαζονάκη με δύο τρόπους, χωρίς να πούμε σε λεπτομέρειες προφανώς. Το ένα είναι, σε ποια περίπτωση ένας ασθενής μπορεί να πάθει ανακοπή την ώρα της θεραπείας? Και το δεύτερο, και πολύ κρίσιμο, εάν πρέπει να υποβληθεί σε τέτοια θεραπεία ένας ασθενής που δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ο Μαζονάκης, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, είπε ότι ζαλίζεται, δεν είναι καλά, τον είδε και γιατρός άσχημα.
0: Δεν μπορώ να γνωρίζω τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Όχι, γενικά θα μας μιλήσετε, όχι για τον Μαζονάκη, γενικά. Πότε κάποιος ασθενής μπορεί να πάθει ανακοπή?
0: Μισό λεπτό, δύο λεπτά. Αυτές οι παρεμβάσεις γίνονται σε ασθενείς που έχουν πρόβλημα. Δηλαδή σε ασθενείς που έχουν σοβαρά προβλήματα. Μπορεί ο άλλος να έχει Guillain Barré, να ετοιμάζεται να παραλύσει, ή να έχει μια αυτή την θρομβωτική θρομβενική πορφύρα, όπου πέφτουν τα αιμοπετάλια, πέφτει ο αιματοκρίτης. Επομένως, σε αρκετές περιπτώσεις είναι σοβαρά ο ασθενής. Τώρα, το θέμα της ανακοπής, σας είπα, μπορεί να δημιουργηθεί κάποια αριθμία, η οποία αριθμία να οδηγεί σε ανακοπή σπάνια. Μπορεί να δημιουργηθεί κάποια αλλεργική αντίδραση, η οποία μπορεί να είναι πολύ σπάνια σοβαρή και να οδηγήσει πάλι και αυτή σε μια αριθμία.
1: Από την κατάσταση του ασθενούς που δεν είναι δεκτικός θεραπείας λόγω δεδομένων προσωπικών που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Ένα, δύο, ή από λάθος χειρισμό του γιατρού μπορεί να προκληθεί ανακοπή?
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό, όπως ξέρετε και εσείς καλύτερα, περιμένουμε τις ιατροδικαστικές και ιδιαίτερα τις τοξικολογικές εξετάσεις για να δει κανείς εάν συνυπήρχαν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν σε αυτό.
2: Κύριε Δημόπουλε, να σας ρωτήσω
1: κάτι. Σημασία αυτό. Εάν ο ασθενής είναι σε μια κατάσταση που θα πει ο γιατρός ότι δεν επιδέχεται της θεραπείας την ώρα που είναι σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να συνέλθει για να την κάνει. Αυτό είναι κρίσιμο για μένα. Απάντηση δεν πήρα. Λέτε ότι άλλο να παραλύσει. Είναι μία νόσος, το καταλαβαίνω. Εδώ λέω γενικά αν ο ασθενής είναι σε άσχημη κατάσταση. Περιμένουμε να συνέλθει ή το κάνουμε για να τον σώσουμε. Γιατί χθες η κυρία Παγώνη για παράδειγμα μας έλεγε και ο κύριος Πατούλης ότι στην κατάσταση που περιγράφεται θα έπρεπε να καλέσει το 166 γιατρός και να του συνοδεύει το νοσοκομείο, όχι να του κάνει πλασμαφαίρεση. Δεν είναι ωραίος η πλασμαφαίρεση.
0: Δεν γνωρίζω ακριβώς την κατάσταση στην οποία ήταν ο αείμνηστος Μαζωνάκης. Αυτό που μπορώ να σας πω πάντως γενικά, η πλασμαφαίρεση, η θεραπευτική γίνεται σε ασθενείς που έχουν πρόβλημα.
1: Άρα γίνεται δηλαδή και την ώρα αιχμής.
0: Βέβαια,
2: γιατί μπορεί να τον σώσει.
1: Αυτό δεν είναι πολύ που δεν
2: ο κύριος Δημόπουλος.
1: Δεν το αυτό.
0: Άμα ο άλλος έχει μια πολύ βαριά ημόλυση και χαμηλά ημοπετάλια και πρέπει να αφαιρεθεί οπωσδήποτε το πλάσμα του για να επιβιώσει, σύνδρομο Μόσκοβιτς είναι πολύ βαριά κατάσταση. Ή αν ο άλλος έχει σύνδρομο Γκιλιέμπαρε παραλύει και πρέπει να κάνει πλασμαφαιρέσεις ή μια ασθένεια που κινδυνεύει.
1: Άρα είναι και άμεσα επεμβατική θεραπεία.
0: Εννοείται.
2: Κύριε Δημόπουλε, επειδή άκουσα στα πολλά που ακούμε αυτές τις μέρες ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις μπορεί να πάρουν λέει και μήνες για να βγουν, ισχύει αυτό?
0: Κοιτάξτε, ανάλογα με το είδος των εξετάσεων, είναι μερικές που βγαίνουν σύντομα, είναι άλλες οι οποίες χρειάζονται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
2: Τόσο πολύ όμως, δηλαδή σε μία, γιατί εδώ τώρα έχουμε ένα θέμα μεγάλο το οποίο έχει ανοίξει, το οποίο πρέπει να διαλευκανθεί, να το πω έτσι. Δεν υπάρχει τρόπος να επισπευθούν.
0: Σίγουρα θα δοθεί προτεραιότητα να γίνουν οι εξετάσεις στο συντομότερο εύλογο χρόνο που μπορεί να έχουμε τα αποτελέσματα μια ασφάλεια.
1: Επειδή σήμερα έχουμε αποτελέσματα, με βάση την πρώτη ανακοίνωση των ιατροδικαστών, η αιτία ανακοπής του Μαζωνάκη είναι απροσδιόριστη. Τελεία. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πρώτης
2: εκδοσής. Δηλαδή, πώς γίνεται να μην
1: και εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων.
0: Προσέξτε, δεν είμαι ειδικός ιατροδικαστής, απλά πιστεύω ότι αυτό το οποίο δεν διαπίστωσαν, δεν διαπίστωσαν για παράδειγμα να υπάρχει απόφραξη στεφανίων αρτηριών.
1: Ακριβώς, δεν λέω. Το διαπίστωσαν, έτσι
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Επομένως σημαίνει ότι δεν ήταν.
2: Δεν ήταν από εκεί, ακριβώς, δεν ήταν από την καρδιά.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Δεν ήταν οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου.
1: Εάν ήταν
0: κάποια αριθμία, εάν υπήρξε κάποια αριθμία η οποία έγινε για κάποιο άλλο λόγο, αυτό ενδεχομένως μπορεί να φανεί, μπορεί και να μην φανεί.
1: Και αυτό είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, το κόστος αυτής της θεραπείας. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα ότι ο γιατρός έπαιρνε επίσκεψη 200 ευρώ και το κόστος, άλλοι το ανεβάζουν σε 1000 ευρώ και άλλοι λένε ότι στο εξωτερικό καμιά φορά παίρνουν και 10.000 ευρώ. Ποιο είναι το κόστος αυτής της θεραπείας?
0: Δεν το γνωρίζω, διότι αυτές οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του νοσοκομείου. Οπότε, εμείς πάντως χάρη στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, χρησιμοποιούμε κατά κόρον και σε συνεργασία με. Σε συνεργασία με τους νεφρολόγους και βεβαίως κάνουμε κύτταροαφαιρέσεις, γιατί κάνουμε μεταμοσχεύση μυελού και ασθενείς οι οποίοι έχουν βαριές αιματολογικές παθήσεις, και βεβαίως πραγματοποιείται και σε μεγάλες ιδιωτικά θεραπευτήρια.
1: Άρα δεν μπορεί να καλύπτεται ως μια ακριβή θεραπεία και από τα συστήματα τα ασφαλιστικά της υγείας.
0: Το Εθνικό Σύστημα Υγείας καλύπτεται με τα DRGs και τα KEN, αυτά που υπάρχουν.
1: Κύριε Πίτανη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι έδωσε πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση ο καθηγητής ο κ. Δημόπουλος για ένα θέμα το οποίο έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Να τον ευχαριστήσουμε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Ελπίζω να έχουμε μαζί μας, όπως έχει υποσχεθεί,
2: κύριο Πατούλη.
1: Λέω ελπίζω, γιατί είναι το πρόσωπο της ημέρας.
2: Όλη η Ελλάδα, σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα ραδιόφωνα, ναι.
1: Ελπίζω.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Time out για θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιζα με Thracon.
2: Στον αιώνα του Mini Plaza. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κυποθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
8: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
9: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
8: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
10: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και είπαμε ότι έχουμε αφιερώσει στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και σε όλα τα συγκλονιστικά που αποκαλύπτονται την εκπομπή, διότι ο θάνατος είναι το τραγικό γεγονός, αλλά τα όσα αποκαλύπτονται δείχνουν ότι εάν δεν παρέμβει άμεσα η πολιτεία, κινδυνεύουν και άλλες ανθρώπινες ζωές.
1: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα.
0: Εγκλήματα, όταν διαφημίζει η κυρία αυτή που κατηγορείται σε συνέδριο από το 2023 ότι μόλις πήρε ένα μηχάνημα, σημαίνει ότι εγώ, συγγνώμη θα το πω Λουκία μου, το μυαλό μου πάει ότι έχει άκρες. Διότι δεν ξέρεις κανένα διαφημίζει να ληστεί, να excite και να λέει λοιπόν εδώ οι καλές ληστείες, έχω τα όπλα, έχω αυτό. Και να πάει ξανά συνέδριο να πει λοιπόν μόλις πέραβα κάτι όπλα, τα οποία μπαίνει στην τράπεζα, είναι εκμεσυγαστή, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, αυτό, παίρνει τα λεφτά και φεύγεις. Είναι καραμπινάτη παρανομία που ο Πρίτανης μας περιέγραψε. Ο Πρίτανης περιέγραψε ότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές αν γίνει όπως το έκανε η κυρία αυτή. Η κυρία αυτή ελεγχόταν, περνούσε τους ελέγχους, τον κύριο Πατούλη τον έχουμε σε λίγο μαζί μας, περνούσε τους ελέγχους. Εγώ να δεχτώ ότι οι ελεγχτές δεν ήταν καλοί ελεγχτές. Τους ξεγελούσε.
1: Απλά επειδή έχουμε πολλές τρύπες σε πολλά συστήματα στη χώρα μας, δεν είναι η μόνη. Δεν είναι το μόνο. Τώρα ανακαλύψαμε μετά το θάνατο του Γιώργου του Μαζονέκη, ανακαλύψαμε αυτό. Μετά τα ΤΕΜΠ είχαμε ανακαλύψει άλλες τρύπες. Γενικώς υπάρχουν τρύπες.
0: Πάντως, για να μην τα χρεώνουμε όλα στον κύριο Πατούλη, εγώ δεν τον απαλλάσσω, ούτε τον κατηγορώ, ούτε δικαστής είμαι, ούτε τίποτα, δημοσιογράφοι είμαστε.
1: Μπορεί ενδεχομένως να πρέπει να ενισχυθεί πρώτον το πλαίσιο και δεύτερον. Θέλω να φύγει αυτό που λέγαμε, ο έλεγχος.
0: Εγώ λέω ότι κακώς ο ιατρικός σύλλογος κάνει τους ελέγχους.
1: Η
0: δεν είναι δουλειά συνδικαλιστικού σωματείου. Και έπρεπε να γίνει αυτό για να καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη επιτροπή με κόσμο. Ξαναλέω, όλα
1: να στελεχωθεί
0: θέμα...
1: με κόσμο. Γιατί άντε να ελέγξεις πόσα ιατρία είναι αυτά.
0: Μόνο
1: έχουν καταγραφεί.
0: 15.000
1: μόνο στην Αθήνα.
0: Και εγώ σου λέω, τα ελέγχεις Δευτέρα. Κρίμου το μηχάνημα και τρίτη το ξαναβάζουν.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να κάνεις follow-up.
1: Ξανά, follow-up.
0: Ποιος το κάνει.
1: Εννοείται.
0: 5 άτομα για 15.000 ιατρία.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται.
1: Είναι σαν τους ελεγχτές που λέμε της κυρίας Τσαγκάρη.
0: Πόσο έχει ξέρει.
1: 70.
0: Μόνο για το Μαρούσι.
1: Ναι,
0: για να ρίξει την ακρίβεια.
1: Γι' αυτό σου λέω. Είναι σαν τους ελεγχτές της κυρίας Τσαγκάρη.
0: Λέμε ότι είναι το εθνικό πρόβλημα και έχουμε 70. Σε μια ικανότατη μάνατζερ.
1: Με 70 ελεγχτές. Να πάει η ίδια κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Να χτίσει ένα σταθμό γιατί είσαι ο καλύτερος, είναι ο δύο δημοσιογράφος.
1: Αυτό.
0: Δεν γίνεται. Πρέπει να έχουν τεχνικούς, εγκολύπτες,
1: αυτούς,
0: κάμεραμεν, ρεπόρτερ, διοικητικό προσωπικό.
1: Τα πράγματα είναι απλά. Άμα δεν βγαίνει το προσωπικό. Δεν
0: για
1: γίνονται
0: να κάνεις
1: έλεγχοι.
0: Ένα σταθμό καλό θέλεις 500 ανθρώπους. Άντε 400-450. Πάντως με 20 δεν γίνεται, όχι με 50. Δεν θα κάνεις σταθμό, θα κάνεις το κανάλι της γειτονιάς.
2: Που κλείσανε οι δρόμοι για μας οριστικά.
0: Και καλώς άνοιξε και η μεγάλη συζήτηση για αυτές τις θεραπείες που διαφημίζονται, γιατί δεν είναι μόνο αιματολογικές θεραπείες.
1: Είδες τι μας είπε ο Πρίτανης.
0: Ναι, δεν είναι μόνο η αντιγύρανση, η ευεξία και όλα τα υπόλοιπα. Είναι αυτά που είπε στο Botox και περισσότερες θεραπείες
1: από
0: αυτές.
1: Και πολλά, όλα αυτά τα υαλουρονικά.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχουν βγει και κάτι άλλα που φυγοκεντρούν το αίμα. Δηλαδή πας στο φυγοκέντρηση του αίματος και σου ξαναβάζουν, σου παίρνουν το αίμα δηλαδή και στο βάζουν στο πρόσωπο ενέσιμο.
0: Θέλω
1: υπάρχει και αυτή η θεραπεία.
0: Θέλω να πω το εξής.
1: Όπως βλέπετε, γιατρός, τα ξέρω.
0: Γιατρός, εγώ δεν ξέρω ότι δεν έχω κάνει τίποτα. Θέλω να σου πω ότι εγώ γιατρός δεν είμαι. Λέω όμως, σας παρακαλώ, αν μας ακούτε, αν έχετε την οικονομική δυνατότητα καταρχήν, και δεν είναι θέμα ιατρικό, αλλά είναι θέμα αισθητικής, ευεξίας, μακροζωίας, οτιδήποτε άλλο, μην εμπιστεύεστε το καθένα που σας λέει, ξέρεις Γιώργο, έχω έναν, να σου δώσω την κάρτα του ή το τηλέφωνό του, τρομερό. Πάρτον, πήγε και η Σούλα εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Πήγε και η Λίτσα, τρομερά.
1: Κοίτα, αυτό δεν είναι λίγο νοοτροπία, πάντως.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω αν είναι
0: δική
1: μας ελληνική μόνο, αλλά πάντως εμείς το κάνουμε. Εγώ το λέω.
0: Όσα
1: δηλαδή, πολλές φορές έχω ρωτήσει, ξέρεις κανένα γιατρό.
0: Όσα μηνύματα πήρα ανθρώπων που πήγαν στο γιατρό ή του σύστησαν να πάνε. Ήταν ο φίλος φίλου που ήταν το από στόμα σε στόμα. Δεν γίνεται έτσι. Δεν πας να κάνεις τέτοιες θεραπείες από στόμα
1: αυτό
0: σε στόμα. Ρωτάς τον ειδικό, κάποιον κύριο αντίστοιχο Δημόπουλο, υπάρχουν χιλιάδες ή εκατοντάδες ή δεκάδες τέτοιοι. Πας στον ειδικό, ελέγχεις το προφίλ του επιστήμονα που πας, ελέγχεις τις προϋποθέσεις που παρέχει τις υπηρεσίες. Δεν είναι σε ένα διαμέρισμα, είναι σε ένα οργανωμένο ιατρικό κέντρο, είναι πολύ καλύτερα αυτά, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Και πας και έχεις εγγυήσεις ότι δεν θα κινδυνεύσει η υγεία σου. Δεν πας όπου σου πει ο γείτονας ή ο φίλος σου ή μου είπε ο Γιώργος που του πω Κώστας που του πω Μπάμπης. Δεν γίνονται έτσι αυτά.
2: Εσύ τη δικιά σου, εγώ στον
0: Και θα ξαναπώ ότι η ανακοίνωση της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας είναι αποκαλυπτική, ότι είχε προειδοποιήσει όλους τους αρμοδιούς φορείς και τον ΕΟΦ και το Υπουργείο Υγείας για τους κινδύνους από τέτοιες ιατρικές πράξεις που γίνονται αυθαίρετα.
1: Και είχε προειδοποιήσει από το 2019, από ό,τι διάβασες νωρίτερα.
0: Βέβαια. Σου θυμίζει κάτι το 19.
1: Το 19. Παραπέμπεται
0: κάτι. Το 19.
1: Το 19.
0: Έγινε,
1: ναι,
0: κάτι.

ο κ. Πατούλης είναι ακόμα στον αέρα τηλεοπτικού σταθμού, θα του στείλω ένα μήνυμα, γιατί έχουμε συμφωνήσει να μιλήσουμε αυτή την ώρα και θα ήθελα να εντάξει στην συμφωνία που έχουμε. Και θα επανέλθω σε ένα λεπτό, Λουκία. Ας ακούσουμε λίγο μαζονάκι ακόμα.

0: ψώνα. Με τα ποδήλατα κρυφά από την Αγία Βαρβάρα στην Τραπετσόνα. Στον Αιδιονύση έχω μεθύσει με δύο φίλους μια Τετάρτη. Για μια κόμενα καλή που τελικά μου βγήκε σκάρτη. Μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους. Όσους μιλούσαν με θρησκές, γιατί ποτέ δεν μάθαν τρόπους. Μα ποτέ μου δεν ξεχνώ την παλιά τη γειτονιά μου. Γιατί στο φαγάκι της πλατείας έχω χαράξει τα όνειρά μου.
1: Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
2: Με τους Going Through, ένα υπέροχο, έτσι, μια καταπληκτική
3: και εκτέλεση. Λέει και αναφέρεται στην παλιά του γειτονιά, γιατί ήταν από τον Πειραιά, από την οίκια του Πειραιά ο Γιώργος ο Μαζονάκης.
2: Στην οίκια γεννήθηκε, αλλά ναι, την Πάτρα ξεκίνησε, ναι, το 1993.

0: Και από ό,τι βλέπουμε, επειδή κάθε μαρτυρία είναι πραγματικά πολύτιμη στην έρευνα που γίνεται, εντοπίστηκε και ο οδηγός ταξί που μετέφερε το τραγουδιστή στο ιατρείο και αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα, καθώς η μαρτυρία του είναι κρίσιμη και για την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Έτσι ακριβώς. Όλη η αλυσίδα και επίσης αυτό που έλεγες πριν, οι τοξικολογικές εξετάσεις είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό όμως εγώ δεν καταλαβαίνω, γιατί είναι τόσο χρονοβόρες, δηλαδή όταν τρέχει μια τέτοια υπόθεση, ας πούμε.
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Παντούλη, απελευθερώθηκε και ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παντούλη.
1: Και ευχαριστώ και τον Σπύρο Χαριτάτο που ανταποκρίθηκε αμέσως στα μηνύματα που του έστειλα, ότι είχαμε συμφωνία με τον κύριο Παντούλη να μιλήσει αυτή την ώρα. Κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας, κύριε Σπαβελά, κύριε Αγκάτσου, την κατανόησή σας.
1: Ναι, την έχω. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον Σπύρο Χαριτάτο που σας απελευθέρωσε. Γιατί είχαμε συμφωνήσει από χθες να μιλήσουμε. Πάμε αμέσως στα ερωτήματα. Τα έλεγαμε και χθες, έχουμε ανακύψει νέα ερωτήματα. Θα θέσω με τη σειρά ένα-ένα και θα μας απαντάτε να δούμε αν θα καλυφθούν και οι ακροατές μας. Αυτό έχει σημασία. Εδώ η υπόθεση έχει πάρει συγκλονιστική τροπή. Έχουν κατηγορούμενους πια τους γιατρούς, αντιμετωπίζουν κακουργηματική δίωξη. Ο δικηγόρος της οικογένειας λέει ότι πρέπει να διωχθούν και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση πια. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Αυτό το παράνομο ιατρείο διαφημιζόταν, έχω μπροστά μου τη διαφήμιση, το 2023 με site που οποιοδήποτε μπορούσε να το δει και να δει και το μήνυμα του γιατρού και της γιατρού με όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, φωτογραφίες, βίντεο, όλα. Θα επιμείνω λοιπόν, οι άνθρωποι που έκαναν τους αλλεπάλληλους ελέγχους από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας 23, 24, 25 δεν είχαν καμία γνώση ότι γίνονται εγκλήματα σε αυτό το παράνομο ιατρείο. Δεν έπρεπε να έχουν, δεν έπρεπε να το έχουν ψάξει. Πάνε στα τυφλά, κάνουν έναν έλεγχο, κρύβει ο κάθε γιατρός το μηχάνημα και όταν φύγει ο ελεγκτής σας το ξαναβάζει, τόσο απλό είναι.
2: Κύριε Στραβελάκη, καταρχάς να σας πω ότι υπάρχουν 8 τριμελείς επιτροπές του ιατρικού φορέα, οι περισσότερες που υπάρχουν σε έναν ιατρικό χώρο.
1: Δεν φτάνουν.
0: 8 τριμελείς, δηλαδή 3-8.
1: Δεν φτάνουν, πρόεδρε.
0: Δεν φτάνουν.
2: Αυτές υπάρχουν.
1: Δεν φτάνουν.
2: Υπήρχε και ένα ΣΕΙΠ παλαιότερα, το οποίο η πολιτεία το απορρόφησε και το οποίο έκανε μια πολύ σοβαρή δουλειά. Τώρα, από εκεί και πέρα. Είναι προφανές ότι αυτό το οποίο κάνουμε καθημερινά είναι να δίνουμε νέες άδειες σε όποιους μας τη ζητήσουν, να ελέγχουμε κάποια ιατρία που θέλουν να κάνουν άλλη, εάν θέλετε, συγχώνευση ή δίκευση ή να βάλουν άλλο μηχάνημα, και δειγματοληπτικούς ελέγχους, οι οποίοι είναι περίπου 10% των λειτουργών των ιατρίων το χρόνο. Πόσα είναι αυτά τα ιατρία?
1: 15.000.
2: Είναι 15.000.
1: Δεν φτάνουν, πρόεδρε.
0: Τώρα είκοστε, λοιπόν, εσείς έχετε
1: κάτσε,
0: 24
1: κάτσε,
0: άτομα.
1: Κάτσε, απαντάει, να απαντάει, σε παρακαλώ, πρόεδρε, αλλά όχι στη λέξη επάνω.
2: Λοιπόν, όσον αφορά τον έλεγχο, ο έλεγχος γίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι λοιπόν δειγματοληπτικός και ο άλλος είναι τακτικός, μέσα από μια διαδικασία την οποία έχουμε περιγράψει και άλλες φορές. Τώρα, μέσα από τα site. Είναι προφανές ότι αυτοί μας παραπλάνησαν στο εξής πράγμα. Στο ότι εμείς είχαμε στα γραφεία μας ότι υπάρχει ένα ιατρείο το οποίο είναι μέσα από την παρουσία του ενός παθολόγου και ενός γιατρού ανεφιδικότητος, και σαν δύο φυσικά πρόσωπα, δηλαδή τα οποία βρισκόντουσαν στον ίδιο χώρο, και αυτοί διαφημιζόντουσαν μέσα από μια εταιρεία η οποία κανείς στον Ιατρικό Σύλλογο και σίγουρα οι επιτροπές δεν το γνώριζαν για να μπουν παρακάτω. Θα σας πω όμως και ένα μεγάλο έλλειμμα που οφείλω να σας το πω, γιατί το έχουμε καταθέσει στην πολιτεία πολλά χρόνια πριν, ότι έχει αλλάξει ο τρόπος της διαχείρισης, της διαφήμισης και της προβολής και των ιατρών και παγκόσμια, όχι μόνο εδώ, και των γιατρών. Ο καθένας λέει πολλές φορές ό,τι θέλει και όχι μόνο γιατροί, και εμείς αδυνατούμε, δεν υπάρχουν υπηρεσίες να ελέγξουμε χιλιάδες site κάθε μέρα ή γιατρών, 28.000 ή ιατρίων, και υπό αυτή την έννοια εξάλλου δεν περιγράφεται πουθενά, αν θέλετε, μέσα σε μια διαδικασία νομική, αλλά δεν το λέω με αυτή
0: εσείς
2: την έννοια.
0: Εσείς είχατε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Πατούλη.
2: Το 2020 έχουμε καταθέσει για τα social συγκεκριμένα media ότι δεν μπορεί να υπάρχει η λειτουργία των διαφόρων διαφημιστικών μεθόδων μέσα από νόμου του 2005, γιατί είναι αναχρονιστικός. Αλλάξαν τα media, τα social media, όλο αυτό το διαφημιστικό πακέτο, το οποίο δεν μπορεί να κτεί. Υπάρχει βέβαια ο ΕΟΒ και μια η Επιτροπή Διαφήμισης, την οποία θα έπρεπε να ελέγχει και αυτή, δεν φτάνει και αυτή. Άρα, εδώ και από το 2020 είχαμε ζητήσει και είχαμε κάνει προτάσεις συγκεκριμένες, κατατυπωμένες, και μπορώ να σας πω ότι στην παρούσα φάση έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό Υγείας σε ένα τόσο μεγάλο πολυπληθή σύλλογο να βοηθήσει και η πολιτεία με την ΙΔΙΚΑ. Θα έχουμε συνάντηση και την Τρίτη, ανεξάρτητα από το συμβάν, το είχαμε προγραμματίσει πριν 10 μέρες, για να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε όλον αυτό τον όγκο της πληροφορίας.
1: Μας το είπε σήμερα και ήσταν αυτή κοσμάτιρα το πρωί και εσείς ήσασταν. Όταν είπε ότι αλλάζει το πλαίσιο, με αφορμή και αυτή την υπόθεση. Αλλά είναι αργά. Το θέμα είναι, κύριε Πατούλη, γι' αυτό δεν είναι κάθε περίπτωση ίδια. Δεν είναι και τα 15.000 ιατρία ύποπτα. Εδώ είπατε και το πρωί ότι υπήρχαν καταγγελίες. Όταν λοιπόν πάει μια τριμελής επιτροπή από τις μόλις 8 που έχετε, 8, 3, 8, 24 λουκιά για 15.000 ιατρία. Αστείο πράγμα. Όταν πάει εκεί, πήγε υποψιασμένοι ότι μπορεί να κάνουν κάποιο κόλπο, να κρύψουν μηχανήματα, να τους κοροϊδέψουν. Ή πήγαν κάνει τυπικό έλεγχο και λέει: Γεια σας, δεν έχετε αντίωση. Πάρα πολύ ωραία.
2: Δεν ήμουν στον έλεγχο, προφανώς.
1: Τους ελέγξατε τώρα από αυτό που έγινε.
2: Είχανε πάρει,
1: προφανώς. Ξέρετε ποια επιτροπή πήγε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Θα την καλέσετε
0: τώρα. Τι σας είπαν, κύριε
1: Θα την καλέσετε στο γραφείο να της πείτε: Έλα εδώ, παιδάκι μου, πώς έκανες έλεγχο.
2: Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή οι επιτροπές ήταν δύο διαφορετικές επιτροπές, διότι βγαίνουν με κλήρωση, να το πω έτσι, για να μην υπάρχει. Και πάντα πηγαίνουν τρεις για να υπάρχει το αδιάβητο. Από την άλλη πλευρά, δεν υπήρχε καταγγελία για αυτό το ιατρείο.
1: Όχι, υπήρχε για άλλα στοιχεία του ιατρείου, όχι όπως μας φέρεις.
2: Υπήρχε, αν με επιτρέπετε κύριε Στραβελάκη, υπήρχε απλώς μία αναφορά και αυτό μετεγενέστερα, δηλαδή τώρα επαφορμής του ζητήματος που άνοιξα το φάκελο και κάλεσα τις υπηρεσίες όλες και τα λοιπά. Γιατί πήγατε ας πούμε το 2025, γιατί εάν θέλετε αυτό, ναι μεν, είμαι πρόεδρος του Ιατρικού Συνόλου της Αθήνας, οι υπηρεσίες λειτουργούν και με έναν αυτοτελή τρόπο και βέβαια μέσα από τις επιτροπές χρόνια τώρα, είναι δηλαδή ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η οποία κάνει σωστά τη δουλειά της με προϊσταμένους διευθυντές κτλ. Και δεν υπάρχουν παρεμβάσεις σε αυτονόητες και.
1: Με το χέρι στην καρδιά, έκαναν σωστά τη δουλειά τους.
2: Θεωρώ,
1: θα διατάξετε έρευνα.
2: Βάζω πραγματικά το χέρι στην καρδιά. Έκανα σωστά.
1: Θα διατάξετε έρευνα εσωτερική.
2: Προφανώς έχω κάνει έρευνα και θα υπάρχει έρευνα, αλλά θέλω να σας απαντήσω.
1: Άρα η είδηση είναι ότι διατάσσετε έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες οι δύο επιτροπές αδειοδότησαν ή ανανέωσαν την άδεια το συγκεκριμένο ιατρείο. Ανανέωσαν την άδεια, έλεγξαν τις προδιαγραφές.
2: Έλεγξαν. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό, ειδικά για αυτό το ζευγάρι, και το λέω πλέον επίσημα και να λαμβάνω και τις ευθύνες στο λεγόμενο, μόλις σημαίνει αυτό. Είναι ένα ζευγάρι που βλέπετε ότι έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις και αρκετά πονηρά έχει δράσει.
0: Ναι, να γιατί και από την ώρα που δηλαδή φάνηκε ότι πήγαν να καλύψουν. Δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης από ό,τι φαίνεται έφτασε εκεί μία η ώρα και αυτοί καλέσανε το ΕΚΑΒ 4 και 20.
1: Είπαν ότι έφτασε 4.
2: Και να αποδεικνύεται ότι κάναν πλασναφαίρεση. Είπανε και άλλα
1: πράγματα. Επειδή μας βγαίνει ο χρόνος, διατάσσεται έρευνα.
2: Αυτή η έρευνα προφανώς είναι έρευνα του να μπορέσουμε να δούμε
1: εσωτερική,
2: με πιο δυνατό εσωτερικό τρόπο το φάκελο και ό,τι εκλεχθεί. Πρέπει να σας πω και κάτι, και κρατήστε το αυτό, έχει αξία, το ότι κατέθεσαν τον Ιούλιο θέλοντας να παραπλανήσουν το φορέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας η κυρία, με ποιο τρόπο, καταθέτοντας ένα έγγραφο ότι ζητούν να υπάρχει συμπληρωματικό μηχάνημα του μηχανήματος οζονοθεραπεία. Και σε αυτό το επίπεδο προφανώς θέλαν με την πίσω πόρτα να νομιμοποιήσουν την λειτουργία ενός μηχανήματος το οποίο δεν ανέφεραν επί του αιτήματος.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, υπήρχε λοιπόν παραγματική κίνηση, απόπειρα, βέβαια, οργανωμένη.
2: Υπάρχει προφανώς οργανωμένη διαδικασία στην οποία αντιλαμβάνεστε, πιθανολογώ ότι μπορεί να είχαν κοροϊδέψει όλους ακόμα και την Επιτροπή. Χωρίς όμως εγώ βλέπω χαρτιά υπογεγραμμένα ακριβώς τι κάνει μία επιτροπή.
1: Ωραία. Άρα μπορεί να είχαν άκρες. Θέλω να πω, να έπιασαν κάποιο μέλος, να τους φύριξε κάποιος, έρχονται κρύψε το μηχάνημα. Θα το ψάξετε αυτό.
2: Θέλω να είμαι
1: θα το ψάξετε αυτό.
2: Ναι, θα το δω, αλλά
1: βλέπω εκατοντάδες τέτοια μηνύματα.
2: Ναι, ακούστε, θέλω να είμαι πολύ σαφής, επειδή από το 2013 που έχουν πάρει οι ιατρικοί σύλλογοι τη δυνατότητα αυτή και γίνεται μία διαδικασία σοβαρή, ποτέ δεν μας έχει δείξει κανένα μέλος και από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί πάντα προεδρεύει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αυτές τις επιτροπές. Και οι γιατροί οι οποίοι συμμετέχουν και οι
1: υπάρχει διαφορά.
2: Ποτέ.
1: Πάμε στο άλλο τώρα.
2: Ποτέ.
1: Συνέδριο 2023. Είσαστε εσείς. Απευθύνεται ένα χαιρετισμό, στέλνετε ένα βίντεο. Στο ίδιο συνέδριο στέλνει ένα βίντεο η επίμαχη γιατρός και καμαρώνει. Δεν λέει οτιδήποτε. Καμαρώνει ότι πήρε αυτό το μηχάνημα. εγώ να ξεπεράσω τους παρόντες και να πω που να ξέρετε εσείς θα πει ο καθένας. Να το δεχθώ. Το να έχει το θράσος η γυναίκα αυτή να καμαρώνει δημόσια σε ένα παγκόσμια συμβέλεια συνέδριο ότι πήρε ένα παράνομο μηχάνημα και το διατηρεί παράνομο στο ιατρείο της, θεωρείται κανονικό?
2: Προφανώς όχι, και σας είπα.
1: Άρα μήπως κάποιες άκρες έχει. Ξέρετε κανένα ληστή να καμαρώνει ότι έχει όπλα στο σπίτι του?
2: Εντάξει, εγώ θέλω πάλι να σας πω ότι η συμμετοχή το είχαμε πει και
1: αφήστε
2: το πρωί.
1: Αφήστε, το ξεπερνάμε αυτό. Έτσι, πάμε στο ότι για να λέω, λέει λοιπόν, αυτή δημόσια ότι... πήρα παράνομα, δεν λέει παράνομα, ένα μηχάνημα και ελάτε. Ναι, που ξέρετε ότι είναι παράνομο. Ναι, το καμαρώνει, δεν το κρύβει. Ναι, άρα κάποιες άκρες έχει.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι ένα τέτοιο μηχάνημα δεν μπορεί να διοδοτήσει κανένας ιατρικός σύλλογος, το είπε και ο υπουργός.
1: Ναι, αλλά
2: αυτό,
1: βγαίνει και το λέει σε συνέδριο.
2: Το είπε ότι μέσα από ένα τέτοιο μηχάνημα θα καθαρίσουμε. Δεν είπε
1: όχι, όχι, πήρα, έχω, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ναι, έχω στην κατοχή μου ένα μηχάνημα το οποίο. Έτσι, το έχει σπίτι για να το καμαρώνει.
2: Αν είναι η κατοχή, άλλο είναι η λειτουργία.
1: Εντάξει, τώρα παίζουμε τις λέξεις.
2: Όχι, κοιτάξτε, το λέω τώρα, καταλαβαίνετε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Όταν το κατέχει, δεν το έχει διακοσμητικό, κύριε Πατούλη.
2: Δεν το έχει
0: για διακόσμηση, το έχει για να κάνει την εργασία τη συγκεκριμένη.
2: Ακούστε με λιγάκι. Εγώ σα λέω έχει άκρες. Προφανώς γιατί έχω ακούσει ότι υπήρχε ένα πελατολόγιο.
1: Πολύ υψηλή, βέβαια, βέβαια. Και από όλο τον κόσμο.
2: Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή σε ένα συνέδριο το οποίο άλλοι οργάνωσαν.
1: Δεν ρώτησα αυτό, το ξεπεράσαμε.
0: Δεν είπαμε γι' αυτό.
2: Κάποια καταγγελία των λεγόμενων των οποίων.
1: Δεν ρώτησα αυτό,
0: δεν
1: κύριε
0: λέμε
1: Πατούλη.
0: Γι' αυτό, κύριε Πατούλη, αυτό το καταλαβαίνουμε.
1: Πάει αυτό.
0: Πάει αυτό. Όταν όμως έχουν εκεί το μηχάνημα, δεν το έχουν για
1: όταν
0: να.
1: Όταν έχει το θράσος κάποιος να καμαρώνει δημόσια σε ένα παγκόσμιο συνέδριο, τι παρανομή.
2: Θα διερευνηθεί και αυτό, έτσι, προφανώς, διότι κατέχω ή εγκαταθιστώ ή λειτουργώ, όλα αυτά προφανώς έχουν αξία.
1: Άρα έχω άκρες, άρα θέλω να πω έχω το θράσος να το κάνω γιατί κάποιος με καλύπτει. Γιατί έχω και υψηλή πελατεία. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε.
0: Ευχαριστούμε
1: που σε πολύ δύσκολη μέρα μας δώσατε απαντήσεις.
2: Αντίμονο, είναι υποχρέωσή μου και
1: ευχαριστούμε πολύ.
2: Μπορεί να οξύνονται τα πνεύματα κάποιες φορές, αλλά η εκτίμηση πάντα.
1: Δεν οξύνθηκαν πνεύματα, ήταν μια χαρά συζήτηση.
2: Δεν είπα για τώρα, δεν είπα για το πρωί, αλλά. Η εκτίμηση παραμένει πάντα.
1: Παρενέβη ο υπουργός και έλυσε το θέμα ότι τα αλλάζει όλα. Και το θέμα είναι γιατί τα αλλάζει τώρα και όχι το 19.
0: Ναι,
1: εγώ
0: αυτό είναι
1: λέω.
0: Το θέμα.
1: Χάθηκε μια ζωή. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Να το πει όμως και να το πει είναι πολύ σημαντικό.
1: Προφανώς.
0: Καλά, δεν μπορεί. Νομίζω ήταν μονόδρομος, κύριε Πατούλη.
1: Αλλά θα ήθελα να μην γίνεται κατόπιν
0: αυτή. Να μην γίνεται κατόπιν
1: τραγωδία.
0: Να μην άνθρωπος.
2: Αλλά νομίζω ότι ο υπουργός μπορεί να κάνει πράγματα.
1: Ελπίζω στο μεσοδιάστημα, γιατί η επιτροπή έγινε, δεν ξέρω πότε θα γίνει η αλλαγή, να υπάρξει τριπλή προσοχή από όλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και ο Σπαθός, πρέπει να κλείσουμε. Ωραία, κλείνουμε.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: κλείνουμε,
1: λέμε τίποτα εκτάκτος.
0: Ναι.
1: Δίνουμε πάσα. Ευχαριστούμε Γιάννη Καραγευρέα και Δήμητρο Μανανού, Αναστασία Κεργελεζίου. Ποιοι ακολουθούν?
0: Ακολουθούν Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Στεφανία Κασίμη και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς, εδώ εννοείται, εδώ κολλημένοι, είπαμε. Κολλημένοι βελόνα.
1: Εμείς
0: Δευτέρα 3 με 5.
1: Πάλι με τους πρωταγωνιστές σε μια.
0: Εννοείται, όπως πάντα, όπως κάθε μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
10: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
11: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
12: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
11: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση?
16: Η ώρα είναι 5.
17: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
19: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
18: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
20: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
18: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22-21-0-77-821.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
21: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
22: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
23: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
22: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
23: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
22: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
23: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
22: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
23: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
24: Γιώργο, πεινάς?
25: Έχω μία πείνα.
24: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
25: Να πάμε.
24: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
26: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
24: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
26: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
17: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Say something. Say something. Say something.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πεινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, αυτή η εκπομπή καθορίζεται, ορίζεται από τους καλεσμένους της σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λοιπόν, σήμερα σε απόλυτο βαθμό. Μανώλη, πες μας την ιστορία αυτού του τραγουδιού, λοιπόν. Αυτό που λέγατε προηγουμένως με το Θωμαίδη.
1: Είπα ότι με κάλεσε, καταρχήν χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα. Και με σένα βέβαια, αλλά και με δύο εκλεκτούς που έχω συνεργαστεί επανειλημμένως. Και μακάρι να ξανασυνεργαστώ.
0: Κάνε την παρουσίαση, λοιπόν.
1: Ο Κώστας Θωμαίδης. Και οι φίλοι μου από εδώ, η Ρίτα Ανδρεπούλου.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλώς βρήκαμε.
0: Αφορμή λοιπόν για αυτή μας τη συνάντηση είναι το πέλαγος της μουσικής του Θάνου Μικρούτσικου. Γιατί μεθαύριο ο Δήμος Πετρούπολης έχει πάρει την πρωτοβουλία στο Διεθνές Φεστιβάλ που διοργανώνει, στο Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, να πλημμυρίσει η Πέτρα. Μακάρι. Με την μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, και βεβαίως θα είναι εκεί ο Μανώλης Μητσιάς, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Θωμαίδης, η Μαριάννα Κατσιμίχα, τα υπόγεια ρεύματα. Και με αφορμή λοιπόν αυτή τη συναυλία μας κάνατε την τιμή να είστε σήμερα εδώ. Πες μας λοιπόν την ιστορία που κουβεντιάζατε με τον Θωμαίδη την ώρα που ακούγαμε εμείς την πυρόγα, το ερωτικό.
1: Ότι δεν το περίμενα, γιατί είχα ακούσει, κυκλοφορήσει στην πιάτσα ένα σπουδαίο τραγούδι, ας πούμε, το λέγει Χαρούλα κλπ. Και ένα βράδυ που δούλευα στη Διαγώνια στην Πλάκα, μαζί ήταν ο Μούτσος και ο Κυλαϊδόνης μαζί δουλεύουμε, και έπαιζε πιάνο ο φίλος του Θάνου, πώς τον λέμε,
2: Θανάσης Νικόπουλος.
1: Ο Θανάσης Νικόπουλος. Μπλέει, ρε Σιμανόρη, μου λέει, θέλει ο Θάνος αύριο να πας στο στούδιο να πεις ένα τραγούδι. Ποιον, με την πυρόγα. Δεν την ξέρω. Θα κάτσουμε να την κάνουμε πρόβα. Και κάτσα μετά σε Διαγώνιο, θυμάμαι, και κάναμε πρόβα το κομμάτι. Εγώ δεν εκείνες τις μέρες ήμουν και λίγο βραχνιαμένος, όπως και τώρα ακριώσει. Και για να είμαι συνεπής στο τραγούδι, το νιώθα, πήγα στο γιατρό και μου έδωσε μια έναρξη. Όχι, δεν μια έναρξη. Λοιπόν, και πήγα την άλλη την ημέρα, εκεί στο Σιέρα ήταν, Μεσογείων, θυμάμαι σαν τώρα, μεσημέρι 2 η ώρα, είναι εκεί ο Θάνος, μπαίνω μέσα, λέω να το δοκιμάσουμε. Το δοκιμάσουμε, μέχρι τη μέση το τραγουδάω, αλλά μπήκα έτσι φουριός από την αρχή. Μου λέει, στοπ, λέει Θάνος. Λόγω βλακία είπα. Μου λέει ξανά το ίδιο πράγμα από την αρχή. Του λέω μια άλλη φορά και είναι αυτό. Λέει, το σημαντικό τραγούδι της καριέρας μου, το είπα πιο λίγο από όλα τα τραγούδια. Αυτό βέβαια δείχνει όμως και την αγάπη που έχει το τραγούδι αυτό. Και ο κάθε άνθρωπος, όταν αγαπήσει κάτι, οι δυνάμεις οι οποίες το ξέρει εκείνη τη στιγμή είναι.
4: Ναι, αλλά είναι και ένα στεριάξε, Μανώλη μου. Εσένα ήρθε και κούμποσε έτσι το τραγούδι, ήταν πάνω σου όλο αυτό.
0: Είπες μια κουβέντα.
2: Σαν όριμο φρούτο ήρθε.
0: Ναι. Είπες μια κουβέντα πριν. Είναι το πιο σημαντικό τραγούδι της καριέρας σου. Αυτό θεωρείς.
1: Πιστεύω. Δηλαδή, σημαντικά τραγούδια είναι κι άλλα. Δηλαδή, και αυτό που ξεκίνησε και η Λευσίνα είπε ένα σημαντικό τραγούδι. Γι' αυτό η αρχή που λένε το εμείς το παντός. Αλλά στην πορεία όμως αυτό ήταν το επισφράγισμα όλων των προσπαθειών που λένε οι κατάλαβες.
0: Είπες, κουβεντιαζόταν δηλαδή αυτό το τραγούδι πριν ακόμα δισκογραφηθεί.
1: Και κουβούνται στην πιάτα, αν υπάρχει ένα τραγούδι του Μικρούτσικου καινούριο, αλλά δεν δίνει σημασία τώρα. Άμα δεν ακούσει κάτι, το τι λέει ο καθένα.
0: Ρίτα, πώς συναντήθηκες με τον Θάνο?
4: Συναντήθηκα με τον Θάνο πριν από 20 χρόνια ακριβώς. Ακριβώς, δηλαδή 6 Σεπτεμβρίου, πολύ κοντά στο σήμερα, το 2006. Σε μια συναυλία του στην Ηλιούπολη, όπου πήγα για να τον γνωρίσω. Είχα ήδη μιλήσει με τον Γιάννη τον Κούτρα, που γνωριζόμασταν από πιο πριν, και είχαμε μιλήσει και μου είχε πει, έλα το βράδυ θα του πω, ας πούμε, θα σε γνωρίσω και τα λοιπά. Και έτσι έγινε η πρώτη σύσταση εκείνη το βράδυ, και πολλές φορές επιστρέφω σε αυτήν τη βραδιά που σκέφτεσαι καμιά φορά, πως λες, ότι δεν φαντάζεσαι τι μπορεί να γίνει ένα βράδυ το οποίο θα σου αλλάξει τη ζωή. Βέβαια. Επίσης το ίδιο βράδυ γνώρισα και τον μπαμπά της Φέδρας, έτσι, τον μπαμπά του παιδιού μου. Ήταν η πρώτη φορά που τον είδα να παίζει τύμπανα, και θυμάμαι ότι μου άρεσε τόσο πολύ η όλη συναυλία και τα λοιπά, και σκεφτόμουν από αυτός ο ντράμερ τι καταπληκτικός που είναι, παίζει φανταστικά. Και λες, κοίτα να δεις, μία ημερομηνία και έρχονται και, και έρχονται τα πάνω κάτω στη ζωή σου. Αυτό που λες ότι όλα αλλάζουν σε μία στιγμή.
1: Ναι, ναι.
4: Και μετά απλά έγινε, του ζήτησα να με ακούσει κάποια στιγμή και μου έκανε.
1: Δηλαδή, σημαντικά τραγούδια είναι κι άλλα. Δηλαδή, και αυτό που ξεκίνησε η Λευσίνα είπε ένα σημαντικό τραγούδι. Γι' αυτό στην αρχή που λένε ότι είμαι στο παντός. Αλλά στην πορεία όμως αυτό ήταν το επισφράγισμα όλων των προσπαθειών που λένε κατάλαβες.
0: Είπες, κουβεντιαζότανε δηλαδή αυτό το τραγούδι πριν ακόμα δισκογραφηθεί.
1: Κουβεντιαζότανε. Και κομπούλε στην πιάτα, αν υπάρχει ένα τραγούδι του Μικρούτσικου καινούριο, αλλά ξέρετε, δεν δίνει σημασία τώρα. Άμα δεν ακούσει κάτι, το τι λέει ο καθένα.
0: Ρίτα, πώς συναντήθηκες με τον Θάνο?
4: Συναντήθηκα με τον Θάνο πριν από 20 χρόνια ακριβώς. Ακριβώς, δηλαδή 6 Σεπτεμβρίου, πολύ κοντά στο σήμερα, το 2006. Σε μια συναυλία του στην Ηλιούπολη, όπου πήγα για να τον γνωρίσω. Είχα ήδη μιλήσει με τον Γιάννη τον Κούτρα που γνωριζόμασταν από πιο πριν και είχαμε μιλήσει και μου είχε πει έλα το βράδυ θα του πω ας πούμε θα σε γνωρίσω και τα λοιπά και έτσι έγινε η πρώτη σύσταση εκείνη το βράδυ και πολλές φορές επιστρέφω σε αυτήν τη βραδιά που σκέφτεσαι καμιά φορά πως λες ότι δεν φαντάζεσαι τι μπορεί να γίνει ένα βράδυ το οποίο θα σου αλλάξει τη ζωή. Ναι, επίσης ναι. Το ίδιο βράδυ γνώρισα και τον μπαμπά της Φέδρας, έτσι, τον μπαμπά του παιδιού μου. Ήταν η πρώτη φορά που τον είδα να παίζει τύμπανα και θυμάμαι ότι μου άρεσε τόσο πολύ η όλη συναυλία και τα λοιπά και σκεφτόμουν από αυτός ο ντράμερ τι καταπληκτικός που είναι, παίζει φανταστικά. Και λες, κοίτα να δεις, μία ημερομηνία και έρχονται και έρχονται τα πάνω κάτω στη ζωή σου. Αυτό που λες ότι όλα αλλάζουν σε μία στιγμή.
1: Ναι, ναι.
4: Και μετά απλά έγινε

0: Δηλαδή 6 Σεπτεμβρίου, πολύ κοντά στο σήμερα, το 2006, σε μια συναυλία του στην Ηλιούπολη, όπου πήγα για να τον γνωρίσω. Είχα ήδη μιλήσει με τον Γιάννη τον Κούτρα, που γνωριζόμασταν από πιο πριν, και είχαμε μιλήσει και μου είχε πει, έλα το βράδυ, θα του πω, ας πούμε, θα σε γνωρίσω και τα λοιπά. Και έτσι έγινε η πρώτη σύσταση εκείνη το βράδυ, και πολλές φορές επιστρέφω σε αυτήν τη βραδιά που σκέφτεσαι καμιά φορά, πως λες, ότι δεν φαντάζεσαι τι μπορεί να γίνει ένα βράδυ το οποίο θα σου αλλάξει τη ζωή. Βέβαια. Επίσης το ίδιο βράδυ γνώρισα και τον μπαμπά της Φέδρας, έτσι, τον μπαμπά του παιδιού μου. Ήταν η πρώτη φορά που τον είδα να παίζει τύμπανα, και θυμάμαι ότι μου άρεσε τόσο πολύ η όλη συναυλία και τα λοιπά, και σκεφτόμουν να πω από αυτός ο ντράμερ τι καταπληκτικός που είναι, παίζει φανταστικά. Και λες, κοίτα να δεις, μία ημερομηνία και έρχονται, και έρχονται τα πάνω κάτω στη ζωή σου. Αυτό που λες, ότι όλα αλλάζουν σε μία στιγμή. Ναι, ναι. Και μετά απλά έγινε, του ζήτησα να με ακούσει κάποια στιγμή, και μου έκανε το χατήρι, ευτυχώς. Γιατί κάλλιστα θα μπορούσε να μου έχει πει, κορίτσι μου, ξέρεις, να το έχει αποφύγει οτιδήποτε. Όμως με άκουσε και πήγα από το σπίτι του και τα λοιπά, και εκεί ήταν που απλά γύρισε και μου είπε, έτσι όπως καθόταν στο πιάνο, εντάξει κορίτσι μου, θα συνεργαστούμε. Και αυτό ήτανε.
1: Κώστα, έχω την αίσθηση ότι εσύ γεννήθηκες μαζί με τον Κρούτσικο.
2: Εγώ μεγάλωσα. Μεγάλωσα μαζί. Ήμουνα 20 χρονών. 20 χρονών. Για μένα υπήρχε ένα τραγούδι που ήταν κλειδί για το πρώτο μου βήμα. Είναι Αύγουστος του 1974. Μιλάμε ένα μήνα μετά το πέσιμο της Χούντας. Και βρέθηκα σε ένα σπίτι που ήταν η Μαρία Δημητριάδη και ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος. Ένα σπίτι φοιτητικό. Καθόμασταν κάτω, υπήρχε μια κιθάρα, ξέρεις, της εποχής. Και βλέπω τη Δημητριάδη στο ένα μέτρο. Έτσι, και παθαίνω μεγάλο πλάκα. Δηλαδή, εκείνο το τρένο φεύγει στις 8. Το άκουγα μέσα από παράνομο δίσκο και έκλαιγα.
3: Επιχούντας,
2: ναι. Και με το λέει. Και έχω πάθει την πλάκα μου. Τέλος πάντων, μίλησα. Λένε οι φίλοι μου, πες μας και εσύ. Λέει, τραγουδάς. Παίζω και λίγη κιθάρα. Πες μας ένα τραγούδι. Παίρνω και λέω το γωνιά γωνιά σε καρτερό. Αμολάω λοιπόν τη φωνή στον ουρανό. Δεύτερο τραγούδι δεν είπα. Μου λέει ο Ανδρέας, αύριο το απόγευμα στις 7, Καυκάσου τόσο, στην Άνω Κυψέλη, έλα να σε γνωρίσω στον αδερφό μου. Πηγαίνω την άλλη μέρα με την κιθαρίτσα. Κάνανε πρόβα. Κάνανε πρόβα για μια μπουάτ με τραγούδια του Θοδωράκη. Μιλάμε τώρα, εμπαίνω Σεπτέμβρης του 1974. Και ήτανε η Μαρία Δημητριάδη, η Αφροδίτη Μάνου, ο Θόδωρος Δημήτριεφ, ο ψάλτης από το Άξιον Εστί. Γιατί παρουσιάζανε και ένα του Μπρέχτ, ένα κομμάτι που το τραγουδούσε. Και ήτανε ένα ρετυρέ. Αύγουστος μήνας, ανοιχτές οι πόρτες, έχει βραδιάσει, κάνουν ένα διάλειμμα, πάρ' την κιθάρα, τι θα μας πεις, γωνιά γωνιά σε καρτερό.
0: Την επιτυχία να, δεν την αλλάζουμε.
2: Παιδιά, έτρεμα, δηλαδή αισθανόμουν, ήμουν ντροπαλός. Κλείνω τα μάτια μου και το χώνω πάλι. Και όταν έκανα την τελευταία συγχορδία, προτού ανοίξω τα μάτια, προτού δω τις αντιδράσεις τους, προτού γίνει οτιδήποτε, ακούγονται από τα μπαλκόνια έξω χειροκροτήματα και μπράβο. Ανοίγω τα μάτια μου, τους βλέπω. Μου λέει ο Θάνος, έλα πάμε έξω. Μπαίνουμε οι δυο μας στο μπαλκόνι. Ο Θάνος λοιπόν, όταν ήταν να σου πει κάτι, έκανε αρκετά δευτερόλεπτα σκεπτόμενος.
0: Είχε παύσεις.
2: Ξεκίνησε με παύση όμως, όχι ολόκληρου. Δεν ξέρω πόσα μέτρα παύση. Λέει, αμώ το λέει, έχω κλείσει το πρόγραμμα. Αλλά, είπε μια ωραία κουβέντα εκεί, θα είσαι μαζί μας. Από εκείνη τη στιγμή, Νίκο μου, μέχρι και τη στιγμή που έφυγε, είναι μέσα μου, είναι εδώ. Χρωστάω ό,τι δεν έμαθα στα οδεία που πήγα. Μου τα μάθε ο Θάνος. Δηλαδή είναι ο μέντορας μου, ο δάσκαλός μου, αλλά φίλος, και κάποια στιγμή

0: μου φέρθηκε με πατρική αγάπη σε κάποιες δυσκολίες που είχα στη ζωή μου. Του χρωστάω αιώνια ευγνωμοσύνη.
1: Ήταν πολύ, ο Θάνος ήταν πολύ δοτικός τύπος, πολύ. Νομίζω πως πέρα από τις μουσικές του ικανότητες σαν συνθέτης, τα τρόπια του είναι σήμερα τα ακούς και λες είναι σημερινά πράγματα όλα, αλλά σαν άνθρωπος ήταν αξεπέραστος ο Θάνος. Το έλεγα στα παιδιά ότι εμένα μου λείπει καθημερινά, που δεν έκανα και τόσο πολύ παρέα μαζί του.

0: Κώστα, τι είναι η ατονική μουσική πάνω στην οποία δούλεψε ο Κρίσπος?
1: Κοίταξε, είναι από Σέμπερκ και μετά, αρχές δηλαδή του 20ου αιώνα, με το 12ο ήταν ένα κίνημα πειραματικής μουσικής ισχυρό, με την avant-garde και όλα αυτά. Δεν ξέρω πόσο άντεξε αυτό, γιατί μετά τον Λουίτζι Νόνο που ήταν στην avant-garde και λοιπά, δεν είχε μεγάλη απήχηση. Ο Θάνος όμως, επειδή ήταν ένα ήσυχο πνεύμα, και αυτό φαίνεται και από την ιστορία της εργογραφίας του, δηλαδή θα γράψει από το λόγιο μέχρι το λαϊκό, πέρασε από αυτή την εποχή στα πρώτα του βήματα. Μην ξεχνάμε ότι έκανε με τον Γιάννη Παπαϊωάννου ανώτερα θεωρητικά, που ήταν δωδεκαθογγιστής, δηλαδή διδάχθηκε πολύ πολύ δυνατά από δάσκαλο πολύ ισχυρό και αυστηρό. Μελέτησε πάρα πολύ Άισλερ, Κουρτ Βάιλ, έτσι, Ντασάου, τη γερμανική σχολή, και κυρίως από ό,τι κατάλαβα την χρήση των πνευστών, κάτι που φάνηκε και στις ενορχιστρώσεις στα πολιτικά τραγούδια.
0: Είμαστε χαρακτηριστικό δείγμα για αυτά που λες είναι η καντάτα για τη Μακρόνισο.
1: Και η καντάτα για τη Μακρόνισο, που είναι, ναι, η καντάτα για τη Μακρόνισο, όμως θα βρεις και τον Μπουζούκι με το λαϊκό μέρος, ναι. Θα βρεις και όλη την φρίκη του Ισ Μακρονίσου την έδωσε μέσα από τέτοιους ήχους. Όλη τη φρίκη. Ήξερε να σκηνοθετεί τη μουσική. Δηλαδή, εγώ μπορώ να γράψω ένα τέλειο, μια τέλειο έργο και να μην ξέρω να το σκηνοθετήσω, δηλαδή να το παρουσιάσω. Παίζει μεγάλο ρόλο. Ο Θάνος ήξερε να σκηνοθετεί την ίδια του τη μουσική. Και η σχέση που είχε με τους συνεργάτες του έπαιξε μεγάλο ρόλο. Γιατί όταν έκανε την επιλογή, από τις πρώτες πρόβες καταλάβαινε τι μπορεί να πάρει από τον καθένα και τι μπορεί να δώσει. Και πάντοτε είχε ανοιχτά τα αυτιά του στις παρατηρήσεις των μουσικών.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
4: Στο αυτοκίνητο είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
11: Στο Περιστέρι, στην Αθηνών, από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό. Από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, από Ανθούσα έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.
0: Real FM.
12: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
13: Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά δίνουν ιδιαίτερο βάρος στη συντήρησή τους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι 4 διαφορετικοί παράγοντες μπορούν να υποβαθμίσουν τις δυνατότητές τους. Πρόκειται για τη σκόνη, τη γύρη κατά ξερά φύλλα που μεταφέρει ο άνεμος, τη βιομηχανική ρήπανση, ακόμα και τα περιττώματα των πουλιών, τα οποία επικάθονται στις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών. Η ειδική έρευνα που έγινε από το Εθνικό Εργαστήριο Ανανεώσιμης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών το 2025 έδειξε ότι ο τακτικός καθαρισμός των ηλιακών πάνελς μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή τους απόδοση έως και κατά 35%.
14: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
15: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
16: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
15: Και για μέσα στο σπίτι,
16: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
17: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
18: Τσεκ.
17: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
19: Τσεκ.
17: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
18: Και αυτά τσεκ.
17: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
19: Τσεκ.
17: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
20: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
18: Σχολικά, τσεκ.
20: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Μανώλη, μας έλεγες προηγουμένως για αυτή την εμπειρία με το ερωτικό, με την πυρόγα. Ποιος είναι τελικά ο τίτλος, ερωτικό ή πυρόγα?
1: Ερωτικό.
2: Ερωτικό είναι κανονικά, απλά έμεινε ερωτικό. Το πυρόγα.
0: Πώς ήταν η συνεργασία με το Μικρούτσικο? Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ασκούσε επιρροή στους γύρω του.
1: Ο Δάνος ήταν, έτσι θα το πω για πρώτη φορά, έτσι τον κόλτο να ακούσει, ήταν από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου. Πραγματικά, και το λέω έτσι με πλήρη γνώση των λέξεών μου, συνεργάστηκα με κορυφαίους ανθρώπους, με τον Χατζηδάκη, με τον Θοδωράκη, αλλά και με τον Θάνο όμως. Ήταν, δεν ξέρω, ίσως αργά να το κατάλαβα εγώ. Σπουδαίος και σαν συνδυάτης και σαν άνθρωπος. Σπουδαίος, πραγματικά σπουδαίος. Ήταν αυτό που λέμε στα αγγλικά, δεν είναι γνωστό στον αγγλικό, large άνθρωπος. Έχει σημασία αυτό. Να είσαι τα συναισθήματά σου, τα δίνεις, ας πούμε, και να μην τα τσιγκουνεύεσαι.
0: Έλεγε προηγουμένως που το κουβεντιάζαμε εκτός αέρα η Ρίτα, όταν της είπα ήταν ένας ανθρώπινος άνθρωπος. Ναι. Το λέει αυτό ο Μαγιακόφσκι για το Λένιν, όταν πέθανε ο Λένιν. Ήταν ένας ανθρώπινος άνθρωπος. Ναι. Ένας γήινος άνθρωπος. Και λέει η Ρίτα, και έχει δίκιο σε αυτό, ένας γήινος εξωγήινος, με την έννοια ότι ήταν τόσο διαπεραστικός. Φαντάζομαι.
2: Δεν ήταν ένας απλός γήινος που κυκλοφόρουσε ανάμεσά μας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν καταλυτική η παρουσία του και η επιρροή του στους ανθρώπους γύρω του. Αυτό δεν το συναντάς. Δηλαδή είναι από αυτές τις προσωπικότητες που λες, α, γεννήθηκε ένας τέτοιος ο οποίος ήρθε και είναι το βότσαλο που πετάγεται μέσα στη λίμνη και απλώνουν τα νερά και επηρεάζουν και εσένα και εμένα και τον παραδίπλα και τον παράλληλο. Αυτό ήταν.
3: Ξέρεις Νίκο, ο Θάνος ήταν μαθηματικό μυαλό. Το μαθηματικό μυαλό είναι λίγο ψυχρό. Με μεγάλο συνέστημα. Πάντρεψε αυτά τα δύο στοιχεία. Δηλαδή ήταν προγραμματισμένος, ήταν στα πάντα μέχρι τελευταία τελεία, έπρεπε να είναι όλα έτοιμα. Και από την άλλη ήταν τόσο γενναιόδωρος, μα τόσο καλός με τους συνεργάτες του, με το κοινό, με όλα αυτά. Δηλαδή όταν μιλούσε με ανθρώπους που δεν τους ήξερε, ήταν σαν να γνωριζόντουσαν. Δηλαδή έφευγες μαγεμένος. Είχε μια ακτινοβολία μεγάλη.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.
3: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε φάση Big Win.
2: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
9: Το έχω ξαναπεί, οι ποιητές δεν είναι προφήτες, απλώς βλέπουν πράγματα κρυμμένα πριν από μας. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτό το κείμενο που γράφτηκε το 35 και ισχύει 100% το 2018.

0: Τον ακούσαμε το Θάνο Μικρούτσικο να αναφέρεται στο Θύμιο Παπαδόπουλο. Εκεί στο πόντιουμ τη Δευτέρα θα είναι ο Θύμιος Παπαδόπουλος, ο επί χρόνια στενός συνεργάτης, ο αγαπημένος φίλος μουσικός του Μικρούτσικου. Είναι ο ίδιος ο Μικρούτσικος που τον αποκαλούσε το alter ego του επί σκηνής. Α, Κώστα, αυτό που ακούσαμε είναι από την έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
1: Ναι, στον Περισσό είναι. Πριν από το 15-16, δεν θυμάμαι ακριβώς χρονολογία.
2: 18.
1: Ναι. Έχουμε εδώ το ληξιαρχείο.
2: Το είπε, το είπε ο Θάνος, το είπε.
1: Α, το είπε. Λέω κι εγώ.
0: Ρίτα, είσαστε πάνω σκηνή, εσύ, ο Θύμιος, ο Κώστας. Λείπει ο Μικρούτσικος.
1: Λείπει. Α, καλά.
2: Κοίταξε. Πώς να απαντήσω τώρα σε αυτό. Είναι δυνατόν να μην λείπει? Πώς θα αναπληρωθεί αυτό? Είχε ένα μοναδικό ήχο, ένα μοναδικό τρόπο και ήταν και ο ίδιος αυτό το πλάσμα πάνω στη σκηνή που διεύθυνε και τις πέτρες, ας πούμε. Αυτό που θυμάμαι εγώ είναι η αίσθηση αυτή ήταν πάρα πολύ έντονη τα πρώτα χρόνια. Τα πρώτα χρόνια ήταν δυσβάσταχτο. Ήταν πολύ δύσκολο. Τώρα που έχει περάσει καιρός, μπορούμε, υποθέτω ότι μιλάω, δηλαδή μπορούμε με έναν τρόπο να ανεβαίνουμε πάνω στη σκηνή και να υπάρχει, να υπερτερεί κάπως η χαρά του μπαίνω να πω τα τραγούδια, να υπηρετήσω το έργο, χωρίς να σε καταπίνει αυτό το...
0: Αυτή η έλλειψη,
2: ας πούμε.
1: Εμένα μου συνέβη το Φλεβάρι πέρυσι, ποτέ ήταν στο ΣΕΦ.
2: Ναι, η μεγάλη συναυλία. Ήταν πολύ δύσκολο.
1: Ήταν δύσκολο. Εκεί τι ήταν? Τα Matrix είχαν το Θάνο. Έγραφαν τους στίχους από κάτω. Ο κόσμος έβλεπε εκεί, έβλεπε εμάς. Αλλά στο Άννα Μικλές, ειλικρινά έκλεισα τα μάτια μου και δάκρυσα. Και όταν ήρθε ο Θύμιος δίπλα μου να παίξει σαξόφωνο, ήταν δακρυσμένος κι αυτός. Μου έλειπε πάρα πολύ. Θέλω να αναφέρω το εξής, το οποίο είναι πολύ ενδεικτικό. Τελευταίες συναυλίες με τον Καβαδία που κάναμε στο Μέγαρο και στο Ηρώδιο, ο Θάνος ήταν μήνες πριν φύγει από τη ζωή και ήταν η κατάστασή του δεν ήταν καλή. Θυμάμαι, πήγαμε στο Μέγαρο και βλέπω μέσα στο καμαρίνι, ήταν καθισμένο σε μια γωνιά. Λέω, πώς θα κάνει παράσταση? Με το που βγήκε στη σκηνή και σηκώθηκε όρθιος ο κόσμος στην έναρξη με 5-6 λεπτά χειροκρότημα, είχε δακρύσει, κάθισε στο πιάνο και ξαφνικά είδα έναν έφηβο να ανοίγει τα φτερά του, μας πούσαρε εκείνη την ημέρα. Πιστεύω, ήμασταν εγώ ο Χρήστος Κυρίτα, δεν τραγουδήσαμε καλύτερα άλλη φορά. Μας πούσαρε, μας ανέβασε και ευτυχώς αυτό ηχογραφήθηκε. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή. Συγκλονιστική στιγμή, γιατί όλοι ξέραμε που βαδίζει.
0: Μανώλη, 1975 έχουμε την πρώτη δισκογραφική δουλειά, αν δεν κάνω λάθος. Τότε δεν είναι, Κώστα, του Μικρούτσικου. Το 75 είναι.
1: Ναι, σε μεγάλο δίσκο.
0: Σε μεγάλο δίσκο. Εσύ το ζεις όλο αυτό, είσαι ήδη παρόν. Έχετε την αίσθηση τότε ότι όπα, εδώ κάτι γίνεται?
3: Από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή ο Θάνος έδωσε ένα στίγμα ότι εγώ είμαι ο άλλος από τους άλλους. Διαφέρω. Και πραγματικά, ας πούμε, τα παιδιά τώρα που μιλάνε, και ο Κώστας και η Ρίτα, τους καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί ήταν χρόνια συνεργάτες. Εγώ που είμαι λιγότερο συνεργάτης από τα παιδιά, και εμένα μου λείπει πάρα πολύ. Πραγματικά μου λείπει. Και το λέω με πλήρη γνώση των λόγων μου.
0: Εμείς που είμαστε απ' έξω οι ακροατές, το λέγαμε πριν πάλι με τη Ρίτα, ότι ακούς τραγούδια, και ο Μικρούτσικος ανήκει στην κατηγορία των συνθετών που λες και αυτό δικό του.
3: Ναι, ναι,
0: και εκείνο δικό του. Και τ' άλλο.
3: Ο χρόνος το δικαιώνει πάρα πολύ. Πολύ. Και εκεί φαίνεται και η αξία του δημιουργού.
1: Στον χρόνο. Μεγαλώνει την απουσία του.
3: Ναι.

0: Real FM.
1: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
16: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
17: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
16: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
17: Η Φιλέβια Ενδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
17: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
16: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
17: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο, πεινάς?
18: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
19: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Ρίτα, στη Θεσσαλονίκη σε αυτό έκανες δεύτερη.
1: Έκανα δεύτερη, αλλά πρόσεξε, όχι πάνω στη σκηνή. Πίσω από τη σκηνή, πίσω από τις σκουίδες.
0: Δεν σε δείχνανε.
1: Κρυμμένη, δεν με δείχνανε. Ντρεπόταν για μένα.
2: Εγώ δεν λέω κουβέντα. Εγώ είμαι καλό παιδί.
1: Ντρεπόντουσαν και με κρύβανε, ναι.
2: Αυτοί ντρεπόντουσαν και σε κρύβανε.
0: Τη Δευτέρα λοιπόν στις 14 του μήνα, σε 9 η ώρα, ο Δήμος της Πετρούπολης παρουσιάζει στο Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας τη συναυλία «Πάντα γελαστή και γελασμένη». Θα είναι και ο Μανώλης Μητσιάς, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Θωμαίδης, η Μαριάννα Κατσιμίχα και τα υπόγεια ρεύματα. Τη Δευτέρα η μουσική και τα τραγούδια του Μικρούτσικου, που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική, θα ακουστούν στο θέατρο Πέτρας μέσα από τις φωνές αυτών των σπουδαίων ερμηνευτών, οι τρεις εκ των οποίων είναι σήμερα εδώ μαζί μας, ο Μανώλης Μισκιάς, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Θωμαίδης. Τα τραγούδια του Κώστα έχουν μια ολότητα του Μικρούτσικου. Λάμπουν στα τραγούδια του Μικρούτσικου, νομίζω, περισσότερο από κάθε άλλον, και ίσως αυτό είναι βαριά κουβέντα για τη χώρα του Θοδωράκη, για τη χώρα του Χατζηδάκη, του Μαρκόπουλου, αλλά έχω την αίσθηση ότι λάμπουν ευρήματα ποίησης και μουσικής με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
3: Είναι η ιδιαιτερότητα του κάθε συνθέτη. Δηλαδή το αντίστοιχο θα το βρεις και στο Θεοδωράκη, στην ποίηση, στο Μαρκόπουλο που είπες, στο Χατζηδάκη. Ο Θάνος, όλη αυτή η σκέψη που είπαμε προηγουμένως, η μαθηματική σκέψη που παντρεύτηκε το συνέστημα, έτσι ήταν στο στούντιο ή έτσι ήταν στις συναυλίες, και πούσαρε τόσο πολύ τα τραγούδια του, είτε τα τραγουδούσε ο ίδιος και κυρίως όταν τα τραγουδούσαν άλλοι, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, που δεν είχες περιθώρια να πατήσεις στο πάλκο, έπρεπε να ύπτασαι, να είσαι ψηλά, να πετάς. Και αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα για έναν ερμηνευτή, να έχει εκείνο το σπρόξιμο που να μπορέσει να απογειωθεί. Ξέρεις, δεν είναι κάθε συναυλία ίδια, δεν είναι κάθε μέρα ίδια, και όμως ένα τσακ να γίνει κάτι, μπορεί να απογειωθεί ο οποιοσδήποτε.
0: Βλέπω το Μητσιά να συγκατανεύει σε αυτά που λες. Το έχει ζήσει αυτό που λέει ο
3: Μανώλης.
0: Ο
3: έχει ζήσει και με τόσους μεγάλους συνθέτες.
4: Έτσι είναι, δηλαδή. Ο Θάνος ήταν σε μια συναυλία πάντα ο απαραίτητος. Χωρίς το Θάνο η συναυλία δεν είχε αυτό που περιμένει ο κόσμος. Έτσι θέλω να πιστεύω εγώ. Δεν έτσι ένιωθα. Η παρουσία του ήταν καταλυτική στον τραγουδιστή εκείνη την ώρα, ας πούμε. Σαν έβαζε στα ουράνια ο Θάνος. Και είναι κουρασμένος να ήσουν και άλλα στενοχώρια να είχες. Με το Θάνο γινόσαμε μια χαρά.
1: Και αυτό που έχει σημασία, τουλάχιστον η δική μου άποψη είναι αυτή, αυτό που διαφοροποιεί τον Θάνο από τους τεράστιους τους υπόλοιπους, είναι ότι με έναν τρόπο ο Θάνος κατάφερνε η σύνθεσή του να κάνει το τραγούδι να είναι διαχρονικό, με την έννοια του ότι δεν το ακούς και καταλαβαίνεις μία ημερομηνία. Δηλαδή δεν είναι, πώς να σου πω, το φανταστικό της δικαιοσύνης Ελληνοητέ, που όμως σε παραπέμπει σε μία εποχή που συνέβη αυτό και εκείνο και το άλλο, είτε την έζησες είτε δεν την έζησες, και είχε μία συλλογική μνήμη που κουβαλάει και τα λοιπά. Όταν ακούς το Καραντί, δεν σε παραπέμπει σε μία εποχή. Είναι και σήμερα. Αυτό ήταν το φοβερό που για μένα είναι αυτό το μαγικό που είχε τα τραγούδια του. Είναι και σημερινά, δηλαδή θα μπορούσε αυτή η μουσική να έχει γραφτεί και σήμερα.
3: Και είναι και κάτι άλλο που βοήθησε σε αυτό. Ο Θάνος ποτέ δεν σταματούσε να δουλεύει το κάθε τραγούδι. Στη κάθε συναυλία το παρουσίαζε και διαφορετικά. Και φωτεινό παράδειγμα είναι όλη η δουλειά του Καβαδία. Αν ακούσεις το Σταυρό του Νότου και τις επόμενες εκδόσεις, τα τραγούδια όλα αυτά που τα υπηρέτησαν αξιολογότατοι καλλιτέχνες, βλέπεις οι ενορχιστρώσεις, βλέπεις τον ενθουσιασμό να ανεβαίνει ακούγοντας. Έτσι αυτό λοιπόν περνάει και σε νεότερες γενιές, το άκουσμα, έτσι. Και νομίζω πως ήταν ένα από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα. Εγώ που ακούω από το αρχείο του πολλά, πολλά έτσι ιδιαίτερα, που όταν έφτιαχνε ένα τραγούδι, το πήγαινε αλλού, έβριζε τον εαυτό του, το σβήνε, το έκανε και όλα τα είχε στο μικρόφωνο, τα ακούω και πεθαίνω στα γέλια, για να καταλήξει ένα τραγούδι το οποίο το τραγουδήσαμε όλοι τελικά.
1: Έλεγε ο Ελευθερίου ότι ο Θεοδωράκης, ας πούμε, ότι του έδινε στο στίχο και καθόταν στο πιάνο και με μια πηγαία θεϊκή ορμή είχε το τραγούδι έτοιμο μέσα σε λίγα λεπτά. Έφευγε. Είχε περάσει από μέσα του και είχε βγει. Ενώ έλεγε ότι ο Θάνος βασάνιζε τις λέξεις, τους ρυθμούς, τις νότες να βρει ακριβώς μέχρι να του κουμπώσει αυτό που ήθελε με βάση το στίχο και το ρυθμό για να βγάλει αυτό που θέλει.
0: Είναι χαρακτηριστικό
4: για μας, είναι μεγάλος ο Θάνος, γιατί μας σύζησε ποιητές. Mm-hmm. Αυτόν ανακαλύψαμε, τον Καβαδία, τον Αλκαίο. Λοιπόν, εκεί είναι τη μεγαλοσύνη του μεγάλου συνθέτη. Δεν είναι ότι πήρε ένα στίχο και έκανε ένα λαϊκό τραγούδι επιτυχία. Πολλοί το κάνουν αυτό. Πάρα πολύ. Έργο ολόκληρο, ας πούμε. Έναν ποιητή να σας γνωρίσει. Ο Θάνος, όπως ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης. Αυτό είναι.
0: Είναι στο πλαίσιο αυτής της κουβέντας που κάνουμε τώρα. Η Ρόζα είναι ένα τέτοιο τραγούδι, Κώστα. Δηλαδή είναι αχρονικό τραγούδι.
3: Ασφαλώς.
0: Καλά, εδώ είναι και ο στίχος, βέβαια.
3: Είναι και να έχει. Η στίχη και κυρίως ο στίχος. Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία, έτσι.
4: Αυτό είναι καταπληκτικό.
3: Λοιπόν. Είναι ένα τραγούδι που είναι σφραγίδα από την ημέρα που γεννήθηκε.
0: Και γεννήθηκε πολύ νωρίτερα από ότι δισκογραφήθηκε, από όσο
3: ναι, μπορώ να ξέρω. Ήταν στα σιρτάρια.
4: Ναι.
3: Εγώ το άκουσα τελειωμένο και εντάξει, ήταν τότε που είχα δει τον Αλκαίο στο Βερολίνο που ήταν. Και λίγο καιρό μετά, όταν βγήκε ο δίσκος, μου λέει ο Θάνος στην παρουσίαση, πήγαινε, άνοιξε τον δίσκο και δε σε παρακαλώ τι γράφει κάτω από τη Ρόζα. Και εκεί δάκρυσα, βέβαια, γιατί το είχε αφιερωμένο ο Αλκαίος σε μένα. Μνήμη, ναι. Βερολίνου.
4: Ναι.
3: Δεν το ξεχάσω ποτέ. Δεν το ξεχνάω ποτέ. Αλλά ναι, η Ρόζα είναι ένα ζεϊμπέκικο που το χορεύει ο καθένας και πολλές φορές δεν ξέρει να μεταφράσει τους στίχους. Ποια είναι η Ρόζα, δεν τη ξέρει.

0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ξέρεις,
0: το κοινό, γίνεσαι συμμέτοχος, είσαι από κάτω, ακούς, βλέπεις και γίνεσαι συμμέτοχος, νιώθεις ότι είσαι εκεί μαζί και δεν υπάρχει το, αυτό το γυαλί ή από πάνω και ή από κάτω.
2: Μα δική του κουβέντα δεν είναι αυτό που έλεγε, θέλω να μπορώ να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους.
0: Ακριβώς, λίγο είναι αυτό και στις μέρες μας ειδικά.
2: Ο Θήμιος έχει την...
0: Ο Θήμιος, ναι. Ο Θήμιος έχει την...
2: Την επιστασία.
0: Πάντα.
1: Ναι, πάντα.
0: Πάντα. Ο μαέστρος.
2: 9 η ώρα λοιπόν, Δευτέρα, μεθαύριο, 14 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα, ο Δήμος Πετρούπολης, στο Διεθνές Φεστιβάλ της Πέτρας. Πάντα γελαστή και γελασμένη η συναυλία, το πέλαγος της μουσικής του Θάνου Μικρούσικου. Μανώλης Μητσιάς, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα, υπόγεια ρεύματα. 9 η ώρα θα ξεκινήσει η παράσταση, 9 η ώρα να είστε εκεί.

0: Λοιπόν, να πούμε για τη Δευτέρα. Τι περιμένουμε, παιδιά, στο θέατρο Πέτρας? Μικρούτσικο, προφανώς. Να ξαναπώ ότι θα είναι εκεί, εκτός από εσάς τους τρεις, θα είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα, ένα σπουδαίο κορίτσι.
1: Είναι ωραίο, τα πρώτα βήματα είναι εκπληκτικά. Υπόγεια ρεύματα, ας πούμε, που ξεκινάνε τώρα και τα λοιπά να λένε τα τραγούδια. Είναι έκπληξη και για μένα όταν τα ακούω. Ξέρεις, λέω, κοίτα τι ωραία.
2: Περιμένω ένα δικό όνος να θέλω να τιμήσει το Θάνο. Να δείξουν αν πραγματικά αγαπούσαν το Θάνο την Δευτέρα τους περιμένουμε. Εκεί να ακούσουν τα τραγούδια, τα υπέροχα τραγούδια, τα καταπληκτικά τραγούδια του Θάνου.
3: Μην ξεχνάς ότι τα τραγούδια μας ενώνουν.
2: Έτσι,
3: και ο Θάνος αυτό έκανε. Όταν σε κάθε του συναυλία, μα δεν υπήρχε ούτε μία συναυλία που να μην έκανε το κοινό να είναι όλοι μαζί σαν να ήταν πάνω στη σκηνή.
2: Ήταν ο μόνος συνεταίρης που διεύθυνε το κοινό.
3: Ακριβώς.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Victory.
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
8: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
9: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
10: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
9: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
11: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
12: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
13: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
15: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
14: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
15: Είμαστε καλά για τώρα.
14: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
15: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
14: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
15: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.

0: ο Σταυρός είναι πάνω από 2 εκατομμύρια πωλήσεις, Κώστα?
1: Εκεί λένε. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, αλλά το πρόβλημα δεν είναι οι αριθμοί, είναι ότι είναι διαχρονική όλη αυτή η δουλειά και περνάει από γενιά σε γενιά. Και δεν είναι τυχαίο περνάει σε γενιά, από γενιά σε γενιά. Είναι η ποίηση του Καβαδία που απευθύνεται στον άνθρωπο κάθε ηλικίας και ειδικά για τους νέους. Και είναι και η δυνότητα του Θάνου να ανανεώνει το κάθε τραγούδι με νέες ενορχιστρώσεις και με υπέροχους αυτοσχεδιασμούς.
0: Λοιπόν, έλεγα να το αποφύγω αυτό, αλλά μετά σκέφτηκα και γιατί να το αποφύγω. Έχω και τον αγαπημένο μου το Μανώλη εδώ. Θα το πιάσω αλλιώς. Τα τραγούδια προφανώς έχουν δημιουργούς. Ιδιοκτήτες έχουν. Έρχομαι στο θέμα λοιπόν τώρα. Ναι. Τι έγινε με το, σε αυτή τη συναυλία, την εκπληκτική συναυλία, γιατί την είχαμε κουβεντιάσει εδώ και με την Αγαθή, τη Δημητρούκα, ναι, και μαζί σου, αυτό το εκπληκτικό αφιέρωμα στο Νίκο Γκάτσο. Τι ακριβώς δημιουργήθηκε με το, με τον κληρονόμο
2: δεν
0: του?
2: Δεν ξέρω, κάτι, μια απογορευτική εμφάνισή μας όσον αφορά τον Γκάτσο. Αλλά εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί αν ζούσε ο Μάνος, η σχέση Γκάτσο και Μάνο ήταν παραπάνω από αδερφική σχέση. Δηλαδή, λες και όλες γεννήθηκε μόνο για τον άλλον, τίποτα άλλο.
0: Δεν θα λέγες και το λες αυτό, θυμάμαι. Στα γενέθλια του Γκάτσου ήταν. Όταν ο Χατζηδάκης είχε βγει στις σπάνιες αυτές εμφανίσεις που έκανε και είχε πει ότι ο Γκάτσος είναι ο λόγος στα τραγούδια μου, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ο λόγος που γράφω τραγούδια.
2: Πραγματικά,
0: έλεγε ο Χατζηδάκης.
2: Πραγματικά, δηλαδή, για τον υπήρχε Γκάτσο μια σχέση δύο ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν ξαναδεί στη ζωή μου τέτοιο πράγμα. Λες και ο ένας γεννήθηκε για τον άλλον. Έμεινε έκπληκτος. Για αυτή την απαγόρευση. Για οποιαδήποτε άλλη απαγόρευση δεν με νοιάζει. Δεν θα έλεγα ότι είχε δίκιο ή άδικο. Αλλά για τη σχέση Γκάτσου Χατζηδάκη είναι κάτι το πρωτοφανές στον κόσμο, δηλαδή. Αυτή η σχέση, ας πούμε.
0: Τη λύση την έδωσε ο κόσμος από κάτω.
2: Ο κόσμος ήταν κάτι τρομερό. Όπου εμφανίστηκα, δηλαδή, εγώ ήταν αρχή. Το φωνιά που τρελάθηκα.
0: Μιλάμε τώρα για ένα τραγούδι που γράφτηκε για σένα, έτσι.
2: Ακριβώς. Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν επιμένω σε αυτά τα πράγματα. Θέλω να σχολιάσει ή να χωριέμαι. Και εντάξει.
3: Δεν πειράζει. Καλό είναι να σχολιάζουμε και όλοι οι υπόλοιποι και να παίρνουμε θέση, γιατί όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται κάπως να μην το προσπερνάμε και να το δείχνουμε όλοι με το δάχτυλο και να λέμε, παιδιά, αυτό είναι απαράδεκτο, αυτό είναι ασέβεια, αυτό είναι, δεν ξέρω, πρωτοφανές, ας πούμε, πρωτοφανές.
1: Μην ξεχνάμε ότι όταν είμαστε κάτω από το πάλκο είμαστε και εμείς κοινό και η σκέψη είναι με το κοινό. Δηλαδή, νομίζω πως οι δημιουργοί δεν είναι απλά δύο. Είναι και ο ερμηνευτής.
3: Βέβαια είναι και ο ερμηνευτής.
1: Αναδημιουργεί ή δίνει, αν θέλεις, ψυχή σε όλο το οικοδόμημα ενός τραγουδιού.
3: Εννοείται. Και μπορεί να το πάει τελείως αλλού τώρα.
2: Θα σου πω ένα απλό πράγμα, τότε τη σχέση Χατζηδάκη-Γκάτσο. Όταν πέθανε ο Γκάτσος, ο Μάνος είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Σχεδόν έκλαιγε. Και θυμάμαι ότι όταν ήμουν στο σπίτι, δηλαδή, όταν γύρισα από την κηδεία, λέει, ψάξτε να βρείτε έναν χώρο να ταφώ σαν τον Γκάτσο. Και ψάχναμε σε όλη την Αττική να βρούμε χώρο επί 1,5 χρόνο. Λες και ξαναπέθανε. Και δεν θα έφυγε τυχαία στο κοραπί. Γι' αυτό πήγε εκεί πέρα να είναι μόνο στο ο Γκάτσο που θα έφυγε το χωριό του. Αυτή η σχέση υπήρχε, κατάλαβε.
0: Τώρα σε τι φάση βρισκόμαστε, δηλαδή, όταν θα γίνεται συναυλία αφιέρωμα στον Γκάτσο?
2: Όχι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί ο κόσμος έδωσε εκείνο στη λύση.
0: Έδωσε ο κόσμος τη λύση, ναι. Είναι αυτό που έλεγα, δεν ξέρω, Κώστα, θέλω να σε ακούσω. Έχει δημιουργούς το τραγούδι. Το κάθε τι έχει δημιουργό. Αλλά όταν μιλάμε για την τέχνη, όταν μιλάμε για τον πολιτισμό, ιδιοκτήτες έχει.
1: Το τραγούδι, όταν φεύγει από τους δημιουργούς, γίνεται κτήμα του κόσμου. Ή το αποδέχεται ή το απορρίπτει. Έτσι. Όταν το αποδέχεται, είναι μέρος της συλλογικής μνήμης.
3: Και επίσης, όταν το μοιράζεσαι, όταν επιλέγεις να το μοιραστείς, αποδέχεσαι, έχει αυτή τη συνέπεια. Ακριβώς. Το τραγούδι σου θα φτάσει όπου είναι να φτάσει. Δεν μπορείς να το βγάλεις εκεί έξω, να το μοιραστείς και να πεις α, αυτό θα το ακούτε εσείς μόνο. Εσείς, ναι, δεν μπορείτε, ναι, να το ακούτε. Εσύ μπορεί να το τραγουδήσεις, εσύ δεν μπορείς. Δηλαδή, μπορείς να έχεις την επιλογή του ποιος θα το πει και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί να τσεκάρεις παντού και πάντα τι συμβαίνει και ποιος τραγουδάει το τραγούδι
0: και
3: σου.
0: Προφανώς και... όταν κάποιος άνθρωπος πηγαίνει σε μια παράσταση που είναι αφιέρωμα στον Γκάτσο, προφανώς περιμένει να ακούσει τον Γκάτσο και το Χατζηδάκι.
1: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Αυτό
3: και όταν πάει να ακούσει Μανώλη Μητσιά, θα πάει και θα περιμένει να ακούσει και τον Γιάννη το Φωνιά. Δηλαδή δεν μπορείς να ακούσει τον Γιάννη το Φωνιά με άλλη φωνή.
2: Τα οποία δεν
3: αποφύγω,
2: ό,τι και να γίνει. Το Γιάννη το Φωνιά ή την Πυρόγα δεν αποφεύγεται με τίποτε. Γιατί εγώ έχω ένα ελάττωμα, παλαιό στον κόσμο. Τι θέλω να σας πω. Πρώτα-πρώτα η Πυρόγα, ο Γιάννης ο Φωνιάς.
3: Αυτά είναι. Αυτά είναι.
2: Στάνταρ, ας
1: πούμε. Κι άλλα είναι. Και πολλά. Και
2: πολλά. Ναι,
3: αυτά είναι σίγουρα.
2: Αυτά ξεκινάμε.
1: Τα σιγουράκια.

0: Real FM.
1: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
2: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τη Δευτέρα μεθαύριο στο θέατρο Πέτρας τα τραγούδια του Μικρούτσικου θα μας ενώσουν, θα μας συγκινήσουν, θα μας θυμίσουν πως συνεχίζουν να φωτίζουν αγώνες, όνειρα, πληγές και την υπόσχεση ότι θα έρθουν μέρες, όπως έλεγε, και ότι το πιο όμορφο απ' όλα ίσως δεν το έχουμε πει ακόμα. Θα έχουμε προφανώς δείγμα όλης της δουλειάς, έτσι, του Μικρούτσικου τη Δευτέρα στο, στην Πέτρα.
1: Ασφαλώς.
2: Τα περισσότερα.
1: Κοίταξε, μέσα στο χρονικό διάστημα 2-2,5 ώρες, δεν είναι, Ρίτα?
3: Δεν θα είναι, κάπου εκεί. Πες ναι, δύο και κάτι.
1: Θα είναι γύρω στα 30-32 τραγούδια εκεί γύρω. Ναι, είναι δείγματα από πολλούς τομείς του τραγουδιού. Και βέβαια είναι.
3: Και όλα τα εμβληματικά.
1: Εμβληματικά, τα πιο πολλά είναι εμβληματικά τα τραγούδια. Το καλό είναι ότι βλέπεις και τον κόσμο να βοηθάει.
2: Βέβαια.
1: Σε ένα ρεφρέν.
0: Και αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
1: Τα ρεφρέν
0: είναι δικά του τα τραγούδια.
1: Τα καλά ρεφρέν πάντοτε μας ενώνουν.
2: Πάντα.
1: Το ραντεβού μας με τα τραγούδια είναι σε ένα ρεφρέν. Από εκεί σιγοψιθυρίζουμε και μας βγαίνει. Λοιπόν, έχουμε τέτοια ρεφρέν.
2: Πολλά.
0: Ρίτα, μου λέγες αύριο εσύ είσαι και στο Λαμπέτι, ε?
3: Ναι,
0: για
3: ναι.
0: Πες.
3: Εγώ λοιπόν το Σάββατο ξαναπαρουσιάζω την παράσταση που λέγεται «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια παράσταση που έχω φτιάξει και έχει ξεκινήσει την πορεία της από τον περσινό, από τον Μάρτιο. Και όπως καταλαβαίνετε από τον τίτλο, έχει να κάνει με τη γυναίκα και τους ρόλους της γυναίκας, αλλά και τη σχέση των δύο φίλων. Οπότε δεν απευθύνεται σε γυναίκες, γι' αυτό το εξηγώ έτσι. Απευθύνεται στους πάντες. Και φιλοδοξεί να βάλει ερωτήματα, μάλλον να βάλει ερωτηματικό σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα έχουμε στον εγκέφαλό μας, σαν να είναι, πώς να σου πω, ότι έτσι είναι τα πράγματα και έτσι πορευόμαστε και αυτή είναι η ρόλη, αυτές είναι οι σχέσεις, έτσι προχωράει ο κόσμος. Να βάλουμε κάποια ερωτηματικά για το αν πρέπει να προχωράει έτσι ο κόσμος.
0: Λαμπέτι, αύριο λοιπόν, τι ώρα?
3: Στις 8.30.
0: Να δώσουμε και την είδηση ότι Σταυρός του Νότου έρχεται. Σταυρός
3: μετά
0: του
3: ναι, από 1η Νοεμβρίου τις Κυριακές μέχρι 3 Γενάρη θα είμαστε στο Σταυρό του Νότου.
0: Μανώλη, φέτος κάνατε μια εκπληκτική περιοδία.
2: Εντάξει, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολύ επιτυχία πραγματικά. Ελπίζω το χειμώνα κάπου να έχουμε διάφορες προτάσεις.
0: Το σχήμα εδώ Αντωνοπούλου Μητσιάς,
2: εγώ με χαρά, το βλέπω. Αλλά το βλέπω είναι κλεισμένοι
3: εδώ
2: πέρα.
3: Λέει, τώρα, τι
2: είναι κλεισμένοι.
1: Εδώ η αδερφή Κατσάμπα.
2: Εδώ και το πράγμα.
0: Κώστα,
2: με χαρά μεγάλη, εγώ και με το γιο να συνεργαστώ.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Έχουμε παρουσιάσει δύο φορές ένα αφιερώμα στο Θάνο, ο Θήμιος ο Παπαδόπουλος, εγώ και ο Γιάννης Ολουπάκης, ένα νέο παιδί συνεργάτης μας. Με πολλά του τραγούδια, μελοποιημένη ποίηση και όχι. Μάλιστα η πρώτη φορά που το κάναμε ήταν εξαιρετική, γιατί ήταν ο χώρος εξαιρετικός πρώτα απ' όλα. Ήταν στο Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα, μέσα, σχεδόν χωρίς μικρόφωνο να τραγουδάμε. Αυτό σκοπεύουμε να το προχωρήσουμε.
0: Μπράβο. Μανώλης Μητσιάς, Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαίδης, το πόσο σας αγαπάμε το ξέρετε, το πόσο μεγάλη χαρά και τιμή μας δώσατε που ήσασταν εδώ επίσης το ξέρετε.
1: Αμοιβαίο Νίκο μου.
0: Τη Δευτέρα,
2: χρόνια, λοιπόν.
0: 9 η ώρα, εμείς θα καθυστερήσουμε λίγο γιατί έχουμε εκπομπή μέχρι τις 9, αλλά 9 και 4 το θα
1: εγώ που θα τραγουδάω και θα η εκπομπή μου θα ακούγεται.
0: Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν.
1: Να είστε καλά, Νίκο.
0: Κύριε, να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.
4: Κάθε τόσο, μας έρχονται καινούριες καραβιές γερόντι από το Μοριά, από τη Ρούμελη και πιο πάνω από τα Τρίκαλα και από τη Μακεδονία. Λίγνοι γερόντι, χοντροκόκαλοι, μάσπρα μουστάκια και τυφλοκάρτες. Μυρίζουν σβουνιά και χωράφι. Μέσα στα μάτια τους βελάζουν τα πρόβατα του απόβραδου. Στα σλούφια τους κρέμονται οι σκιές των πλατανόφυλλων. Μιλάνε λίγο, δεν μιλάνε καθόλου. Ωστόσο πότε τον βλέπεις που έχουν συμπεθελιάσει με τα αλάτια. Μια στιγμή που σηκώνουν τα μάτια από το χώμα και τυράνε πίσω από τους ώμους μας. Όταν γαλανίζει το βράδυ της τέντες και ο αγέρας μπλέκει τα μουστάκια του στο θυμάρι,
5: Όταν ο ουρανός κατεβαίνει από τα βράχια δαστηριώντας τη θύμηση με τις προκαδούρες των άστρων και ο θάνατος κόβει βόλτες αμήλυτος έξω από το σηματόπλευμα, τότε τους βλέπουμε που συνάζονται τρεις-τρεις, πέντε-πέντε, σαν στα παλιά τα χρόνια στις βαλουταποθήκες του Μεσολογιού. Και τότε πια δεν ξέρεις. Έτσι συναγμένοι στον αυλόγυρο της βραδιάς αξούριστη, άραλοι, δεν ξέρεις πια, σαν ανάγουν τα τσακμάκια τους, αν είναι να ανάψουν το τσιγάρο τους ή αν είναι να ανάψουν το φυτίλι του δυναμίτη. Τούτοι γερόντι δεν μιλάνε. Τα παιδιά τους βγήκαν στο κλαρί. Ετούτοι χώσαν την καρδιά τους στο βουνό, σαν ένα βαρέλι με μπαρούτι.

0: Real FM. Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
1: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο, πεινάς?
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε, να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Των αμάχων.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Τις λεπτομέρειες του συνολικού project για τη νέα τούμπα παρουσίασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Το νέο σπίτι του Δικεφάλου του Βορρά θα έχει χωρητικότητα 34 με 35.000 και θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης. Τα έργα αναμένεται να αρχίσουν το καλοκαίρι του 2027 και το γήπεδο θα είναι έτοιμο προς παράδοση μετά από 40 μήνες. Στο μπάσκετ και σε τουρνουά στη Λευκοσία, ο Άρης έχασε με 92-87 από τη Μακάμπι Τελαβίβ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Real Weather.
19: Έθριος αύριο ο καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου. Πρέπει να κάνουμε, δηλαδή να σου πω κάτι, για να ακούσουμε τραγουδάκι ελληνικό από σένα, επιλογή πρώτη για να ξεκινήσει η εκπομπή, πρέπει να κάνουμε τάμα.
1: Α, υπήρχε τέτοια παραγγελιά και
0: όχι, ρε παιδί, μάλλον. Δηλαδή ήμουν έξω και ακούω ξαφνικά γκρούγκου, γκρούγκου, γκρούγκου, γκρούγκου.
1: Γκρούγκου, μάνα μου.
0: Και εντάξει, λέω.
1: Λοιπόν, ωραία. Ξέρεις, λοιπόν, κοίτα, αυτά είναι από τα εύκολα προβλήματα. Λύνονται πολύ εύκολα αυτά.
0: Ναι.
1: Την επόμενη εβδομάδα, Μανώλη μου, θα επιδιώξω να είναι ελληνικό το τραγούδι που ξεκινάμε κάθε μέρα. Για να σε ικανοποιήσω, δηλαδή, να νιώσεις έτσι ωραιότητα.
0: Ευχαριστώ, κύριε, να είστε καλά. Δηλαδή, Παρασκευούλα τώρα, ρε παιδί.
1: Πόσο αγαπάμε εδώ οι γυναίκες του σταθμού, Ειρήνη. Το προσέχουμε, η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Γεωργής Δαβαρίνος στην
0: στήριξη. Ρε φίλε, είδες αυτό, το είδα, έχεις κάνει και σχόλιο. Αυτά τα ψίχουλα είναι από γρανόλα, φίλε. Γι' αυτό ήθελα να σχολιάσω, αλλά λέω ότι δεν είναι από γρανόλα, φίλε, τα ψυχούλα. Δεν είναι τόσο, δεν είναι απλό, το άφησε. Κοιτάει, δεν έχει καταλάβει.
1: Όχι, δεν έχω. Σας κοιτάω και τους δύο.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Εγώ τα ψάξα γιατί έκανα μεγέθυνση. Μήπως είχε κανένα κουκουνάρι μέσα.
1: Για αυτό σου λέω. Όχι, τίποτα. Όχι, εντάξει, όχι, δεν θέλω να μπω.
0: Κατάλαβε. Γιατί τα άλλα τα ψυχουλάκια. Και θέλω να.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, και
1: μεγάλη
0: θέλω,
1: αλήθεια είπε μόλις τώρα ο Γιώργος Ναβαρίνος.
0: Που είναι πολύ βασικό αυτό. Ότι πλέον υπάρχει μενού που σου σερβίρει σαλάτα με χώμα από χαρούπι. Έτσι το λέω, με χώμα. Το οποίο είναι ψίχουλο, έτσι. Το εξής, το έχουν κάνει. Εγώ πάρω το χαρούπι, το έχουμε τρίψτρα. Απλακίστρα. Γελάμε όλοι.
1: Ξέρεις, εντάξει, σιγά σιγά θα δούμε και κουρμεδιές, μπομπότα και τα λοιπά. Τέτοια πράγματα. Μπορεί και να τα έχουμε δει κιόλας, δεν ξέρω. Το έχω χάσει. Υπάρχει.
0: Μπομπότα.
1: Ναι.
0: Είναι που δεν έχετε πάει φαντάρι γι' αυτό.
1: Όχι, κουρμεδιές είπα.
0: Γιατί είδες στο φωστάτο, τι νομίζεις ότι ήταν η μπομπότα, κουρμεδιά ήταν.
1: Σε ακριβά εστιατόρια, ρε μάνα. Που κατάλαβες, βέβαια.
0: Κουρμεδιά δεν ήταν. Μπροστά στο, μπροστά στο αυγό σκόνη, μια χαρά κουρμεδιά.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Έχεις εγώ φάει μιλάω. Σκόνη. Δεν έχει.
0: Τι για αυτό σου λέω.
1: Ναι, εγώ μιλάω για τα ακριβά εστιατόρια. Για ακριβά εστιατόρια.
0: Ποιο στρατό είναι ακριβό εστιατόριο, είναι.
1: Λες,
0: Κουραμάνα, ναι.
1: Κουραμάνα με αφρό.
0: Αυγού.
1: Αυγό. Κουραμάνα με αφρό.
0: Τι θυμάσαι την μπομπότα. Την μπομπότα τη θυμάσαι που ήταν μέσα σε ένα ζελοφάν και την έσπασε. Εν τω μεταξύ, στη φουλ θερμίδα έτσι η μπομπότα.
1: Να πάρεις δύναμη, ρε παιδί μου.
0: Έτρωγες δηλαδή μια μπομπότα και έλεγε τα. Το θυμάσαι. Ωπω ρε φίλε. Έπεφτε σαν ντούβλο, έπεφτε στο στόμα. Γκραμπ.
1: Κατευθείαν, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε κρατούσε, φαντάζομαι, χορτάτο.
0: Σε κρατούσε στο έδαφος. Σε κρατούσε.
1: Εκεί στα βερά, δεν κουμπίσε.
0: Σε κρατούσε στο έδαφος. Δεν σηκωνόσουν με τίποτα. Τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, που λες, πρέπει να κάνουμε ειδική αίτηση για να ακούσουμε ελληνικό τραγουδάκι.
1: Λοιπόν, συνάχιση, ωραία, εντάξει, όχι.
0: Έλα, πες μας τώρα,
1: εύκολα
0: γιατί.
1: Εύκολα λύνονται.
0: Πες μας γιατί ακούσαμε τώρα
1: είναι
0: το.
1: Εύκολα, Μανώλη μου, αυτά λύνονται.
0: Δεν μπορεί, θα το δούμε. Λοιπόν, πες μας τι ακούσαμε.
1: Όχι, όχι, θα το δούμε και θα τα ακούσουμε κιόλας. Λοιπόν, σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, είναι αυτή η μαύρη επέτειος για τις ΗΠΑ και για όλη την ανθρωπότητα. Yeah. Αυτό που ακούσαμε ήταν το The Rising από τον Bruce Springsteen. Είναι νομίζω μία από τις χαρακτηριστικότερες έτσι, καταγραφές με καλλιτεχνικό τρόπο ενώ αυτού του γεγονότος της 11 Σεπτεμβρίου. Είχε βγάλει ο Bruce Springsteen ένα άλμπουμ και ασχολήθηκε εκτεταμένα με την απώλεια, τους επιζώντες, τους διασώστες κτλ. Και σε αυτό αφηγείται την πορεία ενός πυροσβέστη προς τα πάνω μέσα από το φλεγόμενο κτίριο. Και είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα τραγούδια που περιγράφουν αυτή τη τραγωδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό το επέλεξα, Μανώλη μου.
0: Εντάξει, Ελένη μου, εντάξει. Εντάξει, δεν λέω τίποτα άλλο. Για όνομα του Θεού, λοιπόν.
1: Όμως θα το κάνουμε αυτό που λες. Με μεγάλη ευχαρίστηση. Θα το πάμε σε ελληνικά τραγούδια. Βεβαίως, εννοείται.
0: Τι άλλο, τι έχουμε.
1: Τώρα, κοίταξε, τι έχουμε. Ξέρεις τι έχουμε. Και ειλικρινά είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση αυτή που κάνεις. Γιατί τελικά, από όλη αυτή την υπόθεση, αυτό που, δεν ξέρω τι έχουμε ακριβώς στα χέρια μας. Δηλαδή, είναι μια ιστορία η οποία είναι γεμάτη αντιφάσεις, εννοώ για τον Γιώργο Μαζονάκη, σε σχέση με τις καταθέσεις των δικηγόρων. Η έρευνα έχει ανοίξει πάρα πολύ. έχει ανοίξει και από πλευρά ΑΔΕ. Θεωρώ ότι η αποψινή έτσι, είδηση, η οποία αναδείχθηκε από τον κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είναι αυτό που λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του Μαζονάκη, ότι ο άνθρωπος ήταν εκεί μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή αναφορά αυτή που έκανε ο κύριος Λικούδης. Πάρα πολύ σοβαρή αναφορά.
0: Διαβάζω ότι υπάρχουν στοιχεία, θα δούμε βέβαια κατά τι ισχύει από αυτά και δεν ισχύει, ότι ψάχνανε λέει στο AI πως γίνεται ανάταξη ανθρώπου που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Τώρα σοβαρά.
1: Υπάρχει βεβαίως και η αναφορά από την έρευνα της αστυνομίας ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στο ιατρείο, έφτασε στο ιατρείο 2 η ώρα το μεσημέρι. Έτσι.
0: Υπάρχει αναφορά του ταξιτζή που τον μετέφερε, ο οποίος δεν είναι, είναι άνθρωπος του Μαζονάκη, γιατί τον είχε.
1: Έκανε συχνά μεταφορές του τραγουδιστή.
0: Λοιπόν, για να το πιάσουμε και να το αρχίσουμε και να το τελειώσουμε αυτό το πράγμα. Επειδή προφανώς θα έχει συνέχεια η έρευνα και θα αποκαλυφθούν κάποια πράγματα και άλλα πράγματα, μην πάση περιπτώσει το πω διαφορετικά. Τις 3 τελευταίες μέρες, όπου πάω, έτσι, η πρώτη, όχι όλοι, οι περισσότεροι, η πρώτη ερώτηση που μου κάνουν είναι τι έχει γίνει με το Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Και η δεύτερη ερώτηση, μάλλον η δεύτερη κουβέντα είναι να σου πω τι μου έχει τύχει εμένα.
1: Και σου αναφέρουν περιστατικά.
0: Όχι τέτοια.
1: Ναι, καλά. Εννοώ σε ιατρία, κάποια ιατρία.
0: Ξέρεις, ο ΤΑΔΕ πηγαίνει εκεί, κάνουν αυτό. Τα ξέρουμε όλοι όλα. Έτσι. Και σφυρίζουμε παράταση. Γιατί δεν έχει γίνει τίποτα. Λέει η μαμά στην κόρη, παιδί μου, αυτό που πας και κάνεις να το προσέχεις τώρα, γιατί είδες τι έπαθε ο Μαζονάκης. Δεν πάει να κάνει η κόρη πλέσμα αφαίρεση, κάνει μια πράξη
1: κοσματολογίας,
0: αισθητικής, που δεν ξέρεις όμως που, λοιπόν, ποιος την κάνει, τι κάνει, που κάνει, ποιος κάνει.
1: Δεις, πάρα πολύ σοβαρή αναφορά.
0: Διαβάζω ότι υπάρχουν στοιχεία, θα δούμε βέβαια κατά τι ισχύει από αυτά και δεν ισχύει, ότι ψάχνανε λέει στο AI πως γίνεται.
1: Ναι.
0: Ανάταξη ανθρώπου που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Τώρα σοβαρά.
1: Υπάρχει βεβαίως και η αναφορά από την έρευνα της αστυνομίας ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στο ιατρείο, έφτασε στο ιατρείο 2 η ώρα το μεσημέρι. Έτσι.
0: Υπάρχει αναφορά του ταξιτζή που τον μετέφερε, ο οποίος δεν είναι, είναι άνθρωπος του Μαζονάκη, γιατί τον είχε.
1: Έκανε συχνά μεταφορές του τραγουδιστή.
0: Λοιπόν, για να το πιάσουμε και να το αρχίσουμε και να το τελειώσουμε αυτό το πράγμα. Επειδή προφανώς θα έχει συνέχεια η έρευνα και θα αποκαλυφθούν κάποια πράγματα και άλλα πράγματα, μην πάση περιπτώσει το πω διαφορετικά. Τις 3 τελευταίες μέρες, όπου πάω. Έτσι, η πρώτη, όχι όλοι, οι περισσότεροι, η πρώτη ερώτηση που μου κάνουν είναι τι έχει γίνει με το Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Και η δεύτερη ερώτηση, μάλλον η δεύτερη κουβέντα είναι να σου πω τι μου έχει τύχει εμένα.
1: Και σου αναφέρουν περιστατικά.
0: Όχι τέτοια.
1: Ναι, καλά. Εννοώ σε ιατρία, κάποια ιατρία.
0: Ξέρεις, ο ΤΑΔΕ πηγαίνει εκεί, κάνουν αυτό. Τα ξέρουμε όλοι όλα. Έτσι. Και σφυρίζουμε παράταση. Γιατί δεν έχει γίνει τίποτα. Λέει η μαμά στην κόρη, παιδί μου, αυτό που πας και κάνεις να το προσέχεις τώρα, γιατί είδες τι έπαθε ο Μαζονάκης. Δεν πάει να κάνει η κόρη πλέσμα αφαίρεση, κάνει μια πράξη
1: κοσματολογίας, αισθητικής
0: και τα λοιπά.

0: Έκανε συχνά μεταφορές του τραγουδιστή.
1: Λοιπόν, για να το πιάσουμε και να το αρχίσουμε και να το τελειώσουμε αυτό το πράγμα. Επειδή προφανώς θα έχει συνέχεια η έρευνα και θα αποκαλυφθούν κάποια πράγματα και άλλα πράγματα, με πάση περιπτώσει το πω διαφορετικά. Τις τρεις τελευταίες μέρες, όπου πάω, έτσι, mm-hmm. οι περισσότεροι, η πρώτη ερώτηση που μου κάνουν είναι: τι έχει γίνει με το Μαζονάκι?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και η δεύτερη ερώτηση, μάλλον η δεύτερη κουβέντα είναι: να σου πω τι μου έχει τύχει εμένα.
0: Και σου αναφέρουν περιστατικά.
1: Όχι τέτοια.
0: Ναι, καλά. Εννοώ σε ιατρία, κάποια ιατρία.
1: Ξέρεις, ο τάδε πηγαίνει εκεί, κάνουν αυτό. Mm. Τα ξέρουμε όλοι όλα. Έτσι. Mm-hmm. Και σφυρίζουμε παράταση. Mm. Γιατί δεν έχει γίνει τίποτα. Λέει η μαμά στην κόρη: παιδί μου, αυτό που πας και κάνεις να το προσέχεις τώρα, γιατί είδες τι έπαθε ο Μαζονάκης. Δεν πάει να κάνει η κόρη πλέσμα φαίρεση, κάνει μια πράξη
0: κοσματολογία,
1: αισθητικής κλπ. Που δεν ξέρεις όμως που, λοιπόν, ποιος την κάνει, τι κάνει, που κάνει, ποιος κάνει, πως γίνεται, τι γίνεται. Όλοι ξέρουν, όλοι που δεν ξέρει, δεν ξέρει κανείς, πέφτουν όλοι. Ξαναγεμίσανε τα σύννεφα, ξαναπέφτουν, ξαναδιάζουν τα σύννεφα, ξανανεβαίνουν, ξαναπέφτουν.
0: Ναι, και δεν τώρα. Κοίτα να δεις τώρα. Σε σχέση με αυτό που λες, εδώ πέρα έχει αποκαλυφθεί ότι η γυναίκα γιατρός είχε παρουσιάσει το μηχάνημα αυτό, το οποίο δεν το βρίσκαν οι έρευνες στις αυτοψίες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Εδώ και 3 χρόνια, σε συνέδριο. 2-3 χρόνια.
1: Για τον τουρισμό, για τους επισκέπτες, τουρίστες. Με παρουσία 2 υπουργών και του κυρίου Πατούλη. Διαδικτυακά βέβαια αυτό, έτσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν πήρε κανείς χαμπάρι ότι έχουμε το μηχάνημα το οποίο είναι εδώ και 10 χρόνια στη Γερμανία και κάνει αυτό, ναι, και αποτοξινώνει, και το να έρθει ο άλλος απ' έξω, έτσι, βίντεο, να έρθει απ' έξω να κάνει να ράνει. Και
0: όταν γνωρίζουμε ότι έχει γνωστοποιήσει, δηλαδή, ο Ιατρικός Σύλλογος ότι σε ευνηδιαστικούς ελέγχους που πραγματοποίησε, και επιμένουν σε αυτό, επιμένει και ο κύριος Παντλουτούλης, ευνηδιαστικούς ελέγχους.
1: Δεν κρύβονται το μεταξύ αυτά τα μηχανήματα.
0: Δεν μεγάλο. Έχει εντοπιστεί το μηχάνημα, ναι, αυτό της πλασμαφέρες. Την ώρα που η γιατρός αυτή μιλούσε ανοιχτά σε επιστημονικά συνέδρια για τη χρήση. Συγκεκριμένα και όλα, στις συγκεκριμένες τεχνολογίες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Γερμανικής τεχνολογίας και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι. Πώς καθαρίζει το αίμα από τις τοξίνες και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι. Λέω τώρα. Όλα καλά. Εντάξει, είμαστε.
0: Βρίσκονται αυτά τα στοιχεία που είπες, τουλάχιστον πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν στοιχεία για αναζητήσεις μέσω AI εκείνες τις επίμαχες ώρες. Να πω μόνο κάτι, Μανώλη. Να πω μόνο κάτι, Μανώλη. Ότι εδώ πέρα ο δικηγόρος της οικογένειας λέει ότι γίνανε προσπάθειες να χαθούν τα ίχνη, τέλος πάντων.
1: Κάτι
0: είχαν
1: σβήσει,
0: λέει. Μίλησε εδώ στο Real FM η κυρία Δημογλίδου, η οποία είπε με βεβαιότητα, το είπε αυτό, ότι όποια ενέργεια έχει γίνει στο μηχάνημα, πόσο χρησιμοποιήθηκε, αν χρησιμοποιήθηκε, πότε, ναι, τα πάντα, οι προσπάθειες, ναι, όλα αυτά θα αποδειχθούν.
1: Ναι, βέβαια θέλω να σου πω κάτι, γιατί ρώτησα και εγώ πριν έρθω. Οι καταθέσεις αυτές που έχουν πέσει στις αντιφάσεις έχουν γίνει υπό το καθεστώς μάρτυρα. Ήτανε μάρτυρες όταν έκαναν τις καταθέσεις.
0: Ναι.
1: Το οποίο σημαίνει ότι οι επόμενες καταθέσεις που θα δώσουν ως κατηγορούμενοι, mm-hmm, μπορούν να είναι διαφορετικές,
0: ναι,
1: και οι καταθέσεις τους ως μάρτυρες περνάνε στο αρχείο. Mm-hmm. Εξού και το ότι η γιατρός λέει τώρα ότι τελούσα στην κατάθεσή μου σε πανικό, σε σοκ και αυτό.
0: Ναι.
1: Και άρα, λοιπόν, το οποίο, ναι, σημαίνει ότι ό,τι υπόθηκε, νερό και αλάτι,
0: ναι,
1: και πάμε από την αρχή.
0: Όπως και ο σύζυγός της, ο οποίος λέει ότι είχε πάει για φαγητό. Ωστόσο,
1: τον έχουν δει βέβαια ότι έτρωγε.
0: Ναι, αλλά ο διασώστης του ΕΚΑΒ.
1: Όταν εκεί ήταν εκεί.
0: Είπε ότι ήταν εκεί.
1: Ότι ναι, περίμενε. Ο σύζυγος λέει ότι είχε πάει για φαγητό και ειδοποιήθηκε. Και αυτό είναι πιθανό να συνέβη.
0: Είναι πιθανό. Και τον ειδοποίησαν και επέστρεψε,
1: ναι,
0: στο
1: γιατρό.

0: Και ενδεχομένως να έχει αυτό που λέει, ότι που αφορά όμως το συγκεκριμένο μηχάνημα, ότι ήταν εποπτείας της συζύγου του, να είναι αληθές.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά θα τα βρούνε. Και ό,τι είναι να βρουν, θα το βρουν. Τώρα, ο έλεγχος που θα γίνει θα είναι σαρωτικός. Εντάξει, μην μου απαντήσει, ξέρω.
1: Τι να σου απαντήσω.
0: Ας είναι Παρασκευή βράδυ τώρα.
1: Μα είναι δυνατόν να σου απαντήσω σε αυτό.
0: Όχι.
1: Είναι δυνατόν. Εντάξει, αυτό που υπόθηκε σήμερα είναι. Γιατί αναφέρθηκες και εσύ στις διάφορες, ας πούμε, θεραπείες ομορφιάς και αισθητικής που γίνονται. Ότι θα υπάρχει μια αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο. Δεν ξέρω εσύ να τα φτιάσουν πόσο θα ακούν αυτό. Και...
0: Συγγνώμη, άκουσες τις δηλώσεις από το συνέδριο εκείνο. Ή μόνο. Το ναι, λες. Ναι. Γιατί ο κύριος Πλεύρης κάνει μια αναφορά. Σε κάποιος το άκουσες?
1: Ναι,
0: λέει,
1: άκουσα.
0: Για ποιο λόγο λέει στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες να μην έχουμε, λέει, ακόμα και τη δυνατότητα αιμοκάθαρσης? Όπα! Που πρόσεξε, αν κάνεις μια μονάδα αιμοκάθαρσης σε μια ξενοδοχειακή μονάδα
1: κανονική,
0: ναι, κανονική, η οποία θα έχει γιατρούς, εξειδικευμένο προσωπικό, είναι καλό πράγμα. Έτσι, γιατί είναι άλλη μια μονάδα αιμοκάθαρσης.
1: Αυτό εννοούμε όμως.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, γιατί άκουσα ένα τέτοιο. Και επειδή υπάρχει το βίντεο, λίγο να πατήσουμε φρένο.
1: Ναι.
0: Στις μεγάλες λέξεις. Έχει πολύ, έχει όντως.
1: Θηριώδεις
0: ξενοδοχειακές μονάδες.
1: Με πολλούς.
0: Με πολλές κλίνες, χιλιάδες επισκέπτες κτλ. Βεβαίως να έχει και εξειδικευμένο ιατρείο και να έχει και αυτό και τόνα και
1: αν
0: να
1: τα
0: έχει...
1: έχουμε λύσει όλα τα άλλα στην υγεία και μας απομένει.
0: Τι εννοούμε
1: αυτό,
0: όμως? Εννοούμε αιμοκάθαρση νεφροπαθούς ή εννοούμε πλασμαφαίρεση? Έλα να σου κάνω, γιατί σε βλέπω λίγο ότι είσαι στην τσίτα και επειδή είσαι και διακοπές να χαλαρώσεις. Κάτσε να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Μην χάσουμε λίγο για την λέω τώρα, δεν ξέρω. Μια σκέψη. Γιατί έκατσα εγώ και είδα και τα άλλα βίντεο.
1: Όταν λες τα άλλα βίντεο.
0: Είδα και του κυρίου Πλεύρη, είδα και του κυρίου Κικίλια, είδα και του κυρίου Πατούλη. Και μου έκανε εντύπωση αυτό. Μου χτύπησε αυτό. Γιατί αυτό, ρε παιδί μου, είναι κάτι πολύ. Ιδιαίτερο.
1: Ο
0: κύριος Κικίλιας, ας πούμε, λέει ότι να ο Γερμανός που δίνει τόσα, άμα δώσει καν, ξέρει ότι άμα δώσει 5 ευρώ παραπάνω. Αυτό το ακούω σαν επιχείρημα. Ο Πατούλης που ευχαριστεί και λέει ότι εντάξει, ναι, και είναι καλό στον. Να υπάρχει και να ξέρει ο επισκέπτης που έρχεται ότι υπάρχει και ιατρικός τουρισμός.
1: Δηλαδή θα έρθει.
0: Όλα αυτά είμαι απόλυτο σύμφωνος. Εφόσον τηρούνται προδιαγραφές. Αλλά αυτό το να κάνουμε, γιατί να μην υπάρχουν και μονάδα, να δούμε το πλαίσιο για να υπάρχουν. Όπα. Εδώ ιατρείο, παύλα κλινική, παύλα δεν ξέρω εγώ τι, σαλέ, κολονάκι. Έλα, μπήκα, βγήκα, μπήκα, δεν βγήκα.
1: Μηχανήματα, θεραπείες, διαφημίσεις. Δηλαδή είναι και αυτό, Μανώλη. Εδώ το συγκεκριμένο ιατρείο έκανε και μια διαφημιστική καμπάνια.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω.
1: Δεν το είδε. Απρόσεξε
0: όμως τον
1: αναλυστή.
0: Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε και με μια τυχεία. Θέλω δηλαδή να πω. Το μηχάνημα αυτό υπάρχει προφανώς χρόνια στην Ελλάδα. Προκύπτει από τις δηλώσεις της κυρίας. Δεδομένα δεν το έχει χρησιμοποιήσει μόνο ο Μαζονάκης.
1: Ε, καλά, σίγουρα.
0: Εάν το έχεις χρησιμοποιήσει εσύ κι εγώ. Έτσι. Πες ότι το έχουμε χρησιμοποιήσει. Ναι. Πώς θα νιώθες τώρα?
1: Τι να σου πω τώρα. Εντάξει.
0: Δύσκολα. Όχι, πρόσεξε. Φυσικά. Όχι, μη σου συμβεί κάτι ή μη μου συμβεί κάτι που το έχουμε χρησιμοποιήσει. Τι θα μπορούσαμε να έχουμε πάθει?
1: Εγώ δηλαδή το
0: σκεφτόμουν μετά. Ότι έχω πάει και έχω σκάσει λεφτά καλά για να κάνω μια διαδικασία και βγήκα μια χαρά. Δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Αλλά για φαντάσου τι θα μπορούσα να είχα πάθει.
1: Πόσοι το περίοπα. Κοίτα, όχι, μισό λεπτό.
0: Πόσοι το συζητάνε αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή είναι, βέβαια. Βέβαια, είναι μια σκέψη που έχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τέτοιου είδους θεραπείες. Να σου πω ότι σήμερα το πρωί. Ήταν εκεί δημοσιογράφοι έξω από το ιατρείο. Πήγε μια γυναίκα η οποία δεν είναι Ελληνίδα, ζει στο εξωτερικό.
0: Και δεν ήξερε.
1: Και είχε κλείσει ραντεβού.
0: Δεν ήξερε, δεν ρώτησε.
1: Και έψαχνε το γιατρό.
0: Λογικό. Λογικό. Εν τω μεταξύ, άστο, δεν τις παρούσες. Θα τα πούμε άλλη ώρα αυτά. Για το τι γίνεται με το διαδίκτυο. Κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα με το διαδίκτυο και το πώς βγάζουν λεφτά. Διότι χθες ανακάλυψα ότι, επειδή έψαχνα λίγο όλη αυτή την ιστορία, ανακάλυψα ότι γνωστός, αλλά δεν θα πω κάτι παραπάνω απόψε γιατί δεν έχουμε, ότι γνωστός YouTuber που βγάζει λεφτά από αυτή την ιστορία και τα βγάζει μάλιστα και με άσχημο τρόπο, γιατί τα βίντεο τα οποία κάνει δεν είναι βίντεο ούτε πολιτισμού ούτε προάγουν τον πολιτισμό γενικώς. Είναι στην Ελλάδα εδώ και κάποια χρόνια, Έλληνας είναι, εδώ και κάποια χρόνια, αλλά είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν στην Αγγλία. Όντας εργαζόμενος σε οίκο ευγυρίας, όπου έχασαν τη ζωή τους 6-7 άτομα λόγω κορονοϊού. Και είχε νοσήσει και ο ίδιος.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει δημοσίευμα του BBC. Λοιπόν, επειδή συζητάμε για το τι βλέπουν τα παιδιά μας.
1: Ο άνθρωπος αυτός έχει καταδικαστεί για κάτι.
0: Έχει κατηγορηθεί στη Μεγάλη Βρετανία,
1: ναι.
0: Και ήρθε στην Ελλάδα.
1: Έχει τελειώσει νομικά αυτή η υπόθεση.
0: Δεν το ξέρω.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω πού είναι η παρατυπία σε αυτό. Ποια είναι. Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά στο λέω.
0: Να δεις όταν κάποιος κατηγορείται για κάτι.
1: Κατηγορείται, ναι.
0: Έτσι. Ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα μέχρι να αποδειχθεί ή να μην αποδειχθεί η αθωότητά του.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει κάποια δραστηριότητα.
0: Μπορεί. Αλλά καλό είναι να ξέρουμε όταν παρακολουθούμε κάποιον και το ποιόν.
1: Κοίταξε, αυτό όμως, Μανώλη, είναι και λιγάκι ευθύνη του καθενός μας τι θα βλέπουμε και τι δεν θα βλέπουμε. Έτσι δεν είναι δηλαδή.
0: Ξεκάθαρα. Απλά επειδή το διαδίκτυο είναι πολύ ελεύθερο σε όλα.
1: Ναι. Ξέρεις, επειδή θέτεις το θέμα του διαδικτύου και των social, εγώ θα σου πω ότι αυτό που εμένα πιο πολύ με ενοχλεί είναι ότι διαφημίζονται πολλές θεραπείες που από εδώ και πέρα και μετά από αυτό το τραγικό γεγονός έχω πάρα πολλά ερωτηματικά και διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός να τα ελέγξει όλα αυτά. Έτσι. Και εκεί υπάρχουν γνωστές προσωπικότητες του διαδικτύου που προμοτάρουν αυτές τις...
0: Επίσης, ναι, φεύγουμε για τίτλους. Θέλω να σου πω πολλά νεύρα.
1: Ναι.
0: Πολλά νεύρα. Πέτρου Ράλι για διαφωνία, για λεκτική διαφωνία έπεσε,
1: ναι,
0: άγριο ταβερνόξυλο.
1: Και μαζεύτηκε και ο κόσμος.
0: Ναι, μιλάμε, ναι, για ταβερνόξυλο όμως, έτσι. Δηλαδή, πέφτανε καρακλιές. Σε κάπου αλλού είδα πάλι ξύλο πολύ. Μαθήτριες ανήλικες είδα, ανοίξαν, ναι, και τα σχολεία να διαπομπεύουν και να διασύρουν συμμαθήτριά τους. Είμαστε σε πάρα πολύ, θέλω να πω, δηλαδή η κοινωνία στα καλύτερά της. Και έρχεται μετά τους τίτλους Αλέξης Μητρόπουλος. Δεν σας λέω τίποτα άλλο.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φόγκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φόγκ.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Η επίσκεψη βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού. Περισσότερα στο real.gr. Δέντρο έπεσε σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης, τραυματίζοντας μητέρα και το 17 μηνών παιδί της. Διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά. Θα ασχοληθούμε μετά, θα τα διαβάσουμε. Τα περισσότερα πρέπει να τα διαβάσουμε. Ρε Γιάννη, να σου πω. Λοιπόν, άκου Γιάννη, επειδή πρέπει λέει να υποφέρει πολύ ο κλάδος σας, αφού προβεβλημένοι δημοσιογράφοι με δικές τους εκπομπές στη τηλεόραση. Πρώτον, δεν έχει κανείς δική του εκπομπή. Mm. Οι εκπομπές των καναλιών. Δεν πάει κανείς δημοσιογράφος με την εκπομπή, ή τα παιδιά με την εκπομπή μου. Αλλά το λέω, δεν είναι τσάντα η εκπομπή να την πάρεις μαζί, αλλά εντάξει. Μένουν από λεφτά σήκωση του μηνός, άρα εσείς μάλλον πεινάτε από τις 10 του μηνός και πολύ λέω κουράγιο. Λοιπόν, Γιάννη Μάκου, επειδή επειδή προκαλείς, σε προκαλώ κι εγώ, στείλε μου ένα mail, θα σου στείλω εγώ το εκαθαριστικό μου το μηνιάτικο, θα σου στείλω και την οικογενειακή μου κατάσταση και θα μου κάνεις ένα λογαριασμό και άμα δεν βγει, θα βγει δημόσια, όχι με μήνυμα και θα ζητήσει συγγνώμη. Εντάξει, το λύσαμε. Γιατί ξέρετε τι γίνεται στην τσέπη των άλλων. Τι είσαι, υπάλληλος του Κυρανάκη είσαι? Να ξέρω. Λοιπόν, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Έλατε κύριε Μητρόπουλο, καλησπέρα.
1: Κύριε Μητρόπουλε, δώστε μου μισό λεπτό. Καλησπέρα σας και από μένα. Κοιτάξτε, καλησπέρα. Τώρα εδώ ο Γιάννης έστειλε και ένα νεότερο μήνυμα και δείχνει, μισό λεπτάκι, και δείχνει ότι δεν πολύ χωνεύει εμάς τους δημοσιογράφους. Έτσι λέει, αν
0: αλλάξεις δεν πολυχωνεύει
1: τη λέξη αγάπη με τη λέξη αλήθεια, είναι ύμνος για τους συνάδελφους.
0: Αν δεν
1: πολυχωνεύει
0: τους δημοσιογράφους, να ακούει μουσικές εκπομπές.
1: Αυτό ήθελα λοιπόν να πω. Ότι τουλάχιστον μας ακούς, Γιάννη. Καλό είναι αυτό.
0: Όχι. Εντάξει. Εγώ δεν θέλω. Άμα δεν με χωνεύουν, δεν θέλω να μ' ακούνε.
1: Λοιπόν,
0: γιατί μου μεταφέρουν αρνητική ενέργεια, κύριε Μητρόπουλε. Καταλαβαίνετε.
1: Γεια σας, κύριε Μητρόπουλε. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κυρία Κατσαμπέκη και αγαπητέ Μάνο, κύριε Παρδάκη. Καλησπέριζω του ακροατέ και ακροάτριε του σταθμού.
0: 1,09 ευρώ το μήνα. Τη μέρα.
2: Τα το 400.
0: Μπράβο, έτσι, μπράβο.
2: Το 400 και με μια μεγάλη αδικία. Πρώτα να πούμε στους αξιωτήμους ακροατές μας ότι το παίρνουν μόνο όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο το προηγούμενο έτος.
0: Ναι.
2: Όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο το τρέχον έτος.
0: Δεν το παίρνουν, θα το πάρουν του χρόνου.
2: Δεν το πάρουν. Mm. Υπάρχει ένας ηλικιακός κόφτης το 65ο και ένας δεύτερος κόφτης, αυτός που μόλις είπαμε τώρα, δηλαδή ότι πρέπει να είναι συμπληρωμένο το 65ο μέχρι τις 31/12 του 25, ναι. Όσοι περίπου 50-60 χιλιάδες που θα συμπληρώσουν το τρέχον έτος. Τόσους υπολογίζουμε από τις 220.000 που θα πάρουν σύνταξη, που θα συμπληρώσουν το 65ο τότε έτος ή θα φύγουν λίγο νωρίτερα, θα το στερηθούν.
1: Κύριε Μητρόπουλε, να σας ρωτήσω, πέραν του δημοσιονομικού που μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι, ποιος είναι ο λόγος που δεν εντάσσονται σε αυτό όλοι όσοι έχουν την ιδιότητα του συνταξιούχου?
2: Το ρωτάτε σωστά, κύριε Κατσαμπέκη, διότι άπαξ και δίνει στους ναυτεργάτες, στους βαρέα εργαζόμενους, με αυτά βαρέα, στις γυναίκες καθαρίστριες και άλλες ειδικότητες δύσκολες, να βγαίνουν μεταξύ 65ου και 62ου, πώς στερείς αυτό το επίδομα που λες ως πρωθυπουργός, που λες ότι θα το πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι, αλλά πάνε σκόφτη το 65ο συγκυρωμένο το προηγούμενο έτος. Εδώ τι έχει συμβεί όμως? Έχει συμβεί μια ανήθικη πλευρά αυτού του 400 που είναι θετικό μέτρο. Η κυβέρνηση το δει σε 2.220.000. Θα χαλάσει 888 εκατομμύρια. Βρήκαμε τώρα προλίγου με τους συνεργάτες μας ότι ακριβώς 888 εκατομμύρια όσα θα δώσει για το 400 θα τα πάρει από τους συνταξιούχους το 26 ως τη σφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Ένας ιδιότυπος φόρος, αυτό που σας είπα τώρα είναι στη σελίδα.
0: Άρα τα παίρνει, ναι, τα παίρνει άρα από την ΕΑΣ.
2: Είναι η ΕΑΣ σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό έτους 26, η σελίδα είναι 167. Λέει ο κρατικός προϋπολογισμός ότι μόνο από την ΕΑΣ επί της κύριας και επικουρικής σύνταξης από μισό εκατομμύριο συνταξιούχους θα πάρει 888 εκατομμύρια. Mm-hmm. Ο κύριος Πυρακάκης ανακοίνωσε ότι θα το πάρουν το 400 2.220.000 συνταξιούχοι. Αν το βάλετε επί 400 είναι ακριβώς το 888 που θα το πάρουν, που θα τα πάρουν από τη Νέα.
0: Άρα δεν έρχεται τίποτα από το υπερπλεώνασμα.
2: Άρα η κυβέρνηση δεν δίνει τίποτα από το κράτος για το υπερπλεώνασμα. Είναι μια μεταφορά πλούτου εισαγωγικά από τους συνταξιούχους του μισού εκατομμυρίου που πληρώνουν ΕΑΣ στους άλλους. Αυτό είναι. Δεν πληρώνει ούτε ένα, ούτε
0: το,
2: ένα ευρώ.
0: Το χειρότερο από όλα είναι ότι κάποιοι που πληρώνουν ΕΑΣ δεν θα το πάρουν.
2: Σωστά το λέτε, αλλά εδώ η κυβέρνηση έκανε και κάτι το οποίο δεν είναι ηθικό και νόμιμο. Είπε ότι καταργώ τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια, έτσι που το 11% των υψηλοσταξιούχων, σε εισαγωγικά πολλά, δηλαδή εννοούμε αυτούς που είναι πάνω από 2.200 ευρώ σύνταξη, 11% είναι, μέχρι 3.500, που είναι ανώτατοι αξιωματούχοι, δικαστές, με μητροπολίτες, ανώτατοι αξιωματούχοι, όπως είπα, των ειδικών μισθολογίων, ενέταξε η κυβέρνηση το 11% με τις υψηλές συντάξεις και με τις μεγαλύτερες περιουσίες, αλλά απέκλεισε το 17% των συνταξιούχων μεταξύ 400 και 500 χιλιάδων, που είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι που βγαίνουν με ευρωπαϊκότερες ηλικιακές ρυθμίσεις. Άρα ενέταξε το 11% με τις μεγαλύτερες συντάξεις και περιουσίες και απέκλεισε το 17%, επαλαμβάνω, είναι με πάνω από 400 χιλιάδες, που είναι οι κατηγορίες που σας είπα, που έχουν τη δυνατότητα εκ του νόμου να βγαίνουν μεταξύ 62 και 65, αυτοί δεν το πάρουν και είναι μέχρι 800 ευρώ σύνταξη. Είναι μια αδικία. Όπως μια άλλη αδικία που διέπρεξε, το έχουμε σχολιάσει και με άλλους συνεργάτες. Παρακολουθώ τις εκπομπές σας και φιλοξενείτε και άλλους εργατολόγους, πολύ καλούς συναδέλφους, και αρκετοί και 2-3 είναι και καλοί μου φοιτητές πρώην που τους φιλοξενείτε. Με τις χείρες. Τι είπε με τις χείρες? Ενώ έκανε μια καλή ρύθμιση η κυβέρνηση και είπε καμία σύνταξη χειρίας δεν θα πέφτει κάτω από το 70% εφόρου ζωής, είπε ότι αυτό θα συμβεί μόνο για τις χείρες από το νόμο Κατρούγκαλου και δόθε. Εξήρεσε τις χείρες προνόμου Κατρούγκαλου, που αντί για 70% θα παίρνουν φόρους ζωής 35% από το ιδιωτικό τομέα και 25% του δημοσίου. Άρα δύο ταχύτητες, μία ανισότητα, χωρίς νομική και ηθική βάση. Και μαθαίνω ότι βεβαίως κάνουν και σύλλογο οι αποκλεισμένες πια, οι αδικημένες χείρες, για να διεκδικήσουν πολιτικά, τους είπα, όχι νομικά, να μην ξοδεύονται, πολιτικά την επέκταση των ευεργετικών ρυθμίσεων για τις χείρες μετά τον νόμο και για τις χείρες προνόμου Κατρούγκαλου. Δύο αδικίες σε δύο πολύ καλά μέτρα. Δύο πολύ καλά μέτρα, και το τετραγωσάρικο που διαβρύνθηκε και μεγαλύνθηκε, αλλά και για τις χείρες που είπε δεν θα πέφτουν κάτω από το 70% όταν περνάει τριετία από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου. Προσέθεσε κάποιος, είπε στον Πρωθυπουργό, να αποκλείσουμε τις χείρες προνόμου Κατρούγκαλου.
0: Τώρα, να ανοίγω μια παρένθεση στο θέμα των συντάξεων, γιατί έχουμε κάποια στοιχεία που, από την ΕΝΙΠΕΚ. Οι απολύσεις ξεπέρασαν τις προσλήψεις.
2: Είναι στοιχεία χθεσινά του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ.
0: Αυτό δεν συνιστά αύξηση και της ανεργίας.
2: Αυτό είναι οι αντιφάσεις και οι αντινομίες των στοιχείων που επικαλούνται. Για πρώτη φορά έχουμε Ιούλιο, ναι. Έχουμε Ιούλιο μήνα, που είναι, και διδάσκουμε στους φοιτητές μας, ότι είναι μήνας έντασης απασχόλησης, ναι. Δηλαδή τον Ιούλιο ή διατηρούν τους ίδιους ή προσλαμβάνουν οι εργοδότες του τουρισμού, της εστίασης. Έχουμε τρία στοιχεία τα οποία μας ανησυχούν για πρώτη φορά. Πρώτο, οι απολύσεις ξεπέρασαν τις προσλήψεις για το μήνα Ιούλιο. Δεύτερο, τις νέες προσλήψεις των 30 ημερών του Ιουλίου, οι 52% νέες προσλήψεις είναι 500, μερική απασχόληση, 52% θέσεις. Το ξαναλέω, σε κάθε 100 νεοδημιουργηθήσεις θέσεις, νέες θέσεις τον Ιούλιο, οι 52 ήταν μερική απασχόληση.
0: Το οποίο μετράει για θέση εργασίας, άρα μείωση της ανεργίας.
2: Το οποίο έτσι Και βεβαίως και το τρίτο στοιχείο, το οποίο επίσης προκύπτει από τα χθεσινά στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, τα οποία η κυβέρνηση δικαιολογημένα τα αποκρύπτει, δεν είναι να γράφεται και να λέγεται και κάτι. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι 4.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης το μήνα Ιούλιο γύρισαν σε μερικής απασχόλησης μετά από πίεση, παρότριση, πειθό του εργοδότη προς τον εργαζόμενο. Άρα λοιπόν έχουμε τρία στοιχεία που για Ιούλιο μας έχουν εκπλήξει, τα στοιχεία αυτά, και μας έχουν ανησυχήσει. Διότι επαλαμβάνω, Ιούλιος δίνει θέσεις, δεν αφαιρεί, κυρίως δίνει και θέσεις πλήρους απασχόλησης. Τώρα ξεπέρασαν τα ημερική απασχόληση την πλήρη. Και είναι στοιχεία τα οποία μας ανησυχούν.
1: Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο των στοιχείων που συζητάμε, δεν ξέρω πώς ακούγεται σε εσάς η προσωπική, όπως είπε, το τόνισε, το υπογράμμισε, άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, για μικρότερο χρόνο στο Ταμείο Ανεργίας, δηλαδή της τάξης των 2 μηνών, να υπάρξει αυτή η μία πρόταση, είναι δική του, να υπάρξει αυτή η ρύθμιση. Βέβαια, Υπουργός Εργασίας, κυρία Κεραμέως, κράτησε σαφείς αποστάσεις, είπε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι στα πλάνα.
2: Η πίεση, κυρία Κατσαμπέκη, είναι από το 2012, από το ΔΝΤΟΥ, να περιοριστεί στο δίμηνο, τότε στις διαπραγματεύσεις του δεύτερου μνημονιού. Το ΔΝΤΟΥ και οι άλλοι, οι τροϊκανοί, τότε είχαμε τρόικα, δεν είχαμε θεσμούς για να το χωνεύει μαλακότερα ή ποιότερα ο λαός.
0: Δεν είχε καμία διαφορά, απλά με το ονομασία έγινε.
2: Από τρόικα γίνανε θεσμοί. Εν πάση τόση τότε, Μάνο και Ελένη, είχαμε τρόικα. Το ΔΝΤΟΥ πίεζε να περάσουμε στη δίμηνη ή εξάμηνη επιδοτούμενη ανεργία. Δεν ξέρω αν ο κύριος Μαρινάκης ξέφυγε ή αυτό, αλλά και στους κόλπους της κυβέρνησης το ζούμε με τους εργαζόμενους ξενοδοχοϊπαγγελούς του τουρισμού, που εκεί έχουν μικρότερο διάστημα επιδοτούμενης ανεργίας. Δεν είναι ένα πεντάμινο. Και βεβαίως εκεί παρουπονούνται, έχετε πάρει και εσείς μηνύματα των απασχολουμένων εκεί στους κλάδους, διότι έχουν μικρότερο χρόνο επιδότησης ανεργίας και λιγότερο σε ποσό επίδομα ανεργίας. Υπό αυτή την έννοια παίζει στην κυβέρνηση κάποια τάση να περιοριστεί χρονικά η επιδοτούμενη ανεργία. Δεν ξέρω αν ήταν κάτι ή του ξέφυγε.
0: Ξέρετε τι φοβάμαι, κύριε καθηγητά, όταν ακούγεται κάτι τέτοιο και μετά διαψεύδεται στη λογική του, δεν είναι στο σχεδιασμό, προγραμματισμό κτλ. Νομίζω ότι είναι μία ανάρκη που μπαίνει για να μαζέψει τις αντιδράσεις.
2: Σας θυμίζω
0: έτσι το αισθάνομαι εγώ, δεν λέω ότι είναι έτσι, προς Θεού, έτσι μην το παρεξηγείτε.
2: Προχτές ο Υπουργός ανακοίνωσε κατά μισή μονάδα μείωση των εισφορών για το 2026. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Είπε όχι από το κυρίως κορμό της ασφάλισης, αλλά από την ανεργία. Από την εισφορά υπερανεργίας.
1: Ναι.
2: Άρα αν μειωθεί
0: η εισφορά υπερανεργίας, πώς...
2: Παίζει ένα σενάριο να μειωθούν οι πόροι από την, ό,τι πάει στη ΔΥΠΑ, στην ΑΠΗ, και να πούνε ότι τα χρήματα είναι λιγότερα, τα μοιράζουμε λιγότερους και για λιγότερο διάστημα. Επαναλαμβάνω, δέχομαι ότι εκλάθους υπόθηκε από τον κύριο Μαρινάκη αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τώρα, από εδώ και πέρα έχουμε ένα έτσι ισχυρό, θα έλεγα, κύμα συνταξιοδοτήσεων, έτσι.
2: Έχουμε το μεγαλύτερο, κυρία Κατσαμπέκη, οκτάμινο. Δεν υπάρχει οκτάμινο από ιδρύσεως ΕΦΚΑ, 1/1/17. Εμείς λέμε ακόμη και από τη μεταπολίτευση, διότι οι συνταξιοδοτήσεις στο τρέχον έτος θα ξεπεράσουν τις 220 με 225.000. Και δεν υπάρχει από χρόν λόγος για να φεύγουν μαζικά γυναίκες κυρίως. 7 στις 10 νέες αιτήσεις αφορούν γυναικείο πληθυσμό.
0: Άρα γυναίκες. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται?
2: Οι λόγοι είναι τρεις και έχουμε ενημερώσει και ξένα συντούτα ως επιστημονική οργάνωση, γιατί ενδιαφέρονται ως ΕΝΙΠΕΚ. Πρώτο, η δυνατότητα των συνταξιούχων να απασχολούνται αμέσως. Μας λένε κάνετε αίτηση, να κάνουμε αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά και αίτηση επανόδου αμέσως στην εργασία. Η δυνατότητα λοιπόν να επαναπασχολούνται χωρίς διακοπή της σύνταξης. Είναι η κεντρική τάση αυτή. Ήδη έχουμε το τελευταίο τρίχρονο από 25.000 απασχολούμενους συνταξιούχους το 23, έχουμε 300.000 και πάνω το 26.
1: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο είναι το ότι οι γυναίκες κυρίως δεν πείθονται από τις διαβεβαιώσεις της Υπουργού και άλλων κυβερνητικών στελεχών ότι δεν θα ενεργοποιηθεί η ρήτρα, Τσίπρα τη λέμε στη βιογραφία, ενημερώνουμε τους Έλληνες, η ρήτρα που λέει η ρήτρα του τρίτου μνημονίου, mm-hmm. που λέει ανατριετία από 1/1/27 και μέχρι το 2060 τα όρια ηλικίας θα αυξάνονται ανάλογα με το αν έχει αυξηθεί την παρελθούσα τριετία το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού. Έτσι λοιπόν υπάρχει ρήτρα, είμαστε από τις 10 χώρες στον πλανήτη που όπως και η Γερμανία, γι' αυτό έφαγε τα μούτρα του ο Μέτς προχθές, είναι οι γυναίκες κυρίως και οι νέοι, επειδή ψήφισε καταρχήν και θα ψηφίσει την άλλη εβδομάδα νομοσχέδιο που οι σημερινοί 35 Γερμανίδες και Γερμανοί θα πάνε στα 70 και 72 τους, εκεί δυστυχώς ψήφισαν το ΑΔΕΦ λόγω του ασφαλιστικού το οποίο εισηγήθηκε ο Μέρς με σκληρή παραδοχή και βεβαίως σκληρή τεκμηρίωση. Και βεβαίως το ότι η τρίτη αιτία που φεύγουν μαζικά είναι ο νέος τρόπος υπολογισμού της τάξης που σας αφορά και αφορά όλους τους νέους ασφαλισμένους που μας ακούν και ξέρω σας ακούν και πολλοί νέοι. Ο νέος τρόπος που καθιερώθηκε με αυτός ο κυριότερος λόγος που διώχνει γρηγορότερα τους ασφαλισμένους στη σύνταξη. Ο νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης που οδηγεί σε κατά 30% μειωμένη σύνταξη σε σχέση με αυτούς που φεύγουν πρώτου νόμου Κατρούγκαλου. Γιατί? Διότι ενώ μέχρι τον νόμο Κατρούγκαλου φεύγανε στη σύνταξη και παίρνανε το μέσο μισθό της καλύτερης πενταετίας των μισθών, αυτό καταργήθηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου και καθιερώθηκε ότι για το σύνταξη θα μετρούν οι μισθοί όλου του εργασιακού βίου. Έτσι λοιπόν θα μπουν και οι μικροί μισθοί και λίγο οι ανώτεροι μισθοί και οι τελικοί μισθοί. Mm-hmm. Αλλά στους πατεράδες μας και στους μεγαλύτερους λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεγάλοι μισθοί. Αυτό οδηγεί και εσάς σας αφορά και εσάς σας αφορά, αλλά και τους περισσότερους νέους που μας ακούν τώρα, ότι όλες τις συντάξεις μετά το 28-30, γιατί λέω μετά το 28-30, διότι οι μισθοί λέει θα υπολογίζονται όλοι από τότε που μπήκαμε στο ευρώ, από το 2002. Άρα οι γενιές που θα φεύγουν από το 28-30 που θα έχουν 25 και 30 χρόνια συντάξιμα και θα αρχίζουν να βγαίνουν στη σύνταξη θα παίρνουν κατά 30% τουλάχιστον λόγω της πολιτικής μισθών τουλάχιστον μικρότερη σύνταξη από ό,τι πήρε ο πατέρας τους, η μάνα τους, ο μεγαλύτερος αδελφός που βγήκανε με την καλύτερη πενταετία μισθών.
1: Ναι, λογικό είναι. Κύριε Μητρόπουλε, στα γενικά τα όρια συνταξιοδότησης στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί το τελευταίο?
2: Έχουμε τα μεγαλύτερα γενικά. Και επειδή καταργήσαμε με το τρίτο μνημόνιο και όλες τις πρόορες συνταξιοδότησεις, γυναίκες με παιδιά, γυναίκες με ανηλικά παιδιά, γυναίκες με πολλά παιδιά, γυναίκες με ασθενούντα παιδιά, υπήρχαν πολλές κατηγορίες πρόωρων συνταξιοδότησεων. Ή άντρες γυναίκες στα βαρέα, γυναίκες τρίτεκνες, άντρες τρίτεκνοι, γονείς πολύτεκνοι. Όλοι αυτοί είχαν τις λεγόμενες πρόορες συνταξιοδότησεις, οι οποίες καταργήθηκαν με το τρίτο μνημόνιο και από 1/1/22 κατά μετάθεση χρονικά, από 1/1/23 δεν ισχύουν οι πρόορες συνταξιοδότησεις. Έτσι ερμηνεύοντας και την δημογραφική κατάρρευση και την κατάρρευση των γεννήσεων που το 2026 σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που εμείς επεξεργαζόμαστε ως ΕΝΙΠΕΚ θα είναι το χειρότερο έτος από πλευράς γεννήσεων από συστάσεως του ελληνικού κράτους ή από το 1932 από τότε μετράμε γεννήσεις με επιστημονικά κριτήρια, θα είναι το χειρότερο έτος το 26, θα πέσουμε κάτω από τις 65.000 γεννήσεις με υπερδιπλάσιους θανάτους. Η κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων κατά τη δική μας επιστημονική ερμηνεία του δημογραφικού, επηρέασε τις Ελληνίδες, τις γυναίκες γενικώς, διότι είναι και μη Ελληνίδες εδώ στην πατρίδα μας που δραστηριοποιούνται, δουλεύουν και βεβαίως και συνεξιοτούνται, οδήγησε στο να τεκνοποιούν όσο νωρίτερα που είχαν τις πρόορες συνταξιότητες.
0: Μάλιστα. Τώρα,
2: άρα αυτό οι πολιτικοί που λένε τώρα όλα αυτά, και αν δείτε τα στοιχεία τα οποία και εμείς έχουμε αναδείξει, η δεκαετία, η περίοδος από το 2011 έως το 2025 είναι η χειρότερη περίοδος για γεννήσεις και πληθυσμιακή κατάρρευση στην ιστορία του έθνους. Ναι. Τα μνημόνια, οι περικοπές, η κατάργηση οικογενειακών επιδομάτων, δώρων, οικονομική αυτή κακουχία που έπιασε τα νοικοκυριά και κυρίως τις οικογένειες που τεκνοποιούσαν περισσότερο, επηρέασε όλο αυτό το συνταξιοδοτικό, το οικονομικό, το μισθολογικό, επηρέασε τις γεννήσεις κατά κύριο λόγο. Παρά τις διαφορετικές ερμηνείες, βγαίνουν δυστυχώς οι επιστήμονες, δημολόγοι και δημογράφοι και λένε ότι η ψυχολογία φταίει, η αστικοποίηση της Ελληνίδας, το θεωρώ ανοησίες και δεν κριτικάρω εύκολα, αλλά κυρίως η πολιτική επί μισθών, επί οικογένειας, επί ενίευσης ότι τέκνων, πολυτέκνων, η επιδοματική πολιτική και όχι η σταθερή πολιτική οδήγησε στην κατάρρευση των γεννήσεων και δυστυχώς σε αυτή την κοιτισμιακή συρρήκνωση της χώρας που ακόμη και ο Elon Musk νομίζω ακόμη έχει στο ιστοσελίδα του ότι η Ελλάδα είναι πρότυπο πρωτοφανούς πληθυσμιακής κατάρρευσης και μας έχει μεταξύ των 5 χωρών με το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Ναι, το ασφαλιστικό σύστημα δεν κινδυνεύει πάντως, κύριε Μητρόπουλε, προς το παρόν τουλάχιστον.
2: Το ασφαλιστικό, με δεδομένο ότι σήμερα έχουμε 1,66 εργαζόμενους να συντηρούν ένα συνταξιούχο, αν αυτό πέσει κι άλλο, διότι μετά τη μεταπολίτευση είχαμε 3 εργαζόμενους να συντηρούν ένα συνταξιούχο. Και με τι μισθό και με πλήρη απασχόληση. Έχουμε τη μερική απασχόληση που από 6% 7 προμνημονίων έχει εκτιναχθεί στο 21%. Άρα δεν είναι μόνο που ότι μειώθηκαν οι εργαζόμενοι που συντηρούν τους συνταξιούχους, αλλά μειώθηκε και ο όγκος του εισοδήματος που συντηρεί συνταξιούχους. Διότι μάνο και λένε, όταν προστίθενται 700.000 μερικού απασχολούμενοι με 500-600 και όχι με πλήρη απασχόληση, αυτοί στέλνουν λιγότερες εισφορές στον ΕΦΚΑ. Άρα λοιπόν, όχι μόνο η αναλογία συνταξιούχοι εργαζόμενοι που έχει μειωθεί, επαναλαμβάνω, 3 εργαζόμενοι, ένα συνταξιούχο στη μεταπολίτευση, 1,5 εργαζόμενο, ένα συνταξιούχο σήμερα, αν αυτό πάει στο 1-1, τελείωσε το ασφαλιστικό. Αν πάει στο 1-1, ποια σύνταξη, σε ποιους, για πόσο χρόνο, για ποια περίοδο. Γι' αυτό ετοιμάζονται οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη να στείλουν το λογαριασμό του δημογραφικού, ενώ το κόστος στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους, είτε αυξάνοντας τα όρια ηλικίας είτε μειώνοντας τις συντάξεις.
0: Λοιπόν, έχουν έρθει και ερωτήματα, κύριε καθηγητά, αλλά θα
2: απαντάω σε όλα μαζί σας και πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Θα σας παρακαλούσαμε, επειδή σε πολύ λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας έχουμε και αμέσως μετά το δελτίο για να απαντήσουμε.
1: Ωραία, ναι, ωραία, για να έχουμε το χρόνο να κάνουμε τις ερωτήσεις.
0: Για να κάνουμε και τις ερωτήσεις.
2: Θα περιμένω. Ναι.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο,
1: θα
0: επανέλθουμε μετά το δελτίο, γιατί έχουν έρθει και κάποια ερωτήματα. Το θέμα του ασφαλιστικού και του πόσο κινδυνεύει είναι ένα ζήτημα τώρα, έτσι.
1: 1,6 για έναν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ήτανε 3 εργαζόμενοι για ένα.
0: Την αναλογία, ρε παιδί μου, ο κόσμος μπορεί να μην μπορεί να την καταλάβει.
1: Είναι χαρακτηριστικό πάντως αυτό, Μανώλη, έτσι.
0: Ναι, χαρακτηριστικό είναι και πολύ. Την αναλογία ο κόσμος μπορεί να μην μπορεί να την καταλάβει κιόλας. Το θέμα είναι τι γίνεται σε αυτή τη. Δηλαδή, εάν αυτό συνεχίσει να μειώνεται και η υπογεννητικότητα και όλα αυτά, τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, καλά το συζητάμε μεταξύ μας. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Ναι, είδες, είπε ο κύριος Μητρόπουλος ότι
3: η ώρα είναι 10. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πεινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Έχουν και προβληματική επικοινωνία μεταξύ τους, τότε αν είναι μονοταμιακή ασφάλιστή του, πράγματι είναι ένα πρόβλημα. Θεωρώ ότι εμπλέκονται πέραν του ενός ταμεία που εκεί δεν έχουν συνοηθεί. Αν δεν υπάρχει επιμέλεια στο φάκελο και λείπουν στοιχεία, τότε κακώς έχει καθυστερήσει η προκαταβολή, η χορήγηση προκαταβολής ή η έκδοση και οριστικής απόφασης σύνταξης. Κακώς. Αν το Μάρτιο υπευλήθη η αίτηση και έχουμε τώρα Σεπτέμβριο, άλλα μας λέει η διοίκηση του ΕΦΚΑ, για άλλα επέρατε η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας, θα το ψάξουμε αυτό.
1: Η χρόνη...
2: Αλλά θεωρώ ότι είναι διαδοχική ασφάλιση, mm-hmm. μπορεί να είναι πέρα από ένα ταμείο, κακώς και εδώ καθυστερούν, αλλά στις διαδοχικές ασφαλίσεις, στις διαδοχικές συντάξεις, στις λεγόμενες διεθνείς όπου εμπλέκεται και λίγο Γερμανία και λίγο Αλβανία και λίγο Σοβιετική, πρώην Σοβιετική Ένωση κλπ. Και ασφάλιση Ελλάδα, εκεί είναι αραμπάς. Mm-hmm. Πάνε με διαδικασία, ενώ έχουν γίνει βήματα στην ψηφιοποίηση, έχουν γίνει βήματα στην επιτάχυνση, πάει καλά η χορήγηση, η επίσπευση, ενώ όπου έχουμε διαδοχικές ασφαλίσεις, συντάξεις με πλείωνα ταμεία ή οι εθνείς συντάξεις, τότε εκεί είναι δύσκολο ακόμα, δεν έχουν γίνει βήματα και στενοχωρούμε τα και εμείς οι επιστήμονες που παρακολουθούμε το φαινόμενο.
1: Από την εμπειρία σας, οι χρόνοι ποιοι είναι, αν πρόκειται για διαδοχική?
2: Το δημόσιο, κυρία Κατζαμπέκη, αφού προχτές και η Real την Κυριακή έγραφε ότι πάνε σε ένα μήνα, πάνε να καταργήσουν την προκαταβολή, επειδή το Γενικό Λογιστήριο για Δημοσίους Υπαλλήλους όλων των κατηγοριών εκδίδει σε ένα μήνα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό μας λένε, αυτό γράφουν επισήμως, δηλαδή επίσημα το λένε, και εμείς το βλέπουμε ότι το Γενικό Λογιστήριο σε ένα μήνα, στις 32 μέρες από αιτήσεως, πέφτει ή ολόκληρη σύνταξη ή προκαταβολή. Όπου είναι ένα ταμείο και εκεί στο ΙΚΑ, στον ΕΦΚΑ εννοώ κλπ. Αλλά όπου έχουμε διαδοχική ασφάλιση, που έτσι θα είναι του αγαπητού ακροατή, ή διεθνείς συντάξεις, αν μπλέκονται δύο χώρες και η πατρίδα μας ή και περισσότερες, γιατί κάποιος δούλεψε 10 χρόνια στην πατρίδα, έφυγε για Αυστραλία, ξανά γύρισε, πήγε για λίγο Γερμανία και μας ήρθε προχθές, που έχουν τρεις χώρες πρέπει να συνοηθούν. Θα καθυστερήσει πάνω από 3 χρόνια, δυστυχώς προσθέτω εγώ, δυστυχώς.
1: Μάλιστα, 63 ετών, παλιά ασφαλισμένη, έχει πάρει μειωμένη διαδοχική σύνταξη από το 2015. Στην απόφαση έχουν αφαιρέσει 1.590 ημέρες ασφάλισης ΤΕΒΕ λόγω παράλληλης ασφάλισης. Ωστόσο, έχει πληρώσει πλασματικό χρόνο 700 ημέρες. Έκανε αίτηση για προσμέτρηση ημερών εργασίας πριν τη σύνταξη. Η αίτηση έγινε 29/5/2026. Τι να περιμένει?
2: Να περιμένει, αν έχει παράλληλη ασφάλιση πρώτου 16 και διανύθηκε όλη η παράλληλη ασφάλιση πρώτου 16, μια επίσης κακή διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, αυτή η παράλληλη ασφάλιση προ νόμου Κατρούγκαλου προ 12 Μαΐου του 16 απορρίπτονται οι αιτήσεις, διότι δεν οδηγούν σε προσάρτηση σύνταξης, επειδή ο χρόνος δεν μετράει. Μετράει μόνο αν ο χρόνος είναι τόσος, πάνω από 16 χρόνια, που οδηγούν σε νέα σύνταξη, σε δεύτερη σύνταξη. Αλλά αν έχει δουλέψει ο ασφαλισμένος 15 χρόνια και λιγότερα και είναι όλα τα χρόνια αυτά προ νόμου Κατρούγκαλου, ο νόμος αυτός έφαγε μεγάλο κομμάτι της σύνταξης από την παράλληλη ασφάλιση, πάνω από 200.000 ασφαλισμένους που κάνουν αιτήσεις για να προσαυξηθεί η σύνταξή τους, δεν ξέρουν αυτή την καταστροφική διάταξη η οποία ισχύει και χαρά του ΕΦΚΑ την εφαρμόζει, διότι ωφελείται το τμήμα της σύνταξης που έπρεπε να δώσει συνταξίχους και πατώντας το συγκεκριμένο νόμο δεν δίνει την προσάυξηση, παρά το ότι κατευλήθησαν εισφορές και για πολύ χρόνο. Και εδώ γίνεται, κάνουμε προσπάθεια να ακυρώσουμε αυτή την απαράδεκτη διάταξη, που επαλαμβάνω, από 200.000 ασφαλισμένους που δούλεψαν πέραν από αυτό που πήραν τη σύνταξη και με παράλληλη ασφάλιση αρκετό καιρό, για αυτούς λέει ο νόμος ο συγκεκριμένος, τον οποίο εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση σχολαστικά, ότι δεν πρέπει να πάρουν προσάυξηση. Ίσως της αγαπητής κυρίας ακροάτριας το θέμα να εμπίπτει σε αυτό που μόλις εξήγησα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε άλλη ερώτηση?
1: Όχι, από ό,τι βλέπω όχι.
0: Έχω.
1: Α.
0: Ο Μάρκος από την Ελβετία. Ζωλή με την πεθερά μου, δεν δικαιούμαι βαρέ αν φυγεί να.
2: Μα Μάλιστα, μάλιστα, ωραία, το πάει καλά, ωραία. Το καλησπέριζουμε τον κύριο Μάρκο. Μάρκο, οι βαριές και επικίνδυνες εργασίες οδηγούν σε καλύτερο αποτέλεσμα συνταξιοδοτικό παρά το ότι τώρα και κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις που ίσχυαν για αυτή την κατηγορία των εργαζομένων έχουν και αυτές καταργηθεί οι περισσότερες. Παλιότερα οι ενταγμένοι στα βαρέα και αντιγυνά, γυναίκες κυρίως, αλλά και άντρες βγαίνανε σε νωρίτερη ηλικία. Όλα αυτά με το νόμο του 15 σχεδόν καταργήθηκαν, όπως μαζί και όλες οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις με βάση την ανηλικότητα ή τον αριθμό των τέκνων.
0: Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πού είναι? Να το. Είστε το payroll του Μαξίμου. Γιουσουφάκια του Κυριάκου. Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα.
0: Φάνηκε. Άχι.
1: Μας βγήκε.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Το κρύβαμε τόσο.
0: Δηλαδή πόσο καιρό να το κρύψεις.
1: Βγήκε τώρα.
0: Καλά.
1: Εντάξει,
0: εγώ λέει δεν έχω αυταπάτες. Α ναι, Μάρκο μου είδες, πήρες απάντηση. Τι να συζητάμε τώρα. Λοιπόν.
1: Δεν έχει αυταπάτες λέει.
0: Ναι.
1: Όποιος και να έρθει στην εξουσία, η ζωή μου δεν θα
0: πώς
1: αλλάξει.
0: Πώς το κατάλαβε, πώς το κατάλαβε ο κύριος Κώστας. Πιστεύεις.
1: Ότι. Πουλάμε ένα γράμμα.
0: Α, μαντεψιά. Όχι, πρέπει να φάνηκε κάπως, δεν γίνεται. Όχι, ρε παιδί. Δεν πέρασε τα 6-0-5 ο Εμμανουήλ Καραλής. Τα πέρασε ο Ντουμπλάτης βέβαια και κάνει και πλακίτσα. Δώρα, εντάξει, λογικό είναι. Λογικό είναι. Καλησπέρα, λέει στα παιδιά. Πήγα σήμερα να ρωτήσω μια αντιπροσωπεία για να αγοράσω μηχανάκι καινούριο και τους λέω αν έρθω αύριο με κάτι χαρτιά που θέλανε πότε θα παραλάβω. Και ακούστε τι μου είπε ο άνθρωπος, δεν εξαρτάται πολύ από εμάς γιατί το Υπουργείο δεν έχει πινακίδες. Ενώ λέτε στο τερέν, ναι, είναι γνωστό αυτό κύριε Δημήτρη, συγγνώμη, ναι, τώρα το διάβασα. Το υλικό που βάζουμε στο δεν έχουν τσίγκο. Έχουν έλλειψη. Τώρα το κάτι ξέρω γιατί σημαίνει αυτό το καλοκαίρι. Περιμένουν λίγο ποιος θα κερδίσει το διαγωνισμό για να αναλάβει την κατασκευή τους. Έχουν αγοράσει κόσμος οχήματα και δεν μπορούν να τα παραλάβουν. Α, ρωτήσουμε. Απόψε όχι, αλλά έχουν ένα θέμα πάντως, το ξέρω, μια εβδομάδα.
1: Ναι, μια έλλειψη. Όχι, ναι. Μέσα στο καλοκαίρι ήταν έντονο το πρόβλημα, ειδικά στα μηχανάκια.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχουν ψηφιοποιηθεί πλήρως τώρα όλα αυτά, εγώ δεν έχω καταλάβει. Και
0: πινακίδα.
1: Γιατί είμαστε στην φάση.
0: Γιατί κυκλοφορούν χωρίς
1: πινακίδες. Ή αυτό που ουσιαστικά γίνεται στην. Ουσιαστικά γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης να υπάρχει μία πινακίδα και να μεταφέρεται στο νέο όχημα που θα αγοράσεις. Δηλαδή ο κάθε ένας έχει μία πινακίδα.
0: Ναι.
1: Αυτή έχει στο βίο του. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις αριθμό.
0: Που γίνεται
1: αγοράζοντας. Σε άλλες χώρες.
0: Ναι, μόνο εντάξει, σε άλλες χώρες τώρα είναι υπανάπτυκτες. Έχουν αυτή η ψηφιακή διακυβέρνηση 2-0. Τι ώρα περνάμε για την πληρωμή.
1: Να το κανονίσουμε.
0: Εντάξει.
1: Είναι, να οργανωθούμε.
0: Έχουμε τώρα υπογεννητικότητα, συντάξεις, ασφαλιστικό. Όλα αυτά είναι θέματα προς συζήτηση. Και από τους ακροάτες, έτσι. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Για να δούμε, θα καταφέρει ο Μανώλο να περάσει. Έχει 18 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει τη δεύτερη του προσπάθεια. Λοιπόν, 10 τώρα, εντάξει, ξεκίνησε, παίρνει φόρα, οπότε σταματάει να μετράει και ο χρόνος. Και για να δούμε. Ούτε τη δεύτερη, δεν το. Όπα! Θα μπορούσε να έχει χτυπήσει τώρα εδώ. Γιατί έκανε άσχημο πέσιμο. Μάλιστα. Εντάξει. Είδα, ίσως δεν είναι η βραδιά του. Να μην φοβάται, λέει ο κύριος Μητρόπουλος, για την αναλογία εργαζομένων στο αξιούχνο. Έρχονται τα ρομπότ του Elon Musk. Σε λίγα χρόνια δεν θα δουλεύει κανείς. Καλό. Δεν ξέρω, εσείς πώς το βλέπετε. Καλό. Δεν ξέρω. Καλησπέρα, το είπαμε για την Κωνσταντζα, ωραία. Ακούω λέει να λέγεται πόσες έσωσε άραγε ο Μαζονέκης με το θάνατό του. Κανέναν, νομίζω. Όσους και όσες έσωσαν οι καμένοι του ματιού μέχρι σήμερα, όσους και όσες έσωσαν τα θύματα στα Τέμπη μέχρι σήμερα. Ως πότε πια χωρίς κανένας είδους πρόνοια, σε κανένα επίπεδο, κυρία Έφη. Κάτι λέει εδώ για σένα τώρα, ότι θες λέει να γίνεις expert στα ποδοσφαιρικά δρόμενα.
1: Ναι, είχα εκφράσει αυτή την επιθυμία. Ναι. Ένα στόχος είναι. Θα με προπονήσει ο κύριος Σταυρακάκης.
0: Α, εντάξει. Άμα είναι, ωραία.
1: Ναι.
0: Σώθηκες.
1: Πρόσεχε, είναι έξω.
0: Το ξέρω, αλλά δεν
1: είναι. Απλά σημαίνει, το λέω. Δεν το έξω,
0: κοίτα, είναι πολύ καλός δημοσιογράφος. Δεν ξέρω, είναι καλός προπονητής. Δεν πάω, δεν το ξέρω. Η σύντροφος λέει είναι ιδιώτης χειρουργός με ευθύρας γυναικολόγος. Συνεργάζεται μόνο με τις τρεις μεγάλες γυναικολογικές χειρουργικές μονάδες. Και ένα ιδιωτικό πολυνοσοκομείο. Τις έχουν κάνει πολλές φορές πρόταση να κάνει επεμβάσεις παντός είδους σε κάποιες κλινικές. Έχει επανειλημμένως αρνηθεί. Κυρίως διότι το πρωτόκολλο σε μια δύσκολη περίπτωση αναφέρει μεταφορά σε δημόσιο νοσοκομείο. Εάν η κλινική του ιδιωτικού νοσοκομείου δεν έχει μονάδα εντατικής θεραπείας, άσχετα αν υπάρξει κρεβάτι στη δύσκολη περίπτωση ή όχι, μην δείχνετε καμία εμπιστοσύνη ούτε καν για ράματα. Να ρωτάτε λίγο για το πρωτόκολλο. Αν το πρωτόκολλο σε μια δύσκολη απαιτεί διακομιδή, πάει να πει σε δημόσιο νοσοκομείο, πάει να πει ότι κανείς δεν είναι εκπαιδευμένος για κάτι πολύ δύσκολο. Όταν πας τώρα, τι να τους πεις, παιδιά, ποιο είναι το πρωτόκολλο σε μια δύσκολη στιγμή. Μεταξύ μας, όταν πας, δεν θες και να ξέρεις. Σκέφτομαι.
1: Λοιπόν, τώρα για τις πινακίδες, λέει ο Ιωσήφ από την Αριζόνα ότι στην Αμερική, όταν αγοράζεις αυτοκίνητο από την προσωπία, σου δίνουν μια χάρτινη πινακίδα, η οποία συνήθως ισχύει για 90 ημέρες και η κανονική έρχεται σπίτι με το ταχυδρομείο. Λέει, ξέρω, τρελά πράγματα είναι αυτά. Και ο Κωστής από τη Ρουμανία, αν πουλήσεις ένα αυτοκίνητο, αν θες κρατάς το νούμερο για το επόμενο αμάξι, το δίνεις μαζί με το αμάξι.
0: Όσους και όσους έσωσαν οι καμένοι του ματιού μέχρι σήμερα, όσους και όσες έσωσαν τα θύματα στα Τέμπη μέχρι σήμερα. Ως πότε πια χωρίς κανένας είδους πρόνοια, σε κανένα επίπεδο, κυρία Έφη. Κάτι λέει εδώ για σένα τώρα, ότι θες λέει να γίνεις expert στα ποδοσφαιρικά δρόμενα.
1: Ναι, είχα εκφράσει αυτή την επιθυμία. Ένα στόχος είναι. Θα με προπονήσει ο κύριος Σταυρακάκης.
0: Α, εντάξει. Άμα είναι, ωραία. Ναι. Σώθηκες.
1: Πρόσεχε, είναι έξω.
0: Το ξέρω, αλλά δεν είναι.
1: Απλά το λέω.
0: Κοίτα, είναι πολύ καλός δημοσιογράφος. Δεν ξέρω, είναι καλός προπονητής. Δεν πάω, δεν το ξέρω. Η σύντροφος λέει είναι ιδιώτης χειρουργός με αυτήρας γυναικολόγος. Συνεργάζεται μόνο με τις τρεις μεγάλες γυναικολογικές χειρουργικές μονάδες. Και ένα ιδιωτικό πολυνοσοκομείο. Τις έχουν κάνει πολλές φορές πρόταση να κάνει επεμβάσεις παντός είδους σε κάποιες κλινικές. Έχει επανειλημμένως αρνηθεί. Κυρίως διότι το πρωτόκολλο σε μια δύσκολη περίπτωση αναφέρει μεταφορά σε δημόσιο νοσοκομείο. Εάν η κλινική του ιδιωτικού νοσοκομείου δεν έχει μονάδα εντατικής θεραπείας, άσχετα αν υπάρξει κρεβάτι στη δύσκολη περίπτωση ή όχι, μην δείχνετε καμία εμπιστοσύνη ούτε καν για ράματα. Να ρωτάτε λίγο για το πρωτόκολλο. Αν το πρωτόκολλο σε μια δύσκολη απαιτεί διακομιδή, πάει να πει σε δημόσιο νοσοκομείο, πάει να πει ότι κανείς δεν είναι εκπαιδευμένος για κάτι πολύ δύσκολο. Όταν πας τώρα, τι να τους πεις, παιδιά, ποιο είναι το πρωτόκολλο σε μια δύσκολη στιγμή. Μεταξύ μας, όταν πας, δεν θες και να ξέρεις. Σκέφτομαι.
1: Λοιπόν, τώρα για τις πινακίδες, λέει ο Ιωσήφ από την Αριζόνα ότι στην Αμερική, όταν αγοράζεις αυτοκίνητο από την προσωπία, σου δίνουν μια χάρτινη πινακίδα, η οποία συνήθως ισχύει για 90 ημέρες και η κανονική έρχεται σπίτι με το ταχυδρομείο. Λέει, ξέρω, τρελά πράγματα είναι αυτά. Και ο Κωστής από τη Ρουμανία, αν πουλήσεις ένα αυτοκίνητο, αν θες κρατάς το νούμερο.

0: ιδιώτης χειρουργός με αυτήρας γυναικολόγος. Συνεργάζεται μόνο με τις τρεις μεγάλες γυναικολογικές χειρουργικές μονάδες και ένα ιδιωτικό πολυνοσοκομείο. Τις έχουν κάνει πολλές φορές πρόταση να κάνει επεμβάσεις παντός είδους σε κάποιες κλινικές. Έχει επανειλημμένως αρνηθεί. Κυρίως διότι το πρωτόκολλο σε μια δύσκολη περίπτωση αναφέρει μεταφορά σε δημόσιο νοσοκομείο. Εάν η κλινική του ιδιωτικού νοσοκομείου δεν έχει μονάδα εντατικής θεραπείας, άσχετα αν υπάρξει κρεβάτι στη δύσκολη περίπτωση ή όχι, μη δείχνεται καμία εμπιστοσύνη ούτε καν για ράματα. Να ρωτάτε λίγο για το πρωτόκολλο. Αν το πρωτόκολλο σε μια δύσκολη απαιτεί διακομιδή, πάει να πει σε δημόσιο νοσοκομείο, πάει να πει ότι κανείς δεν είναι εκπαιδευμένος για κάτι πολύ δύσκολο. Είπα, όταν πας τώρα, τι να τους πεις, παιδιά, ποιο είναι το πρωτόκολλο σε μια δύσκολη στιγμή. Να, μεταξύ μας, όταν πας, δεν θες και να ξέρεις. Σκέφτομαι.
1: Λοιπόν, τώρα για τις πινακίδες, λέει ο Ιωσήφ από την Αριζόνα ότι στην Αμερική, όταν αγοράζεις αυτοκίνητο από την προσωπία, σου δίνουν μια χάρτινη πινακίδα, η οποία συνήθως ισχύει για 90 ημέρες και η κανονική έρχεται σπίτι με το ταχυδρομείο. Λέει, ξέρω, τρελά πράγματα είναι αυτά. Και ο Κωστής από τη Ρουμανία, αν πουλήσεις ένα αυτοκίνητο, αν θες κρατάς το νούμερο για το επόμενο αμάξι, το δίνεις μαζί με το αμάξι, ακόμη με 20,30 ευρώ έξτρα, διαλέγεις ποιο νούμερο και τι γράμματα θα βάλεις.
0: Νομίζω ότι και εδώ υπάρχει κάτι αντίστοιχο, να πληρώνοντας να βάζεις για τα, τουλάχιστον για τα γράμματα, δεν ξέρω, κάτι υπάρχει, αλλά νομίζω ότι είναι πιο ακριβό, για να είμαι ειλικρινής. Δεν το έχω ψάξει κιόλας, δεν με έχει απασχολήσει.
1: Ναι, νομίζω δηλαδή, πως.
0: Τώρα, στην Αμερική έχει και κάτι πινακίδες που έχει, δεν είναι, είναι ένα όνομα, είναι μια κάτι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Που το, είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά και εδώ, τι έχεις δει εδώ. Πινακίδες, σου έγραφε βλάκας. Λέμε τώρα, καλά δεν θα έγραφε. Κάτι άλλο θα έγραφε πιο, ναι, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Κύριε Βαγγέλη, τον έχουμε κλείσει τώρα τον κύριο Μητρόπουλο και αυτό που λέτε δεν ισχύει εδώ μεταξύ. Δεν συνέβη ποτέ αυτό. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως. Μην τρελαθούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει και κάποια άλλα μηνύματα, έτσι, ερωτήματα εδώ.
0: Ναι, ο Κώστας, περίμενε.
1: Θα πρότεινα να τα κρατήσουμε αυτά τα μηνύματα, γιατί σύντομα θα ξαναβγάλουμε και τον κύριο Μητρόπουλο για να έχουμε απαντήσεις.
0: Κάτσε, γιατί βρήκα τώρα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Όπα, περίμενε. Πού είναι το μήνυμα αυτό το ωραίο?
1: Μονολογείς τόση ώρα, το έχεις καταλάβει, έτσι. Ωραία, εντάξει. Δεν σε διακόπτω.
0: Όχι. Να το. Μπράβο, κάτσε να το τσεκάρω, να είμαστε σίγουροι. 703 μάλιστα. Ο Κώστας που μας λέει ότι είμαστε τα Γιουσουφάκια του Μαξίμου. Κάτι λέγεται. Στις 9 και 10 έστειλε μήνυμα, δεν έχει εκπομπή σήμερα. Δηλαδή στις 9 και 10 ανησυχούσε για το αν έχουν εκπομπή τα Γιουσουφάκια που είναι στο payroll του Κυριάκου.
1: Ναι.
0: Και μία ώρα μετά είπε τώρα που έχουν εκπομπή, ας το στείλω.
1: Εν τω μεταξύ ο Μάρκος, ο διεκδικητής.
0: Καλά δεν έκανα που μονολογούσα.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Λέει, με πρόλαβε ο προηγούμενος. Εγώ ήθελα να σας αποκαλέσω Γιουσουφάκια του Τσίπρα. Εννοείται, σας πειράζω, σε ευχαριστώ και τα λοιπά για την αντικειμενική στάση.
0: Το φέση δηλαδή το φορά μου ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Είναι ωραίο το φέση, μια χαρά.
0: Εξαρτάται. Ποιος το φοράει, σε ποιον το βάζεις. Ναι. Έχουμε αλλάξει, λέει, προπονητή στα αθλητικά. Εντάξει, το Βοντορίτη. Πρέπει να φυσάει πολύ. Στο Καβόντορο δεν εξηγείται διαφορετικά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Νωρίς ο Φόρτσα Παοκάρα λέει: δεν υπάρχει αγαπητός υπουργός από τον Παύλο Μαρινάκη, ο Τσίπρας στον εμφύλιο. Από μένα θα πήγαινε. Είχε γράψει παλιά. Ο Λεοφιλής λέει: αυτοδημιούργητο εξέφρασε την άποψη ότι το Ταμείο Ενεργείας δεν πρέπει να διαρκεί πάνω από 2 μήνες, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή για να μην βρίσκει. Θέλοντας να συμβάλλουμε στην ίδια κατηγορία των ρηξικέλευθων προτάσεων, προτείνουμε ο μισθός του βουλευτή να είναι 950 ευρώ, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να ζήσει με τον κατώτατο μισθό και να μην μπορεί. Mm. Ωραίο.
1: Yeah.
0: Στο κάτω-κάτω λέει: μπορούμε και εμείς να γίνουμε. Το έχει τραγουδήσει ο Μιλιώκας. Δεν το λέω.
1: Λοιπόν,
0: δεν έχει εκπομπή. Διοργανώνονται μπάντζι πέφτω συνεφακισμοί στο Κολωνάκι. Έχει μύθι ασφάλεια τη μέσα έκπληξη. Πήκο απίκο, έλα, πες.

0: Όχι, όχι.
1: Το σκίτσο του που πάνω το έχεις δει.
0: Ναι, ναι, αυτό πήγα να πω. Αλλά πες το όμως,
1: όχι,
0: και όχι, το περιγράφεις καλύτερα.
1: Όχι, όχι, πες, εσύ θα το πεις. Εσύ διάλεξε τραγούδι σήμερα, εσύ θα το πεις.
0: Τα σκίτσα του πάνω.
1: Αχ, πώς είσαι υπολογιστή, δεν βλέπω.
0: Τα περιγράφεις πολύ, πολύ καλύτερα από μένα.
1: Να, το έσβησε, κοίτα, δεν έχω υπολογιστή.
0: Τα περιγράφει πολύ καλύτερα.
1: Διάβασε το σκίτσο, κοίτα, δεν
0: λοιπόν, ο Πάνος έχει εμπνευστεί για το σκίτσο του από την έναρξη των μαθημάτων σήμερα. Ξεκίνησαν τα σχολεία. Καλή σχολική χρονιά για τα παιδάκια και για τους γονείς βεβαίως, με τις νέες υποχρεώσεις. Έχει λοιπόν φτιάξει μια σχολική αίθουσα με τη δασκάλα, με τα παιδάκια, όλα αυτά. Γράφει ο τίτλος του σκίτσου, είναι «Επιστροφή στα Θρανία». Και ρωτάει το ένα παιδάκι, είναι πίσω-πίσω στα καθίσματα. Ρωτάει το ένα παιδάκι, το άλλο, κρατάνε τα βιβλία στα χέρια. Και ρωτάει, μήπως ξέρεις που είναι το on-off σε αυτό, στο βιβλίο δηλαδή, που κρατάει. Θυμίζω ότι και χθες το σκίτσο του πάλι ήταν για την έναρξη σχολικής χρονιάς. Και αυτή η σχέση τέλος πάντων που έχουν τα παιδιά με τα κινητά τους και με την τεχνολογία. Και πώς τώρα που ξεκινούν τα μαθήματα πρέπει να μπουν σε μια άλλη κατάσταση, ρε παιδί μου, τώρα με τα βιβλία.
1: Πρέπει. Το on-off για το βιβλίο, ε.
0: Βέβαια.
1: Σήμερα το μεταξύ, ναι, αγιασμός. Η περίπτωση του Μαζονάκη είχε ομοιότητες με εκείνη του Μαραντόνα, καμία. Ο κύριος Θανάση έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Ξέρουμε, λέει, όλοι ότι αν αυτός που πέθανε δεν λεγόταν Μαζονάκη στο ιατρείο σήμερα θα λειτουργούσε. Ναι, θα ήταν νοητό, έτσι. Δεν είναι απίθανο. Δεν είναι απίθανο. Μπορεί να μην μαθαίναμε κιόλας τι έχει γίνει.
0: Ναι, μπορεί. Μπορεί.
1: Το αποκλείεις? Εγώ δεν το αποκλείω. Καθόλου. Έχω πάρει τώρα τα μηνύματα τα πιο νωρίς, όπως έχεις καταλάβει.
0: Ναι, ναι, το βλέπω.
1: Κύριε Παρδάλη, λέει ο κόσμος, έχει δίκιο τώρα σε αυτό ο κύριος Μιχάλης, μέχρι ενός σημείου. Ο κόσμος λέει για τα αποπολέμους ακρίβειες και εσείς επί τρεις μέρες βάλατε τη στολή του γιατρού να βγάλετε άκρη για τα αίτια θανάτου και βάζει κάποιους χαρακτηρισμούς για το Μαζονάκι. Κύριε Μιχάλη, εντάξει, δεν ξέρω. Είπα κάτι στην αρχή της εκπομπής. Τσακώνονται στην Πέτρου Ράλη για ένα κυκλοφοριακό ζήτημα και βγαίνουν έξω και αρχίζουν τα ταβερνόξυλο. Πλακώνουν μία μαθήτρια στο ξύλο και ανήλικοι και οι συμμαθητές τις καταγράφουν. Και κάπου αλλού έχει πέσει. Και γενικώς η κοινωνία είναι σε μία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Φόρεσες εσύ καμιά στολή γιατρού? Τι προβληματίστηκες?
0: Κοίταξε, δεν νομίζω ότι τουλάχιστον από αυτά τα μικρόφωνα έχουμε τη φιλοδοξία να βρούμε τα αίτια θανάτου. Έτσι. Περιγράφουμε ένα γεγονός. Περιγράφουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Είναι αρκετά μεγάλο γεγονός για μένα αυτός ο θάνατος και είναι αρκετά μεγάλο γεγονός επίσης επειδή είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβεί σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Εφόσον βλέπουμε αυτές τις ημέρες ότι και οι έλεγχοι που γίνονται δεν είναι καλύτερη δυνατή και ότι το σύστημα είναι λιγάκι έτσι, έχει τρύπες που λέμε, και εφόσον βλέπουμε και τις ίδιες τις αρχές να κάνουν λόγο για θεσμικές αλλαγές σε διάφορα κέντρα όπου γίνονται κάποιες θεραπείες, δηλαδή το αναγνωρίζει και το ίδιο το κράτος ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Αν λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ζήτημα δημόσιας υγείας.
1: 6-0-5 ο Καραλής το πέρασε στην τρίτη προσπάθεια.
0: Αν εδώ έχουμε να κάνουμε ένα ζήτημα δημόσιας υγείας, δεν μπορώ, νομίζω ότι αυτό μεταφράζεται σε βάζω την ποδιά του γιατρού και βγάζω πόρισμα.
1: Κοίτα, Ελένη, όλο το πράγμα είναι προβληματικό. Η αλήθεια είναι ότι το συζητάμε επειδή πέθανε ο Μαζονάκης. Αυτή είναι η αλήθεια. Εάν είχε πεθάνει κάποιος που άγνωστος, πιθανότατα μπορεί να μην το είχαμε μάθει ή,
0: ναι,
1: και αν,
0: μπορεί,
1: έτσι,
0: φυσικά.
1: Ή και αν το είχαμε μάθει δεν θα το συζητούσαμε τόσο έντονα.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα. Εντάξει. Όμως αυτό, ναι, είναι ένα πράγμα.
1: Έτσι. Όχι, θέλω να πω ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι. Ναι, είναι μια πραγματικότητα.
1: Εντάξει, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι είμαστε άνθρωποι, όχι εμείς, η κοινωνία, και εντάξει, και εμείς είμαστε μέρος της κοινωνίας. Υπάρχει μια ανθρωποφαγία. Δηλαδή, ένα μέρος των ακροατών και ένα μέρος της κοινωνίας προφανώς, γιατί και οι ακροατές μέρος της κοινωνίας είναι, θεωρεί ότι ο άνθρωπος που έφυγε ήταν χύψη ωμέγα. Μας αφορά. Συνεπάγεται το τι ήταν το θάνατό του. Δικαιολογεί το τι συνέβη. Δηλαδή, εσείς όταν ακούτε ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο, λέτε «Α, τον τάδε, α, τον μπήξα, α, τον δείξα», ή όταν ακούτε μία φωνή στο ραδιόφωνο, τι δική, δεν βάζω τη Ελένη, γιατί είναι και ωραία φωνή, τη δική μου, ας πούμε. Λέτε «Α, τον, ξέρω εγώ τι». Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Ή όταν βλέπετε κάποιον στο δρόμο και πέσει κάτω, επειδή μπορεί να το ξέρετε ότι είναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ τι, δεν θα του δώσετε το χέρι σας να τον βοηθήσετε να σηκωθεί, γιατί δεν ξέρω.
0: Να πω κάτι άλλο, Μανώλη. Να πάμε λίγο. Νομίζω, για μένα τουλάχιστον, στο δικό μου σκεπτικό, στην ουσία ενός πράγματος. Αυτή τη στιγμή, όχι, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, μην το πεις, ξέρω ότι θα το πεις, είσαι έτοιμος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μπροστά μας ξεκάθαρα, ολοφάνερα, ανοιχτότατα, μία κατάσταση η οποία λέει λειτουργούν ιατρία και όχι κλινικές, ιατρία που πραγματοποιούν συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις, τις οποίες δεν θα έπρεπε να τις κάνουν. Είναι πράξεις οι οποίες γίνονται σε νοσοκομεία. Κάποιες από αυτές γίνονται σε ειδικές μονάδες. Ειδικές, ούτε καν, δηλαδή σε ειδικές μονάδες νοσοκομείων. Και εδώ έχουμε μία κατάσταση όπου σε κάποια ιατρία γίνονται επεμβάσεις, γίνονται ενέργειες ιατρικές, πράξεις ιατρικές που ενέχουν τόσο σοβαρούς κινδύνους. Εγώ δηλαδή χθες, διαβάζοντας την ανακοίνωση που έβγαλε η ομάδα, ο κύριος Δημόπουλος και η ομάδα του, ο αιματολόγος, πρώην πρίτανης του ΕΚΠΑ, επισήμως λέγοντας τι είναι αυτή η θεραπεία. Δεν την ήξερα εγώ προσωπικά, δεν την γνώριζα. Και έγραφε ακριβώς ποιες είναι οι σωστές συνθήκες για να γίνει. Καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει σε ένα παθολογικό ιατρείο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που μας αφορά όλους με μία έννοια.
1: Εγώ θα σου πω ότι βρισκόμαστε ακόμα, και θα πάμε μέσα σε τίτλους. Ακόμα.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια, που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Κρατήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Το καταψήφισαν ενώ 270 το ενέκριναν.

0: 39 λεπτά μετά τις 10. Πάντως γράφει ο κύριος, όταν αναγνωρίζετε ρε παιδί μου, ορισμένα πράγματα. Άμα γίνονται σωστά κάποια πράγματα.
1: Έτσι, ναι.
0: Είστε λέει απόλυτα δημοκράτες που πνίγετε μηνύματα που δεν σας αρέσουν στα αυτιά. Όλοι σας ίδιοι είστε.
1: Πνίξαμε.
0: Γλύψτε λέει το Χατζη Νικολάου περισσότερο. Ο κύριος Αναστάσης. Γεια σας κύριε Αναστάση. κύριε Αναστάση. Ναι, εντάξει. Άμα ρε παιδί μου, άνθρωπος είναι καλό ψυχός.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό ήθελα, Μανώλη. Γράφει ο Real Blogger ότι χρησιμοποίησα επανειλημμένα τη λέξη ιατρία. Λέει, μα είναι πάντα ιατρία και μάλιστα νόμιμα με άδεια του ιατρικού συλλόγου. Εκεί είναι το θέμα. Καταλαβαίνω ακριβώς τι λες, Real Blogger. Για μένα είναι δύο τα θέματα. Το ένα είναι τα ιατρία τα οποία έχουν άδεια του ιατρικού συλλόγου, αλλά κάνουν άλλες πράξεις ιατρικές μέσα, για τις οποίες δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν, δεν επιτρέπεται να τις κάνουν, με μηχανήματα που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί και τα κρύβουν πιθανότατα ή δεν ξέρω τι γίνεται όταν κάνουν αυτοψίες τα κλιμάκια του ιατρικού συλλόγου. Και βεβαίως υπάρχουν και κάποια εντός εισαγωγικών ιατρία, δηλαδή κάποιοι χώροι που μπορεί να μην έχουν καν άδεια του ιατρικού συλλόγου. Νομίζω ότι είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Και βεβαίως εκεί είναι το θέμα, όπως το εντοπίζεις, ότι υπάρχουν κάποιοι χώροι που λειτουργούν τελείως αυθαίρετα και κάνουν ό,τι πράξη νομίζουν ότι πρέπει να κάνουν. Εντάξει, καλό είναι προφανώς, γιατί το εντοπίζετε στα μηνύματά σας, προφανώς και πρέπει οι ίδιοι να είμαστε υποψιασμένοι και να ερευνούμε πριν πάμε. Και να ρωτάμε και το γιατρό μας σε τελική ανάλυση, έτσι. Κάποιο παθολόγο έχουμε όλοι, κάποιο γιατρό, κάποιον ειδικό να ρωτήσουμε. Αλλά εδώ οτίθεται ότι πρέπει να υπάρχει και μια εποπτεία. Έτσι.
0: Να.
1: Οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν αυτή την αρμοδιότητα.
0: Θα μάθουμε, πιστεύεις, θα μάθουμε.
1: Τι απ' όλα.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι απ' όλα, αν θα μάθουμε.
0: Γιατί ο ιατρικός σύλλογος δεν γνώριζε, αλλά πριν από δύο χρόνια στο συνέδριο γνώριζε. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Στο Μενίδη μας ενημερώνει ο κύριος Θόδωρος, στη διασταύρωση λεωφόρος Καραμαλή και Δακελίας τα φανάρια δεν λειτουργούν. Λεωφόρο Καραμαλή και Δακελίας, ξαναλέω. Δεν λειτουργούν τα φανάρια. Λίγο προσεκτικά όσοι περνούν από το σημείο και ας πράξουν τα δέοντα οι αρμόδιοι. Αρμόδιοι, αν ακούτε, λεωφόρο Καραμαλή και Δακελίας, στο Μενίδη δεν λειτουργούν τα φανάρια. Διασταύρωση.
1: Εντοπίζει κάτι η κυρία Εφηγένεια εδώ, ότι ένας υπεύθυνος συνειδητοποιημένος άνθρωπος για οποιαδήποτε ασθένεια ή κάποιο λόγο πηγαίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο να υποβληθεί σε τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις, επεμβάσεις και όχι σε ιδιωτικά ιατρία ή άσημες κλινικές. Αυτό θέλει ιδιαίτερη ξυπνάδα για να το καταλάβει κάποιος. Δεν είναι αυτονόητο. Λέει ότι στο δημόσιο νοσοκομείο, όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα, υπάρχουν οι γιατροί εκεί, υπάρχει υποδομή που μπορούν να αντιμετωπιστούν προβλήματα. Το θέμα είναι όμως, κυρία Εφηγένεια, ότι εδώ ο άλλος πηγαίνει για να κάνει κάτι που δεν μπορεί να το κάνει στο δημόσιο νοσοκομείο. Δεν θα το επιτρέψουν. Γιατί για να κάνει αυτή τη διαδικασία, αυτή την ιατρική πράξη τη συγκεκριμένη, θα πρέπει να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας για να το κάνει. Και όχι για να αναζωογονηθεί, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα. Όχι για λόγους άλλους.
0: Τώρα θα αναγκαστώ να το πω, αν και δεν, δεν έχει σημασία. Πριν από περίπου ένα μήνα, παραπάνω από ένα μήνα, τον Ιούλιο, μέσα Ιουλίου, χρειάστηκε ένα βράδυ να πάω στο νοσοκομείο, τα κάναμε εκπομπή.
1: Ναι.
0: Η γιατρός που με παρακολουθεί, που είναι δεν είναι έτσι, είναι γιατρός, όχι, δεν έχει να κάνει δηλαδή, ναι. Έκρινε ότι πρέπει να πάω στο νοσοκομείο, γιατί κάποιοι δείκτες μου ήταν προβληματικοί.
1: Ναι.
0: Πήγα λοιπόν στο νοσοκομείο και τους είπα, με συμβουλή της γιατρού μου,
1: ήρθα εδώ
0: διότι υπάρχει αυτό το θέμα και πρέπει να το δούμε. Μισό λεπτό, γιατί ο Καραλής κάνει την πρώτη προσπάθεια στα 6.25, από την χάνη, φαντάζομαι θα συνεχίσει. Στο νοσοκομείο λοιπόν άκουσαν αυτό που τους είπα, με υπέβαλαν σε εξετάσεις και μου είπαν ότι με βάση τα δικά μας κριτήρια,
1: ναι,
0: δεν μπορούμε να σας κάνουμε τη συγκεκριμένη θεραπεία που λέει η γιατρός σας, γιατί κρίνουμε ότι τα ποσοστά είναι μεν αυτά που είναι, αλλά με βάση τις εξετάσεις που σας κάναμε θεωρούμε ότι δεν κινδυνεύεται.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Το οποίο σημαίνει ότι το δημόσιο νοσοκομείο άκουσε αυτό που του είπα
1: που ο σύσταση της γιατρού σου.
0: Μπράβο. Που είναι σύσταση. Εγώ θέλω να πάω στο νοσοκομείο.
1: Αυτό κρίνω.
0: Ναι, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος. Για την υγεία σου, για τη ζωή. Ωραία. Για μας, λέει, θεωρούμε ότι είμαστε εντάξει. Εάν παρατηρηθεί περαιτέρω πτώση, θα ξαναέρθετε ή σε ποιο νοσοκομείο εφημερεύει και θα το αντιμετωπίσουν. Στην παρούσα φάση όμως όχι. Έτσι, στο δημόσιο λοιπόν νοσοκομείο δεν μπορείς να πας και να πεις παιδιά ήρθα να κάνω αυτό.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και εκεί είναι που λειτουργεί αυτό το σύστημα.
0: Έτσι. Απλά πράγματα.
1: Με κάποιες θεραπείες οι οποίες έχουν αφορούν άλλα πράγματα και γίνονται για άλλους λόγους. Έχει πάντως πολύ ενδιαφέρον πραγματικά, γιατί είναι και ξεκάθαρα επιστημονικό και πολύ περιστατωμένο και επίσημο βεβαίως, να διαβάσετε αυτό που δημοσιοποίησαν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι αιματολόγοι.
0: Λέει εδώ ο κύριος Σιλίας.
1: Ακριβώς περί την
0: οσπρόκειται. Πριν λέει από ένα μήνα, έχασα το σκυλάκι μου. Ο κτηνίατρος ήρθε μαζί μου στην κτηνιατρική κλινική που το πήγα και κάθισε για 2 ώρες μέχρι που δεν μπορέσαμε να το σώσουμε. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Ναι, γιατί τώρα εδώ πέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, γιατί τώρα εδώ πέρα αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι πήγε το ΕΚΑΒ, πήρε το Γιώργο Μαζονάκη, δεν τον συνόδευσαν οι γιατροί που ήταν εκεί. Να δώσουν και κάποια στοιχεία, εν πάση περιπτώσει, στο νοσοκομείο Ελπής για τον ασθενή τους. Δεν συνόδευσαν κανένας. Πήγε έτσι.
0: Φυσιολογικά. Φαντάζομαι θα έπρεπε. Λέω, φαντάζομαι.
1: Είναι αυτό, αν μη τι άλλο, προκαλεί μία εντύπωση. Και όταν ταυτόχρονα μαθαίνεις ότι έγινε και μία προσπάθεια να σβηστούν ίχνη ψηφιακά και μη.
0: Ο κύριος Λουκάς, καλησπέρα, είμαι ψυχίατρος. Παρακαλώ, ενημερώσω τον κύριο Κώστα να επικοινωνήσει μαζί μου. Με ενδιαφέρουν οι μεταπτώσεις του από το Δεν Έχετε Εκπομπή στα Γεσουφάκια. Εξαιρετικό, ευχαριστούμε πολύ. Διότι εδώ πέρα πλέον προτείνονται πρωτοποριακές λύσεις.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν
1: λύσεις
0: για όλα.
1: Δεν είναι τώρα τυχαία τα πράγματα.
0: Για όλα. Για το θέμα Καβοντορίτη του χειροπράκτη, τα συζητήσαμε χτες. Δεν θυμάμαι τον όνομα του καλεσμένου μας. Για το τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, τι πρέπει να γίνεται, πού πρέπει να πηγαίνει κάποιος και ποιοι μπορούν να εξασκούν θεραπείες και ποιοι δεν μπορούν, και εν πάση περιπτώσει αυτοί που δεν μπορούν να υπόσχονται και διπλώματα για κάτι που δεν υπάρχει θεσμοθετημένα στην Ελλάδα.
1: Ναι, είναι ο κύριος Λιμπερίδης, ο πρόεδρος των φυσικοθεραπευτών.
0: Δεν θυμόμουν, ναι, το όνομα. Κύριε Αναστάσια, δεν είναι αν μας επιτρέπετε να λέμε το επώνυμό σας. Βάζετε τώρα ένα θέμα για κάποιον. Αν έχετε μία πληροφόρηση, πηγαίνετε κάθε καταγγελία. Ή αν έχετε στοιχεία για αυτό που λέτε. Δεν το ξέρω.
1: Ναι, ούτε εγώ το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, αν γνωρίζετε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο,
1: ναι,
0: και έχετε,
1: να πάτε να το καταγγείλετε.
0: Και έχετε στοιχεία ότι συμβαίνει, πολύ ευχαρίστως να πάτε σε οποιαδήποτε αρχή ελέγχει, φαντάζομαι για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι το συγκεκριμένο, και να κάνετε μία καταγγελία. Όποιος είναι παράνομος, να κληθεί να δώσει εξηγήσεις. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Με τα στοιχεία που έχετε.
0: Αν δεν έχετε στοιχεία, λυπάμαι. Καταλαβαίνετε ότι ούτε εμείς θα το λέγαμε ποτέ χωρίς στοιχεία. Θέλετε να μας φέρετε σε εμάς τα στοιχεία. Ποτέ έχετε, γιατί δεν νομίζω ότι έχετε στοιχεία.
1: Αν τα έχετε όμως.
0: Όταν, ναι, εδώ είμαστε. Όταν υπάρχουν στοιχεία, συζητάμε πάνω σε μια άλλη βάση. Διακοπή. Πήγαινε, το συζητάς.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σαρακάκης έχει έρθει για κάποιο λόγο στο στούντιο.
1: Βεβαίως.
0: Τελειώσατε.
2: Ποιος?
0: Τελειώσατε, γιατί είχαμε. Είχατε κουβέντα τόση ώρα.
1: Συζητάγαμε κάποια ζητήματα.
0: Δεν
2: πειράζει που είμαστε δίπλα.
1: Δίπλα είμαστε συνάδελφοι και μιλάμε μεταξύ μας.
0: Θα κάτσει όρθιο ή θα κάτσει.
2: Όρθιο, όρθιο. Προτιμώ.
1: Έτσι.
0: Μάλλον θα σταθεί όρθιο ή θα κάτσει.
2: Πριν από λίγο τελείωσε την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στο meeting Ultimate Championship, το νέο meeting τη Παγκόσμια Ομοσπονδία που είναι σήμερα η πρώτη μέρα στην Βουδαπέστη. Παίρνουν τη δεύτερη θέση με το άλμα στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Ο Καραλής ξεκίνησε από το 5,60 με την πρώτη, 5 μέτρα και 80 εκατοστά με την πρώτη, 5,95 επίσης με την πρώτη. Στο 6,05 είχε δύο άκυρα, μάλιστα δεν μπορούσε να περάσει τον πύχη, αλλά στην τρίτη προσπάθεια ήταν ένα πολύ καλό άλμα και το πέρασε με 6,05. Και ο Ντουμπλάτζιτς εκεί πέρασε με την πρώτη αυτό στο 6,05. Ο Καραλής έκανε 6,15 στην πρώτη προσπάθειά του. Ο Ντουμπλάτζιτς 6,15 στην πρώτη. Ο Καραλής 6,20 απέτυχε. Ο Ντουμπλάτζιτς πέρασε 6 μέτρα και 20 εκατοστά με την πρώτη. Και στη συνέχεια ο Καραλής άφησε το 6,20. Πήγε στο 6,25 για να καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ. Θυμίζω το πανελλήνιο ρεκόρ είναι 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Και είχε δύο άκυρα άλματα. Έτσι ο Μανόλο στο επικοντό, σε αυτό το meeting που τελείωσε πριν από λίγο στη Βουδαπέστη, τελείωσε και το Μανόλο γιατί ο Ντουμπλάτζιτς πάει στο 6.32 για να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. 6.31 είναι το παγκόσμιο ρεκόρ που έχει ο Σουηδός. Ο Καραλής για ακόμη μια φορά τον πίεσε, πλησιάζει να τον ξεπεράσει. Του βάλε πάλι δύσκολα. Φυσικά ήταν και ο καιρός που επηρέασε σίγουρα τους αθλητές στο επικοντό. Και έτσι ο Καραλής δεύτερος με 6 μέτρα και 15 εκατοστά που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια. Περιμένουμε τώρα τον Ντουμπλάτζιτς για να κάνει το 6.32 που έχει βάλει τον πύχη. Αν το περάσει το 6.32 θα είναι νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Αύριο στο meeting αυτό που γίνεται στην Βουδαπέστη, μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Ευρώπης και όχι μόνο, θα αγωνιστεί ο Μίλτος Τεντόγλου στις 9 παρατέταρτο στο Μήκος, μετέχει και αυτός. Ακούω.
0: Κυρία Ελένη, εγώ άλλη μόνο.
2: Είναι ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς, πρέπει να πούμε. Και έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο με τον Εμμανουήλ Καραλή να είναι στη δεύτερη θέση με τα 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Και δείχνοντας ότι για ακόμη μια φορά τον κοντράρει, τον πιέζει. Και όταν κάποια στιγμή, εγώ πιστεύω ότι θα τον ξεπεράσει.
0: Όταν είπες ακούω και περίμενες ερώτηση, γιατί συνέχισε να μιλάς και δεν άφησε την κυρία Ελένη να κάνει ερώτηση.
2: Να κάνει η κυρία Ελένη, επειδή εσύ κάνεις ερώτηση. Πες μου,
1: εντάξει, ξέρεις Δημήτρη μου ότι εγώ τα αθλητικά δεν τα ξέρω καλά και θέλω να με εκπαιδεύσεις σε αυτό. Αυτό που θαυμάζω στη σχέση αυτών των δύο αθλητών είναι. Το νιώθω ότι είναι πολύ ειλικρινές. Είναι αυτή η ειλικρινή σφυλία που
2: έχουν. Ένα βλέμμα σκληρό, ψυχρό. Είναι ένα βλέμμα, ενώ ο άλλος είναι χαμογελαστός. Ναι, ο Ντουμπλάτζιτς είναι λίγο ψυχρός. Για να τα λέμε όλα. Εντάξει. Έχει ένα ψυχρό αυτό βλέμμα. Θα έλεγα εγώ, αλλά Τζόκοβιτς. Όπως είναι ο Τζόκοβιτς που έχει το βλέμμα αυτό το δολοφονικό, έτσι λοιπόν και ο Ντουμπλάτζιτς έχει ένα ψυχρό βλέμμα. Ο άλλος είναι πιο χαμογελαστός σε κάποια σημεία του αγώνα.
0: Όλοι οι εξωγήινοι είναι έτσι.
2: Εντάξει. Και ακόμα και την ώρα που πάει να ετοιμαστεί για να κάνει την προσπάθειά του ο Καραλής, παρά το γεγονός ότι στο 6-25 στις δύο προσπάθειες αποτυχημένες φαινόταν ότι είχε μια αγωνία στο πρόσωπό του.
0: Χαμογελάει, αλλά από μέσα.
2: Είχε. Εντάξει, αυτό είναι στον αθλητή.
0: Φαίνεται, αφού βγαίνουν καπνοί.
2: Εντάξει, είναι στον αθλητή, έτσι είναι. Ο ατομικός αθλητισμός έχει αυτά τα σημεία. Τώρα να δούμε αν ο Σουηδός μπορέσει να περάσει τα 6 μέτρα και 32 εκατοστά.
1: Έχεις
2: κάτι άλλο?
1: Έχω μια ερώτηση ακροατή.
2: Παρακαλώ.
1: Τελικά ο Σταυρακάκης δεν μας είπε την άποψή του για το πέναλτι αρκούδα του Παναθηναϊκού.
2: Χθες. Τώρα δόθηκε το πέναλτι. Και να σου πω εγώ την άποψή μου στον αγαπητό ακροατή.
0: Τι είναι αυτό?
2: Τι?
0: Δεν έχεις άποψη.
2: Μα δεν δόθηκε το πέναλτι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πέναλτι.
2: Εντάξει τώρα. Δεν είναι πέναλτι. Καμία σημασία δεν έχει όταν το σφυρίζει η μαυροφόρα. Να τα συζητάμε. Να το
0: είδες πέναλτι.
2: Το ΒΑΡ το είδε.
0: Δημήτρη μου, δεν ρωτάω το βάρε.
2: Εγώ προσωπικά δεν θα το έδινα αν ήμουν
0: αυτό.
2: Εντάξει, αυτό θέλω να σου πω. Δεν θα το έδινα. Αλλά δεν σφυρίζω εγώ.
0: Το χέρι δεν το είχε κολλημένο στο σώμα.
2: Δεν το είχε.
0: Το είχε βάλει μέσα στο σώμα. Το είχε εξαφανίσει.
2: Ναι.
0: Ενδοσκόπηση έκανε. Έμα τώρα κάνε μου τη χάρη, πες το. Άμα και εγώ, άμα έβλεπα το χέρι να το έχει σηκώσει σαν πελιγκέκα, θα σου έλεγα είναι πέναλτι.
3: Όχι, ήταν.
0: Το κέρι ήταν εξαφανισμένο, κάπου το είχε βάλει, δεν ξέρω πού.
1: Τροφή.
0: Λοιπόν, έχει, όχι, μα είναι έτσι. Πες το.
3: Εντάξει. Δεν το σφυρίζαμε. Τώρα το σφύριξε, τελείωσε.
0: Α, αυτό είναι άλλο θέμα.
3: Αυτό είναι άλλο μαζί θέμα. Ναι, σε αυτό τελείωσε. Δεν θα...
0: Αύριο τι ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με τον Όφη?
3: 7 η ώρα, θα τα πω μετά.
0: Ναι, είπε το τηλεφωνάκι σου να το έχει ανοιχτό.
3: Τι,
0: γιατί θα
3: σκάνε. Πλάτης, τώρα θα προσπαθήσει να
0: σκάνε τα
3: περάσει.
0: Μακάρι να το περάσει.
3: Να κάνει 6.32.
0: Α, κάποια άλλη μέρα.
3: Βλέπουμε τώρα την προσπάθεια. Έχει πολλοί Έλληνες στο
1: αυτό βλέπω
3: στάδιο.
1: Και, Έλληνες,
3: και επίσης το αγώνισμα στο επικοντό το ήταν μέσα στους θεατές και ο θρυλικός Σεργέη Μπούμκα.
0: Βάλε την Ελένη, βάλε να σου κάνει πρόβλεψη αν θα το περάσει.
3: Χειροκροτάει ο.
0: Γιατί στις προβλέψεις είναι καλή.
3: Χειροκροτάει ο Καραλής.
0: Όχι, είναι καλή στις προβλέψεις σου λέω. Γιατί πριν λέει το περνάει, άνετα πήγε να σκοτωθεί.
3: Το βλέπετε τώρα ότι στο πρόσωπό του ο Ντουμπλάντιτς έχει, δεν είναι. Το χαμογελαστό παιδί που είναι
0: έχει
3: ο
0: τα στοιχεία του
3: Μανόλο.
0: Ναι, ναι,
3: είναι λίγο πιο ψυχρός, αφουσιωμένος.
0: Ναι, γιατί τώρα έχει κερδίσει και το παίζει.
3: Εντάξει, είναι, δεν είναι ότι και να γίνει,
0: είναι νικητής. Είναι νικητής,
3: το 6.32 είναι ένα πολύ μεγάλο.
0: Ένα μεγάλο αθλητής.
3: 6.31 έχει παγκόσμιο ρεκόρ και ετοιμάζεται για να το κάνει.
0: Κυρία Ελένη, θα το περάσει?
1: Ναι, θα το περάσει. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
3: Το 6.32 είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Άιον Τουλάντης. Το κεφάλι του Ακαρπαδού.
3: Κάτσε να το δούμε τώρα. Γιατί
0: για να δούμε.
3: Καθυστερεί για να έχει το.
0: Για να χειροκροτήσει περισσότερο κόσμο.
3: Εντάξει ρε παιδί μου, να αυτοσυγκεντρωθεί ο αθλητής.
0: Για να φυσήξει αλλιώς ο αέρας.
3: Κάτσε εμείς να δένουμε στη σκάλα του σπιτιού μας, γιατί φοβόμαστε το ύψος. Άσε τον άνθρωπο να κάνει την προσπάθειά του.
0: Και τι περιμένεις να χειροκροτήσει ο κόσμο για να ανέβει στη σκάλα στο σπίτι? Δεν ξέρω, ρωτάω. Γιατί εγώ ανεβαίνω, δεν περιμένω κάτι.
3: Λοιπόν.
0: Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Ο παππούς του είναι αυτός.
3: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Ποιος είναι, γιατί τον δείχνει συνέχεια.
3: Είναι ένας τρίλος. Τι που τον δείχνει, θα το σου πούμε μετά. Βλέπεις ότι περνάει, αλλά ο χρόνος αρχίζει να μετράει τώρα. Σε λίγο θα βγει το. Το ρολόι που έχει.
0: Τι κάνει, τον αέρα.
3: Α, ο αέρας είναι.
0: Κάνει ενεργειακά ρεϊκή.
3: Κάτι κάνει. Ναι. Κλείνει τα μάτια, αυτό συγκεντρώνεται ναι. Για να μπορέσει να το περάσει.
0: Πιστεύεις θα επιχειρήσει πριν το δελτίο ή μετά το δελτίο?
3: Όχι, θα επιχειρήσει τώρα σε.
4: Η ώρα είναι 11. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα?
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
4: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
5: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια
7: σχεδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
7: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
7: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Μετά από τεταμένη συνεδρίαση, 286 βουλευτές το καταψήφισαν, ενώ 270 το ενέκριναν.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Τη δεύτερη θέση με άλμα στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό στο Meeting Steve Ultimate Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός σε τουρνουά στη Λευκοσία νίκησε με 89-87 τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Σε τουρνουά στη Ρόδο, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 78-56 την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Real Weather.
13: Έθριος αύριο ο καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 11 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη, βράδυ Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου. Και μαζί θα πορευτούμε και απόψε με τη βοήθεια του Θεού στις 2. Εγκατέλειψε ο Ντουμπλάντης μετά τη δεύτερη προσπάθεια. Δεν επιχειρεί για τρίτο άλμα για το παγκόσμιο ρεκόρ. Ούτως ή άλλως έχει κερδίσει το αγώνισμα. Τώρα έκανε δηλώσεις ο Εμμανουήλ Καραλής. Α, όχι, θα το κάνει τελικά. Από ό,τι φαίνεται θα επιχειρήσει για το παγκόσμιο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε σε λίγη ώρα. Δεν έχω διαβάσει τι έχει πει η Μιχάλη ο Μουρατίδης. Οπότε δεν, αν θες να μου το στείλεις, θα χαρώ να το διαβάσω. Δεν το έχω διαβάσει. Να το ψάξω. Αν δεν μου το στείλεις, θα το ψάξω. Φαντάζομαι να το βρω. Λοιπόν, για ψευδοεπιστήμη δεν ξέρω τι λέτε εσείς, κύριε Κυριακό. Εγώ ξέρω ότι η γιατρός που έχει προφυλακιστεί ήταν πριν από 2-3 χρόνια σε συνέδριο, στο οποίο συμμετείχε και ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Κικίλιας και ο κύριος Πατούλης, και μιλούσαν ο ένας πίσω από τον άλλο και εξηγούσε τη μέθοδό της, και ακούγονταν μετά οι πολιτικοί να λένε ότι αυτά είναι ωραία πράγματα για να έρχονται οι ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα για διακοπές να κάνουν και τέτοια πράγματα. Οπότε αφήστε τα γλέντια που έρχονται, να μείνουμε στα γλέντια που ζούμε. Καταλάβατε. Λέω τώρα, γιατί λέει κβαντική, λέει ιατρός δηλώνει, δεν ξέρω τι σημαίνει κβαντικός ιατρός. Μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο και να μην το γνωρίζω εγώ, δεν έχει σημασία τι γνωρίζω και τι δεν γνωρίζω. Δεν πέρασε ο Ντουμπλάντης το 6.32. Δεν έκανε παγκόσμιο ρεκόρ, κέρδισε. Αλλά λέει κβαντική ιατρός δηλώνει και η κυρία Χαριστίνουν, η οποία είναι παιδίατρος. Βέβαια, έχετε εσείς στοιχεία, κύριε Κυριάκο, ότι κάνει κάτι η κυρία Χαριστιανού? Γιατί έχουμε πήξει την βλακεία τελικά. Ο κύριος Απόστολος από τη Λάρισα, έλατε κύριε Απόστολε. Κύριε Απόστολε. Τον έχουμε τον κύριο Απόστολο? Δεν τον έχουμε. Για καλέστε τον κύριε Ειρήνη πάλι. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, ξέρετε, όταν πάτε να προσδώσετε πολιτικό πρόσημο σε ποινικές πράξεις συνδέοντας πρόσωπα και ονόματα, αυτό το πράγμα δεν... Εντάξει, ο καθένας βέβαια κάνει τα δικά του προφανώς. Α, δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Άρα κακός ο ιατρικός σύλλογος είχε δώσει άδεια και στην... πώς το λένε, είχε δώσει άδεια και στην... στο ιατρείο που υπάρχει. Γιατί το τι δήλωνε ο ιατρός προφανώς το γνώριζε ο ιατρικός σύλλογος. Δεν μπορεί να μην το γνώριζε, εσείς το γνωρίζετε, τόσος κόσμος το γνώριζε, τόσα χρόνια λειτουργούσε, πρώτη φορά τα ακούσανε. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Τον έχουμε τον κύριο Απόστολο? Όχι. Κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση, ελάτε.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Γεια σας κύριε Παναγιώτη.
1: Τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς?
1: Πάντα σου εύχομαι να έχεις υγεία.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Εγώ πήγα στην τράπεζα προχτές, πριν 4 μέρες, και έκλεισα μια θηρίδα για να πάω τα λεφτά που θα πάρω από τη σύνταξη, από αυτά τα, το 1,9.
0: Α, έτσι και... που το είπατε, νόμιζα ότι πήρατε ότι είχατε στη θηρίδα για μην έρθει ο Τσίπρας και τα...
1: Αλλά αυτό είναι άλλος.
0: Όχι, έτσι που το είπατε, έκλεισα μια θηρίδα. Ήτανε, τα πήρα και την έκλεισα. Εσείς την κλείσατε για αυτά που έρχονται.
1: Μιλάς για το 1%, όχι, εγώ την έκλεισα και να βάλω τα λεφτά που θα πάρω τώρα τον
0: άλλο. Καλό είναι και αυτό.
1: Να πάω να τα βάλω μέσα. Λοιπόν, ειλικρινά, είναι να ντρέπεστε δηλαδή. Τι να μιλήσω, δηλαδή πήγε και έβγαλε ένα λόγο στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης, ο οποίος δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ μας έλεγε όλους τους Έλληνες, δεξιούς, αριστερούς και κεντρώους, δεν έχει σημασία σε τι κόμμα είσαι, ότι η λύση, κοιτάξτε εδώ, ότι Και το έκανε βέβαια και ο Τραμπ αυτό, έτσι. Ότι ψηφίστε με και αν με ψηφίσετε, θα σας δώσω κάτι ψίχουλα όταν βγω, ας πούμε, κάτι δεκάρες, 1,9, 50 λεπτά, για να ζήσετε. Είναι ντροπή πραγματικά, δηλαδή τι να πω για τις επιχειρήσεις, για την προκαταβολή. Τι να πω, δεν τόλμησε δηλαδή αυτά που είχε πει. Πέρσι έλεγε κάτι ότι για τον έφυγε θα κόψει και ότι θα δώσει, να πούμε, ότι τέρμα η προκαταβολή για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου δηλαδή λίγο να έχεις, λίγο νοημοσύνη, δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις και μεγάλο μυαλό. Τι είπε αυτός ο άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη, τι είπε? Και δεν μιλάω βέβαια και για
0: το τι είπε. Όχι, το τι είπε, είπε πολλά πράγματα.
1: Τι είπε, ναι, πες μου ένα θετικό που είπε. Ότι θα κόψει την προκαταβολή 5%.
0: Και αυτό. Ότι, από το 55 θα πάει στο 50.
1: Το 50, μάλιστα.
0: Μισό λεπτό, ναι. Μισό λεπτό, κύριε Παναγιώτη, για να μην τα μπερδεύουμε. Ναι. Το τι είπε, αυτά που είπε τα είπε. Τώρα, από εκεί και πέρα, το τι αντίκτυπο έχουν αυτά στον κόσμο, στην τσέπη του, και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά ό,τι είπε, είπε. Και μεταξύ μας, ο μόνος που μπορεί να πει κάτι και να το κάνει ή να μην το κάνει
1: είναι
0: αυτός που κυβερνά.
1: Έχει αυτός το δημόσιο ταμείο.
0: Έτσι, στην παρούσα φάση. Αν αύριο γίνουν εκλογές και αλλάξει αυτό, συζητάμε σε μια άλλη βάση. Αλλά στην παρούσα φάση, ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος που καθορίζει τους όρους του παιχνιδιού.
1: Μα προηγουμένως άκουγα τον Μητρόπουλο και είπε για τα 400 ευρώ που δίνει και έμεινα με το στόμα ανοιχτό γιατί δεν το
0: ούτε εγώ το ξέρω ότι είναι τα λεφτά του της ειδικής φοράς αλληλεγγύης.
1: Ότι
0: είναι τα λεφτά τα οποία θα πάνε στο... Ναι.
1: Είναι τα 400 ευρώ αυτά, ναι, ναι, τα οποία έτσι τα κάνει βέβαια και μισό εκατομμύριο κόσμος, δεν τα παίρνει. Και το δεύτερο που είπε ο κύριος Μητρόπουλος, και ειλικρινά και συγχαρητήρια, γιατί μας ενημερώνει, ούτε αυτό το ήξερα, ότι υπάρχει και η εκδοχή να είναι ο άλλος 65, να έχει μπει στα 65 και επειδή δεν είναι κάποιους μήνες νωρίτερα.
0: Ναι, μα αυτό ίσχυε και πέρσι.
1: Είναι φοβερό. Δεν τόλμησε δηλαδή αυτά που είχε πει. Πέρσι έλεγε κάτι ότι για τον έφυγε θα κόψει και ότι θα δώσει, να πούμε, ότι τέρμα η προκαταβολή για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου δηλαδή λίγο να έχεις, λίγο νοημοσύνη, δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις και μεγάλο μυαλό. Τι είπε αυτός ο άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη, τι είπε? Και δεν μιλάω βέβαια και για
0: το τι είπε. Το τι είπε, είπε πολλά πράγματα.
1: Τι είπε, ναι, πες μου ένα θετικό που είπε. Ότι θα κόψει την προκαταβολή 5%.
0: Και αυτό. Ότι, από το 55 θα πάει στο 50.
1: Το 50, μάλιστα.
0: Μισό λεπτό, κύριε Παναγιώτη, για να μην τα μπερδεύουμε. Ναι. Το τι είπε, αυτά που είπε τα είπε. Τώρα, από εκεί και πέρα, το τι αντίκτυπο έχουν αυτά στον κόσμο, στην τσέπη του, και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά ό,τι είπε, είπε. Και μεταξύ μας, ο μόνος που μπορεί να πει κάτι και να το κάνει ή να μην το κάνει
1: είναι
0: αυτός που κυβερνά.
1: Έχει αυτός το δημόσιο ταμείο.
0: Έτσι, στην παρούσα φάση. Αν αύριο γίνουν εκλογές και αλλάξει αυτό, συζητάμε σε μια άλλη βάση. Αλλά στην παρούσα φάση, ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος που καθορίζει τους όρους του παιχνιδιού.
1: Μα προηγουμένως άκουγα τον Μητρόπουλο και είπε για τα 400 ευρώ που δίνει και έμεινα με το στόμα ανοιχτό γιατί δεν το
0: ούτε εγώ το ξέρω ότι είναι τα λεφτά της ειδικής φοράς αλληλεγγύης.
1: Ότι
0: είναι τα λεφτά τα οποία θα πάνε στο... Ναι.
1: Είναι τα 400 ευρώ αυτά, ναι, ναι, τα οποία έτσι τα κάνει βέβαια και μισό εκατομμύριο κόσμος, δεν τα παίρνει. Και το δεύτερο που είπε ο κύριος Μητρόπουλος, και ειλικρινά και συγχαρητήρια, γιατί μας ενημερώνει, ούτε αυτό το ήξερα, ότι υπάρχει και η εκδοχή να είναι ο άλλος 65, να έχει μπει στα 65 και επειδή

0: Και αυτό.
1: Okay.
0: Από το 55 okay. θα πάει στο 50.
1: Το 50, μάλιστα.
0: Μισό λεπτό, κύριε Παναγιώτη, για να μην τα μπερδεύουμε. Ναι. Το τι είπε, αυτά που είπε τα είπε. Τώρα, από εκεί και πέρα, το τι αντίκτυπο έχουν αυτά στον κόσμο, στην τσέπη του, και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά ό,τι είπε, είπε. Και μεταξύ μας, ο μόνος που μπορεί να πει κάτι και να το κάνει ή να μην το κάνει είναι αυτός που κυβερνά.
1: Έχει αυτός το δημόσιο ταμείο.
0: Έτσι, στην παρούσα φάση. Αν αύριο γίνουν εκλογές και αλλάξει αυτό, συζητάμε σε μια άλλη βάση. Αλλά στην παρούσα φάση, ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος που καθορίζει τους όρους του παιχνιδιού.
1: Μα προηγουμένως άκουγα τον Μητρόπουλο και είπε για τα 400 ευρώ που δίνει και έμεινα με το στόμα ανοιχτό γιατί δεν το
0: ούτε εγώ το ξέρω ότι είναι τα λεφτά του της ειδικής φοράς αλληλεγγύης,
1: ότι
0: είναι τα λεφτά τα οποία θα πάνε στο... Ναι.
1: Είναι τα 400 ευρώ αυτά τα οποία έτσι τα χάνει βέβαια και μισό εκατομμύριο κόσμος, δεν τα παίρνει και το δεύτερο που είπε ο κύριος Μητρόπουλος και ειλικρινά και συγχαρητήρια γιατί μας ενημερώνει, ούτε αυτό το ήξερα, ότι υπάρχει και η εκδοχή να είναι ο άλλος 65, να έχει μπει στα 65 και επειδή δεν είναι κάποιους μήνες νωρίτερα.
0: Ναι, μα αυτό ίσχυε και πέρσι.
1: Είναι φοβερό. Έτσι.
0: Αυτό ίσχυε και πέρσι. Εκείνοι που δεν το δικαιούνταν πέρσι το παίρνουν φέτος. Εκείνοι που δεν το δικαιούνται φέτος γιατί πρέπει να έχουν γεννηθεί πρώτης πρώτου, 31/12 πότε είναι, θα το πάρουν του χρόνου. Αυτό, υπάρχει αυτός ο κόφτης. Αν η προσωπική μου άποψη, όχι ότι παίζει μεγάλο ρόλο, κύριε Παναγιώτη, είναι ότι η αδικία σε αυτό δεν έγκυται τόσο στο χρόνο. Όσο στην τριετία των 62, γιατί από τα 62 μπορεί κάποιος να βγει στη σύνταξη.
1: Ο άλλος έχει βαρέα και έχει βγει στα 62.
0: Έτσι.
1: Γιατί εφόσον είναι συνταξιούχος, γιατί να μην πάρει έστω και αυτό το 1,9.
0: Γιατί προφανώς δημοσιονομικά είναι, ανεβάζει πάρα πολύ τον πήχη, φαντάζομαι.
1: Ποιο πήχη, αφού ορίστε τώρα ο Μητρόπουλος είπε το απίστευτο. Ότι
0: μισό λεπτό. Αυτό το είπε ο κύριος Μητρόπουλος. Δεν αμφισβητώ αυτό που είπε ο κύριος Μητρόπουλος, αλλά η κυβέρνηση φαντάζομαι ότι θα ερωτηθεί για το αν αυτά τα χρήματα προέρχονται από το ΕΑΣ, από την ΕΑΣ ή αν προέρχονται από τα υπερπλεονάσματα. Να το δούμε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ πήρα για δύο πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτον, να πω ότι είμαι φίλαθλος και είμαι και αϊτής. Από εβδομάδα πέσουν οι ελληνικές ομάδες, τους εύχομαι το καλύτερο. Είμαι περήφανος που είμαι αϊτής και έχουμε αυτή την ομάδα. Συγχαρητήρια.
0: Καλά κάνεις, βεβαίως.
1: Έτσι, μέσα από την καρδιά μου δηλαδή.
0: Θα έχει δύσκολο δρόμο πάντως, να ξέρετε, στο Champions League.
1: Έτσι. Έχει πάρα πολύ δύσκολο.
0: Έβλεπα προχτές την Κόμο, χτες πότε έπαιζε. Που εγώ δεν το περίμενα, το έλεγα και στο Σταυρακάκι τις προηγούμενες ημέρες. Γιατί θα παίξει με την ΑΕΚ Κόμο. Έχει φτιάξει συγκλονιστική ομάδα. Δεν το περίμενα.
1: Πιστεύω ότι η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν έχει να χάσει τίποτα, βέβαια μπροστά τώρα στα
0: Αλλά
1: αυτά είναι μεγαθύρια, αλλά και το πρόγραμμά της δεν είναι άσχημο γιατί παίζει με τη Σταχτάρ, η οποία Σταχτάρ παίζει εκτός έδρας ουσιαστικά η Ουκρανικιά.
0: Πιο πολύ φοβάμαι τη Σταχτάρ παρά άλλες ομάδες.
1: Λοιπόν, εάν καταφέρει και πάρει άλλη μια νίκη, όλο το κόλπο μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Όσο αυτό αναφορά, και άλλο ένα θέμα έχω που είναι πολύ σοβαρό και θέλω όσοι μας ακούν να το προσέξουν πάρα πολύ και να το ψάξουν.
0: Για αυτό,
1: να το ψάξουν. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και δείχνει αυτό που λένε πολλοί Έλληνες, ότι δεν έλα μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έλα μωρέ, δεν γίνεται τίποτα. Έλα μωρέ, μας δεν μας υπολογίζουν. Όταν θα το ακούσουν αυτό και το ψάξουν, ελπίζω να καταλάβουν ότι όλα γίνονται.
0: Ακούστε
1: λοιπόν κάτι που και ειλικρινά δεν το έχω ακούσει από κανένα δημοσιογράφο. Από κανένα. Και απευθύνουμε ειδικά στους Λέσβιους στη Λέσβο,
0: ναι,
1: που ετοιμάζονται τώρα να τους ανασφάξουν τα πρόβατα των ανθρώπων. Δηλαδή είναι κάτι το φοβερό αυτό που γίνεται. Σφάξαν τα πρόβατα από τον Εύρο μέχρι την Ήπειρο και από την Ήπειρο μέχρι παντού. Σε ποιο μέρος δεν τολμήσανε ούτε ένα πρόβατο να σφάξουν, κύριε Παρδάλη? Σε ποιο μέρος? Ας το ακούσει αυτό ο ελληνικός λαός.
0: Σε ποιο?
1: Στην Κρήτη δεν έχουν σκοτώσει ούτε ένα ζωντανό.
0: Μισό λεπτό. Αν δεν έχει αρρωστήσει, γιατί να σκοτώσουν?
1: Όχι, μα αρρωστήσανε.
0: Όχι, στην Κρήτη. Όχι. Εγώ δεν έχω ακούσει να έχει φτάσει νόσο στην Κρήτη.
1: Αρρωστήσανε. Έχει φτάσει στην Κρήτη.
0: Εάν έχει φτάσει, τότε σίγουρα έχουν σκοτώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι. Ούτε ένα ζωντανό. Αυτό είναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε, κύριε
1: Παναγιώτη. Από πολύ έγκυρη πηγή δεν έχουν σκοτώσει ούτε ένα ζωντανό. Και

0: Το τι αποδεικνύει? Ότι δεν τολμούν.
1: Όχι, όχι. Εγώ δεν το έχω ακούσει, και επειδή μιλάω με παραγωγούς και στην Κρήτη, είμαι βέβαιος ότι θα μου το είχαν αναφέρει.
0: Λοιπόν, ψάξ το λίγο.
1: Θα το ψάξω.
0: Να το δεις. Στην Κρήτη, ενώ υπήρξαν κρούσματα, τα εξαφανίσανε.
1: Τι κρούσματα, ευλογιάσει αυθόδους?
0: Αυθόδου πειρετού. Αυτό, την πρώτη, όχι αυτό.
1: Α, ευλογιάς.
0: Ευλογιά.
1: Άλλο η ευλογιά.
0: Ευλογιά. Δεν πειράξανε ούτε ένα ζωντανό ευλογιά στην Κρήτη, και αυτό δεν το έχει ακούσει.
1: Η ευλογιά έχει άλλο πρωτόκολλο. Ο αυθόδης έχει άλλο πρωτόκολλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα το ψάξω.
0: Ευλογιά. Ψάξ' το να το βρεις, και ας το ψάξουν οι Έλληνες να το βρουν. Και γιατί δεν το κάνανε αυτό? Γιατί δεν τολμάνε να πάνε στην Κρήτη να κάνουν κάτι τέτοιο.
1: Καλά. Διατηρώ επιφύλαξη για αυτό που λέτε. Γιατί θεωρώ δεδομένο ότι αν πρώτα απ' όλα θα υπήρχε μετάδοση και θα είχε γίνει ευρέως γνωστό, και δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, να δεις πόσο καλά δουλεύουν, πόσο καλά κάτι τηλέφωνα που σου στέλνουν, κάτι γελοί εκεί και μιλάνε.
1: Όχι, μην κάνετε χαρακτηρισμούς, αφήστε τώρα, δεν είναι.
0: Για πράκτορα ότι είσαι και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, εγώ, καλά, εντάξει, εγώ είμαι πολλά πράγματα. Είναι γνωστό αυτό.
0: Θέλουν κάτι τέτοια μηνύματα εκεί και τέτοια, γιατί αυτοί είναι, δηλαδή, δεν ξέρω τι άνθρωποι είναι αυτοί, ειλικρινά, πόσο παίρνουν, δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι σε κάθε μήνυμα που στέλνουν παίρνουν και κάποια πενινταράκια για να τα γράφουν.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα τέτοιο, ούτε το πιστεύω, και εν πάση περιπτώσει ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει.
0: Εγώ ξέρω ότι είσαι ανεξάρτητος, ότι είσαι δίκαιος, συγχαρητήρια.
1: Προσπαθώ να είμαι.
0: Συγχαρητήρια σου δίνω, ξέρω πολύ καλά τι λέω, είσαι όσο μπορείς. Και από τη θέση που είσαι, είσαι κύριος. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλώς
1: ήρθατε. Να είστε καλά. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Κυριάκος, άλλο λέει τι άδεια είχε και άλλο τι δήλωνε. Λοιπόν, κβαντική ιατρική δεν αναγνωρίζεται από την... Μισό λεπτό. Δεν αναγνωρίζεται από την επίσημη ιατρική επιστήμη. Ισχυρίζεται, τέλος πάντων, εκείνοι που πρεσβεύουν την κβαντική ιατρική διάφορα. Βιοσυντονισμούς, βιοανάδραση κτλ. Η κλασική ιατρική κοινότητα δεν την αποδέχεται, δεν υπάρχουν σοβαρές αποδείξεις ότι λειτουργεί. Πολλοί γιατροί τη θεωρούν αναξιόπιστη ψευδοεπιστήμη. Okay. Και βλέπω ότι είναι πάρα πολλοί στην Ελλάδα που λένε ότι εξασκούν, μεταξύ αυτών και η κυρία Χαριστιανού, κβαντική ιατρική. Εάν κάποιος γιατρός βάζει και ταμπέλα για τέτοια δράση, υπάρχουν ιατρικοί σύλλογοι και διαφημίζει ότι εφαρμόζει ένα είδος ιατρικής που δεν αναγνωρίζεται από την ιατρική επιστήμη. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι καμιά εξίσωση φοβερή. Τον έχουμε τον κύριο Απόστολο. Ελάτε, κύριε Απόστολε. Κύριε Απόστολε. Δεν τον έχουμε. Λοιπόν, ναι, κύριε Κυριακό, δεν με αφορά. Υπάρχουν ιατρικοί σύλλογοι, το ξαναλέω. Μπορεί σε άλλες χώρες να αναγνωρίζεται με κάποιο τρόπο. Τι να κάνω εγώ τώρα? Αν μπει οποιοδήποτε στο διαδίκτυο, μπορεί να δει πόσοι είναι αυτοί που δηλώνουν ότι είναι κβαντικοί γιατροί. Δεν τα ξέρει αυτά η ιατρική σύλλογη της Αθήνας, ο Πανελλήνιος, της Θεσσαλονίκης, οι κατατόπους? Δεν τα ξέρουν, δεν μπαίνουν στο διαδίκτυο. Αν τα ξέρουν, ας πράξουν αυτά που πρέπει να πράξουν. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν μάθουμε τώρα τι σημαίνει ένα και ένα. Γιάννη, όχι, δεν ξέρω τι σημαίνει έγκυρη πηγή. Εγώ ξέρω ότι αν υπάρχει ένα κρούσμα ευλογιάς που δεν υπάρχει εμβόλιο, και αυτόδους που υπάρχει εμβόλιο, ασχέτως του τι εφαρμόζεται στην Ελλάδα, και λογικά θα υπάρξει και επέκταση της νόσου, και θα το μάθουμε τώρα. Αυτά δεν κρατιούνται κρυφά, ούτε στην Κρήτη, ούτε πουθενά. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Κύριε Απόστολε, εσείς λέτε, μιλάτε, αλλά εγώ δεν σας ακούω. Έχει στείλει για μήνυμα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και βλέπω εδώ και βαθμολογίες τρελές από τον κόσμο σε κβαντικούς γιατρούς. Εντάξει, μην τρελάθουμε. Είμαστε έρμεα των διαθέσεών μας και των ορέξεών μας τελικά. Εδώ βλέπω, εγώ δεν είχα ιδέα για την κβαντική ιατρική. Και έχω μπει τώρα εδώ πέρα και τα έχω χάσει με αυτά που διαβάζω. Και 5 αστέρια και 10 αστέρια και μπράβο και ζήτω. Τι είναι αυτά? Χτες βγήκαν αυτά τα site. Δεν τα ξέρουν οι ιατρικοί σύλλογοι. Δεν έχουν αρμοδιότητα, δεν ξέρω. Λογικά λέει σε μια κανονική χώρα θα έχει ξεσπάσει. Σε μια κανονική χώρα μπορεί να έχει ξεσπάσει σκάνδαλο, ξέρω εγώ. Αλλά μάλλον αποδεχόμαστε ότι δεν είμαστε κανονική χώρα. Μα. Σκάνδαλο για ποιο πράγμα θα έχει ξεσπάσει? Για το ότι βρήθη το διαδίκτυο κβαντικών, άρα και η κοινωνία έξω κβαντικών γιατρών. Ναι, θα έχει ξεσπάσει σκάνδαλο. Τι να σας πω. Λοιπόν, σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@kirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης πάντα στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Γρηγόρης Διβάνης τώρα σε πολύ λίγο στους τίτλους των ειδήσεων, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Καληνυχτήσαμε την κυρία Κατσαμπέκη, σε πολύ λίγο και πάλι εδώ.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Εδώ είμαστε, 32 λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Για να προσπαθήσουμε άλλη μια φορά για τον κύριο Απόστολο. Ελάτε. Κύριε Απόστολε. Όχι, δεν γίνεται. Λυπάμαι, κύριε Απόστολε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Στην Ελλάδα λέει ότι δηλώσει έλεγε ο Τσαρούχης, γεμίσαμε με γιατρούς αμάνους, βραχμάνους κτλ. Λέει life coaches που πληρώνονται για να μας πούν αν αξίζουν. Καλά, αυτό τώρα κυρία Ρένα είναι άλλη φοβερή ιστορία. Τι είσαι, λέει life coach. Δεν υπάρχει αυτό. Άνθρωπος που θα μου μανατζάρει τη ζωή. Γιατί έχει πετύχει στη ζωή του στα πάντα. Έτσι, και θα έρθει τώρα να με κάνει να πετύχω κι εγώ στη δική μου τη ζωή. Βρε πια αυτοπεποίθηση. Εδώ μιλάμε τώρα να πετύχει life coach, ας πούμε, ό,τι θες. Τα έχει πετύχει όλα και δεν είχε άλλη δουλειά. Θα τον πληρώσω κιόλας για να πετύχω κι εγώ. Εντάξει. Σε μια χώρα λίγο που δεν υπάρχει έλεγχος και ένας καλύπτει τον άλλον με πολλά τα λεφτά, εδώ λέει δεν βρέθηκε μια μη γιατρός να απασχολείται ενεργά σε μεγάλο νοσοκομείο. Ναι. Μάλιστα. Ναι, δεν ξέρω αν προσθέτουν κύρος βάζοντας ένα τίτλο που δεν αναγνωρίζεται από την ιατρική επιστήμη. Τι να σας πω. Μπορεί. Στην Ελλάδα μου γράφει ο Σεπολιώτης, κοντεύουμε να πάθουμε ομαδική παράκρουση με αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Εδώ η απάντηση λέει, που πήρα από την τεχνητή νοημοσυνείωση, ηλεκτρολόγος λέει μηχανικός, πολύ σωστά παραξενεύεστε, καθώς η κβαντική ιατρική δεν αποτελεί αναγνωρισμένο κλάδο της ιατρικής επιστήμης, αλλά μια μορφή ψευδοεπιστήμης που χρησιμοποιεί καταχρηστικά ορολογίες φυσικής και της μηχανικής για να προσδώσει κυρίως εναλλακτικές και αναπόδεικτες θεωρίες. Ωραία. Μια κοτσάνα αλλά και μεγάλη λαμογιά, μου γράφει ο Νίκος από τα Γιάννησα. Ας αναζητήσει λοιπόν, υπάρχει, να το πω άλλη μια φορά, υπάρχουν ιατρικοί σύλλογοι, υπάρχει Υπουργείο Υγείας, ας κινήσει τις διαδικασίες. Εκεί που ψάχνουν στο διαδίκτυο δεν έχουν πέσει ποτέ πάνω σε ένα τέτοιο. Δηλαδή λέει τι ακριβώς κάνει διαφορικά ένας κβαντικός ιατρός από έναν απλό. Υπάρχουν και κβαντικοί οικοδόμοι, κβαντικοί σαλεπιτζίδες, κβαντικοί ταξιτζίδες. Το τελευταίο λέει το αποσύρω, καθώς οι ταξιτζίδες θα ξέρουν όλα, άρα θα ξέρουν και από τη θεωρία των κβάντων. Σωστό, Καλλιούλα. Δεν κακό. Μην το παρεξηγείτε κι εσείς. Εντάξει, είπαμε. Υπήρχε μια εποχή που οι ταξιτζίδες ήξεραν πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Είχε ενδιαφέρον. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πιστεύεις, μου γράφει ο κύριος Γιώργος, ότι ο Καραλής σε κάποια στιγμή θα καταφέρει να ξεπεράσει τον ντουμπλά της? Δεν ξέρω, κύριε Γιώργο. Το ελπίζω, αλλά δεν ξέρω. Είναι και δύο πολύ μεγάλοι αθλητές. Ο Ντουμπλάντης φαίνεται να έχει μεγαλύτερη άνεση. Ο Καραλής ίσως να έχει. Εντάξει, δεν έχουν και διαφορά ηλικίας. Δεν ξέρω αν είναι άτυχος ο Καραλής που ζει την ίδια εποχή με τον Ντουμπλάντης ή αν είναι τυχερός που έχει έναν. Που έχει τόσο δυνατό συναγωνισμό. Και ενδεχομένως να τον τραβάει και ο Ντουμπλάντης ακόμα πιο ψηλά. Δεν ξέρω. Γιατί και ο Καραλής είναι μεγάλος αθλητής. Μπορεί και να, σε κάποια στιγμή για να τον ξεπεράσει. Μπορεί και όχι. Δεν έχει όμως και πολύ μεγάλη σημασία, θέλω να σου πω, γιατί οι μεγάλοι αθλητές δεν κερδίζουν πάντα. Οι θέσεις 1-2 σε αυτούς τους αγώνες. Θα μου πείτε άλλες αποδοχές, αλλά ναι, εντάξει. Αλλά οι θέσεις 1-2 εναλλάσσονται. Και για μένα είναι σχεδόν εισάξιες. Τι να σας πω, κύριε Απόστολε, τρεις φορές προσπαθήσαμε να συνδεθούμε. Από Δευτέρα πολύ ευχαρίστως και πάλι. Εσείς με ακούγατε, εμείς δεν σας ακούγαμε όμως. Ρε Γιάννη, συγγνώμη, όλο αυτό το διάστημα που η κυρία Χριστιανού πολιτεύεται, γιατί δεν βγήκε ένα σας να πει ότι είναι εκβαντική ολιστική παιδίατρος και το θυμηθήκατε σήμερα? Είχατε πει ποτέ κάτι όλο αυτό το διάστημα? Και εν πάση περιπτώσει έχετε να πείτε κάτι για την κυρία Χριστιανού ως γιατρό? Γιατί εγώ δεν έχω ακούσει προσωπικά κάτι, ούτε μπορώ να μιλήσω για την επαγγελματική της επάρκεια. Δεν το γνωρίζω. Οπότε βρήκατε τώρα το καινούριο αφήγημα. Η Χριστιανού δηλώνει εκβαντική. Κάντε καταγγελία, τι να σας πω. Ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να μην χρειάζεται καν αυτό. Είπα, υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές. Δεν υπάρχουν. Δεν βλέπουν, δεν ξέρουν. Ελάτε τώρα. Μην ξεχάσουμε και την αλφαβήτα στο τέλος. Αμαρτία. Καλησπέρα κυρία Γεωργία, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκυριακό, εύχομαι. Κυρία Νίκη, δεν το γνωρίζω αυτό που μου λέτε. Πάντως το τελευταίο 48ωρο συνέβησαν πράγματα. Αναφέρομαι και στο επεισόδιο στην Πετρουράλη και σε ένα άλλο επεισόδιο, δεν θυμάμαι τώρα την περιοχή, που πάλι είχαμε βία πληκτισμούς χωρίς προφανή λόγο, και στο περιστατικό με τα ανήλικα κορίτσια που δεχόταν χτυπήματα το ένα κορίτσι και οι μαθητές, άλλοι συμμαθητές, μαθητές, δεν ξέρω τι ήταν, κατέγραφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα. Αυτά τώρα δεν είναι εικόνες μιας κοινωνίας υγιούς, έτσι. Θα μου πείτε, μα όλοι, όχι, δεν είναι όλη η κοινωνία έτσι, αλλά η κοινωνία έχει πάρα πολλά νεύρα. Δεν το κατάλαβα, κύριε Νίκο, από τον Πειραιά αυτό που μου λέτε. Τι λέει? Όπως είστε άρρωστοι πραγματικά. Είστε, δεν είναι, εντάξει. Μπερδεύετε κάποια πράγματα θεμελιώδη πλέον. Νομίζω δεν αξίζει τον κόπο και να συζητάμε. Αλήθεια. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ναι, κύριε Τάκη, αύριο είναι ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Όφη. Νομίζω είναι στις 7. Δεν διάβασα καθόλου σήμερα κάτι σχετικό για το νέο προπονητή, οτιδήποτε. Θα τα δούμε. Τι περιμένετε να δείτε αύριο? Μια καινούργια ομάδα δεν θα δείτε. Η ίδια ομάδα θα είναι. Θα παίξει καλύτερα, ενδεχομένως. Δεν ξέρω όμως, γιατί και ο Όφη είναι ένας δύσκολος αντίπαλος. Δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Δεν θα παραδοθεί αμαχητή επειδή ο Ολυμπιακός αλλάξει προπονητή. Ούτε θα αλλάξει το πλάνο του. Να δούμε. Είμαστε, λέει, κοινωνικά κβαντισμένοι. Ναι, δεν μπορώ, κυρία Νίκο μου, να μπω σε αυτή την κουβέντα, πραγματικά. Αλήθεια σας το λέω. Συγγνώμη ρε Γιάννη, αν δεν είναι λοιπόν παράνομο το να δηλώνει κάποιος κάτι που δεν παραδέχεται η ιατρική επιστήμη, άρα μπορεί κάποιος να το δηλώνει κανονικά και δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα πού είναι το ζήτημα? Αποφασίστε όμως λίγο για να δούμε τι γίνεται. Αν ένας γιατρός μπορεί να δηλώνει ότι θέλει και δεν είναι παράνομο, γιατί το συζητάμε? Φάσκεται και αντιφάσκεται προφανώς. Μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Συγγνώμη. Και οι πλούσιοι, λέει, γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, με τη δεξιά και την ακροδεξιά, για τον καπιταλισμό και την κεφαλαιοκρατία. Ενώ η αριστερά είναι υπέρ των φτωχών και των μικρομεσαίων. Να είστε καλά, ο κύριος Μανώλης. Ναι, προκόψαμε, κύριε Μανώλη. Ο Σαμπάνιας από την Πάρνηθα. Ελάτε, Σαμπάνια.
1: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, Σαμπάνια. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Είσαι καλά, πάρα πολύ καιρό.
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
1: Απλά είχα πολλή δουλειά και για να μην είμαι.
0: Άμα υπάρχει δουλειά, καλό είναι.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά πάμε.
0: Ωραία.
1: Καλά πάμε. Εσύ είσαι καλά.
0: Δόξα τω Θεώ,
1: καλά το καλοκαίρι.
0: Τι πέρασε?
1: Το καλοκαίρι πέρασε καλά.
0: Το καλοκαίρι πέρασε.
1: Τελείωσε το καλοκαίρι.
0: Πάει το καλοκαίρι.
1: Εσύ πέρασες καλά.
0: Πέρασε το καλοκαίρι. Τώρα δεν αρκεί αυτό, αρκεί. Πάει, τελειώσαμε.
1: Αρκεί το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Αφού πέρασε. Λοιπόν, δεν έχει πολλά νεύρα η κοινωνία.
0: Τι έχει?
1: Απλά έχει λείψει ο σεβασμός. Έχει λείψει η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Βλέπεις, καλά, η οικογένεια έχει διαλυθεί. Περισσότερες οικογένειες είναι διαλυμένες.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά τα κοριτσάκια που βλέπουμε τώρα και τα αγοράκια που πλακώνονται και τραβάνε βίντεο και αυτά, είναι ότι δεν υπάρχει οικογένεια. Γιατί στη δική μας την εποχή εμείς πέθαμε πετροπόλεμο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και πού και πού και πού άνοιγε και κανένα κεφάλι.
1: Άνοιγε και κανένα κεφάλι.
0: Ναι.
1: Και το κρατάγαμε σιωπηρό όλα τα παιδιά. Και αυτόν που άνοιξε το κεφάλι και το άλλο.
0: Ναι, ξέρετε γιατί. Γιατί δεν γινόταν επίτηδες.
1: Εκτός ότι δεν γινόταν. Εμείς ήταν παιχνίδια μας αυτό.
0: Mm.
1: Αλλά πολλές φορές μας παίρνανε και χαμπάρι οι γονείς και τότε είχε.
0: Ναι, έπεφτε τότε πάνω χέρι κάτω χέρι. Εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Να κάνω όμως μια ερώτηση, Σαμπάνια. Ο σεβασμός που λέτε και η αγάπη στον συνάνθρωπο, πότε ακριβώς χάθηκε? Γιατί η γενιά που έπαιζε πετροπόλεμο μεγάλωσε παιδιά και τα μεγάλωσε με αυτή την, με την ιδέα του σεβασμού και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο.
1: Ναι.
0: Και άρα και η επόμενη γενιά μετέφερε αυτά τα συναισθήματα. Αυτά που χάθηκαν, πώς χάθηκαν ξαφνικά?
1: Χάθηκαν, έχει τώρα 20.
0: Όχι, καλά, να σας πω, υπάρχει ακόμα και σεβασμός και αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Δεν είναι, δεν έχουν εξαφανιστεί.
1: Όχι, αλλά πιστεύω ότι στις μικρές κοινωνίες υπάρχει αυτό. Εδώ στις πόλεις, μα, αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω κατά πόσον υπάρχει. Εδώ τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Να βλέπεις κοριτσάκια 12-13 χρονών, να βλέπεις αγοράκια 12-13 χρονών και να πλακώνονται, λες και είναι εχθροί, λες και... Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή χάνουμε τον μπούστουλα μερικές φορές.
0: Ναι.
1: Αυτά η τεχνολογία έχει κάνει τόσο κακό. Αυτά που βλέπαμε στα παιχνίδια, στην τηλεόραση και τώρα από τα τηλέφωνα.
0: Μπορεί και αυτό να έχει παίξει ρόλο. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο.
1: Πιστεύω ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Γιατί είπαμε η τεχνολογία είναι καλή μέχρι ένα σημείο.
0: Κοιτάξτε, όλα τα πράγματα στη ζωή είναι καλά μέχρι ένα σημείο.
1: Ακριβώς. Εγώ πίστεψέ μου ότι έχω δεν έχω χρόνο που έχω πάρει τηλέφωνο αυτή την παντόφλα που την ονομάζω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχα το παλιό τηλεφωνάκι, ξέρω εγώ, και λόγω δουλειάς δεν ήθελα να μου το κλέβουν. Αλλά τώρα σταματήσαν να τα κλέβουν αυτά εδώ. Πάση περιπτώσει. Εγώ το πήρα για να βλέπω τον γονό μου στη Γερμανία και τον αδερφό μου στην Αυστραλία. Λοιπόν, όμως βλέπω τον κόσμο και ασχολείται μόνο με το τηλέφωνο. Η οικογένεια είναι. Βλέπεις, έχουν δώσει στο παιδάκι το τηλέφωνο και δεν μιλάνε και με το τραπέζι, όσοι κάθονται γύρω γύρω δεν μιλάνε κανένας.
0: Καλέ, εδώ πάνε παρέες για καφέ και επικοινωνούν με το τηλέφωνο.
1: Μόνο με το τηλέφωνο.
0: Στην ίδια την παρέα στέλνει ο ένας μήνυμα στον άλλο, στο ίδιο τραπέζι.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Για να τρελαίνεσαι.
1: Άκου τώρα τι θα σου πω. Λοιπόν, ο γιος μου κάποια στιγμή μου λέει, α, θα ασχολείσαι και εσύ, μου λέει, σε λίγο καιρό που θα το μάθεις. Του λέω, εκτός ότι δεν θέλω να το μάθω, αλλά αν με δεις και αποβλακωθώ με το τηλέφωνο και στο τραπέζι να είμαστε με το φαγητό μπροστά μας, του λέω, σου δίνω το δικαίωμα, μου δώσεις έναν κατακέφαλο να μπει το κεφάλι μου μέσα στο πιάτο, του λέω.
0: Πάντως δεν έχει άδικο ο γιος σας. Όχι ότι θα ασχολείστε κι εσείς, αλλά η τάση εκεί είναι. Εκεί πάει.
1: Η τάση εκεί πάει. Αλλά εγώ του είπα ότι επειδή δεν πρόκειται να ασχοληθώ, του λέω, αν με συλλάβεις να κάνω κάτι τέτοιο, σου δίνω το δικαίωμα, μου δώσεις έναν κατακέφαλο να πάει το κεφάλι μου μέσα στο πιάτο.
0: Ναι.
1: Και μια και είπαμε και πιάτο τώρα. Λοιπόν, βγάζουμε απαγορεύσεις και βγάζουμε νόμους για τα κατοικίδια, για τα γατάκια, για τα σκυλάκια. Μην το πατήσουμε, μην το χτυπήσουμε, μην το κάνουμε. Κανένας άνθρωπος λογικός δεν θα πατήσει επίτηδες και δεν θα χτυπήσει κανένα γατάκι.
0: Λογικός όχι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που αρέσκονται στο να βασανίζουν ζώα, είναι αλήθεια.
1: Συμφωνώ και τα έχουμε ακούσει.
0: Έτσι, άνθρωποι, τέλος πάντων, βάζω το λάθος χαρακτηρισμός είναι.
1: Ναι, Μανώλη, αλλού θέλω να την πάω τη συζήτηση όμως. Είναι λογικό, και γιατί δεν βγαίνει και κάποιος νόμος για αυτό που θα πω στη συνέχεια. Να τρώμε μαζί με τα σκυλιά, είναι λογικό.
0: Τι εννοείται να τρώμε μαζί με τα σκυλιά?
1: Έχω 10 μέρες τώρα που πήγα σε μια ταβέρνα και πελάτη μου.
0: Ναι.
1: Κάθομαι, τέλος πάντων, και τα 3 μέτρα κάθεται μια κυρία, έχει το σκυλάκι στα πόδια της, φέρνει το φαγητό. Ο Συσταριά ήταν.
0: Δεν απαγορεύεται αυτό.
1: Ε?
0: Δεν απαγορεύεται.
1: Δεν απαγορεύεται. Αλλά νομίζω ότι απαγορεύεται να τρώει από το ίδιο πιάτο ο σκύλος που θα φάω κι εγώ αργότερα.
0: Κατάλαβα τι λέτε, ναι. Κατάλαβα τι λέτε. Εντάξει, ναι. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό πραγματικά.
1: Μαγαζί που έχει και ανάπτυξη τραπεζών εξωτερικό χώρο.
0: Εντάξει, αυτό πρέπει να το σκεφτεί. Ναι, πρέπει να το σκεφτεί και ο ιδιοκτήτης του σκύλου τώρα.
1: Με το που σηκώνονται οι άνθρωποι, οι γάτες επάνω στα τραπέζα και τρώνε από το πιάτο. Δηλαδή κανένα νόμο θα βγάλουν. Εγώ θα ήθελα να βάλουν, απαγορεύονται τα κατοικίδια όταν έρχεστε για φαγητό.
0: Όχι, αυτό είναι αφοριστικό. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Και συγγνώμη, και αν εγώ δεν έχω κάπου να αφήσω το κατοικίδιο, γιατί να μην το πάρω μαζί μου?
1: Και συγγνώμη, δηλαδή όλη μέρα είσαι με το κατοικίδιο, ρε Μανώλη μου, δεν φεύγει.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι όλη μέρα με το κατοικίδιο.
1: Ας το δέσουν.
0: Όχι. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι δεν μπορείς να βάλεις το ζωντανό να φάει από το πιάτο, γιατί μπορεί ο άλλος να έχει. Εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω πώς το λέτε. Αλλά το να το έχει μαζί του, όχι.
1: Άλλος φοβάται και το σκυλί. Άλλος φοβάται και τη γάτα. Άλλος τυχαίνεται τη γάτα. Εμένα προσωπικά με έχουν δαγκώσει 2-3 φορές σκυλιά. Πιτσιρικάδες που τα πειράζαμε τα σκυλιά. Που εγώ έχω σκυλιά από την ημέρα που γεννήθηκα, έτσι.
0: Εντάξει, είναι ένα θέμα που σηκώνει συζήτηση. Γενικά, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτών των αποκλεισμών. Θέλω να σας πω.
1: Εγώ σου ξαναλέω, όχι απλά σκυλιά, ζώα. Γενικά ζώα.
0: Καλά, κοιτάξτε τώρα, μισό λεπτό. Σε μια ταβέρνα. Κάποιος θα πάει ή με ένα σκυλί ή με μία. Μάλλον με σκυλί, γιατί και τη γάτα δεν νομίζω ότι δεν έχω δει. Όχι, δεν έχει τύχει να δω.
1: Τη γάτα δεν τη δένεις.
0: Όχι, η γάτα μένει και στο σπίτι. Εντάξει.
1: Ναι, η γάτα.
0: Δεν
1: όμως,
0: βλέπεις. Σπάνια πάντως και εγώ δεν έχει τύχει να δω, για να είμαι ειλικρινής.
1: Η γάτα όμως με το που φεύγει μια παρέα, ας είναι οι άλλες γύρω-γύρω. Με το που φεύγει μια παρέα, ανεβαίνει πάνω στο τραπέζι και τρώει από το πιάτο. Δεν το έχεις δει ποτέ? Γιατί εγώ το βλέπω συχνά. Και άμα θα πας
0: έχω δει να πετάνε από φάγια και να τρώνε τα γατάκια, αλλά
1: άμα θα πας στη Χαρτιά, άμα έρθεις εδώ στη γειτονιά μου στην Πάρνηθα.
0: Ναι, αλλά τώρα με αυτό που λέτε, γιατί η γάτα που λέτε είναι αδέσποτη.
1: Ναι, αλλά τη γάτα.
0: Ωραία, και τι, άρα τι να κάνουμε, εξαφανίσουμε τις γάτες και τους σκύλους στα δέσποτα, τι να κάνουμε?
1: Όχι, τη γάτα κάποιος τη μαζεύει στην ταβέρνα.
0: Μισό λεπτό. Όταν είναι μέσα στο μαγαζί δεν θα μπει να κάνει τέτοια δουλειά. Όταν έχει τραπέζια έξω δεν είναι εύκολο να επιτηρήσεις το χώρο. Και όταν έρχεται, γυρνάει ένα γατάκι και πάει ο άλλος και του ρίχνει φαγητό. Κλείστε το ραδιόφωνο.
1: Τώρα είπες τη σωστή κουβέντα. Όταν έρχεται ο κάθε πελάτης και δείχνει ότι είναι φιλόζωος όταν πάει στην ταβέρνα, γιατί εγώ έχω δύο γάτες που δεν ήταν δικές.
0: Και εγώ το έχω κάνει πάντως σαμπάνια.
1: Στο μαγαζί μου το ξέρω.
0: Και εγώ το έχω κάνει.
1: Λοιπόν, στο μαγαζί μου εγώ άμα θα έρθεις πρωί 7 η ώρα που πάω στο μαγαζί εγώ, έχω ένα σκυλί που το έχω απολυτό τη νύχτα εκεί, γιατί είμαστε τρία μαγαζιά στη σειρά με καραζόπορτα. Την ημέρα το δένω για να μην βγει έξω το σκυλί, γιατί είναι μεγαλόσωμο, είναι λύκος. Λοιπόν, το βράδυ όμως το έχω φύλακα. Λοιπόν, το πρωί τα γατάκια με περιμένουν εκεί για να τα ταΐσω. Και δεν είναι δικά μου, εγώ τα έχω μαζέψει εκεί. Επειδή τα τάισα μια-δυο φορές, τα έχω μαζέψει. Λοιπόν, και έχουν γίνει δικά μου πλέον. Και το βράδυ, άμα θα πάω, ό,τι ώρα πάω μετά τη δύση του ηλίου, εκεί γυρνάνε. Και μου έρχονται στα πόδια, τους βάζω λίγο φαγητό έτσι για να τα, ας το πούμε, να τα γλυκάνω.
0: Ό,τι τους βάζετε το φαγητό για να τα γλυκάνετε, τους βάζετε φαγητό γιατί πρέπει να φάνε και να ζήσουν.
1: Ναι, αλλά τους δίνεις το κύριο φαγητό είναι το πρωί. Και στο σκύλο και στη γάτα. Απλά. Το πλάνεμα, ας το πούμε, το απόγευμα μπορεί να ρίξει και στο σκύλο λίγο φαγητό και στο γατάκι. Αλλά το κύριο φαγητό στα ζώα είναι το πρωί. Και δεν είναι όλη την ώρα να τα ταΐζουμε τα ζώα. Οι παλαιότεροι το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό, γιατί το σκυλί σου λέει θα το ταΐζεις το πρωί και όχι το βράδυ, γιατί το βράδυ πρέπει να είναι φύλακας, γιατί αυτά τα είχατε για φύλακες. Τώρα στα πολιτικά γίνεται μάλια βράση. Κατηγορούν, όπως και άκουσα εχθές, γιατί προσπαθούσα και χθες να πάρω το φίλο μας από την Αυστραλία και τον άλλο από τη Γερμανία. Πάρα σου τη Γερμανία, παίρνουν την νοοτροπία των Γερμανών και αυτή η δική μας, το ίδιο κάνει και ο γιος μου. Δηλαδή δεν έχει πολλά χρόνια, κανένα πεντάρι χρόνια έχει, και τον βλέπεις ότι έχει πάρει την νοοτροπία των Γερμανών. Σήμερα έτσι είδα και τον κονάκι μου, τον αφορήθηκα λίγο, αλλά τι να κάνει, έτσι είναι η ζωή. Μας περιπτώσει, παίρνει την νοοτροπία. Τι μας λέει ο κύριος τώρα, 185 από τα 205 χρόνια της απελευθέρωσης της Ελλάδος ή την παλιγενεστία, αν το πούμε και έτσι, κυβερνάει δεξιές κυβερνήσεις. Και κατηγοράνε μία τον Παπαντρέου, μία τον Τσίπρα, μία τον... Λοιπόν, στο χάλι που είμαστε, Μανώλη μου, θα έχει φέρει η δεξιά στην Ελλάδα. Είτε Χούντα ήταν αυτή, είτε Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή, είτε Βασιλείς Γραμματής και Φαρισαίος.
0: Άλλο η Χούντα, άλλο η Νέα Δημοκρατία.
1: Να σου πω, Βανώλη μου, όλοι αυτοί είναι παιδιά, αδέρφια, όλοι.
0: Όχι, όχι, δεν, η Νέα Δημοκρατία και η Χούντα δεν είναι αδέρφια.
1: Είναι αφεντικός.
0: Ποιος?
1: Ο Πλεύρης δεν είναι αφεντικός. Το δηλώνει και ο πατέρας του, αφεντικός.
0: Όχι, μισό λεπτό, το ότι ο πατέρας του είναι ότι είναι, δεν σημαίνει ότι είναι και ο γιος του.
1: Με τις θέσεις που...
0: Να σας πω κάτι, στα πιστεύω, δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη.
1: Όχι. Αλλά μεταπιστεύω και με αυτά.
0: Πρώτα απ' όλα, ο Πλεύρης έχει αποποιηθεί των επιλογών του πατέρα του.
1: Ναι, αλλά ο ίδιος, όταν λέει ο ίδιος για να σταματήσει η μετανάστευση, πρέπει να έχουμε απώλειες, δηλαδή νεκρούς.
0: Σαμπάνια, ο καθένας κρίνεται για αυτό που λέει.
1: Δεν χρειάζεται λοιπόν να μας πείτε κάτι άλλο. Γι' αυτό εγώ λέω Χούντα. Αυτή είναι Χούντα. Δεν είναι δημοκρατικοί άνθρωποι. Η μέσα από την Νέα Δημοκρατία δεν ήταν βασιλόφρονες πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Καλά, βασιλόφρονες θέλω να σας πω ότι υπάρχουν σε όλα τα κόμματα.
1: Ναι, εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. Η πλειοψηφία εδώ και οι θέσεις. Και πάντα, πάντα, πάντα αυτές οι κυβερνήσεις κοιτούσαν πάντα το μεγάλο πλούτο. Και ο φτωχός ας πέρναγε, που δεν πέρναγε ποτέ, αλλά τέλος πάντων, ας πέρναγε με ψίχουλα. Ούτε και με ψίχουλα δεν περνάει πλέον ο κόσμος. Στενάζει.
0: Μάλιστα.
1: Στενάζει.
0: Ολοκληρώστε, Σαμπάνια.
1: Μανώλη μου, θα είχα σκοπό να ολοκληρώσω. Όσο για το φίλο μας στη Γερμανία και τον άλλο το φίλο μας από την Αμερική που βγαίνει μερικές φορές και μας κάνουν κατήχηση, να μην με την κατήχηση.
0: Όχι, μισό λεπτό, δεν κάνουν κατήχηση, την άποψή τους λένε.
1: Ναι, αδερφέ μου, ναι, καταλαβαίνω τι λες και θες να το στρογγυλέψει λίγο.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω να το στρογγυλέψω.
1: Όταν βγαίνει και μας λένε...
0: Δεν υποχρεώνει κανείς να ασπαστείτε αυτό που λέει ο οποιοσδήποτε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Άρα τι πάει να πει.
1: Λοιπόν, αλλά αφού μας λέει ο χθεσινός ότι η Ελλάδα ήταν φτωχή. Όχι, δεν ήταν φτωχή. Αυτή δεν την αφήσανε να αναπτυχθεί.
0: Καλά, δεν ήταν και πλούσια.
1: Έχει πλούσιους πολίτες.
0: Άλλο αυτό. Αλλά ως χώρα δεν υπήρξαμε ποτέ πλούσια χώρα με την έννοια του πλούτου.
1: Όταν κλείναμε τα εργοστάσια, κλωστό εφαντουργίες ήταν από το Ηράκλειο μέχρι τα Πευκάκια.
0: Έχουν γίνει αυτά που λέτε, αλλά όχι ότι ήμασταν πλούσια χώρα. Ότι υπήρχε επάρκεια σε κάποια πράγματα και ότι υπήρχε βιομηχανία, υπήρχε, αλλά όχι ότι ήμασταν πλούσια χώρα. Μην τα μπερδεύουμε. Ότι φτωχοποιηθήκαμε περαιτέρω, ναι, φτωχοποιηθήκαμε.
1: Ίσως αυτό που είπες τώρα είναι το πιο σωστό.
0: Αλλά όχι ότι ήμασταν πλούσιοι και γίναμε φτωχοί, ή ήμασταν σε ένα επίπεδο, αρχίσαμε να το χάνουμε σιγά σιγά, μετά κατεβήκαμε επίπεδο και μετά φτωχοποιηθήκαμε
1: και
0: ακόμα περισσότερο. Και ναι, και κάποιοι και συνεχίζουμε σε ένα μεγάλο βαθμό, νομίζω κι εγώ.
1: Μα όταν μια χώρα δεν παράγει τίποτα. Δεν παράγει τίποτα. Δηλαδή τι κάνουμε τώρα. Και με τα δάση και γεμίζουμε τον τόπο ανεμογεννήτριας. Για ποιο σκοπό? Για να απονομάει η Γερμανία. Για ποιο σκοπό? Να μας δώσουν φθηνό ρεύμα και καλά. Έτσι μας έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Γέρο Μητσοτάκης, ότι θα έχουμε φθηνά τηλέφωνα, θα έχουμε τα πάντα, θα έχουμε... Ξεπουλάμε το κράτος και ζούμε από το κράτος εδώ και όλα.
0: Σαμπάνια μεσάνυχτα, πρέπει να σας κλείσω. Ευχαριστώ.
1: Είστε καλά, να είστε
0: καλό ξημέρωμα.
1: Για το χρόνο που μου δώσετε.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, καλή
0: σας. Γεια σας, γεια σας. Μεσάνυχτα, δελτίο ειδήσεων, Γρηγόρης Διβάνης.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Έχει πια 12 ο μήνας, 12 Σεπτεμβρίου, ξημερώματα Σαββάτου. Μαζί θα πορευτούμε με τη βοήθεια του Θεού στις 2 2 11 200 8 200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γιατί λέει χάθηκε ο σεβασμός και η ανθρωπιά, γιατί οι γονείς δεν ασχολούνται με τα παιδιά τους, δεν υπάρχει χρόνος, τα παρκάρουν με ένα κινητό από 2 χρονών για την ησυχία τους. Μισό λεπτό. Υπάρχουν εκείνοι, κυρία Γιώτα, που τα παρκάρουν για την ησυχία τους, όπως λέτε. Υπάρχουν εκείνοι που τα παρκάρουν, εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά τη χρησιμοποιώ κι εγώ όμως. Γιατί όντως δεν έχουν χρόνο, όχι για την ησυχία τους. Ο αδερφός μου, λέει, θυμάμαι βέβαια στο χωριό γυρνούσε από την τράπεζα και όσα παιδάκια μαζεύονταν και κάνανε παρέα με την ανιψιά μου, έπαιζε μαζί τους ποδόσφαιρο κυνηγητό και χειρόνταν τα παιδάκια. Εντάξει, αυτά είναι εικόνες που έχουμε δει και στις ελληνικές ταινίες, που γυρνάει ο χρόνος από την τράπεζα και είναι στο υπογειάκι του και του φωνάζουν να σφυρίξει τον αγώνα. Άλλες εποχές είναι αυτές. Άλλες εποχές. Μανώλη, λέει, όταν βγαίνω και λέω ότι οι μαρξιστές και οι λοιποί αριστεροί βλέπουν όσους δεν είναι ομοειδεάτες ως φασίστες, μου λες ότι το τραβάω. Και συνεχίζω. Και το λέει ο Σύφ μου. Είδες, λέει, τύπο σαμπάνιας. Ότι άμα ο πατέρας ήταν χουντικός και ο γιος είναι χουντικός. Ναι, και τι να κάνω εγώ τώρα, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή, αν ο πατέρας μου ήταν χουντικός, πάει να πει ότι είμαι κι εγώ. Ο πατέρας μου ψήφισε αυτό που ψήφισε. Πάει να πει ότι και εγώ ψηφίζω το ίδιο πράγμα. Ο πατέρας μου είναι Παναθηναϊκός και εγώ είμαι Ολυμπιακός. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι οι δεξιοί λένε Νέα Δημοκρατία και Χούντα είναι η Χούντα. Δεν είναι έτσι. Για μένα δεν είναι έτσι, Ιωσήφ. Δεν κάνω τώρα. Άρα, βάσει αυτή τη λογική, η συγχωρεμένη Καρέζη χουντικιά ήταν λόγω των πεπιθήσεων του πατέρα της. Α, να βλέπεις που τα λες. Μα είπα ότι. Περίμενε τώρα για το, αυτό για το κήρυγμα. Το απάντησα εγώ. Κήρυγμα δεν κάνει κανένας. Είπαμε, ο καθένας λέει την άποψή του. Τώρα μπορεί κάποιος να το εκλάβει αυτό που λες εσύ, εγώ ή οποιοδήποτε. Χρησιμοποιώ τώρα εσένα επειδή απαντάω στο δικό σου μήνυμα. Ως κήρυγμα, δικό του θέμα. Κήρυγμα δεν κάνει κανείς. Και δεν θα επέτρεπα κι εγώ να κάνει κάποιος κήρυγμα. Αν επιχειρούσε. Τώρα, αν κάποιος βγει και πει το Πασόκ είναι το καλύτερο, λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι, το Πασόκ είναι το καλύτερο κόμμα που υπάρχει στην Ελλάδα και η Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, είναι και χαρακτηριστεί από κάποιον, θεωρηθεί από κάποιον κήρυγμα, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα για αυτό που μου έχετε στείλει για τη CIA που αποχαρακτηρίσει έγγραφα για την Αλ-Κάιντα. Αυτό που συνέβη την 11η Σεπτεμβρίου πριν από 25 χρόνια. Προσωπικά είμαι... Έχω πιστεί πως όλη την αλήθεια δεν την ξέρουμε. Μάλλον δεν θα τη μάθουμε κιόλας. Όπως δεν ξέρουμε και όλη την αλήθεια για τη δολοφονία του Κένεντι. Όπως δεν ξέρουμε και όλη την αλήθεια για το τι έγινε και για το αν γνώριζε το Ισραήλ για την επίθεση που θα γινότανε και που οδήγησε από τους τρομοκράτες της Παλαιστίνης και οδήγησε στα όσα ακολούθησαν μετά με την κατεμέ γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων και πολλά πολλά άλλα. Τώρα πήρα 3 και ξέρω ότι κάποιοι θα αντιδράσετε και θα μου στείλετε άλλα 153. Προφανώς δεν πρόκειται να μάθουμε ποτέ αν πραγματικά ο Νετανιάχου γνώριζε.
Προφανώς δεν πρόκειται να μάθουμε ποτέ αν η Αμερικανική κυβέρνηση είχε, δεν ξέρω, κάποιες ενδείξεις, γνώριζε τι θα συνέβαινε στις 11 Σεπτεμβρίου, μπορούσε με κάποιο τρόπο να αποτρέψει. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα μάθουμε ποτέ αν ο Όσβαλντ είναι αυτός που σκότωσε τον Κένεντι. Φέρνω αυτά τα τρία παραδείγματα ως παραδείγματα, καταλαβαίνετε, και πολλά πολλά άλλα στην παγκόσμια ιστορία που έχουν μείνει αναπάντητα ή εν πάση περιπτώσει έχουν απαντηθεί, αλλά δεν, όχι πιστικά, για μένα πιστικά, για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις. Ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη μου γράφει: ο υπουργός λέει υποστήριξε, μπορούν να το κάνουν με δημοσιονομικά υπεύθυνο τρόπο. Ποιο, κύριε Βαγγέλη? Το 400 και το 500. Και ότι πρόκειται για σοβαρή πρόταση. Επίσης ότι λόγω της ανάπτυξης και του πλούτου που παράγεται πιστεύει ότι πρέπει να επιστρέψουν μέρισμα στο λαό. Στις ΗΠΑ για τις 5.000 αν κερδίζουν στις εκλογές. Αυτό λέει, κάτι μου θυμίζει. Ναι, βέβαια, εκεί είναι αν κερδίσουμε 5.000. Εδώ είναι δίνουμε και πάμε στις εκλογές και ψηφίστε για σταθερότητα. Εδώ το έργο προπληρώνει. Εκεί πληρώνει αν κερδίσουμε. Τι να σας πω τώρα. Έχω ξαναπεί ότι δεν ξέρω αυτό το πράγμα πώς λειτουργεί και αν λειτουργεί και πώς λειτουργεί. Δεν είμαι βέβαιος ότι πάντα λειτουργεί υπέρ εκείνου που δίνει. Ή εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν είναι περισσότεροι αυτοί που επηρεάζονται θετικά και εκείνοι που ενοχλούνται και επηρεάζονται αρνητικά. Θα φανεί όταν θα έρθει η ώρα, φαντάζομαι. Είναι δηλαδή δυνατόν αυτή η Βουλή να αποφασίζει για το καλό των Ελλήνων πολιτών? Προφανώς λέει θα αποφασίζει μόνο για το καλό των ιδίων των συνήθως απόντων βουλευτών, καθώς και των κομματικών και πολιτικο-οικονομικών συμφερόντων που άλλοτε ενδεχομένως και άλλοτε τεταλμένως ως εντολοδόχοι είτε θα εξυπηρετούν είτε θα προωθούν. Ο Δ. Τάκης, δεν ξέρω αν μπορώ να πω το επιθετό σας, διδάκτρο φυσικός Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΑ, νομικός, σπουδές νομικής Αθηνών ΕΚΠΑ, αρθρογράφος εφημερίδων Αθηνών και Λευκωσίας. Κύριε Τάκη, κύριε καθηγητά, ανακαλύψαμε την Αμερική με κάποιο τρόπο και μου διαφεύγει. Πριν από κάποια χρόνια είχε θεσπιστεί ένα παρουσιολόγιο βουλευτών. Ισχύει αυτό το πράγμα? Γιατί και φέτος κάποιες συνεδριάσεις που έκατσα να παρακολουθήσω, δεν μιλώ τώρα για τις σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών που και αυτές δεν ήταν πολλές φέτος, το κοινοβούλιο είχε μια εικόνα αθλία, πραγματικά άδειο. Έτυχε μάλιστα, και το γνωρίζω προσωπικά, να γίνει επίσκεψη από σχολείο, δηλαδή πήγε το σχολείο του γιού μου σε μια συνεδρίαση και του λέω τι είδατε, μου λέει τίποτα. Λέω γιατί? Γιατί, μου λέει, συζητούσανε, αλλά ήτανε, μου λέει, ήτανε 10 άτομα στην Ολομέλεια. Του λέω έκατσες και τους μέτρησες? Δεν τους μέτρησα, μου λέει, αλλά κάπου εκεί ήτανε 10-15. Τι να εξηγήσεις μετά στο παιδί και στο κάθε παιδί ότι έχει 300 έδρανα και πρέπει να είναι, εντάξει, ας μην είναι εκεί 300, ας είναι 250, ξέρω εγώ, που κανονικά πρέπει να είναι όλοι, αλλά ας πούμε ότι 50 είναι σε αποστολές της Βουλής. Θέλετε να είναι 70 σε αποστολές της Βουλής? Ποιοι είναι οι 280 είναι σε αποστολές της Βουλής? Ήτανε τόσο, δεν ξέρω τι συζητούσαν εκείνη τη μέρα, δεν έκατσα να το ψάξω. Ήτανε Χτορτάκης, δεν ξέρω αν μπορώ να πω το επίθετό σας, διδάκτρο φυσικός Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΑ, νομικός, σπουδές νομικής Αθηνών ΕΚΠΑ, αρθρογράφος εφημερίδων Αθηνών και Λευκωσίας. Κύριε Τάκη, κύριε καθηγητά, ανακαλύψαμε την Αμερική με κάποιο τρόπο και μου διαφεύγει. Πριν από κάποια χρόνια είχε θεσπιστεί ένα παρουσιολόγιο βουλευτών. Ισχύει αυτό το πράγμα? Γιατί
Και φέτος κάποιες συνεδριάσεις που έκατσα να παρακολουθήσω, δεν μιλώ τώρα για τις σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, που και αυτές δεν ήταν πολλές φέτος. Το κοινοβούλιο είχε μια εικόνα αθλία, πραγματικά άδειο. Έτυχε μάλιστα, και το γνωρίζω προσωπικά, να γίνει επίσκεψη από σχολείο, δηλαδή πήγε το σχολείο του γιού μου σε μια συνεδρίαση, και του λέω τι είδατε, μου λέει τίποτα. Λέω γιατί, μου λέει, συζητούσανε, αλλά ήταν, μου λέει, ήταν 10 άτομα στην Ολομέλεια. Του λέω, έκατσες και τους μέτρησες? Δεν τους μέτρησα, μου λέει, αλλά κάπου εκεί ήταν 10-15. Τι να εξηγήσεις μετά στο παιδί και στο κάθε παιδί, ότι έχει 300 έδρανα και πρέπει να είναι, εντάξει, ας μην είναι εκεί 300, ας είναι 250, ξέρω εγώ, που κανονικά πρέπει να είναι όλοι. Αλλά ας πούμε ότι 50 είναι σε αποστολές της Βουλής. Θέλετε να είναι 70 σε αποστολές της Βουλής? Ποιοι είναι οι 280 είναι σε αποστολές της Βουλής?

το κοινοβούλιο είχε μια εικόνα αθλία, πραγματικά άδειο. Έτυχε μάλιστα, και το γνωρίζω προσωπικά, να γίνει επίσκεψη από σχολείο, δηλαδή πήγε το σχολείο του γιού μου σε μια συνεδρίαση, και του λέω τι είδατε, μου λέει τίποτα. Λέω γιατί? Γιατί, μου λέει, συζητούσανε, αλλά ήτανε, μου λέει, ήτανε 10 άτομα στην Ολομέλεια. Του λέω, έκατσες και τους μέτρησες? Δεν τους μέτρησα, μου λέει, αλλά κάπου εκεί ήτανε 10-15. Τι να εξηγήσεις μετά στο παιδί και στο κάθε παιδί, ότι έχει 300 έδρανα και πρέπει να είναι, εντάξει, ας μην είναι εκεί 300, ας είναι 250, ξέρω εγώ, που κανονικά πρέπει να είναι όλοι. Αλλά ας πούμε ότι 50 είναι σε αποστολές της Βουλής. Θέλετε να είναι 70 σε αποστολές της Βουλής? Ποιοι είναι οι 280 είναι σε αποστολές της Βουλής? Ήτανε τόσο, δεν ξέρω τι συζητούσαν εκείνη τη μέρα, δεν έκατσα να το ψάξω. Ήτανε τόσο ελάσσονο σημασία στο θέμα, ας πούμε, που δεν πάτησε κανείς. Που ήταν 20 άτομα, 15, 20, 10, πώς ήταν. Τους πήγανε λοιπόν και τι ήταν από τη Βουλή? Ένα πολύ ωραίο κτίριο, με πολύ ωραίες τοιχογραφίες, με πολύ ωραίους πίνακες, πολύ ωραία στηρημένο. Τάξη, αλφαπηγιά, καθαριότητα και μια άδεια Ολομέλεια. Πού είναι αυτοί που δουλεύουν εδώ μέσα? Πού είναι, ρε φίλε, αυτοί που δουλεύουν εδώ μέσα? Αφού έχει συνεδρίαση, ο άλλος είναι πάνω είναι στο βήμα, δηλαδή υπάρχει κάποιος που μιλάει. Πού είναι αυτοί που δουλεύουν εδώ μέσα? Ποια άδεια, ποια σημαία, πού είναι αυτοί που δουλεύουν εδώ μέσα? Πώς να το εξηγήσεις αυτό στο παιδί? Θα του πεις τι, παιδί μου, ότι τι? Τώρα το μάθαμε αυτό, κύριε Τάκη. Τώρα το πήραμε χαμπάρι. Εμείς δεν εκλέγουμε τους βουλευτές. Από μας δεν προέρχονται οι βουλευτές. Από την κοινωνία δεν είναι? Μέλη της κοινωνίας δεν είναι? Της κοινωνίας των πολιτών, των Ελλήνων κτλ. Κτλ. Έχουν πέσει με κανένα λέξη. Εντάξει, πέρα από την οικογενειοκρατία που υπάρχει, ας πούμε, σε 6, 7, 10 ονόματα. Οι άλλοι τι κάνανε? Πέσανε με λεξίπτωτο? Δεν πήγαμε όταν έγιναν οι εκλογές και ψηφίσαμε και βάλαμε σταυρό δίπλα σε κάποιο όνομα και μετρήσανε μετά τους σταυρούς και είπαν, α, ο Μορτάκης εξελέγει. Έλα, Μορτάκη, να σου δείξω το γραφείο σου. Πάρε, αυτό ήταν ο μισθό σου, αυτή θα είναι το επιστημονικό σου, το προσωπικό που θα έχεις, το αυτοκίνητό σου, οδηγός κτλ. Κτλ. Έτσι δεν έγινε. Έτσι δεν γίνεται πάντα. Είμαι τη λίστα, ξέρω εγώ. Τώρα κατεβήκαμε στη γη. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται πια τόσο αστείο που το συζητάμε. Και άμα πεις και μια κουβέντα, σου λέει το πολίτευμα, δεν υπερασπίζει. Τι είναι υπερασπιστό? Από μένα κινδυνεύει το πολίτευμα, από αυτό που λέω τώρα? Από μένα κινδυνεύει η δημοκρατία? Τουλάχιστον, λέει, μάθαμε αν πατήσαμε στη σελήνη. Γιατί, ρε Γιάννη, διαφωνείς για αυτό που λέω? Τα Εμιράτα βγήκανε. Δεν ξέρω, τα Εμιράτα φαντάζομαι δεν είναι φίλοι των Παλαιστινίων και είπαν ότι είχαμε ενημερώσει τον Νετανιάχου. Έχουνε κανένα λόγο τώρα να το πούνε? Εγώ δεν λέω, πρόσεξε, δεν λέω ότι είναι έτσι, αλλά τα ακούω. Εσύ είσαι πεπισμένος, ας πούμε, για όλα αυτά που έχουν γίνει, ότι έχουν απαντηθεί? Γενικά, δεν μιλάω τώρα για το συγκεκριμένο, γενικά ότι έχουν όλα απαντηθεί και γνωρίζουμε τι έχει συμβεί σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ανθρωπότητα? Εγώ δεν είμαι. Την προσωπική μου άποψη για το αν πατήσαμε τη σελήνη, ωραία, πες ότι την πατήσαμε. Μάνο λέει, καλησπέρα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση με το AI? Έχουμε ξεφύγει. Νομίζω, κύριε Αντώνη, ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Σας είπα, χτες, προχτές, σε φαρμακείο. Ήρθα, λέει, έχω αυτό το σύμπτωμα και έγραψα και το AI μου είπε να έρθω να πάρω αυτό.

0: και λέει ο θαρμακοποιός. Ναι, λέει, αλλά επειδή το AI δεν είναι γιατρός, εγώ θα σας πρότεινα ότι θα ήταν καλύτερα να πάρετε. Όχι, όχι, δεν θέλω αυτό που, θέλω αυτό που λέει το AI. Δεν πουλάω, ρε φίλε. Γιατί άμα πάθεις κάτι θα μου πούνε γιατί, θα έρθεις και θα μου πεις γιατί μου το έδωσες. Και θα σου πω το AI και θα μου πεις καλά το AI, εσύ δεν μπορείς να με σταματήσεις. Ό, δεν είναι έτσι. Έχουμε ξεφύγει. Μανώλη λέει, εγώ είμαι ένας από τους πιο μαυρισμένους μίζερους Έλληνες πολίτες. Το ποιος θα είναι ο πιο μαυρισμένος, οι εκλογές θα το δείξουν. Ο μίζερος υπογράφει. Ναι, εντάξει. Συμφωνώ. Ο Αρτούρ από την Κυψέλη. Έλα, Αρτούρ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έχουμε ξεφύγει, Αρτούρ, ή όχι?
1: Από πού?
0: Από παντού, ξέρω εγώ.
1: Να πω, να είμαι ειλικρινής.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω, άμα είναι να μου πεις ψέματα.
1: Πηγαίνοντας στη δουλειά μου,
0: ναι,
1: πέρναγα από ένα σχολείο, γυμνάσιο, ναι, και λύκειο. Ήταν η ώρα περίπου 12.30 ώρα.
0: Σήμερα που είχε αγιασμό.
1: Ναι. Τρόμαξα.
0: Δηλαδή?
1: Γιατί νόμιζα ότι ήμουν αδίκως στην Άιτρα.
0: Για πες, δηλαδή?
1: Το ντύσιμο των κοπελιών έχει ξεφύγει, παιδιά. Τρόμαξα να δω την νεολαία έτσι πως γίνεται.
0: Εντάξει, ήταν όμως και αγιασμός, και στον αγιασμό πηγαίνουμε ντυμένοι.
1: Πώς?
0: Δεν ξέρω τώρα τι εννοείς, αλλά πάντως εγώ στο γυμνάσιο, τώρα φέτος θα μας έρθει φαντάζομαι, κάθε χρόνο έρχεται μήνυμα, 2 και 3 φορές μέσα στο χρόνο, για το πώς πρέπει να είναι ντυμένοι μαθητές.
1: Για να είμαι ειλικρινής, έτσι, εγώ δεν είμαι, έχεις ακούσει ότι δεν είμαι και τόσο, ας πούμε, οπισθοδρομικός,
0: ναι,
1: αλλά τρόμαξα. Τρόμαξα και δεν μπορώ να ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Οι γονείς, λέμε για τη μάνα, το παππούκι, το πατέρα, αν βλέπουν και όταν δίνουν λεφτά στα παιδιά, αν βλέπουν και τι αγοράζουν. Γιατί είναι ανήλικα, δεν είναι ενήλικα.
0: Σωστό. Ή κάποιοι βλέπουν, κάποιοι δεν ξέρω.
1: Έτσι.
0: Δεν είμαι σίγουρος να βλέπουμε.
1: Σε μεγάλο ποσοστό, και συγγνώμη γιατί είμαι και κάποιες ηλικίες, μη σκεφτεί κανείς ότι είμαι και λίγο τέτοιο, όπως το λέμε, το μάτι μου που βλέπει έτσι πονηρά, αλλά με αυτό που είδα τρόμαξα.
0: Αρτούρ, θα σου πω κάτι. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ κανένα ντύσιμο προκλητικό. Το λέω πολύ ειλικρινά, γιατί απλούστατα η πρόκληση είναι στο μυαλό μας.
1: Το είπαμε το εξής, ότι εγώ δεν βλέπω προκλητικά, ας πούμε.
0: Κατάλαβες τι λέω.
1: Δεν δέχομαι
0: ως δικαιολογία το ντύσιμο για οτιδήποτε.
1: Ναι,
0: αλλά προφανώς πρέπει να υπάρχουν όρια.
1: Πρέπει να υπάρχουν όρια. Δεν γίνει. Μετά η συμπεριφορά των παιδιών στα λεωφορεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν υπάρχει σεβασμός. Εχθές, την περασμένη εβδομάδα, γίνοντας προσπάτα, που είναι το εμπορικό κέντρο, είχε μπει νεολαία και δεν αφήσαν έναν μεγάλο ηλικία άνθρωπο να καθίσει. Ό,τι να πει ο άλλος, σηκώθηκα εγώ και το άφησα στη θέση. Αλλά πού να καθίσει, πού να κάτσει. Ο τρόπος που μιλάνε, ο θόρυβος και αυτά, θα πει μια τα είναι. Υπάρχουν όμως κάποια όρια. Και αυτά τα μαθαίνουν στο σχολείο. Ότι όταν δεν είμαστε μόνοι εμείς.
0: Κοίτα τα όρια, δεν θα τα μάθεις στο σχολείο. Τα όρια θα τα μάθεις από την οικογένεια.
1: Δεν ξέρω.
0: Άμα δεν έχεις όρια στο σπίτι μέσα, το σχολείο δεν κάνει τίποτα.
1: Μανώλη, τι βρυσίδι ρίχνουνε.
0: Αυτό ναι.
1: Τι βρυσίδι ρίχνουνε,
0: ναι,
1: τι
0: λόγια
1: λένε. Και τώρα έχουν αρχίσει τα κορίτσα, δεν λένε πια έτσι, λένε μπρο. Το έχεις ακούσει αυτό, μπρο.
0: Το μπρο είναι τώρα, είμαστε όλοι είμαστε μπρο.
1: Μπρο, είμαστε λέω.
0: Ναι, μπρο, όλοι.
1: Κάποια πράγματα είναι ωραία, αλλά όταν γίνεται, δηλαδή, ο πώς να το πω.
0: Βέβαια, Αρτούρ, να σου πω, συγγνώμη, μου επιτρέπεις.
1: Ναι.
0: Εγώ θα το πω τώρα, είναι και 12.30. Επειδή εγώ έζησα την εποχή του Μαλάκα, mm-hmm. το προτιμώ τον προ.
1: Ναι, μαζί είναι, μαζί.
0: Ναι, αν είναι μαζί είναι πρόβλημα. Αλλά κατάλαβες τι σου λέω. Γιατί μία εποχή λέγαμε 10 λέξεις και 5 ήταν αυτή που είπα.
1: Μαζί και τα δύο είναι.
0: Ναι, αν είναι μαζί είναι πρόβλημα.
1: Λοιπόν, ξεκινήσαν τα παιδιά χαλαρά σήμερα και από Δευτέρα μέσα τα κεφάλια και θα δούμε.
0: Καλά, και τη Δευτέρα μην νομίζεις βιβλία για 4 ώρες. Άκου τώρα να δεις. Εγώ κάθε βράδυ που φεύγω, είναι 2 η ώρα, ρε παιδί μου, 2 και. Έχει ένα περίπτερο εδώ στο Μαρούσι που είναι ανοιχτό μέσα στο Μαρούσι. Τέσσερις φορές στις 5 θα περάσω. Μα να πάρω τσιγάρα, μα να πάρω κάτι να πιω, περνάω. Όλα τα παιδιά εντωμεταξύ. Τώρα θα μου πεις 2 η ώρα, εντάξει, καλοκαίρι. Ακόμα γιατί δεν είχαν ανοίξει τα σχολεία. Τι ηλικία είναι που είναι, γιατί δεν μπορείς να υπολογίσεις και την ηλικία.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Παρέες λοιπόν, 4-5 αγόρια, μαυροντημένα όλα. Κοντό παντελόνι μαύρο. Μαύρη μπλούζα, μαύρη. Μαύρη μπλούζα κοντομάνικη. Μαύρο σπορτέξ, ξέρω. Δεν λέω, και ο γιος μου έτσι, μαύρο δεν είναι. Άμα του πάρεις άσπρη μπλούζα, σε κοιτάει καλά-καλά. Λες και θα ξεβάψει. Λοιπόν, τους βλέπω λοιπόν που κατεβαίνουν από το τρένο του Αμαρουσίου και έρχονται προς τα
2: χείλη. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Μη μου δίνεις λίστα, ρε μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Σε παρακαλώ, η ΕΣΥΑ, τι θες να κάνει η ΕΣΥΑ?
1: Τι έκανε?
0: τι να κάνει.
1: Όταν βγαίνει πολιτικός υπουργός και με αντιπρόεδρος κόμματος, κυβερνώντας κόμματος, και μιλάει έτσι στους δημοσιογράφους, τι πρέπει να κάνει.
0: Πάει, πέρασε τώρα, τι θες να κάνει, τι θες. Όταν θα εκλεγώ στο Δέλτα Σίγμα θα σου απαντήσω. Έλα σε παρακαλώ τώρα.
1: Η ΓΕΣΕ τι έκανε.
0: Η ποια η ΓΕΣΕ. Από ανέκδοτο σε ανέκδοτο μου το πας απόψε.
1: Βεβαίως. Έτσι, ο πρόεδρος που είναι. Ο νεοκρεμμένος εδώ και 35 χρόνια.
0: Ποιος πρόεδρος της ΓΕΣΕ.
1: Ναι, ναι. Πού είναι. Έτσι. Εργάτες είστε, δεν είμαστε εργάτες
0: όλοι. Όλοι, όλοι. Εργαζόμενοι είμαστε, ναι, εντάξει. Εργαζόμενοι. Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
1: Ναι, εργαζόμενοι.
0: Ναι, ναι.
1: Όλοι. Πού είναι. Βγήκε καμία μια Ελλάδα να πούνε, να το διαβάσουμε τι έγινε. Και από όλα τα κόμματα, τι έγινε. Είδαμε κάτι.
0: Δεν μπορούνε τώρα. Τώρα διαφωνούν επί των οικονομικών προγραμμάτων. Έχουν άλλες μιας.
1: Τι θα γίνει με το επιδομά ανεργίας, πόσες μήνες θα το πάρουμε.
0: Ο υπουργός είπε ότι δεν υπάρχει ούτε σχεδιασμός ούτε σκέψη.
1: Το καλό πάει ταϊσμένος.
0: Τι εννοείς.
1: Υπουργός είναι.
0: Επειδή είπε ο κύριος Μαρινάκης για το Δήμιο για τους δύο μήνες. Του ξέφυγε τώρα, λάθος πρέπει να έκανε.
1: Είχε αυτός πεινάει.
0: Πρέπει να έκανε λάθος. Εγώ είπα πριν, μιλάγαμε με τον κύριο Μητρόπουλο και είπα ότι αυτά τα λάθη, γιατί δεν είναι, έχουν κάνει και άλλοι λάθη και των άλλων κυβερνήσεων, έχουν υποθεί κατά περιόδους πράγματα, αυτά είναι προειδοποιητικές βολές για να δουν τις αντιδράσεις. Έτσι νομίζω εγώ. Αν μπορώ να κάνω λάθος όμως εγώ.
1: Εντάξει, αλλά αυτή δεν είναι πολιτική. Έτσι δεν γίνεται πολιτική.
0: Ε.
1: Εγώ ντρέπομαι όταν τα ακούω αυτά. Γιατί υπάρχουν σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στα ξενοδοχεία, στα νησιά, το έχω πει και πριν κάνα 7 μήνες, όταν είχα μια κυρία με τέτοιο εναντίον των ξένων, μια καθαρίστρια σε ξενοδοχείο, καμαρία, έλεγε, έσπασε το σβέρκο της και πέθανε από έναν κρεβάτι. Και βγαίνει ο υπουργός τώρα. Αυτοί που δουλεύουν 5, 6, 7 μήνες, 8 μήνες σεζόν, να πάνε 2 μήνες, με τι θα ζήσω.
0: Και τι θα κάνουν τους υπόλοιπους. Θα ψάξουν να βρουν δουλειά, γιατί πια βρίσκεις δουλειά παντού.
1: Και αυτά τα λεφτά τα έχουν πληρώσει, έτσι.
0: Έλα, Αρτούρ, παντού βρίσκεις δουλειά τώρα, έλα.
1: Θα σου πω, πες να σου πω, τη δουλειά βρίσκουν, το είπα την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι, για πες.
1: Έτσι, 4 ώρα, 5 ώρα, 6 ώρα.
0: Ναι, τόσο.
1: Και τους βάζουν να δουλεύουν και 8 ώρες. Και μην μου πει η εργάνικη,
0: άμα δεν έχεις να κάνεις τίποτα καλύτερο, καλύτερα δεν να δουλέψεις.
1: Γιατί το παιδάκι που δουλεύει, το κορίτσι που δουλεύει, θέλει να πάει και κάτω.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι τους κάνουν. Μπούλινγκ, κανονικό μπούλινγκ. Στην εποχή της σκλαβιάς, πώς να το πω, της μόντερνας σκλαβιάς,
0: ναι,
1: της σύγχρονης σκλαβιάς υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Με άλλα μέσα. Δεν σε δένουμε, αλλά σε κάνουμε με τέτοιο τρόπο που ή θα σταματήσεις ή θα κατεβάσεις το κεφάλι και θα πεις ναι, θα συνεχίζω, σιγά σιγά θα συνεχίσω έτσι. Μέχρι να σε πατήσω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να είμαι πολύ μίζερος.
0: Ναι, μην γίνεσαι μύρλας.
1: Ναι, όχι, σοβαρά το λέω, σοβαρά.
0: Το ξέρω.
1: Έτσι, δεν θέλω να είμαι πολύ μίζερος. Αλλά κάποιες στιγμές δεν μπορείς. Θες να πεις κάτι ευχάριστο και ειδικά αυτή η εβδομάδα που πέρασε, είχε πολύ άσχημα.
0: Δύσκολη εβδομάδα ήταν όντως.
1: Δύσκολη εβδομάδα. Mm. Και δεν μπορείς να πεις κάτι καλό, κάτι ωραίο. Mm. Και στο τέλος για να γελάσουμε, μας έφυγε και προπονητής εσύ.
0: Καλά. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει την εκπομπή. Έχω πει τα άπειρα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πια.
1: Την αγάπη μου και τη ευχή.
0: Γεια σου, Αρτούρ μου, να είσαι καλά.
1: Για όλους και όλες.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια. Ο κύριος Βασίλης από την Νίκαια. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
13: Γεια σας, κύριε Βαζάλη. Ελπίζω. Α, πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο.
0: Αλήθεια.
13: Για φέτος.
0: Α, εντάξει. Ωραία, πάμε. Τώρα. Ναι, γιατί θυμάμαι ότι έχουμε μιλήσει, γι' αυτό λέω τώρα.
13: Ναι, πρέπει, ναι. Καταρχάς, έχω μέσα στην καιρό και δυνατός. Και
0: όλος ο κόσμος να είναι καλά.
13: Και εσείς, γιατί, εντάξει.
0: Ό,τι εγώ, όλοι μας.
13: Όλοι μας να είμαστε καλά, αλλά όποιος περνάει περιπέτεια, δύο φορές να
0: είναι εντάξει.
13: Δεν παίρνω τηλέφωνο και θέλω να πάρω τηλέφωνο μερικές φορές, αλλά πάντα κάτι συμβαίνει και με προλαμβάνει και έτσι δεν...
0: Σήμερα όμως το πετύχαμε.
13: Όχι, εννοώ κάποια γνώμη με... Έρχεται και δεν, εκεί που έχω σχεδιάσει να πω κάτι, κάτι έρχεται και το ανατρέπει και τέλος πάντων. Έτσι αλλιώς δεν νομίζω ότι απασχολούν και πολύ αυτά που θα πω τον κόσμο, όπου και περισσότερο παίρνω έναν άνθρωπο να κάνει μια κουβέντα. Κουβεντιάζω με τη γυναίκα μου, αλλά ένα συμπληρώνει τον άλλον και καταλήγουμε. Τα διέξοδα που προκαλούν.
0: Εντάξει, και εδώ κουβεντιάζουμε. Κουβέντα κάνουμε.
13: Ναι, εντάξει. Θα ξεκινήσω από να ξεκινούσα για να πω αυτό που είχα σχεδιάσει σε επίλογο. Θα με κόψετε όταν είναι, ξέρετε, μην πλατιάσω.
0: Ελάτε.
13: Αυτό που με ενοχλεί εμάς, σαν οικογένεια προσωπικά, είναι η συγκεκριμένη κυβέρνηση υπέρ του δεόντος. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η χώρα, η πατρίδα, η Ελλάδα, κυβερνάται από μια παρέα κριτικών. Δηλαδή Μαρινάκη, Κερακάκη, Χατζηδάκη. Μια παρέα που είναι όλοι κυρανάκη, δεν ξέρω, πολλά ονόματα, πολλοί κριτικοί. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα που μας κυβερνούν.
0: Δεν ξέρω αν είναι όλοι με καταγωγή από την Κρήτη. Εντάξει, τώρα που το λέτε.
13: Κεφαλογιάννη. Να σας λέω, ναι.
0: Δεν θέλω να πω δηλαδή ότι.
13: Αυτό το Άκης παραπέμπει στην Κρήτη.
0: Ναι, αλλά μπορεί και να μην είναι.
13: Μπορεί και να μην είναι. Κεφαλογιάννη, ας πούμε, είναι κριτική, αλλά δεν είναι κεφαλογιάννη.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Εγώ δεν το βάζα, δεν έβαλα ποτέ τοπικό προσδιορισμό στο.
13: Εγώ βάζω το τοπικό προσδιορισμό, ναι. Γιατί αυτό το Άκης να αρχίζει και με ένα
0: φίλο. Ναι, εμένα δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι.
13: Όπως κάποτε, ας πούμε, ήταν πράσινη η Κρήτη λόγω των μεσογειακών οργανωμένων προγραμμάτων. Δεν ξέρω να προλάβα τις ασθενείες.
0: Αμέ.
13: Θα προλάβω.
0: Τα ΜΟΠ δεν θα προλάβαινα, είναι δυνατόν.
13: Τα ΜΟΠ, όλα εκεί, κατά πράσινη. Ξαφνικά έγινε κατά μπλε. Ένα μυστήριο φαίνεται. Ο συνδυασμός λοιπόν αυτό που είδε.
0: Το καλό, ξέρετε ποιο είναι, ότι αλλάζει το χρώμα ενιαία.
13: Ενιαία.
0: Ναι.
13: Είδατε πώς γίνεται.
0: Ωραίο δεν είναι αυτό.
13: Ναι, άμα βάλει τη μαύρο σε άσπρο γίνεται κρύα παιδιά.
0: Ναι, λάμψε γάρια στο, δεν έχει τίποτα τώρα.
13: Δεν αλλάζει.
0: Ούτε αστάρι, θέλετε τίποτα. Τάκ, αλλάζει.
13: Γελάει, γυναίκα μου. Αυτή η παρέα λοιπόν που μα κυβερνάει συμπληρώνεται από μια τριάδα πολιτικών που έχουν έρθει από τον ΝΑΟΣ και έχουν τοποθετήσει σε σωστέ θέσει. Α πούμε, ο κύριο Πλεύρη. Ο κύριο Πλεύρη έλεγε ότι, κοιτάξτε, να δείτε κάποτε ότι για να αποφύγουμε τη λαθρομετανάστευση πρέπει να έχει τι και αίμα και χειροκοντάγανε.
0: Το είχε πει, ναι.
13: Ναι, και αυτό είναι υπουργό μετανάστευση. Απίστευτο. Ο κύριο Βαρύδη, που δεν ήξερε τον κύριο Ξυλούρη, ακριβώ κάτω από το Υπουργείο Γεωργία, τον Υπουργείο Γεωργία, έχει ένα όριο μπλε τάβρο που τον έκανε δώρο ο κύριο Ξυλούρη. Δεν τον γνωρίζω τον κύριο Ξυλούρη. Επίση, καλά, για τον κύριο Άδωνη δεν μιλάμε, ο κύριο Γεωργιάδη είναι αθολογία. Σε αυτού τώρα προσθέτουμε τη νέα γενιά.
0: Έχετε σκεφτεί, κύριε Βασίλη, συγγνώμη σα διακόπτω, ότι ο κύριο Γεωργιάδη είναι ο πιο μετριοπαθή από όλου.
13: Σοβαρά αυτό που λέει ξεκάθαρα αυτά που γνωρίζει η Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, πιο μετριοπαθή εννοώ προς αυτά που αναφέρατε ως.
13: Να σα πω κάτι. Πηγαίνει και κάνει αξιολόγηση στα νοσοκομεία, δηλαδή. Είναι αυτά που με τρελαίνουν εμένα και σύζυγό μου. Και η αξιολόγηση στα νοσοκομεία βγαίνει. Πάει πολύ καλά. Όντω πάει καλά. Γιατί όταν έχει ασθενή που όπως είχα και εγώ και ήταν από πάνω μια νοσηλεία που δηλαδή 24 ώρες ήταν πάνω το κεφάλι της μανάς μου πέθανε, τι θα πω ότι δεν πάει καλά, γιατί αυτό το καρπώνεται.
0: Κύριε Βασίλη,
13: ότι αυτό δηλαδή που αποδίδει ο κόσμος που είναι άρρωστος στα νοσοκομεία και πηγαίνει, δηλαδή, οτιδήποτε γίνεται χάρη στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Το καρπώνω τον κύριο Γεωργιάδη. Θα το πει ένα ολόκληρο λόγιο τώρα.
0: Θέλω να σας πω κάτι γι' αυτό. Το έλεγα νωρίτερα. Στα μέσα Ιουλίου χρειάστηκε ένα βράδυ να πάω στο νοσοκομείο, δεν κάναμε και εκπομπή. Δηλαδή έγινε εκτάκτος. Πήγα στο Αλεξάνδρα.
13: Περαστικό να ήταν.
0: Ναι, περαστικό. Εντάξει, όλα καλά. Πήγα στο Αλεξάνδρα. Το Αλεξάνδρα εφημέρευε. Λοιπόν. Πήγα στις 8 το βράδυ και έφυγα στις 6.30 το πρωί. Όταν πήγα.
13: Δεν φοράγατε βραχιολάκι.
0: φόρεσε και βραχιολάκι.
13: Ε, η αναμονή δεν έχει μειωθεί.
0: Δεν έχει μειωθεί, αλλά παρόλα αυτά καλώς περίμενα, γιατί υπήρχαν πιο σοβαρά περιστατικά από μένα.
13: Α, ήταν, ναι, τα περιστατικά προηγούνται.
0: Ναι, όχι, και σωστά προηγούνται. Όταν
13: και
0: πήγα,
13: σωστά προηγούνται, δεν,
0: ναι,
13: δεν
0: όταν πήγα, ήταν μια κοπέλα με έναν, το πατέρας τώρα ήταν, πώς δεν ξέρω τι ήταν, ένας άνθρωπος πάντως μεγάλης ηλικίας, και όταν έφυγα ήταν ακόμα εκεί. Λυπήθηκα περισσότερο για εκείνον παρά για τις ώρες που έκατσα εγώ.
13: Έχετε ένα περίεργο χαρακτηριστικό εσείς. Η πρώτη γνωριμία μας έχει γίνει χωρίς να έχουμε γνωριστεί. Όταν ξεκινάγατε την εκπομπή μετά τον κύριο Λαβίτη,
0: ναι.
13: Ξεκινάγατε με το Μάθε παιδί μου γράμματα.
0: Μάθε παιδί μου γράμματα, ναι.
13: Ναι, και μου είχαν το μέτρη, όπως λέω, ποιο δημοσιογράφος, ας πούμε, τολμάει να βάλει κάτι τέτοιο.
0: Γιατί θα μου πούνε.
13: Όχι, ειλικρινά τώρα, εντάξει, τώρα μήπως είσαι κομμουνιστής, εντάξει, ήταν. Παρόλα αυτά,
0: καλά, εγώ είμαι λίγο απ' όλα. Μόνο εξωγήινο δεν έχουν πει ακόμα.
13: Όχι, καλά, δεν το βάζω πολιτικά. Ναι.
0: Λοιπόν,
13: θα μπορούσατε να βάλετε αυτό με το κατοστάρικο που δεν ξέρω ποια ταινία είναι.
0: Έχω βάλει πολλά τέτοια. Πολλά.
13: Αυτό το αν πάρει ένα κατοστάρικο δεν ξέρω καν σε ποια ταινία.
0: Αντωνάκη, βρέστο. Είναι ο Σταυρίδης που είναι στη φυλακή. Βρέστο, το βάλουμε μετά.
13: Και μετά τη διεθνή έκθεση τη Θεσσαλονίκη και εδώ πέρα το πρωτοβάλλον θα το κόψουμε εκεί, Στέφανη.
0: Μπράβο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στο Αλεξάνδρα είχε ένα. Το έχω και φωτογραφία, άμα το θελήσει ο υπουργός το στέλνω. Είχε ένα πώς το λένε τώρα, ένα παραβάν έξω από τα, από το εξεταστήριο.
13: Ναι.
0: Είχε ένα παραβάν το οποίο ήταν από το Ίκα Γαλατσίου, αν θυμάμαι καλά. Πίσω από το παραβάν είχε τρία ράτζα.
13: Για ήταν να... πίσω από το παραβάν.
0: Ναι. Προσέξτε, και να μην είχε το παραβάν και να φαινόντουσαν τα ράτσα, εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση, γιατί είχε τόσο κόσμο και έπρεπε κάποιοι άνθρωποι να είναι εξαπλωμένοι και δεν υπήρχε χώρος, είναι απλό. Δεν λέω ότι είναι το σωστό. Οι γιατροί εδώ μετά.
13: Πηγαίνετε την κουβέντα, όλη την ώρα θα κουβεντιάζουμε μαζί, πηγαίνετε την κουβέντα. Παρ' όλα αυτά έχουμε
0: ναι.
13: πάρει κάτι υπερεγάτε, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, οι γιατροί έχουμε πάρει και θα πάρουμε και κάτι ιταλικές τώρα.
13: Ναι, αλλά κοιτάξτε. Γιατί έχω θέμα, ας πούμε.
0: Οι γιατροί πάντως σκίζονταν. Είχε μια νοσηλεύτρια που την έβλεπα. Όσες ώρες ήμουν εκεί, την έβλεπα. Πηγαίνω, ερχότανε.
13: Ναι.
0: Λέω.
13: Δεν
0: κουράστηκε, λέω, ρε παιδί μου. Φέρνουν μια κοπέλα που είναι λιώμα από ποτό. Έχουν πέσει όλοι πάνω της να τη συνεφέρουν. Φέρνουν έναν σφαγμένο. Έχουν πέσει όλοι πάνω του να τον επαναφέρουν.
13: Και το άριστα που δίνετε εσείς για την περιφορά όλων των νοσηλευτών, το καρπώνετε, κύριε Γεωργιά.
0: Και λέω. Τα ράτσα. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Και είχε και ένα τραυματιοφορέα που μέχρι να πάει το φορείο μέσα στις ακτινογραφίες του είχαν σκάσει τρία περιστατικά. Τι να προλάβει να κάνει.
13: Τέλος
0: πάντων, πάμε παρακάτω. Γιατί εγώ τα λέω.
13: Είπατε, είδατε και εγώ πήγασα στους εξοπλισμούς. Νομίζω ότι είναι η μοναδική κυβέρνηση που αγόρασε, έκανε τέτοια έξοδα για να αγοράσει μπελαρά που λέτε εσείς. Που από κάτω έγραψε Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν απίστευτο, δηλαδή κάτσε, αυτοί τα πληρώσανε. Έξερα να δει εσείς κυβέρνηση, ας πούμε, θυμάστε κυβέρνηση που να έπαιρνε πάντο με 16 και να έπαιρνε από κάτω Πασόκ. Νέα Δημοκρατία. Τι Νέα Δημοκρατία, ρε φίλε, από τα δικά σου λεφτά την τσέπη σου τα έβγαλε. Και αυτό που ενοχλεί ειλικρινά σε αυτή την κυβέρνηση, πραγματικά σε αυτή την κυβέρνηση, είναι αυτό που είδατε προηγουμένως που ζήσατε τη χρονιά του. Ακάκα, δεν ξέρω πώς το είπατε.
0: Ναι, τα έχουμε ζήσει.
13: Ότι αυτή η κυβέρνηση μας θεωρεί. Το ξέρω ότι μας θεωρεί, αλλά αυτό που με ενοχλεί δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μας θεωρεί.
0: Να σας πω, μόνο αυτή λέτε μας θεωρεί.
13: Ναι, νομίζω ότι είναι μόνο αυτή. Και ξέρετε γιατί θα αποδεικνύει την
0: έννοια. Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
13: Δηλαδή, καθώς είστε εσείς τώρα εκεί πέρα, ας πούμε στην Αγγλία ή στην Ταϊλάνδη, και λέτε, ρε, εσύ δεν έχω να κάνω τίποτα. Να πάω να κάνω ένα μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
13: Πώς το. Έχει τον άλλο να. Το 13ωρο ήταν παράκληση των εργαζομένων. Κάτι δεν ρεπορτάζ. Τώρα οι εργαζομένοι.
0: Καλά, αυτό είναι. Να σας πω κάτι και εγώ, όταν δεν έχω τι να κάνω, λέω μακάρι να ήμουν στη δουλειά.
13: Μακάρι να.
0: Να ήμουν στη δουλειά.
13: Μακάρι. Αυτό λέτε. Εγώ το λέω όταν θέλω να ξεχαστώ. Παρόλα αυτά.
0: Τι κάνω τώρα, κάθομαι, δεν έχω τι να κάνω. Έναν ήμουν στη δουλειά, κάτι θα κάνω.
13: Δηλαδή που τώρα αυτή τη στιγμή είναι εξαπηρετή εργασία και κάνουν ένα πρίγκι να δουλεύουν 19 ώρες.
0: Τι λέει, κυρία, τι λέει.
13: Όχι, θέλει να μάθει η γυναίκα μου τι έγινε με την άνοιξη τη Δευτέρα με εσά. Μου πάτε ότι πήγαν όλα καλά.
0: Γιατί... Καλά, όλα καλά. Αφού μιλάμε, καλά είναι.
13: Έτσι που λέτε. Έτσι που λέτε. Δηλαδή, εδώ το κάνουμε 19 ώρο. Κάθομαι και θέλω να κάνω ένα μικροσκοπικό, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Θα έρθει τώρα το Πανεπιστήμιο Βιτάμ από την Ταϊλάνδη και θα ανοίξει ένα μη κερδοσκοπικό εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, από τη στιγμή βέβαια που η παιδεία μας έγινε απόλυτα ιδιωτική, γιατί πληρώνει τα συγγράμμα, πληρώνει τα ένα, πληρώνει τα άλλα, δεν έχει που να μείνει. Πάει λέγω, εδώ γίνει ιδιωτικό στρατό. Πληρώνει τα ρούχα σου, πληρώνει τη διατροφή σου, πληρώνει τα κέντρα. Αυτό, δηλαδή, αυτό είναι που με αναφημούνται αν το έγινε με άλλες κυβερνήσεις. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί με άλλη κυβέρνηση. Πρώτα σε κοραϊδεύσω πολύ. Και ανάμεσα σε αυτό, συγγνώμη, δηλαδή, εμπλέκονται και οι δημοσιογράφοι.
0: Καλά, και εμείς τι είμαστε, έξω από το χώρο είμαστε.
13: Δεν λέω αυτό. Είχε, κοιτάξτε να δείτε. Είχε, δεν μπορώ να πω όνομα εκπομπής.
0: Θα προτιμούσα να μην πείτε.
13: Ωραία, υπήρχε, δεν θα πω εκπομπή. Υπήρχε μια εκπομπή λοιπόν που ήταν καλεσμένο από την Νέα Δημοκρατία και ένα το ΠΑΣΟΚ. Και ήταν τότε παιδί είναι τη συνέντευξη ο Γερμανός για το μνημόνιο. Δεν θυμάμαι, καταναλώμαστε ο Γερμανός. Και ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ λέγανε ο κύριος Τσίπρας που του πρότεινε να φορολογήσει τους εφοπλιστές, αλλά αυτός και οι δύο, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Είναι τρεις δημοσιογράφοι που κάνουν την εκπομπή. Περιμένω να ρωτήσω και να καταλάβω, δηλαδή λέω θα βρει εσύ ένας από τους δύο, εσείς τι κάνατε. Και ξέρετε από ποιον άκουσα αυτήν την ερώτηση. Okay. Από εσά. Θα σου πήρε τηλέφωνο κάποιο ακροατή και θα σου ρώτησε. Θα είπε και αυτό αν θα πρέπει να φορολογήσει του εφοπλιστέ ή τον κόσμο τέλο πάντων. Και είπατε εσεί, μην δίνετε και σημασία λίγο πολύ Γερμανό και δώσε σημασία το τι κάνανε οι κυβερνήσει που κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα γι' αυτό. Δηλαδή, εσεί τι κάνατε την ερώτηση και λέω μπράβο. Δηλαδή να πνίγουμε, αλλά κάποιο δεν θα κάνει.
0: Δεν είναι, λογικό δεν είναι. Ναι, το, αλλά, θέμα βέβαια είναι, το θέμα είναι βέβαια την ερώτηση, να την κάνει σε πολιτικό.
13: Συγγνώμη, αλλά εσεί κάνετε την ερώτηση. Όχι την ερώτηση.
0: Κατάλαβα.
13: Ενώ τρει δημοσιογράφοι δεν ρωτάνε. Γιατί αν είναι καλή αναβαλλόμενη η φορολόγηση των τραπεζών, να επιβάλλουμε να το κάνει. Να βάλουμε η φορολόγηση των συνταξιούχων, των εργατών, των μισθωτών που αποτίδει. Όπως ας πούμε αποτίθεται πώς το λένε η εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών. Τι λες ρε μεγάλε. Και περιμένω ένα δημοσιογράφο να πει ρε κάθεσαι και λες ας πούμε τώρα τι είναι αυτά που λες και θα το ακούω στον Παρδέλα ευτυχώς. Δηλαδή πνιγόμουν εγώ και ήρθε στον Παρδέλα να κάνεις μια αυτή την ερώτηση.
0: Πνιγόμουν και ήρθε ο Παρδέλας να μου δώσει ένα ποτήρι νερό.
13: Μα τώρα ειλικρινά είναι ένα... το άλλο που λέτε. Λέτε και μου λέτε η γενοκρατία. Κάθομαι και βλέπω τη διάρκεια και βλέπω λοιπόν ένα πάνελ και είναι ο κύριος Βαρουτσιώτης. Ναι. Τώρα μου πω η κυρία Μαρκογιαννάκη, νομίζω ο κύριος Κεδίκοβλου. Και επειδή είμαι στα 62, πάω το μυαλό μου 30 χρόνια πίσω. Και λέω σε αυτό το πάνελ ήταν κάποιος Μαρκογιαννάκη, κάποια Κεφαλογιάννη και έκπες Κεδίκοβλου. Και καλά οικογένεια κρατηδία ρε παιδί μου, που είναι στα υψηλά κλιμάκια. Είναι αρή η γόνη αυτή. Πώς βγαίνουν, μην μου πείτε τώρα τι ψηφίζουν. Τι πρίκα έχουν, τι είναι οι τοπικοί παράγοντες, δεν ξέρω τι είναι. Που ας πούμε, λέμε για τους μεγάλους, αλλά δεν βλέπουμε από κάτω ότι ο νεαρός Βαρουτσιώτης, η νεαρά Κεφαλογιάννη και ο νεαρός Κεδίκοβλου. Αυτοί όλοι, ας πούμε, οι δευτεράδες, συγγνώμη για τη τέτοια. Από πού, ποιος που έχουν πάρει, ας πούμε, πρίκα αυτή τη θέση. Είναι πολλά, τέλεστα.
0: Εντάξει, τα ονόματα παίζουν ρόλο τώρα.
13: Πού παίζουν όλο και παρτάλι μου τώρα στην επικοινωνία, δηλαδή παίζουν.
0: Σε κάποιες τοπικές κοινωνίες παίζουν, όχι σε όλες.
13: Ναι, είχα δύο απορίες, δεν ξέρω αν προλάβαμε σκουριάσει. Μία ήταν πώς γίνει ο κύριος Καραμαλής στις Σέρες και πρώτος σε ψήφους, και άλλη πώς γίνει ο κύριος Μπέο στον Βόλο. Όχι απορίες, έτσι, αφελέστατε. Του έρθει ένα παιδί από τις Σέρες και του λέει πώς γίνεται, ας πούμε, και βγαίνει. Και μου έδωσε μια απάντηση μου κάνει εντύπωση. Μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς, μου λέει, τι εγκατάλειψη υπάρχει στη Σέρα. Που οι Σεραίοι θεωρούν ότι σώνει και καλά πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος δικός του στη Βουλή. Ήταν μια απάντηση τέλος πάντων. Ναι. Τώρα για τον κύριο Μπέρδα ξέρω τι κάνει. Πήρα να μάθω γιατί βγαίνει ο κύριος Μπέρδα και τι κάνει. Πελετίδης δεν είναι. Ότι είναι όμως ο Τρικάλων δεν είναι που είναι εξαιρετικός. Ο κύριος Παγατουρίδης δεν είναι. Και είναι άνθρωποι από διαφορετικές παρατάξεις αλλά κάνουν τρομερό έργο στους Δήμους. Τέλος πάντων, αυτά δεν θέλω να επηρεάσω.
0: Ευχαριστώ κύριε Βασιλή. Εγώ καλό βράδυ και σε εσάς και στη σύζυγο, να είστε καλά.
13: Να είστε καλά και εσείς πάντα.
0: Καλό ξημέρωμα, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κύριε Βασίλη από το Λουτράκι, απολύτως σας λέω ότι το πονηρό είναι στο μυαλό μας. Ακούστε, θα το πω και δεν θέλω να το επαναλάβω. Αυτό που λένε το προκλητικό ντύσιμο και τα λοιπά και τα λοιπά, να μα είχε, ήταν προκλητικό το ντύσιμο, και μετά πέφτει μια κοπέλα θύμα βιασμού και λέει μα κοίτα πως ήταν ντύμε. Αυτό δεν υπάρχει. Εάν μια κοπέλα ή ένα αγόρι αντιστοίχως είναι ωραία ή ωραίο, θα θαυμάσεις το ωραίο. Δεν θα σκεφτείς ότι επειδή φοράει αυτό, εκεί αρχίζει η αρρώστια του μυαλού, είναι η πονηριά του μυαλού. Το ότι φοράει κάποιος κάτι ή κάποια κάτι δεν σημαίνει, δεν σου λέει έλα. Δεν γράφει πουθενά κάτι. Εκεί είναι η πονηριά του μυαλού. Το ότι το ντύσιμο των παιδιών δεν έχει σχέση με την ηλικία τους, ναι. Το ότι πολλές φορές το ντύσιμο τους ξεφεύγει τελείως από τα όρια αυτού που θεωρούμε ευπρεπές, και εντάξει τώρα υπάρχει μια κοινή λογική ας πούμε στο ότι είναι ευπρέπεια, προφανώς. Αλλά από εκεί μέχρι το πονηρό είναι τεράστια, και εγώ ξαναλέω δεν το θεωρώ δικαιολογία. Κάποιος να πει ότι μα κοίτα προκαλούσε με τον ντύσιμο, όχι. Εμένα δεν με προκαλεί κανένα ντύσιμο. Δεν γίνεται να με προκαλέσει κανένα ντύσιμο. Γιατί ο άνθρωπος που έχει το μυαλό μέσα στο κεφάλι του δεν μπορεί να δέχεται τέτοιου είδους προκλήσεις. Γιατί με την ίδια λογική μπορεί να με προκαλέσει το οτιδήποτε. Τι σημαίνει αυτό? Δεν με προκαλεί τον ντύσιμο. Και τη συμπεριφορά, ακόμα και τη συμπεριφορά, γενικώς δηλαδή, δεν με προκαλεί τίποτα. Και στη συμπεριφορά θα κάτσω να σκεφτώ γιατί συμπεριφέρεται αυτός έτσι. Για μένα το πονηρό είναι στο μυαλό. Κλασικό λέει παράδειγμα, έχουμε χάσμα γενναιών. Τα περί εμφάνισης ή φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών τα προσπερνάμε. Χρήση της γλώσσας μεταβάλλεται. Σωστό. Με την προϋπόθεση ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε δεν είναι ζήτημα. Σωστό και αυτό. Η τεχνολογία εξελίσσεται, βεβαίως. Φροντίζουμε να εμπλουτίσουμε τα ενδιαφέροντά μας και τη γνώση. Και αυτό. Η συμπεριφορά επίσης αλλάζει, την εργασία, τη δημόσια, όλα αυτά αλλάζουν. Η κοινωνία δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ όπως τη φανταζόμαστε. Και εδώ θα συμφωνήσω. Για τα πιο σημαντικά, δικαιοσύνη, ισότητα, ναι, να αγωνιστούμε. Δικαιοσύνη, ισότητα, παιδεία, υγεία, βάζω εγώ κι άλλα. Για τα παραπάνω λύσεις δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τις αλλαγές. Αλλά δεν είναι ουσιώδη. Ήδη η καθημερινότητα είναι δύσκολη για αρκετούς. Ας επιτρέψουμε στους νέους και γενικά όλους να ζήσουν όπως τους αρέσει. Ναι, μέχρι όμως του σημείου αυτό που τους αρέσει να μην περιορίζει εμένα και εσάς. Έτσι, αυτό μόνο. Τίποτα άλλο. Δεν διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα και αν θέλετε και την υποχρέωση απέναντι στον εαυτό τους να ζήσουν όπως τους αρέσει, αρκεί να μην ενοχλούν τους υπόλοιπους. Αυτό. Και εννοείται μέσα στα όρια της νομιμότητας, έτσι. Τώρα η ευπρέπεια είναι ένα άλλο. Η ευπρέπεια, ξέρετε, πρέπει να την έχεις κιόλας. Δηλαδή τη μαθαίνεις, αλλά είναι και λίγο έμφυτη. Κατά την προσωπική μου άποψη. Εγώ πάντως λέει θα ψηφίσω τον Αλέξη που δεν μας θεωρεί καθόλου βλάκες και θα φορολογήσει και το 1% των καταθέσεων των πιο πλουσίων και μετά όλοι μαζί θα πηγαίνουμε διακοπές καβάλα σε μονόκερους. Σε μονόκερους. Ναι. Υπάρχουν μονόκεροι. Αν με προβληματίζει, ναι, μπορεί να με προβληματίσει κύριε Βασίλη, αλλά δεν θα με προκαλέσει. Θα με προβληματίσει σε ένα γενικότερο πλαίσιο, αλλά δεν θα με προκαλέσει. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα όμως. Όταν κάτι σε προβληματίζει, δεν το επιτίθεσαι. Ούτε το ενοχλείς, ούτε το πειράζεις. Τεράστια διαφορά. Ο κύριος Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη. Σε δύο λεπτά, κύριε Ηλία, θα ρίξουμε μια ώρα, αλλά για ένα λεπτό θα είναι, θα επιστρέψω. Ελάτε.
14: Ναι, καλησπέρα Μανολή, καλησπέρα κύριε Παδαλή.
0: Γεια σας, γεια σας.
14: Ήθελα να συνεχίσω τη συζήτηση, τέλος πάντων την τοποθέτηση που είχα κάνει για την τεχνητή νοημοσύνη, αν δεν έχετε αντίρρηση.
0: Όχι, δεν έχω. Όχι, δεν έχω, αλλά από την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι δραματικά, έχει αλλάξει κάτι δραματικά.
14: Σας ακούω.
0: Ωραία το είπα. Κάθε μέρα που περνάει προκύπτει και κάτι στην καθημερινότητά μου, φαντάζομαι και πολλών άλλων, που εμπλέκει τη τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή κάποιος μου στέλνει κάτι εδώ στο ραδιόφωνο και μου λέει η τεχνητή νοημοσύνη λέει αυτό. Το παράδειγμα που είπα πριν με το φαρμακείο, έψαξα, μου στέλνει άλλος ένα μήνυμα, ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη και μου είπε αυτό, και μου στέλνει και ένας γνωστός για την Κυριακή τώρα μεθαύριο που μας έρχεται, ρώτησα λέει την τεχνητή νοημοσύνη και το τάδε μαγαζί είναι ανοιχτό την Κυριακή, θα πάω λέει να ψωνίσω, θες να έρθεις? Και δεν σκέφτομαι, σκέφτομαι ότι το μαγαζί που μου έχει γράψει δεν έχει μαγαζί εκεί που μου έχει στείλει, δεν λέω που για να μην κάνω. Και του λέω ρε εσύ, του λέω, αυτό που μου έγραψες δεν ισχύει, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο μαγαζί εκεί. Και μπαίνει και όντως δεν υπάρχει μαγαζί. Ετοιμαζόμασταν δηλαδή να πάμε, το βάζω εισαγωγικά, σε ένα μαγαζί που η τεχνητή νοημοσύνη του έγραψε ότι είναι την Κυριακή ανοιχτό, αλλά στο σημείο που του έγραψε ότι είναι, στο αεροδρόμιο συγκεκριμένα.
15: Η ώρα είναι μία.
16: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
18: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
17: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
19: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
17: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
20: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
21: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
20: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
22: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
23: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
22: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
23: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
22: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
23: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
22: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
23: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
16: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Νοσοκομεία και θέλω να δώσω και πολλούς χαιρετισμούς και συγχαρητήρια να πω και δημοσίως στο προσωπικό του Άγιου Παύλου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Είναι εξαιρετική και εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, δεν ξέρω τι λένε άλλοι. Η δική μου εμπειρία πάντως 2 χρόνια τώρα που μπαινοβγαίνω στα νοσοκομεία είναι εξαιρετική. Έχω δηλαδή κάποια παραπονάκια, αλλά η γενική εικόνα είναι καλή.
0: Ναι.
14: Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να το πω αυτό και δημόσια. Τώρα, θέλω να πω κάτι, Μανώλη, και επειδή ίσως να μην με έχουν ακούσει κάποιοι ακροατές, ας πούμε, και να μην ξέρουν την ιδιότητά μου, δουλεύω στον χώρο, στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης εδώ και 16 χρόνια.
0: Ναι.
14: Ένας χώρος που δραστηριοποιούμε σχεδόν αποκλειστικά και το γνωρίζω αρκετά καλά. Θέλω να πω σε όποιον ακούει, για το όνομα του Θεού και της Παναγίας, μην εμπιστεύεται σε τεχνητή νοημοσύνη για θέματα υγείας. Σας εκλυπαρώ.
0: Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο.
14: Αν κρατήσετε οτιδήποτε, αν κρατήσετε ένα πράγμα από την παρέμβασή μου απόψε, να είναι αυτό. Ή τουλάχιστον ρωτήστε, καταγράψτε αυτό που σας λέει, αλλά σίγουρα συμβουλευτείτε και εμπιστευτείτε αυτό που θα σας πει κάποιος γιατρός ή φαρμακοποιός περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν λέω να μην ρωτήσετε καθόλου. Να μην ρωτάμε καθόλου.
0: Εγώ προσωπικά σε θέματα υγείας θα έλεγα να μην ρωτάμε καθόλου.
14: Το δέχομαι και αυτό που λες. Το δέχομαι. Και ίσως είναι καλύτερο αυτό που λες εσύ. Αλλά
0: διότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει σχέση με ιατρική, δεν έχει σχέση με επιστήμη. Είναι μια σειραφή στοιχείων, τίποτα άλλο.
14: Ακριβώς.
0: Δηλαδή καθόλου. Και επειδή ο άνθρωπος από τη φύση του επηρεάζεται, δηλαδή αν διαβάσεις το χαρτάκι που έχει το κάθε φάρμακο μέσα. Τις παρενέργειες, ένας άνθρωπος που επηρεάζεται πιο πολύ από τους υπόλοιπους θα εμφανίσει τα μισά από τα συμπτώματα που θα διαβάσει.
14: Γιατί λειτουργεί ως πλασίμπο.
0: Ναι, είναι ανθρώπινο αυτό να συμβεί. Ναι. Δεν το κακίζω. Το έχω πάθει και εγώ. Όλοι σχεδόν το έχουμε πάθει. Αν λοιπόν σου πει η τεχνητή νοημοσύνη που νομίζω ότι με κάποιον μιλάς αλλά δεν μιλάς με κανέναν, ότι είναι αυτό. Είναι πολύ πιθανό να το υιοθετήσεις και μετά να έχεις αμφιβολίες για αυτό που σου λέει ο επιστήμονας. Καθόλου τη θέματα υγείας στην τεχνητή νοημοσύνη προσωπικά. Γι' αυτή είναι η άποψή μου.
14: Έχεις δίκιο και συμφωνώ απόλυτα. Και το λέω αυτό, ξαναλέω και δεν μου αρέσει να λέω ότι είμαι ειδικός, αλλά είμαι ειδικός στον τομέα αυτό. Πώς να το κάνουμε τώρα, δηλαδή.
0: Ρώτα γιατί τα ωράρια των καταστημάτων, για το τι σόρουχο φοράει σακύρα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι. Αλλά όχι θέματα υγείας.
14: Ακριβώς. Ένας από τους λόγους επίσης που πήρα τηλέφωνο έτσι για να τοποθετηθώ πάνω στο θέμα είναι επειδή άκουσα σήμερα ήταν καλεσμένος ο κύριος Κυλακάκης σε έναν άλλο σταθμό. Mm. Και ήταν μια ώρα εκπομπή και ήταν όλη η εκπομπή με τον κύριο Κυλακάκη. Μιλούσαν για αυτό το θέμα βασικά.
0: Mm.
14: Ο κύριος Κυλακάκης έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο το διάβασα, το τελείωσα πριν από 2 εβδομάδες. Πρέπει να πω ότι τον κύριο Σκυλακάκη τον εκτιμώ πραγματικά. Είναι δηλαδή από τους σοβαρούς ανθρώπους πολιτικούς και έχω πραγματική εκτίμηση για το πρόσωπό του. Αλλά όλα αυτά που έχει γράψει και όλα αυτά που λέει είναι πραγματικά στο φάσμα της τεχνικής νοημοσύνης, της επιστημονικής φαντασίας.
0: Mm.
14: Πραγματικά όμως. Αυτό που συμβαίνει, Μανώλη, με τη τεχνητή νοημοσύνη, γιατί σ' άκουσα που έλεγες πριν και που είσαι ακόμα. Τι έχουμε να δούμε ακόμα. Δεν ξέρω τι έχουμε να δούμε, Μανώλη, αλλά αυτό που συμβαίνει και ισχύει είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, η εξέλιξή της έχει σταματήσει.
0: Ναι, αυτό μου το είπατε και την προηγούμενη φορά, λόγω έλλειψης σπόρων.
14: Όχι λόγω έλλειψης σπόρων. Είναι η αρχιτεκτονική της τέτοια που μέχρι εκεί
0: ναι,
14: μπορεί.
0: Ναι.
14: Αν θέλουμε, δηλαδή, φαντάζομαι.
0: Θα βελτιωθεί όμως η αρχιτεκτονική της. Θα βελτιωθεί, λέει, η αρχιτεκτονική
14: της. Δεν μπορείς να βελτιώσεις μια αρχιτεκτονική. Πρέπει να βρεις μια άλλη εφεύρεση. Δηλαδή...
0: θα βρεθεί.
14: Μα γιατί είσαι τόσο σίγουρος? Αυτό εδώ μπαίνουμε στο θέμα της εικασίας. Δεν είναι δηλαδή κάτι
0: γιατί που. Γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι που δεν πρόκειται να τα αφήσουν. Γιατί αυτά τα οποία αναμένουν, τα έσοδα που αναμένουν, είτε οικονομικά είτε και τα ωφέλη, δεν ξέρω τι άλλο, είναι δυσθεώρητα μπροστά στο ενδεχόμενο του να μείνει κάτι στάσιμο, νομίζω.
14: Μανώλη, δεν ξέρω αν σου είχα αναφέρει το θέμα της πυρηνικής ενέργειας.
0: Ναι.
14: Την πυρηνική ενέργεια, τη σχάση, τη μελετούν και την ψάχνουν εδώ και 70-80 χρόνια. Και δεν έχουν βρει, δεν το έχουν βρει. Και εκεί να δεις τι χρήμα υπάρχει. Δηλαδή, όποια χώρα και όποια εταιρεία ανακαλύψει τον τρόπο να κάνει οικονομικά σχάση, θα κυβερνήσει τον κόσμο. Η σχάση, αν την καταφέρουμε, η σχάση είναι η σχάση είναι η διαίρεση του ατόμου και η σύμπτυξη είναι η ένωση του ατόμου. Την ένωση ψάχνουμε, έτσι, να ενώσουμε άτομα και να παράξουμε ενέργεια. Το 1951 ο τότε κορυφαίος επιστήμονας...
0: Να ενώσουμε άτομα χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις, χωρίς να υπάρξουν κοσμογονικές αντιδράσεις.
14: Η σύμπτυξη αυτή, όταν ενώνουμε τα άτομα, είναι η πιο καθαρή μορφή ενέργειας. Δεν έχει απόβλητα, πυρηνικά απόβλητα, δεν έχει τίποτα. Το απόβλητό του είναι νερό. Και η ενέργεια είναι απεριόριστη. Το 1951 ο κορυφαίος τότε επιστήμονας, πυρηνικός επιστήμονας της Αμερικής, είχε πει ότι σε 20 χρόνια θα το έχουμε καταφέρει, θα το έχουμε πετύχει.
0: Ναι.
14: Πριν από 6 μήνες διάβαζε μια συνέντευξη ενός κορυφαίου πυρηνικού επιστήμονα, ο οποίος έλεγε, όπως έλεγε στην συνέντευξή του, σε 20 χρόνια θα το έχουμε καταφέρει. Το ίδιο που υπόθηκε το 1951 υπόθηκε το 2026. Είμαστε δηλαδή διαρκώς 20 χρόνια μακριά. Θέλω να πω με αυτό.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει. Είτε τυχαία, είτε βάσει προγράμματος.
14: Ξέρεις πόσα χρήματα έχουν επενδυθεί σε αυτό το χώρο, στο τομέα της έρευνας για την πυρηνική ενέργεια? Τεράστια ποσά, 3 εκατομμύρια. Δεν είμαστε, δηλαδή είμαστε όσο κοντά είμαστε το 1951, τόσο κοντά είμαστε και σήμερα. Δεν έχουμε κάνει καθόλου πρόοδο στο θέμα. Παρόλο που έχουν εξοδευτεί άπειρα ποσά. Τι θέλω να πω με αυτό. Δεν είναι απαραίτητα νομοτελειακό. Και ξέρω πολλοί άνθρωποι το σκέφτονται αυτό. Είναι επιστήμη, είναι τεχνολογία, είναι, θα τα καταφέρουμε, θα το βρούμε. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να το βρούμε, μπορεί να μην το βρούμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια αρχιτεκτονική, μια εφεύρεση, πάνω στην οποία βασίστηκαν όλα αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η εφεύρεση έχει αυτές τις δυνατότητες. Τις εξαντλήσαμε. Δεν έχει άλλες. Πρέπει να βρούμε κάτι άλλο. Φαντάσου, ας πούμε, ξέρω εγώ, θεμέλια. Μια οικοδομή, ας πούμε, έχει 6 ορόφους. Εσύ όμως θες να βάλεις κι άλλους ορόφους, να την κάνεις κοτσαόροφη. Γίνεται? Δεν γίνεται, γιατί τα θεμέλια της είναι αυτά. Άντε να βάλεις καταχρηστικά έναν όροφο παραπάνω. Να την κάνεις από 6 όροφη 7 όροφη. Μπορείς να την κάνεις ουρανοξύστη 50 ορόφων. Δεν γίνεται. Πρέπει να πέσει το κτίριο αυτό, να καταδαφιστεί, να γίνουν νέα θεμέλια και να φτιάξει κάτι από την αρχή. Έτσι να το σκέφτεσαι. Βελτιώνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρεθεί κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Αυτό που θέλω να πω κάτι επίσης που είναι και αστείο. Ξέρεις ποια ήταν η λέξη της χρονιάς πέρσι στην Αμερική? Το λεξικό, το Μίριαμ Βέμπερ κάνει κάθε χρόνο, ας πούμε, η λέξη της χρονιάς. Ξέρεις και ήταν πέρσι η λέξη χρονιάς? Σλοπ. Το σλοπ σε ελεύθερη μετάφραση μεταφράζεται ως σαβούρα. Και έχει να κάνει με αυτά που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Okay.
14: Είτε είναι έργα τέχνης, βίντεο, φωτογραφίες, τραγούδια, δεν ξέρω οτιδήποτε. Και υπάρχει μια αντίδραση του κόσμου, αρχίζει να γίνεται όλο και πιο έντονη. Δηλαδή όταν ο κόσμος αρχίζει και βλέπει ας πούμε ένα YouTube βίντεο και καταλαβαίνει ότι αυτό το βίντεο έχει φτιαχτεί από τεχνητή νοημοσύνη, δεν θέλει να το δει, φεύγει.
0: Ναι.
14: Αυτό το πράγμα είναι κάτι καινούριο, δηλαδή έχει ξεκινήσει εδώ και 6 μήνες. Δηλαδή η τάση αυτή εντείνεται. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω με τίποτα, ρε Μανώλη, και στα 57 μου χρόνια, 57 χρόνια είμαι, δεν το έχω ξαναδεί και έχω βιώσει και τη γέννηση του ίντερνετ, τη φούσκα τότε που έσκασε με το ίντερνετ το 2000. Έχω βιώσει πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναζήσει. Δηλαδή τέτοια παραπλάνηση σε παγκόσμια κλίμακα που σοβαροί άνθρωποι όπως ο κύριος Κυλακάκης έχει πιστέψει ένα παραμύθι και γράφει βιβλία πάνω σε αυτό το παραμύθι. Πριν από λίγο, πριν σε πάρω τηλέφωνο, δοκιμάζω τη νέα έκδοση του ChatGPT, το λεγόμενο GPT-6. Είμαι συνδρομητής στη συνδρομή των 200 ευρώ, των 200 δολαρίων το μήνα, και το τεστάρω.
0: Καλό πρέπει να είναι.
14: Το τεστάρω δύο μέρες τώρα.
0: Ναι.
14: Δεν έχω δει καμία διαφορά πέρα από το ύφος των απαντήσεων, δηλαδή είναι λίγο πιο πνευματόδες το πώς απαντάει, αλλά στη δυνατότητά του να λύνει προβλήματα δεν έχω δει καμία διαφορά. Έχω συντάξει 20 διαφορετικές ερωτήσεις, τις οποίες τις δίνω ας πούμε σε κάθε νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία είναι ή ασκήσεις λογικής ή μαθηματικά προβλήματα ή προβλήματα φυσικής. Έχω ένα σετ ερωτήσεων ας πούμε για να δω τι περισσότερο προβλήματα μπορεί να λύνει ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης από το παλιό. Εδώ και 1,5 χρόνο καμιά καινούργια έκδοση, κανένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει βελτιωθεί. Εδώ και 1,5 χρόνο.
0: Εντάξει, η αλήθεια βέβαια είναι ότι ένα πρόβλημα, αν είναι άλυτο, μία νέα έκδοση τεχνητής νοημοσύνης πάλι δύσκολα θα το λύσει. Γιατί οι πηγές από τις οποίες λαμβάνει στοιχεία δεν αλλάζουν και οι παράμετροι που χρησιμοποιεί.
14: Η OpenAI το διαφημίζει αυτό και λέει ότι είναι η νέα γενιά εξυπνάδας.
0: Καλά, εντάξει, με κάποιο τρόπο πρέπει με κάποιο τρόπο το διαφημίζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι
14: σκέφτεται. Αλλά η ουσία όμως είναι ότι δεν λύνει κανένα καινούριο πρόβλημα. Δηλαδή εγώ έχω δύο βασικά projects που κάνω έργα, ας πούμε. Το ένα είναι ένα πρόγραμμα που γράφω και το άλλο είναι ένα set, ας πούμε, data analysis, ένα project, ας πούμε, ανάλυση δεδομένων που έχει να κάνει με χρηματιστηριακά δεδομένα.
0: Σε κώδικα αυτό το γράφετε?
14: Το ένα είναι κώδικας,
0: ναι.
14: Και το άλλο είναι στοιχεία, δεδομένα.
0: Ναι.
14: Εντάξει, είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια records που έχουν να κάνουν, ας πούμε, ιστορικά δεδομένα του χρηματιστηρίου. Και κάνω εκεί τεχνική ανάλυση, όπως λέμε. Χρηματιστηριακή τεχνική ανάλυση. Αυτά τα δύο, οι δύο τομείς αυτοί, είναι αυτό που οι ίδιοι οι κατασκευαστές λένε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μανούλα για αυτά. Ότι είναι δηλαδή αυτοί οι τομείς τους οποίους δουλεύω είναι ακριβώς για αυτούς τους τομείς κατασκευασμένη τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή είναι ο χώρος της. Τα κάνει μαντάρα, ρε φίλοι. Όταν σου λέω μαντάρα, μαντάρα.
0: Εντάξει, το ότι οι προγραμματιστές λένε ότι είναι ο χώρος της δεν σημαίνει ότι είναι.
14: Θέλω να πω ότι εδώ ξέρεις τη λέξη hype?
0: Ναι.
14: Hype σημαίνει υπερβολή. Είναι αυτό που γίνεται, ας πούμε, στο marketing όταν οι εταιρείες, ας πούμε, βάζουν άλλα το πίπερο, ας πούμε, στην περιγραφή των προϊόντων τους για να τα κάνουν πιο ελκυστικά ώστε να πουλήσουν, ας πούμε. Εγώ τώρα έχω ένα ηθικό ζήτημα, ένα προβληματισμό, ας πούμε. Πότε σταματά το hype να είναι hype και μπαίνουμε, ας πούμε, στην περιοχή της παραπλάνησης? Πότε το hype αρχίζει να θεωρείται πλέον παραπλάνηση και πότε η παραπλάνηση μπορεί να αρχίσει να θεωρείται απάτη? Διότι εδώ υπάρχουν επενδυτές όπως και ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου, ξέρεις πόσα χρήματα έχει τοποθετήσει σε αυτές τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης? είχε τοποθετήσει. Γιατί τώρα όταν του δείξα, όταν ήρθε το καλοκαίρι και καθίσαμε μαζί μισή ωρίτσα και του δείξα πέντε πράγματα, ο άνθρωπος τρομοκρατήθηκε. Λέει τόσο χαζό είναι. Πίστευε ο αδερφός μου ότι είναι πανέξυπνο αυτό το πράγμα.
0: Καλά, δεν είναι και χαζό.
14: Μάλλον δεν έχει ιδέα πόσο χαζό είναι. Είναι παπαγάλος. Δεν έχει καμία εξυπνάδα. Ο λόγος που το λέμε τεχνητή νοημοσύνη είναι ανθρωπομορφικός επίτηδες. Δεν υπάρχει καμία νοημοσύνη εδώ. Είναι παπαγαλία. Σου επιστρέφει πίσω μόνο πράγματα που έχει διαβάσει και απλά τα συνθέτει. Μαντεύει την επόμενη συλλαβή. Δεν υπάρχει καμία νοημοσύνη.
0: Τι είναι νοημοσύνη, και αυτό είναι μια ικανότητα.
14: Πρόσεξε και καλά έκανες και μου το είπες. Δεν λέω ότι αυτή η τεχνητή νοημοσύνη είναι άχρηστη. Σε καμία περίπτωση. Είναι στη ζωή μας, θα είναι στη ζωή μας και θα εξελιχθεί δεν ξέρω σε ποιο σημείο.
0: Ναι.
14: Αυτό όμως που αμφιβάλλω είναι το εξής. Πρόσεξε με, γιατί εδώ είναι το ζουμί. Τα χρήματα που επενδύονται και ξοδεύονται, όπως επίσης και η ενέργεια,
0: η πόρη, ναι,
14: που καταναλώνεται, η πόρη, το νερό, όλο αυτό που αποσπάει τεχνητή νοημοσύνη από το οικονομικό σύστημα, κυρίως στις Αμερικές, το οποίο είναι πόροι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλού, έτσι, όπως ναι, την έρευνα για το καρκίνο, ας πούμε, λέω. Για να φέρουν επιστροφές, ας πούμε, ανάλογες στους επενδυτές, θα πρέπει να αντικατασταθεί το 1/5 του παγκόσμιου πληθυσμού, του εργατικού πληθυσμού.
0: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα.
14: Αυτό δεν είναι βιώσιμο έτσι πως πάει. Δηλαδή, αν πρόκειται απλά να αντικαταστήσουμε το Google, ας πούμε, εκεί που κάνουμε, ξέρω εγώ, ένα search, ένα ψάξιμο στο Google, τώρα το κάνουμε στη τεχνητή νοημοσύνη, αυτό δεν έχει λεφτά. Λεφτά θα έχει όταν μπορεί μια εταιρεία να πει σε 500 υπαλλήλους από τους 10.000 που έχει, ξέρετε, δεν σας χρειάζομαι πλέον. Σας απολύω και τη δουλειά σας θα την κάνει τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ολοκλήρωστε, κύριε Ηλία.
14: Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Ωραία.
14: Θα κλείσω με αυτό, με όπως μου σύνει, είναι ανθρωπομορφικός επίτηδες. Δεν υπάρχει καμία νοημοσύνη εδώ. Είναι παπαγαλία. Σου επιστρέφει πίσω μόνο πράγματα που έχει διαβάσει και απλά τα συνθέτει. Μαντεύει την επόμενη συλλαβή. Δεν υπάρχει καμία νοημοσύνη.
0: Τι είναι νοημοσύνη, και αυτό είναι μια ικανότητα.
14: Πρόσεξε και καλά έκανες και μου το είπες. Δεν λέω ότι αυτή η τεχνητή νοημοσύνη είναι άχρηστη. Σε καμία περίπτωση. Είναι στη ζωή μας, θα είναι στη ζωή μας και θα εξελιχθεί δεν ξέρω σε ποιο σημείο.
0: Ναι.
14: Αυτό όμως που αμφιβάλλω είναι το εξής. Πρόσεξε με, γιατί εδώ είναι το ζουμί. Τα χρήματα που επενδύονται και ξοδεύονται, όπως επίσης και η ενέργεια,
0: η πόρη, ναι,
14: που καταναλώνεται, η πόρη, το νερό, όλο αυτό που αποσπάει τεχνητή νοημοσύνη από το οικονομικό σύστημα, κυρίως στις Αμερικές, το οποίο είναι πόροι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλού, έτσι, όπως ναι, την έρευνα για το καρκίνο, ας πούμε, λέω. Για να φέρουν επιστροφές, ας πούμε, ανάλογες στους επενδυτές, θα πρέπει να αντικατασταθεί το 1/5 του παγκόσμιου πληθυσμού, του εργατικού πληθυσμού.
0: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα.
14: Αυτό δεν είναι βιώσιμο έτσι πως πάει. Δηλαδή, αν πρόκειται απλά να αντικαταστήσουμε το Google, ας πούμε, εκεί που κάνουμε, ξέρω εγώ, ένα search, ένα ψάξιμο στο Google, τώρα το κάνουμε στη τεχνητή νοημοσύνη, αυτό δεν έχει λεφτά. Λεφτά θα έχει όταν μπορεί μια εταιρεία να πει σε 500 υπαλλήλους από τους 10.000 που έχει, ξέρετε, δεν σας χρειάζομαι πλέον. Σας απολύω και τη δουλειά σας θα την κάνει τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ολοκλήρω.

0: Πόροι, ναι.
1: Που καταναλώνεται, οι πόροι, το νερό, όλο αυτό που αποσπάει τεχνητή νοημοσύνη από το οικονομικό σύστημα, κυρίως στις Αμερικές, το οποίο είναι πόροι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλού, έτσι, όπως ναι, την έρευνα για το καρκίνο, ας πούμε, λέω. Για να φέρουν επιστροφές, ας πούμε, ανάλογες στους επενδυτές, θα πρέπει να αντικατασταθεί το 1/5 του παγκόσμιου πληθυσμού, του εργατικού πληθυσμού.
0: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Αυτό δεν είναι βιώσιμο έτσι πως πάει. Δηλαδή, αν πρόκειται απλά να αντικαταστήσουμε το Google, ας πούμε, εκεί που κάνουμε, ξέρω εγώ, ένα search, ένα ψάξιμο στο Google, τώρα το κάνουμε στη τεχνητή νοημοσύνη, αυτό δεν έχει λεφτά. Λεφτά θα έχει όταν μπορεί μια εταιρεία να πει σε 500 υπαλλήλους από τους 10.000 που έχει, ξέρετε, δεν σας χρειάζομαι πλέον, σας απολύω και τη δουλειά σας θα την κάνει τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Ολοκλήρωστε, κύριε Ηλία.
1: Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ωραία. Θα κλείσω με αυτό, με τον τρόπο που ξεκίνησα. Παιδιά, αυτό το πράγμα δεν είναι αξιόπιστο. Όταν ρωτάτε για αυτό το πράγμα, πάντα να το γνωρίζετε και να το έχετε υπόψη σε αυτό το πράγμα, και κυρίως για ευαίσθητα θέματα, κυρίως για ιατρικά θέματα.
0: Ναι, ναι, μην το εμπιστεύεστε.
1: Και θέλω να πω και ένα τελευταίο. Επειδή αυτά που ανεβάζει η τεχνητή νοημοσύνη, γι' αυτό δεν το έπιασα καθόλου και θα έπρεπε ίσως να το πιάσω, όλα αυτά πάνε στους σερβερς των εταιριών αυτών. Έχω δει ανθρώπους, Μανώλη, να ανεβάζουν τα αποτελέσματα ξωνικών και μαγνητικών εξετάσεων. Αυτό είναι καθαρή τρέλα.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Είναι καθαρή
0: ισχύει
1: τρέλα.
0: Και σου λέει, βλέπω αυτό και εκείνο. Εντάξει, και λες, okay.
1: Όλα αυτά αποθηκεύονται τώρα σε κάποιο σερβερ στην Αμερική και μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον με τρόπους που δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Πάρα πολύ.
0: Η δημοσιοποίηση στοιχείων είναι και αυτή προβληματική, όποιο και αν είναι αυτό το στοιχείο.
1: Μην λέτε τίποτα στην τεχνητή νοημοσύνη που δεν θέλετε να γίνει γνωστό έξω.
0: Ναι, ναι, σωστό. Ευχαριστώ,
1: αυτά,
0: κύριε Ηλία. Καλό βράδυ, να είστε
1: λίγο
0: καλά.
1: Ελπίζω να βοήθησα.
0: Πολύ ενδιαφέρον το βρήκα. Την παρέμβασή σας πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Ευχαριστώ. Καλά,
0: καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Ο κύριος Πάνος από τα Γιάννα, να πω ότι είναι ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σου, φίλε Λάσκαρη. Ελάτε, κύριε Πάνο.
2: Μανώλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Πάνο.
2: Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν μαζί, δύο-τρεις φορές. Πούρναρης είμαι εγώ, αν θυμάσαι.
0: Δεν το θυμάμαι, δεν θέλω να σου πω
2: θέματα. Εντάξει, πού να θυμάσαι. Εγώ δεν θα καθυστερήσω πολύ, δύο λόγια θα πω.
0: Έλατε.
2: Πήρα καταρχήν για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και τις παροχές, ας πούμε, που ανακοίνωσε. Εγώ, όπως καταλαβαίνεις, είμαι ένας μικρός ελεύθερος επαγγελματίας. Έχω ένα μαγαζάκι και θέλω να αναφερθώ πιο πολύ στην προκαταβολή φόρου.
0: Ναι.
2: Που είναι βραχνάς για μας. Έτσι.
0: Είναι τεράστιο.
2: Ειδικά εγώ που την επιχείρηση την έχω εταιρεία και είναι 80%, σχεδόν 100% η προκαταβολή φόρου. Είναι, τι να σου πω. Και λέει ότι μετά από το, ξέρεις, μετά, πότε είπε, το 2029, το 29,
0: 28 νομίζω, 29, ναι.
2: 29. Δηλαδή ζήσε μα ήμουν faster field, έτσι.
0: Εντάξει, βάζει ένα χρονοδιάγραμμα τώρα.
2: Ναι. Πρόσεξε όμως, σε φορολογεί για μια χρονιά, για την επόμενη χρονιά που δεν ξέρεις πώς θα πας.
0: Δεν ξέρεις αν θα υπάρχει επιχείρηση,
2: αν
0: πρώτα απ' όλα.
2: Αν θα υφίσταται η επιχείρηση.
0: Ναι, σωστό.
2: Αυτό, υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα?
0: Όχι, μα γι' αυτό όλοι λένε ότι είναι άδικος φόρος. Και μάλιστα στο 100% ή στο 80%, διότι όντως τον επόμενο χρόνο μπορεί να μην τα έσοδα να είναι μηδενικά, γιατί μπορεί να μην υπάρχει επιχείρηση. Χίλια δυο μπορεί.
2: Χίλια δυο μπορεί. Ναι. Μπορεί να μην υπάρχω εγώ.
0: Εντάξει, εμείς πάμε τώρα στο πιο ελαφρύ σενάριο. Που,
2: ναι. Έτσι, όχι, αυτό σενάριο είναι.
0: Ναι, όλα καλά, όλα μέσα στη ζωή είναι προφανώς.
2: Έτσι είναι, γι' αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει λογική σε αυτό το φόρο.
0: Ναι, ισχύει ότι δεν υπάρχει λογική στο φόρο.
2: Διαμαρτύρονται, ναι, θα σου πω, διαμαρτύρονται ο κόσμος για την ακρίβεια, έτσι. Σωστό, και σωστά διαμαρτύρονται, έτσι.
0: Καλά, δηλαδή.

0: Ξέρετε γιατί υπάρχει ακρίβεια, είναι, δεν είναι αλήθεια.
1: Είναι, είναι, υπάρχει ακρίβεια. Πώς λύνεται όμως η ακρίβεια? Με το να δώσεις μία αύξηση, ας πούμε, κάθε δύο χρόνια, τρία χρόνια, να λες ότι εδώ θα αυξηθεί λίγο ο βασικός μισθός και
0: όχι,
1: αυτά.
0: Όχι, έτσι και δεν λύνεται το πρόβλημα.
1: Και μπράβο, μπράβο. Όχι. Στο τέλος, γιατί είπε και αυτή την κουβέντα, ότι εγώ, ο σκοπός της κυβέρνησης, είπε, μέχρι το 2030 είναι να φτάσει ο μέσος μισθός στα 1.800 ευρώ.
0: Και τι, θα έχουν παγώσει τιμές μέχρι το 2030.
1: Μπράβο. Και πέραν από αυτό, άσε τις τιμές στην άκρη, πέραν από αυτό, πρέπει ο εργοδότης να μπει. Μπορεί να τα πληρώνει αυτά. Γιατί το 1.800 μεταφράζεται αλλιώς. Μεταφράζεται 3.600. Μιχτά. Δώρα, μούπε, σούπα, ασφάλειες. Κατάλαβες τι σου λέω? Δεν είναι τα 1.800.
0: Κοιτάξτε, οι στοχεύσεις και τα χρονοδιαγράμματα είναι ωραία και έχουν ένα ενδιαφέρον. Αλλά κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα γίνουν ή θα καρποφορήσουν.
1: Άρα, έτσι, τι λέμε, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Εντάξει. Πάμε με βάση. Δεν το λέω τώρα για την κυβέρνηση και για την Δημοκρατία. Το λέω γενικώς. Ότι όταν βάζεις ένα χρονοδιάγραμμα, το βάζεις με σκοπό να το υπηρετήσεις. Και όταν βάζεις ένα στόχο, τον βάζεις με σκοπό να τον φτάσεις να το πετύχεις. Αυτό δεν είναι, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα σε αυτό ότι θα συμβεί.
1: Μπορεί τα έσοδα του κράτους του χρόνου να μην είναι αυτά που
0: μα λέω, ναι, αυτό δεν μπορεί να. Δεν είναι,
1: ναι,
0: βέβαιο,
1: και,
0: δεν...
1: πώς, και μένει σε ισχύ αυτό το πράγμα, σου λέει. Το είπαμε πέρσι, αλλά δεν μπορούμε φέτος. Αυτό δεν είναι, παιδιά, δεν είναι λύσεις αυτές. Ούτε εγώ, ούτε, που είμαι φούρναρης, και αν θες να πάμε σαν προϊόν, ήρθε ένα παιδί προχθές, προάλλες, και ζήτησε μεροκάματο στο φούρνο, έτσι, ανεδίκευτος εργάτης.
0: Ναι.
1: Η πρώτη κουβέντα που μου είπε, τι θα πάρω. Χωρίς να ξέρει δουλειά, χωρίς τι θα πάρω. Τι θα πάρεις αυτό, θα σου βγάλει ο λογιστής, το νυχτερινό σου που θα σου βγάλει ο λογιστής.
0: Ναι.
1: Ναι. Α, ξέρεις, εγώ έχω ακούσει ότι νύχτα πληρώνουν πάνω από 1.200 ευρώ. Σοβαρά μιλάς, σου λέω.
0: Εντάξει, η νύχτα πληρώνει παραπάνω, αλλά προφανώς δεν ξέρω πόσο πληρώνει, αλλά δεν πληρώνει με βάση το τι θέλει ο καθένας.
1: Μπράβο.
0: Υπάρχει πρόβλεψη στον νόμο για τη νύχτα, προφανώς.
1: Εγώ για να σου δίνω, γιατί ορισμένοι, το μόνο που θα πάνε νύχτα, χωρίς να ξέρουν δουλειά, το μόνο που θα πάνε νύχτα, θέλουν, ας πούμε, ανοίγουν το στόμα και ζητάνε ό,τι θέλουν. Τι θα μου προσφέρεις εσύ εμένα? Εγώ θα σας δώσω αυτά τα λεφτά. Εδώ είναι τέχνη, είναι μεταποίηση. Μέχρι να μάθεις την τέχνη, τι θα μου προσφέρεις?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν εσύ όταν θα μάθεις την τέχνη και θα μάθεις πέντε πράγματα, αντί για 1.200-1.300 θα μου ζητήσεις 2.000 ευρώ, και ποιος θα σε πληρώσει? Εγώ δεν θέλω να καταλήξω. Καλά κάνουν και τα ζητάνε αυτά τα
0: πράγματα. Πλάκα τώρα, μια που το συζητάτε, ο ανεδίκευτος που θα δουλέψει νύχτα, πόσο θα πάρει?
1: Ό,τι του βγάλει ο λογιστής. Αν έρθει σε μένα, σκάρτα 1.000 ευρώ.
0: Ναι. Μικτά είναι τα 1.000.
1: Ε?
0: Μικτά.
1: Όχι, καθαρά.
0: Καθαρά. Ναι. Δεν είναι άσχημα.
1: Πόσα πρέπει να το βγάλει?
0: Όχι, δεν ξέρω. Γι' αυτό ρωτάω.
1: Ναι. Πόσα πρέπει να το βγάλει?
0: Νομίζω...
1: Από τις 2 η ώρα, από τις 2 η ώρα μέχρι... το 7ωρο, μέχρι το πρωί, πώς πάει μέχρι...
0: Θα πάει μέχρι τις 8-9 εκεί.
1: Όχι, ναι, 6 ώρες και 45 λεπτά, πόσο είναι.
0: 2 μέχρι 8.30, ας πούμε, ναι.
1: Ναι, για εξαήμερο, έτσι.
0: Θα έχει και το ρεπό του, ναι, βέβαια.
1: Δεν υπάρχει ρεπό, είναι εξαήμερο. Δηλαδή, με ένα ρεπό πάει 8ωρο μετά.
0: Α, θα έχει και μία... Α, ωραία, ναι.
1: Καταλάβες.
0: Δεν τα ξέρω ακριβώς. Ναι,
1: τέλος πάντων, δεν είναι η ουσία εκεί.
0: Ναι.
1: Η ουσία είναι ότι εγώ. Ρε Μανώλη, εγώ, συγγνώμη για το ρε.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Εγώ, παιδί μου, να τα δώσω αυτά τα λεφτά. Δεν λέει κανένας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που ξυπνάει νύχτα πρέπει να πληρωθεί. Δεν αμφιβάλλει κανένας. Όμως, αν εγώ όμως αυξήσω το ψωμί, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή το ψωμί, αν θες την κουβέντα τη δική μου και αυτό, είναι το πιο φτηνό είδος που υπάρχει στην ελληνική αγορά. Βλέπεις τι ώρα εργάζομαι, έτσι.
0: Ναι.
1: Και είναι το πιο φτηνό είδος. Το πακέτο, ας πούμε, ο άλλος δεν διαμαρτυρείται για το πακέτο 5 ευρώ τσιγάρα. Κουβέντα. άμα δώσω εγώ 10 λεπτά, 20 λεπτά στο ψωμί, πορνάρι, το φαρμάκουσε στο ψωμί, το βάλε. Σόπα, μωρέ. Και πώς θα τα απεξελθώ εγώ.
0: Ναι.
1: Το ψωμί, εσύ πιστεύεις ότι πληρώνεται με δηλαδή σαν νυχτερινό προϊόν?
0: Όχι. Εντάξει, γενικά η δουλειά του φούρναρη είναι μία από τις δουλειές που έχουν πολύ σκληρό ωράριο.
1: Ο πελάτης όμως δεν θέλει να ξέρει αν ξύπνησες μία, αν ξύπνησες.
0: Όχι, εμένα δεν με νοιάζει τι ώρα έχετε ξυπνήσει, εγώ ψωμί θα να πάρω.
1: Ψωμί όμως πρέπει όμως να έχει στο βάθος του μυαλού το ότι είναι νυχτερινό προϊόν.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν το σκέφτεται κανείς αυτό.
1: Για το σκέφτομαι εγώ που το δουλεύω.
0: Εσείς που το δουλεύετε, ναι. Εγώ πάλι που το καταναλώνω. Όχι.
1: Θα πρέπει όμως να το σκεφτείτε.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
0: Πάνω τώρα εσείς θα κοιμηθείτε και θα ξυπνήσετε, δεν πάτε σε ρί.
1: Ξέρει θα πάω.
0: Α, ωραία.
1: Δεν υπάρχει, δεν είναι λάσπη στην οικοδομή.
0: Μήπως είχατε κοιμηθεί νωρίτερα, δεν ξέρω γι' αυτό.
1: Μανώλη, χάρηκα.
0: Να είστε καλά, κύριε Πανώ.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Καλά,
1: και αυτές οι λύσεις που λέω, εγώ τα λέω πρακτικά και είναι με ένας άνθρωπος που είμαι πολλά χρόνια στην αγορά. Είμαι πολλά χρόνια στην αγορά και βλέπω πως, ας πούμε, δεν υπάρχει λύση σε αυτό που λέει ακρίβεια με αυτόν τον τρόπο. Ούτε τα σούπερ μάρκετ μπορεί να τα ελέγξει στο 100%,
0: όχι
1: τη τιμή. Ήδη στη φόρμουλα βρήκαν αυτή, δηλαδή μη γελιόμαστε. Πρέπει να βρει άλλα κόλπα. Καταρχήν πρέπει να δουλέψει η παραγωγή, ρε παιδί. Πρέπει να δουλέψει ο πρωτογενής τομέας.
0: Είπατε μεγάλη κουβέντα, πρωτογενής τομέας για να δουλέψει θέλει.
1: Μπράβο, ποιος θα πάει να φυλάξει πρόβατα τώρα, 500 πρόβατα.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό.
1: Δεν είναι εύκολο πράγμα. Έξω όμως φυλάνε φάρμες, φιλέ, και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία και έχουν και γελάδες, έχουν και πρόβατα. Εμείς εδώ θέλουμε το ένα πόδι στάλο και ξέρω εγώ.
0: Είμαστε και λίγο.
1: Τέλο πάντων, εντάξει, Μανώλη, έλα.
0: Γεια σας, κύριε Πάνο, να είστε καλά. Επίσης και σε εσάς. Η κυρία Γιώτα από τα κάτω Πατήσια. Ελάτε, κυρία Γιώτα.
9: Καλημέρα σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Γιώτα.
9: Καλημέρα και στο υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά.
9: Καλή σχολική χρονιά στο γιο σας και καλή του πρόοδο.
0: Καλά τα παιδάκια. Να είστε καλά.
9: Έχει όλα τα παιδιά. Εγώ σκεφτόμουν κάτι κοινωνικό, αν μπορώ να το αναφέρω.
0: Κάτι κοινωνικό.
9: Κοινωνικό. Με τα κινητά σχετικά είναι.
0: Για πείτε.
9: Αφού έχουμε τα πάντα στο κινητό, ταινίες, μουσική, τσάτ, όμως το βράδυ εδώ παίρνουμε τηλέφωνο και για να μιλήσουμε. Μήπως θέλουμε η φωνή μας να ακουστεί κάπου, νομίζετε?
0: Και ξαναπείτε το, γιατί δεν το κατάλαβα τώρα αυτό.
9: Τα κινητά είναι πιο κάτω. Ξεκινάω πρώτα με το γιατί παίρνουμε τηλέφωνο εδώ στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο γενικά.
0: Κυρίως νομίζω ότι είναι η ανάγκη του κόσμου να μιλήσει, να ακουστεί, να ανταλλάξει απόψεις. Αυτό. Αυτή την αίσθηση έχω.
9: Εσείς βλέπετε κάτι άλλο? Αυτό νομίζω ότι είναι η τελευταία παρέα που δεν μας βάζει πίστα και ότι θέλουμε ανθρώπινη φωνή και όχι οθόνες. Τουλάχιστον εμείς οι παλαιότεροι που είχαμε συνηθίσει διαζώσεις που λένε να έχουμε φιλίες, αυτό το αισθανόμαστε έντονα. Μας ενοχλούν τα κινητά λίγο πολύ. Και τώρα γιατί πρέπει να δείχνουμε τα πάντα σε ένα κινητό?
0: Παλιά πηγαίναμε. Συγγνώμη.
9: Γιατί πρέπει να δείχνουμε τα πάντα σε ένα κινητό?
0: Γιατί πρέπει? Ποιος είπε ότι πρέπει?
9: Παλιά πηγαίναμε βόλτα και τη ζούσαμε.
0: Ναι.
9: Τώρα πρέπει να δείξουμε φωτογραφίες.
0: Το πρέπει ποιος το λέει?
9: Όχι τα πρέπει. Προσπαθούμε να δείξουμε.
0: Αυτό ο καθένας σας θα απαντήσει για τον εαυτό του. Δεν υπάρχει κανένας που λέει
9: τα γητά, για να το δουν οι άλλοι.
0: Ναι, ξαναλέω, δεν υπάρχει κάτι που να πρέπει.
9: Όχι,
0: ο καθένας σας το απαντήσει για τον εαυτό του.
9: Όπως το καταλαβαίνει.
0: Προφανώς.
9: Αλλά μήπως ζούμε λιγότερα, επειδή προσπαθούμε να δείξουμε περισσότερα για τον εαυτό μας.
0: Ξαναλέω, ο καθένας αυτός το απαντήσει για τον εαυτό του. Είναι πολύ βασικό αυτό που λέω.
9: Ναι, έτσι ζούμε περισσότερο για τους άλλους παρά για τον εαυτό μας. Και είμαστε πιο αναστατωμένοι.
0: Ας το σκεφτούμε όλοι μας, ο καθένας ατομικά.
9: Ο καθένας ατομικά. Θέλω να στείλω χαιρετισμού στα παιδιά από την Αυστραλία, από την Αριζόνα και στους ντόπιους συνεκρατές και συνεκράτειές μας. Να κλείσω και με ένα ανέκδοτο.
0: Άντε, πείτε και ένα ανέκδοτο.
9: Να μην χαλάσω την παράδοση που είχα ξεκινήσει παλιά.
0: Ναι.
9: Τώρα βέβαια μου έχει κοπεί λίγο η διάθεση γενικώ με τη ζωή που προχωράει.
0: Καλά, εντάξει.
9: Θυμήθηκα κάποιο, λέει, είναι τρεις.
0: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τίποτα.
9: Τρεις ζητιάνε.
0: Τι είναι δύο?
9: Είναι τρεις.
0: Τρεις ζητιάνοι.
9: Μάλιστα. Και μένουν μαζί σε ένα δωμάτιο. Όλοι μαζί. Οι τρεις συγκατοικούν. Και κάθε βράδυ μετράνε τις πράξεις του. Και λέει ο ένας, εγώ μάζεψα ας πούμε 5 ευρώ με φραγκοδίφραγκα και τάλιρα. Ο δεύτερος λέει, εγώ μάζεψα 10 ευρώ με 50 λεπτά. Ο τρίτος λέει, εγώ μάζεψα 30 ευρώ με 5 λεπτά. Το συνεχιζόταν με τη μέρα. Που λένε ένα βράδυ, για κάτσε ρε παιδί μου, εσύ, γιατί μαζεύεις τόσο πολλά, είσαι πιο όμορφος. Γιατί μαζεύεις τόσο γρήγορα και τόσο πολλά? Ακούστε τους λέει. Εγώ τους λέω ότι μου λείπουν 5 ευρώ και θέλω να φύγω για το εξωτερικό, οπότε μου δίνουν παραπάνω. Έτσι μαζεύω περισσότερα από εσά. Αυτό ήταν.
0: Ανέκδοτο ήταν αυτό.
9: Ανέκδοτο. Τριό. Ολίγον.
0: Ας το πάρουμε ως ανέκδοτο.
9: Εγώ δεν έχω το στυλ το δικό σας. Σας λέτε ωραία ανέκδοτα.
0: Να σας πω, και εγώ δεν λέω ανέκδοτα πρώτα απ' όλα, αλλά και με η αλήθεια είναι ότι και με στυλ να το έλεγα, δεν ξέρω αν ποιος θα έχει. Εντάξει, το παίρνω σαν ανέκδοτο. Καλό βράδυ, κυρία Γιώτα.
9: Καλώς πάμε. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο και να περάσετε ένα ήρεμο.
0: Εύχομαι όλος ο κόσμος. Να είστε καλά. Γεια σας. Δεν το καταλάβεις για ανέκδοτο. Εντάξει, έξυπνο ήταν αυτό που έκανε. Ότι μου λείπει ένα τάλιρο. Γιατί άμα λες βοηθήστε για να... Θα σου δώσει, ενώ άμα πεις παιδιά μου λείπει ένα τάλιρο, μα βρεθούν και παιδιά. Λέμε ρε παιδί μου τώρα και εσύ, εντάξει. Ανέκδοτο είναι. Πώς κάνεις? Είναι, έλατε. Ρε τι ωραία. Λοιπόν, Η προκαταβολή, λέει, φόρουμ, γράφει εδώ Γιάννης, υπάρχει σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Δεν ξέρω, Γιάννη, αυτό τι σημαίνει. Είναι ένας άδικος φόρος, πώς θα το κάνουμε, και δεν ξέρω αν υπάρχει στο 100% που λες ότι υπάρχει σε όλες τις χώρες. Και αυτό το 100% είναι πάρα πολύ. Υπάρχει σε όλες τις χώρες. Αντάξει, άμα δηλαδή υπάρχει σε όλες τις χώρες. Γεια σας, κυρία Σόφη. Ναι, δεν το λέω αυτό που τη λέτε. Λοιπόν, μου γράφει ο κύριος Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Για την ώρα, λέει, βρισκόμαστε στο Generative AI. Αναλύει και επεξεργάζεται δεδομένα και με βάση κανόνων στατιστικών patterns δημιουργεί νέα δεδομένα. Είναι μαθηματικό μοντέλο, δεν σκέφτεται και κακώς το ονομάσανε τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, το ονομάσανε τεχνητή νοημοσύνη γιατί έπρεπε κάπως να πουλήσει. Αν το βγάζανε κάπως αλλιώς, πιθανότατα δεν θα πουλαγεί. Μπορεί να βρίσκανε ένα πιο ελκυστικό όνομα να πουλαγεί ακόμα περισσότερο. Υπάρχει, λέει, το θεωρητικό Artificial General Intelligence, AGI, που εκεί πλέον είναι σκέφτομαι, άρα υπάρχω και θέλω να συνεχίσω να υπάρχω. Αυτό που γνωρίζουμε από την επιστημονική φαντασία. Θεωρώ αυτό θεβητευτή, μπορεί να είναι σε 5-10 χρόνια, σε 100 ή σε 1000. Θα σημαίνει το τέλος του ανθρώπινου έπους. Στη συνέχεια εξαρτάται, για παράδειγμα, όταν περπατάμε στον δρόμο, κάνουμε στην άκρη για να περάσουν τα μυρμήγκια. Α! Σωστό. Μου λέει εδώ ο κύριος Γιώργος. Νομίζω, λέει, το θέμα της ενδυμασίας έχει κακώς επικεντρωθεί στην προκλητικότητα, κόβοντας την κουβέντα στο ότι αυτός που επικρίνει κάποια ενδυμασία σκέφτεται πονηρά και στη συνέχεια να θεωρηθεί κακός άνθρωπος και πιστοδρομικός. Όχι. Δεν λέω εγώ κακό. Απλά λέω ότι. Έχω αυτή την αντίληψη. Στην κοινωνία, λέει, που ζούμε, κάποιοι χώροι χρήζουν κάποιες ευπρεπούς εμφάνισεις. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να πας στην εκκλησία, στη βουλή, στο μέγαρο μουσικής, με το μαγείο ή με τα εσώρουχα και να πεις ότι αυτός που επικρίνει τέτοια αμφίεση σκέφτεται πονηρά. Δεν είναι. Άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Αντιθέτως, δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσουν να μπει σε τέτοιους χώρους. Σωστό. Δυστυχώς, ο κανόνας ενδυμασίας και συμπεριφοράς αυτή τη στιγμή είναι το σοκ και δέος, προφανώς για την ύπαρξη προσοχής και λατρείας, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποια ισορροπία στο κοινωνικό σύνολο για το πρόβλημα, περιλαμβάνει ανήλικα παιδιά. Αλλά κυρίως να υπάρχει διάλογος, χωρίς μονοδιάστατα επιχειρήματα, ρίχνοντας το φταίξιμο σε αυτόν που εντοπίζει το πρόβλημα, γιατί δυστυχώς είναι πρόβλημα. Ελπίζω να έγινα κατανοητός, να γίνατε. Αλλά έχει έρθει, ας πούμε, και ένα μήνυμα που μου λέει ένας φίλος, δεν το βρίσκω τώρα, αλλά. Να, ο κύριος Αναστάσης. Λέει, περνάει, λέει, η κάθε μία μέρα μεσημέρι τα έχει πετάξει όλα έξω. Εγώ, λέει, που είμαι 65 χρονών, αναστατώνομαι. Ναι, εντάξει, ρίξτε λίγο κρύο νερό στο κεφάλι σας, τι να σας πω τώρα. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά. Θα μπορούσε να περάσει μια κοπέλα όμορφη απ' έξω που να είναι ευπρεπώς διμένη και πάλι να αναστατωθείτε. Το, η αναστάτωση, το σκύρτημα, ας πούμε, μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος που θα δει έναν άλλον άνθρωπο και θα του αρέσει. Δεν είναι αποκλειστικά απόρρια του τι φοράει. Μπορεί να είναι ο αέρας του, ο τρόπος που κινείται, ο τρόπος που. Θέλω να. Εντάξει, είμαι και εγώ λίγο ρομαντικός. Προφανώς παίζουν, αλλά δεν είναι όμως η λογική. Εγώ το πήγα στην πρόκληση γιατί το έχω ακούσει πολλές φορές ως δικαιολογία για αξιόπινες πράξεις. Γι' αυτό το είπα. Έτσι, γι' αυτό λέω ότι εμένα, εγώ δεν θεωρώ κάτι προκλητικό. Δεν θα με προκαλέσει κάτι. Θα πρέπει να θέλω να κάνω κάτι. Άρα δεν είναι το θέμα το ντύσιμο που θα με προκαλέσει, είναι το μυαλό μου. Έτσι δεν είναι. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου, πας πει. Αυτό δηλαδή, ναι. Και αν βγει μια γυναίκα γυμνή στο δρόμο ή ένας άντρας γυμνός στο δρόμο, τι σημαίνει αυτό? Θα μας προκαλέσει ή εκεί δεν θα μας προκαλέσει τόσο όσο θα μας προκαλέσει αν είναι ή μη γυμνή ή μη γυμνός? Γιατί εκεί πιο πιθανό είναι να παραξενευτούμε και να πούμε και αυτήν τρελή. Μπαει καλά, γιατί κοίτα πως έχει βγει έξω. Είναι θέμα και αντίληψης, νομίζω. Ρε Παρδάλη, λέει, τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να ανακάλυψει πρώτος. Λέει εδώ ο κύριος Γιώργος. Εγώ εντωμεταξύ για την τεχνητή νοημοσύνη δεν έχω πει τίποτα πέραν του ότι συμφώνησα με τον κύριο Ηλία ότι καλό θα ήταν να μην. Εγώ προσωπικά δεν λέω καλό θα ήταν, απλά θα το θεωρούσα δεδομένο να μην λαμβάνουμε συμβουλές από την τεχνητή νοημοσύνη για θέματα υγείας. Όλα τα άλλα κάντε ό,τι θέλετε. Βγάλετε τα μάτια σας με τεχνητή νοημοσύνη. Τι να κάνω εγώ τώρα. Σε γενικές γραμμές αυτά. Τι έχουμε, κύριε Σταυρακάκη?
10: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
10: Η υπάρχουν πολλοί τώρα με τεχνική μνημοσύνη, έχει γίνει της μόδας, ε.
0: Ναι.
10: Μάλιστα.
0: Αλλά εντάξει, έχει η μόδα τα ωριά της.
10: Δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν πολλοί.
0: Πρέπει όμως.
10: Σε λεωφορείο δεν μπαίνει η τρόλεϊ ή μετρό.
0: Γιατί?
10: Μπαίνει σε λεωφορείο ή τρόλεϊ. Δεν μπαίνει.
0: Όταν χρειάζεται μπαίνω.
10: Εντάξει, δεν μπαίνει όμως καθημερινός.
0: Καθημερινά όχι, δεν μπαίνω.
10: Είσαι μετρό.
0: Σε τρόλεϊ δεν μπαίνω.
10: Ναι.
0: Σε μετρό μπαίνω.
10: Είσαι τρένο τον ηλεκτρικό.
0: Τρένο έχω να πάρω.
10: Ναι. Είναι όλοι με ένα κινητό.
0: Αυτό ήθελες να μου πεις.
10: Έχω να σου πω, έχω ρεπορτάζ να σου πω για τα αθλητικά.
0: Συγγνώμη, αλλά.
10: Είναι όλοι με ένα κινητό.
0: Ναι, να σου πω. Περπατάνε στον δρόμο.
10: Παιδιά μου, είναι όλοι. Να μην πω καμιά κουβού.
0: Δηλαδή,
10: περπατάει
0: δηλαδή,
10: στον δρόμο, δεν βλέπει στο πεζοδρόμιο. Πάει να πέσει πάνω, θα μου πέσει και πάνω μου.
0: Όχι,
10: και μου πουλάει και πνεύμα.
0: Περνάνε τη διάβαση.
10: Με το κινητό στο χέρι.
0: Με το κινητό και βλέπουν το κινητό.
10: Τι να πω. Πρέπει να διαβάσει, παπά.
0: Όπου η διάβαση είναι 10 δεύτερο. Δηλαδή, κοίτα,
10: ναι.
0: Κοίτα, μην ξεκινήσει κανείς.
10: Σε γι' αυτή εδώ πέρα που έχουμε εδώ μπροστά μας εμείς.
0: Ναι, μέσα στο τρένο, ας πούμε, πάει στα κομμάτια, ρε παιδί μου, κάθεσαι. Δεν τρέχει.
10: Στο λεωφορείο.
0: Το πολύ πολύ να χάσει στάση, δεν έγινε.
10: Ναι, ή στο λεωφορείο.
0: Ναι. Κοίτα,
10: στη διάβαση.
0: Κοίτα, μην ξεκινήσει και κανείς. Εντάξει, ο καθένας.
10: Λοιπόν. Στην Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ όλες τις λεπτομέρειες του συνολικού project για τη νέα Τούμπα. Mm. Το γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 34 με 35 χιλιάδες.
0: Μεγάλο, ωραίο.
10: Από τα πιο σύγχρονα. Θα υπάρχει και ένα μια εξέδρα γύρω στις 9 χιλιάδες για τους φανατικούς οπαδούς στο πίσω πέταλο.
0: Ναι.
10: Θα είναι ένα γήπεδο που από τα καλύτερα στην Ευρώπη.
0: Ωραία.
10: Στην εκπομπή μας το απόγευμα μετά το μάτσο του Ολυμπιακού που θα τελειώσει στις 9 παρά έχουμε ηχητικά αποσπάσματα από την συνέντευξη τύπου που μιλάνε οι εκπρόσωποι των εταιριών για πολλές λεπτομέρειες. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουν τα έργα το καλοκαίρι του 2027. Θα είναι έτοιμο.
0: Σε ένα χρόνο δηλαδή, ναι.
10: Θα είναι έτοιμο από την ώρα που θα ξεκινήσουν τα έργα μετά από 40 μήνες. Θα γίνει η υπογειοποίηση της Κλεάνθους. Είναι ο δρόμος που περνάει μπροστά από την Τούμπα.
0: Ναι.
10: Και γενικά θα είναι μια αναβάθμιση της περιοχής της Τούμπας. Θυμίζω ότι το γήπεδο του ΠΑΟΚ, για όσους δεν ξέρουν, είναι μέσα στον αστικό ιστό.
0: Βέβαια.
10: Της περιοχής της Τούμπας.
0: Ναι.
10: Μιας πολύ, πολύ μεγάλης περιοχής, το Δήμο Θεσσαλονίκης, για όσους δεν έχουν πάει. Και
0: ίσως και λες, βλέπω εδώ τώρα.
10: Ναι.
0: Η κερκίδα των φανατικών θα είναι
10: μόλις θα είναι πλέον, γιατί έχει,
0: θα είναι
10: γιατί έχει
0: ωραίο
10: στίβο γύρω γύρω. Mm. Που δεν έχει μπιταρτάν, αλλά υπάρχει. Τώρα θα είναι στα 24 μέτρα. Θα είναι πολύ κοντά.
0: Θα είναι πολύ πιο κοντά.
10: Θα είναι πολύ πιο κοντά.
0: Yeah. Ωραίο.
10: Θα είναι ένα ωραίο έργο. Θα προσέξουν και την ακουστική, ώστε να έχει πολύ καλή ακουστική. Γιατί ένα γήπεδο με 34.000 κόσμο, καταλαβαίνεις τι θα γίνεται εκεί.
0: Ναι,
10: εντάξει. Και είναι κάποιες.
0: Η Τούμπα ούτως ή άλλως είχε καλή ακουστική.
10: Ναι, φαίνεται ότι το έργο της Τούμπας προχωράει και θα είναι. Είναι δηλαδή στην τελική ευθεία.
0: Μακάρι. Πολύ ωραία.
10: Τώρα, να σου
0: φωλιά,
10: πω.
0: Η φωλιά του δικέφαλου.
10: Ναι, η φωλιά του δικέφαλου.
0: Μάλιστα.
10: Ο νέος coach του Ολυμπιακού έχει βγάλει αποστολή από το απόγευμα και έχει βάλει τον, στην αποστολή έχει συμπεριλάβει τον Πιρόλα, ο οποίος Πιρόλα είχε ένα θέμα τραυματισμού και αλλά τον πήρε. Mm. Έχει βάλει και τον Μπέιλι για πρώτη φορά. Ο κύριος Αλγκουαθίλ είπε μέγιστο σεβασμός για το Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις που έκανε ενώπιση του αυριανού, του σημερινού πλέον αγώνα με τον Όφη. Εξήρε τον Μέντι, τον Μεντιλίμπαρ, και ότι θα πάρει, ότι θα βασιστεί και σε στοιχεία που έχει αφήσει στην ομάδα. Φυσικό είναι αυτό.
0: Δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς.
10: Δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Είναι φυσικό αυτό, να κρατήσει στοιχεία που έχει αφήσει ο Μεντιλίμπαρ στην ομάδα. Και αυτό είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα έχει ένα δύσκολο παιχνίδι ο Ολυμπιακός, εγώ θεωρώ, 7 ώρα το απόγευμα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης απέναντι στον κυπελούχο Όφη, μια ομάδα που είναι αρκετά φορμαρισμένη και περιμένει και αυτή να ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις την ερχόμενη Πέμπτη, όπου θα υποδεχθεί την Χόχενχάιμ στο πακέτο στάδιο του Ηρακλείου, ενώ Τετάρτη θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Γιαγκελόνια. Να δούμε τώρα αύριο πώς θα κινηθεί το παιχνίδι.
0: Θα λέω
10: τι, δεν είναι δύσκολο μάτς. Για τον Μεντιλίμπαρ είπε, ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής που τον γνωρίζω πολύ καλά και τον έχω, και έχω τον μέγιστο σεβασμό. Η ομάδα του έκανα πολλά πράγματα καλά μέσα στο γήπεδο και θέλω να τονίσω πως και για εκείνον ήταν δύσκολο με τόσους πολλούς νέους ποδοσφαιριστές να μπορέσει να κάνει ακριβώς αυτά που ήθελε. Θα εκμεταλλευτώ όλα τα καλά πράγματα που έκανε η ομάδα και ανάλογα με τις δυνατότητες της ομάδας θα προσπαθήσουμε να εξελιχθούμε ακόμη περισσότερο, δήλωσε ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού. Τώρα, σήμερα, ώρα 7 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη. Στη συνέχεια, ώρα 9 είναι το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο.
0: Από τι ώρα δέχεσαι μηνύματα?
10: Να κυλήσει το πρώτο τεταρτάκι της εκπομπής 20 λεπτά. Να δούμε πώς θα πηγαίνει το μάτσα. Από τις 7.30 μπορείς.
0: Α, εντάξει. Ρωτάω για να μην.
10: Να πάμε να κυλήσει, να κυλήσουμε λίγο.
0: Δηλαδή, όταν θα αρχίσουν να φωνάζουν με τη Λίμπαρ, με τη Λίμπαρ, να μην σου στείλω.
10: Θα μου στείλεις, ρε παιδί.
0: Γιατί θα είναι 7 και 3, γι' αυτό το λέω.
10: Εντάξει. Θα μου στείλεις. Μπασκετικά να σας πω ότι.
0: Μη σου πω 7 και 1, αλλά εν πάση περιπτώσει.
10: Θα δούμε, ρε παιδάκι μου.
0: Όχι, απλά σε ρωτάω, ρε παιδί, για να μην έχουμε θέματα.
10: Θα είσαι τώρα, εγώ να φανταστώ πού θα είσαι. Στον καναπέ σου, τηλεόραση μπροστά.
0: Μην είμαι στο γήπεδο, δεν ξέρω.
10: Καλά, προς το παρόν είναι, το σίγουρο θα είναι στον καναπέ σου.
0: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο γι' αυτό.
10: Δεν υπάρχει σίγουρα σίγουρα.
0: Μην είμαι στο γήπεδο και φωνάζω και εγώ με τη Λίμπερ.
10: Ωραία. Αν δεν είσαι στο γήπεδο για να μην φωνάζει.
0: Όπου
10: την
0: και
10: την
0: να
10: με
0: το στείλω μήνυμα. Μην
10: ωραία, θα είσαι σε καναπέ και θα βλέπει το μάτς.
0: Ναι.
10: Ε?
0: Ναι.
10: Εντάξει. Κατανοητό. Τι να σου πω. Να σου πω, αν το κάνει, να το κάνει.
0: Τι να μου πει.
10: Σε ζηλεύω όμω εγώ. Σε ζηλεύω.
0: Έλα, δούλεψε. Όλη την
10: σε ζηλεύω, άστα αυτό. Αφήστε αυτό. Εγώ σου ζηλεύω, δεν έχω δει σπίτι μου ένα παιχνίδι σαν άνθρωπο.
0: Έλα, δούλεψε όλη την εβδομάδα.
10: Τα βλέπω εδώ, στο γραφείο, στο γήπεδο.
0: Έλα, δούλεψε όλη την εβδομάδα.
10: Ναι, εντάξει, κατανοητό.
0: Και κάτσε Σαββατοκύριακο σπίτι.
10: Μα δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε μπασκετικά. Ο Παναθηναϊκός στη Ρόδο νίκησε 78-56 στην ΑΕΚ και παίζει με την Σουμπότιτσα τη Σερβική στι 6 το απόγευμα σήμερα, τουρνουά στη Ρόδο. Στο τουρνά της Λευκοσίας Νεόφυτος Χανδριώτης ο Ολυμπιακός κέρδισε με ανατροπή 89-87 Βεζέκοφ 22 πόντους, Φουρνιά 18, τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου.
0: Φιλικό έτσι, αδελφικό
10: μας. Ναι, εντάξει. Ναι. Και ο Άρης έχασε από τη Μακάμπη Τελαβίβ 92-87. Την Κυριακή παίζει ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα και ο Ολυμπιακός στο τελικό σε 6 ώρα το απόγευμα με τη Μακάμπη Τελαβίβ. Και θυμίζουμε ότι ο Εμμανουήλ Καραλής μέσα σε αποθέωση στο Ultimate Championship, το νέο meeting που έκανε, που κάνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία στην Βουδαπέστη, πήρε τη δεύτερη θέση στο επικοντό. Δεν δίνονται μετάλλια, εντάξει, δίνονται κάποια αναμνηστικά. Πήρε τη δεύτερη θέση με 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Με την πρώτη το πέρασε. Είχε περάσει με την τρίτη το 6.05. Πέρασε το 5.60, πέρασε το 5.80, πέρασε το 5.95. Στο 6.05 είχε δύο αποτυχημένα όπου δεν έφτασε να περάσει καν τον πύχη να το ρίξει από κάτω και στην τρίτη προσπάθεια ένα πολύ καλό άλμα το πέρασε, πήγε μετά στο 6-15, με την πρώτη το πέρασε, είχε αποτυχημένο στο 6-20, προσπάθησε δύο φορές να καταρρύψει το παλιό ρεκόρ, το δικό του 6-20 στο 6-25, όμως δεν τα κατάφερε. Ο Μόντο Ντιμπλάτιτς με 6 μέτρα και 20 εκατοστά πρώτος, είχε τρία αποτυχημένα άλματα να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Όπου βλέπεις μανούρα, τρελαίνεσαι.
0: Όχι, τι.
10: Τώρα, να πω να τελειώσω για τον Ντουμπλάτιτς και το σχολιάσουμε.
0: Κόπα Λιμπερταδόρες.
10: Ναι, αυτά, για αυτά ζεις.
0: Ναι, και βλέπω ότι κάνουν hydration break και ήθελα να σε ρωτήσω. Η FIFA το έχει καθιερώσει δηλαδή.
10: Έχει καθιερώσει, ναι.
0: Εντάξει, γι' αυτό,
10: λοιπόν,
0: αυτό ήθελα να ρωτήσω.
10: 6.32, προσπάθησε τρεις φορές να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ 6.31 Ντουμπλάτιτς, δεν τα κατάφερε.
0: Φίλε, παιχνίδι Παραγουάη, Ουρουγουάη, Κολομβία και τέτοια, εάν γυρίσω.
10: Πόσα στενοφόρα απ' έξω.
0: Εάν γυρίσω και έχει τέτοιο παιχνίδι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δω.
10: Εντάξει, τα στενοφόρα
0: πέσει. Το ξυλίκι που πέφτει.
10: Όχι, μωρέ, τι, έλα, μωρέ, ιδέα.
0: Όχι, σε κάποια, όχι παντού.
10: Εντάξει, ο ιδέα σου.
0: Έτσι είναι μέχρι να σηκωθεί ο πρώτος παίχτης 3 μέτρα στον αέρα. Μετά
10: αυτό σου λέω πόσα στενοφόρα απ' έξω.
0: Είναι αίμα κι άμμο.
10: Αυτό θα έχει ήταν ενδιαφέρον να το δούμε από κοντά.
0: Εντάξει, ναι, ενδιαφέρον από κοντά, αλλά επειδή δεν μπορούμε, το βλέπουμε από τη τηλεόραση όταν τα κάνουμε.
10: Ωραία.
0: Αλλά να σου πω κάτι, είναι ορισμένες ομάδες που παίζουν συγκλονιστικό ποδόσφαιρο.
10: Εντάξει, αλλά παίζουν.
0: Όχι, όχι, μην γελάς.
10: Παίζουν και ξυλίκι όμως. Κάποιες.
0: Παίζουν σκληρά, αλλά παίζουν. Δηλαδή, βλέπεις ταχύτητα συνδυασμού. Βλέπεις ωραία μπάλα. Όχι σε όλα.
10: Σε κάποια ναι. Δηλαδή, σε κάποια έχει πραγματικά.
0: Έχει πολύ ωραία μπάλα.
10: Πολύ ωραία μπάλα. Συμφωνώ σε αυτό μαζί σου.
0: Έτσι, και η Κολομβία έχει πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Και η Παραγουάη και η Ουρουγουάη. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για Αργεντινή και τέτοια. Αλλά...
10: Τώρα, Κολομβία, πα στο Μενταγίν. Μενταγίν Κάλι. Απ' έξω έχει άβρες. Θυμάσαι κάτι άβρες παλιές που είχε αστυνομία εδώ στην Αθήνα. Άβρες με πάνωπλους στρατιώτες πάνω στο πύργο.
0: Μενταγίν έχει απ' έξω και παπάδες και νεκροφόρες. Κατευθείαν.
10: Εντάξει. Στο Μενταγίν Κάλι, το ντέρμπι. Εντάξει, απ' έξω έχει, σου λέω, τα άρματα με τους στρατιώτες πάνω στο άρμα.
0: Είναι το προεδρικό διάταγμα για την κύριξη της χώρας.
10: Το παστέλωσαν. Αυτό...
0: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη.
10: Αυτό είναι live.
0: Δεν νομίζω, θα το έγραφε.
10: Θα το έγραφε. Ωραία, δεν είναι live. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Αμερικανικό Open. Πριν από λίγο ο Σβέρεφ κέρδισε 3-0 σε τον Κατσάνοφ. Το Ρώσο, ο Γερμανός Σβέρεφ νούμερο 2 στον κόσμο, προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής. Ο άλλος ημιτελικός είναι 2 και 10 απόψε, ο Τιαφό, ο Αμερικάνος με τον Σέλτον. Ο Σέλτον θυμίζω ότι είχε αποκλείσει τον Τσιτσιπά. Στις 11 το βράδυ του Σαββάτου, μεγάλος τελικός USA Open γυναικών, Αρίνα Σαμπαλένκα Λευκορωσία, νούμερο 1 στον κόσμο, με την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν, νούμερο 2 στον κόσμο.
0: Ναι. Και, και Μεξικό τώρα που το είδα, ναι. Και Εκουαδόρ, δεν είναι ζωντανό αυτό.
10: Αυτό δεν είναι
0: ζωντανό. Όχι, δεν είναι
10: ζωντανό. Λοιπόν, πολύ μεγάλο παιχνίδι στο τένις στις γυναίκες του
0: USA. Παλμέρας είναι η μία, η άλλη δεν ξέρω ποια είναι. Δεν μου έρχεται τώρα.
10: Παλμέρας είναι με τα πράσινα,
0: Ναι.
10: Λοιπόν, καλά, θα το δούμε. Έχουμε 5 λεπτά μέχρι να τελειώσει. Κλείνοντας με την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, ιτήθηκε 3-1 σετ από την Τσεχία. Πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Μόντενα της Ιταλίας παίζει στις 10 το βράδυ με την Οικοδέσποινα την Ιταλία. Δεύτερο παιχνίδι, στο πρώτο το έχασαν η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη. Λοιπόν, προτιμάς δηλαδή αυτό από το ένα ωραίο μάτς να δεις εθνική, ποιο να σου πω τώρα εγώ.
0: Εθνική.
10: Περίμενε ρε παιδί μου, να πας τώρα στην Αφρική και να δεις Σενεγάλη εχτή ελεφαντοστού.
0: Όχι, αυτό προτιμάς.
10: Αυτό προτιμάς, ναι. Λατινικό, Μεξικό.
0: Μεξικό.
10: Μοντερέι. Ή όχι, Γκουαδαλαχάρα. Γκουαδαλαχάρα, εκεί είσαι. Ντέρμπι, Γκουαδαλαχάρα με μία από το Μεξικό. Από την πόλη του Μεξικού.
0: Στη Χιλή.
10: Στη Χιλή, Σαντιάγκο.
0: Ένα παιχνίδι στη Χιλή.
10: Ναι.
0: Το ξέρεις ότι έχει μια πόλη στη Χιλή,
10: ναι,
0: που λέγεται Λατιράνα.
10: Μάλιστα.
0: Που είναι στην έρημο.
10: Ναι.
0: Και διόροφο δεν έχει, είναι όλα ίσωμα.
10: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί να είσαι με 50 βαθμούς, βγαίνει. Δηλαδή στην πινακίδα της πόλης,
10: ναι,
0: βγαίνει ο. Πες το. Όχι.
10: Λατιράνα. Όχι, Λατιράνα. Λατιράνα.
0: Λατιράνα, ναι. Αυτό είναι προς τα βόρεια.
10: Ναι.
0: Έχει λίγο θάλασσα, πιάνει και λέω, είναι έρημος. Βγαίνει το Ιγκουάνα. Έχει ένα Ιγκουάνα. Το οποίο είναι ζωντανό, σε τρώει. Σου λέει,
10: 72 χιλιόμετρα στην ενδοχώρα από το λιμάνι. Πού να πάμε, και άστο ρε φίλε.
0: Εσύ έρημος, λέω τώρα.
10: Άστο,
0: και να είσαι τώρα,
10: ναι,
0: εκεί, ας πούμε, να βλέπεις παιχνίδι με 50 βαθμούς.
10: Άστο, δεν θέλω, ναι. Ναι, δεν θέλω. Δεν θέλω.
0: Ωραία
10: πράγματα. Έχεις κάτι μοναδικά. Έχεις μοναδικές
0: καταστάσεις.
10: Έχεις παραστάσεις, είναι δυνατός αυτά. Εντάξει, και εγώ όμως θέλω να πάω σε κάποια.
0: Δεν έχω πάει. Θα ήθελα να πάω.
10: Ναι. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Ωραίο, εμπειρία.
10: Αυτά είναι εμπειρία να πα. Έστω μία φορά να δεις ένα παιχνίδι.
0: Ξυστή.
10: Τώρα ο καθένας ακούει εμάς τώρα και θα μας θεωρεί ότι είμαστε και λίγο.
0: Επειδή έχουμε ένα
10: εξής
0: που θέλω να πάω.
10: Πού?
0: Στο Εκουαδόρ.
10: Σημερινός. Ναι. Μισή μέρα
0: αυτό,
10: νύχτα.
0: Θέλω να πάω
10: μέρα...
0: στο σημείο ακριβώς.
10: Ναι.
0: Που λένε ότι είναι αυτό το Εκουαδόρ. Το σημείο ακριβώς εκείνο που λένε.
10: Εκείνο, ωραία, ναι. Ναι.
0: Θέλω,
10: εκεί. Αυτά είναι εμπειρίες. Τώρα μας ακούει ο κόσμος, σου λέει αυτή η Σαλεμένη.
0: Δεν είναι καλά αυτή, ναι.
10: Όχι, εντάξει, είναι ωραία ταξίδια. Αυτά, αν μπορούσε να τα κάνει, είναι ωραία ταξίδια.
0: Ναι.
10: Εγώ θα ήθελα να πάω στην Κούβα, για να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια. Για αξιοθέατο, όχι για αθλητικά. Για αθλητικά είναι κοντά σε αυτά που λες εσύ.
0: Κοίτα, στην Κούβα έχεις φύγει σε άλλο κλίμα.
10: Ναι.
0: Και εγώ θα ήθελα να
10: εντάξει,
0: πάω.
10: Είμαι...
0: Αλλά για άλλο πράγμα.
10: Αυτά όμως που λες τα αθλητικά είναι
0: για
10: ωραία.
0: Αθλητικά όμως
10: όπως θέλα... και ένα ωραίο παιχνίδι που θα ήθελα να πάω να δω. Κάποιο παιχνίδι της Εθνικής Βόρειας Κορέας, το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. Ναι. Κορέα 130.000. Βόρεια Κορέα, Ινδονησία.
0: Εγώ θα ήθελα...
10: Παγκόσμιο κύπελο προκριματικά της Ασίας.
0: Θα ήθελα ένα παιχνίδι ναι. στο Λαμπομπονιέρα.
10: Λαμπομπονιέρα. Ναι. Ένας κοινός μας φίλος έχει μεταδώσει το Λαμπομπονιέρα.
0: Ναι.
10: Ναι. Ναι, και μάλιστα τους είχαν και πολύ ψηλά και δεν έβλεπε, δεν του είχαν και μόνιτορ και βασανίστηκε.
0: 15 ώρα φυγή.
10: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν,
0: λοιπόν,
10: καλή συνέχεια. 7 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με τον Όφη, πρώτη του η Μανόλ στην τεχνική ηγεσία του.
0: Ο Μανολάκης στο πάντο. Λοιπόν, ο κύριος Σταυρακάκης στην αναλυτική σας ενημέρωση, ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα ο κύριος Αντώνης Μορτάκης και ακόμα πιο νωρίς, κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Νομίζω, ναι. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο εννοείται. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη 9-11 μαζί. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα συντάξης και τα τελετή ειδήσεων. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ και απόψε για τα απίστευτα πολλά μηνύματά σας. Και την
11: η ώρα είναι 2.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Το άμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
13: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
12: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
18: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
19: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
18: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
19: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πεινάς.
20: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.